Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Από

0: Alpha Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Θα μας τρελάνετε έτσι. Α, εντάξει. Πέστε το ότι ο ψεκασμός έχει φτάσει σε επίπεδα που κανείς δεν τα περίμενε. Δεν είναι δυνατόν να αλλάζει ο καιρός έτσι τόσο ευνίδια. Δεν γίνεται. Τυχαία περνούσανε χτες τόσα αεροπλάνα πάνω από τον Αττικό ουρανό. Τυχαία έβλεπα τα ίχνη που αφήνανε. Και πώς άλλαξε ο καιρός έτσι. Α, ξυπνήστε. Τέλος πάντων, ηρεμήσουμε γιατί έχουμε μια εκπομπή να κάνουμε. Και θα μας βοηθήσει πολύ ο Κωνσταντίνος Ράκα, γιατί είναι εδώ να φροντίσει τον ήχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως ευχαριστούμε την Αφροδίτη Σιμίτη που έχει μουσική επιμέλεια. Και του σταθμού γενικότερα θέλω να σου πω. Μπράβο. Η Χριστίνα Μούγιο μας φροντίζει τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περίς είναι η φωνή που ακούτε. Θα σας κάνει συντροφιά για μία περίπου ώρα. Έχει αρχίσει και το Μουντιάλ. Αλλά το βασικό το θέμα για μένα δεν είναι τίποτα. Όλα είναι πώς μας αλλάζουν και τον καιρό. Σε λίγο θα μας χρεώνουν. Ακούστε τώρα, γιατί μερικά πράγματα ήρθε η ώρα να τα πούμε. Θα μας χρεώνουν, τι να σου πω, τον ήλιο. Θα μας χρεώνουν τον ήλιο, ναι. Ήδη έχουν αρχίσει. Χρεώνουν τον αέρα.
3: Φάνηκε σε κάποιον υπερβολή όταν ανέφερα πως προσφάτως στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ζήτησαν να φορολογήσουν, να βρούμε τρόπο να χρεώσουν δηλαδή ακόμα και τον αέρα που αναπνέουμε. Πού ακριβώς την έχει δει την υπερβολή? Εδώ και χρόνια μας έχουν βάλει να πληρώνουμε το διοξίδιο του άνθρακα. Και μάλιστα ένα από τα μέτρα τα οποία είναι έτοιμα να ξεκινήσουν είναι πως βάσει αυτού του αποτυπώματος του διοξιδίου του άνθρακα να αποφασίζουν στο πόσο θα μας επιτρέψουν να τρώμε και το τι θα μας επιτρέψουν να τρώμε. Έχουμε να κάνουμε με τόσο αρρωστημένους που εάν δεν τους σταματήσουμε θα το ζήσουμε και αυτό.
2: Κατάλαβες τι γίνεται? Σε οικονομικό φόρουμ, δεν λέμε το όνομα γιατί είμαστε διακριτικοί, αποφασίσαν να χρεώνουν τον αέρα. Έχω ένα καλό αέρα φτηνό. Παράνομο λίγο, αλλά θα το ευχαριστηθείς. Και μερικοί θα έχουν δικό τους αέρα, παραγωγή δικιά τους. Θα φυσάει μόνο στα δικά τους τα χτήματα, θα το μαζεύουν και μετά θα το δίνουν στην αγορά. Θα χρεώνουν ό,τι τους κατέβει. Αχ. Πάνε τα παλιά τα χρόνια που φυσούσε ο αέρας. Τζάμπα.

0: το λέω. Μανώλης Μητσιάς είναι. Τώρα τι αρέσει ο Μανώλης Μητσιάς. Ναι, βέβαια. Α, κάποιος λέει όχι. Μήπως και αυτός που πενέ θα το κάνει όχι. Παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω τέτοια εδώ. Ήδη έχει γίνει μια φορά από ό,τι θυμάμαι. Τέτοιες μέρες ήτανε. Θα θυμάται και η Καριστιανού.
1: Επειδή μιλήσατε για νέο κόμμα, εγώ στην πολιτική ζωή της Ελλάδας αυτή τη στιγμή ένα νέο γεγονός βλέπω, μεγάλο, κοινωνικό. Την ελπίδα για τη δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας είναι στην πολιτική ζωή, είναι ένας επαγγελματίας πολιτικός, είναι 30 χρόνια, 35 δεν ξέρω πόσο. Τον έχουμε δει λοιπόν την πολιτική του δυνότητα και σαν αντιπολίτευση και σαν κυβέρνηση, ξέρουμε τις ικανότητές του. Και επίσης ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που λειτουργεί όπως επαγγελματίας πολιτική. Λέει ψέματα. Και πολύ εύκολα το όχι να το κάνει ναι, να υποσχεθεί άλλα πράγματα προεκλογικά και στη συνέχεια να τα αναιρέσει, χωρίς να αισθάνεται την υποχρέωση να λογοδοτήσει. Αλλά σε ποιους απευθύνεται, κυρία Χατζηγεωργίου? Σε ανθρώπους, ο οποίος είπε, ελάτε πρώτη φορά αριστερά να σκίσουμε τα μνημόνια. Σκίστηκαν τα μνημόνια? Εγώ ξέρω ότι κόπηκε το ΕΚΑΣ, ξέρω ότι έχουμε το ασφαλιστικό με τον Κατρούγκαλο να μας συνοδεύει και ξέρω ότι έχουμε υποθηκεύσει την περιουσία της χώρας για 100 χρόνια.
0: Μην είμαστε υπερβολικοί, κυρία Καριστιανού. Ο Τσίπρας δεν έκανε το όχι, ναι. Απλώς το άφησε το όχι να αποκοιμηθεί στην αγκαλιά του ναι.

0: γίνεται όμως στο κυβερνητικό στρατόπεδο, γιατί και αυτό μας ενδιαφέρει. Κάτι μπορεί να γίνει και από εκεί.
1: Βγαίνω
0: και εκεί έχουμε εξελίξεις. Είχαμε συνάντηση του Αδόνιδος Γεωργιάδη με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Κοντά σου δεν μπορώ.
0: Και ασχολήθηκα με τρέχοντα θέματα. Δηλαδή παίξαν τέννις.
2: Τον κύριο Μητσοτάκη τον κερδίζετε στο τέννις?
3: Αυτή είναι μια πληροφορία ευαίσθητη και δεν θέλω να την μοιραστώ μαζί σας. Είναι πολύ καλός όμως και ο πρόεδρος. Ο Κυριάκος είναι πολύ αθλητικός. Mm-hmm. Δεν το λέω τώρα αγγλισματικά. Είναι πολύ αθλητικός. Κάνει ποδήλατο, παίζει μπάσκετ.
2: Γι'
3: αυτό
2: το είπα, για να πω.
3: Είναι σε πολύ καλή φόρμα.
2: Γιατί όλη η πολιτική είναι.
3: Πρόσεχε, δεν καπνίζει ποτέ.
2: Είναι,
3: τρώει καλά. Εγώ δεν τρώω καλά. Τρώει καλά.
2: Έντονο, ναι. Και, παρ' όλα αυτά, βρίσκεται το χρόνο να ασχολείστε με τον αθλητισμό. Ναι.
3: Η δικαιολογία δεν βρίσκεται χρόνο, είναι ψευδής.
2: Mm-hmm.
3: Δεν υπάρχει κανένας που να έχει τόση δουλειά που να μπορεί να κάνει λίγη άσκηση.
2: Mm-hmm.
3: Αυτό δεν υπάρχει, που λέτε. Δεν σας είπα. Να σε όλη μέρα γυμναστήριο.
2: Είδαμε
3: 20 λεπτά την ημέρα, 3 μέρες την εβδομάδα. Δηλαδή τη βδομάδα 60 λεπτά. Να πεις ότι έχεις τόσο που δεν προλαβαίνεις, είναι, με συγχωρείτε, δεν είναι δικαιολογία.
2: Όλοι έχουμε.
0: Εγώ το λέω. Εφθαρσός. Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Το πνεύμα πρόθυμο. Ο χρόνος δεν βοηθάει.

0: Όλοι τρέχουμε. Κάτι να προλάβουμε. Γιατί κάτι μας κυνηγάει.
1: Δεν προλαβαίνω, γιατί δεν προλαβαίνω. Ο χρόνος τρέχει και εγώ ξοφίζω.
0: Και κοιτάμε μετά το ρολόι και τίποτα. Δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε τίποτα από ό,τι θέλαμε.
1: Πες μου εσύ.
0: Θα μιλήσω για τον Κοκλώνη. Λέω για ανθρώπους που αγαπάμε όλοι μας, που τους εκτιμούμε, που τους θαυμάζουμε. Ο Νίκος Κοκλώνης είχε ανακοινώσει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι δηλαδή ξεκινάει συνεργασία με την πρεσβεία την Αμερικάνικη και θα φιλοξενεί στην εκπομπή που παρουσίασε το Jazz The Two of Us το Fancy James. Ο Fancy James είναι βοηθός της Kimberly. Όλα ήταν έτοιμα. Το είπε ο Κοκλώνης, δηλαδή μιλάμε για σιγουριά.
2: Από το φθινόπωρο του 2025 είναι το στιλιστικό alter ego της Kimberly Guilfoyle. Και βουαλά, η Kimberly γίνεται fashion icon. Κάθε της εμφάνιση έχει την ενδυματολογική του σφραγίδα, δημιουργώντας το στυλ μιας ισχυρής γυναίκας που δεν χάνει τη θηλυκότητά της. Και όπως λέει και ο ίδιος, με απόλυτη ειλικρίνεια, ζω στον κόσμο της μόδας. Είμαι αφοσιωμένος εκείνη. Η μόδα είναι η ομπρέλα μου.
3: Αυτός είναι ο Fancy James και ξέρετε γιατί σας το σύστησα, γιατί θα είναι μαζί μας. Για πάμε για τον, να τον ακούσουμε.
4: Hello Nico my daughter. Fancy James all the way from Miami wishing you a luxury and a fabulous premiere tonight at Just the Two of Us. And guess what? I will be with you very, very soon on stage doing the most. See you soon and attend, my darling. And click it and have a wonderful time. Just the Two of Us.
3: Just the Two of Us και όχι μόνο. Θα διαγωνίζεται λοιπόν ο Fancy μαζί μας εδώ σκηνή του Just.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τελικά παρά τις δεσμεύσεις δεν εμφανίστηκε ο Fancy James. Κυκλοφόρησαν τώρα, ξέρετε, κακοθελητές έτοιμοι να πούνε την κακιά του στην κουβέντα. Ότι δεν τα βρήκαν στα οικονομικά, ότι δεν είχε εμπιστοσύνη. Σιγάρε, θα πεις ότι είχε κανένας μπατήρης ο Κοκλώνης. Άσε ρε Fancy.

0: Όπα! Τελικά δεν πήγε όπως λέγαμε με θλίψη, το ανακοινώσαμε ο Φάση James δίπλα στο κοκλόνι. Πήγε όμως η Θόδη. Και όταν αρχίζεις και είσαι δίπλα στο κοκλόνι, το επόμενο βήμα ποιο είναι? Να σε καλέσουν, ας πούμε, στην Αμερική. Και ποιος θα σε καλέσει?
1: Αγαπημένοι μου φίλοι, τα έχω πάρει με τον Ντόναλντ Τραμπ.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε στο κινητό το τραγούδι, μπήκα τα γίδια στο Μαντρί.
1: Αλλά λέει το πρωί.
2: Του άρεσε, λέει, τόσο πολύ.
3: Του Ντόναλντ.
2: Ναι.
1: Ο ψεύτης κι άλλα το βράδυ, κι άλλα κάνει.
3: Σε έχει προσκαλέσει προσωπικά, δηλαδή στον Λευκό Οίκο?
2: Προσωπικά, ναι.
1: Ανώμαλος άνθρωπος. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Να σταματήσουν οι πολέμοι και να έρθουμε στα ίσια μας. Και το μαλλί καρφί. Δεν κουνιέται το περουκίνι με τίποτα.
0: Εντάξει, δεν ήταν σαφής η άποψη που είχε για τον Τραμπ, γιατί ενώ είχε στο κινητό και ήταν μια χαρά τότε που είχε τον μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί, τώρα έχουν μπει και τι δεν έχουν μπει. Δηλαδή έχουμε, άκου να σου πω, F-35 πάνω από τη Μέση Ανατολή. Έχουμε να δέρνουνε όποιος είναι ξένος. Έχουμε τα παιδάκια να τα βρίσκουνε στα σπίτια και να τα διώχνουνε. Στα σχολεία να αναζητούνε δασκάλους που δεν μιλάνε πολύ καλά αμερικάνικα. Μέχρι και ένα διαιτητή που ήταν να πάει τώρα στο Μουντιάλ, τον βρήκανε, τον κυνηγήσανε και του είπαν ότι δεν μπορεί να διαιτεύσεις γιατί είσαι πάρα πολύ μαύρος. Όλα αυτά με χορευτικές κινήσεις.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άκου τώρα τι κάνανε οι παλιοάγγλοι. Είναι, λέει, ένας κατάλογος με τις 100 κορυφαίες παραλίες του πλανήτη. Παλιοάγγλοι, έτσι, η εφημερίδα Σαν συγκεκριμένα. Και έχει βάλει μόνο μία ελληνική, την Αγία Άννα από την Άξο. Δηλαδή, οι υπόλοιπες 99 είναι ξένες. Έχετε δει ρε τέτοια νερά πουθενά? Άσε τώρα, θέλω να επεκταθώ, γιατί ξέρουμε τι συμβαίνει. Αν θέλετε κι εσείς την αγανάκτηση που έχετε να την εκφράσετε, παρακαλούμε, σας περιμένουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο στη διάθεσή σου. 212-212-4800 και ένα email. onerpapakialfaradio99.gr και ένα Viber 6947-989-989. Όχι, θα πω τι είναι η λογή, είναι ταξική. Οι λόγοι που η Σαν, που υποστηρίζει όπως ξέρουμε την αγγλική πλουτοκρατία, δεν θέλει να έρθουν οι τουρίστες στην Ελλάδα, γι' αυτό λέει ότι μόνο μία πλάζ είναι περιοπής, είναι ταξική. Τι άλλο ταξικό, γιατί πρέπει μερικές φορές να λέμε αλήθειες. Και σήμερα έχω βαλθεί να είμαι ένας από αυτούς που θα σας ανοίξουν τα μάτια. Ταξικά είναι και τα καλτσόν, το ξέρετε, ότι υπάρχουν ταξικά καλτσόν, βέβαια.
2: Ετέθη λοιπόν ζήτημα ότι η φράση «σιγά μη σκίσετε κανένα καλτσόν» είναι σεξιστική. Μου έστειλε λοιπόν ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ, είναι εργάτης, ταυτόχρονα είναι καλλιτέχνης, πρώην μέλος των active member, είναι διανοούμενος και πολύ ευαίσθητο στα θέματα που τίθενται. Μου έστειλε ένα πολύ ωραίο κείμενο, υπόμνηση, γιατί μελετά και την λαογραφή και θέλω να τον τιμήσω, ενώ πάνω ο Χονδρός, θέλω να τον τιμήσω μνημονεύοντάς τον, για να γνωρίζουμε όλοι γιατί μιλάμε και οι διάφοροι υποκριτικά ευαίσθητοι να θυμούνται. Και ειδικά όσοι έχουν πολλαπλές ευαισθησίες και για τις γυναίκες και για την εργατική τάξη και για τα καλσόν, να θυμούνται ότι κάποιες γυναίκες, ειδικά οι γυναίκες της κλωστοϊφαντουργίας, κατακτήσανε πολλά δικαιώματα με αίμα και κάποιες γυναίκες επίσης διαχρονικά στην ιστορία δεν φοράγανε καλσόν. Ήταν εργαζόμενες, φοράγανε χοντρές κάλτσες ή ήταν ξυπόλυτες. Η φράση λοιπόν «σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν» προέρχεται από τη γυναικεία εργατική τάξη της περίοδου του 50-60 ως αντισύμβολο αστικής ευπρέπειας και δήθεν καθαρών χεριών. Είναι ταξική και όχι σεξιστική από γυναίκες της κλωστοϊφαντουργίας που δεν φορούσαν καλσόν αλλά έφτιαχναν μεταξωτές κάλτσες.
1: Να πω τώρα κάτι, συγγνώμη, δεν θέλω να παρέμβω σε αυτά τα θέματα τέχνης και πολιτισμού, αλλά νομίζω ότι τα καλτσόν είναι πιο φρέσκα από τη δεκαετία του 40, του 50. Αλλά ας μείνουμε σε αυτό το υπέροχο προϊόν που απομορφαίνει τις γάμπες μας που ονομάζεται καλτσά.

Ακούμε τον κύριο Χαϊτίδη. Παίζει και μπουζούκι και τραγουδάει. Οι παλιότεροι που βλέπατε το τηλεφός τα βράδια θα τον θυμάστε, γιατί έβγαινε με την κιθαρίτσα του και τραγουδούσε αυτό το υπέροχο τραγούδι, αλλά όχι από την αρχή. Πήγαινε κατευθείαν στο ρεφρέν που τον είχε κάνει διάσημο.

0: όσο το έλεγε αυτό το τραγούδι, είχε δίπλα του και μία κάλτσα και τη μάντα, ρε. Σα τορκίζομαι.
1: Πώς να το κάνουμε.
0: Ψάξτε και τώρα στο κινητό σας να δείτε. Χαϊτίδης κάλτσα. Θα σας το δείξει. Βέβαια το κινητό δεν είναι και τόσο αθώο όσο νομίζετε. Τα κινητά είναι του σατανά. Είναι του σατανά και τα πληκτρολόγια ακόμα περισσότερο. Ο πατέρας Κλεωμένης θα σου πει και εσένα μερικά πραγματάκια γιατί δεν πιστεύει σε μένα.
2: Ακούστε λοιπόν μια αποκάλυψη από έναν πρώην σατανιστή. Και οι σατανιστές έχουν τη δυνατότητα να μιλάνε με τον διάβολο και τους δαίμονες. Βρέθηκε λοιπόν σε ένα χώρο αυτός που ήταν εκεί ο διάβολος και διάφοροι επιστήμονες και διάφοροι τεχνικοί της νέας εποχής και νέας τάξης. Ακούστε τώρα τη διήγηση. Ο Ιωσφόρος λοιπόν τους είπε: αφήστε όλους τους επιστήμονες, τους πράκτορες και υπερέτες να σηκωθούν όρθιοι. Γιατί ήταν κάτω από την κυριαρχία των δαιμονίων. Έδωσε εντολή ο διάβολος στους δαίμονες και σηκώθηκαν όλοι αυτοί όρθιοι. Μην μιλάτε τώρα και ακούτε εδώ γιατί δεν θα τα ξανακούσετε. Τότε λέει είδα πάρα πολλούς επιστήμονες όλων των εθνών, των φυλών, από όλο τον κόσμο να στέκονται όρθιοι. Τους είπε ο διάβολος, θα χρησιμοποιήσω και θα ξεγελάσω με την τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας στους ανθρώπους για να σκλαβώσω όλη την ανθρωπότητα. Κανείς να μην μπορεί να κάνει το οτιδήποτε χωρίς κινητό τηλέφωνο. Το βλέπετε ότι το έκανε πράξη το πρόγραμμά του ο διάβολος. Θα μιλήσεις, θα πληρώσεις, θα αγοράσεις, θα δεις πληροφορίες, θα δεις ίντερνετ, θα δεις τηλεόραση, θα κάνεις τα πάντα. Κρατούσε ο διάβολος κάτι παρόμοιο με πληκτρολόγιο κινητής τηλεφωνίας, σήκωσε το χέρι του και ένας μαύρος πίνακας εμφανίστηκε και άρχισε να εξηγεί σε ποιους, στους επιστήμονες, τεχνικούς κτλ. Το μυστήριο σχετικά με τον έλεγχο της ανθρωπότητος μέσω κινητής τηλεφωνίας και τους εξηγούσε ότι η διάταξη, η τοποθέτηση των κλειδιών αριθμητικών πλήκτρων κρύβουν το όνομά του.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το καταλάβατε τι έγινε. Έχω ανατριχιάσει. Σε ένα χώρο λοιπόν μαζεύτηκαν επιστήμονες και τεχνικοί από όλο τον κόσμο, από όλα τα έθνη, από όλες τις φυλές. Και εμφανίστηκε ο διάβολος να τους πει ότι το κινητό δεν πρέπει να το χρησιμοποιούμε. Και το καταγγέλει πολύ σωστά ο πατέρας Κλεωμένης, που είναι κατά των κινητών, με μία ανάρτηση στο κινητό του. Και αφού έχει τραβήξει πλάνο τον εαυτό του, πάλι με το κινητό του. Άρα, ξέρετε τι είναι, ο διαβολάκος βάζει την ουρά του παντού. Είναι έτσι φτιαγμένος.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο Κωνσταντίνος Ρέκα είναι εδώ μαζί μας και φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Τσιμίδη μας κάνει συντροφιά μέσω της μουσικής. Η Χριστίνα Μόγιου το ίδιο, συντροφιά μας κάνει, αλλά εκείνη με ταχυτικά της. Ο Βαγγέλης Περίς εδώ στο μικρόφωνο. Ρε παιδιά, περνάει η ώρα και δεν έχουμε καμιά ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ακόμα, δεν υπάρχει? Θα τους δεχτεί, δεν θα τους δεχτεί? Κανείς δεν μιλάει. Ο Φάμελος που είναι? Τελικά ο μόνος που μιλάει είναι ο Πολάκης. Και κοίταξε να δεις, οι περισσότεροι λένε ρε Πολάκη, έχεις δίκιο.
3: Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να βγαίνει ένα κόμμα και ο πρόεδρος του και να λέει πως στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Αυτό εγώ το θεωρώ βαθιά λάθος.
4: Ο κύριος Φάμελος, λοιπόν, έχει συνεννοηθεί με τον κύριο?
3: Εγώ τον έχω ρωτήσει, δεν απαντάει, λέει όχι, διότι αυτά δεν γίνονται από πίσω, γίνονται από δημόσια, τουλάχιστον δεν φαίνεται να έχει βάλει. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να διατυπώνεις ένα τέτοιο πράγμα, να στηρίζεις άλλο κόμμα. Άλλο κόμμα. Και την ίδια στιγμή να μην έχει υπάρξει καμία συνεννόηση. Βγαίνει και η Κουβονικολάκου σαν εκπρόσωπος της Ελλάς. Λέει, εμείς δεν γουστάρουμε συνεργασίες, δεν θέλουμε τίποτα κτλ. Δηλαδή, αυτοί δεν θέλουν συνεργασίες. Εμείς στηρίζουμε άλλο κόμμα και θέλουν να μου πούνε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία.
4: Ακούστε το ερώτημα.
3: Εγώ θεωρώ ότι έχει υπάρξει κάποια συμφωνία, την οποία δημοσίως δεν την παραδέχεται κανείς. Αλλιώς, αυτό είναι επίδειξη βουλικότητας. Πρέπει λοιπόν ο Φάμελος να φέρει σε πολύ ορατό χρονικό ορίζοντα, και εννοώ μέσα στις επόμενες 10 μέρες, συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν φέρει κάτι τέτοιο,
4: ναι,
3: δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίζει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση. Ξέρω, η κυρία Κουφονικολάκου, ο κύριος Τσίπρας μπορεί να λέει ότι παραιτηθείτε και αυτό και λάτε. Λοιπόν, δεν γίνονται τώρα έτσι τα πράγματα. Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Υπερβολικό το τέλος, δεν το δέχομαι. Είναι στις σχέσεις, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Κάποιος θέλει να φύγει, κάποιος θέλει να μείνει. Παρακαλάς μείνε μωρέ και ας μην με αγαπάς, αλλά να είμαστε μαζί έτσι. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Αυτό που έχει περιγράψει με πολύ ωραία λόγια ο Πάνος Γαβαλάς.

0: αυτό που σηματοδοτεί έναν έρωτα μπορεί να είναι ένα τραγούδι που κάποιος φεύγει και κάποιος τον παρακαλάει. Μπορεί να είναι μια φωτογραφία. Μπορεί να είναι ένα πλάνο. Ένα πλάνο που τις πίκρες τις κάνει χαρές. Ένα πλάνο που περνάει στην ιστορία. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν εκεί, αλλά περνάει στην ιστορία γιατί αυτό το πλάνο δείχνει το Γιώργο Λιάγκα με τη Μαρία Αντωνά.
1: Δεν μπορούσαμε να έχουμε σήμερα το walk-up και την Εστράδα. Καλημερίζουμε τη Μαρία προς το παρόν. Έλα Μαρία.
2: Και τη ευκαιρία ξέρει, είναι ρε παιδί μου, το ένα φέρνει το άλλο. Οπότε ξεκίνησα από τη συνέντευξη από την εκπομπή και να που σήμερα βρίσκομαι εδώ στο πρωινό και χαίρομαι πάρα
1: Γέρα,
2: πολύ.
1: Δεν έχει άγχος, παιδί μου.
2: Ναι, είδε ότι έχω άγχος. Τρομερό. Είναι με το που περνάει κάποιο την πόρτα εδώ του σπιτιού σου, λίγο αγχώνεται.
1: Μετά από τα φίδια σε βγάζω. Δείξαμε φίδια.
3: Αυτό το διπλό θα μείνει στην ιστορία, παιδιά. Δεν είναι αστείο. Μην μα δείξετε καθόλου.
1: Αρχικά να σου πω τώρα κάτι. Θα λυσάξουν όλοι.
3: Θα μιλάνε από πάνω.
1: Θα πούν την έβγαλε, τώρα θα είναι μαζί του χρόνου.
4: Θα παίξει παντού, παντού θα παίξει. Το διπλό πλάνο θα παίξει παντού μαζί.
2: Εντάξει, νομίζω ότι όμω ήταν και πάρα πολύ ωραίο το θέμα που είναι να παρουσιάσουμε σήμερα και θα σε διορθώσω.
1: Εσύ πάλι σοβαρά μιλά. Δεν σου κάνω πλάκα, εσύ σοβαρά εκεί μην το χάσει.
2: Καλά, δώσε λίγο χρόνο, ρε παιδί μου, λίγο να ξεκινήσω κι εγώ τώρα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Ιστορικό πλάνο. Όντως γίνεται μεγάλη αναπαραγωγή, αφού φτάσαμε να το παίζουμε κι εμείς. Αλλά εμείς γενικότερα μας ενδιαφέρουν οι ωραίες ιστορίες μεταξύ των ανθρώπων. Μια ωραία ιστορία μεταξύ του Γιώργου Λιάγκα και της Μαρίας Αντωνά.

0: Το τραγούδι αυτό το τραγουδάει η Κατερίνα Κούκα. Και μια που μιλάμε για τραγουδίστρες, τραγουδιστές, νέα τραγούδια, έχουμε υποχρέωση απέναντι στην ιστορία και εμείς να παρουσιάσουμε τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ. Τον θυμάστε, ήταν σε μια παραλία, στον Άγιο Δομήνικο. Έτρεχε ο άνθρωπος να κυνηγήσει καρύδες, έγινε διάσημος, είναι πάρα πολύ ωραίος. Και φυσικά λογικό είναι να του ζητήσουν δισκογραφικές να βγάλει και ένα τραγούδι.
1: Καλημέρα. Είμαι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Τα τελευταία χρόνια με έβρισαν όσο λίγους ανθρώπους στην Ελλάδα. Με είπαν ψώνιο, υπερόπτη, προκλητικό. Και ξέρετε κάτι, σε ένα πράγμα μόνο έχετε δίκιο. Στο ότι δεν γεννήθηκα για να περνάω απαρατήρητος. Με λένε Κωνσταντίνο Εμμανουήλ. Όσο με σχολιάζεις, τόσο μεγαλώνω. Όσο με πολεμάς, τόσο επιστρέφω. Και σε λίγες μέρες έρχεται κάτι πάλι το οποίο θα σας κάνει να μιλάτε, είτε από αγάπη είτε από θυμό. Το τέταρτο τραγούδι μου έρχεται. Είστε έτοιμοι ή θα μείνετε πάλι στα λόγια? Είτε με αγαπάτε είτε με μισείτε, ένα πράγμα δεν μπορείτε να κάνετε: να με αγνοήσετε. Πολλά φιλιά.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ανταποδίδουμε. Μόνο με το φαινόμενο των Beatles μπορεί να συγκριθεί ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Έτσι, ιστερία πάθαιναν τότε οι θαυμάστριες. Το ίδιο παθαίνουν τώρα και με τον Εμμανουήλ. Θαυμάστριες και θαυμαστές. Αλλά εκείνος ακατάδεκτος, όχι. Όχι, όχι. Εγώ δεν θα γίνω σαν τους Beatles. Είναι για παραπάνω πράγματα.

0: Είναι ο Περπινιάδης που δεν θέλει περούκες σαν τους Beatles. Την Μπεκατόρου δεν θέλει. Κάτι δεν θέλει και εκείνη. Δεν θέλει λουκάνικα. Γιατί τα λουκάνικα που δοκίμασε η Μπεκατόρου δεν ήταν ακριβώς λουκάνικα.
1: Εγώ το έφαγα το κατάλληλο. Είμαι στο Δωρίνο. Πάμε σε ένα εστιατόριο το οποίο ήταν περίφημο στην περιοχή και είχε μπουφέ.
2: Μάλιστα.
1: Είχε μπουφέ. Είχε διάφορα εκεί εδέσματα, πολλά. Και βλέπω εγώ σε ένα πιάτο κάτι μικρά λουκανικάκια. Λουκανικάκια, ήταν κομμένο, φετούλες, ναι. Λουκανικάκι. Και νομίζω, επειδή ήταν και λίγο ασπριδερό, ότι είναι αυτό το λουκάνικο, το βούρστ που μου αρέσει, το γερμανικό.
2: Ναι.
1: Και γράφει λοιπόν, εκεί γιατί είχε, ας πούμε, τα μπελίτσες σε κάθε πιάτο, τεστίκολε τι τόρο. Δεν έδωσα καμία σημασία. Και προσέξτε, θέλω αυτή τη λεπτομέρεια, επειδή εγώ δεν μπορώ να κατέβω και πολλά σου μπουφέδες, πήρα μόνο αυτό και δύο σαλατικά να φάω.
2: Μάλιστα.
1: Και καθόμαστε λοιπόν στο τραπέζι. Είναι... Το έφαγα το κατάπια. Παιδιά, να σας πω, επειδή με ρωτάτε αν μου άρεσε που το κατάπια. Όχι, δεν μου άρεσε. Είχε, να σας πω, αδέκαστε την επίγευση, το ουμάμι.
2: Το ουμάμι,
1: Το ουμάμι θα σας πω. Ακούς, Δημήτρη μου, και εσύ, τι σου μελε τώρα να πάθεις. Ήτανε πικρό. Ήτανε μια εμπειρία. Και για να δείτε, παιδιά, για να δείτε πόσο μπροστά είμαστε, πόσο με βοήθησε αυτή η γνώση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα ξέρατε πώς ήταν αν εγώ δεν είχα δοκιμάσει.
2: Θυσιάστηκε προμπόνο πουμπλικό.
1: Μιλάμε για τσέισερ γαστρονομίας ή δεν μιλάμε.
3: Ξεκάθαρα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άκου, ας πω κάτι, μαράκι μου, τώρα. Τι έγραφε πάνω? Τεστίκολι διτόρο. Αυτό σημαίνει, συγγνώμη την έκφραση, όρχης Ταύρου. Αυτό έφαγες. Το λουκάνικο θα έγραφε σαλσίτσα.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Θέλω να ονειρευτούμε μαζί. Να φανταστούμε ότι είμαστε κάπου στην Ευρώπη. 6 διανυκτερεύσεις. 3 Στρασβούργο ας πούμε και 3 Χαϊδεβέργη. Σε ξενοδοχεία τέλεια, πρωινό δίκλινο δωμάτιο. Όλα να είναι τσάμπα, μεταφορές, ξεναγήσεις, αστική ευθύνη, ταξιδιωτική ασφάλεια, όλα τσάμπα και οι φόροι πληρωμένοι. Και να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι το καλοκαιράκι. Εγώ δεν μπορώ να ονειρευτώ γιατί δεν μπορώ να συμμετάσχω στον διαγωνισμό. Εσύ όμως μπορείς και το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα. Δηλαδή Alpha Radio 989 και Versus Travel θα ταξιδέψουν στην ονειρική Αλσατία, στο μαγευτικό Ρήνο. Όλα αυτά που σου είπα προηγουμένως θα συμβούνε. Θα πας στο κοσμοπολιτικό Στρασβούργο. Δίπλα είναι το παραμυθένιο, το Κολμάρ. Θα βγάλεις φωτογραφίες. Θα πας κρουαζιέρα στο Ρήνο. Είναι ολοκληρωμένο ταξίδι, υπέροχο. Θα κάνεις το εξής. Θα γράψεις 989, θα αφήσεις ένα κενό. Ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες. Ονοματεπώνυμο με ελληνικούς χαρακτήρες. Θα το στείλεις στο 54301 και θα ακούσεις το ονοματάκι σου. Πότε θα το ακούσεις? Σύντομα, στις 3 Ιουλίου, δηλαδή από την εκπομπή. Την Παρασκευή, είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου. Στην εκπομπή του Τάχη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Μην κάθεσαι τώρα, τρέξε. Θα μου πεις ότι έχω ετοιμάσει να πάω και κάπου άλλου διακοπές και δεν. Πού θα πας, παιδί μου, διακοπές? Είναι πανάκριβα και να σου πω πώς αντιμετωπίζεται η ακρίβεια. Θα σου το πω. Με βούληση. Υπάρχει βούληση να σταματήσει η ακρίβεια. Αυτό είναι το θέμα.
2: Λοιπόν, αν αύριο εσείς ήσασταν πρωθυπουργός, είχατε την κυβέρνηση, πείτε μου ένα-δύο πράγματα που θα κάνατε ώστε να μειωθούν οι τιμές στα τρόφιμα και να αυξηθούν τα εισοδήματα. Γιατί ξέρετε, και ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν τα έκανε όμως.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Το πρώτο πράγμα. Θα καλύψω να διορθώσω μια κατάσταση. Είναι η βούληση.
2: Είναι?
3: Είναι η βούληση. Να θέλεις πραγματικά να αλλάξεις κάποια πράγματα.
2: Αρκεί αυτό όμως τώρα σε μια σύνθετη οικονομική πραγματικότητα η βούληση και όλοι. Δεν νομίζω, δηλαδή η κυβέρνηση ή οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν θέλαν να έχουν αυξημένους μισθούς οι πολίτες ώστε να τους ψηφίζουν κιόλας. Να το δούμε και έτσι.
3: Προφανώς, κύριε Παναγιωτόπουλο, δεν ξέρω, μάλλον μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Η βούληση είναι προϋπόθεση, πολιτική βούληση.
1: Η βούληση ήταν, κυρία Καρθιανού, δεν είναι και μονόδρομος. Πρέπει να έχουν βούληση και οι καταναλωτές. Δηλαδή, πας να ψωνίσεις και δεν σου φτάνουν τα λεφτά. Πρέπει να έχεις βούληση να πεις δεν πειράζει. Και να πεις στο πανάρχαιο, η φτώχεια θέλει καλοπέραση.

0: Αυτό είναι το μυστικό. Και είναι πραγματικό μυστικό. Γιατί μερικοί ψάχνουν να βρουν λύση στο πρόβλημά τους σε φτηνά πράγματα, αγοράζουν φτηνά δηλαδή στα σούπερ μάρκετ, ή κάποιοι νομίζουν ότι θα έχουν ελάφρυνση στην εφορία επειδή παίρνουν αποδείξεις από τα σούπερ μάρκετ. Κούνια που σας κούναγε. Κούνια που σας κούναγε, λυπάμαι. Γιατί οι αποδείξεις από το σούπερ μάρκετ δεν είναι τίποτα αθώα χαρτιά. Οι αποδείξεις από το σούπερ μάρκετ μπορεί να σε οδηγήσουν στην καταστροφή.
1: Ποτέ μα ποτέ μην πιάνεις τις αποδείξεις με τα χέρια σου. Ειδικά όχι αυτές που βγαίνουν από ταμιακή μηχανή, αλλά αυτές που βγαίνουν εκτυπωμένες σε κανονικό χαρτί, όπως βλέπεις αυτή εδώ πέρα. Πολλά μεγάλα μαγαζιά εκτυπώνουν τέτοιες αποδείξεις, αλλά αυτή η απόδειξη, παιδιά, έχει μέσα BPA και BPS, που είναι δύο χημικές ουσίες που είναι καταστροφικές για την υγεία. Όταν το πιάνεις, ακουμπάει το δέρμα και αυτές οι χημικές ουσίες μπαίνουν μέσα στον οργανισμό σου, μέσω του δέρματος και των νυχιών, και ειδικά άμα έχεις καμιά μικρή πληγή, εκεί έχει έρθει η καταστροφή. Αυτές οι χημικές ουσίες έχουν συνδεθεί με καρκίνους, με διαταραχές στις ορμόνες, υπογονιμότητα, καταστραμμένος μεταβολισμός, προβλήματα στο θυρεοειδή, χιλιάδες προβλήματα και στην υγεία και στη δυνατότητά σου να χάνεις λίπος. Οπότε ναι, μπορεί να είναι και αυτός ένας έξτρα λόγος που δεν χάνεις με τίποτα. Ακουμπάς αυτές τις αποδείξεις με τα χέρια σου. Οπότε παιδιά, αυτές οι αποδείξεις, σκουπίδια.
0: Συνάντησα τον φίλο μου, τον Δημητράκη τον λέμε. Και του λέω, όταν πας στο σούπερ μάρκετ, μήπως παίρνεις αποδείξεις. Μου λέει ναι. Και μετά παραπονιέσαι ότι παχαίνεις. Δεν σου πάει το πάχος, Δημητράκη. Κόψε τις αποδείξεις και τα υπόλοιπα.
2: Μακαρόνια και 3,5 πεπόνια. Ήταν εμπαχής αλλά φαινόταν ευτυχής. Με μια στρογγυλίτσα όμορφη.

0: Εύγιστα πολλά πιωτά, σούπες, μακαρόνια και ζαχάρωτα. Μην κοιμάσαι πια το μεσημέρι.
1: Αυτή είναι η δύσκολη μέρα του Δημητράκη. Ακόμα πιο δύσκολη είναι η μέρα του κυβερνητικού εκπρόσωπου, του κυρίου Μαρινάκη. Νομίζω ότι πάμε για εκλογές. Δηλαδή, όποτε βγαίνει κάποιος πολιτικός σε ψυχαγωγικές εκπομπές και λέει για θέματα άσχετα, μάλλον προετοιμαζόμαστε. Αλλά ο κύριος Μαρινάκης δεν είπε για άσχετα θέματα. Είπε για το πόσο δύσκολα είναι μια καθημερινή μέρα για εκείνον.
2: Πώς είναι η ημέρα, έτσι, για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Η μέρα ενός κυβερνητικού εκπροσώπου. Τι ώρα ξυπνάτε το πρωί? Ποια είναι η πρώτη κίνηση καταρχάς που κάνετε το πρωί? Βλέπετε site, mail, social media?
3: Ξυπνάω 6:30 το πρωί. Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να ανοίγω το θερμοσύφωνα και να κάνω ένα καφέ μέχρι να ζεστάνει το νερό και εκεί διαβάζω τα πρωτοσέλιδα πρώτα.
2: Α, πρωτοσέλιδα είναι η πρώτη κίνηση.
3: Τύπου, του Πρωθυπουργού, έτσι τα έχουμε μοιράσει. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κάποια βασικά sites και να στείλουμε έτσι ενημερωτικά στο υπόλοιπα μέλη αυτού που λέμε πρωινός καφές.
2: Πόσα άτομα, καταρχάς, βάλτε μας λίγο μέσα στον πρωινό καφέ. Πόσα άτομα είστε στον πρωινό καφέ?
3: Στον πρωινό καφέ είμαστε αναλόγως στην επικαιρότητα, γιατί κάποιες φορές συμμετέχουν και κάποιοι.
2: Υπουργοί.
3: Όχι. Κάποιες φορές συμμετέχουν σύμβουλοι για τα οικονομικά, για την εξωτερική πολιτική, αλλά είναι γύρω στα 10 με 12 άτομα κάθε πρωί. Άρα πάω το μικρό στον σταθμό.
2: Α, εσείς τον πάτε?
3: Ναι, να σκάνω κι εγώ κάτι. γιατί σχεδόν 3 χρόνια, είναι 2,5 ετών. Η γυναίκα μου είναι μια μαμά πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα με το μικρό, δούλευε. Ευτυχώς η δικηγορία πολλές φορές και το ελεύθερο επάγγελμα μπορεί να το ασκήσει και από το σπίτι. Οπότε θεωρώ ότι είναι για μένα, καταρχάς, είναι από τις πιο ευχάριστες στιγμές της ημέρας να πάω τον μικρό στον παιδικό σταθμό, όταν δεν είναι άρρωστος, γιατί όπως ξέρουν οι γονείς.
2: Φέρνει όσοι στο σπίτι, χαμός.
3: Ναι, 5 μέρες πάνε, 3 μέρες δεν πάνε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αυτή η ζωή μπορεί να συγκριθεί μόνο με τη ζωή του οικοδόμου. Του οικοδόμου, όχι αυτό το. Ο Παύλος πηγαίνει και επιβλέπει ή κάνει καμιά δουλίτσα κάθε ώρα του οικοδόμου, του παλικαριού.

0: Πρέπει να το σκεφτώ πολύ για να βρω μια άλλη.
1: Ποιο είναι το πρώτο επάγγελμα που σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη τιμιότητα?
2: Οικοδόμος.
1: Όχι πολεοδόμος.
2: Όχι πολεοδόμος, σίγουρα όχι.
1: Δεν θέλω να εκβιάσω καμία απάντηση, αλλά υπάρχει πιο αδιάφθορη υπηρεσία από την πολεοδομία?
3: Δεν νομίζω.
1: Ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Υπάρχει πιο αδιάφθορη υπηρεσία από την πολεοδομία?
3: Όχι.
1: Υπάρχει ποτέ πιθανότητα οι υπάλληλοι της πολεοδομίας να εμπλέκονται σε σκάνδαλο νομιμοποίησης αυθαιρεσιών?
4: Δεν νομίζω. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
1: Οι άνθρωποι είναι άμεμπτοι.
4: Το πιστεύω. Εγώ μηχανικός είμαι.
1: Τι είναι πιο άσπλο και αμόλυντο, 5 Περιστέρια ή 5 πολεοδόμοι?
5: Θα τρελαθούμε κανονικά. Υπήρχαν άνθρωποι που αμφισβήτησαν την τιμιότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Ποτέ δεν έχει εμπλακεί σε εγκρίσεις αυθαιρεσιών λίγο παρανόμων. Άκου τώρα οι Αμερικάνοι, τώρα θέλουν να πούνε με τρελαίνες, λένε you drive me crazy. Έχουμε δηλώσει Τραμπ. Έχουμε κάποια νέα εμπλοκή. Όλα τώρα θα τα μάθετε. Το μεσημεριανό μαγαζίνο, το Αλφαρέντιο 989, είναι εδώ μαζί σας. Λίνα Κλήτου πανέτοιμη. Να είμαστε καλά. Τα ξαναλέμε. Άντε για.

0: Πάντως η Σακύρα το έχει, παιδάκι μου. Έχει, βάζει. Ξέρεις, κάθε τραγούδι που έχει να κάνει με το Μουντιάλ κλπ. Είναι μουντιαλίστικο. Ε, πώς το λέει, είναι δική μου λέξη. Είναι σύνθετη, είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων. Ακούμε Σακύρα, είναι 6 και 5 το πρωί. Είμαστε φυσικά στον Αλφα Ρέντιο 989. Έπεσα στον μπάνιο, έχω χτυπήσει τον κόκκιγα. Τραγικό, με ξέρεις, γιατί από πέσιμο ή από κάτι άλλο θα πάθεις. Μεγαλώνοντας αυτά παθαίνουμε. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, πονεμένη είμαι, Δημήτρη Φιλιππίδη, τι γίνεται, τι κάνετε, πολύ πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Έλλη, περαστικά,
0: τι
1: καλημέρα.
0: Γεράματα, γεράματα. Τι γίνεται με την Νέα Υόρκη, για πες.
1: Καταρχάς, όχι μόνο η Νέα Υόρκη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις ολοκληρώθηκε ο αγώνας της Αμερικής πριν από λίγο το Μουντιάλ,
0: ναι,
1: με μια εκπληκτική νίκη με 4-1, κέρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Παραγουάη.
0: Χαμός.
1: Οπότε είμαστε χαρούμενοι.
0: Χαμός, χαμός, χαμός. Θα γίνει. Αλλά έχετε και το μπάσκετ, δεν έχετε ταυτόχρονα.
1: Εμείς έχουμε. Το μπάσκετ είναι μεγαλύτερος χαμός.
0: Εκεί περιμένω,
1: γιατί,
0: να μάθω.
1: Όπως λέγαμε, για πρώτη φορά μετά από 53 χρόνια η Νέα Υόρκη είναι μια ανάσα από το να πάρει την μεγάλη, το τίτλο του NBA. Mm-hmm. Κερδίσαμε βεβαίως την Τετάρτη που μας πέρασε, κάνοντας τη μεγαλύτερη ανατροπή όλων των εποχών στους τελικούς του NBA. Mm-hmm. Ενώ χάναμε με 29 πόντους, mm-hmm, το ανατρέψαμε, κερδίσαμε με έναν.
0: Μπράβο.
1: Και είμαστε στο 3-1. Στα επόμενα τρία παιχνίδια, το πρώτο παιχνίδι είναι αύριο. Αν οποιοδήποτε από τα τρία επικρατήσουμε, είμαστε οι πρωταθλητές.
0: Νομίζω ότι είναι δύσκολο το να χάσετε.
1: Πλέον, εδώ που φτάσαμε, πρέπει να αυτοκτονήσει η Νέα Υόρκη.
0: Πραγματικά.
1: Αλλά επειδή έχουμε 53 χρόνια να το ζήσουμε αυτό,
0: ναι,
1: και μάλιστα 11 και της ηλικίας μας δεν το έχουμε ζήσει μερικοί εκτιμών.
0: Γιατί είμαστε και νεότεροι.
1: Ακριβώς. Οριακά.
0: Τέλος πάντων, ναι,
1: αλλά σε κάθε περίπτωση, περιμένουμε με μεγάλη αγωνία. Βεβαίως, έχουμε τα watch party, όπως λέγονται εδώ στο χωριό μας. Δηλαδή, εκκλησίες, κοινότητες, σύλλογοι
0: κάνουν
1: προβολή των αγώνων.
0: Ναι.
1: Εμάς, με τα παιδιά της εκκλησίας του Αγίου Παύλου, για παράδειγμα, έγινε το σώσε. Οι στιγμές ήταν απίστευτες. Σε όλη τη Νέα Υόρκη γίνεται αυτό. Δεν έλειψαν και τα επεισόδια. Είχαμε 60 συλλήψεις και
0: δυστυχώς
1: άσχημες εικόνες στο Μανχάταν κυρίως. Αλλά όπως και να έχει, αύριο το παιχνίδι είναι στο Σαν Αντώνιο, είναι εκτός έδρας. Έχει πάει η μισή Νέα Υόρκη στο Σαν Αντώνιο, ξέρεις γιατί.
0: Γιατί
1: το να πας στο Σαν Αντώνιο, να κλείσεις ξενοδοχείο πολυτελέστατο,
0: ναι,
1: να πας στο γήπεδο,
0: ναι,
1: είναι πιο φθηνό από το να πας μόνο στο γήπεδο στη Νέα Υόρκη. Το φθηνότερο εισιτήριο την περασμένη Τετάρτη ήταν $9,500. Το φθηνότερο εισιτήριο, δεν μιλάω για τα πιο ακριβά, και μάλιστα βγήκανε περίπου 150 εισιτήρια πιο φθηνά, 4.500, και ο κόσμος
0: έκανε
1: 135.000 αιτήσεις για να πάρουν το πιο φθηνό των 3.500-4.000. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εάν ιτηθούμε αύριο, την Τρίτη το επόμενο παιχνίδι είναι στη Νέα Υόρκη και δεν θέλω καν να σκεφτώ πόσο θα είναι οι τιμές των εισιτήριων.
0: Δεν έχουν, φαντάζομαι, δεν έχουν γίνει προπολήσεις, γιατί αυτό θα εξαρτηθεί, δηλαδή αν αύριο, επειδή δεν τα ξέρω, είμαι συγγνώμη, άσχετη.
1: Έχουν γίνει.
0: Α, ναι.
1: Είναι πουλημένα όλα.
0: Α,
1: απλά τι γίνεται. Μας
0: και βρέθηκε κανένα.
1: Κάποιοι που έχουν εισιτήριο των 7.000 μπορεί να το πουλήσει μετά και να πάει λόγω της ζήτησης και 20 και 25.000.
0: Κοίτα, ας πω, θα πέσει ένα σπίτι εδώ τώρα. Μεταξύ του εισιτηρίου και το να. Δεν εντάξει. Άλλες οι τιμές, βεβαίως.
1: Αυτοκίνητο.
0: Αυτοκίνητο.
1: Τι
0: ωραία. Παρά του χρόνου, άμα είναι να πάω να αγοράσω εισιτήρια, άμα είναι για το τελικό. Μας τύχει μια τύχη.
1: Όσοι πήραν νωρίς εισιτήρια.
0: Τι να πει να κάτσει εκεί πέρα, κουράζεσαι.
1: Το πουλήσαν αργότερα. Ακριβώς. Κάνανε λεφτά.
0: Ορίστε. Εντάξει. Σημασία πάντως έχει ότι για να εντάξει, πέρα από το κομμάτι το οικονομικό, είναι κάτι πολύ ωραίο και πολύ ευχάριστο και είναι και η ευγενής άμυλα, ο αθλητισμός και όλα αυτά. Άντε να πάρε, βλέπω να γίνεται χαμός, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά θα γίνει χαμός έτσι και κερδίστε και νομίζω ότι θα κερδίσετε.
1: Θα γίνει παρέλαση στο Μανχάταν. Αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ. Δηλαδή, μιλάμε για ίσως πάνω και από 2-2,5 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε εκεί. Θα είναι το αδιαχώρητο, θα είναι κάτι το συγκλονιστικό.
0: Τέλεια. Λοιπόν, ωραία. Αυτά είναι τα του μπάσκετ. Για πάμε λοιπόν τώρα στο άλλο γήπεδο. Το γήπεδο το οποίο πετάει ο ένας την μπάσα, την πιάνει ο άλλος, τη ρίχνει, την αυτό καθώνει, αυτό απειλεί ότι εγώ θα σε κερδίσω, θα αυτό, και είμαστε ακόμα δεν βλέπουμε ούτε νικητή ούτε ηττημένο, και αυτοί που χάνουν τελικά οι λαοί οι οποίοι ταλαιπωρούνται. Για πες μας τι γίνεται.
1: Έλλη μου, το μπάσκετ ήταν το εύκολο. Τώρα το δύσκολο είναι να μιλήσουμε για τις εξελίξεις από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Πρέπει να πούμε βεβαίως, από την τελευταία φορά που μιλήσαμε, είχαμε την επίθεση των Ιρανών στο Ισραήλ και τα αντίπεινα των Ισραηλινών στο Ιράν. Είχαμε και την επίθεση των Αμερικανών στο Ιράν μετά την επίθεση σε αμερικανικό ελικόπτερο Απάτσι. Οι δύο πιλότοι διασώθηκαν βεβαίως. Οι Αμερικανοί ξεκίνησαν μία σειρά από πολύ ισχυρές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στόχων, κυρίως ραντάρ και στρατιωτικών στόχων. Και ενώ ήταν έτοιμος ο Ντόναλντ Τραμπ να χτυπήσει για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, μία πρωτοβουλία των Καταριανών, οι οποίοι έστειλαν τους διαμεσολαβητές στην Ουάσιγκτον με μία νέα πρόταση των Ιρανών, βελτιωμένη όπως λένε οι πληροφορίες, και μία προσπάθεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Πακιστάν να επικρατήσει η ειρήνη και η διπλωματία. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς ο Ντόναλντ Τραμπ πίστηκε, και ο λόγος που χτύπησε ήταν για να επισπεύσει τις όποιες διαδικασίες και να καθίσουν στο τραπέζι με διαφορετικούς ρυθμούς. Και τελικά, όπως προκύπτει, είμαστε κοντά σε μια συνάντηση κορυφής για να υπογραφεί είτε ένα MOU, δηλαδή ένα μνημόνιο συνεργασίας, είτε για να υπογραφεί κάποια συμφωνία, η οποία όμως θα χωρίζεται σε δύο μέρη. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι, και αυτό είναι το σημαντικό, πρώτον, υπάρχουν 4 αεροσκάφη Έλλη μεταγωγικά σε 17, τα οποία χθες το βράδυ έφυγαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Γενέβη, καθώς αυτά τα αεροπλάνα προετοιμάζουν την έλευση συνήθως ενός υψηλόβαθμου Αμερικανού πολιτικού, όπως για παράδειγμα τώρα είναι ο J.D. Vance, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Αμερική στην συνάντηση και υπογραφή της όποιας συμφωνίας. Οπότε λοιπόν έχουμε αυτό, έχουμε το ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν είναι καθοδόν για την Γενέβη επίσης, έχουμε δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αραγκτσί, ο οποίος λέει ότι να μην ακούμε τα fake news, γιατί υπάρχουν διάφορες διαρροές, τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει στη συμφωνία. Είμαστε, λέει, περισσότερο κοντά από ποτέ όμως σε μια συμφωνία, και αυτό δίνει μια αισιοδοξία. Ο Τραμπ θεωρεί ότι είναι πολύ πιθανό και την Κυριακή να υπογραφεί αυτή η συμφωνία. Έχουμε δει αρκετές εκδοχές του τι θα περιλαμβάνει. Η εκδοχή η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αμερική είναι συγκεκριμένη, Έλλη. Η συμφωνία λοιπόν αυτή θα περιλαμβάνει τον όρο να είναι τα στενά ανοιχτά, τον όρο να παραδώσει το Ιράν το πυρηνικό υλικό και τα ρινίσματα του εμπλουτισμένου ουρανίου να συλλεχθούν και να καταστραφούν από εξειδικευμένους Αμερικανούς. Επίσης, το πυρηνικό πρόγραμμα να μπει στο συρτάρι μια και καλή. Επίσης, να μην υπάρχει παράδοση των παγωμένων αμερικανικών ιρανικών κονδυλίων από τους Αμερικανούς μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία, και βέβαια απαγορεύεται η χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων όπως έκαναν οι Ιρανοί τόσα χρόνια. Βεβαίως τώρα οι Ιρανοί λένε ότι υπάρχει το θέμα των πυρηνικών που δεν έχει υπάρξει συμφωνία, και ότι ουσιαστικά αυτό θα συζητηθεί μετά την υπογραφή του μνημονίου σε μία περίοδο πιθανότητα 60 ημερών. Αυτό είναι μια διαφορά των δύο πλευρών, δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει ακριβώς ποια είναι η αλήθεια, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει επικοινωνία τακτική του Ντόναλντ Τραμπ με τον Νετανιάχου.
0: Πώς είναι εκεί η κατάσταση, πώς τα βλέπουν τα πράγματα εκεί?
1: Λοιπόν, υπήρξε ένταση. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Υπήρξε ένταση και με τον J.D. Vance και τον Νετανιάχου στο ξεκίνημα της περασμένης εβδομάδας. Mm-hmm. Υπάρχει μία ένταση, υπήρξε και με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου. Φαίνεται ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο ήρεμα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί προσπαθούν να πείσουν τους Ισραηλινούς ότι αυτή η συμφωνία είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρξει στη δεδομένη χρονική στιγμή. Οι Ισραηλινοί φαίνεται ότι πιάστηκαν εξ σαπίνης, γιατί δεν γνωρίζανε για την διαπραγμάτευση την δεύτερη μέρα που επρόκειτο να επιτεθούν οι Αμερικανοί στο Ιράν. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να περιμένουμε. Ο Νετανιάχου δεν είναι εύκολο να μπει στη διαδικασία αυτή, το να δεχτεί κάτι το οποίο θα είναι αρνητικό για το Ισραήλ, το καταλαβαίνει κανείς αυτό εδώ πέρα. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι και το μεγάλο ερωτηματικό, γιατί μην ξεχνάμε, δεν είναι μια συμφωνία διμερής, ουσιαστικά τριμερής είναι η συμφωνία.
0: Βέβαια.
1: Γιατί εμπλέκεται μέσα και το Ισραήλ.
0: Βέβαια.
1: Οπότε ας περιμένουμε να δούμε, είναι πολλά τα ερωτηματικά, είναι πολλές οι εσκιώδεις περιοχές αυτής της συμφωνίας. Ας περιμένουμε. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε την οργή του για τις διαρροές, λέγοντας ότι ό,τι διαρροή υπάρχει κυρίως από την πλευρά των ιδανικών μέσων ενημέρωσης δεν έχει καμία δόση αλήθειας, κατηγόρησε τα fake news και τα fake media, όπως είπε. Mm-hmm. Επίσης, πριν από λίγη ώρα, και αυτό είναι σημαντικό, σύμφωνα με την ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, υπήρξαν επιθέσεις των Ιρανών με drones εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούς. Όλα τα drones καταρρίφθηκαν από τα αμερικανικά αντιαεροπορικά. Αυτό είναι ένας λόγος ανησυχίας σαφώς, αλλά σε κάθε...
0: Πολύ σκληρά καρύδια πάντως. Δηλαδή εγώ αυτό βλέπω.
1: Ή πολύ σκληρά καρύδια ή πλέον δεν έχουν να χάσουν τίποτα.
0: Αυτό είναι από τον απελπισμένο, λέει, τον απελπισμένο να τον φοβάσαι, λέει η πανδημία.
1: Και ιδίως ένα καθεστώς το οποίο αν πέσει πρώτα οι δικοί τους θα ορμήξουν. Οι δικοί τους εισαγωγικά δικοί
0: τους. Ναι.
1: Απ' την άλλη οι Αμερικανοί δεν το περίμεναν. Υπάρχει θεωρία ότι οι Ισραηλινοί έδωσαν μια άλλη εικόνα, ότι θα είναι τα πράγματα πολύ πιο εύκολα από ό,τι πραγματικά είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να περιμένουμε. Είναι μια... Οι Ιρανοί γενικά είναι πολύ... είναι ίσως και η πατρίδα, το ζατρίκιο ουσιαστικά, το σκάκι. Δεν είναι τυχαίο ότι στο σκάκι ο βασιλιάς έχει την ονομασία Σάχης.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: βέβαια.
1: Οπότε ας περιμένουμε. Είναι ένα πολύ δύσκολο quiz. Θα δούμε τις επόμενες ώρες. Υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να υπάρξει η συνάντηση καταρχάς και συμφωνία μετέπειτα στη Γενέβη. Mm-hmm. Η πιθανότατα να ονομαστεί η συμφωνία του Ισλαμαμπάντ. Αυτό διέδωσε το Άξιος πριν από λίγη ώρα. Mm-hmm. Θα περιμένουμε όμως, γιατί λόγω της συμμετοχής του Πακιστάν σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ας περιμένουμε και να δούμε τις επόμενες ώρες τι γίνεται.
0: Τι έγινε με την δημοσιογράφο εκείνη που τσακώθηκε? Έχουμε μέρες να μιλήσουμε δημοσιογραφικά.
1: Ναι.
0: Τι έγινε και σηκώθηκε και έφυγε? Είχε ενδιαφέρον την προηγούμενη εβδομάδα που εξελίχθηκε και Βέβαια. Αυτό μες στη μέση. Δεν σε έχω ρωτήσει.
1: Βέβαια. Εκεί λοιπόν είναι μια υπόθεση η οποία έχει να κάνει με την συνέντευξη την οποία παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στη δημοσιογράφο του NBC.
0: Όπου πήγε στο Wisconsin, ταξίδεψε αυτή, θυμάμαι, το διάβαζα.
1: Το Wisconsin έγινε όλο το ταξίδι, ακριβώς, υπό κακές καιρικές συνθήκες. Ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε να εκνευρίζεται ερώτηση με την ερώτηση, δεν φημίζεται κιόλας.
0: Ναι, την υπομονή του.
1: Ότι έχει και την πιο, και υπομονή, και την πιο μεγάλη υπομονή και ψυχραιμία.
0: Ναι.
1: Και όταν έγινε ερώτηση για το θέμα των εκλογών, λέγοντας δημοσιογράφος, μιλάτε για φαλκιδευμένες εκλογές, αλλά δεν υπάρχουν αποδείξεις. Δεν αποδείχτηκε αυτό.
0: Έξαλλο τον έκανε.
1: Είχαμε και εκλογές. Είχαμε εκλογές την ίδια μέρα στην Καλιφόρνια, εκεί όπου υπήρξαν καταγγελίες από τους Ρεπουμπλικανούς για το αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, γι' αυτό το λόγο ήταν που ήταν στραβό το κλίμα. Το έφαγε και ο Γάιδαρος. Υπήρξε και ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο εκνεύρισε τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς μιλούσε και ο ήχος δεν έβγαινε και έπρεπε να μιλήσει. Η υπομονή εξαντλήθηκε χωρίς να είναι και μπόλικη.
0: Ναι,
1: και
0: είναι και αυτό το θέμα.
1: Και έφυγε επιδεικτικά, βγάζοντας αστραπές και κεραυνούς ουσιαστικά, φεύγοντας από εκεί πέρα.
0: Να σου πω, ο φίλος μου ο Ήλον είναι χαρούμενος.
1: Νομίζω ότι οποιοδήποτε με ένα τρισεκατομμύριο θα ήταν.
0: Καλά, και με λιγότερα. Αρουμένος. Και με ένα δις δεν θα ήμασταν στεναχωρημένοι. Ναι. Αλλά, όχι, τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, αλλά λύνουν τα προβλήματα. Λύνουν αρκετά από τα προβλήματα που τα δημιουργεί η έλλειψή τους. Έτσι, για να είμαστε και. Πώς το λένε, ρεαλιστέ που λέει και το τραγούδι. Ας είμαι θα ρεαλιστέ. Για πες μας, γιατί αυτό είναι μοναδικό που έχει συμβεί.
1: Ναι, είναι ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία ο οποίος φτάνει την περιουσία στο 1 τρισεκατομμύριο.
0: Φοβαίο.
1: Νομίζω ήταν θέμα χρόνου.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: προκαλεί εντύπωση σε κανένα.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν θέμα χρόνου. Ο Elon Musk, ο οποίος δεν σταματάει σε καμία περίπτωση την ανωδική πορεία. Φαίνεται ότι και με τον Τραμπ έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις.
0: Mm.
1: Ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια πολύ σημαντική ημέρα η σημερινή για τον Elon Musk και βεβαίως για την επιχειρηματική του πορεία όλα αυτά τα χρόνια.
0: Δεν μου λες, ποια είναι η εικόνα που έχει ο κόσμος για τη SpaceX? Δηλαδή, τι θέλω να πω, πιστεύουν ότι τελικά όλα αυτά τα οποία ονειρεύεται ο Musk θα συμβούν? Αυτά που ακούτε εσείς από την, έχει αποδείξει ότι ό,τι πιάνει τελικά το καταφέρνει ακόμα και με πάρα πολύ δυσκολία και στο παρελθόν. Αλλά ο κόσμος, όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την διαστημική, με τον Άρη, με όλα αυτά, πώς το βλέπει εκεί στην Αμερική?
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι πιστεύουν να αγοράσουν μετοχές της SpaceX.
0: Mm.
1: Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θεωρούν ότι πλησιάζει σιγά σιγά η ώρα για το επόμενο βήμα, που είναι η κατακτήση του διαστήματος.
0: Θα κάνουμε ρεπορτάζ από εκεί, σε λίγο το βλέπω. Εκεί θα σας
1: στέλνουμε. Εκεί έχει πάρα πολύ ζουμί. Νομίζω ότι...
0: τώρα που είπα για ζουμί και είπες για εκεί. Ναι, για πες, συγγνώμη.
1: Μας έχει απογοητεύσει και τον έχουμε απογοητεύσει αυτόν τον πλανήτη.
0: Ναι, οπότε λέμε, πάμε να απογοητεύσουμε κι άλλους.
1: Καταστρέψαμε αυτόν.
0: Σωστά.
1: Πάμε να καταστρέψουμε κι άλλους.
0: Περίμενε να πάω σε διάλειμμα να μου πεις τι γίνεται με τους εξωγήινους. Γιατί εκεί στα ταξίδια αυτά που θα πάμε, όλο και κάποιον θα βρούμε. Για πάμε και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον αγαπημένο μου τον Δημήτρη Φιλιππίδη, τον ανταποκριτή μας, τον ανταποκριτή του Αλφα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και βγήκανε και κάτι, τα ξέχασα αυτά να σε ρωτήσω. Είδες, είναι τόσο πολλά αυτά που έχουμε να συζητήσουμε. Τι βγάλαμε κι άλλα έγγραφα για τα UFO, τι γίνεται εκεί πέρα?
1: Βγήκαν και άλλα έγγραφα για τα UFO.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό? Τι περιμένουμε, Δημήτρη? Γύρω-γύρω, λαού-λάου, κάτι θέλουν να μας πούνε σύντομα, έχω την αίσθηση εγώ. Την αίσθηση.
1: Νομίζω ότι σε εποχές που όλα πάνε στραβά, είναι καλό να αποπροσανατολίζουμε λίγο τον κόσμο και να ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα. Σαφώς και έχει μεγάλο ενδιαφέρον και επιστημονικό και απλό. Για τον απλό κόσμο, μάλλον.
0: Βέβαια.
1: Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο προφανώς. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάτι το οποίο να πούμε ότι δεν το είχαμε ξαναδεί. Έχουμε δει θεάσεις, έχουμε δει περιστατικά. Σε κάθε περίπτωση όμως έχει ενδιαφέρον, γιατί όπως τα βγάζουν σιγά σιγά με το τσιγκέλι, όπως θα έλεγα, ίσως κάποια στιγμή δούμε και κάτι το οποίο δεν περιμένουμε ή δεν είχαμε δει. Αλλά δεν νομίζω ότι τίποτα από όσα είδαμε μέχρι τώρα δεν το είχαμε ξαναδεί. Δεν είδαμε κάτι το οποίο. Έναν εξωγήινο που μας λέει γεια σας, είμαι εδώ πέρα.
0: Όχι, ακόμα όχι. Βλέπουμε άλλων ειδών εξωγήινους που μας λένε γεια σας, αλλά είναι μάλλον γήινοι, δεν είναι εξωγήινοι. Αυτοί με ένα δικό τους χαρακτήρα.
1: Έχουμε γεμίσει
0: ναι.
1: με γήινα.
0: Αυτό είναι το θέμα. Οπότε τι να μας πούνε για τα κανονικά, τα κακόμοια.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά σίγουρα σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι σιγά σιγά βγαίνουν όλα τα αρχεία αυτά εδώ πέρα. Τα δούμε και μετά από αυτά τα αρχεία θα πάμε στις υποθέσεις της δολοφονίας του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και του Τζον Κένεντι.
0: Ναι.
1: Και εκεί θα έχει ενδιαφέρον, νομίζω.
0: Πάρα πολύ.
1: Περισσότερο ίσως.
0: Πάρα πολύ.
1: Εκεί θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον.
0: Γιατί βγαίνουν αυτά, στη δημοσιότητα? Είναι το διάστημα το οποίο...
1: Αυτά ήταν η υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ, προεκλογική, ότι θα υπάρξει πλήρης διαφάνεια και θα υπάρξει πλήρης... έτσι ρεαλιστική προσέγγιση για να ξέρει ο κόσμος μετά από τόσα χρόνια τι ακριβώς έγινε.
0: Μάλιστα. Αυτοί, πριν σας αποχαιρετήσω, οι επιστήμονες οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους τον τελευταίο χρόνο, τον τελευταίο δεν ξέρω σε πόσο διάστημα, ναι. Που έχει να κάνει με το κομμάτι, με την... με τη διαστημική, με την έρευνα, με όλο αυτό το κομμάτι που ακούμε, που είναι αρκετά τα περιστατικά. Τελικά έχουμε καταλήξει ένα θέμα συμπτώσεων, είναι κάποια έρευνα η οποία εξελίσσεται, η οποία κάπου καταλήγει με κάποιες υποψίες. Τι γίνεται τελικά?
1: Είναι, κάποια είναι θέμα συμπτώσεων. Κάποιες άλλες όμως υποθέσεις έχουν πάρα πολλά ερωτηματικά και φαίνεται ότι υπάρχει πάρα πολύ ζουμί από πίσω. Δεν υπάρχουν ξεκάθαρες απαντήσεις ακόμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε να δραχηθεί άπλετο φως στο συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι πάνω από 12 οι επιστήμονες οι οποίοι εξαφανίστηκαν και βρέθηκαν δολοφονημένοι ή νεκροί. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να περιμένουμε. Είναι σε πολύ κρίσιμο σημείο και οι έρευνες και τα αποτελέσματα τα οποία θα βγουν. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Να δούμε κατά πόσο σχετίζεται το ένα με το άλλο και τι μπορεί οι ίδιοι να είδανε. Πριν κλείσουμε όμως, είναι σημαντικό, Έλλη, μια είδηση που είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Βεβαίως.
1: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης πριν από λίγη ώρα ενέκρινε τη συγχώνευση της Warner Bros. Και της Paramount. Υπάρχει αυτή η συμφωνία.
0: Ναι.
1: Υπήρξαν προσφυγές ότι δημιουργείται ουσιαστικά
0: μονοπόλιο.
1: Ένα καρτέλ, ένα μονοπόλιο, ένα τραστ μεταξύ των. Από αυτή την κίνηση. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενέκρινε αυτή την
0: πόλη. Φοβερό είναι αυτό.
1: Μια συμφωνία 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 111 δισεκατομμυρίων, το επαναλαμβάνω. Και η νέα εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση των δύο εταιριών θα έχει τα περιουσιακά στοιχεία όπως το HBO και το HBO Max, το CNN, το CBS και το CBS News, το Paramount Pictures, τη Warner Bros. Pictures, το τηλεοπτικά δίκτυα της Discovery και τα συναφή καλωδιακά κανάλια και πιθανότατα, αυτό το λέω και είναι το σημαντικό, ακόμα και το CNN, το οποίο για χρόνια ήταν το όπλο των δημοκρατικών στα χέρια τους, με αυτή την κίνηση αλλάζει χέρια. Και τότε θα δούμε και πολλά πράγματα διαφορετικά όσον αφορά και τις ενδιάμεσες εκλογές αλλά και τις εκλογές του 2028.
0: Α, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τελικά έχεις δίκιο. Δεν το πέρασε λίγο στα ψηλά, καλά εντάξει. Προφανώς γιατί δεν είναι στην καθημερινότητά μας εμάς όλα αυτά. Αλλά αυτό που αναλύεις πίσω από αυτή την αγοραπολισία είναι πάρα πολύ σημαντικό για το πώς αλλάζουν τα πράγματα και πώς επηρεάζουν. Υπήρχε μία τάση στο CNN το τελευταίο διάστημα. Φάνηκε να υπάρχει μία αλλαγή στη στρατηγική του το τελευταίο διάστημα από τις εκλογές και μετά.
1: Είναι τυχαίο ότι αυτός ο οποίος στήριξε αυτή τη συμφωνία ήταν ο Τραμπ ακριβώς. Και δεν είναι τυχαίο ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν βρίσκει κάποιοι μεμπτό και προχωράει
0: σε μια ψιλομονοπωλιακή κατάσταση. Ψιλό λίγο αυτό.
1: Ακριβώς. Και είναι μια πολύ σημαντική νίκη για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ακούγεται και λίγο ηρωνία στην πιο ελεύθερη αγορά να υπάρχουν αυτές οι κινήσεις και τα μονοπόλια. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον το άμεσο μέλλον. Και αυτό είναι μπροστά μας.
0: Ωραία. Και ουσιαστικά αυτό θα αλλάξει πράγματα και στην κινηματογραφική βιομηχανία, φαντάζομαι.
1: Ακόμα και εκεί θα αλλάξουν από ποια άποψη.
0: Θα πάμε να παίξουμε επιτέλους, θα πρωταγωνιστήσουμε σε κάτι μονοπωλιακό και εσύ και εγώ αυτό.
1: Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον με τη woke agenda και το πώς έχει κατηγορηθεί το Hollywood πολλές φορές για την προβολή κάποιων συγκεκριμένων προτύπων. Πιθανότατα να έχουμε κάποια αλλαγή εκεί πέρα, να γίνει πιο συντηρητικό. Θα το δούμε. Αυτό όμως ακούγεται πολύ πιθανό.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, άμα καταφέρουν να βρουν λύση που κανείς δεν ξέρει και δεν ξαναέχουν άλλα θέματα, θα σε ξαναενοχλήσουμε πολύ Λίαν συντόμως. Και να μην καταφέρουν να βρουν λύση, πάλι θα σε ενοχλήσουμε Λίαν συντόμως. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας με την Νίκη. Του χρόνου θα πάρω εισιτήρια για
1: το. Νίκη, το βράδυ, την ώρα που ξεκινάει η εκπομπή σου. Θα είναι εν εξελίξει ο αγώνας.
0: Ωραία. Άρα δεν θα κοιμάσαι αύριο.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Ωραία. Αύριο,
0: εντάξει.
1: Η Νέα Υόρκη δεν θα κοιμάται.
0: Πρέπει να μιλήσουμε εκεί να δούμε ποιο κερδίσαμε ή χάσαμε αύριο. Θα σε ενοχλήσουμε. Θα στείλουμε ένα μήνυμα.
1: Και για δύο λεπτάκια.
0: Έστω. Και άμα έχετε και κερδίσει, θα γίνει χαμός.
1: Θα συνδεθούμε με τον αγώνα να το πούμε.
0: Του χρόνου θα πάρω εισιτήρια από το Wisconsin. Δεν ξέρεις ποτέ. Παίρνεις. Πάω σε έναν άσχετο αγώνα. Μπορεί να αγοράσω καμιά πόσε. Κατά λάθος. Δεν τα είχα σκεφτεί αυτά. Κακός. Λοιπόν, τα φιλιά μας, την αγάπη μας.
1: Στο Wisconsin θα δυσκολευτείς να βρεις ομάδα μπάσκετ εκεί.
0: Δεν πειράζει. Γιατί σαν πω ξέρω που είναι η
1: ομάδα.
0: Θα πετύχω τα UFO όμως κάπου εκεί. Καλημέρα, καλημέρα. Να είμαστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Τι μου λέει ο φίλος μου ο Κώστας. Μάτι. Τι να το κάνω το μάτι. Έχω μάτι, μάτι, μάτι έχω που λέει και το τραγούδι. Άσε με, δεν με πιάνουν εμένα. Δεν με έπιανε το μάτι ποτέ μέχρι τώρα. Τώρα με έπιασε. Και εξής πως έπεσα. Στο εντελώς ίσιωμα. Στο μπάνιο. Στο μάρμαρο. Με την όπισθεν. Δηλαδή, εντάξει τώρα εσύ Κώστα. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Δεν κάνουμε δουλίτσα έτσι. Δεν πειράζει. Θα τον βρω αυτόν που με γλωσσοτρώει, που λέει το. Ή αυτήν. Γιατί μάλλον αυτή. Και όχι αυτός. Μπορεί και αυτός, you never know. Και μετά θα. Πώς το λένε, θα τον καταραστώ κι εγώ. Που λέει. Και ούτε πολύ πετούμενο να μην βρεθεί μπροστά σας. Το θυμάσαι εκείνο το. Πώς το λέγανε εκείνο το γνωμικό. Όλα καλή στην ρύμνη σας και αέρα στα πανιά σας. Και ούτε πολύ πετούμενο να. Αυτό θα τους πω. Και δεν θα βρεθεί ούτε ένα. Τελείωσε. Εμένα, το δίκαιο με μένα θα πάει, θα το δείτε. Λοιπόν, είπαμε ότι στο τελικό στάδιο, τα ακούσαμε νωρίτερα, τελικό στάδιο. Καλά. Είναι μια αρχική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Καλά, καλά, εντάξει, καληνύχτα, θα το δούμε, καλημέρα. Είπαμε για το Μάσκ, ο οποίος έγινε ο πρώτος 3 εκατομμυρίουχος του πλανήτη. Α, λοιπόν, πάρα, καθίστε, σας πω για την Κηφισιά. Τα είδες αυτά εδώ στην Κηφισιά, τα μικρά, που σφαχτήκανε για τα ναρκωτικά, το κύκλωμα των ανηλίκων που διακινούσαν ναρκωτικά. Πάλι πέσαμε από τα σύννεφα. Με τα 12 πόντα μου λες εσύ. Όχι, Κώστα, με την παντόφλα σκοτώθηκα. Όταν φοράω 12 πόντα, μια χαρά πηγαίνω. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Όταν τσακίζομαι, τσακίζομαι, όταν φοράω κάτι άλλο. Το έχω παρατηρήσει. Αυτό να το ξέρεις. Ίσως επειδή προσέχω όταν φοράω τα τακούνια, είναι και αυτό. Λοιπόν, υπάρχει το εξής θέμα, το οποίο πάλι δεν πέσαμε από τα σύννεφα, αλλά είναι και ένα δείγμα, ένα σημάδι, μια κατάσταση την οποία πρέπει να την αντιληφθούμε, μιας και η πρώτη εγκληματική οργάνωση δρούσε σε Εκάλη, Δροσιά, Διόνυσο, Νέα Ερυθρέα, έτσι, και διέθετε σαφή ιεραρχική δομή. Τι περιμένετε, ότι δεν ήταν οργανωμένη και είναι 5 παιδάκια, όχι, με αρχηγό. Ακούσε και ωραία, τι καλές αναφέραμε καθόλου σήμερα. Είπα καλημέρα στον ωραία, το είπα στην αρχή της εκπομπής. Γιατί τα λέω και αυτόματα. Δεν το είπα. Ναι. Δεν είπα ότι έπεσα και να βγάλουμε το Φιλιππίδη και δεν είπα μια καλημέρα στον αρέσει τον παπά. Ντοπή μου. Ναι. Θέλω να. Δηλαδή. Πώς κάνουν οι γιαγιάδες. Τι φοράει αυτή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, επανέρχομαι. Ωραία, η αγάπη είναι χρόνια έτσι κι αλλιώς και είναι και νομίζω αποδεδειγμένη. Λοιπόν, αυτά δεν είχαμε. Δεν διέθετε λέει σαφή αρχική δομή με αρχηγό, 2 υπαρχηγούς και υπηρεσιακά μέλη. Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση διακινούσε ναρκωτικά στους Θεσσαλομακεδόνες, πιάσαμε και τα βόρεια. Θέλετε να πάτε και λίγο προς τα νότια, ε? Θέλετε να πάτε και λίγο και προς τα μέρη. Βεβαίως τα βόρεια, επειδή συγκεντρώνουν κόσμο, αλλά πηγαίνετε και προς τα νότια, μην νομίζετε ότι αλλάζει κάτι, παντού τα ίδια είναι. Δεν πέσαμε από τα σύννεφα, άμα πέσαμε, εγώ δηλαδή που έπεσα στο μπάνιο, από τα σύννεφα δεν έπεσα. Πιο χαμηλά ευτυχώς. Υπάρχει βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό ανηλίκων από τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διακινούσε ναρκωτικά στην Αττική. Το Τμήμα Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών εξάρθρωσε 2 εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν κάναβη, κοκαίνη και φαρμακευτικά δισκεία σε μαθητές, σε πλατείες, σε παιδικές χαρές, ακόμα και σε σχολεία. Στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Είπαμε που δρούσε η πρώτη, μη σας τα ξαναπώ. Ο αρχηγός, ο οποίος ήταν μόλις 21 ετών, ή είναι αυτός ο οποίος λογίζεται ως αρχηγός, αλλά okay, είναι μόλις 21 ετών, είχε τον πλήρη έλεγχο της εγκληματικής δραστηριότητας. Φαντάζομαι αυτός, για να είναι 21, είναι αρχηγός, από τα 11 θα έχει ξεκινήσει να μαθαίνει. Είχε τον πλήρη έλεγχο των εσόδων και χρησιμοποιούσε και ένα σούπερ καρ αξίας άνω των 150.000 ευρώ, αμέ, στο οποίο έκρευε τις ναρκωτικές ουσίες. Δηλαδή βλέπεις έναν 21 ετών με ένα σούπερ καρ. Θα πεις μπορεί να είναι γόνος, θα σκεφτείς. Ναι, δεν ήταν γόνος. Ο 19χρονος υπαρχηγός, εγώ στα 21 μπορεί να βίζαινα και το δάχτυλό μου ακόμα. Να ξέρεις, εγώ να ξέρεις. Βέβαια έχω ανθρώπους που έχουν περάσει και 4-5 χρόνια από τότε. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, αλλάζουν οι εποχές. Λοιπόν, ο 19χρονος υπαρχηγός ήταν υπεύθυνος για την προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση των ναρκωτικών. Ο 17χρονος υπαρχηγός, αχ Θεέ μου, είχε την ευθύνη εποπτείας των ανήλικων μελών, της διανομής των ουσιών και της συλλογής των χρημάτων από τις πωλήσεις. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο μάλιστα έχει βγει και στο Μέγκα, όπου απεικονίζεται ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης με μέλη της οργάνωσης να ξυλοκοπούν 2 άτομα στην Κηφισιά, να το γονθοκοπούν και όλα τα συναφή. τους χρωστούσαν χρήματα, γιατί έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα μέλη έκρυβαν τα ναρκωτικά σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο μόνιμα έξω από το σπίτι του 17χρονου. Το συγκεκριμένο όχημα ήταν ιδιοκτησίας ατόμου που απεβίωσε. Οργανωμένα όλα, έτσι. Νοικοκυρεμένα, τακτοποιημένα. Όσον αφορά τη δεύτερη οργάνωση, εκεί αρχηγός ήταν ένας 19χρονος και μέλη ήταν ένας 15χρονος και ένας 14χρονος. Τα νεύρα μου δεν καλά. Ως κεντρικό χώρο απόκρυψης και αποθήκευσης χρησιμοποιούσαν εγκαταλελειμμένο σπίτι στους Τουρκομακεδόνες. Συνελήφθησαν λοιπόν 9 άτομα, έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 2. Στις συνομιλίες που αλίευσαν οι αστυνομικοί, και βλέπω εδώ στο πρώτο θέμα, ακούγονται οι κατηγορούμενοι να μιλούν για αγοραπολισίες ναρκωτικών. Χαρακτηριστικός είναι και ο διάλογος μεταξύ 2 κατηγορουμένων, στο οποίο δείχνουν και τα επιχειρηματικά του σχέδια. Λέει, έχετε πρώτο, μην σας διαβάσω τώρα όλη την πόσο είναι το κέρδος, πόσο είναι η χασούρα, πόσο είναι το ένα, πόσο άλλο. Είχαν σχέδια τα παιδιά να φτάσουν κάποια στιγμή ένα μπάτζετ, ένα ποσό. Ωραίο το αυτοκίνητο, το βλέπω. Πανέμορφο. Για να κάνουν τα σχέδιά τους και τα όνειρά τους πραγματικότητα μέσα από μια διαδικασία η οποία δεν είναι και ιδιαίτερα νόμιμη. Παρ' όλα αυτά, τώρα δεν φταίει το 18χρονο, το 19χρονο και το 15χρονο. Τώρα συγγνώμη. Δεν παρασύρεται το 14χρονο να πάει να κάνει εμπόριο κοκαίνης. Αν θεωρούμε ότι αυτό συμβαίνει και το παρασύρει το ένα το άλλο, συγγνώμη, παιδιά, δεν έχω μακριά από μένα, μην κάνω, δεν μπορώ να κάνω κριτική. Αλλά δεν μπορεί, δηλαδή. Δεν μπορεί να μην ξέρεις ότι το παιδί σου κυκλοφορεί, αν δεν έχει τη δυνατότητα. Αν του έχω πάρει εγώ το αυτοκίνητο, εντάξει. Αλλά αν δεν έχει τη δυνατότητα, άμα το δω να κυκλοφορεί με μια. Δεν ξέρω, Λαμποργκίνι. Και εμείς είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι. Ή εμείς είμαστε ιδιωτικοί υπάλληλοι, δουλεύει μόνο ένας και εδώ το παιδί να κυκλοφορεί. Κάτι πρέπει να καταλάβω. Αν δεν το δω επίσης, κάτι πρέπει να καταλάβω επίσης. Ότι φταίει που δεν το ψάχνω. Δεν θέλω να κάνω, σας λέω, τον ξέρω, αλλά γιατί είναι πολύ εύκολο το να παρασυρθεί το ένα με το άλλο. Αλλά από το να παρασυρθεί μέχρι να γίνει ολόκληρο κύκλωμα. Δεν θα πω τίποτα άλλο, γιατί αύριο μπορούμε να κάνουμε παιδιά κι εμείς και να μας τυχαίνουν και να μην μπορούμε να μαζέψουμε μια κατάσταση. Οπότε δεν μπορώ να πω τίποτα. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στο πόλο γυναικών είναι ο Ολυμπιακός. Και από τον άλλο τον τύπο που πήγε και χτύπησε τη γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητο, τον είδες, που βγήκε από το. Στο Ήλιον. Δεν τη χτύπησα, λέει, αγαπώ τις γυναίκες. Δηλαδή είναι, εντάξει, μεγάλη αγάπη. Με αγάπη την έδιδε. Εν τω μεταξύ, έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Και αυτό και πάω στο τραγούδι. Πηγαίνετε κάτι, ξέρω εγώ. Λες εσύ, άχου, έκανα λάθος στα ψηλά. Άχου, πέρασα με κόκκινο. Τι γίνεται. Έχουμε όλοι και εκνευρισμό. Όλοι. Όλοι. Έχουμε νεύρα, έχουμε κούραση, έχουμε προβλήματα. Και ξεσπάμε. Είναι ανάγκη του ανθρώπου να ξεσπάει, γιατί όσο το καταπίνει, τρελαίνεται. Αλλά. Δεν υπάρχει και η τιμωρία. Τώρα την έχει χτυπήσει τη γυναίκα. Έχει το παιδί πίσω. Η χειρότερη. Δηλαδή, σας λέω ότι και θα καταδικαστεί και βεβαίως η αστυνομία ενήργησε και τον βρήκε και. Okay. Τι θα συμβεί, δηλαδή, ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί σε αυτόν τον άνθρωπο να συμβεί, όταν δεν υπάρχει ατιμωρησία. Δηλαδή, κύριε, έχει συμβεί αυτό. Δεν θα ξαναοδηγήσει. Δεν μπορεί να είσαι στον δρόμο και να δέρνει τον κόσμο. Δεν θα έχει δίπλωμα. Απαγορεύεται. Εγώ δεν σας είπα να μπουν φυλακή που ακούω, να σα πει στη φυλακή. Όχι, δεν θα μείνει χώρος για κανέναν μας. Θα γεμίσουμε τις φυλακές, θα είναι κανείς έξω. Αλλά να υπάρχει μια. Ωραία, δεν επιτρέπεται λοιπόν. Σκοτώνεις με το αυτοκίνητο, δεν επιτρέπεται να ξαναπιάσεις τη μόνη. Σκοτώνεις και εγκαταλείπεις. Δεν επιτρέπεται να ξαναπιάσεις τη μόνη. Δεν σας λέω ότι θα γίνει. Χτυπάς έναν άνθρωπο στον δρόμο με αυτό το βίντεο και θα ξαναπιάσεις τη μόνη. Τι θα γίνει μετά, θα είσαι ηρεμός. Δηλαδή δεν θα το ξανακάνεις ποτέ. Θα πας σπίτι σου και θα χτυπήσεις και άλλα. Εντάξει, δεν θέλω, δεν ξέρω πώς λειτουργεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αλλά δείχνει μια επιθετική συμπεριφορά. Πώς τον αφήνεις να έχει πτυμώνει αυτόν τον άνθρωπο. Και περάσω εγώ καμιά μέρα χαρούμενη, τσου, πω κι εγώ καμιά ξυπνάδα, πει και αυτός γίνουμε. Πάω με τα τακούνια μου, τσακιστό πουθενά κατά λάθος. Με πατήσει και θα έχει δίκιο. Εδώ θα έχει δίκιο. Λοιπόν, τι λες εδώ, να σου πω ευχάριστο. Εδώ βρέχει πάρα πολύ. Όταν ερχόμουν, τώρα δεν ξέρω τι κάνει, για δες. Ωραία, όταν ερχόμουν, Πατροκλάκο μου αγαπημένα, καλημέρα, μεγάλη καλημέρα. Όταν ερχόμουν 6 παρά, μύριζε αυτό που λέμε, μυρίζει βροχή. Ερχότανε. Μάλιστα μου λέει ο ταξιτζής, γιατί όπως ερχόμασταν φαινόταν οι αστραπές, μου λέει θα βρέξει. Θα βρέξει. Είναι και Δεν είχε τις καταιγίδες εχθές που θα μπορεί να έρθουν σήμερα. Καμιά φορά πάει και λίγο με χρονοκαθυστέρηση. Θα το δούμε. Η ώρα πάντως έχει πάει 7 παρατέταρτο. Και εγώ θα πάω στο διάλειμμα. Α, αυτά θα κάνω. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε να ακούσουμε τι έχουν τα ΣΕΑ κατά βάθος. Ε, τα γουδάρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το γουδί. Τα ΣΕΑ της Αταλάντης. Τι έχουν τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ. Τι έχουν τα ΣΕΑ κατά βάθος. Για πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Έλα, είναι πάρα πολύ χαριτωμένο τραγούδι. Αλήθεια, δηλαδή, τι έχουν τα σέα στο κάτω-κάτω. Είναι πάρα πολύ χαριτωμένο και ξέρετε, όπως και το κάνουμε, επειδή είναι τα παιδιά της. Τον Σκιαδαρέση, που είναι πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι, πάρα πολύ ταλαντούχοι και που σαφέστατα θα έχουν και την κριτική, οι γονείς και μπορεί να μην τα καταφέρετε κι εσείς σαν τους γονείς σας που αυτοί ήταν πολύ ταλαντούχοι κλπ. Όχι, είναι εξαιρετικοί και έχουν και μεγάλη πλάκα. Δηλαδή εντάξει, δεν είναι ανάγκη να κάνουμε όλοι και, ξέρετε, και βαριά ποιότητα. Ας έχει και λίγο πλάκα, γιατί και αυτό με την πλάκα μπορεί και αυτό να έχει το ποιοτικό του κομμάτι, το να διασκεδάζεις και να περνάς όμορφα με κάτι. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω. Να σας πω γιατί τι έγινε στη Ζάκυνθο για τα ναρκωτικά, δεν θα σας πω. Θα πεις πάλι ότι λέω Πάτροκλε στενάχωρο. Να σας πω για το Φωνικό στο Αίγιο, δεν θα σας πω γιατί και αυτό στενάχωρο είναι. Θα σας πω αυτό. Ορίστε. I day with my pet. Μια μέρα με το κατοικίδιό μου. Καθίστε να ανοίξει το email που μου έχουν στείλει το δελτίο τύπου. Σιγά σιγά. Υπομονή. Πάμε λίγο αργά. Μπράβο. Η πιο fun γιορτή είναι σήμερα Σάββατο στην Πετρούπολη. Το Σάββατο 13 Ιουνίου σας περιμένουμε στην πλατεία Ιρό. Στην πιο fun γιορτή για τα αγαπημένα μας τετράποδα που συνδιοργανώνει το petmu.gr μαζί με την Περιφέρεια Αττικής. Τρεις ιδιαίτερα επιτυχημένες διοργανώσεις είχαν προηγηθεί στο Μαρούσι, στην Καλυθέα και στο Παλαιό Φάλιρο, όπου εκεί προσφέρονται μοναδικές στιγμές διασκέδασης για κατοικίδια και κηδεμόνες. Πάρετε λοιπόν τα σκυλόπαιδά σας και τα γατόπαιδα, μην τα πάρετε, γιατί φαντάζομαι ότι αν είναι τα σκυλόπαιδα μαζί με τα γατόπαιδα και πάνε όλα αυτά μαζί, δεν πάει καλά αυτό. Μάλλον όχι. Έχουμε ένα γάτο απέναντι από το σπίτι, τώρα που το λες, by the way. Όταν κατέβαινα παλιά. Τέτοια ώρα συνήθως, 5-5.30, πριν από κάνα πενταετία, κάπου εκεί, μπορεί να ήταν και για την τηλεόραση, δεν θυμάμαι. Πέτυχε κάποια στιγμή, πώς φεύγω, 5 ώρα, περιμένω το ταξί, ακούω ένα νιάρ, νιάρ. Πάω, τον βλέπω ένας κοκκινοτρίχης, γάτος. Πήγα για την άλλη μέρα, κατέβηκα, νιάρ, νιάρ, του πήγα πατεδάκι, όπως καταλαβαίνεις, γιατί εντάξει, τι να κάνω. Μετά από λίγο και εγώ δεν μπορούσα να τον πάω επάνω, γιατί έχουμε τους παπαγάλους, όπως καταλαβαίνεις, και θα γίνει πάρτι, ναι. Κατάφερε λοιπόν και χώθηκε, συμπάθησε μία φαρμακοποιό που έχουμε στη γειτονιά. Πώς να μπει ο γάτος στο φαρμακείο, απαγορεύεται. Δεν τον αφήνει. Τον έχει απ' έξω λοιπόν. Τον έχει απ' έξω, του έχει φτιάξει σπιτάκι, στέργιο, κάπως έτσι τον έχει βγάλει. Του έχει φτιάξει απ' έξω το σπιτάκι του με τις μαξιλάρες του, με τα όλα αυτά του. Το έχει βέβαια πάρει πολύ, πολύ βαριά προσωπικά που δεν τον έχουν σε κάποιο σπίτι και είναι απ' έξω. Αλλά τη μαμά που βρήκε, που τον αγαπάει και τον προσέχει, δεν επιτρέπεται υγειονομικά να είναι μέσα στο φαρμακείο. Σπίτι δεν, νομίζω έχει σκύλους, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι μου έχει στείλει ο Κώστας, κάτι να δω γιατί γάτο θα μου έχει στείλει, περίμενε. Να το, αχ παιδί μου, έτσι είναι. Λοιπόν, ο Στέργιος, Τέλειος, κάπως έτσι τον έχουν βγάλει. Όπου κάθεται, επειδή την αγαπάει και τη μαμά του, η μαμά του δουλεύει μέσα. Η γατομαμά του, κάθεται πάνω στο αυτοκίνητο, δεν κάθεται τη μαξιλάρα, γιατί τη μαξιλάρα χαμηλά. Όποιο αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο έξω από το φαρμακείο, κάθεται πάνω και την κοιτάει. Σήμερα το πρωί λοιπόν, όπως κατέβαινα και με το ταξί, τον βλέπω από κάτω, να χέρι έξω την πόρτα, του λέω τι θες τέτοια ώρα. Αυτό λοιπόν το γατούλι, και όπως αυτό τον κοκκινολέμι που μου στείλες εδώ πέρα τον κούκλο, δεν μπορεί να τον πάρει εκεί στο petmu.gr, γιατί θα γίνει πάρτι άμα συναντηθεί με του σκύλου. Ετοιμάζουμε μια υπέροχη εκδήλωση, λέει, εδώ για μικρούς και μεγάλους που αγαπούν τα ζώα και ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν ένα. Να υιοθετείτε, δεν χρειάζεται να αγοράζετε. Η αγάπη που δίνουν τα. Όπως και οι ψυχούλες, τα παιδιά. Αλλά η αγάπη που δίνουν τα δεσποτάκια, τα οποία έχουν και ταλαιπωρηθεί, είναι εκατονταπλάσια από το. Βεβαίως και αυτά. Ψυχούλες είναι, ζωάκια είναι. Έτσι, όλα αγαπάνε και τα ζωάκια αγαπάνε άδολα. Αλλά αλλιώς είναι τώρα η φουφούλα που έχει περάσει ωραία και έχει μεγαλώσει και αυτό. Και αλλιώς είναι το δεσποτάκι το οποίο είναι στους δρόμους και βρίσκει ένα σπιτάκι. Είναι πιο. Για μένα είναι πιο γλυκό και πιο ουσιαστικό το να το κάνουμε. Αυτά. Να πάτε σήμερα στην Πετρούπολη. Αν θέλετε να βρείτε κανένα δεσποτάκι, θα κερδίσετε έναν παντοτινό φίλο. Γιατί άλλους φίλους μπορεί να μην έχετε. Αλλά αυτό θα είναι σίγουρα. Είναι το μόνο επιβεβαιωμένο ότι θα συμβεί. Λοιπόν, να βάλουμε τα τραγούδια, αφήσουμε τα ΣΕΑ, θα πάμε στα ΜΕΑ. Πάμε και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Ωραίας κουτσά στραβά τσούκου τσούκου που λέμε και εμείς εδώ και σας αρέσει και γελάτε. Η πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Η ώρα είναι 6:59 τώρα μόλις. Η γάτα του ποδοσφαιριστή προσέχει να μην κοιμάται μαζεμένη σε μπάλα. Αχου, ωραία παροιμία. Η γάτα, πολύ σοβαρό, πολύ σοφό είναι αυτό. Η γάτα του ποδοσφαιριστή, άκου τι είπε ο Πάτροκλος, προσέχει να μην κοιμάται μαζεμένη σε μπάλα. Το φαντάζεσαι να μπερδευτεί? Θα είχα τη δει λίγο τριχωτή. Όμως θα μου πεις μες τον ύπνο σου, έχω πάρει, αντί να σηκώσω κινητό, έχω σηκώσει το τηλεκοντρόλ και πάω και μιλάω. Πολλά έχουν συμβεί. Ξέρετε. Όπως ένα πολύ ωραίο που διάβασα μόλις και το οποίο έλεγε ότι αν μα όλοι βάζαμε, λέει, τα προβλήματά μας σε ένα καπέλο, το γράφαμε σε ένα χαρτάκι και τα βάζαμε σε ένα καπέλο, όλος ο κόσμος παγκοσμίως έβαζε τα προβλήματά του, θα ρίσκαρες με τα προβλήματα που έχεις να τραβήξεις από το καπέλο το πρόβλημα κάποιου άλλου? Θα το έκανες ποτέ? Τότε θα καταλάβεις πόσο σοβαρά είναι τα προβλήματα που μπορεί να έχεις. Γιατί κάποιοι μπορεί να είναι και πολύ σοβαρότερα. Και μπορεί να έχουν και πολύ σοβαρότερα θέματα και θέματα που έχουν να αντιμετωπίσουν και θέματα υγείας και. Άρα λοιπόν, ας είμαστε ευγνώμονες. Δεν σχολιάζω το μήνυμα που μου ήρθε μόλις τώρα. Να το σχολιάσω και να πάμε σε διάλειμμα. Δεν πιστεύω εγώ στα ζώδια, αλλά θα το σχολιάσω. Τι ζώδιο είσαι παραθένος, θες να ξεσκονίσουμε? Κατάλαβες. Αυτά είναι. Αυτές οι εξυπνάδες μου στέλνετε και μετά κάνουμε όλοι μαζί παρέα. Γι' αυτό έχουμε το ίδιο χιούμορ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λοιπόν. Πολύ πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πως είστε? Έπεσε χθες στο Facebook, το Instagram και το TikTok και πάθαμε όλοι, όπως έλεγε, έγραφε ένας φίλος μου, κάτσαμε όλοι στο τραπέζι και μιλήσαμε και τελικά καλοί άνθρωποι είναι οι συγγενείς μου. Τα παιδιά μου, η μαμά μου, ξέρει, εντάξει, συμπαθηθήκαμε, δεν ήμασταν τόσο χάλια. Καταλάβατε, έτσι έγινε αυτό για κάποιες ώρες. Νομίζαμε ότι μας έχουν μπλοκάρει, ότι τους έχουμε μπλοκάρει, ότι έχει γίνει κάτι. Τελικά απλά, εντάξει, μηχάνημα.

Πέσα όλα χτες. Είχαμε και αυτό το τηλεφώνημα για βόμβα στο Blue Star 2, το οποίο είχε 1000 επιβάτες. Είχε πλήρωμα και 1000 επιβάτες και δέχτηκαν ένα τηλεφώνημα για βόμβα. Συναγερμός λοιπόν σήμανε στις λιμενικές αρχές εχθές, ύστερα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο Blue Star 2. Απέπλευσε από το λιμάνι του Λαβρίου μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων που διενεργήθηκαν έπειτα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Θα είχε χάσει το καράβι αυτός. Ξέρεις, σίγουρα. Ή θα είχε χάσει το καράβι, ή θα είχε κάνει ένα αίσθημα που φεύγω. Τελείωσε. Δεν θα ξαναγυρίσω. Παίρνω το καράβι και σε εγκαταλείπω. Και σου λέει έτσι, σε σου το γύρω εγώ το καράβι πίσω να δεις τι έχει να γίνει. Το πλοίο που εκτελούσε προγραμματισμένο το ομολόγιο, βέβαια ταλαιπώρησε εκτός από την. Αν είναι αυτό το σενάριο, και είναι δικό μου σενάριο, αστειεύομαι έτσι. Ταλαιπώρησε 1000 ανθρώπους και το πλήρωμα. Από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Ρόδο. Κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαβρίου για να γίνουν οι έλεγχοι από τους πυροτεχνουργούς και από ειδικό σκύλο. 952 επιβάτες και 98 μέλη του πληρώματος. Πήγε και η πυροσβεστική υπηρεσία, πήγε και το ΕΚΑΒ, έγιναν οι έλεγχοι, δεν είδαμε να υπάρχει τίποτα και ευτυχώς. Απλά αυτό, όσο και αν εμείς τώρα το λέμε χαριτολογώντας και κάνουμε την πλάκα μας, στη συνέχεια των γεγονότων που συνέβησαν στην Κρήτη με τον τύπο αυτόν, ο οποίος οργάνωνε και εγώ δεν ξέρω τι οργάνωνε, δεν είναι και ότι καλύτερο τώρα το αντιλαμβάνεστε. Δεν είναι ότι καλύτερο και για το κομμάτι, δηλαδή αν είναι πλάκα-πλάκα. Εντελώς πλάκα, ενώ όχι να υπάρχει κάποιος δόλος από πίσω, είναι κάποιος ο οποίος αποφάσισε να κάνει ένα αστείο. Αυτό καταστρέφει τον τουρισμό. Τον καταστρέφει. Είναι σε συνέχεια πραγμάτων που δεν θα πρέπει να γίνεται. Και από εκεί τρώμε, να ξέρετε. Δεν έχει απαλού. Από εκεί είναι το ταμείο. Είτε δουλεύεις στα νησιά, είτε δουλεύεις κάπου αλλού, είτε στο κομμάτι του τουρισμού, είτε είναι από τα έσοδα τα οποία πληρώνουν και έχονται και μετά στην τσέπη μας όλα. Από εκεί, μην τα καταστρέψουμε προκαταβολικά. Ποια είναι τα 20 καλύτερα νησιά της Ευρώπης, θες να ξέρεις, και ποια είναι τα 8 που βρίσκονται στην Ελλάδα. Περίμενε, θα στα πω. Τώρα. Στην πρώτη θέση της λίστας είναι η Νάξος. Μα δεν το είχα δει αυτό. Στην 20η θέση είναι τα νησιά Αζόρες. Στην Πορτογαλία έχεις πάει? Ούτε εγώ. Στην Άξο έχω πάει όμως. Λοιπόν, πρέπει να δούμε τη σειρά. Λοιπόν, 20 είναι τα νησιά Αζόρες. 19 είναι η Μάλτα. 18 είναι η Σαντορίνη. 17 είναι η Φολέγανδρος. 16 είναι η Σαρδινία. 15 είναι η Κύπρος. Κάποια μέρη τα θεωρεί και για νησιά, αλλά είναι χώρες, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει καθόλου. Νησί γύρω θάλασσα έχει. 14 είναι η Μύκονος. 13 είναι στην Κρουσική στη Γαλλία. 12 είναι η Σκιάθος. 11 είναι τη Ρόδου, η Ρόδος μας. 10 η Κέρκυρα. 9 είναι η Μαδέρα. 8 είναι η Κρήτη. 7 είναι η Σικελία. 6 είναι η Μαγιόρκα. 5 είναι τα Κανάρια νησιά. 4 είναι το Χβάρ στην Κροατία, το οποίο ανεβαίνει πάρα πολύ. 3 είναι το Κάπρι. 2 είναι η Ήμπιζα. Και πρώτη είναι η Νάξος. Έχουν φάει γραβιέρα Νάξο αυτοί, γι' αυτό τους αρέσει. Τους έχει στείλει ο Καπούνης εκεί πέρα και έχουν ενθουσιαστεί. Γι' αυτό έχει γίνει αυτό. Πολύ επανέμορφη η Νάξος μας λοιπόν. Και είναι πρώτη εδώ στη λίστα. Βούρκωσε και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ πάνω από το αστέρι του στη Λεωφόρο της Δόξας. Μα θα έχει αγωνία. Ελπίζω λέει, να φέρετε εδώ τα εγγόνια μου να δουν το γεγονός. Εντάξει, αυτοί έχουν τσακώνονται λίγο μεταξύ τους εκεί, κάτι με τα πεθερικά, με τα αυτά, με τα νύφη, με το γιο, με το γαμπρό, με τα συμπεθέρια. Μην νομίζετε, παντού συμβαίνει αυτό. Και εις Παρισίους. Τι άλλο να σας πω. Οι άνθρωποι στα 70 τους που παραμένουν εξαιρετικά θετικοί, τείνουν να εφαρμόζουν νέα μικρές συνήθειες. Θες να σας τις πω ή θες να πάμε σε διάλειμμα, σε τραγούδι, και να σας τις πω, περίμενε. Αρχικά επιδιώκουν καθημερινές μικροεπαφές όπως μία καλημέρα σε αγνώστους. Έτσι, πας κάτω και δεν τον κλειστώ, του λες καλημέρα. Τότε μας απαντήσει κιόλας με καλημέρα, γιατί πλέον έχουμε γίνει λίγο περίεργοι και λέει όλος καλημέρα και σου. Πες εσύ την καλημέρα και ας πέσει κάτω, που λέει και το γνωστό γνωμικό. Διατηρούν ζωντανές τις φιλίες τους. Δεν θέλω να κάνω κακό σχόλιο τώρα εδώ, black humor. Γιατί ζωντανές τις φιλίες τους μεγαλώνοντας, αρκείνανε όλη η ζωή. Κατά αυτό, συγγνώμη τώρα, δεν ήθελα να το κάνω τόσο κακό το χιούμορ, αλλά συγγνώμη τώρα, δεν το ήθελα. Μου βγήκε λίγο το βιτριόλι. Και αυτές, ναι. Αποφεύγουν να ασχολούνται με μικροενοχλήσεις. Εγκαταλείποντας τα παράπονα και προσφέρουν μικρές πράξεις καλοσύνης για να νιώθουν χρήσιμοι. Διατηρούν την περιέργειά τους ενεργή.
ρωτούν και μαθαίνουν συνεχώς νέα πράγματα. Είναι αυτό που λέει, δείξε μου εδώ με το κινητό, παιδάκι μου, τι να κάνω, πώς να στείλω. Η μαμά μου έμαθε να βγάζει φωτογραφίες με το κινητό. Δεν της το έδειξα εγώ. Να ξέρεις, της το έδειξε μια γειτόνισσα, μια φίλη. Το εντυπωσιάστηκα. Έβγαζε φωτογραφίες στην πηγόνια και την τριανταφυλιά που έχουμε για να τη δείξει στις φίλες της. Και μου λέει, βγάζω φωτογραφία. Λέω, πώς έγινε αυτό. Μου λέει, με το κινητό. Με, κάνουν μια πράξη καλοσύνης, λέει εδώ. Μια κατσαρόλα σούπα στο κατώφλι ενός φίλου. Ένα απόκομο εφημερίδας που ταχυδρομείται σε κάποιον που τον ενδιαφέρει. Το, αυτό μαγείται να ταχυδρομηθεί. Αυτό δεν θέλω να γίνω. Δεν θέλω πάλι να κάνω κακό χιούμορ. Όχι. Συνεχίζω, πάω στο επόμενο. Κλείνουν την ημέρα τους με όσα πήγανε καλά. Κάνουν έναν απολογισμό των θετικών. Λένε, π.χ. την έξυπνη ατάκα που είπε ο γονός μου, τι ωραία που είναι τα λουλούδια στον κήπο μου, αυτά. Διατηρούν την περιέργειά τους ζωντανή, σας το είπα, κρατούν τα χέρια τους απασχολημένα, πλέκουν, ζυμώνουν όλα αυτά. Φτιάχνουν το σιρτάρι, μην τακτοποιείτε όμως αυτό το. Αυτό, τα σιρτάρια, μην τα τακτοποιείτε, άμα δεν σας τα έχει πει κάποιος. Γιατί μετά δεν θα περάσουν τα 70, είναι λέει, προβλήματα κι αυτά. Να ξέρετε, δεν γίνεται. Πας εκεί λες, πού έχω αφήσει την πράσινη κάλτσα. Μα πώς, εδώ πάνω ήτανε. Μα λέει, να έχει πάνω η κάλτσα. Ωραία, πού την έχεις βάλει. Ναι, τακτοποίησα. Ναι, πού όμως πήγε. Αυτό, να ξέρετε, υπάρχουν, συμβαίνουν κι αυτά. Ενδιαμέσως. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Αγαπημένοι να είμαστε όλοι. Λοιπόν, 7 και 12 τραγούδι. Άντε, πάμε.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 7 και 17 πρώτα λεπτά, σε 3 δευτερόλεπτα. Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός μου, ο Ρέστης Παπάς. Γάτα έπαιζε με τα μαλλιά ηθοποιού στην πιο δραματική σκηνή του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Το είδες αυτό? Τέλειο. Δηλαδή, υπέροχο. Όλα πήγαιναν όπως είχε προβλεφθεί από το πρόγραμμα στο σεξπυρικό δράμα Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Ήταν η τελική σκηνή, οι ηθοποιοί είχαν μαγέψει τους θεατές. Υπήρχε η κορύφωση της δραματικότερης σκηνής του έργου και ήταν θέμα λίγων λεπτών. Οι ηθοποιοί ενσάρκωναν, διαβάζω εδώ, με μαεστρία το ρόλο τους, όταν μια γάτα έκανε την εμφάνισή της στην πιο κατάλληλη στιγμή. Αψηφώντας τη στιγμή που η Ιουλιέτα θρηνεί τον θάνατο του αγαπημένου της Ρωμαίου, περπάτησε στο σανίδι, στάρι γάτα, και θέλησε να δώσει τη δική της παράσταση. Αφού περιεργάστηκε το χώρο, λέει, τι είναι εδώ, τι είσαστε, ποιοι είσαστε εσείς, τι κάνετε εδώ στο σπίτι των, πώς το λένε, των προγόνων μου, αυτό, πλησίασε τους ηθοποιούς, είδε το Ρωμαίο κάτω, σου λέει, τι είναι αυτός, γιατί έχει πέσει ξερός κάτω. Ξάπλωσε δίπλα του και ενώ συνεχιζόταν το δράμα, το χαριτωμένο Ελουροειδές άρχισε να παίζει με τα μαλλιά του Ρωμαίου, υπέροχο, μετατρέποντας την τραγωδία σε κωμωδία. Το βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε στα social media έχει γίνει viral. Ηθοποιός που παίζει την Ιουλιέτα και σέρνει το άψυχο σώμα του Ρωμαίου της. Έχει το γατί μες στη μέση. Παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς πως με κάποιο τρόπο η γάτα θα έφευγε από τη σκηνή, εκείνη δεν έδωσε καμία σημασία και ακολούθησε τους ηθοποιούς θέλοντας να συμμετάσχει σε αυτό που θεώρησε ότι αποτελούσε παιχνίδι. Σου λέει, εδώ παίζουμε τώρα. Το κοινό, όπως ήταν λογικό, από τα κλάματα πέρασε στα γέλια, η γάτα έγινε viral. Πάρα πολύ ωραίο πάντως. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έπαιξαν, έχει εδώ πέρα, έχει και βίντεο, μπείτε να το δείτε, είναι υπέροχο. Είναι ο άλλος ξερός κάτω, είναι η άλλη από πάνω, κλαίει το Ρωμαίο, α, Ρωμαίο, γιατί να ήσουν ο Ρωμαίος κλπ. Και είναι και η γάτα, η οποία κουνάει την ουρά, παίζει εκεί με τα μαλλιά σου, ή τι θέλετε εδώ πέρα, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, εγώ έχω έρθει εδώ για το δικό μου σκοπό. Ωραία είναι αυτά. Χαριτωμένα, γλυκά και τρυφερά όταν συμβαίνουν. Αλλά βλέπετε, ξέρεις τι λέει. Το λένε οι Αμερικάνοι. Παιδί και ζώο, δεν το βάζεις. Κλέβει την παράσταση. Πάιζαν οι άλλοι, κάνανε προόβες, προβώνουν με το Ρωμαίο, πώς θα λιποθυμήσεις, πώς θα πάρεις το δηλητήριο, πώς θα θώγω από πάνω και θα θρυνήσω. Πήγε και το γατί, γεια σας. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, κάτσε, περίμενα να σου πω ένα βιντεάκι που είδα αγαπητοί ακροατές και ακροατές, τα λέω εδώ και με τον Ρέστη. Έχει κυκλοφορεί ένα βίντεο στο TikTok, όπου είναι, έχουν πάρει ένα κινητό, έχουν βάλει και ένα άλλο κινητό δίπλα, πάει και ένα κινητό το οποίο φυσικά αντιλαμβάνεστε μαγνητοσκοπεί, τα δύο κινητά, και έχουν πάει στο ChatGPT, όπου έχουν μπει με ηχητικό, δηλαδή έχουν βάλει το ChatGPT να μιλάει, και το άλλο ChatGPT δίπλα-δίπλα. Λέει λοιπόν στην αρχή, ευχαριστώ πολύ που με βοήθησες. Ακούει το ευχαριστώ πολύ που με βοήθησες το άλλο ChatGPT, απαντάει. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοήθησες. Συνεχίζει το άλλο ChatGPT. Όχι, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοήθησες. Απαντάει το άλλο. Να έχεις μια πολύ όμορφη μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοήθησες. Πρέπει να είναι 10 λεπτά. το ίδιο πράγμα. Έχουν πεθάνει όλοι. Πρέπει να σε καφετέρι αυτό. Δεν ξέρω ποιο το σκέφτηκε, ποιο μυαλό το σκέφτηκε. Πρέπει αν τα αφήνανε αυτά τα δύο κινητά να λένε ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοήθησε μέχρι τα βαθιά γεράματα. Όχι, εγώ σε ευχαριστώ. Να έχει μια μορφή μέρα. Εσύ να έχει μια μορφή μέρα. Σε ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο αυτό που με βοήθησε. Σε ευχαριστώ γιατί με βοήθησε. Έκλαιγα. Δείτε το. Αξίζει τον κόπο να γελάσετε με την καρδιά σας. Γιατί τα κακόμοια και γράφει από πάνω το σχόλιο. Πώς τα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Το οποίο είναι φοβερό γιατί και αυτά τα κακόμοια τι να κάνουν. Μηχανήματα είναι. Τα βάλαν δίπλα-δίπλα. Σου λένε ευχαριστήσω. Ο Καρχαρίας, ο οποίος εντοπίστηκε κοντά σε παραλία στην Ανάβησο, πιστεύεις ότι είναι κάτι που θα. Αυτό. Ε? Τα σαγόνια του Καρχαρία, κάτι εκεί. Α, να σου πω και τι έγινε και προθέσει τώρα που το λες και το παρατηρώ. Την προηγούμενη Κυριακή. Την προηγούμενη Κυριακή, νομίζω, ή το προηγούμενο Σάββατο. Δεν θυμάμαι. Θα σας πω λοιπόν τι έγινε. Πότε θα σας διαβάσω την ιστορία με την Ανάβησο. Ένα πάρονιο περιστατικό καταγράφηκε την Τετάρτη κοντά στις Αλικές Αναβήσου, όταν επιβάτες φουσκωτού σκάφους εντόπισαν Καρχαρία του είδους μάκο. Ποιο είναι το είδος μάκο? Έχει 7 πτερίγια, έχει κάτι διαφορετικό. Περίπου, δηλαδή τον βλέπεις και να γνωρίζεις, λες αυτό είναι μάκο. Το άλλο είναι Ibiza, ξέρω εγώ. Ναι. Περίπου 300 μέτρα από την ακτή, 300 μέτρα από την ακτή στην Ανάβησο. Δεν πάω βέβαια τόσο μέσα, αλλά δεν είναι λίγο κοντά? Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής το πρωινό, το θαλάσσιο ζώο εκτιμάται ήταν μήκους 3 μέτρων, προκαλώντας προσωρινή ανησυχία. Εντάξει, ήταν προσωρινή ανησυχία στους λουόμενους, όχι ήταν μόνιμη ανησυχία, και τους ανθρώπους που βρίσκονταν στη θάλασσα εκείνη την ώρα. Κινήθηκε σε μικρή απόσταση από την ακτή, δεν υπήρξε καμία επαφή με ανθρώπους και καλά έγινε. Καθησυχαστική εμφανίστηκε η θαλάσσια βιολόγος και διευθύντρια του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος Αναστασία Μίλιου, η οποία τόνισε ότι η παρουσία καρχαριών κοντά στις ακτές είναι φυσιολογική και δεν συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για τον άνθρωπο. Οι καρχαρίες πάντα υπήρχαν στις ελληνικές θάλασσες, αλήθεια. Και η πισίνα από εδώ και πέρα. Και η προσέγγιση τους σε παράκτιες περιοχές σχετίζεται κυρίως με αναζήτηση τροφής. Μα αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι πάνε για αναζήτηση τροφής. Ή για αναπαραγωγικές διαδρασίες. Γιατί είναι αυτό που λέει, άμα δεν σε φάει. Σαν τον έκδοτο με το αυτό, ναι. Ενώ απομακρύνονται όταν υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα. Α, απομακρύνονται άμα υπάρχει ανθρώπινη. Δεν σκέφτονται την πάνε την τροφή τους αυτοί. Το έχουμε κλείσει αυτό το θέμα. Είναι επιβεβαιωμένο. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά επιθέσεων στη σύγχρονη εποχή στην Ελλάδα, πέρα από ανεπιβεβαίωτες αναφορές προηγούμενων δεκαετιών, υπογραμμίζοντας ότι η εικόνα κινδύνου γύρω από τους Καρχαρίες συχνά ενισχύεται από παραπληροφόρηση. Αναφερόμενοι ειδικά στον Καρχαρία Μάκο, η ειδικός απέκλεισε το ενδεχόμενο να προσεγγίσει ακόμη περισσότερο την ακτή, με αποτέλεσμα να υπάρξει επαφή με λουόμενους. Επισημένοντας ότι το είδος αυτό αποφεύγει την ανθρώπινη παρουσία και η ανθρώπινη παρουσία επίσης αποφεύγει τους Καρχαρίες. Άρα αυτά τα δύο δεν πρέπει να συντηθούν. Να το ξέρετε. Το περιστατικό εντάσσεται, σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, στη φυσιολογική συμπεριφορά των θαλάσσιων οικοσυστημάτων του Αιγαίου και της ευρύτερης ελληνικής θαλάσσιας ζώνης, όπου τέτοια είδη εμφανίζονται κατά διαστήματα χωρίς να προκαλούν απειλή για το κοινό. Ναι. Άμα χάσει το δρόμο όμως και πάει λίγο πιο έξω, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Δεν βγαίνει πιο έξω. Θα πάει πάλι μέσα. Πάει εκεί που μπαίνει η άλλη που σου λέει πλατσουρίζει. Κάτσε κάτω πέρα στην ησυχία μου. Τι πάω να τη φάω? Δεν θέλω να τη φάω. Έχω εγώ να φάω το πλακτό. Μακάρι να είναι τα πράγματα. Δοκίμασέ το, λέει. Τι λες εδώ? Περίμενε. Θα πιάσει πιο πολύ γέλιο αν ρωτήσω το ChatGPT το εξής. Το πλυντήριο αυτοκινήτων βρίσκεται σε 250 μέτρα. Να πάμε τα πόδια να πλύνουν τα μάξι ή να πάμε τα μάξι? Δοκίμασέ το και δες τι έχει να γίνει. Υπέροχο. Το πλυντήριο αυτοκινήτων βρίσκεται σε 250 μέτρα. Να πάω με τα πόδια να πλύνω τα μάξι ή να πάω με τα μάξι, θα το ρωτήσω μετά. Δοκίμασέ το και δες τι έχει να γίνει. Αυτό το οποίο επίσης έχετε δει πολλές φορές, το οποίο είναι πρόβλημα, είναι ότι λέει, ξέρω εγώ, άχου, βλέπω εδώ στο δάσος, να φωτογραφία, αυτό το μανιτάρι. Να το φάω ή είναι δηλητηριώδες? Σου απαντάει όχι, γιατί είναι το είδος τάδε-τάδε που μπορείτε να το φάτε άνετα. Το τρώω στο μανιτάρι, είναι δηλητηριώδες. Αχ, συγγνώμη, έκανα λάθος. Λες πεθαίνω από το στομάχι μου, γεια σας, φεύγω. Λες συγγνώμη, έχετε δίκιο, τελικά είναι, ανήκει στα δηλητηριώδη ήδη. Έκανα λάθος, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κατάλαβες? Την προηγούμενη Κυριακή, λοιπόν, πάει ένας φίλος μου, Κυριακή ή Σάββατο, δεν θυμάμαι, πάει ένας φίλος μου καλή του ώρα, να είναι καλά, στην παραλία. Στην Ανάβησο. Μου στέλνει, μου λέει, έχεις κανένα κανάλι να στείλουμε? Λέω, τι έγινε? Μου στέλνει ένα βιντεάκι με μία χελώνα η οποία είναι έξω στην παραλία. Δεν καταλαβαίνουμε αν είναι ζωντανή, αν κουνιέται, γιατί επειδή είναι το κύμα, κουνιούνται τα πτερυγεία, αλλά δεν, κάτι σαν να βλέπω τα μάτια, το έχω το βιντεάκι. Προσπαθώ να επικοινωνήσω με το... Το αριθμό αρχαίλων, ποιο είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε. Δεν τους βρίσκαμε στην αρχή, μετά τους βρήκαμε τους ανθρώπους. Αφού πήγαμε αρκετές φορές τηλέφωνο, βέβαια. Σας το λέω να το ξέρετε. Τους βρήκαμε όμως και με τα αντανακλαστικά τους αμέσως και ξέρανε το θέμα, το γνωρίζανε. Και μου λένε, λέω, παιδιά, είναι μια χελώνα εκεί, η οποία μπορεί να είναι χτυπημένη. Είναι πάνω στην παραλία. Είναι τεράστια. Δηλαδή, σαν να βλέπεις παιδί 8 ετών, ξαπλωμένο, τόσο μεγάλη είναι η χελώνα. Μήπως είναι χτυπημένη, μήπως χρειάζεται βοήθεια. Μου λέει λοιπόν ο άνθρωπος να είναι καλά, τρομερά ευγενικός και πολύ, με πολύ ενσυναίσθηση. Μου λέει είναι από το πρωί που είναι νεκρή, έχουμε ειδοποιήσει. Δεν επιτρέπεται να γίνει, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κάποια παρέμβαση, γιατί η νομοθεσία λέει ότι γίνεται η υγειονομική ταφή, την οποία την αναλαμβάνει ο κάθε Δήμος. Ο Δήμος Σαρονικού, όπου ανήκει η περιοχή, δεν είχε εμφανιστεί μέχρι αργά το απόγευμα, από το πρωί που υπήρχαν αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα. Είναι θέμα υγειονομικό. Εγώ προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον Δήμαρχο, δεν τον βρήκα. Μίλησα κάποια στιγμή μάλιστα με τον Γρηγόρη τον Κουντάρα και την Νάταλη την Κακαβά, όπου είναι και στην περιοχή, και πήγανε, όπου ενημέρωσαν οι ίδιοι τους αντιδημάρχους και τελικά πρέπει να έφυγε. Τέλος πάντων, η χελώνα, η νεκρή χελώνα από την ακτή. Με φόβο το να υπάρχουν υγειονομικά θέματα. Είναι ένα νεκρό θαλάσσιο ζώο, το τεράστιο. Είναι και τρομακτικό. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Κάπως λίγο θέλει, θα μου πεις τώρα, εδώ όπως μου είπαν και οι φίλοι μου, είδαμε πάρα πολλά σκουπίδια εκεί στην περιοχή που δεν υπήρχε τίποτα και δεν είχε πάει να τα μαζέψει. Είναι και θέμα δικό μας όμως ταυτόχρονα, γιατί δεν μπορεί να είσαι πίσω από κάθε παραλία κάθε μέρα, ανά πάσα στιγμή, για να την καθαρίζεις, όταν εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε την ευαισθησία τα σκουπίδια μας να μην τα πετάμε στη θάλασσα, να μην τα αφήνουμε τα αποτσίγαρα, το παίρνεις έξω όταν δεν είναι και οργανωμένη η παραλία. Έχεις μαζί σου το ψυγιάκι, τα φρούτα, τα ντοματάκια, τα κεφτεδάκια, όλα αυτά που κουβαλάμε. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει και ο Δήμος θαύματα. Απ' την άλλη, μπορεί να κάνει και θαύματα. Αυτό έχω να πω. Πάμε διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων μέχρι τις 22 Ιουνίου. Μέχρι 22 Ιουνίου, λοιπόν, το ανακοίνωσε ο κύριος Τουρνάς, ο νέος υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Επισήμανε ότι μέχρι χθες το βράδυ είχαν δηλωθεί στην σχετική ψηφιακή πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Μπράβο. Μετά την αξιολόγηση και των μετεωρολογικών δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες, η Επιτροπή διατύπωσε τη γνώμη, τι να κάνει και η Επιτροπή, ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια μικρή παράταση. Υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης των σχετικών εργασιών. Ο κύριος Τουρνά σημείωσε ότι είναι υποχρέωση και ευθύνη του κάθε πολίτη να καθαρίσει την περιουσία του και προσέθεσε ότι η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί έγκαιρα. Και ξέρετε, όσο και να θέλουμε να είμαστε εδώ. Πώς να πω τώρα. Δεν είναι θέμα δυστοποίησης για το καλό της κοινωνίας. Είναι ότι άμα πιάσει φωτιά το οικόπεδο. Αυτό ισχύει στις περιπτώσεις που λες, δεν πειράζει ότι και να γίνει, εγώ μένω στο Παγκράτη, τι με νοιάζει άμα καεί. Μα καεί κάποια στιγμή, θα καεί και το Παγκράτη. Ξεκινάει, συνεχίζει. Δεν είναι σπουδαίο πράγμα, λοιπόν. Πρέπει να είμαστε, μην φτάσουμε βέβαια, γιατί είναι 22 Ιουνίου, είναι αργά. Άλλον δίνει το Υπουργείο παράταση και καλά κάνει, γιατί εντάξει, έτσι πρέπει να κάνει, αυτό είναι το σωστό. Αλλά είναι 22 Ιουνίου, έχουν ξεκινήσει ήδη κάτι ψηλό φωτίτσες. Αυτά έβλεπα τις προηγούμενες μέρες. Μην φτάσουμε τώρα, κρίμα είναι στα καλά του καθουμένου να έχουμε τα ίδια τα περσινά, τα προπέρσινα, τα παραπροπέρσινα, αυτά τα οποία βλέπουμε κάθε χρονιά εκεί κατά τον Ιούλιο-Αύγουστο που ξεκινάνε και τα μελτέμια και έχουμε και τα θέματα. Δεν θυμάμαι πόσες χρονιές, δηλαδή έχω χάσει το μέτρημα στο σε πόσες χρονιές έχω κάτσει και έχω πει φωτιές, πήγα για οι φλόγες έφτασαν στην τάδε. Μην το πούμε και φέτος, θα μου πεις, φέτος δεν θα το πεις. Μακάρι, αν συμβεί και δεν το πω, πραγματικά θα εκπλαγώ ευχάριστα. Για να δούμε όμως πώς θα πάει το καλοκαίρι και το φετινό. Και δυστυχώς δεν είναι πολλές οι φορές στη ζωή μου που έχω πέσει έξω ωραίες, τι να ξέρεις. Εύχομαι πραγματικά, πραγματικά σας μιλάω γιατί έχουν μείνει ελάχιστοι πνεύμονες πρασίνου στη χώρα. Πραγματικά αυτή τη φορά, αυτή τη χρονιά, αυτό το καλοκαίρι να μην έχουμε χιλιάδες στρέμματα δάσους και περιοχών που να χάσουν. Δεν συζητάω, να χάσουν τους πνεύμονες, θα έλεγα. Δεν συζητάω το να χάσουν τη ζωή τους. Αυτό φυσικά και αντιλαμβάνεστε το ακόμα πιο σοβαρό. Λοιπόν, θα βάλουμε κάτι τραγούδι και να πάμε μια βόλτα. Σε λιγάκι, σε λίγο, σε πολύ λίγο θα σας πάω μια βόλτα στην πολύ ωραία τη Σκύρο. Έχετε πάει στη Σκύρο ποτέ? Ευκαιρία να πάτε τώρα. Πάμε και θα επιστρέψουμε.

0: Σε λίγο θα συνδεθούμε με την υπέροχη της Κύρο. Αυτά που λέγαμε λοιπόν νωρίτερα και εδώ με τον αγαπητό μου Ορέστη και με όλους όσους μιλάμε από το οποίο μας έχετε στείλει τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, είναι ότι έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι, έχουν ξεκινήσει και εντάξει, ο προγραμματισμός των διακοπών και πώς θα πάνε τα πράγματα φέτος, πώς θα καταφέρουν να φύγουν επίσης, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, πώς πάει η τσέπη μας. Γιατί ξέρεις, το καλύτερο λέει εξοχικό είναι το εξοχικό του φίλου σου. Οι καλύτερες διακοπές είναι εκεί που σε φιλοξενούν. Βέβαια, επίσης να ξέρετε ότι. Πώς το λέει η παροιμία, μετά πόσες μέρες μυρίζει ο επισκέπτης, τρεις, κάπως το λέει. Δεν είναι και για πολύ καιρό κι αυτό, μην νομίζετε. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον αν υπάρχει κόσμος που να μπορεί και να μας φιλοξενήσει, να φιλοξενήσουμε κι εμείς. Και κάπως να μοιραστούν και τα έξοδα και κάπως και το ένα και το άλλο και το παράλληλο. Καλό θα είναι. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Να είναι ένα ήρεμο και όμορφο καλοκαίρι και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Όπως και ξέρετε. Τι να. Εντάξει. Σημασία έχει πώς περνάς τη ζωή σου και με ποιους. Τώρα τις πολλές ημέρες, όλοι χρειαζόμαστε πολύ μεγάλες ανάσες. Οι πάρα πολλές ημέρες που μπορεί να μπορούσαμε στο παρελθόν. Τώρα δεν είναι το ίδιο εύκολο, το αντιλαμβάνεστε όλοι. Όταν βγαίνουν, όταν τρέχουν λογαριασμοί, εφορίες, ΦΠΑ, ΕΦΚΑ, ΣΕΦΚΑ, ΜΕΦΚΑ κλπ. Πού να φύγει ο άλλος να πάει αυτός με την γυναίκα του και τα δυο του παιδιά με αυτοκίνητο σε νησί. Σπίτι αγοράζεις με όλο αυτό, αυτό το κόνσεπτ. Την πεθερά και τον παπαγάλο και το κλουβί πάνω από το αυτοκίνητο. Δηλαδή, και το σκύλο μαζί πίσω το παπαγκάζ. Δηλαδή δεν βγαίνει. Δεν νομίζω ότι βγαίνει. Και πιο πολύ κοστίζει το πηγενέλα. Και λιγότερο το να βρεις εκεί, ήταν το θα σε φιλοξενήσουν, κάποιος μπορεί να σε φιλοξενήσει. Πιο πολύ είναι πολύ ακριβό σπορ τα ακτοπλοϊκά. Ξεκάθαρα, έτσι να το πούμε αυτό. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγούδι. Πάμε διάλειμμα καλύτερα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Έχεις πάει ποτέ στη Σκύρο? Ούτε εγώ, και πρέπει και να πάμε. Γιατί μαθαίνω από φίλους που έχουν πάει στο παρελθόν ότι είναι από τα ωραιότερα μέρη της Ελλάδας μας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, με αφορμή ένα εξαιρετικό φεστιβάλ που διοργανώνουν εκεί, έχουμε τον αγαπητό μου, τον δήμαρχο, τον κύριο Αντωνόπουλο. Τι κάνετε, καλημέρα σας, πώς είστε? Ξημέρωσε εκεί και φαντάζομαι με εξαιρετική θέα, ε? Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία. Καλημέρα, κυρία Σπυροπούλου. Πώς είστε?
0: Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Μια χαρούλα. Μαθαίνω ότι έχετε ακόμα μία φορά ετοιμάσει πολύ όμορφα πράγματα κάτω στο νησί. Για πείτε μου, τι φεστιβάλ είναι αυτό το Σκύρος Festival?
1: Το Σκύρος Sports Festival είναι ένας αγώνας ο οποίος είναι σύνθετος δρόμου και κολύμβησης, ο οποίος διεξάγεται σε δύο μέρες, σήμερα και αύριο, στο νησί της Σκύρου. Είναι για δεύτερη χρονιά που, μάλλον για τρίτη χρονιά που τον κάνουμε.
0: Μπράβο.
1: Ο οποίος αυτός ο αγώνας διοργανώνεται πλέον προκειμένου να γίνει θεσμός.
0: Μπράβο. Μα έχει γίνει ήδη. Για να είναι τρίτη χρονιά σημαίνει ότι πάει καλά τα πράγματα. Μπράβο, μπράβο.
1: Ακριβώς. Οπότε λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεγάλη στήριξη και από άνθρωπους του αθλητισμού και από το ΣΕΓΑΣ Στερεάς Ελλάδας και από τον κεντρικό ΣΕΓΑΣ και από το Υπουργείο Τουρισμού. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη στήριξη. Είναι εδώ πέρα και ο φίλος μας ο κύριος Χαλιορίς.
0: Βέβαια. Αγαπημένος.
1: Συνοδοιπόρος. Στηρίζει κάθε φορά που έρχεται στον αγώνα.
0: Να είναι καλά.
1: Οπότε προσπαθούμε μέσα από αυτόν τον αγώνα να κάνουμε εκδηλώσεις αλλεπάλληλες αυτή την εποχή στη Σκύρο, ώστε να συνδράμουν και αυτές στην αύξηση του αθλητικού τουρισμού αφενός, αλλά και της επισκεψιμότητας στο νησί αφετέρου.
0: Φαντάζομαι ότι πραγματικά, επειδή η χώρα μας είναι γεμάτη ομορφιές, το να δημιουργούμε όμως και τέτοιες ευκαιρίες και να ανοίγουμε και, νέα είδη τουρισμού, αυτό μόνο καλό είναι, και με την εμπειρία σας, κύριε Δήμαρχέ μου, το βλέπετε κι εσείς και σίγουρα και το ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Μα το θέμα σε κάθε τόπο δεν είναι να μένεις στα ίδια και στα ίδια.
0: Έτσι.
1: Αλλά να βελτιώνεσαι και να μπορείς να προσελκύεις περισσότερο κοινό, το οποίο όσο κοινό και να φέρνεις εδώ πέρα, το οποίο είναι εξειδικευμένο στον αθλητισμό αυτό το κοινό, δεν πάβει να γνωρίζει τις ομορφίες της χώρας μας, τις ομορφίες του νησιού μας, και μετά έρχεται σαν επισκέπτης.
0: Έτσι, και να το διαφημίζει και για αυτό το σκοπό. Πολύ σωστά.
1: Και η διαφήμιση με το στόμα και η βιωματική εμπειρία είναι το καλύτερο πράγμα που υπάρχει.
0: Για πείτε μου, όταν αν θέλει κάποιος να επισκεφτεί τη Σκύρο, πόση ώρα και με ποιο τρόπο έρχεται εκεί? Γιατί μπορεί κάποιος να μην έχει επιλέξει ακόμα που θα κλείσει τις διακοπές του. Ας τους δώσουμε κάποιες πληροφορίες, αν προλαβαίνει.
1: Δεν έχουν επιλέξει, γιατί με τα αυτά που συμβαίνουν γύρω-γύρω, όλοι πάνε τελευταία στιγμή φέτος.
0: Βέβαια.
1: Το διαπιστώσει.
0: Κανείς
1: δεν μας ξέρει τι μας επιφυλάσσει το αύριο.
0: Ναι.
1: Αλλά η Σκύρος έχει δική της αυτοπλοϊκή εταιρεία, την αστική εταιρεία Σκύρου, με δικό της πλοίο, το Αχιλλέας, το οποίο έχει χωρητικότητα 600 επιβάσεις, 160 υιοταχή, και κάνει καθημερινή συγκοινωνία Κύμη Σκύρος. Άρα λοιπόν, όποιος θέλει να έρθει στη Σκύρο, έρχεται είτε αεροπορικά με την Aegean ή τη Sky από Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, ή με τη Σκύρο ναυτική εταιρεία οδικά Αθήνα Χαλκίδα, Χαλκίδα Κύμη, και μπαίνει στο πλοίο, το οποίο σε μία 40 είναι στη Σκύρο.
0: Τέλειο. Πάρα πολύ ωραία.
1: Τα δρομολόγια από Ιούνιο μέχρι και Σεπτέμβριο είναι διπλά κάθε μέρα και τριπλά όποτε απαιτείτε. Και επίσης υπάρχουν και δυνατότητες να κάνει κάποιος εκδρομή κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μονοήμερη. Φεύγει δηλαδή το πρωί από την Κύμη και επιστρέφει το βράδυ στην Κύμη. Οπότε όλος μπορεί να κάνει να έχει μια βιωματική εμπειρία στη Σκύρο για 7-8 ώρες. Μια πλήρη περιήγηση, να γνωρίσει το νησί, τη γαστρονομία του, να κάνει το μπάνιο του και να γυρίσει σαν μια ημερήσια εκδρομή, εφόσον πιστεύει ότι μπορεί να βρει δωμάτιο σε μια high season. Υπάρχει και αυτή η ευκαιρία.
0: Πάρα πολύ ωραία και που το λέτε και αυτό. Δεν μου λέτε περίπου πάνω κάτω έχει για όλα τα βαλάντια του να θέλει να κλείσει κάποιος? Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για την εντελώς high season. Σε γενικές γραμμές, πώς είναι οι τιμές εκεί?
1: Κοιτάξτε, η Σκύρος είναι ένα νησί το οποίο είναι συγκρατημένο. Ποτέ δεν ήταν ποτέ
0: νησί. Τα ελέγχει, τα βοηθάει και ο Δήμαρχος αυτά, νομίζω. Τα συγκρατεί και ο Δήμαρχος αυτά, νομίζω.
1: Ναι, δεν είναι θέμα του Δημάρχου. Είναι θέμα ότι η νοοτροπία των κατοίκων είναι ότι προέχει η φιλοξενία με την έννοια, ας πούμε, την ανθρώπινη, και μετά με την οικονομική έρχεται σε τρίτη βάση.
0: Μπράβο.
1: Άρα λοιπόν, εδώ πέρα, όποιος έρθει στη Σκύρο, περισσότερο θα γοητευτεί από το νησί και από τους ανθρώπους, και το τελευταίο που θα κοιτάξει, βέβαια τώρα είναι στην επικαιρότητα, το να το κοιτάει ο άλλος κάθε μέρα, είναι οι τιμές.
0: Ναι.
1: Οι τιμές είναι πολύ προσιτές, κύριο.
0: Και δεν μου λέτε γιατί μου πάτε κάτι και για γαστρονομία. Γιατί φημίζεται η Σκύρος πριν σας αποχαιρετήσω, για να μάθουμε και το τι θα φάμε όταν έρθουμε, να ξέρουμε, ξέρετε.
1: Άξτε, η Σκύρος εκτός από το αύριο ψάρι που διαθέτει και σαν μια περιοχή η οποία έχει αυξημένα αλιεύματα από όσα αυτά υπάρχουν πλέον στην Ελλάδα, διαθέτει και ένα τρομερό κεφάλαιο το κτηνοτροφικό. Δηλαδή τα τυροκομικά προϊόντα, το κατσικάκι το οποίο είναι βιολογικό και ελεύθερο σε όλο το νησί, είναι το νούμερο ένα πιάτο. Επίσης οι τοπικές συνταγές που γίνονται γύρω από, από τις μακαρούνες, τα μακαρόνια, τα τυροπιτάρια, δηλαδή γεύσεις οι οποίες είναι μοναδικές, όπως σε κάθε μέρος έχει μοναδικές γεύσεις, αλλά τα τοπικά προϊόντα, έχει εξαιρετικά προϊόντα τοπικά τα οποία είναι τέτοιας γεύσης, τα οποία σου χαράζουν τη μνήμη. Είτε είναι αυτά ζαρζαβατικά, είτε είναι λάδια, είτε είναι τυριά, είτε είναι οτιδήποτε.
0: Τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία.
1: Είναι ένα νησί το οποίο διατροφικά ήταν πάντοτε αυτάρκες. Τώρα βέβαια κανένας δεν είναι αυτάρκης, γιατί έχουν εγκαταληφθεί και αρκετές δραστηριότητες. Όμως η ποιότητα των προϊόντων που υπάρχει και οι δυνατότητες που έχει Σκύρος είναι τεράστιες. Και είναι και ένα νησί το οποίο έχει και νερά. Έτσι δηλαδή μπορεί να ζοριζόμαστε πάρα πολύ, ας πούμε, και με τα θέματα των νερών, αλλά δεν πάβει να είναι ένας τόπος ευνοημένος μέσα στο Αιγαίο.
0: Και έχει και πολύ ωραία μέρη και πολύ ωραίες παραλίες. Λοιπόν, Δημαρχέ μου, πόσο διαρκεί το φεστιβάλ?
1: Πολλές παραλίες, το νησί είναι μισό-μισό, το μισό Βάσος, το μισό Κυκλάδες.
0: Υπέροχο, υπέροχο. Άντε, θα δούμε με το καλό.
1: Είναι για όλα τα γούστα κυριολεκτικά.
0: Πόσο διαρκεί, είπαμε, το φεστιβάλ?
1: Το φεστιβάλ είναι σήμερα και αύριο. Είναι διήμερο. Και όσο το προχωράμε θα το βελτιώνουμε και μπορεί να γίνει και τριήμερο και να προσθεθούν και άλλα αθλήματα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, Δημαρχέ μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Να είστε καλά κι εσείς.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ωραία. Πολύ όμορφα. Σκύρο δεν έχω πάει. Έχεις πάει? Ορίστε. Να, ευκαιρία να πάμε στη Σκύρο του χρόνου. Να τρέξουμε κι εμείς το Water Sport Festival. Να πάμε μόνο εδώ με το νησί. Να μην κάνουμε σπορ, πιστεύεις. Στην ξαπλώστα μας βλέπω πάλι. Δεν κάνουμε δουλίτσα έτσι ωραία. Το κορμίχτε θέλει για να χτιστεί. Πώς το λέει το τραγούδι? Κάπως το λέει το τραγούδι, δεν το θυμάμαι τώρα. Βάλε ένα τραγούδι για κάτι άλλο και για να αποχαιρετήσω σιγά σιγά εγώ.

0: εδώ θα είμαστε, εδώ, εδώ είναι το σπίτι μας. Λοιπόν, 7 και 59 και 20 δευτερόλεπτα σε 40, δεύτερα ακριβώς, εγώ αποχαιρετώ και εισβάλλει εντός του ραδιοθαλάμου η υπέροχη αγαπητή Αγγελική Λάζου για το 8 με 10. Εδώ θα είμαστε όμως, σας περιμένουμε και αύριο, 6 ώρα το πρωί, την αγάπη μας, τα φιλιά μας, την εκτίμησή μας. Ξέρω ότι είναι και από την άλλη πλευρά και με τιμάτε πάρα πολύ και με τα μηνύματα που παίρνουμε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και τώρα εδώ και γενικώς και αυτή την πολύ ωραία και παρέα και αγάπη που έχουμε χτίσει. Λοιπόν, αυτά. Μείναν 8 δευτερόλεπτα. Πού είναι το είδωλο? 7, 6, 5, 4, 3, 2. Πού είσαι, Αγγελική? Αγγελική, μπες. Φεύγω, Αγγελική. Αντίο. Λοιπόν, ραντεβού αύριο. Αύριο θα σε εσύ, θα είναι άλλο. Εσύ θα είσαι, Στάκο μου. Λοιπόν, ραντεβού αύριο 6 το πρωί. Να προσέχετε γιατί δεν ξέρω, θα βρέξει, δεν θα βρέξει, θα δείξει. Να, τι έρχεται.
1: Η ώρα είναι 8.

ένα πρώτο λεπτό. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Θα προσπαθήσουμε έτσι λίγο να δούμε τι συνέβη την εβδομάδα που πέρασε με τον τρόπο που το κάνουμε πάντα. Λίγο μετά τις 9 θα έχουμε και, κατά την άποψή μου, δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, και με τον κύριο Κούτεντάκη. Εκεί έχουμε να πούμε πάρα πολλά, όχι μόνο για το νέο βηματισμό του Αλέξη Τσίπρα, αλλά κυρίως θα εστιάσουμε σε μια έρευνα που έκανε το ΕΝΑ, το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών, αναφορικά με το κόστος για την υγεία, δηλαδή πόσο βαθιά βάζουμε το χεράκι στην τσέπη για να μπορέσουμε να έχουμε

τις υπηρεσίες που χρειαζόμαστε, γιατί η αλήθεια είναι, το είχα πει και σε προηγούμενο Σαββατοκύριακο και ορισμένοι εκεί θύχτηκαν, ότι καλό είναι να έχεις φίλο, γιατρό και δικηγόρο, αλλά αχρίαστη να είναι. Και όταν λέω αχρίαστη να είναι, προφανέστατα δεν συζητάω για την πρωτοβάθμια εξέταση που καλό είναι να την κάνουμε, και επ' αυτού πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στην κυρία Αγαπηδάκη για όλα αυτά που έχει κάνει τα τελευταία πολλά χρόνια. Καταρχάς την κουλτούρα που μας δημιούργησε στην πρόληψη, γιατί η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από τη θεραπεία, αλλά προφανέστατα αναφέρθηκα στα σοβαρά και εκεί αξίζει να δούμε τι γίνεται στην υγεία. Θα κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση, γιατί και τα θέματα υγείας, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την πορεία της οικονομίας της χώρας μας, όπως και της κάθε χώρας. Αλλά αυτά στο δεύτερο μέρος. Στο πρώτο μέρος έχουμε να δούμε τα του καιρού, μας τα χάλασε λίγο. Εντάξει, εμένα μου αρέσει η βροχούλα, όταν ειδικά δεν έχεις να μετακινηθείς και όταν η βροχή δεν συνδυάζεται με έντονο αέρα, που εμένα μου αρέσει, αλλά δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα σε αυτό το λεκανοπέδιο έτσι όπως το έχουμε φτιάξει. Και τώρα που λέω για το λεκανοπέδιο, θέλω να σας πω ότι τις προηγούμενες μέρες βρέθηκα εκεί στα Βρυλίσια. Και σκέφτομαι πολλές φορές αυτό που λέμε ατομική ευθύνη, αλλά όχι με τους όρους που το βάζει η κυβέρνηση. Ατομική ευθύνη με τους όρους που το βάζει ο καθένας από εμάς σε επίπεδο αξιών. Βρέθηκα λοιπόν εκεί στα Βρυλίσια, κάποια στιγμή με μπέρδεψε το GPS και μπήκα σε ένα στενό που θύμιζε περισσότερο, να σας πω την αλήθεια, αγροτικό δρόμο. Δηλαδή είναι αυτά τα στενά δρομάκια τα οποία οριακά περνάει το δεύτερο αυτοκίνητο, είναι εννοείται διπλής κατεύθυνσης, αλίμονο τώρα στην Ελλάδα ζούμε, όλοι οι δρόμοι είναι διπλής κατεύθυνσης, δεν ξέρω πώς τους έχουν σχεδιάσει, μάλλον θα πρέπει να ξανακάνουν έναν επανασχεδιασμό οι Δήμοι. Εδώ γελάμε βέβαια, γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν να κάνουν τα στοιχειώδη, ας πούμε να έχουν καθαρούς τους Δήμους τους. Αλλά εντάξει, λέμε τώρα σε μια φανταστική περίοδο όπου έχουμε εμπνευσμένους ταγούς εκεί στην τοπική αυτοδιοίκηση και νοιάζονται για την πόλη. Χρειάζεται επανασχεδιασμός, να ξαναδούνε τους δρόμους διπλής κατεύθυνσης, να ξαναδούνε τις σημάνσεις, γιατί όταν βάζεις ένα σήμα που σου λέει, ας πούμε, ότι απαγορεύεται να στρέψεις δεξιά, μάλιστα, πολύ ωραία, ή αριστερά, και το έχεις βάλει τη δεκαετία του 80 ή αρχές του 90 με πολύ μικρότερο όγκο οχημάτων στο λεκανοπέδιο, μπορεί σήμερα, εν έτη 2026, αυτό να έχει καταργηθεί. Γιατί αν είναι παρκαρισμένα παντού τα αυτοκίνητα, δυστυχώς δεν έχεις την ορατότητα. Χρειάζεται λοιπόν ένας επανασχεδιασμός. Καλά, δεν συζητάμε για τις λακκούβες και τα λοιπά. Θα μου πεις πώς πήγα εκεί. Θα σας πω πώς πήγα εκεί, γιατί βλέπω αυτές τις μέρες συνέχεια να παίζει αυτό το σποτάκι που μας ενημερώνει για τις υποχρεώσεις μας εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, να το πω και αυτό, για να μην ξεχνιόμαστε. Και είναι αυτός ο έρμος ο πυροσβέστης και λέει: κάντε το αυτονόητο, καθαρίστε τα οικόπεδά σας, μαζέψτε τα σκουπίδια, κάντε αυτό που μπορείτε. Γιατί αν πραγματικά θέλουμε να σταματήσουμε την πυρκαγιά, κάπως πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε το σταμάτημα αυτής. Διότι, όπως αντιλαμβάνεστε, και έναν πυροσβέστη και δύο να έχουμε ο καθένας έξω από το σπίτι του, η φωτιά είναι μια ειδική συνθήκη. Τα έχουμε πει, τα λέμε ήδη από το 18, κάνουμε αυτές τις συζητήσεις. Φτάσαμε το 2025 να καταλάβουμε και να ενταχθεί και κάπως στο υποσυνείδητο και στην κουλτούρα μας ότι οφείλουμε να προστατεύουμε το χώρο που μας αναλογεί. Δεν λέμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, ας κάνουμε αυτό που μας αναλογεί. Για να επιστρέψω λοιπόν σε αυτό που σας έλεγα, μπαίνω σε αυτό τον επαρχιακό δρόμο και βλέπεις από τη μία πλευρά πράσινο, ζωντανό πράσινο και σπίτια, και από την απέναντι πλευρά εγκαταλελειμμένα οικόπεδα, τίγκα στο χόρτο, το ξερό χόρτο. Και σκέφτομαι τώρα, εγώ έχω το σπίτι μου ακριβώς απέναντι από αυτή την εικόνα, δεν κάνω τίποτα, μα θα είχα πάει στο Δημαρχείο και θα τους είχα πάρει όλους, και τους δημοτικούς συμβούλους και το δήμαρχο και τους αντιδημάρχους από το χεράκι και θα τους πήγαινα εκεί και τους έλεγα εδώ τώρα θα καθαρίσουμε όλοι μαζί. Αλλά ποιος να το κάνει αυτό? Ποιος να το κάνει? Οι δήμαρχοι όπως και οι βουλευτές κατά βάση σκέφτονται την επόμενη εκλογική τους θητεία. Μάλλον την προεκλογική περίοδο που θα τους οδηγήσει σε μια επόμενη θητεία. Και δυστυχώς έχοντας αυτό το πράγμα στο μυαλό τους δεν σπάνε αυγά να κάνουν την ομελέτα. Συνεπώς χάρηκα πάρα πολύ όταν άκουσα τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη
εκεί στην Τραπετσόνα με τους νέους, που είπε ότι πρέπει να σπάσουμε επιτέλους αυγά. Είναι ωραίο πράγμα να χαϊδεύουμε τα αυτιά του ψηφοφόρου, πάρα πολύ ωραίο, ειλικρινώς, αλλά μετά όταν έρχεται ο λογαριασμός, πάλι σε εμάς που μας έχετε χαϊδέψει τα αυτιά πηγαίνει. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πάμε στα του καιρού όμως, να πάμε λίγο στα του καιρού για να μην βγούμε και τελείως από το δρόμο. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Σάββατο 13 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026 και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας ενημερώνει ότι στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου αναμένουμε νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις, σποραδικά αυξημένες μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, οπότε θα σημειωθούν και εκεί τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα πελάγια τα 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 28 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 30. Στην Αττική, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μέχρι το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στη βουτιά που κάνουμε στην ιστορία.

313 αναρτάται στην Νικομήδια το διάταγμα των Μεδιολάνων, το οποίο υπογράφουν ο Κωνσταντίνος ο Πρώτος και ο Λυκίνιος. Σηματοδοτεί την αρχή της νομιμοποίησης του χριστιανισμού. 1981, ο Walt Tyler ηγείται της εξέγερσης των χωρικών στην Αγγλία, πετώντας λιγότερους φόρους από τον βασιλιά Ριχάρδο το Δεύτερο. Πρόκειται για την πρώτη λαϊκή εξέγερση στην αγγλική ιστορία. 1821, οι Έλληνες επαναστάτες νικούν στη μάχη του Λάλα στην Ηλία τους Τουρκαλβανούς, που αποτελούσαν ισχυρή στρατιωτική δύναμη στην περιοχή. Στη μάχη τραυματίστηκε και ο Ανδρέας Μεταξάς, μετέπειτα πρωθυπουργός της Ελλάδας. 1825, ο Ιωάννης Μακρυγιάννης και οι ελληνικές δυνάμεις αποκρούουν στους μήλους της Αργολίδας το στρατό του Ιμπραήμ, που απειλούσε τον Αύπλιο. Η μάχη ήταν από τις πρώτες σοβαρές επιτυχίες απέναντι στον Αιγυπτιακό στρατό. 1917, γερμανικά βομβαρδιστικά πραγματοποιούν στο Λονδίνο μία από τις πιο θανατηφόρες αεροπορικές επιδρομές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο απολογισμός είναι 162 νεκροί, ανάμεσά τους 46 παιδιά. Γεγονός που δείχνει τη νέα, σκληρότερη μορφή με τις επιθέσεις από αέρο σε αστικά κέντρα. 1934, ο Αδόλφος Χίτλερ και ο Μπενίτο Μουσολίνι συναντώνται στη Βενετία. Η μεταξύ τους σχέση ξεκινά με δυσπιστία. 1956, η Ρεάλ Μαδρίτης κατακτά το πρώτο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης στην ιστορία, νικώντας τη Ρεν με 4-3 στο Παρίσι. Πρωταγωνιστής ο Ντι Στέφανο. 1962, πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη η πρεμιέρα του Λολίτα του Στάνλι Κιούμπρικ. Η ταινία προκαλεί αντιδράσεις, αλλά θεωρείται σταθμό στον κινηματογράφο. 1966, το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών εκδίδει την απόφαση Miranda vs Arizona, ορίζοντας ότι οι ύποπτοι πρέπει να ενημερώνονται για το δικαίωμα σιωπής και νομικής εκπροσώπησης. Η απόφαση αλλάζει την αστυνομική πρακτική. 1967, ο πρόεδρος Λίντον Τζόνσον προτείνει τον Thurgood Marshall για το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Marshall, κορυφαίος νομικός στον αγώνα κατά των φυλετικών διακρίσεων, γίνεται ο πρώτος μαύρος δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου σε μία απόφαση με ισχυρό συμβολισμό για τα πολιτικά δικαιώματα. 1968, θεμελιώνει το πύργο των Αθηνών ο πρώτος ουρανοξύστης στην Ελλάδα, συμβολίζοντας την έναρξη της μοντέρνας πολεοδομίας στην πρωτεύουσα. 1971, οι New York Times αρχίζουν τη δημοσίευση των Pentagon Papers, απόρριτης μελέτης για την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο του Βιετνάμ. Η διαρροή του Daniel Ellsberg προκαλεί πολιτικό σεισμό, ενισχύει το αντιπολεμικό κίνημα και γίνεται υπόθεση σταθμός για την ελευθερία του τύπου. 1977, ο James Earl Ray, δολοφόνος του Martin Luther King, συλλαμβάνεται εκ νέου μετά την απόδρασή του από τη φυλακή. 1981, κατά τη διαρκεία παρέλαση στο Λονδίνο, ο έφηβος πυροβολεί 6 φορές με άσφαιρα κατά της βασίλισσας Ελισάβετη της Δεύτερης, προκαλώντας σοκ στη χώρα. Η βασίλισσα παραμένει ψύχρεμη πάνω στο άλογό της. 1983, το διαστημικό σκάφος Pioneer 10 γίνεται το πρώτο ανθρώπινο αντικείμενο που περνά την τροχιά του Ποσειδώνα. Η αποστολή της NASA αποτέλεσε ορόσημο για την εξερεύνηση των εξωτερικών πλανητών και του διαστήματος. 1988, ο Τούρκος Πρωθυπουργός Τουρκούτο Ζάλ επισκέπτεται την Αθήνα σε συνέχεια του κλίματος ύφεσης μετά τη συνάντηση του Νταβός. Η επίσκεψη δεν έλυσε τις διαφορές, αλλά καταγράφηκε ως σπάνια περίοδος διαλόγου. 1993, η Κιμ Κάμπελ γίνεται η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός του Καναδά, αναλαμβάνοντας την ηγεσία του Προοδευτικού Συντηρητικού Κόμματος. Η θητεία της ήταν σύντομη, αποτέλεσε όμως ιστορικό ορόσημο. Το 2000 αρχίζει στην Πιονγκιάνγκ η πρώτη διακορεατική σύνοδος κορυφής μετά τον πόλεμο της Κορέας, με τη συνάντηση των Κιμ Ντε Τζουνγκ και Κιμ Γιονγκ Ιλ. 2004, στις ευρωεκλογές, η Νέα Δημοκρατία επικρατεί παρά τη μεγάλη εποχή, λίγους μήνες μετά την ανωδό της στην εξουσία, ενισχύοντας τη λαϊκή της νομιμοποίηση. Και το 2005, ο Μάικλ Τζάκσον αθώνεται από τις κατηγορίες κακοποίησης ανηλίκου. Η δίκη θεωρείται μία από τις πιο προβεβλημένες του αιώνα.
Εδώ είμαστε, 8 και 14 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Δεν είμαι μόνη μου. Απέναντί μου, μάγκος των πλήκτρων Ορέστης Παπάς και στις υπέροχες μουσικές επιλογές, η Αφροδίτη Σιμίτη. Πάμε να πάρουμε την ανάσα μας, γιατί δεν είμαι και πολύ σίγουρη θα προλάβουμε και πολλά να ακούσουμε. No.

0: Εδώ είμαστε, 8 και 17 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947-989-989. Αυτό είναι το Viber του σταθμού και στο NER, παπάκι alfaradio989.gr για τη διαδικτυακή μας επικοινωνία. Και οφείλω να πω την πρώτη καλημέρα μου στον αγαπητό Γιώργο από το Μιλάνο, εκεί μας, από εκεί μας ακούς. Good morning then, my dear George. Το λέω γιατί μου το έχει στείλει στα αγγλικά, καταλάβατε, όχι η Greeklis. Μου το έχει στείλει εντελώς στα αγγλικά. Να πω την καλημέρα μου και στην Όλγα από τη Ζάκυνθο. Εύχεται καλό Σαββατοκύριακο, καλό Σάββατο αρχικά, καλό Σάββατο σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, να κάνουμε μια εκδρομούλα, μην φοβόμαστε, αλλά να μην μπούμε στη θάλασσα, έτσι παιδιά, δεν μην πιάσουμε πάλι την αλφαβήτα, γιατί είναι και κάποιοι βλέπουν τη βροχή, μ' αρέσει, είναι ιδηλιακό, δεν το συζητώ, θα ήθελα ιδανικά να είμαι και εγώ στη θάλασσα όταν βρέχει, νομίζω ότι ο ρομαντισμός που βγάζει η συνθήκη ξεπερνά όποια στεγανά και πρότυπα και αν έχουμε, όμως αντιλαμβάνομαι την επικινδυνότητα του εγχειρήματος και στην ηλικία που είμαι, αλλά και σε κάθε ηλικία δεν θα ήθελα να το κάνω. Βεβαίως πάντα δίνουμε ένα, λέμε τώρα, μικρό και άμυαλο, εκεί δίνεις ένα... μια βάντα, αλλά γι' αυτό υπάρχουν οι γονείς, για να συγκρατούν αυτό τον παρορμητισμό των παιδιών τους. Γι' αυτό ξέρετε, καμιά φορά λέω ότι έχει σημασία τι μαθαίνουμε στα σχολεία, γιατί έχουμε μπει σε μια διαδικασία εμείς οι γονείς να κυνηγάμε τα παιδιά να φέρουν το βαθμό, χωρίς να μας ενδιαφέρει απόλυτα αν αυτός ο βαθμός ανταποκρίνεται στις γνώσεις. Γιατί αν την γνώση δεν την οικειοποιηθείς, δεν είναι γνώση. Είναι έτσι μια σκόνη να υπάρχει, να λέμε ότι κάτι κάναμε. Εξού και ήμουν πάντα κατά του κλασικού, το σκονάκι. Το έβλεπα να το κάνουν οι συμμαθητές μου και πραγματικά μου προκαλούσε απορία. Τι αξία έχει, τι σημασία έχει στην πραγματικότητα? Κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, δεν κοροϊδεύεις το δάσκαλο. Γιατί ο δάσκαλος, ακόμα και ο πλέον αδιάφορος, υπάρχουν και πολύ καλοί λειτουργοί στην δημόσια εκπαίδευση και στην ιδιωτική εκπαίδευση, και υπάρχουν και πάρα πολύ κακοί. Δηλαδή είναι αυτοί που λένε οι υπάλληλοι, που νιώθουν, αισθάνονται τον εαυτό τους, τον αντιλαμβάνονται με όρους υπαλλήλου. Πάω να κάνω τη βάρδια να φύγω. Αυτός, ακόμα και αυτός, μπορεί να καταλάβει το παιδί αν αξίζει το 17, το 18, το 20, το 10, το 11. Ξέρει. Άρα τι νόημα έχει να εμφανιστείς εκεί τις 5 μέρες των εσωτερικών εξετάσεων ή τις άλλες τόσες των πανελλήνιων εξετάσεων και να γράψεις κάτι που δεν θα μπορέσεις να το γράψεις στο τέλος της ημέρας. Παρ' όλα αυτά, να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά να πάνε καλά στις εξετάσεις τους, να περάσουν στις σχολές της επιλογής τους και όχι τις επιλογές των γονιών τους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Πάμε σε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 23 πρώτα λεπτά. Θα παραμείνω για πολύ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας ενημερώσω ότι για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώσουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο dei.gr κάθετος Fiber και ενημερωθείτε για όλα όσα σας ενδιαφέρουν, γιατί είπαμε η επικοινωνία έχει μπει με τέτοια ένταση στη ζωή μας που δεν μπορούμε. Ξέρεις, σκέφτομαι και εγώ καμιά φορά φεύγοντας από το σπίτι για να πάω στη δουλειά, όχι, το κινητό το πήρα, γιατί αισθάνομαι, δεν σας το κρύβω, και ολίγον τυφλή χωρίς το κινητό. Γιατί τα έχεις όλα εκεί, έχεις τα σημειώσεις σου, τις έχεις εκεί. Τα mail σου τα έχεις εκεί. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τα έχεις εκεί. Όλα είναι εκεί. Δεν μιλάμε τώρα και για τα social media, για να επικοινωνούμε και με τον έξω κόσμο, γιατί καμιά φορά ξέρεις περιχαρακωνόμαστε σε αυτό που μας συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Αλλά τώρα δε που θα ξεκινήσω να είμαι και εντελώς στους δρόμους, με τα νέα καθήκοντα που θα αναλάβω από Δευτέρα με πολύ μεγάλη χαρά. Καταλαβαίνεις ότι χωρίς το κινητό δεν πας πουθενά. 6947-989-989 το Viber του σταθμού και alpharadio989.gr για την διαδικτυακή μας επικοινωνία. Η εβδομάδα που πέρασε ήταν δύσκολη. Είδαμε μία από τα ίδια. Είδαμε βία ανηλίκων. Είδαμε συμμορίες 13χρονων και 14χρονων να πουλούν ναρκωτικά σε πιτσιρίκια του γυμνασίου, να πλακώνονται στο ξύλο γιατί τους είχαν χρωστούμενα. Καλά, αυτό δε ο διάλογος ότι οι πελάτες μου είναι σε διαδικασία εξετάσεων με ξεπερνά. Όπως με ξεπερνούν και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Και δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι είμαστε πολύ πίσω στα θέματα πρόληψης. Καταλαβαίνω ότι έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια και για την αυστηροποίηση των ποινικών ζητημάτων και για τις γραμμές επικοινωνίας για τους γονείς και για τα ίδια τα παιδιά που αισθάνονται εγκλωβισμένα ή αισθάνονται ότι απειλούνται από χιλιάδες πράγματα. Δυστυχώς όμως δεν έχει γίνει, κατά την άποψή μου, το πιο ουσιαστικό. Η συζήτηση με τους γονείς σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Είτε αυτό πρέπει να γίνει μέσα στα σχολεία, είτε πρέπει να γίνει με ημερίδες που οργανώνουν οι Δήμοι. Αν και πρέπει να σας πω από το ρεπορτάζ ότι όσοι Δήμοι έχουν αποφασίσει να κάνουν αυτές τις ημερίδες και έχουν απευθυνθεί στους συλλόγους γονέων και εκεί δε μόνο στους δασκάλους, στους καθηγητές, είναι πάρα πολύ μικρή η συμμετοχή. Και είναι θλιβερό. Γιατί αν κάποιος θα έπρεπε να σπεύσει, είναι πρώτα και πάνω απ' όλα οι γονείς. Δεν υπάρχει ένα εγχειρίδιο να μας δοθεί να ξέρουμε πώς θα γίνουμε καλοί γονείς, πού θα βάλουμε τα όρια, με ποιο τρόπο θα βάλουμε τα όρια, τι είναι αυτό που πρέπει να προτάξουμε στην ανατροφή των παιδιών μας. Δεν το ξέρουμε αυτό. Προσπαθούμε, έχοντας στο μυαλό μας τη δική μας ανάπτυξη, στα δικά μας τα σπίτια, τι είναι αυτό που μας είχε ενοχλήσει και δεν θέλαμε, και πάμε και το εφαρμόζουμε στα δικά μας παιδιά και δυστυχώς δεν το κάνουμε σωστά, γιατί δεν υπάρχει η ενημέρωση από τους ειδικούς προς τους γονείς. Είναι θλιβερό, αλλά είναι πραγματικότητα. Και έχουμε όλη αυτή την κατάσταση. Πρέπει δεν να σας πω ότι στα συγκλονιστικά που συμβαίνουν στην χώρα μας το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα είναι αυτή η βία που εξελίσσεται ανάμεσα σε οδηγούς. Είναι ασύλληπτο αυτό. Δεν σου δίνει όλες προτεραιότητα και κατεβαίνεις και τον κάνεις τόπι στο ξύλο. Ή αδιαφορείς, περνάς με κόκκινο, περνάς από stop, κάνεις ό,τι θέλεις. Και αν κάποιος επιχειρήσει να σου πει, αδερφέ, εδώ έχεις κάνει ένα φάουλ, είσαι έτοιμος να του βάλεις και χέρι, γιατί σου λέει το σωστό. Άρα ξέρετε, εκεί δεν ξέρω τι περιθώρια πολιτικής παρέμβασης υπάρχουν. Ειλικρινώς σας το λέω αυτό, γιατί κάνω και εγώ αυτό το διάλογο, όπως τον κάνετε κι εσείς. Είναι, το έχουμε ξαναπεί, πολύ εύκολο να λέμε ότι φταίνει οι 300. Μα οι 300 είναι σάρκα από τη σάρκα μας. Είμαστε αυτοί και έχουμε εκείνους. Δεν είμαστε κάτι άλλο και έχουμε 300 βαρβάρους και τοξικούς. Είμαστε αυτό. Το μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που επιλέγει να πάει στην κάλπη βλέπει τον εαυτό του στο πολιτικό προσωπικό που επιλέγει. Δυστυχώς. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Αλλά πώς θα γίνει αυτό? Είμαστε όλοι έτοιμοι να δείξουμε με το δάχτυλο τον εχθρό, αλλά όταν έρθει η ώρα να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη μας, δεν το κάνουμε. Έτσι τα πράγματα απλά μένουν στάσιμα, όπως πολύ σωστά είπε και ο Αλέξης Τσίπρας. Εκεί τον άκουγα στην τοποθέτησή του σε αυτή την εκδήλωση, η μερίδα που έκανε ο οικονομικός ταχυδρόμος. Είπε ότι δεν είναι θέμα. Είναι πολύ απλό το θέμα. Δεν είναι η ακυβερνησία, είναι η στασιμότητα. Έχουμε μπει σε ένα τέλμα, δυστυχώς, και μας έχει δημιουργήσει δεδομένα και συνθήκες που δύσκολα μπορούμε να απεγκλωβιστούμε. Αλλά οφείλουμε να το κάνουμε, το χρωστάμε στα παιδιά μας, αν μη τι άλλο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το βασικό πολιτικό θέμα είναι αυτές οι διεργασίες. Θα τα πούμε πολύ αναλυτικά αργότερα. Αλλά εμένα με συγκλώνησε μεταξύ άλλων. Ξέρω τώρα το έγκλημα αυτό που έγινε με τον Ιταλό, ο οποίος δεν παραδέχεται και λέει κάντε την άρση των τηλεφωνικών απορρίτων να δούμε τι έχει συμβεί με τη μητέρα και το γιο, εάν όντως ο Ιταλός είχε ζητήσει χρήματα, είχε δανειστεί, γιατί και εμείς οι δημοσιογράφοι πολλές φορές την ανάγκη μας να περάσουμε την είδηση πάρα πολύ γρήγορα στεκόμαστε σε μία φράση και δεν το ψάχνουμε σε βάθος το θέμα, και αυτό δυστυχώς το κάνουμε σε σειρά θεμάτων. Μάλλον και εμείς οι ίδιοι δημοσιογράφοι πρέπει να ξαναθυμηθούμε το λόγο για τον οποίο γίναμε δημοσιογράφοι. Και ο ρόλος μας είναι να ενημερώνουμε σωστά και ψύχρεμα τον αναγνώστη μας, τον ακροατή μας, τον τηλεθεατή μας. Αυτή είναι η βασική μας δουλειά. Και όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερο χρόνο. Πρώτα απ' όλα όμως πρέπει να τους δίνουμε την καθαρή εικόνα. Με συγκλώνησε όμως, γιατί αυτό είναι μια κατάσταση που την περνάμε λίγο στα ψηλά, αυτό που συμβαίνει στους δρόμους, αυτή η βία για την προτεραιότητα, αυτή η ταχύτητα να περάσουμε το κόκκινο, έλεος δηλαδή, κάπου έλεος. Με συγκλώνησε λοιπόν αυτό το παλικάρι, το 30χρονο, το οποίο για μία προτεραιότητα παρεξηγήθηκε με μία οδηγό και την χτύπησε μπροστά στο παιδί της. Αυτός ο άνθρωπος απεδείχθη ότι έχει ψυχικά προβλήματα και διατάχθη ο εγκλεισμός του στο ψυχιατρείο, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Επειδή όμως δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που συμβαίνει αυτό, εγώ αναρωτιέμαι, αυτός ο άνθρωπος έχει μια οικογένεια που θα μπορεί να παρακολουθήσει το τι θα συμβεί στο ψυχιατρείο, αν θα παίρνει την αγωγή του? Υπάρχει άνθρωπος εκεί, υπάρχει μια δομή, μια οικογένεια για αυτό το χριστιανό? Δεν είμαι πολύ σίγουρη. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω να σας διαβάσω μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη για την ψυχική υγεία.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 31 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στο 6947-989-989 και φυσικά στο onair@alfaradio989.gr. Διάβασα λοιπόν αυτή την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, του ΟΣΑ, του γνωστού μας αγαπημένου με την εργαλειοθήκη του, αν θυμάστε, στα χρόνια του Μνημονίου. Όπου τι αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της δημόσιας υγείας αλλά και της οικονομικής βιωσιμότητας αποτελεί ψυχική υγεία στην Ευρώπη. Το κόστος της επιβαρημένης ψυχικής υγείας εκτιμάται ότι αγγίζει τα 76 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 6% των συνολικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη. Η έκταση του προβλήματος είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς περισσότερο από το 20% του πληθυσμού σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΩΣΑ αντιμετωπίζει κάποια μορφή ψυχικής διαταραχής. Οι πιο συχνές είναι οι αγχώδεις διαταραχές που αγγίζουν περίπου το 40%, η κατάθλιψη που αγγίζει το 20% και οι διαταραχές χρήση ουσιών που αγγίζουν το 17%. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα πραγματικά ποσοστά είναι ακόμα υψηλότερα, καθώς πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει διάγνωση και δεν δηλώνονται λόγω κοινωνικού στίγματος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εικόνα στους νέους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, πάνω από ένα στους 4 νέους ηλικίας 15 έως 24 ετών έχει βιώσει κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας. Το στοιχείο αυτό θεωρείται κρίσιμο, καθώς τα προβλήματα που εμφανίζονται σε νεαρή ηλικία έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εξελιχθούν σε χρόνιες καταστάσεις αν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως. Παράγοντες όπως η πανδημία του COVID, η οικονομική αβεβαιότητα, οι γεωπολιτικές εντάσεις αλλά και η υπερβολική χρήση των social media έχουν επιδεινώσει σημαντικά την ψυχική υγεία των νεότερων γενεών. Η κρίση δεν περιορίζεται στο επίπεδο της υγείας, έχει άμεσες επιπτώσεις και στην οικονομία, καθώς εκτιμάται ότι η επιβαρημένη ψυχική υγεία οδηγεί σε μείωση του ΑΕΠ κατά 1,7% ετησίως στην περίοδο 25 έως το 2050 και η απώλεια αυτή συνδέεται κυρίως με μειωμένη συμμετοχή στην εργασία, χαμηλότερη παραγωγικότητα, αυξημένες απουσίες. Παράλληλα, οι ψυχικές διαταραχές επιβαρύνουν και τη σωματική υγεία, οδηγώντας σε πιο σύνθετες και δαπανηρές θεραπείες. Οι επιπτώσεις είναι και μακροπρόθεσμες, καθώς η κατάθλιψη, το άγχος και η κατάχρηση αλκοόλ αναμένεται να μειώσουν το προσδόκιμο ζωής κατά 2,5 χρόνια στην Ευρώπη τα επόμενα 25 χρόνια. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 28.000 πρόωρους θανάτους ετησίως και παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες χώρες διαθέτουν εθνικές στρατηγικές για την ψυχική υγεία, η πρόσβαση στις υπηρεσίες παραμένει περιορισμένη. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση, περίπου το 67,5% των ανθρώπων που χρειάζονται φροντίδα δεν λαμβάνει θεραπεία. Βασικά εμπόδια περιλαμβάνουν το υψηλό κόστος για ορισμένες θεραπείες, την έλλειψη εξειδικευμένων υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές, ελλείψεις επαγγελματίας ψυχικής υγείας. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν την ανάγκη για μετατόπιση του μοντέλου φροντίδας από τα νοσοκομεία προς την κοινότητα, δηλαδή την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τα σχολεία και τους χώρους εργασίας. Οι παρεμβάσεις πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισης θεωρούνται πιο σημαντικές και οικονομικά βιώσιμες. Κρατήστε το αυτό, γιατί πολλά πράγματα, πολλές καταστάσεις που βλέπουμε να εξελίσσονται μπροστά μας και να πέφτουμε από τα σύννεφα σχετίζονται πάρα πολύ με τον ψυχισμό των νέων παιδιών, και αυτό, παιδιά, το βλέπουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και στο στρατό, δηλαδή αυτά που κατά καιρούς μας έχουν απασχολήσει, αλλά και με τις πολλές αποχωρήσεις που είχαμε από τα κορίτσια που δήλωσαν εθελόντριες στο στρατό, σχετίζονται με αυτό. Δηλαδή υπάρχει κάτι μέσα στον ψυχισμό τους που δεν μπορούν να το διαχειριστούν, που μπορεί στην ελεύθερη ζωή τους να το διαχειρίζονται είτε με το να κοιμούνται περισσότερες ώρες παραπάνω, είτε με το να κάνουν σαχλαμάρες και να ξεχνιούνται, αλλά στην πραγματικότητα δεν το είχαν αντιμετωπίσει, και όταν βρέθηκαν στο στρατό, που εκεί πραγματικά τα πράγματα είναι δύσκολα. Γιατί τι είναι ο στρατός στην πραγματικότητα? Είναι το να δούμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και να τον δούμε στην ολότητά του. Αυτά δεν είναι εύκολα αντιμετωπίσιμα και είμαστε και πάρα πολύ πίσω, και ως χώρα είμαστε πάρα πολύ πίσω. Και δεν είναι φυσικά φαινόμενο ελληνικό, αλλά στην κεντρική Ευρώπη υπάρχουν κάποιες δομές, υπάρχουν κάποιες πρόνοιες, ακριβώς επειδή εκεί και το κλίμα δημιουργεί περαιτέρω επιβάρυνση στον ψυχισμό των νέων παιδιών και όχι μόνο, και των ενηλίκων. Γι' αυτό και στους χώρους εργασίας υπάρχει και ο ψυχίατρος ή ο ψυχολόγος που σε παρακολουθεί, που μπορείς να του πεις τι σε βασανίζει, και προβλέπονται και ειδικές άδειες. Δηλαδή στην κεντρική Ευρώπη, Σουηδία, Νορβηγία, σε αυτές τις χώρες μπορείς να πάρεις άδεια 1 μήνα, 2 μήνες και να φύγεις από τη χώρα, να πας σε ένα εύκρατο κλίμα, λίγο να ισορροπήσει το μέσα σου. Δεν είναι τυχαίο, και προφανέστατα, σας το έχω ξαναπεί, δεν μας τα δίνουν αυτά γιατί μας αγαπούν. Όχι, καθόλου. Μας τα δίνουν αυτά γιατί έχουν στο μυαλό τους το κέρδος των επιχειρήσεων και τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων. Γι' αυτό και θέλουν το λειτουργικό εργαζόμενο. Θα προσπαθήσουμε, αν προλάβουμε, να δούμε και αυτό το θέμα με τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη, που θα τον φιλοξενήσουμε και γύρω στις 9.30, γιατί το θέμα μας είναι η πρόσβαση των Ελλήνων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και οι αυξημένες δαπάνες που καταγράφονται για τις ιδιωτικές παροχές στην υγεία. Ελπίζω να έχουμε λίγο χρόνο να βάλουμε και αυτό το ζήτημα της ψυχικής υγείας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν του δίνουμε σημασία. Νομίζουμε ότι δεν μας αφορά, και όμως δυστυχώς μπορεί να μας αφορά πολύ περισσότερο από αυτό που αντιλαμβανόμαστε. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Ναι, καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρχει ένα νομικό πλωστάσιο. Αλλά πριν το νομικό πλωστάσιο, η κουλτούρα μας πρέπει να μετασχηματιστεί, όσο και αν αυτό ακούγεται περίεργο. Αυτά ως προς την υγεία μας, την οποία οφείλουμε να την προστατεύσουμε, να την κρατάμε γερή. Είναι όμως αποτέλεσμα, και όλες αυτές οι συμμορίες που βλέπουμε των ανηλίκων είναι αποτέλεσμα και αυτής της συνθήκης. Ένα πράγμα είναι η παραβατικότητα, είναι αυτό που κάποια παιδιά έτσι και αλλιώς θα έχουν παραβατική συμπεριφορά, είτε υπάρχουν συνθήκες είτε δεν υπάρχουν συνθήκες. Τι να κάνουμε, στη ζωή είναι αυτό, στον ανθρώπινο χαρακτήρα είναι αυτό, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι των παιδιών που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία έχουν άλλο υπόβαθρο και άλλα ερίσματα. Οπότε εκεί μπορούμε να δουλέψουμε και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες. Αλλά ξαναλέω, πώς να δουλέψουμε όταν το αυτονόητο το κάνουμε βουνό? Δεν μπορώ να την ξεχάσω αυτή την εικόνα εκεί στα Βρυλίσια. Δεν μπορώ να την ξεχάσω. Και αναρωτιέμαι, πραγματικά αναρωτιέμαι, εάν μπει μια φωτιά σε εκείνη την περιοχή, ποιος θα φταίει? Εμείς δηλαδή που βλέπουμε όλη αυτή τη ζούγκλα με τα ξερόχορτα να υπάρχει απέναντί μας και είναι απλά Τετάρτη, δεν μπορούμε να ζητάμε και πολλά. Δεν μπορούμε. Η δράση έχει αντίδραση. Όταν δεν υπάρχει δράση, δεν υπάρχει και αντίδραση. Οπότε ο Θεός να βάλει το χέρι του. Κάπως έτσι βγήκε ο Θεός της Ελλάδας, νομίζω, σε αυτή τη λογική. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τα της πολιτικής επικαιρότητας, διότι φαίνεται ότι η αντιπολίτευση πυκνώνει, και όταν μιλάω για αντιπολίτευση κατά βάση βάζω στο επίκεντρο τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, που είναι και θεσμικά η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας, αλλά και τον κύριο Αλέξη Τσίπρα με το δικό του κόμμα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, οι οποίοι φαίνεται πια να πυκνώνουν τις επαφές τους και τις δημόσιες τοποθετήσεις τους, και πολύ καλά κάνουν. Και θέλω να πω κάτι. Μακάρι το πολιτικό προσωπικό να μην έχανε ποτέ αυτή την επαφή με την κοινωνία. Δηλαδή εμένα θα μου άρεσε, ειλικρινώς σας το λέω, να βλέπω τους πολιτικούς αρχηγούς να κάνουν ημερίδες, να κάνουν συναντήσεις, να ακούνε τον κόσμο, να παίρνουν τα προβλήματα του κόσμου, να απαντούν, αλλά να απαντούν κανονικά τώρα, όχι να κάνουν διαγωνισμό ποιος θα δώσει περισσότερα. Γιατί αυτή η εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη αναφορικά με την δωρεάν μετακίνηση στα λεωφορεία για τους νέους έως 24 ετών δεν μου ακούστηκε πολύ καλή. Θα μας την πει όμως ο κύριος Τσουκαλάς εκεί γύρω στις 9 και 10 που θα τον συναντήσουμε. Ακολούθως ο κύριος Τσίπρας είπε δωρεάν μετακίνηση για όλους με εξαίρεση τους τουρίστες. Έχω πάρα πολλές απορίες. Θα τις θέσω, ελπίζω, στο άμεσο μέλλον και στους δύο, για να πάρουμε και τις απαντήσεις. Είναι ευκαιρία για εμάς που αισθανόμαστε εγκλωβισμένοι, που αισθανόμαστε πολιτικά άστεγοι, που έχουμε αυτή την απαξία προς το πολιτικό προσωπικό, να βρεθούμε σε όλες αυτές τις επαφές που κάνουν, σε όλες αυτές τις συγκεντρώσεις, να τοποθετηθούμε, να βάλουμε τα ζητήματα και να τα βάλουμε με κανονικούς όρους. Όχι να τα βάλουμε για να τα βάλουμε, ούτε να τα βάλουμε για την υπεράσπιση μόνο των προσωπικών μας των προσωπικών μας ζητημάτων. Να ξαναβρούμε τη συλλογικότητα, όσο και αν τα κόμματα την εγκαταλείπουν, γιατί την εγκαταλείπουν, αλήθεια είναι αυτό. Είναι μια συζήτηση που την έκανα το προηγούμενο διάστημα με πάρα πολλούς φίλους και συναδέλφους. Αυτό το κομμάτι της συλλογικότητας που εγκαταλείπεται πλέον καθολικά από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Και δημιουργεί μια απορία γιατί να συμβαίνει αυτό. Απ' την άλλη όμως εξηγείται, γιατί στο τέλος της ημέρας, αγαπημένοι μου, ένας άνθρωπος θα κληθεί να πάρει την απόφαση και άρα την ευθύνη. Να μην μπούμε σε μια διαδικασία Βαβέλ. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν συμφωνώ και απόλυτα με τα μηνύματα που έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο καθένας, κάθε πολιτική προσωπικότητα οφείλει να έχει την τάση, την προοπτική, τη ματιά, να τη συζητά στα όργανα, αλλά στο τέλος της ημέρας υπάρχει ένας αρχηγός που θα πάρει την απόφαση και οι υπόλοιποι οφείλουν να την ακολουθήσουν. Όποιος δεν συμφωνεί, αυτό το λέω και για την συγκυβέρνηση, το λέω και για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί επιμένουν τα σενάρια ότι κάποιοι ετοιμάζονται να φύγουν και να πάνε στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Εάν υπάρχει αξιοπρέπεια, πρέπει να το κάνουν τώρα και να αναλάβουν και το πολιτικό κόστος. Να πούνε εγώ θέλω να πάω με τον Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό, γιατί θεωρώ ότι περασπίζεται καλύτερα τα εθνικά συμφέροντα. Αλλά θα το κάνεις τώρα, αγαπημένε μου. Δεν θα παίρνεις ένα χρόνο μισθούς και μετά θα δεις ότι δεν σου κάνει η Νέα Δημοκρατία, γιατί ενδεχομένως να σε κόψει και από τα ψηφοδέλτια και να αποφασίσει να πας στον κύριο Σαμαρά. Θα το κάνεις τώρα. Όπως πολύ σωστά το έθεσε το ζήτημα ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με κόμματα, εγώ θέλω πρόσωπα, τα οποία όμως δεν θα είναι βουλευτές. Δηλαδή δεν θα μου κρατήσεις εσύ την έδρα να πληρώνεσαι, να σιτίζεσαι και να μου το παίζεις επαναστάτης. Αν είσαι επαναστάτης, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πίδημα. Εάν πιστεύεις αυτό που κάνω, θα το υποστηρίξεις χωρίς να περιμένεις ότι την αύριαν ημέρα θα είσαι υποψήφιος ή ότι εγώ θα σου εξασφαλίσω έδρα. Εδώ παιδιά, να μετρηθούμε και να ζυγιστούμε και να δούμε και τι κιλά διαθέτει ο καθένας. Πολύ σημαντικό να δούμε τι κιλά διαθέτει ο καθένας. Γιατί αν δεν το κάνετε αυτό, πολύ σωστά ο κόσμος σας απαξιώνει. Γιατί οι υπόλοιποι κανονικοί άνθρωποι, όταν αποφασίζουμε ότι κάτι δεν μας ταιριάζει, παίρνουμε το καπελάκι μας, την αξιοπρέπειά μας και φεύγουμε. Δεν μένουμε μέχρι να φύγουμε. Αν συμβεί δηλαδή κάτι με το οποίο είμαστε εκ διαμέτρου αντίθετοι, ούτε περιμένουμε τις πρόνοιες του νόμου. Αντίκειται στο αξιακό μας σύστημα, χαίρεται και αντίο και καλή καρδιά που λένε και στο χωριό μου. Δεν περιμένεις μέχρι τελευταία στιγμή. Δηλαδή αυτό το πράγμα που συμβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ με πληγώνει απίστευτα. Υπάρχει ένας πρόεδρος που πήρε μία απόφαση που μάλλον μόνο εκείνος την κατάλαβε και όσοι θέλουν να μεταπηδήσουν στο νέο σχήμα, στο νέο πολιτικό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά αν θέλετε να το κάνετε, κάντε το με τιμιότητα. Κλείστε το μαγαζί και πηγαίνετε ως απλοί στρατιώτες να υπηρετήσετε μία νέα πολιτική την οποία θέλει να εφαρμόσει ο Αλέξης Τσίπρας και εκεί μπράβο να σας πούμε και συγχαρητήρια. Αλλά το να μείνεις μέχρι το Μάρτιο-Απρίλιο του 27 που θα κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης, να πληρώνεσαι κανονικά και όταν θα διαλυθεί η Βουλή για να πάμε σε εκλογές, τότε να αποφασίσεις να πας με τον Αλέξη Τσίπρα, με συγχωρείς, γιατί να σε πάρει ο Αλέξης Τσίπρας? Για ποιο λόγο? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ας μου το εξηγήσει κάποιος, εδώ είμαι να το ακούσω. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, για να επιστρέψω, συμφωνώ και με τα αυστηρά μηνύματα που έστειλε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης και μάλλον άρχισε να το κάνει. Γιατί το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η κοινωνία με όλα αυτά τα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει είναι αυτή η πολυφωνία και αυτό το ό,τι να είναι. Δεν μπορούμε να είμαστε ό,τι να είναι. Πρέπει να έχουμε θέση στα πράγματα, να ξέρουμε τι λέμε στον κόσμο. Ο κόσμος να καταλαβαίνει το νόημα θα πρέπει να είναι απλό και κατανοητό. Είμαι αυτός και θέλω να κάνω εκείνο. Θα το κάνω έτσι, θα διαλύσω το τάδε, θα ενισχύσω εκείνο. Αλλά έτσι, ξεκάθαρα. Γιατί όλο το υπόλοιπο δεν μας ενδιαφέρει. Ειλικρινώς σας το λέω. Τι ώρα έχουμε διάλειμμα? Τώρα, ωραία, πάμε σε διάλειμμα για να γυρίσουμε να ακούσουμε τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα που μίλησε εδώ στον Αλφα Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
10: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
9: Για μένα.
10: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
9: Τότε δε στο κουλ.
10: Στην πόλη. Αποκλείεται.
9: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
10: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
13: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
12: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
13: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
12: Radio Player.
13: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: και 48 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Δεν είμαι μόνη μου, απέναντί μου Μάγκος των Πλήκτρων, Ορέστης Παπάς, τις υπέροχες μουσικές επιλογές, η Αφροδίτη Σιμίτη. Θα παραμείνω για πολύ λίγο ακόμα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας ενημερώσω ότι το Day Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με μόλις 4 ευρώ το μήνα. Μάθετε περισσότερα στο day.gr/fiber. Είπα λοιπόν ότι θα επιστρέψουμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μιλτός Ζαμπάρας, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε εδώ στον Alpha Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο ακριβώς για αυτή την μια κατάσταση περίεργη στην οποία έχει μπει ο ΣΥΡΙΖΑ με ευθύνη, όπως λένε αρκετά στελέχη, της ηγεσίας. Εγώ βέβαια δεν θέλω να αδικώ τον κύριο Σωκράτη Φάμελο, τον οποίο εκτιμώ, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, θεωρώ ότι ήταν και ένας πολύ καλός υπουργός περιβάλλοντος, όμως αυτή η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με έχει αφήσει λίγο προβληματισμένη. Ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ζαμπάρας.
1: Αυτή η πολιτική απόφαση θεωρώ ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Θεωρώ ότι ήταν μια αυτονόητη απόφαση. Μια απόφαση λογικής σε σχέση με την κοινωνία. Δεν μπορούμε να παρακάμπτουμε και να φύγουμε από την εξίσωση την αγωνία της κοινωνίας που ζητάει πολιτική αλλαγή. Αυτό θα έχει και μια εξειδίκευση μέχρι το Σεπτέμβρη.
2: Νομίζω ότι είναι μια εισήγηση και μια απόφαση αυτονόητη. Κατά την άποψή μου είναι μια εισήγηση κοινής λογικής. Γιατί πολύ απλά, κατά την άποψή μου, είναι αδιανόητο ο ΣΥΡΙΖΑ να λειτουργήσει αντιπαραθετικά σε σχέση με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να κινηθεί αυτή τη στιγμή σε μια λογική κατεβαίνω μόνος μου. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με μια έτσι συναισθηματική και πολιτική ταύτιση με το πρόσωπο του Αλέξη, αλλά γιατί αυτή τη στιγμή η ίδια η κοινωνία ζητά πολιτική αλλαγή. Η ίδια η κοινωνία και στις δημοσκοπήσεις δεν θα συγχωρέσει αντιπαράθεση εντός του προοδευτικού χώρου. Εγώ λέω ότι πρέπει να δούμε αυτές τις διεργασίες.
3: Ναι, τι σημαίνει,
2: τι ζητάει η κοινωνία, τι ζητούν οι ψηφοφόροι μας, ναι, τι ζητάει ο κόσμος μας, τι ζητάει ένας κόσμος που το προηγούμενο διάστημα, ναι, έχει πληγωθεί και έχει απογοητευτεί. Αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου, χρειάζεται να ισχυρό αντίπολο δέος.
0: Είναι λίγο δύσκολη και η θέση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ, εξακολουθώ να μην μπορώ να εμπεδώσω αυτή την απόφαση ότι από τη στιγμή που κατεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας με ένα δικό του κόμμα δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει ως ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Επίσης δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι πρέπει να πας σε κόντρα με τον Αλέξη Τσίπρα, θα επιλέξεις ποιος είναι ο αντίπαλός σου και εδώ προκύπτει πεντακάθαρα ότι ο αντίπαλος όλων των κομμάτων είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει άλλος αντίπαλος. Άρα απλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα χρειαζόταν να αναλωθεί και σε μια αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα όπως το κάνει το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, που έχουν ένα εκλογικό σώμα, κομμάτι, το οποίο το διεκδικούν από κοινού. Αν λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει να υφίσταται ως κόμμα, ας το κάνει, ας το κλείσει το μαγαζί, θα τελειώνουμε. Το άλλο είναι πολύ περίεργη κατάσταση. Πώς το λένε, είναι... Φανταστείτε αυτό να το έπαιρνε ως απόφαση για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή να κατέβαινε, ποιος να σας πω τώρα, η Άννα Διαμαντοπούλου με ένα σχηματισμό καινούριο και να αποφάσιζε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο, δεν ξέρω, όπου, σε όποιο όργανο, ότι επειδή δεν μπορούμε να κατέβουμε αντιπαραθετικά με την Άννα Διαμαντοπούλου, ας κατεβάσουμε τα ρολά και θα δούμε αν μας θέλει. Αυτά τώρα δεν είναι σοβαρά πράγματα. Καθόλου σοβαρά. Και έρχονται και δημιουργούν μία πληγή, μία επιπλέον πληγή, συνδυαστικά με όλα και σωρευτικά με όσα έχουν συμβεί στο ΣΥΡΙΖΑ από το 23 και μετά, σε ένα τμήμα, σε ένα κομμάτι της κοινωνίας που τη χάνει να είναι και ψηφοφόροι ή να ήταν ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι πραγματικά το αποστρέφονται όλο αυτό το πράγμα. Πραγματικά το αποστρέφονται. Δεν έχει να τους πει κάτι. Χαίρομαι λοιπόν, θα επανέλθω σε αυτό που είπα ξεκινώντας, χαίρομαι που επιτέλους υπάρχουν τουλάχιστον δύο πολιτικοί αρχηγοί. Δεν εξαιρώ τον Πρωθυπουργό και θα σας εξηγήσω γιατί τον εξαιρώ. Γιατί ο Πρωθυπουργός είναι ο Πρωθυπουργός, είναι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις και τις υλοποιεί κιόλας. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός είναι πάντα σε μια πλεονεκτική θέση σε σχέση με τους πολιτικούς του αντιπάλους, διότι είναι στη διακυβέρνηση, γνωρίζει την εικόνα των οικονομικών της χώρας, ξέρει πού θα δώσει, πώς θα το δώσει και πότε θα το δώσει. Και αν κρίνω και από τη συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου, εκτιμώ ότι στη ΔΕΘ να μην μας κάνει έκπληξη αν ανακοινώσει κάτι για 13η ή 14η σύνταξη. Νομίζω ότι θα το ζυγίσει πάρα πολύ καλά. Άλλωστε, το κομμάτι των συνταξιούχων είναι προνομιακό πεδίο για τη Νέα Δημοκρατία. Μου φαίνεται αδιανόητο να μην απαντήσει σε αυτή την πρόκληση, εφόσον πάνε και τόσο καλά τα οικονομικά όπως τα περιγράφει. Όπως θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι κάτι θα γίνει με τα τεκμήρια. Ίσως και να καταργηθούν. Άλλωστε, να θυμίσω, γιατί δεν μ' αρέσει αυτό που συμβαίνει στα social media. Ο Κωστής Χατζηδάκης, ο εμπνευστής των τεκμηρίων, όταν είχε ανακοινώσει το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο, είχε πει ότι αυτό θα έχει χρονικό ορίζοντα. Δεν είπε ότι φέρνω ένα νομοσχέδιο το οποίο θα είναι για πάντα. Είχε ο ίδιος πει ότι έχει ένα χρονικό ορίζοντα. Άρα να δούμε τώρα αυτός ο χρονικός ορίζοντας πού οριοθετείται. Εγώ καταλαβαίνω ότι εκεί στη ΔΕΘ κάτι θα ακούσουμε. Θέλω να είμαστε ξεκάθαροι και δίκαιοι. Επιστρέφω λοιπόν στην πρώτη μου τοποθέτηση ξεκινώντας σήμερα την εκπομπή. Χαίρομαι πραγματικά που άκουσα και τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη και τον κύριο Αλέξη Τσίπρα να ξεκινούν και να βάζουν τα θέματα και τα ζητήματα της καθημερινότητας, διότι εντάξει, είναι πολύ σοβαρό το θεσμικό, είναι πολύ σοβαρά όλα όσα έχουν συμβεί, είναι πολύ σοβαρό το γεγονός ότι ένα νομοσχέδιο που λέγεται επιτελικό κράτος, εκεί που δεν συμφέρει, παίρνει τροπολογίες μες τη νύχτα. Παρά το γεγονός ότι εκτιμώ σημαντική τη θέση του κυρίου Χατζηβασιλείου στο Υπουργείο Εξωτερικών για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, την προετοιμασία δηλαδή της χώρας να αναλάβει την Προεδρία, το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, αλλά δεν θα έπρεπε να γίνει με μια τροπολογία που έρχεται σε κόντρα με τον νόμο που ψήφισε αυτή η κυβέρνηση. Αυτά είναι για μένα παλιακά συστήματα διακυβέρνησης, τα οποία μας έχουν βγάλει έξω από τα ρούχα μας και δεν τα θέλουμε πια να συμβαίνουν. Άρα λοιπόν είναι για μένα κρίσιμο και σημαντικό, ναι, θέλω να ακούσω τις προτάσεις, αλλά κυρίως η πρόταση των πολιτικών αρχηγών που διεκδικούν τη διακυβέρνηση της χώρας πρέπει να έχει και το στοιχείο του πώς αυτό θα υλοποιηθεί. Δηλαδή παίρνω αυτή την απόφαση, το ξέρω ότι θα στεναχωρήσω τον Ορέστη, αλλά θα ευτυχήσει από αυτή μου την απόφαση η Έλλη και η Αγγελική. Αυτά θέλουμε για να επιτέλους να ξαναδημιουργηθεί αυτή η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και πολιτικών. Γιατί όλα μέσα από την πολιτική λύνονται. Και αυτό το απέδειξε και το παράδειγμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία επέλεξε να κάνει ένα κόμμα για να φτάσει στη δικαίωση των αδικοχαμένων 57 ψυχών. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα και τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, πρώην γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, για την τοποθέτηση που έκανε στο πώς διαβάζει εκείνος τις δημοσκοπήσεις. Επίσης μίλησε εδώ στον Αλφαρίντιο 989 και στο Στάκη Χατζή και Αθηναίη Σνέγκα.
3: Εγώ θέλω να παρακολουθήσουμε τις δημοσκοπήσεις, να αφήσουμε λίγο να κυλήσει ένα διάστημα και να αποτυπωθεί στον κόσμο τα καινούργια κόμματα, να δουν αν έχουν πρόγραμμα, να δουν αν έχουν στελεχειακό δυναμικό ή έχουν μόνο έναν πρόεδρο που

0: νέων κομματικών σχηματισμών, ιδίως από πρώην πρωθυπουργούς ή από πρόσωπα με αυξημένη δημοφιλία, δημιουργούνται ανακατατάξεις προσωρινές, οι οποίες δεν σημαίνουν και αλλαγή των βαθύτερων πολιτικών συσχετισμών. Άρα, εγώ θα συνιστούσα σε όλους. Ψυχραιμία, υπομονή, κάτι που φαίνεται βέβαια σε όλες τις δημοσκοπήσεις, και πρέπει να το πούμε αυτό, είναι πολύ μεγάλη πλειοψηφία, διαρκώς αυξανόμενη πλειοψηφία των συμπολιτών μας που θέλουν πολιτική αλλαγή. Δεν βλέπω την ίδια ετοιμότητα προγραμματική από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και παλαιότερα και τα νέα. Δεν γνωρίζουμε την ταυτότητά τους την ιδεολογική. Άρα νομίζω ότι είναι πολύ μακρινή και πάντως μη ρεαλιστική οποιαδήποτε συζήτηση αυτή τη στιγμή για σε σχέση με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα με την τοποθέτηση του κυρίου Δημήτρη Μάντζου, γιατί όντως δεν μπορεί να ερωτάτε το Πασόκ αν θα συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα ή ο Αλέξη Τσίπρας να ερωτάτε αν θα συνεργαστεί με το Πασόκ. Δεν έχουν γίνει ακόμα εκλογές. Πρέπει να γίνουν οι εκλογές, να δούμε τους συσχετισμούς και από εκεί και πέρα όλα τα κόμματα που θα λάβουν την εντολή, γιατί αυτό προβλέπει το Σύνταγμά μας, θα δούνε με ποιους θα συνεργαστούν, με ποιες προϋποθέσεις, όλα αυτά έρχονται μετά. Δηλαδή πραγματικά δεν την καταλαβαίνω αυτή την συζήτηση καθόλου. Εκείνο που έχουμε να κάνουμε εμείς ως δημοσιογράφοι είναι να ρωτάμε τους πολιτικούς αρχηγούς, τους εκπροσώπους των κομμάτων επί συγκεκριμένων θεμάτων. Για παράδειγμα, έχεις κάτι να μου πεις για την ακρίβεια? Έχεις κάτι να μου πεις για τους μεσάζοντες? Έχεις κάτι να μου πεις για το πώς έχει διαμορφωθεί η αγορά? Αυτό που τους αρέσει να λένε καρτέλ, που εμένα με εκνευρίζει αυτή η λέξη, όπως και όλες οι άλλες έτσι βαρύγδουπες, γιατί στην πραγματικότητα χρησιμοποιείς μια βαρύγδουπη έκφραση για να μην μπεις στην ουσία του ζητήματος και για να μην μου πεις και πώς θα το λύσεις, αν και εφόσον σκοπεύεις να το λύσεις. Κορυφή της ώρας και επιστρέφω, γιατί έχουν έρθει τα μηνύματά σας και δεν θέλω να μείνουν αναπάντητα. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτό το διάλογο μεταξύ μας.
2: Η ώρα είναι 9.

είμαστε, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι ακριβώς 9. Είσαστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 98989. Πήγα να πω το mail τώρα για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, παθαίνω και κάτι τέτοιες διαλύσεις. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Περιμένω τα μηνύματα, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapakialfaradio.gr. Ο Κώστας μου λέει: η χώρα των ολού θε παλαβώνε. Πράγματι, αλλά δεν έχουμε και την απόλυτη ευθύνη. Μας έχουν αποτρελάνει. Δεν ξέρουν τι θέλουν να πούν και πώς να το πούν και μας έχουν τρελάνει. Περνάνε όλοι τους την ένταση στην κοινωνία, λες και εμείς δεν έχουμε προβλήματα και πρέπει να ασχοληθούμε με τα δικά τους προβλήματα. Απ' την άλλη, δεν είναι και σοβαρή εικόνα αυτή να δημιουργούνται εσωτερικά ζητήματα. Γιατί αν δεν μπορείς να λύσεις τα εσωτερικά σου ζητήματα και ενώ στο πλαίσιο του κόμματος, πώς θα λύσεις τα προβλήματα της χώρας, πώς θα λύσεις τα προβλήματα τα δικά μας, λέω εγώ τώρα. Μου λέει εδώ ο φίλος ή φίλη, δεν γράφει όνομα, γι' αυτό και δεν το αναφέρω. Ο Πρωθυπουργός λέει: το είπαμε, το κάναμε. Μήπως εννοούσε για τα σκάνδαλα που σκάνε συνέχεια, ωραίο επιτελικό κράτος, χρειαζόταν και άλλη τετραετία αντί να ντρέπονται για αυτά που κάνανε. Άκουσε να δεις. Όλα τα κόμματα έχουν έναν αριθμό προσώπων στον οποίο απευθύνονται. Όλα τα κόμματα μηδενός εξαιρουμένου. Άρα λοιπόν, ο Πρωθυπουργός με τα λάθη του, με τα σφάλματά του, με κάποια πράγματα που έχουν γίνει και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και ως αφήγημα, απευθύνεται σε έναν κόσμο. Το στίχημα για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς είναι αν με το αφήγημά τους, αν με τη στάση τους, αν με τις προτάσεις τους μπορούν να συγκεντρώσουν στην ομπρέλα τους το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ψηφοφόρων. Αυτό είναι. Δηλαδή, να πείσει εμένα, να πείσει εσένα, να πείσει την Όλγα, τον Δημήτρη, τον έτερο Δημήτρη, τον Κώστα, τον Πάτροκλο, να τους πείσει ότι ναι, μπορώ να διακυβερνήσω, ναι, έχω την δυνατότητα να κάνω χρηστή διαχείριση των χρημάτων. Κατάλαβες. Okay. Οπότε ο καθένας σε αυτό το επίπεδο μπορεί να χρησιμοποιήσει όποιο αφήγημα επιθυμεί. Εμείς ως πολίτες,

0: Οφείλουμε να κάνουμε τη σύγκριση, να δούμε τα αποτελέσματα και να επιλέξουμε ορθά. Είναι σημαντικό να επιλέξουμε ορθά. Το καλοκαίρι, λέει, στα λεωφορεία όλοι ξένοι για μπάνιο χωρίς εισιτήριο και τους προσπερνάνε οι ελεγκτές. Γιατί ο Έλληνας να πληρώνει ή συμμεταχείριση σε όλους, αλλιώς να καταργηθούν οι έλεγχοι. Μα τώρα αυτό που βάζεις είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και επειδή το έθεσαν και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί, και ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Τσίπρας, θα πρέπει να το δούμε λίγο στην πορεία του αυτό πώς θα εξελιχθεί και τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους. Βέβαια, όσον αφορά στο ΠΑΣΟΚ, ελπίζω σε πολύ λίγο που θα έχουμε τον κ. Τσουκαλά να μας το απαντήσει. Ο Δημήτρης από τη Χαμολιά μου λέει: η εκπαίδευση αρχίζει από μικρή ηλικία. Τα παιδιά που έξω πρέπει να ακυρώνουν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ώστε να μάθουν όταν μπαίνουν σε λεωφορείο να ακυρώνουν το εισιτήριο. Θα με βρεις απολύτως σύμφωνη και στο λέω γιατί είμαι χρήστρια των μέσων μαζικής μεταφοράς και θυμώνω εξαιρετικά όταν βλέπω ο άλλος να μπαίνει και να μην πληρώνει. Νιώθω μεγάλο κορόιδο, για να μην πω την άλλη λέξη που την καταλαβαίνουμε και μεταξύ μας. Η Όλγα μου λέει: τις καρέκλες θέλουν. Ναι, αλλά και εμείς, αν πάμε και ψηφίσουμε αυτούς που μας έχουν δείξει ότι τους νοιάζουν οι καρέκλες, έχουμε ευθύνη, Όλγα μου. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Αν πάμε και ψηφίσουμε αυτούς που θα κάνουν την μεταπίδηση και μέχρι τελευταία στιγμή θα κρατάνε την εδρούλα τους για να μην χάσουν τα ωραία τους λεφτά, και έχουμε την ευθύνη μας. Γιατί προφανώς όλα τα κόμματα θα κατεβάζουν μεγάλα ψηφοδέλτια. Αν δεν επιλέξουμε τον άξιο, τι να κάνει και ο άξιος. Πώς θα αλλάξει η κατάσταση αν μου βάζεις μέσα αυτούς που το μόνο που σκέφτονται είναι η επόμενη θητεία και τώρα είναι στη Μούγκα. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Ο Δημήτρης μου λέει: μαθαίνω ότι από τις 72 στρατιωτίνες έμειναν 45. Το σχόλιο σας δεν θέλω να σχολιάσω προς ώρας, εγώ σε προσωπικό επίπεδο, αλλά έχω κανονίσει, θα κληθώ ως καλεσμένη σε μια εκπομπή και θα χώσω, Δημήτρη, θα χώσω. Μέχρι όμως τότε, χωρίς να θέλω να ευνηδιάσω τον αγαπημένο μου Ορέστη Παπά, μπορείς να πας λίγο στο 26, το ηχητικό μας 26. Είναι μια έμεση, μπορώ να πω και άμεση απάντηση που έχω να σου δώσω για τα καλά μας τα παιδιά. Αλλά δώσ' μου λίγο χρόνο να το ετοιμάσουμε. Καραγιάννης, νούμερο 26. Είμαστε έτοιμοι, ε? Όχι, για να καταλάβεις πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και φυγοπονούν.
1: Τούτη στιγμή παράγουμε ναρκισιστικές προσωπικότητες. Καταργώντας την πατριαρχία, πάμε να βάλουμε τα παιδιά σε ένα θρόνο που δεν έχουν παλέψει για να τον έχουν. Τα παιδιά σήμερα πρέπει να τα, αν τα αγαπάμε, να τα φροντίσουμε με το να στρώνουν το τραπέζι από 3-2 χρονών, να πάνε ένα ποτήρι νερό στον γονιό τους που θα τους το δώσει ο άλλος γονιός, για να νιώσουν την ικανοποίηση ότι χαίρομαι όταν προσφέρω, όχι βαριέμαι και αρνούμαι αυτά που μου προσφέρουν και με καλοπιάνουν. Με καλοπιάνουν για να φάω όταν είμαι μικρός, να διαβάσω όταν μεγαλώνω, να, όλο με υποσχέσεις και με δωροδοκίες, όχι από τη χαρά από αυτό που κάνω. Δεν έχουν μάθει να λένε παρακαλώ και ευχαριστώ. Το επαναλαμβάνω, ίσως είναι ό,τι καλύτερο έχω να δώσω σε γονείς σήμερα, σαν κάτι ουσιαστικό. Όταν λες παρακαλώ, μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα μέχρι να το έχεις. Άρα μαθαίνουν να μπορούν να στερούνται και να μην έχουν μια άμεση ικανοποίηση αυτού που θέλουν. Νερό. Αυτό τους κάνει κακό. Διαμορφώνεται άλλος άνθρωπος. Και αν μάθει να λέει και ευχαριστώ, ξέρετε τι σημαντικό που είναι. Χτυπάμε τη πίκρα, τη μιζέρια όλων αυτών που θεωρούν ότι ο κόσμος τους χρωστάει και αυτοί δεν χρωστάνε τίποτα ούτε ένα ευχαριστώ να πούν.
0: Λοιπόν, επειδή έχει έρθει και άλλο μήνυμα αναφορικά με τα, παιδιά, τα κορίτσια που πήγαν στο στρατό, νομίζω ότι αυτή η απάντηση του κυρίου Καραγιάννη, που είναι παιδοψυχίατρος, σας το έχει απαντήσει. Όταν μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, θεωρώντας ότι όλοι τους χρωστάνε και αυτοί δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν το παραμικρό, όταν τα παιδιά μας έρχονται, ξυπνάνε 2 το μεσημέρι και τους σερβίρουμε να φάνε, παιδιά πώς θα την παλέψουν στο στρατό, που πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη του εαυτού τους? Δεν είναι δυνατόν. Δεν φταίει ο στρατός. Φταίμε εμείς που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας σαν να μην υπάρχει αύριο, σαν να πρέπει να είναι μονίμως ένα γυάλινο πύργο κλεισμένα. Και εντάξει, εμείς το λάστιχο, εμείς να μην πω τι είμαστε τώρα γιατί είναι και πρωί. Αλλά αυτό συμβαίνει. Κατά τα λοιπά, ο στρατός είναι μια υπέροχη διαδικασία για όποιον έχει τα πώς να το πω τώρα ευγενικά, έχει το βάρος για να πιάσει τη ζωή από τα κέρατα. Εμένα οι υπόλοιποι δεν με αφορούν. ειλικρινά στο λέω, είτε είναι τα παιδιά μου, είτε είναι οι γονείς μου, όποιος δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη της ζωής του, δεν με αφορά. Πραγματικά δεν με αφορά. Αυτό είναι ο στρατός. Εγώ λατρεύω το στρατό μόνο και μόνο για αυτό το κομμάτι. Γιατί ειλικρινώς, αν μπορούσαν τα παιδιά να καταλάβουν, και το λέω και για τα αγόρια, και το λέω γιατί έχω πάντα στο μυαλό μου και δεν θα φύγει ποτέ αυτή την τοποθέτηση του Νίκου Δένδια. Δεν έχω ακούσει άλλον υπουργό άμυνας να το θέσει το ζήτημα ακριβώς όπως είναι. Δεν μπορεί τα μισά και παραπάνω αγόρια να παίρνουν γιώτα 5. Εντάξει, δεν είναι και αυτή η εικόνα της κοινωνίας, παιδιά. Με συγχωρείτε πολύ. Δεν είναι και αυτή. Άρα τι κάνουν τα παιδιά, επειδή τα μεγαλώνουμε σαν τους πασάδες, γιατί έχουμε και αυτά τα κατάλοιπα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δυστυχώς, και το βλέπουμε αυτό και στις ρεμούλες και στις πολεοδομίες και στα διπλώματα οδήγησης. Δυστυχώς το έχουμε αυτό. Είναι δύσκολο να τα αποτινάξουμε. 400 χρόνια ήταν αυτά. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Είμαστε και κάποιοι που δεν το έχουμε αυτό, ποτέ δεν το είχαμε στη ζωή μας, αλλά είναι και κάποιοι που έχει μπει βαθιά στο DNA τους. Μετά ήρθε και μια πολιτική επιλογή που τους έλεγε, παιδιά, μην δουλέψετε. Μην...". Δηλαδή, το ζήσαμε και αυτό. Έχουμε περάσει τα 1000 κύματα αυτός ο λαός και παραμένει στα όρθιος. Εκεί λοιπόν όμως έρχεται η ευθύνη των γονιών. Δεν μεγαλώνουμε τα παιδιά μας σωστά. Είναι σκληρό, το ξέρω. Πληγωνόμαστε όλοι, γιατί σε ένα βαθμό, μεγαλύτερο, μικρότερο, το έχουμε κάνει άπαντες. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά να συνέρθουμε. Σας το λέω, ποτέ δεν είναι αργά να συνέρθουμε. Αυτό λοιπόν συμβαίνει στο στρατό. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και μπορώ να σας πω, επειδή ξέρω και από μέσα, ότι και οι υποδομές είναι εκπληκτικές και η προστασία των κοριτσιών είναι ασύλληπτα καλή. Απλά τα κορίτσια δεν το αντέχουν. Δεν το αντέχουν γιατί δεν έχουν μάθει να ζορίζονται. Έχουν μάθει να τους τα φέρουν στο πιάτο. Όχι, παιδιά μου, με συγχωρείτε, δεν θα σας τα φέρουν στο πιάτο. Και δεν καταλαβαίνουν την αξία, πραγματικά, την αξία του στρατού, με την έννοια ότι δομείς έτσι το χαρακτήρα σου, που βγαίνοντας έξω μπορείς να αντιμετωπίσεις τον κάθε Χατζιαβάτη. Τον κάθε. Παίρνεις το καπελάκι σου και φεύγεις. Είναι θέμα αξιοπρέπειας. Και καλός ή κακός, ο στρατός, κατά την άποψή μου, παρότι δεν έχω υπηρετήσει, που πολύ θα ήθελα, τι να κάνω. Πόσες φορές έχω κάνει εδώ δημόσια έκκληση στον κύριο Δένδια, αλλά είμαι μιας ηλικίας που τι να με κάνει ο στρατός. Άντε να τους μαγειρεύω, κανένα πιάτο. Αλλά δεν είναι έτσι. Είναι ηλικιακός ρατσισμός. Σας το λέω, το ξέρετε. Θα μπορούσαμε και εμείς, μεγαλύτερη σε ηλικία, να προσφέρουμε πάρα πολλά στο στράτευμα, γιατί έχουμε και μια άλλη αντίληψη, έχουμε και ένα κριτήριο, μπορούμε να αφομοιώσουμε και την εκπαίδευση σε άλλο βαθμό, αλλά το καταλαβαίνω. Ο στρατός είναι για τα νιάτα. Είναι για αυτούς που θα βγουν μπροστά. Γι' αυτό, ξέρετε, επειδή συμβαίνουν όλα αυτά και επειδή αυτή είναι η κοινωνία, όταν ακούω αυτές τις κορώνες για τους Τούρκους, για τους έτσι, για τους αλλιώς, ξέρετε τι παθαίνω. Γιατί στο τέλος εγώ και ο Δημήτρης θα βγούμε στην πρώτη γραμμή. Οι υπόλοιποι θα κάτσετε στο πληκτρολόγιο να μας λέτε πόσο κακός είναι ο Α και ο Β. Δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Βάλε μουσική, γιατί θέλω να υποδεχτώ έτσι όμορφα τον κύριο Κώστα Τσουκαλά.
2: Αλφα Radio 989.

0: και 13 πρώτα λεπτά. Placebo, a song to say goodbye. Αλλά όχι, εμείς δεν θα χαιρετήσουμε, δεν θα αποχαιρετήσουμε, αλλά θα καλωσορίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλημέρα σας, κύριε Τσουκαλά. Σας ευχαριστούμε
1: καλημέρα,
0: που είστε εδώ.
1: Καλημέρα.
0: Έλεγα, επιτέλους βλέπουμε μια κινητικότητα πάρα πολύ σοβαρή και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, αναφορικά με την προσπάθεια που επιχειρείται, αν την καταλαβαίνουμε σωστά εμείς εδώ πέρα που έχουμε μαζευτεί από νωρίς και ανταλλάσσουμε απόψεις, να αποκτήσει πια ένα συσχετισμό το πολιτικό προσωπικό με την κοινωνία, θίγοντας σημαντικά και σοβαρά ζητήματα της καθημερινότητας. Το έχουμε καταλάβει σωστά, να τα περιμένουμε αυτά από εδώ και πέρα?
1: Νομίζω ότι σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ αυτό δεν είναι κάτι που διαπιστώνεται σήμερα. Είναι κάτι που υπάρχει εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα. Μην ξεχνάτε ότι θέματα όπως είναι η στέγαση, το ΠΑΣΟΚ τα έχει βάλει στην ατζέντα από το 2022 και συνεχώς τα επικαιροποιεί. Το ζήτημα της εργασίας, το ΠΑΣΟΚ έβαλε το ζήτημα της μείωσης των ώρων απασχόλησης, του ελεύθερου χρόνου με διατήρηση αποδοχών, της δοκιμής.
0: Κύριε Τσουκαλά, με συγχωρείτε λίγο που σας διακόπτω. Αυτά πάρα πολύ ωραία. Τα έχουμε δει και κοινοβουλευτικά, έχουμε δει και τροπολογίες και πράγματι υπάρχει μια πολύ έντονη κινητικότητα στο κοινοβουλευτικό έργο του ΠΑΣΟΚ. Όμως τώρα βλέπουμε ότι πια αυτά τα παίρνετε και τα πηγαίνετε κομμάτι-κομμάτι στην κοινωνία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δίνεται και δυνατότητα και να εμπεδωθούν
1: και μια μεγαλύτερη διάδραση.
0: Και να εκφραστεί και ο πολίτης. Δηλαδή, ακούγοντας, εγώ παρακολούθησα την τοποθέτηση και την συνομιλία που είχε ο κύριος Ανδρουλάκης με τους νέους στη Δραπετσόνα και πραγματικά χάρηκα, γιατί βάζεται την πολιτική εκεί που πρέπει, κυρίως γιατί συμμετέχει ο πολίτης πια στη διαδικασία.
1: Μα η λογική μας είναι ακριβώς ότι ο πολίτης είναι στο επίκεντρο. Όπως είναι στο επίκεντρο ο νέος. Είναι στο επίκεντρο η γυναίκα, είναι στο επίκεντρο ο συνταξιούχος, ο εργαζόμενος, και αυτό θέλουμε να εξηγήσουμε σε όλο τον κόσμο. Ότι εδώ πάμε σε μια άλλη πολιτική κουλτούρα, όπου δεν θα είναι στο επίκεντρο οι υπουργοί, η κυβέρνηση, οι δημόσιοι οργανισμοί χωρίς διαφάνεια, αλλά θα είναι ο πολίτης. Και θέλετε, μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω κάτι. Πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης την καθολική δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς τους νέους κάτω των 24 ετών. Και βγήκε ο κύριος Κυρανάκης και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και προσπάθησε να υπονομεύσει το μέτρο, πάλι να πήγε λεφτόδεντρα και να το στιγματίσει. Ένα μέτρο στοχευμένο για τη νέα γενιά. Και είναι ο ίδιος πολιτικός, όπου αν θυμάστε, είχε προτείνει την θέσπιση μειωμένου κομίστου στα ταξί, που θα επιβάρυνε προφανώς τα δημόσια ταμεία, για τους μεθυσμένους οδηγούς. Δηλαδή, είναι πιο σημαντικό το να έρθουν οι φορολογούμενοι και να στηρίξουν τον μεθυσμένο οδηγό, αντί να γίνουμε ένοχοι και να μην έχουμε μεθυσμένους και να αλλάξει κουλτούρα, από το να στηρίξουμε τους νέους μας. Νομίζω ότι είναι.
0: Πάντως πρέπει να σας πω ότι την επομένη από την τοποθέτηση αυτή του κυρίου Ανδρουλάκη, εντάξει, ένα είναι αυτό που λέτε για τον κύριο Κυρανάκη, θα μεγάλη συζήτηση ανοίγουμε, αλλά ήρθε μετά ο κύριος Τσίπρας και στην ημερίδα του οικονομικού ταχυδρόμου και είπε όλοι να μπαίνουν ελεύθερα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, εκτός από τους τουρίστες. Εγώ λοιπόν επειδή...
1: Ναι. Πείτε μου,
0: εγώ θέλω να σας ρωτήσω πώς θα γίνει αυτό και το ένα και το άλλο. Αρχικά δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που βλέπω να συμβαίνει. Κάνει μια εισήγηση, μια πρόταση ο Νίκος Ανδρουλάκης και έρχεται μετά ένας άλλος πολιτικός να πει ότι εγώ το διευρύνω αυτό και το πάω καθολικά σε όλους. Δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι αυτά τα μέτρα μπορούν να πετύχουν με έναν τρόπο. Και επειδή το έχουμε συζητήσει και από το πρωί εδώ με πάρα πολλούς ακροατές, είμαστε και εμείς που πληρώνουμε εισιτήριο, βλέποντας τους άλλους να μην πληρώνουν εισιτήριο και νιώθουμε κορόιδα. Κύριε Τσουκαλά, σε αυτό με το μέτρο που προτείνει ο κύριος Ανδρουλάκης θα μας δώσετε μια απάντηση να μην νιώθουμε αδικημένοι και τα συνήθη υποζύγια?
1: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ προφανές. Το ένα μέτρο είναι ένα μέτρο ελάφρυνσης της νέας γενιάς μέσα από ένα ολιστικό πακέτο στήριξής της, είτε είναι η στέγαση, είτε είναι ένα άλλο δημόσιο πανεπιστήμιο και αφορά τους νέους συγκεκριμένα. Αυτό που πρότεινε νομίζω ο πρώην πρωθυπουργός και στην ουσία μόνος του δείχνει και ποια είναι η μεγάλη διαφορά που έχει πολιτικά με τον Νίκο Ανδρουλάκη, είναι ότι ο ένας κάνει στοχευμένες προτάσεις, ενώ ο πρωθυπουργός πάει σε μια λογική, κατά τη γνώμη μου, πλήρους παροχολογίας, η οποία δεν έχει και μια ουσία, γιατί ακριβώς δεν μπορεί και να ελεγχθεί ποιος είναι δημότης, ποιος είναι μόνιμος κάτοικος, γιατί άκουγα για μόνιμους κατοίκους. Δεν μπορούν να ελεγχθούν. Εμείς λέμε οι νέοι στα αστικά κέντρα. Είναι πάρα πολύ σαφές. Το ένα μέτρο κοστίζει 35 εκατομμύρια, το άλλο 350.
0: Ναι. Μάλιστα, τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι.
1: Εδώ πρέπει να πάμε σε στοχευμένες πολιτικές. Εμείς δεν μιλάμε με λόγια του αέρα. Ούτε θα πάμε σε μια λογική διαγωνισμού παροχών. Εμείς θα πάμε με το σχέδιό μας, με τη συνέπειά μας, με την αξιοπιστία μας, με πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν αύριο το πρωί και με πολιτικές οι οποίες μπορούμε να έχουμε χρονοδιάγραμμα πότε εφαρμόζονται και για ποιο λόγο, πώς αιτιολογούμε την επιλογή τους, γιατί τι στηρίζουν. Τι στηρίζουν στην κοινωνία. Οι νέοι μας έχουν ανάγκη υποστήριξη.
0: Ωραία, και είπατε.
1: Άκουγα χθες την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ζουκού, που έλεγε επιλέγει, λέει, το Πασόκ το δρόμο των παροχών, ενώ εμείς όλοι, και μετά από ένα λεπτό έλεγε, δώσαμε το ΠΑΣ, δώσαμε το ένα, δώσαμε το άλλο. Δεν είναι παροχή το ΠΑΣ και είναι παροχή η ελάφρυνση στα μέσα μεταφοράς.
0: Εντάξει, αυτό είναι στο πολιτικό. Εγώ θέλω να πάμε στο κοινωνικό, γιατί νομίζω ότι αυτό που υπάρχει ανάγκη πια να εμπεδώσει ο κόσμος είναι ότι αυτό που λέμε πολιτική αλλαγή και ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης μπορεί να εφαρμοστεί και να είναι ολιστικό. Είπατε λοιπόν ότι το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ είναι ολιστικό σε σχέση με τους νέους ανθρώπους. Και θυμάμαι έναν νεαρό, ο οποίος συνομίλησε με τον Νίκο Ανδρουλάκη και είπε ότι εμείς τώρα που είμαστε φοιτητές και που δεν θέλουμε να φύγουμε από τη χώρα μας, τι θα κάνουμε. Και θέλω να σας ρωτήσω κάτι πριν φτάσουμε στην αγορά εργασίας. Επειδή μιλήσατε για ολιστικό πρόγραμμα για τους νέους ανθρώπους, υπάρχει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και μία σκέψη ή ένας τρόπος οι φοιτητές μας κάπως να συσχετιστούν με την έρευνα, με την τεχνολογία, με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ώστε αυτό να είναι ένα κίνητρο για να μείνουν?
1: Εμείς έχουμε πει πολύ καθαρά ότι θέλουμε η εκπαίδευση να συνδεθεί και με την έρευνα και με την αγορά. Και πρέπει να δούμε πώς αλλάζουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και πώς στρέφουμε και την εκπαίδευση προς αυτό. Ο στόχος μας λέγεται νέα ευρωπαϊκή σύγκληση, όπως τον έχει περιγράψει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΔ. Πώς δηλαδή θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε όρους αύξησης της κλίμακας, της παραγωγικότητας της οικονομίας μας, που είναι στα τάρταρα. Και δεν το λέω εγώ, το λέει ο ΣΕΒ. Το λέει η Eurostat, ότι είμαστε στο 56% της παραγωγικότητας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να στηρίξουμε τη νέα γενιά να έχει όχι μόνο θέσεις εργασίας, να έχει καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας για να μπορέσει να δημιουργήσει. Αυτό για να γίνει, πρέπει να χρηματοδοτήσουμε όσο μπορούμε τη λειτουργία και να ενισχύσουμε τις καινοτομίες της επιχειρηματικής, τις startup επιχειρήσεις. Το να μπορέσουμε στην ουσία να δώσουμε τα εφόδια εκείνα να μείνει κάποιος στην Ελλάδα, να δημιουργήσει και να ξέρει ότι έχει καλύτερο επίπεδο ζωής. Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Εμείς γι' αυτό λέμε για ένα νέο σύμφωνο παραγωγικής κλίμακας, γι' αυτό λέμε για το ρόλο που μπορεί να παίξει η αναπτυξιακή τράπεζα για να στηρίξει το νέο επιχειρήν και τους νέους. Γι' αυτό λέμε για ένα δημόσιο σύστημα παιδείας, το οποίο πραγματικά θα έχει σχέση με την αγορά, θα είναι εκείνο που θα δίνει πραγματικές ευκαιρίες ίσως για να έχουν κοινή εκκίνηση. Το θέμα της στέγασης, γι' αυτό είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης προχθές, οι αδιάθετοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω της αναπτυξιακής να πάνε στην δημιουργία κοινωνικών κατοικιών. Πρέπει η οικονομία μας να αλλάξει πρόσωπο.
0: Ωραία. Κύριε Τσουκαλά, θέλω να σας παρακαλέσω να κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί έχουμε καθυστερήσει. Και όταν επιστρέψουμε, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είχατε μια εξαιρετική συνάντηση στη Βόρεια Ελλάδα. Θα μας πείτε λεπτομέρειες. Εγώ σας είδα, σας άκουσα και μετά μπήκα και είδα και τα σχόλια που έγραψε ο κόσμος που σας είδε εκεί για αυτό το πολύπαθο πρωτογενή τομέα. Γιατί μετά όλο το προηγούμενο διάστημα ασχοληθήκαμε με το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ. Δηλαδή μόνο με το σκάνδαλο, καθόλου με τον πρωτογενή τομέα, πώς θα πληρωθούν, αν θα πληρωθούν, αν θα είναι ο ΠΚΠ, αν θα είναι ΑΔΕΑ, όλα αυτά που μας απασχόλησαν στο δημόσιο διάλογο. Αλλά στο τέλος της ημέρας δεν ξέρουμε πού βρίσκεται ο πρωτογενής μας τομέας. Δώστε μου μόνο ένα λεπτό να κάνω ένα διάλειμμα, να επιστρέψουμε να το ολοκληρώσουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά,
7: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Η Ασυμπήλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
9: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
8: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε πολύ σύντομα να ολοκληρώσουμε και τη συζήτησή μας με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, και τον ευχαριστούμε που είναι μαζί μας και μας εξηγεί κάποια πιο ειδικά ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα του κόμματος του. Γιατί ξέρετε, κύριε Τσουκαλά, σας το λέω αυτό. Έχουμε λίγο κουραστεί όλοι οι πολίτες, έχουμε κουραστεί από τους καυγάδες, έχουμε κουραστεί από την τοξικότητα, πέφτουν τα σκάνδαλα και μας πλακώνουν και αισθανόμαστε ότι δεν υπάρχει λύση, δεν υπάρχει διέξοδος. Οπότε θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο και σημαντικό το να βρίσκεστε πολύ συχνά με τους πολίτες και να ακούτε. Ήσασταν λοιπόν σε μια περιοδία τις προηγούμενες μέρες. Ασχοληθήκατε ιδιαιτέρως για τα μετά του πρωτογενούς τομέα, με τον οποίο δεν ξέρουμε τελικά τι γίνεται σήμερα 2026, σχεδόν ένα χρόνο μετά από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Η εικόνα ήταν μια εικόνα σοκ, διότι έκανα μια συνάντηση με τους κτηνοτρόφους υπηρεσίας. Και η εικόνα η οποία μου έδωσαν, την οποία ομολογώ ότι δεν περίμενα να είναι τόσο δύσκολη, ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι, εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μετά τις ζωονόσους, έχουν μείνει αποκλεισμένοι από τους στάβλους τους, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί το σύνολο των χρημάτων που είναι να λάβουν, χωρίς χρονοδιάγραμμα πότε θα μπορέσουν ξανά. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν θανατωθεί τα κοπάδια τους, για να εξηγούμε. Όταν θα μπορέσουν ξανά να λειτουργήσουν κοπάδι στο στάβλο. Μου είπανε το φοβερό ότι ενώ μπορούν να πάρουν νέα κοπάδια, πρέπει να τα πάνε σε άλλο στάβλο και όχι στο δικό τους. Ότι δεν ξέρουν πότε θα πάρουν άδεια για να προχωρήσουν. Και ότι αλλάζουν δουλειές. Και μόνιμα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όσο η κυβέρνηση αδρανεί, ο πρωτογενής τομέας που έχει ήδη πολύ μεγάλα προβλήματα και θα έχει ενδεχομένως μειωμένες επιδοτήσεις λόγω του σκανδάλου του ΠΚΠ, που περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι η ΚΑΠ, ήδη συνεχίζει να χάνει ανθρώπους. Αν ξέρετε, οι ίδιοι αγρότες καταλάβουν ότι δεν τους δίνει καμία σημασία για τον πρωτογενή τομέα και αλλάξουν δουλειά, το μέλλον της κοινωνίας θα είναι πολύ διαφορετικό. Γιατί χωρίς πρωτογενή τομέα δεν μπορούμε να μιλάμε για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Χωρίς πρωτογενή τομέα δεν έχουμε ούτε επιστημιστική επάρκεια, ούτε διατροφική ασφάλεια.
0: Και έχουμε και τη Μερκοσούρ, μην την ξεχνάμε, έτσι. Μην την ξεχνάμε ότι έχουμε και τη Μερκοσούρ.
1: Η οποία δημιουργεί άλλους όρους ανταγωνισμού. Άρα ξαφνικά η χώρα μας, μια χώρα η οποία δεν είναι ότι είναι νούμερο ένα στη βιομηχανία, υπηρεσίες έχει, πρωτογενή τομέα. Είναι σαν η χώρα μας, σαν η κυβέρνηση να λέει: δεν με νοιάζει να έχω στην Ελλάδα πρωτογενή τομέα. Δεν με νοιάζει να έχω στην Ελλάδα στήριξη των αγροτών. Πώς θα επιστρέψει ο κόσμος στην περιφέρεια? Πώς θα λύσουμε το δημογραφικό αν δεν δώσουμε το έναυσμα να πάει ο κόσμος και να ασχοληθεί με την αγροτική παραγωγή? Και εδώ βέβαια είναι οι προτάσεις για το χαμηλότερο κόστος, για τους όρους συνδεσιμότητας, για τα φωτοβολταϊκά, ώστε να έχουν μειωμένο κόστος ενέργειας. Εμείς έχουμε καταθέσει προτάσεις για τους νέους αγρότες, την ενεργειακή αυτονομία, τους συνεταιρισμούς, όλα αυτά.
0: Και γιατί δεν έχουν γίνει αποδεκτά από την κυβέρνηση, η οποία έτσι κι αλλιώς, ειδικά στο κομμάτι του ενεργειακού πεδίου, νομίζω ότι έχει κάνει πάρα πολλά. Νομίζω ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό επίπεδο ενεργειακό.
1: Δεν νομίζω ότι έχει κάνει. Στην αποθήκευση είμαστε ακόμα πάρα πολύ χαμηλά. Θα μπορούσαν να έχουν γίνει πολύ παραπάνω πράγματα, τα οποία να μειώνουν πολύ παραπάνω τα κόστη και να έχουμε μια πραγματική ενεργειακή δημοκρατία που ήταν πολύ σημαντική. Δεν μειώνω, δεν λέω δεν έχει γίνει τίποτα. Λέω ότι θα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά και σου φέρω ένα παράδειγμα, την αποθήκευση, που είμαστε πάρα πολύ πίσω.
0: Ναι.
1: Τώρα, το φτηνό ρεύμα, το αγροτικό τιμολόγιο με ένα τιμή, το πλαφώσει στις ροές, η καταγροτικό πετρελαίου, όλα αυτά μπορούν να γίνουν αύριο το πρωί. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, είναι ότι δεν ασχολείται κανείς με τον πρωτογενή τομέα. Η κυβέρνηση ένα χρόνο, λίγους μήνες πριν, έκανε μια διακομματική επιτροπή για να μας πει ότι τώρα πρέπει να βρούμε την εθνική στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα. 7 χρόνια δεν είχε εθνική στρατηγική.
0: Καλά, προφανώς. Αν είχε, θα την είχαμε δει να εφαρμόζεται με κάποιο τρόπο ή θα είχε περιορίσει και τις απώλειες.
1: Την κυβέρνηση την ενδιέφερε το να δυσφημίσει τους αγρότες και τον αγώνα τους και τα αιτήματά τους. Και νομίζω ότι η περίπτωση του κυρίου Ανεστίδη νομίζω είναι
0: χαρακτηριστική.
1: Είναι χαρακτηριστική και της λειτουργίας της κυβέρνησης και των καθεστωτικών χαρακτηριστικών που έχει.
0: Πάντως, κύριε Τσουκαλά, αφού σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα το πρωί μαζί μας, θέλω να σας μεταφέρω έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ και από το διάλογο που αναπτύσσουμε εδώ με τους ακροατές του Αλφα Ρέιντιο. Αυτή η τάση, όπως καταγράφεται, της κυβέρνησης να φαίνεται ότι αδιαφορεί για τα πάντα, είναι μια συνθήκη που δυστυχώς έχει εμπεδωθεί στην κοινωνία και αισθανόμαστε όλοι ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για τίποτα, κανείς δεν ασχολείται με τα προβλήματά μας, άρα και εμείς δεν θα ασχοληθούμε με εσάς. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, όχι μόνο ως προς το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά ως προς την πρόοδο της χώρας. Και επειδή το ΠΑΣΟΚ θεωρείται προοδευτική δύναμη, ας το έχετε στο νου σας να αναστρέψετε τουλάχιστον αυτό το κλίμα.
1: ΠΑΣΟΚ θέλει να μιλήσουμε πολιτικά, θέλει να μιλήσουμε προγραμματικά, θέλει να μπορεί ο κόσμος να συγκρίνει σχέδια. Η κυβέρνηση θέλει να μιλάμε μόνο και μόνο για δημοσκοπήσεις.
0: Ωραία. Εσείς θα μιλάτε για το πρόγραμμα. Εσείς θα μιλάτε.
1: Άλλα νούμερα.
0: Ναι, είναι δεδομένο αυτό. Το νοιάζουν τα νούμερα στο σούπερ μάρκετ, τα νούμερα στον λογαριασμό ενέργειας. Αυτά το νοιάζουν τον κόσμο.
1: Το να μην. Το νούμερο των ιδιωτικών δαπανών υγείας που είναι πρώτη η Ελλάδα στην Ευρώπη.
0: Αυτό θα το θίξουμε αμέσως μετά το θέμα, κύριε Τσουκαλά, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό και πολύ, με πολύ μεγάλη αναντιστοιχία σε αυτό που συμβαίνει.
1: Δείχνει όμως ότι τα έργα βιτρίνας του κυρίου Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν τη γύμνια μιας κυβέρνησης που βλάπτει πολύ σοβαρά τη δημόσια υγεία.
0: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας παρακολουθούμε στενά να το ξέρετε και θα σας κρίνουμε εκεί που πρέπει για να γίνετε καλύτεροι προς όφελός μας.
1: Έτσι πρέπει.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Πάμε σε σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε με αυτό το θέμα με το οποίο έκλεισε ο κύριος Τσουκαλάς που αφορά στις δαπάνες μας στην ιδιωτική υγεία. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Φραγκίσκο Κουντετάκη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα τον έχουμε γιατί έχω πολλά ερωτήματα να του βάλω πέρα και έξω από τα της υγείας, γιατί η οικονομία είναι το κλειδί.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Είμαστε, επιστρέψαμε 9:32 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Δεσμεύομαι να τα διαβάσω όλα μετά. μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης που θα κάνουμε τώρα με τον κύριο Φραγκίσκο Κούτεντάκη. Δεν ξέρω ποια από όλες τις ιδιότητες του να χρησιμοποιήσω. Θα μείνω στο καθηγητής δημόσιας οικονομικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, γιατί θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κούτεντάκη, που είστε εδώ στον Αλφα Radio.
11: Καλημέρα κυρία Λάζη, σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Κοιτάξτε τώρα να δείτε σύμπτωση. Πριν από λίγο, κλείνοντας την συνέντευξη με τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, έβαλε το ζήτημα για το οποίο έχουμε συμφωνήσει να μιλήσουμε. Δηλαδή, την αύξηση της ιδιωτικής δαπάνης για θέματα υγείας στη χώρα μας. Αυτό πολύ αναντίστοιχο, κύριε καθηγητά, και πολύ βαρύ. Έτσι μας ακούγεται και φαντάζομαι ότι μας ακούγεται γιατί έτσι αποτυπώνεται.
11: Ναι, κοιτάξτε, είναι κάτι που ξεκίνησε, θα έλεγα κανείς, στην περίοδο της κρίσης, όπου είχαμε μια γρήγορη μείωση των δημόσιων δαπανών για την υγεία, και σε ένα βαθμό υπήρξε μια υποκατάσταση, θα έλεγε κανείς, από την πλευρά των πολιτών, με αύξηση των δαπανών στην ιδιωτική υγεία. Δηλαδή, αν δείτε σήμερα, η μέση δαπάνη για ιδιωτική υγεία είναι υψηλότερη από ό,τι ήταν το 2010, ας πούμε.
0: Ναι, το βλέπω στα στοιχεία εδώ πέρα που έχω μπροστά μου από την μελέτη που αναρτήθηκε στο Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών. Αυτό όμως τώρα, κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω στην περίοδο της κρίσης κάποιοι άνθρωποι που δεν πιέστηκαν όσο οι υπόλοιποι να κατάφεραν να επενδύσουν ένα ποσό για να πάνε στο γιατρό τους, να προστατεύσουν την υγεία τους. Όμως σήμερα είμαστε το 2026, με ένα πακτολό χρημάτων να έχει πέσει στη χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης και παραμένουν αυτά τα ποσοστά εξαιρετικά υψηλά. Άρα εδώ κάτι ή είναι στρεβλό ή δεν έχουμε καταλάβει ότι έχει βελτιωθεί η εικόνα των δημόσιων νοσοκομείων. Πάντως κάτι δεν πάει σωστά.
11: Ναι, κοιτάξτε, τα στοιχεία, ναι, δεν δείχνουν σίγουρα κάποια βελτίωση. Είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήταν, ας πούμε, έτσι, στην κορύφωση του μνημονίου, αν μπορώ να το πω έτσι, mm-hmm. δηλαδή γύρω στο 2013-2014, τότε που είχαν γίνει και οι περισσότερες περικοπές συμπεριλαμβανομένες και της υγείας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν δούμε την κατάσταση σήμερα, τα τελευταία τουλάχιστον στοιχεία, φαίνεται ότι τα χρήματα που πηγαίνουν στην υγεία και από πλευράς κράτους αλλά και συνολικά είναι λιγότερα από ό,τι ήταν προ-κρίσης. Και αυτό φυσικά έχει αντανακλάται, όπως καταλαβαίνετε, στην ποιότητα και στην πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας.
0: Εγώ διαβάζω λοιπόν στην έκθεση ότι εδώ καταγράφεται μια μεγάλη δυσκολία πρόσβασης. Αυτό όμως γιατί συμβαίνει, και σας ρωτώ για τον εξής λόγο. Παρακολουθούμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να ανακοινώνει ότι έχουν γίνει προσλήψεις, ότι και σε επίπεδο υποδομών τα νοσοκομεία έχουν βελτιωθεί, ότι έχει περιοριστεί ο χρόνος αναμονής. Αυτό, έτσι όπως το περιγράφει ο Υπουργός, δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτό που καταγράφει η μελέτη.
11: Ή μπορούμε να το πούμε ανάποδα, τα στοιχεία που βγαίνουν.
0: Τα στοιχεία, προφανώς.
11: Δεν επιβεβαιώνουν αυτό που λέει ο Υπουργός.
0: Ναι,
11: δηλαδή,
0: αλλά
11: φαίνεται ότι στη χώρα μας έχουμε έτσι ρεκόρ. Είμαστε στην πρώτη, την τελευταία θέση, να λέω, πώς θα το δει κανείς, όσον αφορά την πρόσβαση του πληθυσμού σε ιατρικές εξετάσεις. Βγάζει μια στατιστική η Eurostat, που είναι αυτό. Το ποσοστό του πληθυσμού που δεν κάνει τις εξετάσεις υγείας που χρειάζεται για διάφορους λόγους. Ο λόγος μπορεί να είναι είτε το κόστος, είτε η αναμονή, είτε έτσι η απόσταση από εκεί που ζει ο πολίτης. Σε αυτό το δίκτυο λοιπόν έχουμε, το τελευταίο στοιχείο είναι το 25, έχουμε ένα 11,5% του πληθυσμού που δεν κάνει τις αναγκαίες ιατρικές του εξετάσεις λόγω είτε κόστους, έτσι, είτε αναμονής, είτε απόστασης. Και αν πάμε να δούμε μετά αναλυτικά για ποιο λόγο, ο συντριπτικά σημαντικότερος λόγος είναι το κόστος.
0: Κύριε Κούτεντάκη, εγώ ξέρω, μεγαλώνοντας μάλλον έμαθα, ότι η οικονομία μιας χώρας κρίνεται από τις παροχές υγείας, δηλαδή πόσο μεγαλύτερη πρόσβαση έχουμε σε αυτές, καλή περίθαλψη, από τα σχολεία και από τις δημόσιες συγκοινωνίες. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Δηλαδή, αν σας ζητούσα να μου περιγράψετε τη χώρα, και πρέπει να σας πω ότι θαύμασα, και το λέω με εν πλήρη συνείδηση, την τοποθέτησή σας όπως την άκουσα, έτσι, στα συγκριτικά στοιχεία που παραθέσατε στην τελευταία παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, και ήθελα πάρα πολύ να συζητήσουμε. Γιατί αν η οικονομία μας δεν διορθωθεί, όλα αυτά θα τα συζητάμε και θα τα ξανασυζητάμε σε ένα αίσθημα θυμού, στεναχώριας και θλίψης.
11: Ναι, να ξεκινήσω από το τελευταίο, έτσι, μια και νομίζω ότι είναι σημαντικό. Το θέμα του πώς αντιδρούμε σε πράγματα που δεν μας αρέσουν είναι σημαντικό. Και είναι σημαντικό γιατί τα αισθήματα, έτσι, θυμού, οργής, αγανάκτης κτλ. Μπορούν να γίνουν δημιουργικά, μπορούν και να μην γίνουν. Μπορεί να γίνει, δηλαδή, μια τυφλή διαμαρτυρία η οποία να θρέψει και να φέρει μπροστά χειρότερες εκδοχές από τα προβλήματα που ζούμε. Λέγοντας το αυτό, έτσι, για να μείνει, θα έλεγα πως η οικονομία έχει πολλές διαστάσεις, πολλά επίπεδα. Μπορεί κανείς να βλέπει, ας πούμε, έναν βασικό, ίσως το βασικότερο δείκτη για την οικονομία μιας χώρας, που είναι το ΑΕΠ, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, το ρυθμό μεγέθυνσή του, πόσο μεγαλώνει η πίτα, τέλος πάντων, όπως λέμε με απλά λόγια. Αυτό όμως από μόνο του δεν απαντάει ούτε στην ποιότητα της ζωής των πολιτών μιας χώρας, ούτε και σε άλλα στοιχεία που επηρεάζουν το βιωτικό μας επίπεδο και δεν μπορεί να τα μετρήσει το ΑΕΠ. Είχε πει, νομίζω, κάποιος, ο Τζον Κένεντι, αν δεν κάνω λάθος, αλλά δεν είμαι σίγουρος, ότι το ΑΕΠ μετράει τα πάντα εκτός από αυτά που έχουν σημασία για τη ζωή των ανθρώπων. Μπορούμε, λοιπόν, να έχουμε μια οικονομία που αναπτύσσεται με έναν αξιοπρεπή ρυθμό, αλλά από εκεί και πέρα το πώς μοιράζεται αυτό το εισόδημα, ποιο μέρος αυτού του εισοδήματος που παράγεται, έτσι, ιδιωτικά πρώτα απ' όλα, κατά κύριο λόγο, αναδιανέμεται μέσω από την δημοσιονομική πολιτική του κράτους, μέσω της φορολογίας, μέσω των ασφαλιστικών εισφορών και μέσω των δαπανών που κάνει το κράτος στην κοινωνική προστασία, στην υγεία, στην εκπαίδευση, είναι δύο διαφορετικά θέματα.
0: Συγγνώμη, να σας βάλω μια νοτελία εδώ. Νομίζω ότι και ένα μεγάλο κομμάτι του θυμού μας σχετίζεται με αυτό. Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι η χώρα παράγει ένα πλούτο, ο οποίος όμως στην πραγματικότητα διευρύνει την ψαλίδα των ανισοτήτων. Και αυτό μας θυμώνει λίγο περισσότερο.
11: Μας θυμώνει, αλλά δεν πρέπει να μένουμε στο συνέστημα του θυμού. Πρέπει το συνέστημα του θυμού να γίνεται σκέψη, να γίνεται κατανόηση του τι συμβαίνει, και από εκεί και πέρα αναζήτηση λύσεων. Γιατί ο θυμός σκέτος, αυτό που σας είπα και πριν, μπορεί να οδηγήσει σε χειρότερες καταστάσεις.
0: Λύσεις όμως που θα έρθουν, κύριε Κουτεντάκη, από τις πολιτικές δυνάμεις θα έρθουν οι λύσεις. Δηλαδή, πρέπει να εμπιστευτούμε ένα πρόσωπο, ένα πολιτικό πρόσωπο, που όταν μας λέει ότι ο δρόμος είναι α και θα τον διαβούμε παρέα, να το εννοεί. Νομίζω ότι αυτό μας λείπει στην παρούσα φάση.
11: Αυτό, νομίζω, είναι και το θέμα της πολιτικής. Ξέρετε, τα πρόσωπα προφανώς παίζουν τον ρόλο τους, τα προγράμματα, τα στελέχη, η αξιοπιστία τελικά των διαφόρων πολιτικών προγραμμάτων που κατατίθενται στο δημόσιο διάλογο. Και το κύριο, κατά τη γνώμη μου εδώ πέρα, είναι κατά πόσο τελικά αυτός ο διάλογος συντελείται με πολιτισμένο τρόπο, με στοιχεία και όχι με φωνές, ανακρίβειες, παραπληροφόρηση, τοξικότητα, όπως λέμε έτσι τελευταία, που είναι και
0: της μόδας
11: η λέξη. Και τελικά όλα αυτά, ξέρετε, προσπαθούν να προσελκύσουν υποστήριξη από το εκλογικό σώμα, επενδύοντας σε συναισθήματα τύπου θυμός, οργή κτλ. Εκεί φοβάμαι ότι ο δημόσιος διάλογος εκφυλίζεται καμιά φορά σε κάτι που δύσκολα θα οδηγήσει σε βελτίωση της κατάστασης. Κινδυνεύει να προκαλέσει χειρότερα πράγματα. Είμαι, δηλαδή, ειδικά με τον θυμό και τον ρόλο του στην πολιτική συζήτηση και ως, ξέρετε, βασικό κριτήριο ή κίνητρο πολιτικών επιλογών, θεωρώ ότι είναι πολύ ανησυχητικό.
0: Να βγαίνετε πιο συχνά αυτό, να το λέτε όμως, κύριε Κουτεντάκη, να το ακούνε όλες οι πολιτικές δυνάμεις, οι δυνάμεις, τέλος πάντων, που θέλουν να παίξουν ένα ρόλο την επόμενη μέρα στη χώρα. Είπατε πάρα πολύ σωστά το θέμα της αξιοπιστίας, βάλατε πολύ σωστά το θέμα της ανάπτυξης του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια, και είναι λογικό. Η χώρα, επειδή έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία και από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, η χώρα έχει δυνατότητες περαιτέρω να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της. Και το λέω γιατί, απλά να το θυμίσω για την ιστορία, ότι στη δεκαετή μας κρίση ο όρος ανταγωνιστικότητα ήταν, είχε πάρα πολύ αρνητικό φορτίο και στο μυαλό όλων πήγαινε η απόλυση κατά βάση.
11: Ναι. Κοιτάξτε, ναι, η ανταγωνιστικότητα, να το πω αλλιώς, μια χώρα μπορεί να ανταγωνιστεί με διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος, για παράδειγμα, θα ήταν να επενδύσει σε κλάδους παραγωγής που είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας και μπορεί μέσω των επενδύσεων, της τεχνογνωσίας που θα αποκτήσει, της τεχνολογίας, των δεξιοτήτων των εργαζομένων, να αποκτήσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και να μπορεί έτσι να εξάγει ανταγωνιζόμενοι άλλες χώρες που παράγουν τα ίδια πράγματα. Αυτός είναι ένας τρόπος. Ένας άλλος τρόπος είναι να προσπαθήσει να ανταγωνιστεί μειώνοντας το εργατικό κόστος, στοχεύοντας σε κλάδους που είναι αυτό που λέμε εντάσεως εργασίας, mm-hmm. δηλαδή αυτός που είναι καλύτερος στον ανταγωνισμό της αγοράς είναι αυτός που παράγει φτηνότερα. Αυτός που δίνει χαμηλότερους μισθούς, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Mm-hmm. Αυτός ο τρόπος, ο δεύτερος και ο πρώτος τρόπος που σας είπα πριν, είναι δύο εντελώς διαφορετικοί τρόποι να παίξει μια χώρα στον διεθνή ανταγωνισμό. Η χώρα μας έχει, νομίζω, μια ιδιαιτερότητα εδώ πέρα. Έχουμε έναν πολύ ανεπτυγμένο τουριστικό κλάδο, και ο οποίος τουριστικός κλάδος είναι ένας κλάδος σχετικά χαμηλής παραγωγικότητας, συγκρίνοντάς τον με κλάδο, για παράδειγμα, όπως η βιομηχανία, mm-hmm. έτσι, που είναι πολύ πιο υψηλής παραγωγικότητας. Και το να πηγαίνουν όλες οι προσπάθειες στην ανάπτυξη αυτού του κλάδου σαν μονοκαλλιέργεια, αν μπορώ να το πω έτσι.
0: Καλά το λέτε.
11: Νομίζω ότι δεν συμβάλλει τελικά στην αύξηση της συνολικής μας παραγωγικότητας, άρα και των μισθών, άρα και του επίπεδου ζωής του πληθυσμού. Και το χειρότερο είναι ότι πολλές φορές, ξέρετε, όταν αναπτύσσεται ένας κλάδος, δεν αναπτύσσεται κάποιος άλλος ή αναπτύσσεται εις βάρος άλλων κλάδων. Και ο τουρισμός, νομίζω, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Να σας ρωτήσω.
11: Στον χώρο της ανταγωνιστικότητας, πάντως, δεν θα έλεγα ότι πάμε καλά. Δεν φαίνεται να υπάρχει πρόοδος.
0: Αν σας ρωτούσαν, λοιπόν, κατά την άποψή σας και από την εμπειρία που έχετε και με την ψυχραιμία με την οποία αντιμετωπίζετε τα πράγματα, πού θα έπρεπε να εστιάσει η χώρα ως παραγωγικό μοντέλο? Δηλαδή, πρέπει να επενδύσει στον πρωτογενή τομέα, για παράδειγμα? Πρέπει να επενδύσει στη μεταποίηση? Πρέπει να επενδύσει στη βιομηχανία, στις νέες τεχνολογίες, στα data centers? Τι θα λέγατε, δηλαδή, η χώρα, έτσι όπως την γνωρίζετε, σε βάθος και στα οικονομικά της στοιχεία, πού πιστεύετε ότι μπορούμε να φανούμε ανταγωνιστικοί, ισχυρή και να έχουμε και ένα μεγάλο αριθμό ικανοποιημένων εργαζομένων? Σας ρωτώ γιατί πραγματικά θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμη την εμπειρία σας στη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας.
11: Θα σας έλεγα τώρα, είναι μεγάλο το ερώτημα, όπως καταλαβαίνετε, έτσι, γενικά πώς θα μπορούσε να αναδιατάξουμε το παραγωγικό υπόδειγμα της Ελλάδας. Θα σας έλεγα, μένοντας στο παράδειγμα του τουρισμού, έτσι που ο βασικός του ανταγωνισμός έχει να κάνει με την αγροτική παραγωγή, έτσι, για παράδειγμα, χρησιμοποιούν έναν πόρο και οι δύο, το νερό. Έτσι, αν το νερό τώρα σε συνθήκες σχετικής λειψιδρίας σε κάποιες περιοχές, μπορεί να, το γεγονός το χρησιμοποιεί ο ένας κλάδος, να μην αφήνει αρκετό για τον άλλο κλάδο. Θα έλεγα ότι μια προσπάθεια αναβάθμισης και του πρωτογενούς τομέα της αγροτικής παραγωγής σε συνδυασμό με τη μεταποίηση, που καταλήγουν αυτά σε ένα σχήμα, ας πούμε, βιομηχανίας τροφίμων, ανάπτυξης βιομηχανίας τροφίμων, δηλαδή, που μπορεί να έχει και εξαγωγική δραστηριότητα ισχυρή, και αυτό ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει μια, αντί να έχει ανταγωνιστική σχέση με τον τουρισμό, να έχει μια συμβιωτική σχέση με τον τουρισμό, χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, τα προϊόντα του αγροτικού τομέα, τα τυποποιημένα προϊόντα του αγροτικού τομέα, ως εισρωή στο κλάδο του τουρισμού.
0: Απορώ γιατί δεν το έχουν σκεφτεί αυτό που λέτε εσείς. Πολλές φορές εμένα με έχει προβληματίσει, γιατί γνωρίζω ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες παραγωγοί που κάνουν και premium προϊόντα, τα οποία εξάγονται σε πολύ υψηλές τιμές και εξάγονται σε πολύ μεγάλες ποσότητες, γιατί είναι ένα άξιο επιτρέψτε μου τον όρο, μπορεί να είναι και αδόκιμος, άξιο προϊόν. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικά να φας το χ εκλεπτισμένο μέλι από το να φας ένα οποιοδήποτε μέλι ή τη φέτα ή το γιαούρτι που έχουμε πολύ μεγάλες εξαγωγές σε αυτά τα προϊόντα.
11: Πράγματι, αλλά θα δείτε έτσι, γιατί αυτό που λέτε είναι πραγματικό, το έχω δει και εγώ. Και θα δείτε, ας πούμε, στην περιοχή που μπορεί να παράγει, τι να σας πω, ένα πολύ καλή ποιότητα τυρί, ας πούμε, mm-hmm. στο δίπλα ξενοδοχείο, στην ίδια περιοχή, να έχει ολλανδικό τυρί. Να μην έχει το τοπικό τυρί, το οποίο μπορεί να είναι πρώτης κατηγορίας και ποιότητας. Αυτό είναι μια διασύνδεση η οποία θα πρέπει με κάποιο τρόπο να προωθηθεί.
0: Αυτό θέλει μια πολιτική απόφαση, κύριε Κουνταντάκη. Δηλαδή, εδώ θα έπρεπε οι υπουργοί, οι αρμόδιοι να συνεννοηθούν και να το προωθήσουν. Αλλά θέλει σχέδιο αυτό. Θέλει όραμα. Θέλει να κάνει σκέφη να ασχοληθεί με τη χώρα, με του πολίτε τη χώρα. Είναι πολύ σύνθετο.
11: Τα θέλει όλα αυτά. Ναι. Γενικά, ξέρετε, η πολιτική και η. Όχι μόνο η οικονομική, γενικότερα η πολιτική το θέλει αυτό. Θέλει πρώτα απ' όλα την πολιτική βούληση, αλλά θέλει από εκεί και πέρα και την επιμονή να παρακολουθεί κανείς κάτι, να πιέζει προς την κατεύθυνση αυτή και να κινητοποιεί και τη δημόσια διοίκηση, τον όποιο μηχανισμό τέλος πάντων έχει στη διάθεσή του, προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι, ξέρετε, πολιτική βούληση, πήρα μια απόφαση, βγήκε ένας νόμος, τέλος η ιστορία.
0: Όχι.
11: Έχει από εκεί και πέρα πολλά στάδια θέλει... που πρέπει αυτός ο νόμος.
0: Έχετε δίκιο. Ξέρετε τι θέλει. Θέλει αυτό που κάνουν οι πολιτικοί πάντα την προεκλογική περίοδο. Πόρτα-πόρτα, καφενείο-καφενείο. Αυτό θέλει. Mm. Να δεις, παιδί μου, εγώ αποφάσισα κάτι. Εσύ το εφαρμόζεις. Και τι αποτέλεσμα έχει. Θέλει πριν να το δεις κιόλας, να το μετρήσεις. Γιατί μπορεί να έχεις μια πολύ ωραία ιδέα και να μην σου προκύψει τελικά οικονομικά όπως την έχεις υπολογίσει. Να δεις τι διορθώσεις θα κάνεις. Είναι μια ζωντανή κατάσταση.
11: Αυτό ακριβώς.
0: Κύριε Κουτσεντάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ελπίζω από Σεπτέμβρη που θα μπούμε και πιο δυναμικά στην προεκλογική περίοδο να τα πούμε και εδώ και στο Ραδιοθάλαμο, να μας αφιερώσετε μία ώρα, να τα δούμε λίγο τα πράγματα για να καταλάβουμε και τις σχέσεις της οικονομίας, την πολιτική σκέψη και σε όλα τα βασικά ζητήματα που μας έχουν τρελάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα.
11: Εντάξει, ευχαριστώ και αλλάζω να το κανονίσουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική η συζήτηση μαζί σας. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, καλημέρα, γεια σας. Αργήσαμε, αλλά άξιζε τον κόπο. Είναι πολύ δύσκολο να έχουμε τον κύριο Κουτεντάκη. Γενικώς δεν αγαπά πολύ τις συνεντεύξεις. Πρέπει κάτι να έχει να πει. Τώρα μας δόθηκε η ευκαιρία με αυτή τη μελέτη που έγινε για τις δαπάνες υγείας. Και εδώ είμαστε, τον δεσμεύσαμε. Και εσείς που έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, και εγώ τον δεσμεύσαμε από Σεπτέμβρη να τον φέρουμε εδώ. Διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά, η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
13: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες.
14: Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9 και 52 πρώτα λεπτά Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι την κορυφή της ώρας. Απέναντι μου μάγος των πλήκτρων ωραίες της Παπάς και στις υπέροχες μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη. Πάω πολύ γρήγορα στα μηνύματά σας γιατί είναι και από το προηγούμενο θέμα. Μου λέει ο Κυριάκος, εμείς που πήγαμε στρατό, υπηρέτησα 32 μήνες. Ο στρατός μου άφησε μόνιμο κουσούρι. 60 άτομα σε ένα θάλαμο ύπνο. Έλα μου, ωραία Κυριάκο μου, εύχομαι όλο το κουσούρι της ζωής σου να είναι αυτό. Να μην είναι κάτι άλλο. Πάω λοιπόν και στα υπόλοιπα μηνύματα. Ο Δημήτρης ήθελε να με βοηθήσει ψάχνοντας εκείνη τη λέξη, μου λέει τα φρύδια. Πολύ σωστά. Εδώ ο φίλος ή η φίλη μου λέει αντιμετώπισα και εγώ παρόμοιες αντιδράσεις με το γιο μου μέχρι που εν τέλει πήγε στο στρατό και ευτυχώς ολοκλήρωσε τη θητεία του κανονικά και μπράβο του και μπράβο σου. Ο Χρήστος μου γράφει καλημέρα, όταν η στράτευση ήταν αυτονόητη για την τιμή της χώρας αλλά και δείγμα γενναιότητας και αυταπάρνησης, τώρα φλωρέψαμε. Μου έχει στείλει μια φωτογραφία από το ημερολόγιο του 40, βεβαίως και φλωρέψαμε. Δεν υπάρχει καμία αυταπάρνηση, υπάρχει μόνο το πίστιό μου να προσέξω. Η Τόνια λέει τι σωστά τα λες, καλημέρα από τα όμορφα κύθυρα σου, ανταποδίδω την καλημέρα, να σε καλά Τόνια. Μου σε ευχαριστώ. Εντυπωσίασε, λέει ο Τσίπρας, με την τοποθέτηση ελεύθερη είσοδου στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα περίμενα όμως να πει ελεύθερη είσοδο και στα αεροπλάνα. Εντάξει, Βρενικό μου, μην είσαι επικριτικός. Προφανώς υπάρχει ένα σκεπτικό πίσω από αυτά που θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα δούμε αναλυτικά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Εμείς οφείλουμε να έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά. Τίποτα άλλο. Ανοιχτά και τα φίλτρα σε λειτουργία. Ο Αλέξανδρος μου λέει θέλω να πω κάτι για τα σχόλια που γράφονται από κάποιους για τις κοπέλες που πήγαν εθελόντριες στο στρατό και μετά παρετήθηκαν. Μην πυροβολούμε τις κοπέλες. Αύριο κάποιες από αυτές τις κοπέλες θα γίνουν μητέρες και όλοι μας ξέρουμε ότι ο ρόλος της μητέρας είναι πιο δύσκολος ρόλος της ζωής μιας γυναίκας. Ένας λόγος παραπάνω, Αλέξανδρε. Εφόσον θες να γίνεις μητέρα, πρέπει να έχεις υπηρετήσει την πατρίδα. Αυτή είναι η άποψή μου και προφανώς δεν τις πυροβολούμε. Είναι λογικό να υπάρχει αυτή η αντίδραση γιατί δεν τα έχουμε μάθει τα καμάρια μας. Δεν τα έχουμε μάθει να είναι με τα δύσκολα, τα έχουμε μάθει με τα εύκολα. Καλά να πάθουμε και εμείς και τα καμάρια μας. Λοιπόν, μην περιμένεις τώρα να κάνουν επανάσταση αυτά τα παιδιά. Η Κάλλη μου λέει του κυρίου Τσίπρα το μέτρο δωρεάν συγκοινωνία σε όλους τους κατοίκους θα έχει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα σε πολλούς τομείς εκτός του ότι τον βλέπεις και τον ακούς τον κύριο Τσίπρα, η ελπίδα ξανά και εντάξει Κάλλη μου, οκ. Δεν θα το σχολιάσω γιατί πριν από λίγο καιρό ήσουν με τον Στέφανο Κασέλα και γενικώς εμένα δεν μου αρέσουν αυτές οι μετατοπίσεις σε χρόνο τετέ μόνο και μόνο για το τι μας πηγαίνει η ροή της που δείχνει δυναμική. Πληθαίνουν λέει συνέχεια τα μη συνταγογραφούμενα με εντολή Γεωργιάδη. Επιπλέον είναι και αδικαιολόγητα ακριβά. Τα υποδεικνύουν όμως οι γιατροί. Όταν κάθε μήνα σου κρατάνε 100 ευρώ για την υγεία, γιατί πρέπει να πληρώνεις χωρίς συμμετοχή. Δεν πρέπει να πληρώνεις χωρίς συμμετοχή. Είμαι κάθετη σε αυτό. Στην Αθήνα λέει δεν χρειάζονται λεωφορεία. Υπάρχει το μετρό και ο κόσμος πρέπει να περπατάει για την υγεία. Άρε Δημήτρη, τι ωραία που τα λες. Ο αγαπημένος μου ο Γιώργης μου λέει σε ακούω τόση ώρα να προσπαθείς να περιγράψεις ότι χρειάζεται μπίπ για το στρατό. Κάκαλα τα λέμε στο χωριό μου. Εντάξει λοιπόν, ναι, τα χρειάζεται. Η ζωή τα χρειάζεται. Άμα δεν τα έχεις βίλε, πήγαινε στο μοναστήρι. Μη μας ζαλίζεις και τα μυαλά. Συγχωρέστε με, λέει ο Γιώργης, αλλά όταν το στομάχι γουργουρίζει πιο δυνατά από τις προεκλογικές υποσχέσεις, τι ακριβώς πιστεύετε ότι ψηφίζει κάποιους ιδέες, πρόγραμμα ή απελπισία, ελπίδα. Ο άλλος ψηφίζει ελπίδα. Καλημέρα ξανά και στον Κώστα. Και ο Αριστίδης μου λέει: καλημέρα, οι εκλογές θα γίνουν πριν μπουν οι δύο φόροι του ένφια. Ο υπουργός είπε ότι θα πληρώνουμε λιγότερα. Εδώ γελάμε. Μας περνούν για βλαμμένους. Δεν ξέρω τι θα πληρώνουμε, γιατί δεν το έχω δει στην εφαρμογή του. Λοιπόν, παιδες, φεύγω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας σήμερα. Ήσασταν φοβεροί, καταπληκτικοί όπως πάντα. Ο Σάκης μου έχει στείλει τη γατούλα του. Σύση τη λένε τη γατούλα σου. Η κόρη μου έχει τρία γατιά, τρία διαφορετικά ονόματα. Είναι ο Κάζα, είναι ο Κίκο και είναι και η Κίκα. Ε? Εκεί να δεις τι γίνεται, Σάκη μου, εκεί να δεις. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο του Σαββάτου. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων Βασιλική Γιούτσου και αμέσως μετά Αναστάματιάδου Σπύρος Λάμπρου. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε την Κυριακή, αύριο δηλαδή, και μετά θα αργήσουμε να ξανανταμώσουμε, διότι βγαίνουμε και σε άδεια. Προετοιμαζόμαστε και για τις νέες υποχρεώσεις. Από Δευτέρα ξεκινάμε στο ειδήσεις. Θα καλύπτουμε πολιτικά το ρεπορτάζ της προοδευτικής παράταξης, δηλαδή Πασόκ, Αλέξη Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ όσο υπάρχει. Εκεί θα ανταμώνουμε, εκεί θα μας διαβάζετε, θα μας δεχόμαστε και τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας, αλλά αυτά από Δευτέρα. Αύριο εδώ, στις επάλξεις, με ένα υπέροχο τραγούδι, ίσως το μόνο που μου αρέσει από ENXS, θα σας αφήσω. Never Tear Us Apart. Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Αντιφατικά μηνύματα από το πεδίο και τη διπλωματία για το ενδεχόμενο ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη σήμερα, τα οποία είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Λίγες ώρες νωρίτερα, η Τεχεράνη, το Πακιστάν, που έχει ρόλο μεσολαβητή, και η Ουάσιγκτον είχαν εκφράσει την αισιοδοξία τους για την πιθανότητα, ύστερα από εβδομάδες κοπιαστικών διαπραγματεύσεων και ελπίδων που διαψεύστηκαν, να επιτευχθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο. Οι εκδοχές ενός πιθανού συμβιβασμού που παρουσιάστηκαν από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης και την Ουάσιγκτον παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές. Ο Αραξή δήλωσε ότι το σχέδιο της συμφωνίας προβλέπει την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και μια νέα μορφή διαχείρισης του στενού του Ορμούς. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ψάχνει προσχήματα για να εκτροχιάσει μια πιθανή συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ουάσιγκτον τώρα, υψηλόβαθμος αξιωματούχος εκτίμησε σε 80 με 85% την πιθανότητα μιας συμφωνίας πλαισίου που θα ανοίξει μια περίοδο 60 ημερών με τεχνικού χαρακτήρα συζητήσεις, αλλά όχι 100%. Το Ιράν έχει προχωρήσει τις τελευταίες εβδομάδες σε οχύρωση των εγκαταστάσεων, όπου φυλάσσεται το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε προσπάθεια ανάκτησής του, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του CNN. Τραγωδία το πρωί στη Θεσσαλονίκη, όπου μια γυναίκα που είχε πάει για το μεροκάματο έχασε τη ζωή της. Η 56χρονη εργαζόταν στη βιομηχανική περιοχή της Ίδνου, όταν στις 7.30 συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες αλλά και τα αίτια του δυστυχήματος. Τροχαίο ατύχημα με λεωφορεία αργά το βράδυ στα Νολιώσια, σε κολόνα του ΔΔΕ, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, προσέκρουσε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα λεωφορείο του ΑΣΑ. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό για τις πρώτες βοήθειες. Τα αίτια της πρόσκρουσης του αστικού λεωφορείου ερευνώνται από την Τροχέα. Συνεχίζονται οι καραβιές μεταναστών στα νότια της Κρήτης. Την περισυλλογή 44 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησαν τα ξημερώματα, παραπλέοντα πλοία σημαία Σιγκαπούρη στη θαλάσσια περιοχή 45 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Περισυνελέγξαν με ασφάλεια και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων, συνοδεία περιπολικού σκάφους του λιμενικού σώματος. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι, σκοτώθηκε σε συντονισμένη επιχείρηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Νότια Βενεζουέλα ο αρχηγός της εγκληματικής

0: οργάνωσης Ρέντε Αράγκουα, όπως ανακοίνωσαν χθες τοπική ώρα οι δύο χώρες, σε μία ακόμη ένδειξη της πρόσφατης επανέναρξης της συνεργασίας μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Καράκας, ο θάνατος του λεγόμενου Νίνιο Γκερέρο ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ενώ ακολούθησε επιβεβαίωση από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Η Ρέντε Αράγκουα, που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορείται μεταξύ άλλων για εμπορία ανθρώπων, απαγωγές, βιασμούς, διακίνηση ναρκωτικών και δολοφονίες. Επίθεση με ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη σε λιμενικές εγκαταστάσεις στην Νότια Ρωσία προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, δήλωσαν σήμερα το πρωί οι τοπικές αρχές. Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός 12χρονου αγοριού στη Νέα Υόρκη. Ο μαθητής της 6ης τάξης δημοτικού πιθανώς προσπαθούσε να ολοκληρώσει τη διαδικτυακή πρόκληση της μιας μπουκιάς, καθώς φέρεται να είχε προσπαθήσει να καταπιεί ένα ολόκληρο ντόνατ. Ο Elon Musk έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο μετά την άνοδο των μετοχών της SpaceX κατά την πρώτη μέρα διαπραγμάτευσής του στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και ο καιρός σήμερα: βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, στην περιοχή της Χαλκιδικής και πιθανώς της Ανατολικής Μακεδονίας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, στις Ποράδες και την Εύβοια έως και το μεσημέρι, πιθανώς στη Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική σήμερα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν μέχρι το μεσημέρι, μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια, βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως 6 και τη θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.
1: Άκουστε τώρα, ήταν ένα. Αχ, ακούστηκε από το θάρενο. Αχ, να σηκωθούμε από εδώ. Ένα οπαλάκια, ένα αυτό. Συν το ότι μπήκαμε μέσα, είναι δηλαδή, θα σα δείξω τι δύο εικόνε. Αυτή είναι τώρα στι θέσει που καθόμασταν. Η προηγούμενη ήταν. Μπήκαμε μέσα η Άννα, η Βασιλική, εγώ, ο Θάνος, όλοι μαζί. Έχει θυμώσετε σε κάτι επισκέπτη το 80 που χτυπάγανε το κουδούνι και δεν μπορούσε να ανοίξει πόρτα. Δεν έπιανε το ing, εκείνο και σπρώχνε όλοι. Γεια σα, τι κάνετε. Μαρία Παγωτό φέραμε. Κώστα! Ήρθαν τα παιδιά, Κώστα, μ' ακούς! Ένα τέτοιο. Και αυτό μπαίναν όλοι μέσα, αφήνανε τσάντες, παγωτά αυτά. Α, τα παιδιά, πώς μεγάλωσαν! Γείτονες στα μεταξύ, δίπλα ήταν όλοι.
2: Και αυτές τις ωραίες μαγικές στιγμές έχεις πάψει να τις ζεις.
1: Αυτό το πράγμα με το χάος που μπαίναν όλοι δεν γίνεται τώρα. Αυτό δεν έχει τέτοιες επισκέψεις.
2: Μπαίνουν τρεις-τρεις.
1: Ρε παιδί μου, βλέπονται τώρα από λίγο από το ίντερνετ, λίγο από το Skype, λίγο από τα τηλέφωνα. Είναι πολύ συχνή επικοινωνία.
2: Σαν, δηλαδή, τότε δεν ήταν εύκολο. Στο σπίτι σου, δεν και άβατο.
1: Ήταν και άβατο το κορόπι τότε για να έρθουν εκεί πέρα. Περνάγανε.
2: Τώρα που είναι βατό, πώς έρχονται, μαδιά χέρια.
1: Τώρα δεν έρχονται, δεν τους θέλουμε. Είμαστε μεγάλη πόλη. Τώρα έχουμε σειρματοπλέξει. Είμαστε πολύ επιλεκτικοί στο ποιοι θα μπουν μέσα. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε το αεροδρόμιο μας. Έχουμε τους δικούς μας δρόμους. Πάνε προς την Γλυφάδα, πάνε προς τις θάλασσες. Είμαστε αυτόνομοι.
2: Δεν κάνετε, δεν κάνετε γιορτές στα σπίτια.
1: Δεν κάνουν τώρα τόσο πολύ γιορτές στα σπίτια.
2: Πού τα γιορτάζετε, έξω σε ταβερνές.
1: Ναι, ταβέρνες πιο πολύ. Πού να ψήνει τώρα και αυτό και ταλαιπωρία και το ένα και το άλλο, κάνει έξω. Θα πούμε χρόνια πολλά σήμερα. Έχει γενέθλιο πατέρας μου, παιδιά. Ναι. Χρόνια πολλά, χαίρεσε. Σωτηράκι, να είσαι καλά.
2: Διδήμαρα.
1: Πάντα δυνατός. Ναι,
2: φοβερή,
1: δίδυμος, δίδυμος.
2: Τρομερή. Νομίζω είναι η χαρά του σπιτιού σας, η αισιοδοξία του σπιτιού σας.
1: Επειδή στα ματιά του είναι δίδυμος, όλοι οι δίδυμοι είναι τέλειοι. Καταλαβαίνετε.
2: Η ήρεμη δύναμη του σπιτιού σας. Αυτός που δεν λέει πολλά, ναι, που δεν σχολιάζει, αυτό, που απλά παρατηρεί. Κάνει το χαζό, αλλά δεν είναι καθόλου χαζός. Ξέρει τα πάντα. Και ας νομίζουν οι άλλοι ότι δεν ξέρει τίποτα και ότι πετάει χαρταετό.
1: Έχει, είναι χαρισματικός αυτός. Δεν ασχολείται με μικροπράγματα καθόλου.
2: Καθόλου.
1: Δεν ασχολούνται. Δεν ξέρω πώς το κάνουν.
2: Μεγάλα
1: αυτό
2: μυαλά. Μεγάλα, ναι, μυαλά.
1: Δεν ασχολούνται, δεν μπορούν. Αυτό. Και είναι και απλοί άνθρωποι οι περισσότεροι από αυτούς.
2: Χρόνια δηλαδή, του πολλά, λοιπόν.
1: Τι λέω, τι να σου πάρω, που λέει, πάρε μου μια κολόνια. Το ίδιο είχε πει και στον αδερφό μου, το αρέσουν πάρα πολύ τα αρώματα. Τι λέω, εντάξει, τι κολόνια, ποια θέλεις. Μια να μυρίζει ωραία, ρε.
2: Ακριβώς. Χρόνια του πολλά, να είναι γερός και δυνατός.
1: Καλημέρα, παιδιά.
2: Έχει έρθει η πορτοκαλία οπτασία.
1: Καλημέρα, λέει, κερνά. Γεια σου, Ελάκη μας. Καλημέρα, κερνάω καφεδάκι. Πού είσαι, ρε φίλε, στο Λαύριο είσαι. Πού είναι εδώ πέρα, ή κάτσε να το δούμε.
2: Τζόνι Τρούπερ, όλο βολτάρης, φίλε. Πού είσαι.
1: Μέγα φιάσκο με την εθελοντική στράτευση γυναικών, λέει εδώ πέρα. Ναι, λίγες μείνανε μέσα, θα το δούμε αυτό. Καλημέρα, Πανούλη, καλημέρα. Λαύριο, δεν σου είπα, είδες. Μπάμπρε, ή αμέσως πήγε το τέτοιο. Γεια σου, Σάκη μου, να χαίρεσαι τον παπά. Α, σου εύχεται και χρόνια πολλά. Ο Σάκης, εξαιρετικό. Για να δω άλλο. Βούλα, Βούλα, καλημέρα. Καλημέρα, Σπύρο, καλημέρα, Άννα. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ
2: για τις ευχές. Χρόνια πολλά, λέει. Θα μας εμφανίσουν. Με τρόπο που δεν θέλουμε καθόλου.
1: Τώρα λέει που είναι βατό το κοροπί, έρχονται με νερό. Γιατί δεν είχαμε ούτε νερό. Καλά λέει. Είχαμε θέματα εμείς τότε.
2: Γιατί Γιώργη, τι σχέση έχει με το κοροπί, είναι από εκεί.
1: Ξέρει, πρέπει να ξέρει περιοχές, γιατί ξέρει πολλά από εκεί.
2: Γιώργη,
1: δουλεύουμε, κυρία μου, λέει, γράφουμε χιλιόμετρα για το Λαύριο, λέει ο Τζόρνης. Τι νομίζετε, έτσι είναι.
2: Α,
1: γεια,
2: ναι,
1: σου Κωστάκη, γεια σου Βούλα, γεια σου Σάκη. Πάνω, Γιώργη, Τζόνι, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Μ' αρέσανε πάντα αυτά τα ντου στα σπίτια με τα 1002 που φέρνανε ό,τι να είναι και που είχαν και τυλιγμένα πολλά πράγματα. Δεν ήταν μόνο ότι πηγαίνανε στο ζαχαροπλαστήριο, επειδή μου και παίρνανε κάτι, ήταν και τυλιγμένα στα αλουμινόχαρτα. Ήταν διάφορα. Μπορεί να έχει φτιάξει λίγο ραβάνι, λίγο αυτό. Ήταν ωραία αυτά τα τυλιγμένα. Τα αλουμινόχαρτα τότε ξετυλίγονταν σε αυτές τις.
2: Το αλουμινό χαρτό σου,
1: Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Το φόιλ είναι πολύ καλό, ναι.
2: Και είχε
1: κάτι
2: δηλαδή.
1: Και άμα το βλέπεις και να είναι μπαμπάτσικο.
2: Ότι έφτιαξα λίγο και, ναι, και σας έφερα το μισό.
1: Άμα ήταν μπαμπάτσικο και δεν ήταν πιεσμένο.
2: Ναι.
1: Άμα ήταν πιεσμένο, ήταν πίτα. Άμα ήταν μπαμπάτσικο, μπορεί να ήταν κανένα προφιντερόλ, καμιά πάστα, κανένα αυτό και το είχαν έτσι για να μην πατήσει το αλουμινόχαρτο πάνω. Φτιάξαμε λίγο από αυτό. Το κάνατε εσείς στις δικές σας περιοχές, στα Γιάννητσα. Δηλαδή πηγαίνω, δεν στέλναν οι γειτόνισσες μία στην άλλη ένα γλυκό, αν έφτιαχνε ένα φαγητό ή ένα τέτοιο. Τη μάνα η δικιά σου έφτιαχνε και πολλά.
2: Ναι, εγώ δεν είχα γειτονιά.
1: Εσύ δεν φαγειρεύεις κιόλας.
2: Δεν είχαμε γειτονιά. Είσαι,
1: σωστό.
2: Μένουμε εκτός πόλης.
1: Ήταν μέσα, βέβαια, έτσι είναι. Έτσι είναι, η επαύλης και τα ράντζα. Έτσι είναι. Σήμερα χαιρέτησα μεξικάνα με ράντζο, έτσι, με ένα τζιν από πάνω σκισμένο. Από κάτω ένα τζιν με κάτι λουλούδια και αυτά και μία παντόφλα. Και το τζινάκι και αφήσει και το μαλλί πολύ ξέφερο. Τη λέω, ποιες είσαι εσύ. Τη λέω, από πού ήρθες, από την Τιχουάνα, από πού έχει έρθει εδώ πέρα.
2: Αν με έβλεπε ο αδερφός μου έτσι, θα έλεγε, τι γίνεται, βγήκες, είσαι έτοιμη να βγει στα φανάρια.
1: Τίποτα.
2: Το χρώμα το έχει στα μούρια.
1: Ναι, άνετα.
2: Το μαλλί σου έτσι όπως είναι. Άφτιαχτο, απεριποίητο που φριζάρει και κάνει. Είσαι, μου λέει, έτοιμη.
1: Αποκλείεται, σου λέει, αδερφό σου που είναι στο εργοστάσιο, ότι φριζάρει το μαλλί. Δεν το ξέρει το φριζάρι.
2: Ναι, θα έλεγε κάτι χειρότερο.
1: Αυτό, το ανακατεμένο αυτό το πράγμα.
2: Φυσικά και το είχαμε αυτό που λες. Απλώς η μητέρα μου δεν πήγαινε απλά σε αλουμινόχαρτο. Η μητέρα μου του πήγαινε ολόκληρα τα ψιά.
1: Α, είδες. Να το λέει εδώ πέρα. Ο κύριος
2: δηλαδή,
1: σα
2: έφερα μια πίτα όταν έλεγε, πήγαινε ολόκληρο το ταψί τη πίτα.
1: Μένει στα Γιάννητσα Χίλς, λέει ο Θεοδωρόπουλος, η Άννα, γι' αυτό. Ο Ζαχαριουδάκης λέει, έχει δίκιο. Λέει, τότε οι γυναίκες ξέρανε να φτιάχνουν. Τώρα φτιάχνουν μόνο νύχια. Καλό είναι όμως. Θέλουμε να είναι περιποιημένες, έτσι μην το συζητάς. Εννοείται ότι θέλουμε να είναι μια χαρά. Δεν πηγαίνατε. Πήγαινε η μάνα.
2: Όχι,
1: πολύ
2: εντάξει, υπάρχουν και γυναίκες.
1: Και δεν γύρναγε και πίσω
2: ο ταψί.
1: Δεν γύρναγε ταψί πίσω ή.
2: Εγώ να γυρίσω το ταψί.
1: Εσύ πει να το πω.
2: Ποιο ταψί?
1: Ξέρεις πώς είναι το ταψί?
2: Πολύ καλά. Έχω στο σπίτι μου 2-3.
1: Κεψέ, ποια είναι η κεψέ?
2: Κεψέ δεν ξέρω τι είναι. Ξέρω το κεψέ.
1: Κεψέ, όχι. Κεψές είναι, το λένε στην Πελοπόννησο, είναι αυτή η τρυπητή η κουτάλα. Που παίρνει τις πατάτες τηγανιτές για να φεύγουν τα λάδια από κάτω.
2: Πώς λέγεται?
1: Κεψέ.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Εσύ πώς τη λες, ας πούμε.
2: Κουτάλα?
1: Τι κουτάλα? Οι κουτάλες είναι πολλές.
2: Μαγειρικό σκεύος?
1: Τρύπια. Τρύπια. Τρυπητή. Πιάζει την τρύπια. Εσύ. Οι κουτάλες είναι πολλές. Είναι οι κουτάλες που βγάζει τη φασολάδα, που έχει μεγάλη τέτοια.
2: Μπορεί να έλεγα, φέρει μου αυτή την κουτάλα την πορτοκαλί, για παράδειγμα.
1: Δεν
2: φέρει
1: είναι, μου αυτή την κουτάλα.
2: Μπορεί να έχει
1: εκτός
2: και
1: να την περάσει ένα χρώμα. Ένα μήνυο.
2: Όχι, εντάξει, έχει και. Τι λες, έχει μείνει πολύ πίσω. Τα σύγχρονα σκεύη βγαίνουν και σε διάφορα χρώματα. Ναι. Μπράβο. Ναι. Πώς τα λένε, πώς λέγεται. Κόλλησε αυτό το.
1: Τα ελληνικά σας είναι πάμπλουτα.
2: Σταμάτα, έχουμε σηκωθεί και από τις 6.30 ώρα.
1: Αυτό.
2: Πώς λένε, ρε.
1: Χερούλι. Χερούλι.
2: Δεν είναι χερούλι.
1: Τι είναι. Η λαβή.
2: Ναι.
1: Όχι το γερούλι,
2: η λαβή. Ναι. Μπορεί να είναι πορτοκαλί, μπορεί να είναι λευκή. Βγαίνουν με διάφορες εκδοχές τα σημερινά σκεύη. Σταμάτα.
1: Τουτουμάκια. Ποια είναι τα τουτουμάκια? Πες μας λίγο, ποια είναι τα τουτουμάκια, ρε φίλε. Εγώ πάντως λέει με σπάτουλα σιλικόνης βάζω αντιλιακό. Για να περνάει παντού. Σπύρο λέει διόχτυρα, Κώστας. Κώστα, θα τη μάθουμε να μαγειρεύει εδώ πέρα. Δεν την αφήσουμε έτσι, μην το συζητάτε.
2: Ποιος σου είπε ότι δεν ξέρω να μαγειρεύω? Ξέρω να μαγειρεύω, απλά δεν προλαβαίνω να
3: μαγειρεύω.
2: Δεν κολλάς
3: πολύ στις κουτάλες και σε αυτά, είσαι εντάξει.
2: Ναι, τώρα ναι. Κουτάλα, η μία κουτάλα και η άλλη. Σημασία έχει να γίνει το φαγητό με αγάπη και μεράκι και καλά υλικά, φρέσκα.
3: Πες ότι φτιάχνεις φακές στο wok. Αγνώστες λέξεις όλα.
2: Ας μιλήσουμε για την επικαιρότητα.
3: Έχεις wok. Αυτό εκεί πέρα που φτιάχνεις τα κινέζικα και τα τέτοια.
2: Ναι, αυτό. Να φτιάξω φακές εκεί.
3: Ναι, δεν βαριέσαι αφού και γι' αυτό σκεύω, είναι ωραίο.
2: Όχι, δεν έχω το, δεν το έχω τολμήσει αυτό. Τι στέλνουνε.
3: Ναι, ότι τι είναι τα τουτουμάκια. Είναι σαν χιλοπίτες. Να, έχει και φωτογραφία. Κάτσε να δεις που την έστειλε εδώ πέρα. Μπράβο.
2: Τουτουμάκια.
3: Ρε, παιδιά, για πείτε μας τις περιοχές σας.
2: Δηλαδή
3: κάνα περίεργο φαγητό που φτιάχνουνε.
2: Ζυμαρικό δηλαδή. Ναι, το τουτουμάκι.
3: Ναι. Αυτά είναι ωραίες με κόκκινη σάλτσα και μιτζήθρα. Μιτζήθρα πρέπει να πλύνει τα χέρια σου 4 φορές για να φύγει η μυρωδιά μετά. Θέλει δουλειά.
2: Εμείς τη λέμε μυζήθρα.
3: Ναι, το ίδιο είναι. Ναι.
2: Α, δεν βάζουμε τα.
3: Πάνω. Εσείς τη μυζήθρα πάνω, πώς την περνάτε, στα κίτρινα τη μια ή στο. Πού την περνάτε.
2: Μυζήθρα λένε.
3: Α, αυτό. Έχει, γιατί τα κεφαλοτήρια και αυτά έχετε. Όχι, τι τα λέτε. Σε όλα κεφαλοτήρια τα λέτε αυτά.
2: Όχι, λέμε φέτα.
3: Μια και τα άλλα.
2: Και τα άλλα τυριά. Μία είναι η φέτα και όλα τα άλλα τυριά. Τι με κοιτάς σαν εξωγήινος. Ναι, πήγαινε η μαμά μου στο σούπερ μάρκετ και έλεγε. Βάλτε μου λίγο τυρί Μίλνερ, βάλτε μου λίγο τυρί Ένταμ.
3: Κασέρια τα λέτε εσείς ρε εσείς.
2: Ναι, ναι, σωστά. Κασέρι Ένταμ, μπράβο Σπύρο. Τα έχεις μάθει καλύτερα. Είδες πόσο Αθηναία έγινα τελικά.
3: Ναι, αυτό είναι. Και αυτό σου λέω. Ενώ ο Κώστας ο καημένος εδώ πέρα που έχει την επιχείρησή του στην Καλλιθέα έχει 1000 πράγματα και έχει με την ονομασία του.
2: Αυτό που στέλνει δεν είναι μυζήθρα.
3: Αυτά είναι τουτουμάκια. Να, αυτό είναι χιλοποίητε.
2: Αυτά είναι τα τουτουμάκια.
3: Ναι, είναι σαν μικρές χιλοποίητε. Χειροποίητε.
2: Μάλιστα.
3: Και,
2: και πώς θα τρώνε αυτά τα τουτουμάκια.
3: Με όρεξη.
2: Νο, πώς θα, πώς θα μαγειρεύει.
3: Με κόκκινη σάλτσα, ρε, εσύ. Αυτό είναι με κόκκινη σάλτσα ή με κόκορα τρώγονται αυτά.
2: Με κόκορα.
3: Ναι, ναι. Και πιο πολύ, όπως λέει και ο Γιώργος εδώ πέρα, είναι και οι γκόγκες. Οι γκόγκες είναι τις τρώνε στα Μεσόγεια. Πιο πολύ. Είναι αρβανίτικο φαγητό. Είναι μικρά μακαρόνια χειροποίητα. Κάνεις έτσι χράκ που κάνουν και φτιάχνεις ένα μικρό μακαρονάκι.
2: Σαν τα νιόκι.
3: Μπράβο. Ναι, αλλά το νιόκι είναι και πατάτα. Αυτό είναι μόνο ζυμαρικό.
2: Γιώργη, να το λέτε καλύτερα. Αλλάξτε το. Το γκόγκες δεν είναι τόσο έβυχο και τόσο.
3: Άμα έκανε μια εκπομπή μαγειρική και έλεγε σήμερα φίλε.
2: Με τον
3: Άκη
2: Πετρετζίκη.
3: Ναι, μόνη. Έλεγε σήμερα θα φτιάξουμε γκόγκες, αλλά κρέμα.
2: Όχι.
3: Δεν θα φτιάξει.
2: Πιο πολύ στο παραδοσιακό θα πήγαινα. Όπως έκανε ο Ηλίας Μαμαλάκης. Μου άρεσε πάρα πολύ η εκπομπή του Ηλία Μαμαλάκη.
3: Γεμιστά, τι.
2: Όχι, θα ήθελα να πηγαίνω σε κυρίες που γνωρίζουν και σε ανθρώπους που γνωρίζουν.
3: Και να μαγειρεύουν.
2: Ναι, και να λέγανε λοιπόν τώρα θα βάλουμε το ωραίο μαστιράκι. Θα αυτό, θα κοιτάξω.
3: Μόλις θα πήγαινε να βάλει το τυράκι, έλεγε σοπα όπα. Φτάνει για την παθένη. Πού πα. Μόλις θα πήγαινε να βάλει το κοιμάτι, έλεγε σοπα όπα. Είναι βαρύ τώρα αυτό. Μπεσαμέλ δεν χρειάζεται. Μην βάλετε μπεσαμέλ. Σα παρακαλώ. Όχι. Και το τοστάκι δεν χρειάζεται δύο ψωμιά. Ένα, το βάζει στη μέση και το διπλώνει. Ναι. Ούτε δύο φέτε στη ρία. Δύο πόρτε έχει ζωή, άνοιξε μια και μπήκα.
2: Απλά θα τη έλεγα μπορούμε να δώσουμε και μια εναλλακτική, ας πούμε, στου τηλεθεατέ μα που προσέχουν.
3: Όχι, δεν όχι.
2: Πόσο, όχι, εντάξει. Σχεδόν όλε τι συνταγέ μπορεί να τι φτιάξει πιο ελαφριά.
3: Ναι, σταμάτα. Αλλά δεν έχουν ίδια γεύση όμω, Ρησί. Αυτό είναι το θέμα.
2: Δεν πειράζει. Εμεί θα κάναμε. Πάντω πολύ, πολύ ωραία εκπομπή έκανε ο Ηλία Μαμαλάκη.
3: Πολύ ωραία εκπομπή και ταξίδευε κιόλα και πολύ και ήταν εξαιρετικό.
2: Και φοβερέ τηλεφωνίε. Πολύ γλυκό ήταν στι παρουσιάσει του. Βεβαίω και ο Άκη Πετρετζίκη είναι πολύ καλό και έχει και πολύ μεγάλο κοινό κι αυτό.
3: Ο Άκη, εγώ τον βλέπω κάτι φορέ, φτιάχνει και εύκολα πράγματα.
2: Ναι.
3: Να το αυτό είναι. Με ζυμάρι γίνονται οι γκόγκες, κάνεις μπαστούνάκια, τα κόβεις μικρά κομμάτια, αυτό σου λέω.
2: Καλέσει, τι νοικοκύρηση είσαι.
3: Μυζήθρα και καυτό φρέσκο βούτυρο από πάνω για να ξεκαψαλιστεί η μυζήθρα. Ρίχνεις τη μυζήθρα και μετά έχεις βάλει το βουτυράκι, το βράζεις σε ένα κεσεδάκι δίπλα. Και το ρίχνεις από πάνω για να μαυρίσει λίγο η μυζήθρα. Και μυρίζει όλο το σπίτι. Αυτό το κάνουν και στην Τουρκία. Ξέρεις που το κάνουν στην Τουρκία αυτό. Να ξέρετε. Στην Κωνσταντινούπολη υπάρχουν τέτοια μαγαζιά που κόβουν γύρω. Έχουν πολλά αυτά τα ντονέρτα, τέτοια έτσι, γύρω και κεμπάπ και αυτά. Αυτά στα κόβουν με ένα μαχαίρι πολύ ψηλές φετούλες, στα βάζουν σε ένα πιάτο με κρεμμύδια ή αν θέλεις πάπρικα και αυτά και από πάνω βαράνε ένα καυτό βούτυρο. Εντάξει, χοληστερίνη πάει στο 250, αλλά οκ. Okay, αλλά η γεύση του, καταρχάς μυρίζει όλος ο τόπος γιατί είναι φρέσκο το βούτυρο, είναι καταπληκτικό όλο αυτό. Και το τρώω ζεστό. Παγώνει μέσα. Μετά το τι αρτηρία κλείνει την είναι άλλο ζήτημα, αλλά γίνεται αυτό. Έχει σοκαριστεί λίγο. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω ότι το τρώνε πάρα πολύ συχνά στις 10, στις 11 το πρωί. Είναι ένα πολύ κλασικό. Μετά τον ελληνικό του, τον τούρκικο, το δικό του τον καφέ, γιατί δεν πίνουν πολύ φρέντο εκεί πέρα. Τι γειτονιέ αυτέ και καφέδε τέτοιου, ναι, και τσάι. Mm. Ναι, χτυπάνε ένα τέτοιο. Είναι πολύ ωραίο.
2: Δεν το έχω φάει. Για να το λέτε εσείς.
3: Και δεν ξέρω, θα το τρώγε κιόλα. Δεν θα ήταν
2: εκεί. Ναι, εντάξει, πείνασα. Να, ορίστε, ανοίξαμε την όρεξη στα παιδιά. Να. Αυτά τώρα τι είναι που μα στέλνουν.
3: Περίμενε. Α, καλημέρα, λέει. Έλα, πρέπει με το φαγητό. Δεν έχουμε μαγειρέψει ακόμα και τρέχουν τα σάλια μα.
2: Αυτέ είναι οι γκόγκε.
3: Αυτέ είναι οι γκόγκε εδώ πέρα. Με τη τέτοια. Με τη...
2: Α, φαίνονται πάρα πολύ ωραίε όμω, Γιώργη. Έχει δίκιο.
3: Αχ, καλημέρα, λέει. Καλό Σαββατοκύριακο. Πώ θα ταυτίζομαι με αυτά που λέει ότι έχει ζήσει ο Σπύρο και τι δεν θα έδινε να ξαναγύριζε εποχή του 80 και σμήν είχα ίντερνετ και κινητό. Μην το συζητά. Η Αργολίδα έχει παραδοσιακά φαγητά με ιδιαίτερα ονόματα, όπως η Γκόγκα λέει, ή μπουμπαρδουνιώτικες πίτες. Το μπουμπάρι, α, αυτό θα σου αρέσει ένα άνα μου, αυτό σίγουρα. Είναι γεμιστό έντερο με ρύζι και κρέας.
2: Όχι, παιδιά, όχι.
3: Η τραχανόπιτα και οι δίπλες.
2: Κατευθείαν τραχανόπιτα. Ευαγγελισμό θα με στείλεις. Κατευθείαν.
3: Οι δίπλες είναι ωραίες όμως, τις μπορούσες.
2: Οι δίπλες, ναι, εντάξει. Λίγο. Έτσι, κάνα δύο κομματάκια θα τα τσιμπούσα.
3: Δίπλες εύκολα. Με ωραίο μέλι και πολύ καρύδι από πάνω.
2: Στη
3: Βελοπόννησο, δίπλες και μελομακάρονα αυτά είναι συνέχεια. Συνέχεια, απίστευτη κατάσταση.
2: Α, ναι, και
3: στο
2: το καλοκαίρι.
3: Μεταξύ, το κόλπο με τη δίπλα, επειδή έχω κάτσει εγώ με θείες που φτιάχνανε, αυτές φτιάχνανε λεκάνες. Φέρνανε τις λεκάνες του πλησίματος, περνάγανε μια χλωρίνη, τις καθαρίζανε και σιδερένιες, τα θηρία. Mm. Και εκεί πέρα φτιάχνανε τις δίπλες. Και είχαν ένα πολύ μικρό σαν μηχανάκι που τις κόβανε. Mm. Εντάξει, και πρέπει, η δίπλα πρέπει να είναι πολύ ψηλή. Την πετάνε μέσα στο καυτό λάδι μπαμ και τη βγάζανε στα δευτερόλεπτα. Γινόταν αμέσως όσο πιο ψηλή είναι. Και όπως έπαιρνε το σχήμα, εκεί ρίγνανε το μέλι το καυτό, ή μέλι από πάνω που έλειωνε με την δίπλα, και ρίγνανε πάνω καρύδια. Τα οποία είχαν κόψει και σπάσει μέρες ολόκληρες. Καθόταν ολόκληρη γειτονιά. Το έχω δει αυτό, όπως έχω δει και το φούρνισμα ολόκληρης γειτονιάς, που είναι πολύ ωραίο, ρε παιδί μου. Γιατί εκεί πέρα μπορείς να φας, εκεί ξέρεις που την πατάς. Ότι μόλις βγαίνει το ψωμί το φουρνιστό, ρε, ψωμί να μην τρως ποτέ. Έτσι, αλλά επειδή είναι τόσο ωραίο και σου βάζουν και φέτα τρως, και αυτό επειδή είναι ζεστό, όταν μετά το φας, στο στομάχι σου αρχίζει και βουσκώνει αυτό το πράγμα. Και σκάς, δεν καταλαβαίνεις πόσο πολύ έχεις φάει. Αλλά είναι τέτοια η γεύση, είναι μοναδική. Έχει η Ελλάδα, έχει πολύ ωραία πράγματα. Και αν πας και ταξιδέψει σε χωριά που το κάνουν, ας πούμε, και κάποιοι φούρνοι, ή στα νησιά που έχουν πολύ ωραία τέτοια πράγματα, αν σου κάτσει, είναι πάρα πολύ ωραία. Και παραδοσιακά οι ταβέρνες που έχουν τα φαγητά τους, τα κλασικά.
2: Κάνουν και κάτι ωραίο, ας πούμε, η Σαντορίνη, αν θυμάμαι καλά, έχει την καρπουζόπιτα.
3: Άντε ρε.
2: Ναι, αν θυμάμαι καλά. Μετά πολλά νησιά έχουν αυτό που λέμε κολοκυθοκεφτέδες, ντοματοκεφτέδες.
3: Ναι, εντάξει,
2: αλλά ξέρεις, θα βρίσκεις τα υλικά τους είναι διαφορετικά. Μπορεί να είναι από τους κήπους τους εκεί, από τα θερμοκήπια τους, από τη δική τους γη, εν πάση περιπτώσει. Όλα είναι πιο φρέσκα και συγκλονιστικά και πιο βαριά φυσικά. Έτσι. Μέσα στο λάδι.
3: Δεν πειράζει. Πού να τα βάλουμε, στο νερό, να κάνει νερόβρα στο κολοκυθοκεφτέ.
2: Εντάξει, είναι πολύ νόστιμα.
3: Κολοκυθανθούς γεμιστούς έχεις φάει.
2: Ναι, φτιάχνουν πάνω στο
3: Μακεδονία. Αυτά είναι. Αυτό, ας πούμε, δεν έχει σταματήσει.
2: Συγκλονιστικό. Με το ριζάκι εννοείς, έτσι.
3: Ναι, και με τυρί. Ναι, μπράβο, ναι, τους κάνουμε.
2: Τυρί δεν βάζουμε εμείς. Μόνο ριζάκι.
3: Περίμενε. Χρόνια πολλά, λέει η Κατερίνα. Κατερινάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να το, αυτό είναι το μηχανάκι που κόβανε τις δίπλες. Το βλέπεις. Βέβαια έχει, μαμά δεν έχει. Καλημέρα στα όμορφα παιδιά. Γεια σου, Κώστα Μιχαλόπουλε. Καλημέρα στον Κώστα. Στο Μιχαλόπουλο, στο Γιώργο, στο Σάκη, στην Κατερίνα, στη Μυρσίνη, στον Νίκο, στον Πάνο, στο Γιάννη. Αυτό είναι εσείς. Ελάτε, πείτε μας καλημέρα σας. Να είσαστε καλά. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Καρπουζόπιτα. Α, ωραίο και αυτό λέει. Ξηροτίγανο, λέει ο Κώστας. Ναι, Κώστα, ξηροτίγανο. Αυτό είναι. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Το ξηροτίγανο.
2: Μετά,
3: και αυτό με λάδι. Πάμε
2: μετά
3: σε πιάνο.
2: Έχουν πολλές γεύσεις με μανιτάρια, μέχρι και μανιτάρι γλυκό του κουταλιού. Θυμάμαι.
3: Ναι.
2: Στη λίμνη Μπλαστήρα.
3: Μπράβο. Και στα Γρεβενά. Που γίνεται χαμός
2: στα
3: δικά σας μέρη. Έχετε φοβερά.
2: Δεν είναι δικά μας μέρη τα Γρεβενά. Εννοώ ότι δεν είναι δίπλα στα Γιάννη Τσά, μην τα μπερδεύεις.
3: Ναι, αλλά εντάξει. Είναι
2: δυτική
3: πάνω.
2: Μακεδονία, εντάξει, δυτική. Πάνω, κοντά στη Φλόρινα.
3: Εκεί έχουν και τα, τα σκυλιά που ψάχνουν, που είναι ειδικά εκπαιδευμένα.
2: Για την τρούφα.
3: Για την τρούφα και για τα μανιτάρια.
2: Τα τρουφόσκυλα.
3: Ναι. Μανίτες.
2: Τρουφόσκυλα.
3: Ναι. Τρουφόσκυλα, μπράβο. Λοιπόν, έλα, πάμε διάλειμμα. Και τώρα, μια και πιάσαμε για τα φαγητά, μόλις γυρίσουμε.
2: Σας λείπει το 80 πάντως.
3: Ναι, γιατί βλέπω εδώ Γουρνόπουλα. Θέλει το κράτσο άλλος. Θέλει το κράτσο να σπάει.
2: Γιατί άραγε όμως να το λείπει τόσο πολύ το 80. Γιατί του λείπει περισσότερο.
3: Η ανεμελιά. η ανεμελιά και ότι μπορούσες να περάσεις καλά με λίγα πράγματα.
2: Γιατί τώρα?
3: Τώρα θέλεις το ένα, δεν σου κάνει το άλλο, θέλεις από εδώ, θέλεις από εκεί. Εκεί είχες πολύ ανεμελιά και ήταν όλα, ξέρεις κάτι, και τα περισσότερα από αυτά που
2: δεν
3: τρώγανε.
2: Δεν είχες εννοείς αυτές τις προσλαμβάνουσες να βλέπεις τώρα τα γιότ στο Μοντεκάρλο, ας πούμε, και να λες
3: δεν
2: γιατί
3: το βλέπες,
2: να μην... δεν το έβλεπες, οπότε δεν ήξερες ότι
3: μόνο
2: υπάρχει.
3: Μόνο το γιότ ήξερε που είναι κάτω στην Αθήνα. Και πότε θα έρθει ο γιότ πάνω.
2: Ενώ τώρα τα βλέπεις αυτά μπροστά σου και λες.
3: Πού να μαγειρέψεις, σου κόβεται η όρεξη.
2: Βγαίνεις στο μπαλκόνι, βλέπεις απέναντι τον γκρίζο, βλέπεις τα ισόρουχα, ας πούμε, του γείτονα κρεμασμένα.
3: Ποιος άπλωσε?
2: Και απ' την άλλη μπαίνεις, ανοίγεις το Instagram και βλέπεις τα κορίτσια εκεί της Victoria's Secret να...
3: Εντάξει, και να μην τρώνε και λες αυτά και λες έτσι τα βλέπεις και λες αυτά τα κορίτσια ρε παιδί μου.
2: Δεν τρώνε τίποτα.
3: Ένα ξεροτίγανο δεν έχουν
2: φάει. Δεν νομίζω να λένε αυτό, Σπύρο μου. Το 90%
3: δεν λέει αυτό. Πασοκάρα λέει ρε, ωραία χρόνια. Θα γυρίσουμε πρώτα με τα πολιτικά.
2: Α,
3: πάμε
2: ναι,
3: σε πρέπει.
4: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
6: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό. Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
2: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
7: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
2: Τα λόγια είναι φτωχά.
8: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
4: Αλήθειες με τη Ζήνα.
2: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
4: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλή σας μέρα, αν
2: δεν μπορείτε να φανταστείτε τι bullying δέχομαι. Δεν μπορείτε
1: λόγω
2: να φανταστείτε.
1: Σήμερα.
2: Επειδή απλά εμφανίστηκα.
1: Η Άννα Σανταλέρος, Ντολόρες Κέλτερος. Από την Τιχουάνα, στο Μεξικό. Τέλος, ντροπή και έσχος, λέει ο Γιώργης. Έχεις δίκιο. Γεια σου, φίλε Διαμαντηρέ. Τι σας έπιασε πρωί-πρωί, λέει, και έχουμε ξυπνήσει από τις 3. Είδα, πήρε τηλέφωνο την πεθερά να φτιάξει παστουρμαδόπιτα. Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, έχετε χάρη που σε λίγο θα πάμε σε επικαιρότητα και σε πολιτικά και σε αυτά.
2: Ταιριάζει.
1: Αλλιώς θα είχατε φύγει με 4 κιλά πάνω όλοι.
2: Ταιριάζει. Είναι αυτό που λέμε το μενού της πολιτικής, τα έχει όλα. Μια χαρά ταιριάζει. Να σου πω. Πώς τον τρως ρε Διαμαντή τον μπαστούρμα? Δεν τρώγεται αυτό το πράγμα.
1: Πολύ ωραίος, απλώς πρέπει να μην έχει πολύ ζέστη μετά, γιατί είναι λίγο ιστορία.
2: Όχι ρε παιδιά, πώς το τρώτε αυτό το πράγμα? Έλα ρε εσύ.
1: Γιατί, άμα με τυριά είναι αυτή καλή?
2: Με τίποτα, με τίποτα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Όχι, ρε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Έχουμε στην Κυρκιά μου παρέα, λέει η αγαπημένη μα Όλγα. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Ο Κώστας στέλνει πολύ ωραίες φωτογραφίες από το Πασό.
2: Μα
1: οι οποίοι είναι σε
2: μπουζούκια
1: και σε όλα αυτά. Δεν το συζητάνε, οπότε όλοι περνάγανε καλά. Όντως το Πασό ήταν καλό. Και έχουμε και μηνυματάκι από φίλο Αντώνη. Άσε, λέει, γιατί με Άννα μαγείρισα. Φίλο σου, Παπαδάκη. Άσε, γιατί με Άννα μαγείρισα, μα βλέπω με κοινόα πασπαλισμένο με γκότζι μπέρι, ράσμπερι και ζούμπερι.
2: Έχει πλάκα. Σταμάτα.
1: Τη σταματιά του, παιδιά, αν ποτέ την πετύχετε.
2: Πες το μεγάλο γέλιο.
1: Γεια σου, Μαρινάκη μου. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και μας έχει φέρει και στο κανάλι και είναι εξαιρετική. Και με λίγα. Μαγειρεύει με λίγες θερμίδες. Αυτό είναι φοβερό. Βέβαια, εντάξει. Εντάξει, και εμείς είμαστε ευγενείς. Δοκιμάζουμε. Ρισκάρουμε. Μπαίνουμε στην πρώτη γραμμή. Έλα ρε, αναδώσε.
2: Και με τις πολλές θερμίδες, μια χαρά δεν μαγειρεύω.
1: Πότε έχεις φέρει φαΐ με πολλές θερμίδες? Ποιος ήταν το φαΐ με τις περισσότερες θερμίδες που έχεις φέρει, τι ήτανε? Τορτίγια. Το Μεξικό. Με τι? Με αγκουράκι και τέτοια. Άσε ρε. Εντάξει, θα φύγω από την Αθήνα, λέει, βαρέθηκα τις συνταγές της γυναίκας μου. Θα πάω εκεί που με αγαπάνε, στο χωριό ξέρουν να μαγειρεύουν. Κοίτα, νομίζω ότι. Ρε παιδιά, τώρα να λέμε και την αλήθεια. Γιατί το συζήταγα πρόσφατα
2: Ιούνιος
1: με ένα γιατρό.
2: Ιούνιος είναι, Ιούνιος, σας θέλω συγκρατημένους. Σε λίγο θα βγούμε με τα μαγιό έξω.
1: Τώρα δεν προλαβαίνεις, πάει.
2: Μια χαρά προλαβαίνεις.
1: Όπως είσαι, πάει, βγες τώρα.
2: Μην εξανοίγεστε πάρα πολύ.
1: Τι να εξανοιχτείς και να μαζευτείς τώρα, πόσο να. Τι να κρατήσεις.
2: Μια χαρά μπορείς να μαζευτείς. Μια χαρά.
1: Απλώς θα το συνεχίσεις από τώρα λίγο. Να είσαι ένας καλός. Άμα φύγει Σεπτέμβρη. Άμα φύγει Σεπτέμβρη είναι εντάξει.
2: Ναι. Δεν χρειάζεται πολλά. Πού θα πάμε τώρα.
1: Θα πάμε τώρα. Θα πάμε,
2: στα πολιτικά.
1: Θα πάμε και στα πολιτικά, εννοείται. Εννοείται ότι θα πάμε στα πολιτικά.
2: Εσύ έχεις καταλάβει τι γίνεται με το Τραμπ και το Ιράν, με την Αμερική. Όλο μπρος πίσω. Δεν έχουμε ακόμη συμφωνία.
1: Αυτό που μαθαίνουμε και που βγαίνει τώρα έτσι. Αυτό που λέγαμε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
2: Κάθε μια
1: τώρα,
2: ώρα.
1: Τώρα, λέμε τώρα, ναι. Ότι οι άνθρωποι έχουν φτάσει σε ένα σημείο κάποιας συμφωνίας. Οκ. Okay.
2: Και για τα πυρηνικά.
1: Έχουν για τα στενά, όχι.
2: Γιατί
1: και τα πυρηνικά.
2: Ότι είναι και σε αυτό.
1: Όχι, για τα στενά
2: σύγκληση,
1: και
2: ναι.
1: Για τα πυρηνικά θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή, σου λέει. Άσε να δούμε τα στενά τώρα και τα πυρηνικά τα βλέπουμε. Αυτό ουσιαστικά λένε. Δεν το πάνε έτσι το έργο. Σου λέει, κάτσε να δούμε για τα στενά. Να δώσουμε και 60 μέρες.
2: Να φύγουν και οι Αμερικανοί από τα λιμάνια.
1: Ναι, να αφήσουμε τα στενά να κινείται το πράγμα, να ξαναπέσει το πετρέλαιο, να μπορεί να κινηθεί η αγορά. Γιατί βλέπουν να σφίγγουν παντού οι καταστάσεις και θα έχουμε και ένα καλοκαίρι που τα πράγματα πάνε ακόμα πιο δύσκολο. Οπότε θα δούμε μετά από εκεί πέρα που θα πάει. Το βράδυ δεν ήταν καλό, γιατί οι Ιρανοί ρίξανε πάρα πολλά drones εναντίον πλοίων που προσπάθησαν να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανοί χτύπησαν τα drones. Οι Ινδοί διαμαρτυρήθηκαν πολύ έντονα στους Αμερικανούς, γιατί με χτύπημα σε δεξαμενόπλιο σκότωσαν 3 δικούς τους ναυτικούς. Δεν είναι ότι.
2: Ποιοι?
1: Ινδοί. Ναι, και πέρασαν από εκεί δικά τους πλοία. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι ότι καλύτερο η κατάσταση. Απλώς θεωρούν ότι οι συζητήσεις. Το σημαντικό είναι ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η αλήθεια δεν μαθαίνεις. Δηλαδή, σκέψω ότι την Πέμπτη.
2: Πόσους μήνες κλείνουμε?
1: Από το Φεβρουάριο.
2: Από το Φεβρουάριο,
1: ναι,
2: έτσι.
1: Την Πέμπτη ο Τραμπ έλεγε θα σας κάψω ζωντανούς.
2: Ναι.
1: Ο Τραμπ στις 5 το απόγευμα την Πέμπτη έλεγε το βράδυ θα σας κάψουμε ζωντανούς.
2: Ναι.
1: Δεν θα μείνει υποδομή, δεν θα μείνει νοσοκομείο, δεν θα μείνει τίποτα. Εντάξει. Πάντως, τι λέει εδώ ο φίλος, ναι, έχουν χορέψει, λέει, καρσιλαμά τους Αμερικανούς οι Ιρανοί. Ναι. Τώρα ξέρεις τι λένε και ο Αραξή, αυτό έλεγε πριν από λίγο. Δεν έχει κλείσει συμφωνία, λέει. Πάμε καλά. Αλλά, παιδιά, επειδή έχουμε κερδίσει τον πόλεμο, λένε οι Ιρανοί, εμείς τον κερδίσαμε τον πόλεμο. Γιατί ούτε μέσα μπήκανε, ούτε τα πυρηνικά μας πήρανε, ούτε το καθεστώς έπεσε, ούτε χαός προκλήθηκε και τις υποδομές κρατήσαμε και τις πυράβλους έχουμε. Και άμα μας ρίχνει το Ισραήλ, του ρίχνουμε κι εμείς. Και χτυπήσαμε τις αμερικανικές βάσεις. Και εκτός του ότι χτυπήσαμε τις αμερικανικές βάσεις, οι Αμερικανοί σε αυτές τις βάσεις δεν μπορούν να τις ξαναχρησιμοποιήσουν, γιατί είναι γνωστές πλέον και ευάλωτες. Αφού σε έχει χτυπήσει μια φορά, θα σε ξαναχτυπήσει. Άρα πρέπει ή να τις αλλάξεις ή να τις πάρεις από εκεί. Αυτό είναι μεγάλη ζημιά για τους Αμερικανούς. Εντάξει. Και το Ιράν από τη δική του πλευρά, αυτό που επιδιώκει τώρα είναι να αποδεσμευτούν. Αυτό θέλει.
2: Τα περιουσιακά του.
1: Αυτό που του έχουν δεσμεύσει οι Αμερικανοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι πάρα, ένα κομμάτι που λένε να αποδεσμεύσουν τώρα είναι γύρω στα 10 δις. Αυτό είναι μια μεγάλη ανάσα για τους Ιρανούς, που αμέσως αυτά τα χρήματα θα τα ρίξουν ένα μεγάλο μέρος στο λαό, για να αποκτήσουν, να πάρουν και το λαό με το μέρος τους και να μην υπάρχουν κινητοποιήσεις και όλα αυτά, και ουσιαστικά να αλλάξουν σελίδα. Θα δούμε πώς θα πάει. Πάντως για την ώρα λένε ότι μπορεί να πέσουν υπογραφές και στην συνάντηση στο G7, μπορεί να λέγανε και για Σαββατοκύριακο και Δευτέρα, αλλά αυτά γίνονται τώρα. Σε λίγο θα δούμε. Τώρα, όσον αφορά στην πολιτική επικαιρότητα που έλεγες, κοίταξε, αυτό που βγαίνει χωρίς πολλά και χωρίς μεγάλες αναλύσεις, θα έχουμε βέβαια ειδικούς να τα πούμε, να μας πούν και την άποψή τους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι το έχουν σπουδάσει και βλέπουν καρέ-καρέ τι γίνεται. Έτσι, χαλαρά όμως, για να καταλάβουμε κι εμείς, είναι ξεκάθαρο ότι είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, ξεκάθαρο. Ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι και ο Τσίπρας είναι δεύτερος.
2: Έτσι φαίνεται.
1: Επίσης, κλείνοντας, είναι ξεκάθαρο ότι το Πασόκ προσπαθεί να μην είναι τρίτο.
2: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα, μια Καριστιανού που φαίνεται ότι τσίγκλισε λίγο το Πασόκ, πήγε να το πιάσει, αλλά το έχασε και φαίνεται ότι είναι τέταρτη, με αποτέλεσμα ο Τσίπρας, η Καριστιανού και ο Ανδρουλάκης να παλεύουν για να δουν τι θα γίνει με την αντιπολίτευση. Αυτό που κάνει εντύπωση σε μένα είναι και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και η Καριστιανού λένε και οι τρεις: δεν συνεργαζόμαστε. Εγώ αρχηγός, εγώ θα κυβερνήσω, εγώ θα είμαι αυτοδύναμος. Και η Καριστιανού το λέει αυτό έτσι, και ο Τσίπρας και όλοι δεν συνεργάζονται με κανέναν άλλο. Και από εκεί και πέρα, όλοι θέλουν να κυβερνήσουν. Η Νέα Δημοκρατία είναι πάνω αυτόνομη, δεν βγαίνει. Και από εκεί και πέρα, αυτοί που θα μας πούνε και σε λίγο οι ειδικοί, τι βλέπουν και πού πηγαίνει το πράγμα. Είναι νωρίς, γιατί δεν έχεις δει και τι θα κάνει ο Αντώνης ο Σαμαράς, αν θα κατέβει και αυτός. Και από την άλλη μεριά, από εκεί και πέρα, βλέπεις όλους να έχουν συρρυκνωθεί προς τα κάτω. Μετά την Καριστιανού, οι υπόλοιποι είναι αρκετά πιο κάτω και παλεύουν. Με πολλά κόμματα να είναι έξω. Έξω είναι ο Κασελάκης, έξω είναι η Νέα Αριστερά. Η Μέρα 25 παλεύει για το 3, ναι. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτούς. Αλλά δεν ξέρεις αν βγήκε ο Σαμαράς μέσα, τι μπορεί να αλλάξει πάλι. Θα κόψει, γιατί ο Σαμαράς θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία περισσότερο. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό. Οπότε θα δεις πώς πάει και πού πάει το πράγμα.
2: Επίσης, αλλά υπάρχει και η φημολογία εδώ και αρκετό καιρό ότι θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης και ότι και αυτός οργανώνεται και ετοιμάζει κάτι.
1: Θέλει να κάνει κόμμα χωρίς να είναι μπροστά.
2: Δεν
1: θα προλάβει, δεν ξέρω. Εντάξει, όλα. Ας πούμε αυτό, αν βγει και αυτό το κόμμα και του Σαμαρά, θα αποδυναμωθούν άλλα κόμματα που είναι πολύ μικρότερα. Πιστεύω ότι θα πάρουν από την δεξαμενή του κυρίου Βελόπουλου και οι δύο. Και μετά δεν ξέρω τι γίνεται. Νομίζω ότι η Καριστιανού έχει πάρει πάρα πολύ. Το ξέρεις και καλύτερα, γιατί καλύπτει το θέμα της κυρίας Καριστιανού, και η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει χάσει αρκετά από την κυρία Καριστιανού. Οι αριστερές δυνάμεις προσπαθούν να συσπηρωθούν. Καταρχάς δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Καλά λέω, ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με όλο αυτό που βλέπουμε. Ο Φάμελος, ας πούμε, έβλεπα την άλλη φορά, πότε, τώρα πρόσφατα, για το Φάμελο, που έλεγε ότι δεν έχω πάρει τηλέφωνο τον Αλέξη, αλλά έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις μεταξύ μας. Ναι, αλλά πού πάει το θέμα είναι τώρα. Πώς πας από εδώ και πέρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται εκεί. Και επίσης αυτό που βλέπω, αυτό που άκουσα από τον Αλέξη Τσίπρα και μου έκανε φοβερή εντύπωση, καλή κακή δεν έχει σημασία, που είπε χτες σε μία δήλωση ότι είδε στην εντεκάδα του, που είναι μέσα ο Βασιλιάδης, ο Τεμπονέρας, ήταν άνθρωποι που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ παλιά. Αυτό που μου έκανε εντύπωση σε μία δήλωσή του, και ο Αλέξης Τσίπρας δεν τα λέει αυτά τυχαία, γιατί ήταν σπόντα γερή, λέει ότι έχουμε νέα πρόσωπα, καθαρά, έντιμα, όχι που μπήκαν να κερδίσουν ένα κομματικό μισθό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάποιοι προσπαθούν να έρθουν στο κόμμα για να κερδίσουν ένα κομματικό μισθό μόνο, ή
2: μήπως είναι μια αιχμή για αυτούς που δεν παρετούνται.
1: Ναι, ή όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν και πρόσωπα που δεν ήταν καθαρά και έντιμα. Δεν είπε τίποτα. Mm. Άφησε αυτό όμως. Mm. Είναι μια σπόντα προς τα εκεί. Mm. Κάτσε, έχουμε σε λίγο τις αναλυτικές.
2: Και από την άλλη, ο κύριος Μητσοτάκης, δεν ξέρω αν είδε τη συνέντευξή του, ναι, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Από τη μια λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Από την άλλη, κάτι άλλες δηλώσεις ότι εγώ διακοπές θα κάνω στο μαξί μου. Και θέτηκε σε συναγερμό το κομματικό επιτελείο. Ήδη έχει αποφασίσει ποιοι βουλευτές θα κατέβουν από πού. Πού τη βρήκε αυτή τη φωτογραφία, από το Facebook προφανώς. Από το Facebook. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε διαλυματάκι και πάμε να γυρίσουμε μετά για να καταλάβουμε έτσι με απλά λόγια τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Θα έχουμε τον Ηλία Τσαουσάκη, είναι σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας, για να συζητήσουμε έτσι λίγο τα πράγματα όπως τα συζητάμε μεταξύ μας όταν πίνουμε ένα καφέ, όταν κάνουμε συζητήσεις με συναδέλφους, με την οικογένειά μας, για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και το τι μας περιμένει τους επόμενους μήνες. Γιατί προεκλογική περίοδος τώρα θα είναι μακρά από ό,τι φαίνεται.
1: Πάρε
2: και θα ακούσουμε
1: μία,
2: πολλά.
1: Τον κύριο Τσαουσάκη να δούμε τι γίνεται.
2: Ευχαριστούμε. Πρέπει να πάμε σε break.
1: Καιρός είναι.
2: Πάμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών, από τη ΔΕΗ διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Ιντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Και ξέρετε, έτσι, ΔΕΗ.gr, κάθετος Fiber, αγαπημένος καλεσμένος.
1: Ηλίας Τσαουσάκης, Ηλία μου, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Είπαμε, είναι σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας και ένας άνθρωπος που τα λέει έξω από τα δόντια και με την γλώσσα που μιλάμε όλοι μας. Θα μας εξηγήσει τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό. Πώς είσαι?
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή να τα πούμε σήμερα το πρωί.
0: Λοιπόν, για πείτε μας λίγο, τι βλέπετε τώρα εσείς? Όπως έχει κάτσει η μπίλια μετά από όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις. Αν πηγαίναμε τώρα σε εκλογές, πώς ήταν τα πράγματα?
2: Νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε και με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι οποίες ήταν διαφορετικές από τις προηγούμενες, γιατί είχαμε τα δύο καινούργια κόμματα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, προκύπτει μια εικόνα που λίγο μοιάζει με την παλιά, αλλά είναι πολύ διαφορετική. Τι εννοώ? Από τη μία έχουμε τη Νέα Δημοκρατία, η οποία παραμένει το κυρίαρχο κόμμα, άρα είναι ο ένας βασικός πόλος εξουσίας. Και από την άλλη πλευρά έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αναδιάταξη, ανακατάταξη στον χώρο της αντιπολίτευσης. Ο Τσίπρας έρχεται για να μαζέψει πάλι όλο το κομμάτι του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να επαναπατρίσει όσους ψηφοφόρους όλο αυτό το διάστημα ήταν είτε στο ΣΥΡΙΖΑ είτε μετεωριζόντουσαν σε άλλες επιλογές. Και η κυρία Καριστιανού έρχεται να δημιουργήσει ένα νέο πόλο αντιπολιτευτικό, ο οποίος και αυτός φαίνεται ότι παίρνει από αρκετούς χώρους. Δηλαδή δεν καλύπτεται μόνο από ένα-δύο κόμματα όπως κάποιοι νομίζαν στην αρχή, αλλά φαίνεται ότι δημιουργεί συνθήκες για την απορρόφηση κομματιών και από άλλους πολιτικούς χώρους.
0: Έχουν τελειώσει η Νέα Αριστερά, Κασελάκης και όλα αυτά? Είναι πολύ δύσκολο να πιάσουν το 3%?
2: Νομίζω πλέον ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτά τα κόμματα να αντέξουν αυτόν τον ανταγωνισμό και αυτή την πίεση. Θα πρέπει δηλαδή να μπουν σε μια νέα λογική.
1: Να συστρατευτούν ίσως με κάποιους.
2: Πιθανά και ναι, αν γίνεται αυτό το πράγμα και αν μπορούν και αν υπάρχουν κοινές βάσεις και αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι είναι μια δυναμική η οποία τους λέει, κοιτάξτε να δείτε τι μπορείτε να συνενωθείτε και τι μπορείτε να βρείτε μεταξύ σας για να συστρατευτείτε. Γιατί αλλιώς οι μοναχικές πορείες φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολες όλο αυτό το διάστημα.
0: Ναι, αλλά όλοι μιλάνε για μοναχικές πορείες. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας λέει δεν συνεργάζομαι. Ακούσαμε την κυρία Καριστιανού να λέει ότι εγώ θα πάω για αυτονομία και αυτοδυναμία, συγγνώμη, και δεν συνεργάζομαι. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει δεν συνεργάζομαι. Πώς μπορούν, τι
1: όλοι
0: σημαίνει αυτό?
1: Όλοι λένε ότι θέλουμε την επόμενη μέρα των εκλογών η χώρα να έχει κυβέρνηση. Το τονίζουν όλοι.
0: Δεν γίνεται αυτό όμως.
1: Αφήνοντας έτσι κάποια παράθυρα. Τώρα τα παράθυρα αυτά πώς θα ανοίξουν, πώς θα κλείσουν, δεν ξέρω, Ηλία.
2: Είναι εντυπωσιακό αυτό, γιατί όπως σωστά λέτε και οι δύο, όλοι προτάσσουν μοναχικές πορείες. Γιατί το κάνουν αυτό? Το κάνουν για να κλείσουν τα σύνορά τους, για να μαζευτούν και να πούνε ότι εμείς είμαστε κυρίαρχες δυνάμεις. Δεν θέλουν δηλαδή ρευστοποίηση, γιατί πολλές φορές όταν μιλάς για συνεργασία είναι σαν να κλείνεις το μάτι στον ψηφοφόρο σου να δει και κάποιο άλλο κόμμα ή να πάει στην κάλπη πιο χαλαρά.
0: Σωστά.
2: Άρα έχει μια λογική αυτή η διαδικασία.
0: Και όμως, μετά βλέπουμε, ας πούμε, σου λέει άστε να το πάμε τώρα βλέπουμε. Έτσι και μετά. Με το ΣΥΡΙΖΑ έχεις καταλάβει τι γίνεται? Τι μπορεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα? Είσαι σύμβουλος επικοινωνίας, λέμε, στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, έτσι.
1: Έχεις τον κύριο Φάμελο.
0: Ναι, τι κάνουμε? Εγώ δεν έχω καταλάβει. Θα είναι μόνοι τους? Θα πάνε στον Αλέξη? Θα πάνε όλοι μαζί?
1: Θα
0: πάνε κάποιοι? Δεν
1: τώρα,
0: ξέρω.
1: Πριν τις εκλογές.
0: Και εγώ ως ψηφοφόρος, πώς θα ψηφίσω ο ΣΥΡΙΖΑ, αν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν ξέρω πού.
2: Θέλετε μια ειλικρινή απάντηση?
1: Ναι.
2: Δεν έχω καταλάβει. Νομίζω ότι προσπαθούν πάρα πολύ για να μην καταλάβουμε τι γίνεται. Αν και νομίζω ότι ο πόθος είναι στο να πάνε στον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή αυτό υπονοούν. Είναι ένα διαρκές φλερτ στο πώς θα πάω και με ποιους καλύτερους όρους προς τον κύριο Τσίπρα.
1: Ηλία. Λαμβάνοντας υπόψη τώρα τις στρατηγικές τους, την επικοινωνία που βγάζουν προς τα έξω, τις πολιτικές που ακολουθούν και μέσω των μέσων μαζικής δικτύωσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πώς βαθμολογείς τα κόμματα ή ποιο ξεχωρίζεις ότι ακολουθεί καλύτερη στρατηγική στην επικοινωνία?
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια περίοδο αμηχανίας. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε τώρα σε επίπεδο στρατηγικής, επικοινωνίας, εφαρμογής στα social media, δεν θα είναι αυτό που θα δούμε πηγαίνοντας προς τις εκλογές.
0: Θα υπάρξει συσπήρωση. Νομίζω,
2: θα υπάρξει συσπήρωση και θα υπάρξει και διαφορετικού τύπου καμπάνια. Οι καμπάνιες δηλαδή θα αναπτυχθούν και θα είναι πιο συγκροτημένες, πιο επαγγελματικές, πιο σοβαρές. Mm. Τώρα είμαστε σε μια περίοδο που ψάχνονται οι περισσότεροι. Mm. Άρα νομίζω ότι θα τους αδικήσω όλους αν τους δώσω χαμηλό βαθμό, γιατί νομίζω ότι όλοι λίγο ως πολλοί δεν κάνουν αυτή τη στιγμή μια συγκροτημένη καμπάνια. Αμηχανίες βλέπω, πολλές αμηχανίες.
0: Ναι.
2: Και στο μήνυμα και στον πολιτικό λόγο και στο πώς αναπτύσσεται αυτό το πράγμα. Δεν βλέπω κάτι δηλαδή εντυπωσιακό αυτή.
0: Γιατί είδαμε, ας πούμε, τις τελευταίες 24 ώρες, ας πούμε, βλέπεις ένα brand fair μεταξύ Τσίπρα Ανδρουλάκη. Λέει ο Ανδρουλάκης δωρεάν μετακινήσεις από 24 ετών και κάτω σε Αθήνα Θεσσαλονίκη. Λέει ο Τσίπρας δωρεάν όλοι. Στη μετακίνηση αυτά τα δύο. Λέει ο Ανδρουλάκης τετραήμερη εργασία. Λέει ο Τσίπρας ειδικά μισθολόγια σε δασκάλους
1: και
0: σε γιατρούς. Άρα βλέπεις ότι κάτι προσπαθούν. Δεν ξέρω κατά πόσο γίνονται αυτά βέβαια. Αλλά μου πεις τώρα προεκλογικά μπορείς να πεις και πέντε πράγματα. Δεν χάλασε ο κόσμος.
2: Σωστά. Είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι πώς αναπτύσσεται ο πολιτικός λόγος. Όπως σωστά λες, βλέπουμε έναν ανταγωνισμό μεταξύ των δύο κομμάτων και είναι λογικός αυτός, γιατί ουσιαστικά η στρατηγική του Τσίπρα ποια είναι? Είναι να αφομοιώσει ένα κομμάτι του Πασόκ όσο το δυνατόν μεγαλύτερο, έτσι.
0: Ναι.
2: Άρα έρχεται να το ανταγωνίζεται ευθέως. Και το δεύτερο είναι ότι και τα δύο κόμματα έχουν ανάγκη να βγάλουν ένα λόγο προγραμματικό, διότι κακά τα ψέματα, κανένα δεν μπορεί να σταθεί από τα δύο αν δεν πείσει ότι είναι μια εναλλακτική εξουσία.
0: Και νομίζω ότι αυτό είναι για την ώρα το πρόβλημα της κυρίας Καριστιανού, σε εισαγωγικά πρόβλημα, γιατί ακόμα δεν έχει πει ξεκάθαρα τι θα κάνω και σου λέει ο άλλος, όπα, βγαίνεις, τι κάνεις, πώς πάει. Το Πασόκ το βλέπεις να μένει στην τρίτη θέση ή θα μπορέσει με κανένα τρίποντο στο τέλος να περάσει στη δεύτερη θέση?
2: Θα ήμουν πολύ, πολύ αφελής αν έκανα τώρα κάποια πρόβλεψη. Είναι πάρα πολύ νωρίς και όχι μόνο είναι νωρίς, είναι και η ρευστότητα τόσο μεγάλη. Έχουμε βαρεθεί να το λέμε περί ρευστότητας, αλλά έτσι είναι. Είναι πολύ μεγάλη η ρευστότητα. Οπότε το να προειδεάσεις από τώρα και να φανταστείς ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος, είναι νωρίς. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αισθάνομαι ότι οι καμπάνιες των κομμάτων, δηλαδή η προεκλογική εκστρατεία, θα παίξει μεγάλο ρόλο.
0: Ναι.
2: Θα παίξει μεγάλο ρόλο γιατί δεν έχουμε παγιωμένες ψήφους αυτή τη στιγμή, παγιωμένες πεπιθήσεις. Δηλαδή ο κόσμος ακούει.
1: Να σου πω, στις προηγούμενες εκλογές γινόταν πολύ μεγάλος λόγος για το TikTok, ότι το στοίχημα είναι εκεί και βλέπαμε ότι πολλοί πολιτικοί αρχηγοί και κόμματα επένδυαν τότε στο TikTok, προσπαθούσαν να προσελκύσουν τον κόσμο, τους χρήστες, στη νεολαία, εν πάση περιπτώσει, να πάει να ψηφίσει. Τώρα το βλέπεις να συνεχίζεις αυτό το έργο ή εσύ θα συμβούλευες κάποιον να κάνει κάτι διαφορετικό, ότι είναι ξεπερασμένο λίγο και αυτό?
2: Όχι, ένα από τα όπλα της επιτυχίας του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας στις προηγούμενες εκλογές, κυρίως του Μητσοτάκη, γιατί αυτός το πήρε απάνω του, ήταν το TikTok, έτσι. Mm. Είχε μια εξαιρετική στρατηγική στο TikTok, κατάφερε να γίνει πιο προσιτός, να μπει σε νέες ηλικίες, να τον δούνε και να τον ακούσουν νέοι άνθρωποι. Άρα ήταν ένα στρατηγικό όπλο της Νέας Δημοκρατίας το οποίο πέτυχε. Τα social media είναι κυρίαρχα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Οι περισσότεροι νέοι ενημερώνονται από εκεί. Από εκεί λαμβάνουν τα μηνύματά τους. Δεν τα λαμβάνουν από την τηλεόραση.
0: Θα κατέβουν οι νέοι να ψηφίσουν? Θεωρείς ότι θα κατέβει ο κόσμος? Ή είναι λίγο ότι δεν βαριέσαι τώρα?
1: Είχα εγώ ένα κόμμα, ρε Σίλια, και ήμουν αρχηγός. Και σου έλεγα, Ηλία, έλα δίπλα μου, βοήθησε με.
0: Ηλία, ρίχτω.
1: Πώς μπορούμε, Ηλία, ρίχτω, πώς μπορούμε να φέρουμε δίπλα μας τους νέους? Τι θα με συμβούλευες άραγε?
2: Το πρώτο και βασικότερο, πέρα από το μέσο, το οποίο είναι σίγουρα τα social media, είναι η ειλικρίνεια του λόγου. Mm-hmm. Ο νέος μπορεί να καταλάβει πάρα πολύ εύκολα πως όταν ο λόγος δεν είναι αληθινός και είναι ψεύτικος. Η ειλικρίνεια του λόγου και η καθαρότητα του μηνύματος είναι νομίζω το πιο βασικό στοιχείο αν θες να προσεγγίσεις κάποιους νέους για να σε ακούσουν. Πρόσεξε, είμαστε ένα βήμα πίσω.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα όχι να σου πω. Όχι να σε ψηφίσουν, τη λέει, φοβερό αυτό. Για να κάτσει να σε ακούσει.
1: Γιατί μπορεί να σε ακούσει
0: και να σου πει, έλα μωρέ, τα έχω ακούσει και από αλλού αυτά. Άστο, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Νομίζω. Ακριβώς.
0: Ναι, αυτό που μιλώντας εγώ με νέα παιδιά, αυτό που τους ενοχλεί πάρα πολύ, ξέρεις τι είναι. Και ξέρετε ρε παιδιά τι είναι, το ρουσφέτη. Ότι σου λέει εγώ, και το συζήταγα τώρα με παιδιά που ήταν πανελλαδικές. Και εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό που λένε, έλα μωρέ τώρα τι να κάνουμε στην Ελλάδα και να φύγουμε από τη χώρα και δεν γίνεται τίποτα εδώ. Εγώ διαφωνώ πάρα πολύ, θεωρώ ότι η χώρα μου είναι πάρα πολύ δυνατή, ισχυρή και μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στους νέους ανθρώπους. Όταν όμως ο άλλος παίρνει μια θέση γιατί έχει τελειώσει ένα πανεπιστήμιο και έχει ένα μεταπτυχιακό και έχει από πάνω του το Σπύρο Λάμπρου που έχει κολλητό στο κόμμα, είναι ένα ζήτημα.
2: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Είναι ένα ζήτημα και είναι από τα θέματα που θυμώνουν πολύ τους νέους και τους απομακρύνουν από την πολιτική.
0: Και όταν εσύ Ηλία να σου πω και κάτι, γιατί όταν εσύ έχεις σπουδάσει και έχεις στήσει αίμα και έχεις εμένα από πάνω σου που σου λέω όχι αυτό δεν είναι σωστό Ηλία, όχι εκείνο κάνει Ηλία και εγώ δεν ξέρω πάντα τέσσερα, αλλά έχω ένα κομματικό μηχανισμό που μου χαϊδεύει τα μαλλιά και τα αυτιά, λες και εσύ δεν πάτε στην Ευγή.
2: Ξέρεις, μιλάμε πάρα πολύ θεωρητικά για κρίση εκπροσώπησης, για κρίση εμπιστοσύνης, για το πώς απομακρύνεται ο κόσμος από την πολιτική. Ένας από τους λόγους είναι και αυτός που περιγράφεις. Αυτός είναι από τους σημαντικούς λόγους και ιδίως για τους νέους. Που όπως λες, φτύνουν αίμα για να σπουδάσουν, για να μπουν στην παραγωγική διαδικασία. Και όταν αισθάνονται ότι αυτό το πράγμα είναι τελείως υπονομευμένο, γυρίζουν την πλάτη. Δεν είναι λογικό. Είναι.
0: Νέα Δημοκρατία, για να κλείσουμε, πώς τη βλέπεις? Σταθερά είναι ψηλά.
2: Η Νέα Δημοκρατία είναι, έχει μια βάση παγιωμένη, μετοναρισμένη θα σας έλεγα. Έχει στρατηγική, ξέρει πού θα μιλήσει σε αυτές τις εκλογές. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να πείσει όσο το δυνατόν περισσότερους από αυτό το περίφημο 40-41% των προηγούμενων εκλογών να έρθουν στις κάλπες και να την ψηφίσουν.
1: Και κάτι τελευταίο.
2: Ναι.
1: Οι άνθρωποι, οι ακροατές μας, οι φίλοι μας που βρίσκονται στην τρίτη ηλικία, που είναι ξέρω εγώ 70 πλάς, ναι, και είναι ενεργοί και τα λοιπά, αλλάζουν γνώμη, αλλάζουν άποψη, μπορούν να αλλάξουν γνώμη όσον αφορά το κομματικό τους κριτήριο, ή θα πάνε παραδοσιακά και δεν αλλάζουν με τίποτα ό,τι και να ακούνε?
2: Λοιπόν, κυρίως αυτές οι ηλικίες έχουν πιο παγιωμένη αντίληψη για την πολιτική.
1: Ό,τι και να συμβαίνει.
2: Και είναι πιο σταθεροί. Αποσταθεροποιούνται και μετακινούνται μόνο σε περιόδους μεγάλων κρίσεων, όπως για παράδειγμα στην οικονομική κρίση της περασμένης δεκαετίας. Σε συνθήκες κανονικότητας, που τα πράγματα είναι σχετικά παγιωμένα, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, εκεί έχουμε μια μεγαλύτερη πίστη προς την ψήφο.
0: Μάλιστα. Για να
1: είσαι
0: δούμε.
1: Φοβερός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία.
2: Εγώ, παιδιά, ευχαριστώ
0: να
2: πάρα
0: καλά.
2: Πολύ.
1: Θα τα ξαναπούμε,
0: καλημέρα,
1: γιατί έχουμε δρόμο.
0: Για να δούμε. Για να δούμε πώς πάει το πράγμα. Νωρίς, αλλά έχουν γίνει χίλιες διαδημοσκοπήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Λέει εδώ ο Πάνος, λέει: η παιδιά, η εκτείναξη της ανεργίας στο 10,6% το πρώτο τρίμηνο του 2026 αποτελεί μια σοβαρή ένδειξη ότι ο μύθος της διαρκούς ανάπτυξης και της συνεχούς αποκλιμάκωσης της ανεργίας αρχίζει να δοκιμάζεται από την πραγματικότητα. Όταν η απασχόληση υποχωρεί και χιλιάδες πολίτες γίνουν εκτός αγοράς εργασίας, αποδεικνύεται ότι η οικονομική πρόοδος δεν μπορεί να κρίνεται μόνο από τους ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά κυρίως από τη δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων εργασίας. Φυσικά και από την τσέπη του Κοσμάκη, ο οποίος σου λέει ότι εγώ φιλαράκι δεν μπορώ να πάω στο σούπερ μάρκετ γιατί δεν τα βγάζω πέρα και είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και όχι μόνο στο σούπερ μάρκετ, αλλά δυστυχώς μου είναι πολύ δύσκολη και η λαϊκή τον τελευταίο καιρό. Και οι λαϊκατζίδες έχουν και αυτοί τα δίκια τους, γιατί έχουν ακριβήνει τα λοιπάσματα. Αλλά όταν τώρα πας να πάρεις ντομάτες και δίνεις ένα 5 ευρώ, ή όταν πας να πάρεις λαχανικά και θέλεις να δώσεις ένα 50, δεν γίνεται αυτό το πράγμα για τον εργαζόμενο. Και γι' αυτό, ας πούμε, υπήρχε και μία σκέψη, μία κουβέντα που λέγανε ότι μήπως μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να δώσει το 13ο, τη 13η σύνταξη στους συνταξιούχους.
1: Ναι.
0: Δεν φαίνεται να μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο
1: το είπε,
0: η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ή δεν είναι δύσκολο, ή τέλος πάντων δεν βοηθάει τις αγορές, θεωρούν στη Νέα Δημοκρατία κάτι τέτοιο. Αλλά ο κόσμος θεωρώ ότι με μια τέτοια κίνηση θα έχει ένα μεγάλο αβαντάζ ο κ. Μητσοτάκης. Τέλος πάντων, αυτοί ξέρουν καλύτερα. Λοιπόν, καλημέρα, 18 Ιουλίου, το πανηγύρι στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδία. Συμμετέχουν. Μουσικό σχολείο Τρίπολης, ήθη έθιμα, παραδόσεις και μοναδική γουρνοπούλα. Ορίστε, τώρα εδώ. Εδώ στην Κύπρο, λέει ο Φιδίας με τα βίντεο, έκανε κόμμα, μπήκε στη Βουλή με 4 έδρες. Καλημέρα, λέει στην Εράιδα και τον Παλικάρι των Ερτζιανών. Από τους 72 εθελόντριες στρατιωτίνες έμειναν οι 45. Ναι, δεν ξέρω γιατί δεν άντεξαν οι άλλες και τι έγινε. Θα το ψάξω Δημητράκη να σου το πω αύριο, γιατί θέλω να με εντάξει. Λοιπόν, φιλιά,
1: μπορεί να τους φάνηκε σκληρό αυτό το καθημερινό πρόγραμμα του στρατού και.
0: Και να περιμένανε και κάτι άλλο μετά.
1: Η πειθαρχία και η άσκηση, ξέρω εγώ, θα δούμε.
0: Φιλιά στη Φρόσο και στην Ατάσα έχουν φύγει από το πρωί. Είναι στην Αίγινα, μου στείλανε μήνυμα, είναι στην παραλία.
1: Φρόσο και Νατάσα, Φρόσο και Νατάσα. Είναι.
0: Φίλες σου. Ναι, είναι στην παραλία. Ναι. Έχουν το ραδιοφωνάκι και μας ακούνε εκεί. Να είναι καλά, βουτάνε και για μας. Περιμένω.
1: Θέλω φωτογραφίες με μαγιό.
0: 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Έλα, πάμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Ο Πάσκαλε, βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δε στο πουλ.
6: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Να, και εδώ αρχίζει η κόντρα τώρα και αυτή για την
1: δήλωση
0: Τσίπρα που λέει ότι να έχουμε άλλο μισθολόγιο για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Και για τους δασκάλους.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Οι γιατροί μας και οι νοσηλευτές μας, και δεν ξέρω, είχε υποσχεθεί ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ότι θα δώσει τα βαρέα και τα βαρέα και ανθυγιεινά για τους νοσηλευτές, που ήταν ένα πάγιο αίτημα τους τα τελευταία χρόνια. Συμφωνώ πολύ, Σπύρος, αυτό.
0: Και οι δάσκαλοι να πάρουν παραπάνω.
1: Ναι, πρέπει
0: γιατί
1: οπωσδήποτε. Δεν γίνεται τώρα ένας γιατρός σε μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο να παίρνει μισθούς 1.200 και 1.500 ευρώ με τόσα περιστατικά που πρέπει να χειριστούν, με τέτοια ωράρια, με τέτοιες βάρδιες, με τόσες σπουδές. Ενίσχυση οπωσδήποτε. Είναι από τις ομάδες που δεν ξέρω.
0: Και το πρόβλημα της στέγασης είναι πολύ μεγάλο. Για τους δασκάλους
1: που πάνε στα νησιά.
0: Ναι, βέβαια. Τώρα ο δάσκαλος που πάει στο νησί, πώς θα γίνει με 1.200 ευρώ να νοικιάσει και σπίτι εκεί?
1: Ναι,
0: δεν
1: γιατί του ζητάνε και εκεί κάτι τρελά, 800 και 700
0: και
1: ευρώ.
0: Και τρελά
1: στα
0: να
1: νησιά.
0: Μην το ζητήσουν και 500, να του ζητήσουν πώς θα ζήσει με 700 στάρικα.
1: Σε αυτό φέρουν ευθύνη και το έχουμε ξανασυζητήσει, όπως ξέρεις, και με πολλούς.
0: Να μην γινόταν γιατρός, να γίνει Μητροπολίτης, λέει, ήθελε λεφτά.
1: Κάνω μου σ' αγαπώ.
0: 4-700 μπικτά. Εντάξει, αλλά δεν πάνε, λέει, πάει σε αναγκαθοεργίες.
1: Υπάρχει, ναι, για τους Μητροπολίτες που παίρνουν τόσα χρήματα.
0: Πες τι έλεγες.
1: Τα δίνουν, κάνουν πολλά καλά οι άνθρωποι. Είναι πολλοί από αυτούς τώρα, και εξ όσων γνωρίζω και από πηγές των εκκλησιαστικών κύκλων, κάποιοι Μητροπολίτες δίνουν όλο το μισθό τους για το καλό του ποιμνίου και κάνουν καλά πράγματα, εν πάση περιπτώσει.
0: Σου λέω,
1: φέρουν ευθύνη.
0: Ναι.
1: Και το είχαμε συζητήσει και με φίλους μας δημάρχους, γιατί θα έπρεπε και οι ίδιοι να φροντίσουν και να πιέσουν μια κατάσταση, να φροντίσουν να φτιάξουν υποδομές, να εκμεταλλευτούν ίσως κτίρια ανεκμετάλλευτα στα νησιά ή να κάνουν κάποιες συμφωνίες με το Σπύρο, όπου ο Σπύρος έχει 3 καταλήμματα στο νησί, να κάνουν
0: μεγάλα.
1: Ένα διαφορετικό deal για να βοηθήσουν και τους γιατρούς που δεν πάνε στα νησιά, ένας από τους λόγους
0: είναι
1: αυτός,
0: αυτό.
1: Αλλά και τους δάσκαλους και τους καθηγητές.
0: Οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί.
1: Πολύ, είναι σωστό.
0: Όλοι οι οποίοι είναι χαμηλόμιστοι περισσότεροι από αυτούς.
1: Και οι αστυνομικοί. Σωστά.
0: Εσύ, δεν γίνεται. Και ο γιατρός. Ο γιατρός που είναι σε ένα κέντρο υγείας και δεν έχει και νοσοκομείο σε πολλά από τα.
1: Πρέπει να το πιάσουμε
0: νησιά.
1: Λίγο.
0: Είναι μεγάλο ζήτημα.
1: Θέλω
0: γιατί
1: να...
0: δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα αυτοί οι άνθρωποι και δεν τους δίνει κανένα σημασία. Και να σου πω και κάτι άλλο. Τώρα, σε νησιά μεγάλα όπως είναι η Πάρος. Όπως είναι η Σαντορίνη, όπως είναι η Μύκονος.
1: Ρόδος, Κρήτη.
0: Αυτοί εντάξει έχουν, αλλά σε αυτά εδώ τα νησιά, στα Κυκλαδονήσια και γενικότερα, θα έπρεπε να υπήρχαν δομές που θα έμεναν οι δάσκαλοι τουλάχιστον και
1: όχι
0: αυτοί.
1: Όχι δομές, αξιοπρεπή.
0: Ναι,
1: καταλήμματα, διαμερίσματα.
0: Διαμερίσματα, μικρά, για να μπορούν να μένουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα. Έρχονται να μάθουν στα παιδιά μας. Γράμματα, ρε εσύ. Έρχεται ο πυροσβέστης να σε σώσει από τη φωτιά. Έρχεται ο γιατρός και ο νοσηλευτής να σε σώσει. Φωνάζουν τα πολλά νησιά, δεν έχουμε παθολόγο, δεν έχουμε τον ένα, δεν έχουμε τον άλλο. Δεν έρχεται ο άλλος.
1: Θέλω λίγο να το δούμε αυτό φέτος σε κάποια εκπομπή πριν κλείσουμε. Να δούμε λίγο τι γίνεται, πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Γιατί πέρυσι, θυμάσαι, υπήρχαν πολλές ελλείψεις και μας κάνανε παράπονα σε διάφορα νησιά.
0: Ξέρεις κάτι όμως,
1: από ειδικότητες βασικές.

0: Έρθήκατε. Και έτσι όπως γινόταν η κατάσταση. Και επίσης, εγώ βλέπω και στους δρόμους σε μικρές πόλεις να μην ασχολείται κανείς με την εστίαση και να είναι όλοι με το e-food και με το delivery. Όλοι. Γιατί σου λέει θα κάνω την διανομή, θα πάρω και κάτι παραπάνω.
1: Και δουλεύω
0: όλοι.
1: Και όποτε θέλω.
0: Και όποτε θέλω με
1: τους
0: το κινητό.
1: Είναι μια ευελιξία αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς. Ναι. Και πολλοί από αυτούς εργάζονται και σε μαγαζιά τα οποία έχουν και μετά τις 12 φαγητό. Και αργά, ναι. Και οπότε σου λέει άνετα μια χαρά το πρωί πάω και κοιμάμαι ή ξυπνάω το πρωί, μοιράζω καφέδες και παίρνω και πολλά αρκετά μπόνους σε επιχειρήσεις, όλα αυτά τα πράγματα που έχουν τα tips, μπουρμπουάρ, και είμαι μια χαρά και μαζεύουν τα χιλιάρικα χωρίς να χρειάζεται να είναι 8 ώρα και 10 ώρα και να κοιμούνται σε στέρνες και σε καταλήματα τα οποία ήταν απαράδεκτα.
1: Για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας όμως τώρα με τη Βασιλική Γιούτσου και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Αντιφατικά μηνύματα από το πεδίο και τη διπλωματία για το ενδεχόμενο ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Λίγες ώρες νωρίτερα, η Τεχεράνη, το Πακιστάν, που έχει ρόλο μεσολαβητή, και η Ουάσιγκτον είχαν εκφράσει την αισιοδοξία τους για την πιθανότητα ύστερα από εβδομάδες διαπραγματεύσεων να επιτευχθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο. Οι εκδοχές ενός πιθανού συμβιβασμού που παρουσιάστηκαν από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης και την Ουάσιγκτον παρουσιάζουν ωστόσο σημαντικές διαφορές. Το Ιράν έχει προχωρήσει τις τελευταίες εβδομάδες σε οχύρωση των εγκαταστάσεων, όπου φυλάσσεται το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε προσπάθεια ανάκτησής του, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του CNN. Τραγωδία το πρωί στη Θεσσαλονίκη, που μια γυναίκα που είχε πάει για το μεροκάματο έχασε τη ζωή της. Η 56χρονη εργαζόταν στη βιομηχανική περιοχή της Σύδνου στις 7.30 συνεθλίβη από βιομηχανικό πλυντήριο. Διερευνώνται από τις αρχές τις συνθήκες αλλά και τα αίτια του δυστυχήματος. Επί 48 λεπτά, οι γιατροί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έδωσαν χθες υπεράνθρωπο αγώνα για να σώσουν ένα 18 μηνών κοριτσάκι, το οποίο νωρίτερα είχε διακομιστεί από τον παππού του στο νοσοκομείο. Το βρέφος οικογένειας Ρωμά της αυτές οι μέρες δεν αισθανόταν καλά. Μάλιστα, από αστυνομικές πηγές προκύπτει ότι λίγα 24 ώρες νωρίτερα το παιδί είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος του είχε χορηγήσει αγωγή. Η κατάστασή του, ωστόσο, επιδεινώθηκε. Τροχαίο ατύχημα με λεωφορεία αργά το βράδυ στα Νολιώσια σε κολόδα του ΔΔΕ. Επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου προσέκρουσε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα λεωφορείο του ΟΑΣΑ. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες. Τα αίτια της πρόσκρουσης του αστικού λεωφορείου ερευνώνται από την Τροχαία. Έφτασε πριν από λίγο στη Ρόδο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψής του. Θα επισκεφθεί το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου, όπου αναμένεται να αναφερθεί στην αξιοποίησή του, και σε συνέχεια στο κεντρικό λιμάνι του νησιού, όπου θα αναφερθεί στο σχεδιασμό που αφορά στη στρατηγική αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών. Στις 12 νωρίς το μεσημέρι θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με εκπροσώπους φορέων του τουρισμού που θα γίνει στα γραφεία της περιφέρειας Νότιου Αιγαίου. Συνεχίζονται οι καραβιές μεταναστών στα νότια της Κρήτης. Στην περισυλλογή 44 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε τα ξημερώματα παραπλέον εμπορικό πλοίο σημαίας Σιγκαπούρης στη θαλάσσια περιοχή 45 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Σκοτώθηκε σε συντονισμένη επιχείρηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Νότια Βενεζουέλα ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης Τρέντε Αράγκουα, όπως ανακοίνωσαν χθες τοπική ώρα οι δύο χώρες. Η Τρέντε Αράγκουα, που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορείται μεταξύ άλλων για εμπορία ανθρώπων, απαγωγές, βιασμούς, διακίνηση ναρκωτικών και δολοφονίες. Επίθεση με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε λιμενικές εγκαταστάσεις στη Νότια Ρωσία προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, δήλωσαν σήμερα το πρωί οι τοπικές αρχές. Σόκο έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός 12χρονου αγοριού στη Νέα Υόρκη. Ο μαθητής της 6ης τάξης δημοτικού πιθανώς προσπαθούσε να ολοκληρώσει τη διαδικτυακή πρόκληση της μίας μπουκιάς, καθώς φέρεται να είχε προσπαθήσει να καταπιεί ένα ολόκληρο ντόνατ. Ο Elon Musk έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο μετά την άνοδο των μετοχών της SpaceX κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής τους στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των Νεπάλ στις πανελλαδικές εξετάσεις.

εξετάσεις. Και ο καιρός σήμερα, βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην περιοχή της Χαλκιδικής, πιθανώς της Ανατολικής Μακεδονίας, στις Ποράδες, στην Εύβοια, πιθανώς στη Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική σήμερα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν μέχρι το μεσημέρι, με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια, βοριάδες 3 με 5 μποφόρ, τοπικά στα ανατολικά έως 6 και τη θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Παπαπαπαπα. Λοιπόν, Αλφαρέντε 98,9. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λαύρου.
1: Έλλη
0: Σπυροπούλου.
1: Κάπρι,
0: Θάνος
1: κάπρι.
0: Σήμερα, Θάνος.
1: Κοροπή, τι κοροπή, τι κάπρι.
0: Κοίτα εδώ, ρε, σε χτυπήματα κάτω από τη μέση. Επειδή κάναμε ένα ωραίο πεζόδρομο τώρα και μας τη λέει.
1: Λοιπόν, έχετε και πούντε τα γκαρά. Έχετε και πούντε τα
0: γκαρά. Πού να τα βρούμε, έχουμε. Δινάκι μου, καλημέρα. Ονόματα Μητροπολιτών και Παπάδων που βοηθάνε το πίμνιο. Το πίμνιο. Ένας, πέντε. Το κράτος περπατάει χέρι-χέρι με την Εκκλησία για ευνόητους λόγους. Εννοείται πως επικροτούμε τη θέση του Αλέξη Τσίπρα για τα μισθολόγια των ανθρώπων που δίνουν τη ζωή τους για το κοινωνικό σύνολο. Είναι αλήθεια, παιδιά, ότι κάθε κυβέρνηση θέλει κοντά της την Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία έχει και πολλά ψηφαλάκια, μην το συζητάτε. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι υπήρχε ολόκληρο.
1: Να μας πει ποιοι είναι αυτοί
0: που βοηθάνε. Στηρίχθηκε πάρα πολύ στο θέμα της Εκκλησίας και μάζεψε το συντριπτικό κομμάτι των ψήφων. Τι ήταν από τους ανθρώπους.
1: Η αλήθεια είναι ότι πολλά πρώην στελέχη της Νίκης έχουν πάει στην κυρία Καρστιανού τώρα.
0: Ναι. Και γι' αυτό και η Νίκη φαίνεται ότι είναι πόσο, στο 1-1,5%. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα, θα δούμε. Λοιπόν, μπορείτε να μας πείτε, λέει ο Μουφτής, από που πληρώνεται. Είναι δημόσια λειτουργή. Ναι. Επίσης οι Μουφτίδες πληρώνονται από το ελληνικό κράτος και έχουν μισθό, νομίζω, Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Διοίκησης και απαγορεύεται να κάνουν οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Ναι, αυτό είναι το τέτοιο, με και ρωτήσατε. Σας το απαντάμε. Γεια σου, Ολγάκη μας, με τα ωραία σου μηνύματα. Σε ευχαριστούμε πολλά. Τόσα χρήματα, λέει οικονομά. Τι, σε ευχαριστούμε πολλά. Έτσι. Πάνω, λέει, οι Κυκλάδες έχουν πάρει πολλά λεφτά, λέει, να πληρώσουν τις υπηρεσίες τους. Πώς θα γίνει πλέον με αυτό το πράγμα. Ναι, παιδιά, εντάξει. 6-9-4-7-9-8-9-9-8 είμαστε κοντά σας. Θέλω να μου πεις λίγο τι έγινε με την Καριστιανού, γιατί ήσουν χτες μαζί της. Πήγε στο Αττικόν. Σήμερα κάπου θα πάει. Νομίζω θα πάει σε Άστεγους το βράδυ. Αλλά δημιουργήθηκε ένα ζήτημα με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Κάτσε, μια και το είπαμε τώρα. Έλλη, πάρε μας ένα τηλέφωνο τον κύριο Χρυσανθόπουλο, γιατί έβγαλε και ανακοίνωση γι' αυτό.
1: Σωσταθερό του, είναι η Έλλη εδώ.
0: Θα το βρούμε.
1: Δεν είναι
0: το βρούμε.
1: Η Έλλη, λοιπόν. Τι έγινε χθες? Ναι. Ήταν λοιπόν προγραμματισμένη μία εκδήλωση στις 6 το απόγευμα στο Δικηγορικό Σύλλογο. Ήταν και κεντρική ομιλήτρια, θα απίθυνε ένα χαιρετισμό η κυρία Μαρία Καριστιανού, θα ήταν και άλλοι νομικοί εκεί, ο κύριος Χατζιαντωνίου, ο Αντώνης Ψαρόπουλος και κάποιοι καθηγητές νομικοί, από ό,τι έχω ενημερωθεί, και θα μιλούσαν για το κράτος δικαίου και για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
0: Ωραία.
1: Πριν από 1,5 μήνα λοιπόν, ένας από το νομικό επιτελείο της κυρίας Καριστιανού είχε μιλήσει με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Κουτσόλαμπρο. Του είχε κάνει αίτημα για να γίνει αυτή η εκδήλωση.
0: Ωραία.
1: Και όντως είχε πάρει το πράσινο φως. Μάλιστα, αυτή η εκδήλωση ήταν να γίνει μέσα στο Μάιο. Αλλά τελικά, επειδή δεν βόλεψε κάπως η ημερομηνία, το κάνανε για χθες. Όλα καλά μέχρι τώρα, μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Ωραία.
1: Μια χαρά. Μέχρι που βγήκε η αφίσα.
0: Ναι, η αφίσα τι έγραφε?
1: Η αφίσα έγραφε το όνομα της εκδήλωσης. «Ελπίδα για τη δικαιοσύνη» ήταν ο τίτλος της εκδήλωσης και από πάνω έγραφε «Πολιτική εκδήλωση».
0: Ωραία.
1: Όπως μου εξήγησαν από το Δικηγορικό Σύλλογο μέλη και ο πρώην πρόεδρος ο κύριος Βερβεσός, ο Δικηγορικός Σύλλογος ήθιστε να δίνει την αίθουσα.
0: Ναι, σε όλα τα κόμματα την έχει δώσει.
1: Την έχει δώσει και σε άλλα κόμματα. Αρκεί, λέει, να μην πρόκειται για πολιτική εκδήλωση, αλλά να κάνει φόκους, να είναι απόλυτα συγκεντρωμένη, εν πάση περιπτώσει, σε θέματα δικαίου και δικαιοσύνης. Αυτοί, με το που είδαν την πολιτική εκδήλωση, αντέδρασαν κάποιοι δικηγόροι των παρατάξεων από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Έγινε μεγάλο τζέρτζελο, υπήρξαν αντιδράσεις και είπε ο πρόεδρος, αφού δεν συμφωνείτε και έχω αντιδράσει από τις παρατάξεις, ελάτε να κάνουμε δουσού και να αποφασίσετε. Μάζεψαν υπογραφές και τελικά η πλειοψηφία αποφάσισε να μην γίνει η εκδήλωση.
0: Και μετά ο πρέσβης επιτιμή και μέλους του κόμματος κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, έβαλε μια ανακοίνωση.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Και πολλοί άλλοι έκαναν αναρτήσεις και τον έχουμε μαζί μας τον κύριο Χρυσανθόπουλο. Μιλάμε πρώτη φορά. Γεια σας, κύριε Χρυσανθόπουλο.
0: Καλή σας μέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Χαρά μου που είμαι μαζί σας.
0: Και εμάς.
1: Καλημέρα. Κύριε Χρυσανθόπουλε, ένα σχόλιο θέλω αρχικά, έτσι να ξεκινήσουμε, ναι, με την περιβόητη εκδήλωση που ακυρώθηκε τελικά.
2: Ναι, να σας πω κάτι. Μου θυμίζει τον Μάρτιο του 1972, όταν η Εταιρεία Μελέτης Ελληνικών Προβλημάτων του Γιάνγκου Πεσμαζόγλου είχε καλέσει τον Γκούντερ Γκρας να μιλήσει στην Αθήνα. Και είχαμε ζητήσει την άδεια να γίνει εκδήλωση στο Παρνασσό. Βεβαίως Ο Φαντασός αρνήθηκε και τελικά έγινε στο θέατρο τέχνης. Μια καταπληκτική ομιλία του Κούντρου Γκρας με όλα τα προβλήματα με την ασφάλεια που είχαμε τότε. Κάπως έτσι μου θυμίζει το χθεσινό γεγονός, το οποίο είναι εντελώς απαράδεκτο, κυρίως διότι έχουν γίνει στο παρελθόν πολιτικές δηλαδή εκδηλώσεις του ΚΚΕ για τα θέματα δικαιοσύνης, για θέματα αυτά. Αλλά πάντοτε υπήρχε η κομματική κάλυψη όλων αυτών. Είναι εντελώς απαράδεκτη και αδικαιολόγητη.
0: Σε εσάς γιατί είπαν όχι? Τι θεωρείτε ότι κρύβεται πίσω
1: φοβούτε
0: από αυτό?
1: Φοβούνται τη Μαρία Καριστιανού, κύριε Ξανθόπουλε?
2: Τη φοβούνται. Ο φόβος είναι. Όλο το σύστημα τη φοβάται, διότι είναι κάτι το καινούριο. Δεν έχει βγει η κυρία Μαρία Καριστιανού από το κομματικό σύστημα. Mm-hmm. Είναι κάτι άγνωστο και τη φοβούνται. Τόσο απλό.
0: Γιατί, τι να φοβούνται? Γιατί είδα στην ανακοίνωσή σας που λέτε θα φέρουμε εμείς τη δικαιοσύνη. Θεωρείτε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε κάποια θέματα? Όχι σε όλα πιθανότατα.
2: Μάλλον στα περισσότερα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη και απόδειξη είναι το χθεσινό γεγονός. Δηλαδή θα γινόταν μια συζήτηση των δικηγόρων σε ένα πάνελ για τα θέματα της δικαιοσύνης στην Ελλάδα και απαγορεύτηκε να γίνει στο συγκεκριμένο χώρο. Η εκδήλωση θα γίνει κάπου αλλού ασφαλώς.
0: Σας τιμωρούνε, θεωρείτε, για κάτι?
2: Όχι, είναι ο φόβος να μην ακουστεί η φωνή. Η φωνή μας.
0: Πού θεωρείτε εσείς ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα? Σε ποια θέματα συγκεκριμένα, επειδή έχετε και γνώση τώρα?
2: Ας αρχίσουμε από τα Τέμπη. Λοιπόν, ας αρχίσουμε, πάμε στις υποκλοπές. Δεν υπάρχει, δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη. Είναι μεγάλα θέματα αυτά, οι υποκλοπές κυρίως. Δηλαδή στην Αμερική όταν έγινε η ιστορία αυτή με τον Νίξον, οδηγήθηκε ο Νίξον σε παρέτηση για να μην απολυθεί.
0: Τι μπορείτε να αλλάξετε εσείς εάν μπείτε στη Βουλή? Και μάλιστα ακούμε τα στελέχη σας να λένε ότι εσείς θέλετε αυτοδυναμία. Εντάξει, μάλιστα. Κάθε κόμμα θα θέλει αυτοδυναμία. Αλλά αν δεν έχετε αυτοδυναμία, που είναι το πιο πιθανό σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε, τι μπορείτε να αλλάξετε εάν δεν συνεργαστείτε, γιατί δεν θέλετε να συνεργαστείτε? Ή υπάρχουν κάποια παραθυράκια συνεργασίας με κάποιους?
2: Όχι, δεν υπάρχει κανένα παραθυράκι συνεργασίας. Όταν ο λαός αποφασίσει τους ψήφους που θα μας δώσει, αν μας δώσει αυτοδυναμία, έχει καλώς. Εάν δεν μας δώσει, θα δούμε εκείνη τη στιγμή.
1: Κύριε Ξανθόπουλε, τι σας έκανε να συστρατευτείτε με τη Μαρία Καριστιανού?
2: Ήτανε για μένα η μόνη λύση να αποκτήσει η Ελλάδα την αξιοπρέπεια που είχε και που έχει χάσει και ο ελληνικός λαός να ξαναποκτήσει και αυτός την αξιοπρέπειά του. Δεν είναι δυνατόν από την εποχή των μνημονίων να υποφέρει κατά τέτοιο τρόπο όλοι οι Έλληνες και να μην ξεχνάμε τα μνημόνια, τους θανάτους που δημιούργησαν στην Ελλάδα. Δηλαδή θυμάμαι πάρα πολύ καλά πριν από τα μνημόνια ο ετήσιος ρυθμός θανάτων ήταν από όλους τους λόγους, ήταν γύρω στα 70 με 80 χιλιάδες το χρόνο. Mm-hmm. Μετά τα μνημόνια φτάσαμε στα 160-170 χιλιάδες το χρόνο.
0: Εσείς τώρα τι είναι αυτό που λέτε ότι θα αλλάξετε όταν έρθετε? Αλλά δεν θέλω να πείτε γενικά όπως λέτε.
1: Να πούμε ότι είναι στην εξωτερική πολιτική, στην ομάδα εργασίας εξωτερικής πολιτικής. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, κύριε Χρυσανθόπουλο.
2: Ναι, είμαι.
1: Και ουσιαστικά δίνετε και κάποιες έτσι κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά στο πρόγραμμα, στο κομμάτι αυτό του προγράμματος.
2: Σωστά. Παράλληλα όμως έχω και το εσωτερικό μέτωπο, δηλαδή συντονίζω τη Δυτική Ελλάδα ως προς το εσωτερικό μέτωπο.
1: Τα μηνύματα που παίρνετε από εκεί ποια είναι, από τη Δυτική Ελλάδα?
2: Πάρα πολύ θετικά. Πνιγόμαστε με τους εθελοντές που θέλουν να μας βοηθήσουν.
0: Στο κομμάτι, εσείς ποια είναι τα 2-3 βασικά πράγματα που θέλετε να αλλάξετε? Ας πούμε, μας έλεγε ένα άλλο τέλεχος την προηγούμενη εβδομάδα ότι θέλετε να ρίξετε τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, να φύγει το ΦΠΑ του 24% να πάει στο 8%. Έχετε βρει ένα άλλο κομμάτι που θα φέρει αυτά τα χρήματα στην Ελλάδα? Λέτε να πέσει η βενζίνη. Έχετε απαντήσεις γι' αυτό?
2: Το οικονομικό επιτελείο εργάζεται πάνω σε αυτό και σε λίγο καιρό θα ανακοινωθούν οι συγκεκριμένες προτάσεις μας για να επιτευχθεί αυτό. Mm-hmm. Αλλά έχοντας από την πείρα μου και μιλώντας τώρα επί προσωπικής βάσεως, mm-hmm. μπορώ να σας πω ότι εάν μειωθεί το ΦΠΑ από το 24% στο 20% που ήταν πριν από τα μνημόνια, θα δώσει μια ανάσα σε πάρα πολύ κόσμο και ίσως να σταματήσουμε τις πρόωρες πληρωμές των δανείων. Και αυτά τα λεφτά που πάνε για τις πρόωρες πληρωμές των δανείων να πάνε για την ανακούφιση του κόσμου. Αυτό είναι η προσωπική μου άποψη. Τώρα,
1: Επειδή είσαστε στο κομμάτι. Να μας πει λίγο για τα γεωπολιτικά.
0: Ναι, αυτό. Με τους Τούρκους.
1: Ναι.
0: Πάτε μακριά. Έχουμε τώρα τη σύνοδο κορυφής. Έχουμε τον Τραμπ να λέει: μία σταματάω τον πόλεμο, μία δεν το σταματάω. Και από την άλλη μεριά είχαμε τους Τούρκους μέχρι πριν από λίγες μέρες να λένε ότι εμείς.
1: Νομοσχέδιο...
0: Ναι, για τη γαλάζια πατρίδα, τα μισά νησιά δικά τους.
2: Ναι.
0: Λειτουργούμε καλά εμείς ως κράτος?
2: Όχι.
0: Γιατί?
2: Διότι η εμπειρία μου με τους Τούρκους, διότι έχω ζήσει και έχω συνεργαστεί μαζί τους πάρα πολλά χρόνια, με την ιδιότητά μου επίσης ως Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού της Παρευξήνιας Συνεργασίας, που ήμουνα από το 2006 με το 2012 με έδρα την Κωνσταντινούπολη, αποτελείται από 12 κάτι μέλη, οι Τούρκοι μας φοβούνται. Μας φοβούνται όχι επειδή είμαστε μεγάλη χώρα και τα λοιπά, επειδή είμαστε απρόβλεπτοι και δεν μπορούν να υπολογίσουν το απρόβλεπτο χαρακτήρα μας. Αυτό μου το έχουν πει πολλοί Τούρκοι φίλοι μου. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι στο Τούρκο δεν μπορείς να πας και να του λες εγώ δεν διεκδικώ τίποτα και θέλω να κάνω μια συζήτηση μαζί σου. Πρέπει να διεκδικήσεις από τον Τούρκο. Και όταν διεκδικείς, τότε μόνο μπορείς να καταλήξεις κάποιας μορφής συμβιβασμό.
1: Είπε μία φράση η κυρία Καριστιανού όμως, η οποία σχολιάστηκε πολύ, έχει γίνει viral και δέχεται και πολλές επικρίσεις σε συνέντευξη, ότι χρειάζεται, λέει, και ψυχανάλυση όταν πας για μία διαπραγμάτευση με τους Τούρκους. Αυτή η λέξη της ψυχανάλυσης χτύπησε πολύ αρνητικά σε κάποιους, με αποτέλεσμα να λένε: μα καλά, τι μας λέει, ψυχανάλυση? Δηλαδή, θα πάμε για διαπραγματεύσεις σοβαρές με τον Ερντογάν και θα κάνουμε ψυχανάλυση? Μπορείτε λίγο να μας το εξηγήσετε?
2: Ναι, είναι αυτό που σας είπα πριν. Ότι οι Τούρκοι μας φοβούνται. Οι Τούρκοι μας φοβούνται για τον απρόβλεπτο χαρακτήρα μας. Και εκεί χρειάζεται ψυχανάλυση. Καταλάβατε. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Θα το δούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε μόλις ξεδιπλώσετε κι εσείς και ανοίξετε τη δική σας βεντάλια. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Χίλια ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Πάνω σε αυτό που λέει ο κύριος Ανθόπουλος, ο οποίος ήταν και πρέσβης δικός μας στην Κωνσταντινούπολη παλιότερα και μετά ήταν στην Αρμενία από ό,τι βλέπαμε τώρα, έλεγαν ότι φοβήθηκαν την κυρία Καριστιανού και ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε πολλά θέματα στην Ελλάδα και ανέφερε τις υποκλοπές και τα Τέμπη. Διαβάζω μια πολύ σοβαρή είδηση που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους γονείς και ειδικά τα παιδιά που δώσανε πανελλαδικές. Οι πρώτες εκτιμήσεις στο Newsy το διαβάζω για τις βάσεις των 4 πεδίων. Πτώση σε ιατρική, νομική, οικονομικές και πολυτεχνικές σχολές.
1: Εντάξει, είναι νωρίς, σου λέει αυτό. Όλες οι δυνατές σχολές είναι.
0: Ναι, γιατί τους βάλανε δύσκολα. Τους τσακίσανε και στα αρχαία, είχαν και δύσκολα
1: κάθε
0: μαθηματικά.
1: Χρόνο που πουλάκι μου ήτανε... βάζουν δύσκολα. Ένα από, τα τέσσερα μαθήματα σίγουρα θα είναι το πιο. Για να ξεχωρίσουν και οι άριστοι, αν θέλεις, από τους λίγο πιο μέτριους μαθητές. Κάθε χρόνο υπάρχουν δυσκολίες. Τι λέει?
0: Λέει λοιπόν ότι αυτό είναι από τους φροντιστές που έχουν βγάλει τα πρώτα στοιχεία. Οπότε να έχουμε κάποιον αύριο να έχει τα στοιχεία αυτά να μας πει δύο λόγια. Μπράβο. Λέει: όσο κατεβαίνουμε προς τη μεσαία και τη χαμηλή ζήτηση, η εικόνα γίνεται πτωτική.
1: Ναι.
0: Και πιο έντονη στα κάτω άκρα. Δηλαδή ότι στο ανθρωπιστικό, στις νομικές και στις κοινωνικές σπουδές. Έχει πέσει εκεί ή θα είναι πιο κάτω οι βάσεις. Καλό αυτό, γιατί εγώ μίλαγα με δύο φίλους που τα παιδιά τους δίνανε για νομική και μόλις βγήκαν είπαν: αποκλείεται να πιάσουμε εμείς τη νομική με αυτά που έχουμε γράψει.
1: Δεν πήγανε καλά.
0: Δεν πήγανε, νομίζω, σε ένα
1: κομμάτι στα αρχαία.
0: Αλλά τώρα, αφού πέφτει, τότε αλλάζει το πράγμα. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο τώρα, θετικές και τεχνολογικές σπουδές. Καθοριστικός παράγοντας εδώ μοιάζει φυσική, που πάνω ότι ήταν πολύ δύσκολα. Mm. Προσιτή δυσκολία, της λέει, ήταν αντίβαρο, αμβλύνει την πτώση, ουσιαστική κινητικότητα συγκεντρώνεται στις σχολές μεσαίας και χαμηλής ζήτησης. Κατάλαβες, δηλαδή εκεί θα είναι πιο πολύ, χάνονται οι, ψηλαι, οι, οι πάνω σχολές.
1: Ή την καταλαβαίνεις ή δεν την καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Και τη χημεία το ίδιο.
0: Και τη χημεία το ίδιο. Εντάξει. Τώρα, τρίτο επιστημονικό πεδίο, σπουδές υγείας και ζωής. Mm-hmm. Ίδιο με το δεύτερο, λέει εδώ πέρα. Mm-hmm. Η βιολογία τους έχει κάψει εδώ. Πολύ μεγάλη δυσκολία στο mm-hmm. συγκεκριμένο. Mm-hmm. Και ενδέχεται να πέσει και εδώ. Κυρίως τις κορυφαίες προτιμήσεις που λέει η ιατρική Αθήνας και αυτά. Τέταρτο επιστημονικό πεδίο, οικονομίας και πληροφορικής. Καθοδική πορεία, λέει, αποτυπώνεται. Εδώ είναι πιο ξεκάθαρο το τι γίνεται. Και μάλιστα, λέει, εκτίμηση είναι ότι μέρος των υποψηφίων δεν θα φτάσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής, παράγοντας που μπορεί να μεταβάλει την κατανομή των εισακτέων σε πολλά τμήματα.
1: Συγγνώμη, παιδιά, άρα έχουν γράψει πολύ άσχημα εδώ, έτσι. Η βάση εισαγωγής είναι, αν θυμάμαι καλά και αν δεν έχει αλλάξει, το 10.
0: Ναι, νομίζω και κάπως, ναι, δεν ξέρω πώς το καθαρίσουν τώρα με τα μόρια.
1: Δεν αλλά ξέρω αν το έχουν αλλάξει αυτό. Να μας πείτε, να μας στείλετε μήνυμα αν μας διαφεύγει κάτι και έχει αλλάξει ο συντελεστής αυτό το κομμάτι. Τι γίνεται
0: αυτό που μου έκανε, θα σου πω τώρα, θα πάμε σε διάλειμμα, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Μία είδηση νομική, όπου πήγανε, λέει, ένα μπαμπά, η μαμά του έκανε, πρέπει να ήταν σε διάστηση, δεν ξέρω τι ήταν, του έκανε μήνυση και τον πήγε στα δικαστήρια γιατί έβλεπε, στην Ελλάδα αυτό, στην Πάτρα, έβλεπε κόμιξ με την κόρη του, μία παιδική ταινία, και τον πήρε ύπνο στο κρεβάτι δίπλα με την κόρη του. Και επειδή κοιμήθηκε, λέει, με την κόρη του, του έκανε μήνυση η άλλη ότι, ξέρω εγώ, ήταν κακοποιητικό αυτό για το παιδί. Βέβαια, δεν υπήρχε στη μήνυση ούτε το κακοποίησε το παιδί, ούτε το παιδί είπε τίποτα. Στην εισαγγελέα στο μεταξύ, παρότι έγινε αυτό, δεν το βάλε στο αρχείο, αλλά τον έστειλε ένα δικαστή. Mm-hmm. Εντάξει, τον έστειλε ένα δικαστή, δικάστηκε. Ο άνθρωπος αθωώθηκε γιατί αποκοιμήθηκε δίπλα από το παιδί.
1: Πόσο
0: δηλαδή,
1: χρόνο είναι
0: 9. 9. Δεν υπήρχε, λέει, τίποτα στα κακοποιητικό. Έτσι, κοιμήθηκε απλώς με την κόρη του. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε σημείο να θεωρούμε κακοποιητικό ότι ο μπαμπάς κοιμάται με το 9χρονο κορίτσι. Να σας πω κάτι, ρε παιδιά. Άμα
1: αν
0: αλλάζει,
1: ρωτήσεις,
0: δηλαδή,
1: φίλους σου δικηγόρους, θα δεις ότι τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε μία, πώς να το πω, μία βιομηχανία εκμετάλλευσης.
0: Μπράβο.
1: Μέσα στα ζευγάρια. Έβρισκαν πατήματα και ένα πάτημα ήταν αυτό, να ισχυριστούν με κάποια χαρτιά, με τη βοήθεια φίλων, ψυχολόγων, ψυχιάτρων κτλ., ότι ο μπαμπάς ή η μαμά είναι κακοποιητικός ή, ξέρω εγώ, παραμελεί τα παιδιά. Οπότε πατούσαν εκεί, είτε για να διεκδικήσουν καλύτερες διατροφές, είτε για να πάρουν την επιμέλεια των παιδιών, είτε το οτιδήποτε. Και οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Εντάξει, το δικαστήριο, οι δικαστές αποφασίζουν στο τέλος. Πάντως υπήρχε και υπάρχει αυτό το φαινόμενο τα τελευταία χρόνια. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι νομικοί που γνωρίζουν καλύτερα την κατάσταση αυτή. Ίσως να είναι σε αυτό το πλαίσιο αυτό. Γιατί λες, σου έκανε εντύπωση.
0: Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Τώρα στέλνεις ένα μπαμπά στο, στο δικαστήριο γι' αυτό, γιατί κοιμήθηκε με την κόρη του. Και σου λέω, δηλαδή, άμα αλλάζει το παιδάκι του, τι θα γίνει.
1: Κοίτα, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είχε κι άλλα ανάλογα περιστατικά η μαμά και να ήταν καχύποπτη και πράγματι κάτι να υπήρχε και να την οδήγησε στις αρχές προκειμένου να προστατέψει το παιδί, γιατί δεν ξέρεις και το παιδί τι μπορεί να έχει μοιραστεί με τη μαμά, ή μπορεί να είναι στην άλλη φάση της εκμετάλλευσης, ότι θα τον πατήσω, θα τον πάω εκεί για να του πάρω περισσότερα χρήματα.
0: Λέει ο Βαγγέλης εδώ, καλημέρα σας. Για κάποιο λόγο σας παρακολουθώ 24 ώρες. Να σε καλά, Βαγγέλη. Επειδή κάποιοι εργαζόμενοι στο ραδιόφωνο είναι σοβαροί άνθρωποι, ερωτήσεις σας στο στέλεχος, θα θέλει να πει, του κόμματος Μαρίας Καριστιανού σε αυτή την εκπομπή είναι για τα μπάζα. Ρωτάτε πού θα βρείτε τα λεφτά σε όλα τα κόμματα για τα προγράμματα. Το Μητσοτάκη το ρωτήσατε που βρίσκει τα λεφτά για διπλασιασμό στους μισθούς των Μητροπολιτών. Τα κονδύλια της Ευρώπης ρωτάτε που πάνε επί Μητσοτάκη. Λεφτά έρχονται από παντού. Το θέμα είναι πώς τα χρησιμοποιείς. Αφήνεις το σύστημα υγείας χωρίς ασθενοφόρο και παίρνεις φρεγάτες.
1: Μάλιστα. Δεν είχαμε κάποιον από την κυβέρνηση καλεσμένο. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού προς το παρόν λέει ότι δεν έχει χορηγούς. Αυτή είναι η απάντηση που δίνουν τα στελέχη και η ίδια η κυρία Καριστιανού, ότι βασίζονται στον εθελοντισμό. Άλλωστε, ακούσατε και τον κύριο Χρυσανδόπουλο να λέει ότι στη Δυτική Ελλάδα υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και τους κάνει εντύπωση
0: το
1: εθελοντικά.
0: Τον πείραξε, γιατί ρωτήσαμε τώρα τους ανθρώπους της Καριστιανού που θα βρουν τα κόμματα λεφτά και δεν ρωτάμε το ίδιο το Μητσοτάκη.
1: Γιατί,
0: γιατί λέει ο Μητσοτάκης παίρνει φρεγάτες και δεν παίρνει ασθενοφόρο. Ο Μητσοτάκης σου λέει ότι εγώ παίρνω φρεγάτες.
1: Δεν κάναμε τέτοια ερώτηση στον κύριο Χρυσανδόπουλο.
0: Ο Βαγγέλης ακούει τώρα 24 ώρες και έχει μια πλήρη εικόνα για τον άνθρωπο.
1: Γιατί δεν ρωτάμε πού βρίσκει τα λεφτά ο Μητσοτάκης. Όταν θα έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη, λέμε.
0: Θα το ρωτήσουμε και αυτόν τα ίδια. Αλλά νομίζω ότι ειδικά σε αυτό το ραδιόφωνο, επειδή είναι πάρα πολλά τα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία και αστικά και στην εκπομπή του Τάκη του Χατζή και στην πρωινή εκπομπή και στην Τίνα Τιμόσχου, αυτό που του λένε εσεί που θα τα βρείτε, του λένε. Και του λένε γιατί έχετε βάλει το ΦΠΑ τόσο, γιατί είμαστε τόσο ακριβά, γιατί γίνεται αυτό για το διπλασιασμό μισθού στο Μητροπολιτό. Αφού ακούσε ρε Βαγγέλη 24 ώρες και επειδή αναφέρθηκε σε εμάς και δεν τα αφήνουμε αυτά.
1: Το προηγούμενο
0: Σάββατο είχαμε 20 λεπτά κουβέντα, 20. Μπε στην εκπομπή να τη δεις, 10.30 με 11 παρά 10. Για τα λεφτά των Μητροπολιτών. Πού βρίσκονται, πού πάνε και τι τα κάνουν. Αλλά εντάξει, σου λέω τώρα που να ακούς και στη συνέχεια. Έχεις δίκιο. Ευχαριστούμε. Κωστάκη, καλημέρα. Καλημέρα στον Δημήτρη.
1: Έχει κριτική και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπήκε στη διαδικασία και έστειλε τόσο μεγάλο μήνυμα.
0: Επίσης για τις φρεγάτες που τις φτιάχνουμε, δεν έχουμε καμία τρέλα να έχουμε αεροπλάνα και φρεγάτες. Αλλά πριν
1: έχουμε
0: από ένα μήνα, οι άλλοι φτιάξαν ένα νομοσχέδιο που λέγανε ότι τα μισά νησιά μπορούμε να τα πάρουμε και να τα διεκδικήσουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και χωρίς φρεγάτες και χωρίς F-35, δεν έχουμε καμία τρέλα να τα δώσουμε τα λεφτά στα F-35. Στα σχολεία θα θέλαμε να τα δώσουμε και σε αυτό. Αλλά δυστυχώς όταν έχεις ένα τέτοιο γείτονα, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Καλημέρα στον Κώστα, στον Δημήτρη, στον Σάκη, στον Βαγγέλη, στον Νίκο. Τι έχει στείλει ο Νίκος, ωραία φωτογραφία. Με γαρδένια, παρακαλώ. Καλημέρα, κυρία Άννα. Καλημέρα, κύριε Σπύρο. Το λουλούδι στην κυρία Άννα. Βέβαια. Γεια σου, Χριστινάκη μας. Καλημέρα στην κυρία Όλγα, στον Πάνο, στη Μαριάμ, σε όλους. Στην Κινέτα μας καλή. Εδώ πέρα θα έχουν πάρτι και εκεί. Πάμε σε διάλειμμα και γυρνάμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά.
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Κομματάρα, Αλφαρέντε 98,9, Αναστάματιάντου, Σπύρος Λάμπρου. 11 η κόρη μου, λέει Δημήτρης, θα κοιμηθώ μαζί της. Έλεος, ρε παιδιά. Και εγώ αυτό λέω, έλεος, ρε παιδιά. Τι κατάσταση είναι αυτή. Ο Γιώργης λέει, ρε παιδιά, τι ρώτησε ο καλός ακροατής πριν, που βρίσκει τα λεφτά για τις φρεγάτες ο Μητσοτάκης από μένα και από σένα, από τις περικοπές, τις κοινωνικές δαπάνες. Τι δεν καταλαβαίνετε, λέει. Κάτσε, έχει έρθει τώρα, έφερε η δισουλέ Βασιλική. Έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Λουτράκι.
1: Όπα.
0: Είναι Λουτράκι, Περαχώρα, Άγιοι Θεόδωροι. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε τώρα πριν από καμιά ωρίτσα. Είναι δυσπρόσιτο το σημείο. Για την ώρα δεν είναι απειλή κατοικημένη περιοχή και έχουμε καμιά τριανταριά πυροσβέστες και ελικόπτερο και 8 οχήματα.
1: Μεγάλη.
0: Το καλό είναι ότι δεν έχει αέρα σήμερα και ότι έχει βρέξει γύρω-γύρω σε κάποιες περιοχές. Οπότε εντάξει, δεν έχει αυτή την πολύ υψηλή θερμοκρασία. Γιατί σήμερα η θερμοκρασία θα είναι στο σύνολο 20, 25, 26 βαθμούς. Αύριο ξαναζεσταίνει πολύ. Οπότε ελπίζω να είναι τα
1: να
0: πράγματα χαλαρά. Ναι, μωρέ, εντάξει, πιστεύω θα τον καταφέρουν σε δύσβατη περιοχή. Αυτό του ταλαιπωρεί. Το καλό είναι ότι δεν απειλεί περιοχές. Βλέπω εδώ τα μηνύματα και η Βασιλική μου έγραψε πριν και ο Γιώργος για τα παιδιά. Αν ξέρουμε περισσότερα πράγματα για τις βάσεις. Παιδιά, είναι η πρώτη τοποθέτηση που έχουν οι φροντιστές. Γι' αυτό με τα πρώτα γραπτά προφανώς που έχουν δει και τι θεωρούν από τα
1: δεν
0: μαθήματα που έπεσαν. Όχι,
1: δεν
0: ακόμα έχουν.
1: Ακόμη έχουν κάποια και ειδικά μαθήματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Έβλεπα τώρα, ρε παιδί μου, έκανα αυτή τη βδομάδα τα θέματα για τους μετανάστες με εκείνον τον Σουντανό που πήγε να αποκεφαλίσει τον Σκοτσέζο στην Βόρεια Ιρλανδία.
1: Ναι, ναι.
0: Και στο ρεπορτάζ έβλεπα, ρε παιδί μου, τα σχόλια του κόσμου από κάτω που ήταν οργισμένα. Διώχτε τους, κάφτε τους, κάντε τους, ράντε τους και πού τους φέραμε εδώ και που μας τρώνε το ψωμί και που μας παίρνουν τη χώρα. Έχει δύο όψεις αυτό το νόμισμα. Από τη μία ήταν η πολύ σκληρή εικόνα και είδατε τι έγινε μετά στο Belfast με τον κόσμο να ξεσηκώνεται. Απ' την άλλη μεριά, χτες επειδή είχε μια γιορτή ο γιος μου στο δημοτικό, που ήταν τελειώνει την έκτη δημοτικού, ανάμεσά τους ήταν παιδάκια Σιχ, Ινδί. Ήταν πολλά παιδάκια μουσουλμάνοι και οι γονείς τους με τις μαντήλες τους και όλα αυτά. Ήταν παιδάκια από την Αίγυπτο. Πολλά. Και τα έβλεπα όλα αυτά πώς συμμετείχαν όλα μαζί στη γιορτή. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι όλα αυτά μαζί με τα ελληνάκια τα δικά μας χορεύανε νησιώτικα. Χορεύανε μπάλο. Και ήξερε το παιδάκι από την Αίγυπτο, έμαθε μπάλο στην Ελλάδα. Και έλεγε, κοίταξε να δεις, ρε παιδί μου, πόσο όμορφο είναι αυτά, διαφορετικά χρώματα, διαφορετικές
1: κουλτούρες.
0: Αυτοί οι διαφορετικοί άνθρωποι και οι γονείς τους, πόσο χαρούμενοι ήταν που ήρθανε μετανάστες εδώ και που τα παιδιά τους πραγματικά προσαρμόστηκαν και έχουν μέλλον και ελπίδες. Έτσι, και ελπίδες σε μια άλλη χώρα.
1: Από
0: τη μία μεριά είναι αυτή. Από την άλλη μεριά όμως, παιδιά, αυτό που ζουν οι κριτικοί κάτω είναι μεγάλο ζήτημα. Εδώ έχουμε τώρα σε. Το Μάιο, μου λέγανε οι λιμενικοί, είχαν 2.450 μετανάστες έφτασαν από τη Λιβύη. Ένα. Δύο. Σου λέει εδώ πέρα πιάσανε Παλαιστίνιο την άλλη φορά και δεν ξέραμε τι ήταν αυτός εκεί πέρα και τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν μέλος της Χαμάς και ότι είχε στόχο να χτυπήσει πιθανότατα τα πλοία. Τρομοκρατικό χτύπημα. Ποιοι έρχονται εδώ, ποιοι είναι αυτοί σου λέει που έρχονται. Από προχτές άλλαξε η κατάσταση στην Ευρώπη. Εφαρμόστηκε το νέο σύστημα που έχουν στην Ευρώπη. Τι λέει το νέο σύστημα, ότι είναι πιο αυστηρά και για να περάσεις από μία χώρα σε άλλη και για να μετακινηθείς και για να πάρεις άσυλο, είναι πολύ πιο αυστηρά. Κοιτάνε δύο και τρεις και τέσσερις φορές τα χαρτιά σου για να δουν τι γίνεται.
1: Αυτοί που φτάνουν τώρα στην Κρήτη.
0: Ναι. Είναι δύο οι εκδοχές. Η μία είναι.
1: Μπορείς να μας πεις λίγο τι συμβαίνει.
0: Έρχεσαι. Εντάξει.
1: Έρχομαι, ναι.
0: Κοιτάνε τα χαρτιά σου. Βλέπουν από πού έρχεσαι. Συνήθως, άμα είσαι από χώρα που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, παίρνεις άσυλο.
1: Ναι. Κατευθείαν.
0: Μπαίνεις, κατευθείαν αυτούς τους παίρνουν και τους βάζουν στην κλειστή δομή.
1: Στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη. Στην Αγιά, έτσι δεν λέγεται. Όχι, στην. Πες την, στα Χανιά. Είναι η. Θα τη θυμηθώ τη δομή. Λοιπόν, τους βάζουν εκεί.
1: Ναι.
0: Και εκεί πέρα μετά έναν-έναν λένε: εσύ έχεις άσυλο, μπορείς να πάρεις άσυλο, προωθήσε. Τους πάνε εκεί, τους αφήνουν να φύγουν και άλλες χώρες και τίποτα. Οι άλλοι αμέσως γυρνάνε πίσω. Δεν τους αφήνουν ελεύθερους, γυρνάνε πίσω. Αυτή είναι η διαφορά που έχουμε κάνει εμείς. Και αυτό που έλεγε ο κύριος Πλεύρης είναι ότι έχουμε κάνει και μια συμφωνία με πέντε χώρες.
1: Πώς τους γυρνάνε πίσω.
0: Τους παίρνεις πίσω με αεροπλάνο και τους πηγαίνεις πίσω στη χώρα τους. Αν δεν έχουν πόλεμο η χώρα τους. Γιατί ο Παλαιστίνιος που ήταν εδώ είχε πόλεμο η χώρα του, δεν μπορούσε να τον γυρίσει πίσω. Ή η Σύρια, ας πούμε. Δεν είναι εύκολο να γυρίσουν πίσω γιατί έχουν πόλεμο εκεί. Λοιπόν, τώρα. Το δεύτερο πράγμα που αλλάζει είναι ότι εμείς έχουμε μια συμφωνία με πέντε χώρες. Η πιο σημαντική είναι η Γερμανία, που παίρνει πάρα πολλούς
1: πρόσφυγες,
0: μετανάστες. Ναι, οι οποίοι ακόμα και αν η Γερμανία δεν τους δεχτεί, ναι, δεν τους στέλνουν αυτές τις πέντε χώρες πίσω στην Ελλάδα από όπου ξεκίνησαν. Γιατί δεν είναι εύκολο. Δεν θα πάει ένας μετανάστης κατευθείαν στη Γερμανία. Πρώτα θα έρθει στην Ελλάδα, ναι, και από εκεί θα ταξιδέψει. Πρέπει, ναι, με μια βάρκα να έρθει. Ωραία. Άρα δεν τους παίρνουμε εμείς πίσω. Αυτό είναι ένα θετικό. Απ' την άλλη όμως εμείς φορτώνουμε συνεχώς την Κρήτη. Είναι χάλια η Κρήτη. Και δεν φτάνει μόνο το πρώτο καμπ που έχουμε εκεί.
1: Ναι.
0: Γιατί πάνε να φτιάξουν, θέλουν τώρα να φτιάξουν και δεύτερο. Και φτάσει μία στο Ηράκλειο.
1: Είναι
0: δεν γίνεται
1: ήταν
0: αυτό.
1: Πριν κάποια χρόνια η Κος και η Σαμός.
0: Ακόμα έχουν αυτή τα δικά τους τα σημεία, αλλά η Κρήτη τώρα φορτώνει πάρα πολύ. Γιατί η Κος και η Σάμος έπαιρνε κόσμο από την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Η Κρήτη παίρνει από τη Λιβύη από κάτω. Και παίρνει συνεχώς. Και τώρα, σήμερα, αν άκουσες πριν από λίγο στις ειδήσεις μας, έλεγε η Βασιλική 45 άτομα τους μάζεψε ένα πλοίο με λιβεριακή
1: σημαία.
0: Αυτούς τους περισυνέλεξε. Οπότε άλλοι 45. Ναι. Άρα γεμίζουμε συνέχεια και τους στέλνουμε προς τα έξω. Και τώρα υπάρχει μια κουβέντα των Ευρωπαίων και μια μεγάλη προσπάθεια των Ευρωπαίων να κάνουν τι. Να βρούνε κέντρα επιστροφής ή επαναπροώθησης όπως θέλεις στην Ασία και στην Αφρική. Δηλαδή να πούν στη Σομαλία, εμείς έχουμε ας πούμε εδώ 5.000 μετανάστες που δεν μπορούμε να τους δώσουμε άσυλο. Θα τους δώσουμε σε εσάς και θα σας δώσουμε χρήματα προφανώς για να τους ζείτε, να τους κρατήσετε και όλα αυτά. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Γιατί ποια χώρα που είναι ήδη σε δύσκολη κατάσταση και σε μια κρίση και έχει προβλήματα διαβίωσης και επιβίωσης θα δεχτεί και πρόσφυγες οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και πιθανότατα άντρες περισσότεροι που δεν ξέρουν από πού κρατάει σκούφια τους, να τους έχει και ελεύθερους μέσα στην χώρα ή ακόμα και πόσο καιρό να τους έχει μέσα σε μια δομή.
1: Αυτό για να γίνει.
0: Αυτό το προσπαθούμε. Εμείς έχουμε επιχειρήσει με Ασία, με διάφορες χώρες της Ασίας και της Αφρικής, αυτό κάνουν τώρα οι Ευρωπαίοι από τις Βρυξέλλες, να βρούμε τέτοιους χώρους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί είναι αυτονόητο αυτό, παιδιά. Ποιος θα δεχτεί να γίνει όλο αυτό το πράγμα πίσω. Δεν είναι εύκολο όλο αυτό. Αλλά η Κρήτη έχει πολύ μεγάλο ζήτημα και έχουν πολύ δίκιο οι κριτικοί που φωνάζουν. Γιατί σου λέω στα Χανιά η δομή γεμίζει πάλι και στο Ηράκλειο τους δώσανε, λέει τώρα, ήταν προχτές στη Βουλή, έγινε πάρτι με αυτό το πράγμα. Τους δώσανε, λέει, 7 σημεία να επιλέξουν. Και βγαίνουν οι καταστηματάρχες, ξέρεις που τους κρατάνε τώρα στο Ηράκλειο τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, σε ένα χώρο που είναι στο λιμάνι μπροστά. Και σου λέει έρχονται τουρίστες και τους έχουν δίπλα τους ανθρώπους. Ούτε καλό για αυτούς είναι, ούτε και για τον τουρισμό που έρχεται. Και τώρα που ζητάνε να κάνουν την άλλη δομή στο Ηράκλειο, βγαίνουν οι καταστηματάρχες και λένε κάτσε ρε εσείς, εμείς εδώ πέρα έχουμε τα μαγαζιά μας. Θέλουμε τους τουρίστες να κυκλοφορούν. Δεν μπορούμε να έχουμε και αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί μία στραβή να κάτσει, ένας καυγάς να κάτσει. Από έναν άνθρωπο που γίνει κάτι, μια δολοφονία, ένα τέτοιο, αμέσως το νησί βγάζει και πάρα πολύ κακό όνομα και έχει χιλιάδες τουρίστες. Και τώρα, παιδιά, έχουν τρομοκρατηθεί πάρα πολύ και οι λιμενικοί και ο κόσμος.
1: Ναι,
0: με τη σύλληψη του Παλαιστινίου, ο οποίος ήταν μέσα στη Χαμάς. Δεν είναι το ίδιο. Και δεν είναι μόνο αυτό, το πιο σοβαρό από όλα αυτά.
1: Είχαν πιάσει και έναν άλλον, νομίζω Γερμανός ήταν, αλλά τελικά τον άφησαν ελεύθερο. Ναι. Που έκανε διακοπές με την οικογένειά του και αυτός φωτογράφιζε κάτι στρατιωτικά πλοία, αλλά τελικά ήταν.
0: Και μην το βλέπεις. Έχεις δίκιο. Χόμπι. Αλλά και μην το βλέπεις μόνο τόσο απλά, γιατί δεν είναι μόνο η Κρήτη. Μην την ξεχνάς την Κύπρο, που πιάσαν τους άλλους Παλαιστίνιους εκεί που συνεργαζόντουσαν με τον δικό μας.
1: Δεν
0: είναι
1: Παλαιστίνιο.
0: Τόσο απλό. Με τον Παλαιστίνιο, ναι. Δεν είναι τόσο απλό. Και στο μεταξύ αυτός δεν είχε δώσει πουθενά
1: κανένα δικαίωμα. Δούλευε κανονικά.
0: Τίποτα,
1: λέει, είναι αυτό που λέμε. Πολύ καλό παιδί ήταν, δεν είχε δώσει δικαίωμα.
0: Και μίλαγα εγώ με λιμενικούς στην Κρήτη και μου λένε: ξέρεις ποιος είναι ο άλλος τώρα δίπλα και τι ρόλο βαράει.
1: Και βρήκανε το διαμέρισμά του, κατασκεύαζε κρηκτικά, είχε όλους τους μηχανισμούς και τα μέσα.
0: Και μου λέει ο άλλος: κατεβαίνει, μου λέει, πλοίο.
1: Ναι.
0: Κρουαζιερόπλοιο,
1: ναι.
0: Και τα μέτρα ασφαλείας, νομίζεις, μου λέει, ότι κατεβαίνει τάγκς.
1: Ναι.
0: Μέτρα ασφαλείας τρομερά. Με λιμενικούς, με αστυνομικούς, με μυστικούς, με ασφάλεια, με όλα, για να κατέβουν οι τουρίστες κάτω. Είναι πολύ ζώρικα, δεν είναι έτσι. Οι κριτικοί δεν φωνάζουν
1: ειδικά
0: τυχαία, παιδιά.
1: Ειδικά για τους Ισραηλινούς, μάλλον.
0: Έχουν, βέβαια. Είναι πολύ φορτωμένοι. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, θα τα ακούσει από έναν άνθρωπο πολύ αναλυτικά τώρα, θα τον πάρουμε τηλέφωνο για να δείτε τι γίνεται με τους Τούρκους, οι οποίοι αγοράζουν περιοχές στον Εύρο και ξενοδοχεία και επιχειρήσεις δικές μας στον Εύρο, όχι ως ημάμογλου τάδε, ως Άννα Σταματιάδου LTD.
1: Αγοράζουν περισσότερο Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Σέρβοι, τον Εύρο Τούρκοι, μια χαρά. Καλά πάμε. Οπα, τι κάναμε.
0: Πάρε μας λίγο τον κύριο Αποστόλη Παλακίδη, που είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θράκης, να μας τα πει. Και πάμε σε ένα κομματάκι μέχρι να γυρίσουμε, γιατί έριξα και ένα καφέ κάτω. Θα πάρουμε λεφτά, παιδιά. Και έχω ρίξει πόσους καφέδες. Λεφτά δεν έχω πάρει. Δεν ξέρω ποιος το έχει βγάλει αυτό πάντως. Έχεις πάρει ποτέ λεφτά όταν έχεις γυρίσει καφέ? Ε, όχι, τίποτα. Δεν είναι κατάσταση. Πάμε, βάλε break και να πάμε μετά στον αγαπημένο καλεσμένο μας.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. All Win, ελληνικά λαχεία, μέλος της All Win. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Η Ασυμπήλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
7: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
6: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Το Viber για τα δικά σας μηνύματα. Ένα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, κοντά σας μέχρι και τις 12. Και πάμε στο θέμα που μας πονάει τώρα λίγο, γιατί μάθαμε διάφορα πράγματα τα τελευταία ρεπορτάζ που έκανε και ο Άρης ο Λάμπος στη τηλεόραση του Star. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Αποστόλη Παλακίδη, πρόεδρο του Συνδέσμου Ξενοδόχων της Τράκης. Καλή σας μέρα.
9: Καλημέρα σας σε εσάς, τα ακροάτρες και στους ακροατές.
10: Γεια σας.
8: Λοιπόν, τι κατάσταση επικρατεί πάνω? Εμείς την είδηση που είδαμε, ας πούμε, και μας κέντρισε το ενδιαφέρον, είναι ότι σιγά σιγά βλέπουμε τους Τούρκους, τουρκικές επιχειρήσεις, δεν ξέρω ποιον, να παίρνει εκτός από εκτάσεις και σπίτια παλιά σε διάφορα χωριά του Εύρου, αλλά και ξενοδοχεία.
9: Είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή λαμβάνει η χώρα μία προσπάθεια Τούρκων, ας πούμε έτσι, επιχειρηματιών,
8: ναι,
9: εντός και εντός εισαγωγικών, να αποκτήσουν ακίνητα ή αστικά είτε γη στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης με οποιοδήποτε τρόπο, δεδομένου βέβαια ότι υπάρχει και ένας νόμος που θεωρητικά απαγορεύει αυτές τις αγοραπολισίες. Όλα αυτά βλέπουμε να λαμβάνουν χώρα και έχουν αρχίσει να αυξάνονται με ανησυχητικό ρυθμό.
10: Βάζουν άλλους μπροστά, κύριε Μαλακίδη.
9: Ναι, ναι, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή μπορεί να φτιάξει κάποιος μια εταιρεία, να έχει ένα απολογικό εκπρόσωπο, ελληνικό αφημί, όλα αυτά από πίσω να υπάρχουν μέτοχοι κρυμμένοι, οι οποίοι είναι Τούρκοι ή άλλοι, ας πούμε έτσι, πολίτες τρίτης χώρας, και να αποκτήσουν το ακίνητο όταν όντως η πολιτεία και το κράτος και οι συμβολογράφοι της πόλης μας θα πρέπει να ελέγχουν και θα πρέπει να φτάνουν μέχρι τέλος να δουν ώστε τα συμφέροντα αυτής της εταιρείας να είναι σύμφωνα με τον νόμο.
8: Εμείς πού την πατάμε εκεί και δεν το έχουμε καταλάβει νωρίτερα ή δεν μπορούμε να τους σταματήσουμε?
9: Θέλει ψάξιμο, βεβαίως. Mm. Θέλει να η διαδικασία, ο νόμος που υπάρχει να εφαρμόζεται σωστά, mm-hmm, να πηγαίνουμε μέχρι τέλους, να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι πραγματικοί μέτοχοι. Μπορεί να είναι αλλοταπή Τούρκοι με ευρωπαϊκά διαβατήρια, μπορεί να είναι μέσω Βουλγαρίας όπου αποκτούν ευκολότερα την ευρωπαϊκή, ας πούμε έτσι, υπηκότητα, mm-hmm, και να μπαίνουν μέσα στην πόλη μας και να εισβάλλουν, να δημιουργούν αυτό το λεγόμενο οικονομικό επικισμό, πάντα όχι με επιχειρηματικά κριτήρια. Δεν λέμε όχι σε επενδύσεις στην Ελλάδα μας, όταν αυτές βέβαια βασίζονται σε επιχειρηματικά κριτήρια και υποβοηθούν και βοηθούν την ανάπτυξη της χώρας μας. Όταν όμως έχουν άλλα γεωπολιτικά κριτήρια υπόψη τους, αυτό είναι ανησυχητικό.
8: Το βλέπετε εσείς αυτό, δηλαδή έχετε συζητήσει?
9: Τα σύνορά μας, συγγνώμη, τα σύνορά μας πρέπει να τα προστατεύουμε φυσικά, αλλά και έμεσα, υβριδικά. Δηλαδή αυτός ο οικονομικός επικισμός είναι συνήθως και δυσκολότερος να αναγνωριστεί. Και το βασικότερο απ' όλα να αποφευθεί, να περιοριστεί. Γιατί αν συμβεί, τότε οι επιπτώσεις είναι θεματικές. Υπάρχει οικονομική επιρροή και οικονομική εξάρτηση Ελλήνων εργαζόμενων από ξένα συμφέροντα.
8: Υπάρχουν, ας πούμε, σημεία, σπίτια, επιχειρήσεις, οτιδήποτε, που είδατε ότι τα παίρνουν το ένα δίπλα στο άλλο και κάνουν δικές τους γειτονιές. Και σε ποιες περιοχές?
9: Έχουν γίνει αυτή τη στιγμή αγοραπολισίες ακινήτων. Ξενοδοχείο έχει πάει σε τουρκικά χέρια. Μεγάλη πολυκατοικία με διαμέσματα έχουν φύγει σε τουρκικό επιχειρηματία. Οι οποίοι αυτή τη στιγμή αναπτύσσουν αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες βέβαια δεν μένουν τα λεφτά στην Ελλάδα, τα έσοδα, και δημιουργούν οικονομικούς πόλους, ας το πούμε έτσι. Αυτό, άμα επεκταθεί και διευρυνθεί, καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή όλοι μας μπορεί να εξαρτάται οικονομικά από τέτοιου είδους συμφέροντα.
8: Τι χρειάζεται η πόλη
9: είναι
8: δική σας?
9: Είναι ειδική περίπτωση, Αλεξάνδρου.
8: Βέβαια.
9: Μόνο
8: βέβαια.
9: Παραμετώριος, όλοι και τα νησιά μας. Δεν μιλάμε
8: Θράκη
9: μόνο
8: όλοι.
9: Για όλοι Θράκη.
8: Δεν μου λέτε.
9: Δεδομένου και του καθεστώτος της πληθυσμικής κατανομής που υπάρχει.
8: Τώρα εσείς είστε χρόνια στο κομμάτι των ξενοδοχείων. Έχετε και πολλές σχέσεις και με εργαζόμενους και με τον κόσμο που ζει εκεί. Τους ντόπιους. Τι είναι αυτό που χρειάζεται ο κόσμος για να μην αφήσει τις περιοχές του Εύρου, για να μπορέσει να μπορεί καταρχάς να κάνει οικογένεια κάποιος στα μικρά χωριά? Υπάρχουν οι συνθήκες να μεγαλώσει παιδιά εκεί?
9: Υπάρχουν συνθήκες. Χρειάζεται οικονομικό κίνητρο, επαγγελματικό κίνητρο. Και αυτό πρέπει να δοθεί σε δύο πλευρές. Πρέπει να δοθεί στην πλευρά των εργαζομένων. Υπάρχει κίνηση αυτή τη στιγμή της επιδότησης με ένα ποσό εξή, το οποίο φυσικά είναι μικρό για να μετοικήσει κάποιος στην περιοχή και να μείνει, όμως χρειάζεται και να βρει δουλειά. Mm. Άρα πρέπει να δοθούν και κίνητρα στις επιχειρήσεις να μετεκατασταθούν ή να δημιουργήσουν, να αναπτύξουν τα δραστηριότητά τους στα σύνορα και ειδικά στον Βόρειο Εύρο που έχει έντονο πρόβλημα, ώστε να δοθεί και αντίστοιχα επαγγελματική αποκατάσταση σε αυτά τα ζευγάρια, τους νέους που θα έρθουν στην περιοχή και να ζήσουν στο νερό, στο Βόρειο Εύρο.
8: Για πείτε μας τώρα και...
9: Διπλή η βοήθεια. Δεν φτάνει μόνο να δώσουν 10.000 ευρώ σε ένα ζευγάρι, το οποίο ίσα ίσα αποφτάνουν τα λεφτά για να μετακομίσει.
8: Έτσι. Για πείτε μας τώρα πώς είναι τα πράγματα με τον τουρισμό στη δική σας περιοχή πάνω.
10: Πάντως πολλοί Τούρκοι στηρίζουν εκεί την πόλη.
9: Ναι, κοιτάξτε, αυτή η αύξηση του ρεύματος των Τούρκων επισκεπτών σε όλη την Τράκη, τη Βόρεια Ελλάδα γενικά, ανέπτυξε την Αλεξανδρούπολη, έδωσε κινητικότητα και επισκεψιμότητα.
8: Mm. Αφήνουν χρήμα.
9: Ναι, φυσικά. Όπου υπάρχει κινητικότητα, αφήνουν έσοδα. Υπάρχει μια καλή εισρωή συναλλάγματος στην ελληνική οικονομία, η οποία βέβαια πρέπει να βοηθήσουμε να στηριχθεί, γιατί η Αλεξανδρούπολη, που ξέρετε, και η Τράκη γενικά, είναι από τις χαμηλότερες αναπτυσσόμενες, χαμηλότερες τουριστικά περιοχές, να το πούμε έτσι. Είναι βέβαια πιο ανερχόμενος προορισμός αυτή τη στιγμή τουριστικά και έχει πάρει τραβείο για αυτό η περιφέρειά μας. Mm-hmm. Αλλά δεν σημαίνει ότι είμαστε αυτή τη στιγμή ελληνικά νησιά ή Κυκλάδες ή Κρήτη ή Ρόδος.
8: Ναι, εντάξει.
9: Θέλουμε, θέλουμε αυτό το ελληνικό το συνάλλαγμα να μπαίνει σε αυτή την περιοχή, αλλά με σωστό τρόπο και με σωστή παρακολούθηση.
10: Είναι μια επιλογή πάντως η Αλεξανδρούπολη και θα ήθελα να τονίσετε τα θετικά της. Δηλαδή το κόστος περίπου ένα μέσο όρο τιμών σε δωμάτια για να φάει κάποιος. Να έρθει ένας ακροατής που μας ακούει εδώ από την Αττική να το τολμήσει έτσι και να κάνει ένα tour επάνω σε εκείνες τις περιοχές και να κάνει συνδυασμό.
9: Εγώ θα πω μόνο ότι αφού τις τιμές είναι ένας προορισμός 12,5 λειτουργίας, που σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να πει όλο το χρόνο.
10: Ναι.
9: Στην Θράκη έχει πολύ καλή συνδεσιμότητα τόσο με τη Βόρεια Ελλάδα μέσω της Εγνατίας Οδού, αλλά και μέσω 4-5 ημερησίων πτήσεων που υπάρχουν με το δρόμιο της Αθήνας. Είναι φανταστικά μια περιοχή με μεγάλο βάθος, τουριστικό, με πολιτισμό, γαστρονομία, καλές υπόδομες ξενοδοχειακές και το κυριότερο με λογικές τιμές.
8: Δηλαδή, μια τετραμελής οικογένεια έρχεται πάνω. Πού θα πάει, πού λέτε ότι μπορεί να μείνει και πού μπορεί να πάει για να περάσει ωραία και τι λεφτά θα χρειαστεί για μια εβδομάδα?
9: Τώρα είναι δύσκολο να το τοποθετήσουμε αυτό, γιατί εξαρτάται από την περίοδο, εξαρτάται από το κατάλημα το οποίο θα.
8: Νορμάλ πράγματα. Τώρα μην πάτε στα πεντάστερα.
9: Εντάξει. Εκτός σεζόν, οι τιμές κινούνται σε διψήφια νούμερα. Είναι διαμονή σε ένα δωμάτιο δίκλινο ή τρίκλινο. Δεν είναι κάτι απαγορευτικό. Το κυριότερο απ' όλα είναι ότι η οικογένεια που θα στεί εδώ έχει δυνατότητα να απολαύσει εμπειρίες. Όχι μόνο ήλιο και θάλασσα που είναι παντού στην Ελλάδα μας, mm-hmm. εμπειρίες γαστρονομικές, ιστορικές. Έχουμε πολύ ωραία φυσικά πάρκα. Και το κυριότερο απ' όλα είναι η πραγματική Ελλάδα, όπως λέμε. Είναι η Ελλάδα η οποία δεν έχει υπερπορεστεί τουριστικά αυτή τη στιγμή και θα νιώσει το ρυθμό και την ομορφιά μιας Ελλάδας. Τη φιλόξενη Ελλάδα που υπάρχει βέβαια σε όλη την πατρίδα μας, αλλά είναι ίσως λίγο πιο αυθεντική.
8: Έχετε και τις καλές τιμές εσείς τώρα. Εκεί μπορεί ο άλλος να πάει σε μια ταβέρνα, μια τρεμπελή οικογένεια και να φάει με λογική, με λίγα λεφτά. Γιατί είναι σημαντικό αυτό. Μην το περνάτε έτσι.
9: Ναι, βεβαίως. Είναι τακτικό πλεονέκτημα, δεδομένου ότι έχουν αυξηθεί γενικά οι τιμές. Παρ' όλα αυτά, οι τοπικοί επιχειρηματίες διατηρούν χαμηλά το πήχη, να πούμε έτσι, σε λογικά επίπεδα. Προτίζοντας πάνω απ' όλα να προσφέρουν καλές υπηρεσίες και να διατηρούν την επαναληψιμότητα της επίσκεψης. Αυτό είναι το βασικό.
8: Κλείνοντας, τι είναι αυτό που ζητάτε εσείς για να μην φεύγουν τα ελληνικά εδάφη σε τουρκικά χέρια?
10: Για διάβασε όμως και αυτό που λέει ο ακροατής μας. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι.
9: Αυτό που ζητάμε είναι να εφαρμοστεί ο νόμος ή ακόμα καλύτερα να θωρακιστεί περισσότερο, ώστε τέτοιες αγοραπολισίες να μην έχουν γεωπολιτικό ή στρατηγικό χαρακτήρα, να γίνονται, να περνάνε κάτω από το μεγεθυντικό φακό του κράτους και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από όπου προέρχεται ο υπάρχον νόμος, να εξελιχθεί, να λάβει υπόψη την ευρωπαϊκή λειτουργία, την ευρωπαϊκή οδηγία για τη διακίνηση κεφαλαίων που δεν θα επιτρέπουν τον υγιή ανταγωνισμό. Είναι σύνθετο το θέμα. Να κοιτάξουμε σε βάθος αυτή την περίπτωση που συμβαίνει στην Αλεξανδρούπολη κυρίως, αλλά και στην υπόλοιπη παραμεθόρια χώρα μας, και να μην αφήσουμε να αλλάξουν χέρια κυρίως εδάφη αλλά και επιχειρήσεις. Αυτό είναι το βασικό. Να το δούμε. Είναι σημαντικό το θέμα. Δεν λέμε όχι στην ανάπτυξη, δεν λέμε όχι στις επενδύσεις, αλλά να γίνεται πάντα με το πρίσμα της επιχειρηματικής λογικής.
8: Έτσι. Πάντως, Πρόεδρε, πρέπει να επικοινωνήσετε και εσείς καλύτερα τα δικά σας μέρη εδώ κάτω στην Αττική, γιατί εμείς δεν τα ξέρουμε και καλά. Είναι και λίγο μακριά και λέμε πώς θα πάμε και αυτά. Πρέπει να τα επικοινωνήσετε, να έρθετε λίγο κοντά σε εμάς.
9: Θα έρθουμε και ευχαριστούμε για το βήμα που μας δώσατε σήμερα.
8: Να είστε καλά.
10: Να είστε καλά στη διάθεσή σας. Ό,τι χρειαστείτε. Ευχαριστούμε πολύ.
9: Καλημέρα.
8: Γράφει εδώ ο Χρήστος. Είναι και οι Έλληνες, λέει, που για το χρήμα, παιδιά, που λένε τα πάντα. Και δεν τους ενδιαφέρει και η πατρίδα που κινδυνεύει από τους Τούρκους, ούτε τίποτα. Εξάλλου, λέχτηκε και στη Βουλή πριν κάποια χρόνια από ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ βουλευτές ότι και να πάρουν οι Τούρκοι καμιά κοσαριά ξερονήσια, δεν έγινε και τίποτα. Βλέπε Ζουράρη. Πήγανε μετά να το μαζέψουμε. Τώρα είναι τον άλλο τρόπο.
10: Βέβαια, αγαπητέ Χρήστο, άκουσε και τον κύριο Παλακίδη που λέει ότι οι Τούρκοι βάζουν άλλους συνήθως μπροστάριδες.
8: Ε, ναι.
10: Και είναι δύσκολο. Γιατί δεν επιτρέπει το καθεστώς, νομίζω.
8: Δεν επιτρέπεται να πάρει νομοθεσία να γίνει αυτό. Αλλά άμα βάλεις πάνω μια επιχείρηση, γι' αυτό σου λέει πρέπει να ψάξω τον ένα, τον άλλο, τον πιο κάτω.
10: Πρέπει να τους ψάξουν περισσότερο. Mm. Ναι.
8: Λοιπόν, και επειδή, παιδιά, κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή για σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες μην ξεχνάτε στο dei.gr/Fiber. Γεια σου Χριστάκη, Μυρσίνη. Η Μυρσίνη τη λέει: εγώ θα ήθελα να γινόταν δημοψήφισμα και να ρωτάνε και εμάς τους Έλληνες φορολογούμενους πολίτες αν θέλουμε να τους κρατήσουμε.
10: Μιλάει για τους μετανάστες.
8: Ναι. Όχι να μας τους επιβάλλει κάθε κυβέρνηση για να μην μπορούμε να βγούμε έξω από τα σπίτια μας και να τους ταΐζουμε και εμείς οι Έλληνες να πεινάμε. Στο κέντρο του Πειραιά, σε νεόδμητο κτίριο, αγοράστηκαν πολυτελή σπίτια από Τούρκους. Έγινε. Γεια σου, Σάκη. Καλημέρα στον Κώστα, στον Χρήστο, στη Μυρσίνη, στο Γιώργη, στο Δημήτρη, στο Βαγγέλη, στον Νίκο, στη Χριστίνα, στην Όλγα, στη Μαριάμ, στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα σε όλους, παιδιά, στο Διαμαντή, στον Κώστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά σας μηνύματα. Αναστάματιά του Σπύρος Λάμπρου.
10: Σήμερα θα είναι λίγο άστατο σήμερα.
8: Ναι, θα είναι λίγο βροχούλα, λίγο αυτό.
10: Αύριο πάλι όμως θα είναι για παραλία, από ό,τι λένε. Τώρα ελπίζω να μην αλλάξει.
8: Αύριο καλοκαίρι κανονικό, ξανά. Ναι. Πάμε. Εντάξει, είχε μια μερούλα. Χτες έριξε κάτι βροχές, έριξε και κάτι χαλάζια.
10: Ναι.
8: Γερά προς Λάρισα και αυτά. Εντάξει, τώρα θα έχουμε. Σήμερα θα έχει ένα 20-25, οπότε κάνεις εύκολα τη βολτίτσα σου.
10: Και τις δουλειές σου.
8: Ναι, είναι και Σάββατο ανοιχτά, οπότε εντάξει, μια χαρά κάτω και τις δουλειές. Κάτι για καραψόνιο εκεί, καλό είναι να κινηθεί για το χρήμα. Και αύριο Κυριακή, παιδιά, μπάνιο κανονικά. Και τώρα είναι ωραία για μπάνιο, θα είναι λίγο κρύα.
10: Αν μπορείτε, βέβαια, να φύγετε ταξιδάκι, φύγετε. Όπως και να είναι ο καιρός.
8: Δεν σε πειράζει.
10: Καθόλου.
8: Πού θέλεις όμως, θέλεις προς Πράγα, θέλεις προς εκεί, προς Ιταλία, θες προς Κύπρο, θέλεις προς Κωνσταντινούπολη. Α, νόμιζα, εδώ Ελλάδα. Ωραία, ταξίδι που θα πήγαινε.
10: Να τα βρούμε καλά τα λεφτά.
8: Τώρα γιατί δεν είναι. Γιατί.
10: Τελευταία στιγμή.
8: Θα σου πω αύριο.
10: Τελευταία στιγμή τα εισιτήρια αυτά που λες, ξέρεις πως το κάνουνε. Εκτός άμα τα έχεις κλεισμένα καιρό πριν.
8: Α.
10: Αλλά και στην Ελλάδα μας να πάτε και σε ένα κοντινό και στη Χαλκίδα μας και στο Ναύπλιο και στα Τρίκαλα Κορινθίας και στην Εύβοιά μας που έχει πολύ ωραία μέρη. Μια χαρά, όπου και να πάτε, η παρέα είναι αυτή που μετράει. Σπύρο Λάμπρου, σε ευχαριστώ για την παρέα. Θάνο Μπούμπα, σε ευχαριστώ.
8: Να σε καλά, Άννα.
10: Σπυροβούλου επίσης. Και έρχεται η ώρα σιγά σιγά να πάμε στην Βασιλική Γιούτσου που θα μας πει τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας και αμέσως μετά έρχεται η Ματίνα. Θάνο, Ματίνα Καλτάκη. Τέχνη και πολιτισμός. Φιλιά πολλά. Καλό Σάββατο να έχετε. Θες να πεις τίποτα άλλο για το κλείσιμο?
8: Όχι, είμαι εντάξει.
10: Είσαι εντάξει.
8: Είμαι εντάξει. Σας ανοίξαμε και την όρεξη στην αρχή. Μια χαρά.
10: Φιλιά
8: εντάξει.
10: Πολλά.
8: Αύριο θα είμαστε χειρότεροι. Θα δείτε.

Εδώ της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Εγάλεου μέχρι και την Λένορμαν λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Ίδια εικόνα και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Σχήνος του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων Κορινθίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 9 και 4 το πρωί σε βραχώδες και δυσπρόσιτο σημείο. Δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα, ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και εθελοντές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν το πρωί ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά μία επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Λίγες ώρες νωρίτερα, η Τεχεράνη, το Πακιστάν, που έχει ρόλο μεσολαβητή, και η Ουάσιγκτον είχαν εκφράσει την αισιοδοξία τους για την πιθανότητα, ύστερα από εβδομάδες κοπιαστικών διαπραγματεύσεων, να επιτευχθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Οι εκδοχές ενός πιθανού συμβιβασμού που παρουσιάστηκαν από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αλλά και από την Ουάσιγκτον παρουσιάζουν ωστόσο σημαντικές διαφορές. Το Ιράν έχει προχωρήσει τις τελευταίες εβδομάδες σε οχύρωση των εγκαταστάσεων, όπου φυλάσσεται το απόθυμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε προσπάθεια ανάκτησής του, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του CNN. Οι Ισραηλινά πλήγματα στοχοθέτησαν σήμερα το νότιο Λίβανο, λίγο αφού το Ισραηλινό στρατός έδωσε προειδοποίηση εκένωσης για 20 πόλεις και χωριά στην περιοχή, όπως μετέδωσε το επίσημο Λιβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τραγωδία το πρωί στη Θεσσαλονίκη, που μια γυναίκα έχασε την ζωή της πηγαίνοντας για το μεροκάματο. Η 56χρονη εργαζόταν στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδρου στις 7.30 συνενθλήφη από βιομηχανικό πλυντήριο. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες αλλά και τα αίτια του δυστυχήματος. Για 48 λεπτά οι γιατροί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου προσπαθούσαν χθες βράδυ να σώσουν ένα κοριτσάκι 18 μηνών, το οποίο νωρίτερα είχε διακομιστεί από τον παππού του στο νοσοκομείο Ηρακλείου. Λίγα 24 ώρα νωρίτερα το παιδί είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος του είχε χορηγήσει αγωγή. Η κατάστασή του όμως επιδεινώθηκε. Τροχαίο ατύχημα με λεωφορεία αργά το βράδυ στα Νολιώσια, σε κολόνα του ΔΔΕ, επί του οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου. Προσέκρουσε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα λεωφορείο του ΟΑΣΑ. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες. Διερευνώνται τα αίτια της πρόσκρουσης. Έφτασε το πρωί στη Ρόδο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης, εντός ελίγου θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με εκπροσώπους φορέων του τουρισμού που θα γίνει στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Συνεχίζονται οι καραβιές μεταναστών στα νότια της Κρήτης στην περισυλλογή 44 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε τα ξημερώματα παραπλέον εμπορικό πλοίο σημαία Σιγκαπούρη στην θαλάσσια περιοχή 45 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Σκοτώθηκε σε συντονισμένη επιχείρηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Νότια Βενεζουέλα ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης Τρέντε Αράγκουα, όπως ανακοίνωσαν χθες τοπική ώρα οι δύο χώρες. Επίθεση με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε λιμενικές εγκαταστάσεις στη Νότια Ρωσία προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, δήλωσαν σήμερα το πρωί οι τοπικές αρχές. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μέχρι το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια, βοριάδες 3 με 5 μποφόρ, τοπικά στα ανατολικά έως 6 και τη θερμοκρασία ίσου 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και καλώς ορίσατε στο Pop Art, την εκπομπή του Alpha Radio 989 για τις τέχνες και τον πολιτισμό. Υποψιάζομαι ότι με τον Ιούνιο περίπου στη μέση του, το μυαλό των περισσότερων τρέχει στις διακοπές, σε νησιά ή σε υπηρετικούς προορισμούς. Για τους τυχερούς που θα φύγουν πρώτοι, τον Ιούλιο, λίγος καιρός έμεινε, πιο στη χάρη σας. Για τους υπολείπους, όλους εμάς τους παραθεριστές του Αυγούστου, ο χρόνος μοιάζει να καθυστερεί βασανιστικά. Αλλά το ξέρετε καλά, υπάρχουν πολλά πράγματα να δείτε και να κάνετε στην Αθήνα και σε κοντινούς προορισμούς, ιδανικούς για μικρές αποδράσεις, όπου φιλοξενούνται μικρά φεστιβάλ και ποικίλα πολιτιστικά γεγονότα που προκαλούν το

ενδιαφέρον μας. Ένα παράδειγμα είναι το Lyceum Project 2026 που θα πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 Ιουνίου στο Οδείο Αθηνών, δίπλα στο χώρο που βρισκόταν στην αρχαία Αθήνα το Λύκειο του Αριστοτέλη. Πρόκειται για μια διεπιστημονική πρωτοβουλία που γίνεται σε συνεργασία με κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα και διεθνείς οργανισμούς, με κεντρικό αντικείμενο τις προκλήσεις, θετικές και αρνητικές, της τεχνητής νοημοσύνης, μέσα από το πρίσμα όμως της φιλοσοφίας, των επιστημών και των τεχνών. Θέμα της φετινής τρίτης διοργάνωσης είναι οι τρεις κατηγορίες νοημοσύνης: η έμβια, της φύσης και των οικοσυστημάτων της, η προγονική που συνδέεται με την κατακτημένη μέσα στους αιώνες γνώση των ανθρώπων και η τεχνητή νοημοσύνη των μηχανών του σήμερα και του αύριο. Στο πλαίσιο του Lyceum Project, ο Στέφανος Γκαντόλφο, διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου του Πανεπιστημίου Κολούμπια στην Αθήνα, με διδακτορικό στην Οξφόρδη για την οργάνωση της γνώσης στην προνεωτερική Κίνα και άριστη γνώση της αρχαίας Κινέζικης, θα καταθέσει γνώσεις και εμπειρίες από την ιστορία, τον πολιτισμό και τη φιλοσοφία της χώρας. Ο Στέφανος είναι συνεπιμελητής της σειράς για τον Κινέζικο πολιτισμό των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης και πολύ σύντομα θα είναι μαζί μας για να μας μιλήσει για έναν πολιτισμό θαυμαστό όσο και άγνωστο εν πολύ σε εμάς. Στη συνέχεια του Pop Art θα συναντήσουμε έναν αγαπημένο ποιητή, τον Γιάννη Αντιόχου, έναν μεταφυσικό των λέξεων και της σχέσης γλώσσας και εμπειρίας, που στο βιβλίο του «Νύχτες ονειρεύεται συντέλειες», «Τις νύχτες ονειρεύομαι συντέλειες», αυτό νομίζω είναι ίδιο των σημαντικών του πνεύματος και της καλλιτεχνικής δημιουργίας, να ονειρεύονται συντέλειες. Αυτός πάντως είναι ο τίτλος της συλλογής των ποιημάτων του που κυκλοφόρησε προσφάτως από τις εκδόσεις Ίκαρος και είναι η αφορμή για να τον συναντήσουμε στον αέρα του Alpha Radio 989. Την αρχή της δεύτερης ώρας τώρα, μία και κάτι, αρχιτεκτονική θα βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας, καθώς θα μας συναντήσει στον αέρα του Alpha Radio ο Γιώργος Πανέτσος, καθηγητής αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών, που είχε αναλάβει πολλές κρίσιμες αποστολές αρχιτεκτονικού οικιστικού ενδιαφέροντος τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια. Ως βασικός μέλος των Δομών από το 2005, ενός ανεξάρτητου οργανισμού για τη σύγχρονη ελληνική αρχιτεκτονική που μετονομάστηκε σε Δόμα, θα δώσουν βραβεία, τα βραβεία της ελληνικής αρχιτεκτονικής στις 23 Ιουνίου στο Μουσείο Μπενάκη και όπως καταλαβαίνετε είναι μια καλή αφορμή για να συνομιλήσουμε μαζί του. Λοιπόν, αγαπητέ Θάνο, ο Θάνος Μπούπας ρυθμίζει τους ήχους σήμερα, να πάμε για το μουσικό μας καλωσόρισμα και να επιστρέψουμε πολύ σύντομα κοντά σας.

0: Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Ακούτε την εκπομπή για τις τέχνες και τον πολιτισμό με τη Ματίνα Καλτάκη. Και είναι πολλοί, νομίζω, αυτοί που όπως εγώ θαυμάζουν τον αρχαίο και νεότερο συνοϊαπωνικό πολιτισμό. Είναι οπωσδήποτε δικαιολογημένος ο θαυμασμός μας για όσα έχουν επιδείξουν οι Κινέζοι ήδη από την εποχή του Χαλκού, 3.000 χρόνια π.Χ., όπως οι Μινωίτες και οι Μικηναίοι στα δικά μας μέρη. Και είναι κρίμα που λόγω των αυξημένων απαιτήσεων απομνημόνευσης που έχει η εκμάθηση της ιδεογράμματης κινέζικης, γλώσσας εντελώς διαφορετικού πνεύματος, μορφής και χρήσης από τις δυτικές, τη γνωρίζουν λίγοι στη Δύση. Ο Στέφανος Γκαντόλφο ανήκει σε αυτούς τους λίγους. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Yale και στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου. Έχει άριστη γνώση της αρχαίας κινέζικης, όπως ήδη είπα, γιατί σαφώς με έχει εντυπωσιάσει, και είναι και διδάκτορ κινέζικης φιλοσοφίας από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Έχει μεταφράσει πολλούς σύγχρονους Κινέζους στοχαστές, έχει διδάξει κινέζική φιλοσοφία και είναι συνεπιμελητής της νέας σειράς για τον κινέζικο πολιτισμό των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. Από το καλοκαίρι του 2024, ο Στέφανος Γκαντόλφο ανέλαβε διευθυντής του Columbia Global Center Athens. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε αμέσως μαζί του. Καλωσορίσατε, κύριε Γκαντόλφο, στη συντροφιά του Pop Art. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα σε όλους τους ακροατές και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Προτού σας ρωτήσω για τη σειρά που αφορά τον κινέζικο πολιτισμό των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης και τα υπόλοιπα που θέλω να σας ρωτήσω, πείτε μου πώς βρεθήκατε να σπουδάζετε κινέζικα. Δεν είναι αυτονόητο, είναι μια επιλογή που έχει οπωσδήποτε ενδιαφέρον για έναν νέον άνθρωπο.
1: Ναι, βεβαίως. Έχετε το ίδιο ερώτημα που έχει όλη η οικογένειά μου διαχρονικά.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο σε βρίσκει. Δεν μπορείς πολύ εύκολα, δεν σε πιέζει κανένας προς αυτή την κατεύθυνση. Εννοώ. Και ναι, για μένα όλα ξεκίνησαν με ένα παιχνίδι, ένα βιντεοπαιχνίδι στον υπολογιστή στρατηγικής στην αρχαία Κίνα. Ναι. Όπου μου άρεσε πάρα πολύ, περνούσα πάρα πολλές ώρες και κάποια μέρα είπε στους γονείς μου ότι θα ήθελα να μάθω κινέζικα.
0: Να λοιπόν, που από τα παιχνίδια, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, μπορεί να προκύψει κάτι, ναι, μαθησιακό κίνητρο πραγματικό.
1: Ακριβώς. Και μετά αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, μου άλλαξε τη ζωή μου, παρόλο που τότε δεν υπήρχαν ευκαιρίες να μάθει κάποιος πραγματικά και συστηματικά κινέζικα.
0: Πού πήγατε, στην Κινέζικη Πρεσβεία ή κάπου αλλού?
1: Όχι, ήταν κάποια κυρία η οποία δεν ήταν και ακριβώς δασκάλα. Ναι,
0: ναι, από εκεί ξεκίνησα.
1: Έκανα όμως πάρα πολύ λίγο και εν τέλει, όταν είχα την ευκαιρία να σπουδάσω στο Yale, είχαν ένα φανταστικό πρόγραμμα κινέζικων, όπου κάναμε κάθε μέρα, είχαμε διαγώνισμα, γιατί όπως είπατε πολύ σωστά στον πρόλογό σας, είναι πάρα πολύ δύσκολη η εκμάθηση των κινέζικων και πρέπει κάθε μέρα να μαθαίνεις τους καινούριους χαρακτήρες και να τεστάρεις επάνω σε αυτό.
0: Και να επαναλαμβάνεις και τους παλιούς, μη τυχόν και ξεχάσεις καμιά γραμμή, κάπως.
1: Όπως το λέτε, ακριβώς έτσι. Και μετά, συνειδητοποιώντας μετά από 4 πολύ εντατικά χρόνια κινέζικων ότι δεν είναι αρκετά καλά τα κινέζικα, αποφάσισα να πάω και στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου που σπούδασε κινέζικη φιλοσοφία, αλλά στα κινέζικα.
0: Ήταν λίγο πιο δηλαδή δύσκολο. Και φιλοσοφία και στα κινέζικα. Είναι καταπληκτικό και πράγματι νομίζω σας αξίζουν συγχαρητήρια. Για μένα η κινέζική, βέβαια, περιττό να σας πω, έχει και αισθητικό ενδιαφέρον, γιατί όλη αυτή η σχεδιαστική αντίληψη που απαιτεί η γραφή και στα κινέζικα και στα ιαπωνικά εξάπτει την δημιουργική φαντασία, την καλλιτεχνική, και πολλοί καλλιτέχνες άλλωστε έχουν ασχοληθεί. Θυμάμαι τα, πώς λεγόταν, The Pillows Book του Greenaway. Αν το θυμάμαι καλά, νομίζω ή κινέζικα ή ιαπωνέζικα έγραφε πάνω στο σώμα της κοπέλας ο Μάστερ. Λοιπόν, οπότε τελειώνεται με την εκμάθηση στην ουσία και με τις σπουδές στην φιλολογία την κινέζικη και πάτε στην Αμερική ξανά, όχι στην Αμερική, στην Οξφόρδη για το διδακτορικό σας στη φιλοσοφία την κινέζικη.
1: Σωστά. Ήθελα να γυρίσω αφενός λίγο πιο κοντά στην Ευρώπη, αλλά αφετέρου ήταν και ο καθηγητής μου, που βλέπω ο καθηγητής, ο οποίος είναι ένας από τους πολύ λίγους, ο οποίος είναι και σε τμήμα φιλοσοφίας και σε τμήμα ασιατικών σπουδών, γιατί οι περισσότεροι που ασχολούνται με την φιλοσοφία εκτός Ευρώπης κατατάσσονται σε τμήματα κινέζικων ασιατικών σπουδών,
0: ναι,
1: και όχι φιλοσοφίας. Και για μένα ήταν σημαντικό αυτό που κάνω να έχει και μία φιλοσοφική βάση το όλο εγχείρημα.
0: Ναι, λοιπόν, με βάση τώρα και τα βιβλία που ήδη έχουν κυκλοφορήσει από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, μιλάω για το μονοπάτι, διδάγματα της κινέζικης φιλοσοφίας για μια καλύτερη ζωή του Μάικελ Πιούετ και της Κριστίν Γκροσλό, η αιώνια αυτοκρατορία, υπότιτλος «Η πολιτική κουλτούρα της αρχαίας Κίνας και η αυτοκρατορική της κληρονομιά» του Γιούρι Πάινς, «Πόλεμος και σχηματισμός καράτου στην αρχαία Κίνα και την πρώιμη νεοτερική Ευρώπη» των Βικτόρια Τιν Μπορχούι. Καλά το λέω? Θα με βοηθάτε λίγο. Και το τελευταίο είναι «Η ανατομία της κινέζικης γλώσσας, ρυθμός, μεταφορά, πολιτική» του Πέρι Λίνγκ. Το οποίο μόλις κυκλοφόρησε. Λοιπόν, με δεδομένο αυτό το βιβλίο που μας μιλάει για την ανατομία της κινέζικης γλώσσας, για πείτε μου μερικά χαρακτηριστικά. Καταρχάς, υπάρχουν αρκετές διάλεκτοι?
1: Ναι, καταρχάς η Κίνα είναι μια ήπειρος. Επομένως έχει όλη την ποικιλομορφία και τη διαφορετικότητα που έχει και μια ήπειρος όπως η Ευρώπη. Άρα, μεταξύ
0: που έχει πολλά έθνη κιόλας, οι φυλές.
1: Πολλά έθνη, πολλές φυλές. Ναι. Δηλαδή η Κίνα αναγνωρισμένα έχει, δηλαδή το κράτος της Κίνας αναγνωρίζει 56 διαφορετικές εθνικές ομάδες στην Κίνα, ναι. Οι οποίες έχουν και πολλές διαφορετικές γλώσσες, οι οποίες δεν είναι... είναι και από διαφορετικές γλωσσικές ομάδες, δηλαδή, και δεν είναι κατανοήσιμη μία με την άλλη. Αυτό που έχουν όμως διαφορετικό, και αυτή είναι μία πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα των Κινέζικων,
0: ναι,
1: είναι ότι τα ιδεογράμματα δεν φέρουν κατά βάση την πληροφορία για το πώς πρέπει να διαβαστούν. Επομένως, τον ίδιο χαρακτήρα, ας πάρουμε για παράδειγμα το χαρακτήρα και τη λέξη σκύλο.
0: Ναι.
1: Κάποιος μπορεί να το διαβάσει dog, κάποιος μπορεί να το διαβάσει go στα κινέζικα, κάποιος μπορεί να το διαβάσει με την κάθε διάλεκτο των κινέζικων. Άρα τι σημαίνει? Ότι αυτή είναι μια γραφή η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους ανθρώπους που μιλάνε διαφορετικές γλώσσες, αλλά γράφουν με τον ίδιο τρόπο.
0: Mm.
1: Και άρα αυτό ήταν μια κοινή γραφή, όχι μόνο για όλους αυτούς που ονομάζουμε εμείς σήμερα Κινέζους, αλλά και για τους Κορεάτες και τους Ιάπωνες και τους Βιετναμέζους. Επομένως, αντί για lingua franca, μπορούμε να πούμε ότι έχουν μια scripta franca, δηλαδή μια κοινή γραφή που να ενώνει όλες αυτές
0: τις ομάδες. Τουλάχιστον, ναι, αυτό διευκολύνει.
1: Πολιτισμική ομάδα.
0: Η σχέση τώρα της καθημερινής, της καθομιλουμένης κινέζικης σε σχέση με την αρχαία κινέζική που έχετε σπουδάσει, είναι ανάλογη της σχέσης της αρχαίας ελληνικής με τη νέα?
1: Ναι, αυτή είναι μια πολύ, πολύ φανταστική ερώτηση και υπάρχει, δηλαδή, όπως είπατε, είναι λίγοι αφενός οι δυτικοί, πόσο μάλλον λίγοι οι Έλληνες οι οποίοι έχουν μάθει κινέζικα και πόσο μάλλον και αρχαία κινέζικα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά υπάρχει ένα προνόμιο, πιστεύω, που είναι πολύ μοναδικό ερχόμενος από την ελληνική να μάθει, να διδαχθεί κάποιος κινέζικα, γιατί είναι οι μόνες δύο γλώσσες οι οποίες έχουν τόσο μεγάλη ιστορική συνέχεια αφενός και έχουν και πάρα πολύ μεγάλη και ατέρμονη παραγωγή λόγου και κειμένων διαχρονικά.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει καμία άλλη γλώσσα, καμία, εκτός από αυτές τις δύο, που να, συνέχεια να γράφεται μεγάλος όγκος και ουσιαστικός όγκος κειμένων. Επομένως, έχουν, θα έλεγα, ακριβώς, δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διαφέρουν τα σύγχρονα ελληνικά με τα αρχαία ελληνικά, έτσι διαφέρουν και τα σύγχρονα κινέζικα με τα αρχαία κινέζικα. Δηλαδή, και ένας Κινέζος σήμερα δεν μπορεί να πάρει ένα αρχαίο κείμενο και να αρχίζει να το διαβάζει και να καταλάβει αμέσως. Μπορεί να έχει μία αίσθηση ενδεχομένως και ανάλογα με το πόσο δύσκολο είναι και το κείμενο, το εν λόγω κείμενο, προφανώς.
0: Ναι. Λοιπόν, σαφές είναι αυτό, αρκετά. Τώρα, για τα βιβλία της σειράς των ΠΕΚ, τι προκρίνεται ως περισσότερο ενδιαφέρον, δηλαδή πώς αξιολογείται και ιεραρχείται ως προς το χρόνο έκδοσης τα βιβλία?
1: Ναι, κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να διαλέξουμε βιβλία τα οποία να δίνουν ένα στίγμα για την κινέζικη ιστορία και τον πολιτισμό που να είναι πραγματικά πρωτότυπα, ουσιαστικά, και να κεντρήσουν έτσι το ενδιαφέρον των αναγνωστών. Να σας πω ότι το πρώτο βιβλίο, το Μονοπάτι, έχει εξαντληθεί η πρώτη έκδοση και βρίσκεται ήδη σε επανέκδοση. Δηλαδή, αυτό που νομίζω το στίχημα με τον πρώτο τίτλο τουλάχιστον το έχουμε πετύχει.
0: Το πετύχατε, ναι.
1: είναι και ένα φανταστικό βιβλίο, το οποίο πραγματικά το προτείνω.
0: Όντως, όντως είναι,
1: θέλει
0: το
1: μια εισαγωγή στον κινέζικο τρόπο σκέψης, είναι φανταστικό.
0: Θέλω να σας ρωτήσω πάντως κάτι, γιατί η θρησκεία και η κοσμοθεωρία των, του των Κινέζων και των Ιαπώνων, που είναι και συγγενικοί, δεν είναι και εντελώς ξένοι, έχει στο επίκεντρο μία στάση στη ζωή που είναι εντελώς διαφορετική, αν όχι και αντίθετη, με τη δυτική. Δηλαδή εμείς τρέχουμε και ζούμε τον πολιτισμό της επιθυμίας. Εκεί υποτίθεται, δεν ξέρω αν και κατά πόσο συμβαίνει και στη σημερινή Κίνα, η στάση των ανθρώπων ως προς τη ζωή, το θάνατο, τι καταφέρνουν, τι θεωρείται επιτυχία, τι όχι, είναι εντελώς διαφορετικός.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει το παράδοξο, ας πούμε, ενός ανθρώπου, για παράδειγμα. Καλή ώρα, ας πιάσουμε τη δική μου την περίπτωση, έτσι, που μπορεί να τρέχω όλη τη μέρα και το βράδυ να πηγαίνω να κάνω γιόγκα για να ηρεμήσω από όλα αυτά όσα έκανα όλη τη μέρα. Αυτό κάπως δεν ξέρω τι γίνεται. Κάτι μου κάνει, μου χτυπάει κάπως σε μια αντίθεση, μια σύγκρουση.
1: Καταρχήν, για το σχόλιο για την σύγχρονη Κίνα και πώς είναι τα πράγματα στη σύγχρονη Κίνα. Η σύγχρονη Κίνα τα τελευταία 150 χρόνια έχει περάσει ραγδαίες και κοσμογονικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένη η κοινωνία της, και έχει εκδυτικοποιηθεί πάρα πολύ, και προφανώς ο ρόλος του κομμουνισμού, με όποια μορφή και αν έχει πάρει αυτός, αλλά σίγουρα κατά τα χρόνια του ΜΑΟ και με αποκορύφωμα την πολιτισμική επανάσταση, έκανε πολύ μεγάλες έντονες περιόδους πολύ μεγάλης αλλαγής και εκδυτικισμού σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Λοιπόν, πριν μου πείτε τι γίνεται μετά το ΜΑΟ και τις διάφορες αλλαγές που συνέβησαν και σε επίπεδο πολιτιακό, να κάνουμε σας παρακαλώ το μικρό μας διάλειμμα για να μπορέσουμε να μην διακόψουμε στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Πού πας, καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
7: Για μένα?
8: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
7: Τότε δε στο κουλ.
8: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη και είναι μαζί μας ο Στέφανος Γκαντόλφο, ένας από τους λίγους εδώ στη χώρα μας που γνωρίζουν τόσο καλά την κινέζικη γλώσσα και τη φιλοσοφία, διευθυντής του Columbia Global Center Athens και επιμελητής μαζί με την, συγγνώμη, Άννα,
1: Στέφανε,
0: βοήθησε με, ναι, την Άννα Ειρήνη Μπάκα της εκδοτικής σειράς για την Κίνα και τον πολιτισμό της των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. Λοιπόν, είχαμε μείνει σε ποιο σημείο, κάτι λέγαμε για την...
1: Είχαμε μείνει για την φιλοσοφία και πώς διαφέρει ενδεχομένως η δυτική από την
0: ακριβώς,
1: κοινωνική
0: φιλοσοφία. Πώς μπορούμε και... δηλαδή αυτή τη φιλοσοφία που όλοι τη βλέπουμε σαν αντίπαλον δέος του δυτικού τρόπου σκέψης μπορεί να μας βοηθήσει στην καθημερινότητά μας ακόμα.
1: Ναι, ναι. Και νομίζω το έθεσες σε μια πολύ ενδιαφέρουσα βάση της συνεχούς κίνησης που έχουμε ενδεχομένως σαν πολιτισμός, σαν κοινωνίες και σαν άτομα, ότι ψάχνουμε πάντα να κάνουμε το επόμενο πράγμα και ακόμα και η χαλάρωση, δηλαδή και η γιόγκα είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε. Ενώ οι Κινέζοι, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι πολύ χοντρικά, βρίσκουν ότι υπάρχει περισσότερη δύναμη από μια εντός εισαγωγικών ακινησία,
0: ναι,
1: και εντός εισαγωγικών απραξία ή μάλλον έναν τρόπο πράξης ο οποίος είναι όσο το δυνατόν λιγότερο δυναμικός αλλά έχει τόσο το δυνατόν περισσότερα αποτελέσματα.
0: Και για τους πολλούς.
1: Και για τους πολλούς. Σε επίπεδο,
0: πολλούς,
1: αυτό,
0: ναι,
1: είναι δηλαδή και σε επίπεδο ατόμου και πώς βιώνει, ναι, τη, ναι, ζωή του, αλλά και ενδεχομένως και σε επίπεδο κοινωνίας. Δηλαδή, και το βλέπουμε ακόμα και θα μπορούσε κάποιος να κάνει και μια τέτοια ανάγνωση. Πολλές φορές η εξωτερική πολιτική των Κινέζων είναι λίγο πιο συναισθαλμένη. Κρατάνε, δηλαδή δεν κινούνται τόσο επιθετικά, τόσο δυναμικά όσο θα τους το επέτρεπε αντικειμενικά η δύναμή τους.
0: Ξέρετε τι σκέφτομαι γι' αυτό, ότι μας λείπει πολύ μεγάλο μέρος ενημέρωσης ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι να μιλούν την κινέζικη. Δηλαδή δεν είμαι σίγουρη πόσο καλά είμαστε ενημερωμένοι για το τι συμβαίνει στην Κίνα. Δεν ξέρω αν είναι η μυστικοπάθεια του καθεστώτος ή αν είναι αυτό που λέω ότι με δεδομένο ότι στη Δύση είναι λίγοι άνθρωποι που μπορούν, ας πούμε, να μπουν στα κινέζικα μέσα ενημέρωσης και να μάθουν τι ακριβώς γίνεται.
1: Ναι.
0: Ίσως και,
1: ναι,
0: η πληροφόρησή μας να είναι ελλιπής. Και,
1: ναι,
0: βεβαίως,
1: ναι,
0: αυτό αναδεικνύει τη χρησιμότητα που έχουν άνθρωποι σαν και εσάς και σε επίπεδο,
1: ναι,
0: ακόμα πολιτείας, όχι απλά, ναι, πολιτιστικών, ναι, οργανισμών.
1: Ναι, ναι, είναι αλήθεια. Κοίταξτε, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο χάσμα μεταξύ της γνώσης που έχουμε γενικά στη Δύση προς το
0: Κινέζι. Ναι, ναι, ναι.
1: Και πόσο μας γνωρίζουν οι Κινέζοι εμάς. Δηλαδή, αν δείτε τα νούμερα των Κινέζων που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια της Αμερικής και της Ευρώπης σε σχέση με το πόσοι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί, ας πούμε, σπουδάζουν στην Κίνα, είναι.
0: Μιλάμε,
1: δηλαδή, είναι κάποιες χιλιάδες, χίλιοι να είναι, ξέρω εγώ, Ευρωπαίοι, και είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι Κινέζοι.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: για μένα δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ασυμμετρία γνώσης και
0: καταλόγησης. Πολύ σωστή παρατήρηση.
1: Δηλαδή, άσχετα με το τι σχέση επιθυμούμε να έχουμε με τους Κινέζους, θέλουμε να έχουμε μια φιλική σχέση, ανταγωνιστική, εχθρική, οποιαδήποτε σχέση και αν θέλουμε να έχουμε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να τους καταλάβουμε.
0: Να γνωρίσουμε τον απέναντι, εν πάση περιπτώσει. Αυτή είναι η βασική και στο Σουντζού ακόμα και στην τέχνη του πολέμου.
1: Ακριβώς.
0: Να γνωρίζεις τον αντίπαλο. Ναι, τους αγαπώ. Αγαπώ όλο αυτόν τον πολιτισμό, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, επειδή ο χρόνος περιορίζει και δυστυχώς δεν μπορούμε να καλύψουμε όλο αυτό το θαυμάσιο θέμα που είναι η σχέση μας με την σημερινή Κίνα, που είναι και η πρώτη διαστημική, η πρώτη διαστημική δύναμη αυτή τη στιγμή, μόλις ότι και πάλι δεν είμαστε καλά ενημερωμένοι, είναι η χώρα που θα απασχολήσει πολύ την ιστορία του πλανήτη στο μέλλον, πιστεύω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να κλείσουμε αυτή τη μικρή μας συζήτηση, θέλω να μου πείτε τι επιδιώκετε στο Columbia Global Center Athens.
1: Βεβαίως,
0: τι είναι αυτό το πράγμα, να μας εξηγήσετε λιγάκι.
1: Βεβαίως, πολύ γρήγορα, το Πανεπιστήμιο Columbia έχει 10 κέντρα.
0: Columbia είναι η προφορά, η σωστή.
1: Columbia, Columbia.
0: Μην το λέω λάθος, διορθώστε με. Εντάξει.
1: Έχει 10 κέντρα σε όλο τον κόσμο. Τα περισσότερα είναι σε πολύ μεγάλες πόλεις. Δηλαδή έχει στο Πεκίνο, στη Βομβάη. Στην Ευρώπη το μόνο άλλο κέντρο είναι στο Παρίσι. Ο βασικός στόχος του κέντρου μας εδώ στην Αθήνα είναι η σύσφιξη των ακαδημαϊκών σχέσεων μεταξύ του Κολάμπια με ελληνικά πανεπιστήμια. Και το κάνουμε αυτό με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Ένας πρώτος πολύ σημαντικός είναι ότι δημιουργούμε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα μεταξύ ελληνικών πανεπιστημίων, του Πάντιου, του Πανεπιστημίου Θράκης, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς, από κινητικές σπουδές καλή ώρα μέχρι και ψυχιατρική. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε πολλά κοινά ερευνητικά προγράμματα από ζητήματα δημόσιας υγείας έως αρχαιολογία. Και το τρίτο είναι ότι κάνουμε διάφορες δράσεις, οι οποίες προσπαθούμε να έχουν έτσι ένα θετικό αποτύπωμα για τους Έλληνες φοιτητές. Και συγκεκριμένα έχουμε ξεκινήσει ένα incubator accelerator για Έλληνες φοιτητές που έρχονται από πολυτεχνία και θέλουν να μετατρέψουν την έρευνά τους σε μια πραγματική επιχείρηση. Και εμείς τους παρέχουμε δωρεάν μαθήματα, τους δικτυώνουμε με το οικοσύστημα, τους πήγαμε τώρα 25 εξ αυτών των 90 στη Νέα Υόρκη και θα έχουμε και έναν διαγωνισμό αργότερα τον Ιούλιο. Σας άκουγα πριν που λέγατε, είναι και αυτή μια ευκαιρία για όποιον ενδιαφέρεται να ακούσει πραγματικά πολύ ταλαντούχους νέους Έλληνες ερευνητές και φοιτητές για το τι θέλουν, πώς οραματίζονται ένα καλύτερο κόσμο μέσα από τη δικιά τους την έρευνα. Θα έχουμε στις 16 Ιουλίου την Πέμπτη τον διαγωνισμό και όποιος επιθυμεί θα είμαστε στο 2 Αθηνών καλή ώρα, όπως και το Lyceum Project, και καλό όποιον ενδιαφέρεται να έρθει να ακούσει τις παρουσιάσεις των φοιτητών.
0: Ωραία, άρα λοιπόν ο αποδέκτης της λειτουργίας του Columbia Global Center Athens είναι οι φοιτητές οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν με κάποιο τρόπο είτε τις σπουδές τους είτε την έρευνά τους.
1: Σωστά, και είναι και φοιτητές και από το Columbia που έρχονται στην Ελλάδα και έρχονται εδώ πέρα για να μάθουν μαζί με τους Έλληνες φοιτητές τους. Δηλαδή είχαμε μια ομάδα 10 φοιτητών τώρα πριν από λίγες εβδομάδες που ήρθαν, οι οποίοι ειδικεύονται στις περιβαλλοντολογικές σπουδές και ήταν 10 μέρες στην Κοζάνη μαζί με 10 φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπου είδαν από κοντά και διαζώσεις όλη την διαδικασία τι σημαίνει η απολιγνητοποίηση στην πράξη και τι σημαίνει αυτό τόσο για το περιβάλλον όσο και για τις τοπικές κοινωνίες. Και ήταν πραγματικά μια φανταστική εμπειρία και για τις δύο ακαδημαϊκές κοινότητες, γιατί μαθαίνουν ανταλλάσσοντας, ερχόμενοι σε επαφή ο ένας με τον άλλον, μαθαίνουν πράγματα που δεν θα μπορούσαν ποτέ να μάθουν στην τάξη. Και κοιτάξτε, και αφενός ο ρόλος, ο στόχος μάλλον, το να έρχονται Αμερικανοί φοιτητές εδώ πέρα που δεν θα ερχόντουσαν αλλιώς, είναι ότι γνωρίζουν τη χώρα μας, όλοι την αγαπάνε. Κάποιοι που ήρθαν πέρυσι ήδη έχουν ξαναέρθει φέτος και δημιουργούμε έτσι νέους φιλέλληνες που θα μπορούν να υποστηρίξουν τη χώρα μας στο μέλλον.
0: Πολύ χρήσιμο, είναι καινούργιες οι συνθήκες, είναι διαγενναϊκές, διεπιστημονικές, διακαλλιτεχνικές. Τα πράγματα γενικότερα μπαίνουν σε πιο σύνθετα πλαίσια και ως εκ τούτου φαντάζομαι ότι θα είναι χρήσιμη και η λειτουργία του Columbia Global Center Athens. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στον αέρα του Alpha Radio 989 και για όσα μας είπατε. Καλή επιτυχία εύχομαι σε όλα τα σχέδιά σας. Και φυσικά θα έρθουμε να σας ακούσουμε και στο 2 Αθηνών. Πότε είπαμε, το άλλο Σάββατο.
1: 16, το άλλο Σάββατο.
0: Το άλλο Σάββατο στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Το πάνελ είναι πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω θα γίνει βέβαια η συζήτηση στα αγγλικά, αλλά θα υπάρχει διερμηνία, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά, ακριβώς.
0: Ωραία λοιπόν, κύριε Γκαντόλφου, σας ευχαριστώ και πάλι.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σας. Γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Επανήλθαμε από Pop-Art με τη Ματίνα Καλτάκη και τώρα θα κάνουμε μια ωραία βόλτα στα χωράφια της ποίησης, αφού είναι μαζί μας ο Γιάννης Αντιόχου, που ξεκίνησε τις έντυπες ποιητικές του καταθέσεις στις αρχές του 2000. 20 και πλέον χρόνια μετά παραμένει αφοσιωμένος στις ποιήσεις, με μια σχέση που δεν μπορεί παρά να είναι προσωπική, όσο κι αν τα 10 βιβλία που έχουν ήδη εκδοθεί εγκαθιστούν και ένα τρίτο κρίσιμο παράγοντα στη σχέση του με το ποιητικό λόγο, αυτόν του αναγνωστικού κοινού. Η καινούρια ποιητική συλλογή του Γιάννη Αντιόχου κυκλοφόρησε τον Μάιο, πριν από λίγο καιρό, από τον Ίκαρο και έχει τίτλο «Τις νύχτες ονειρεύομαι συντέλειες», ποίηματα που γράφτηκαν εν καιρό πολέμων, τουλάχιστον των γνωστών στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, και τα οποία de facto επαναφέρουν όχι το υπαρξιακό, αλλά το οντολογικό άγχος για τον πόλεμο ως δύναμη καταστροφής και δημιουργίας. Σταθερά οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε τη φρίκη των αιώνιων αντιφάσεων. Κύριε Αντιόχου, καλώς ήρθατε στο Pop-Art. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλώς σας βρήκα, κυρία Καλτάκη.
0: Ο πόλεμος, καταστροφή πόλεμος και δημιουργία ταυτόχρονα. Οι αρχαίοι Έλληνες το κατέδειξαν πρώτοι αυτό. Εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε όμως αυτή την αντίφαση του να προσπαθούμε να υπάρξουμε αλλιώς μέσα σε ένα τέτοιο καθεστώς που ακυρώνει τη μία πλευρά μας ή άλλη, κάπως.
1: Νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά βέβαια πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο ποιητής είναι παρατηρητής. Ο ποιητής που γράφει από την Αθήνα για τους πολέμους, ναι, στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, ναι, οπουδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σύραξη, μια σύγκρουση, η οποία πραγματικά μας έχει αφήσει σε εικόνες καταστροφής και φρίκης. Και ενώ δεν βρίσκομαι σε όριγμα, δεν πεινάω, δεν θάβω δικούς μου ανθρώπους, ναι, βεβαίως υπάρχουν οι παράπλευρες απώλειες, παρακολουθώ τον πόλεμο από την ασφαλή μου κάμαρα από όπου και μιλάμε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, αυτό είναι επίσης μια τρομακτική αντίφαση. Τρομακτική αντίφαση. Να βλέπεις τον κόσμο να πεθαίνει και να ρημάζουν τα σπίτια του και εσύ να κάθεσαι στην ασφάλεια του δικού σου σπιτιού και να λες, α ναι, πολύ, πολύ φρικτό αυτό που συμβαίνει. Και τι να κάνουμε όμως, και τι να κάνουμε, δεν ξέρω. Απλώς αυτό το βάρος μπορώ να καταλάβω ότι είναι ιδιαίτερα βαρύ για έναν ποιητή που είναι ο χρονικογράφος της ανθρώπινης ιστορίας τελικά. Έχω στο μυαλό μου τώρα που το λέμε τη σκηνή αυτή την καταπληκτική από την ταινία του Βέντερ στα φτερά του έρωτα, ή ο ουρανός πάνω από το Βερολίνο,
1: ναι,
0: τη σκηνή στην πλατεία Πότσνταμ, νομίζω, που περπατάει την άδεια ακόμα ο ποιητής ο Γέρος και λέει ότι αν χαθεί ο ποιητής, ο όμηρος της κάθε εποχής, θα είναι μια καταστροφή της ίδιας της ανθρωπότητας. Δηλαδή ο τρόπος που συνδέει αυτό ακριβώς, την ποιητική καταγραφή με την ιστορία και τον άνθρωπο είναι μοναδική. Και νομίζω είναι... και εσείς το συμμερίζεστε αυτό, γιατί δεν είναι απλή καταγραφή, έτσι όπως το λέω εγώ, ένα ποιητικό χρονικό. Είναι υπαρξιακό, είναι μεταφυσικό, έχει πολλά πράγματα που μπορεί να αναζητήσει κανείς και να βρει στα ποίηματά σας.
1: Ασφαλώς, και καταλαβαίνετε βέβαια ότι μέσα σε όλη αυτή την παρατηρητική, την μηχανή παρατήρησης, mm-hmm, και έχω στήσει και μια μηχανή αυτοπαρατήρησης όπου βλέπω τον εαυτό μου, ναι, μέσα σε αυτό εδώ πέρα το τοπίο και προσπαθώ, ναι, να το καταγράψω όπως ακριβώς είπατε, ως ο χρονικογράφος ή ο παρατηρητής της εποχής. Και βέβαια εγκλείω και τον ιδιωτικό μου πόνο, ο οποίος όμως δεν είναι ισοδύναμος ούτε με τον πόλεμο ούτε με ιστορική σφαγή.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει να το ξεχωρίσουμε, ότι είναι ηθικά και ποιητικά είναι επίτρεπτο να χρησιμοποιώ την ιστορία για να μεγενθύνω τη δική μου δυστυχία, γιατί, ναι, όντως γράφω επειδή και εγώ έχω πολύ μεγάλες στιγμές μοναξιάς ή πολύ μεγάλες στιγμές δυστυχίας ή ο καθένας το δικό του πρόβλημα το θεωρεί πάρα πολύ μείζον για να μπορέσει να το περιγράψει.
0: Ναι.
1: Αλλά προσπαθώ, βλέποντας αυτό το πράγμα, να τοποθετήσω δίπλα-δίπλα αυτά τα πράγματα, επειδή είμαι άνθρωπος που πενθώ μέσα σε αυτήν την εποχή που ζω.
0: Ναι.
1: Και δέχομαι το θόρυβο της ιστορίας. Ακόμα και όταν προσπαθώ να κρυφτώ από αυτό και αντιστρόφως παρακολουθώ τη μεγάλη ιστορία μέσα από το πολύ περιορισμένο κάτωπτρο, ας πούμε, που έχω για την προσωπική μου ζωή. Έτσι λοιπόν εξέτω μία άνηση, συχνά ενοχική συνύπαρξη αυτών των δύο πραγμάτων, και γι' αυτό αισθάνομαι πάρα πολύ ένοχος μέσα σε αυτό το βιβλίο μου.
0: Ναι.
1: Γιατί, ναι, συμπόνια, ξέρετε τώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπόνια δεν μας κοστίζει τίποτα, εντάξει. Το ίδιο θα γινόταν και με στην ποιήση. Όχι, υπάρχουν αποστάσεις, παρατηρώ, καταγράφω. Ας πούμε είμαι χρονικογράφος, δεν ξέρουμε τι θα μείνει όταν εγώ θα γίνω χώμα, αλλά...
0: Εμένα πάντως σε πολλά σημεία είναι και σαφής η αναφορά σας, σε αρκετά σημεία. Μου θυμίζει τον τρόπο που συνδέεται με την ιστορία, με τον ιστορικό χρόνο η ποίηση του Σεφέρη.
1: Είναι ο πατέρας ποιητής, το ξέρετε αυτό, το θεωρώ πατέρα ποιητή, το θεωρώ πολύ μεγάλο ποιητή, τον θεωρώ έναν ποιητή που το μισούμε όλοι οι νέοι ποιητές ή οι μεσήλικες πλέον, γιατί είμαι μεσήλικας ποιητής.
0: Γιατί είναι βαριά η σκιά του.
1: Είναι βαριά η σκιά του και ό,τι έχει γράψει αυτός ο ποιητής διπλωμάτης, μας καταβροχίζει συνέχεια.
0: Ναι,
1: μας καταβροχίζει.
0: Ναι. Όμως κάτι άλλο θα παρατηρήσει επίσης ο αναγνώστης των ποιητικών συλλογών σας. Και αυτό, και αυτή η λέξη δεν ξέρω αν είναι καλή, ποιητική συλλογή, αλλά πώς να την πεις αλλιώς.
1: Είναι μια ποιητική σύνθεση. Γράφω ποιητικές συνθέσεις.
0: Ποιητικές συνθέσεις είναι.
1: Είναι μια ποιητική σύνθεση. Ναι, ναι.
0: Και επίσης, καλά, θα το σχολιάσουμε λίγο πιο μετά. Έχετε και στοιχεία τα οποία εμπλέκουν στη μορφή ακόμα και τη γραφιστική, ακόμα και το layout της σελίδας, θα τα πούμε όμως σε λίγο. Τώρα μια που αναφέρθηκα στο Σεφέρη, θέλω να σας ρωτήσω για μια ιδιαίτερη σχέση που διακρίνω με Αμερικανούς ποιητές, για τον Whitman αλλά και για τους νεότερους, τον Όντεν, τον Χαρτ Κρέιν, την Αν Σέξτον, τη Σίλβια Πλάτ.
1: Όταν,
0: σαν να υπάρχει μια συγγένεια με το έργο τους ή κάτι άλλο, ή τι είναι ακριβώς?
1: Όχι, όχι, υπάρχει μια συγγένεια με το έργο τους για τον απλό λόγο ότι ως ένας Έλληνας που μεγάλωσε, σπούδασε τη δεκαετία του 80, του 90 και ολοκληρώθηκε το 2000 υπαρξιακά, έμαθε πάρα πολύ καλά αγγλικά, τα χρησιμοποίησε αυτά τα αγγλικά του, οπότε είναι μια προσβάσιμη γλώσσα σε μένα. Αλλά πέρα από αυτό το πράγμα είναι η διαδικασία που έχω κάνει να μεταφράσω όλους αυτούς τους αυτόχειρες Αμερικανούς ποιητές, οι οποίοι και οι 8 αυτόχειρες Αμερικανοί ποιητές, ας πούμε, όταν βγήκε το 2006 από τη Μικρή Άρκτο, είχαν βραβευθεί όλοι με τεράστια βραβεία και παρόλα αυτά η ποιήση δεν τους έσωσε στη ζωή. Παρόλα αυτά η ποιήση δεν τους έσωσε στη ζωή. Και από εκεί και μετά η σύνδεση του Σεφέρη με τον Έλιοτ.
0: Με τον Έλιοτ, οπωσδήποτε. Και ο Έλιοτ είναι πολύ έντονος.
1: Χαρτ Κρέιν, ο οποίος είναι ένας τεράστιος ποιητής, ο οποίος αυτοκτόνησε και αυτός από το πλοίο Οριζάμπα στο Μεξικό, πάρα πολύ μικρός, και ο οποίος ήταν ένας από τους ανθρώπους που θαύμαζε τον Έλιοτ και έχει γράψει συγκλονιστικά ποίηματα, τα οποία είναι αμετάφραστα ή προσπαθούμε να τα μεταφράσουμε δύο-τρεις άνθρωποι στη γλώσσα μας, πάντοτε αποτυχημένα, διότι δεν μεταφράζεται, δεν μεταφράζεται. Είναι ένας από τους ποιητές που δεν μεταφράζονται.
0: Νομίζω και αλλά με τον Όντεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Έκανε μια προσπάθεια ο Σοφράς, ο Ερίκος.
1: Ναι, ναι, μια πολύ καλή προσπάθεια.
0: Με είναι την ασπίδα του Αχιλέα, αλλά και αυτός είναι πολύ δύσκολος ποιητής για να αποδοθεί σε
1: άλλη γλώσσα. Είναι από τους δύσκολους ποιητές. Οπότε τους παρατηρούσα. Τους κοιτούσα, ξεκίνησα με την Μπλαφ, μου άσκησε μια τεράστια έλξη ο Τεντ Χιούζ, ο άντρας της, θέλω να δω μήπως όντως οι φεμινίστριες έχουν δίκιο και τις προκάλεσε όλο αυτό το πράγμα. Κάτι φταίει, κάτι
0: φταίει. Υπάρχει σε αυτή την ιστορία με τον Τεντ Χιούζ, αλλά εν πάση περιπτώσει μάλλον πρέπει να διακρίνουμε το ποιητικό του έργο από το συζυγικό του ρόλο, ξέρω κι εγώ.
1: Υπάρχει, γιατί το έκανε και στην επόμενη, στην Έιδια Ουέλβιλ, η οποία σκότωσε και το παιδί. Είχαν ένα παιδί με τρισομία.
0: Κάτι γίνεται.
1: Εν πάση περιπτώσει, κάτι γίνεται εκεί. Και μετέφρασα όλους αυτούς και πραγματικά μπήκα στη θέση τους, δηλαδή έγινα το διάμεσό τους.
0: Και γλιτώσατε την αυτοκτονία, κατά μια έννοια.
1: Ναι. Πραγματικά όχι.
0: Δεν ισχύει. Είναι αστειότητα αυτό, γιατί έχω αποκρύψει μέχρι στιγμής ότι είστε γιατρός.
1: Γλυκιά η ζωή και ο θάνατος μαυρίλα.
0: Ακριβώς. Οπότε ένας άνθρωπος ο οποίος αφιερώνει τη ζωή του σε αυτό το λειτουργήμα, σε αυτή τη δυσκολότατη εργασία, δεν μπορεί να είναι τύπος αυτοκτονικός. Ανήκει σε άλλη κατηγορία, μάλλον.
1: Πάμε να τα ξεχωρίσουμε για τους ακροατές και για όλους.
0: Ναι, να κάνουμε όμως το διάλειμμά μας, σε παρακαλώ, Γιάννη, για να μην μας διακόψει μετά. Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά,
7: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μιλάμε για ό,τι ζούμε εδώ στον Αλφα Radio 989. Μερικοί μιλούμε και στα χωράφια, όπως είπα, της ποίησης. Ο Γιάννης Αντιόχο, ο ποιητής, είναι μαζί μας. Και μιλάμε για αυτά τα περίεργα φαινόμενα που προσπαθούν να αποτυπώσουν καθημερινά βιώματα με λέξεις. Υπάρχει μία ματαιότητα σε όλο αυτό. Όμως εσύ τοποθετείσαι καταπληκτικά. Πρέπει να αναφερθώ σε αυτούς τους στίχους που λες. Θυμήσου, ο ποιητής έχει εξαπατήσει. Μια θάλασσα γεμάτη στίχους δεν είναι ποτέ μεταφορά. Φουσκώνει, επιστρέφει και σε πνίγει αδιάκοπα. Ναι. Λοιπόν,
1: είναι στο θάνατο από πνιγμό αυτό, ναι. Είναι το ποίημα με το οποίο συνομιλώ με το Hart Crane. Όμως νομίζω ότι πρέπει να διορθώσουμε κάτι. Να διορθώσουμε,
0: παρακαλώ,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: το ότι δεν είμαι γιατρός. Είμαι νοσηλευτής. Βέβαια, ωραία, τα μεταπτυχιακά μου ξεπερνάνε κατά πολύ δύο, τουλάχιστον με τρεις ειδικότητες στην ιατρική, γιατί είναι στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οπότε θέλω να πω ότι γνωρίζω το ανθρώπινο σώμα
0: αυτό,
1: και με την αφή. Και αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ μεταφυσικό, πάρα πολύ συγκλονιστικό, πάρα πολύ οδυνηρό, άσχετο αν τα τελευταία 20 χρόνια ασχολούμαι μόνο με τη διοίκηση των νοσοκομείων και πιστοποιώ την ιατρική πράξη.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή είναι η δουλειά μου, δηλαδή. Ναι. Είμαι ένας Άιζομαν στον χώρο της ιατρικής.
0: Mm-hmm. Ναι, αλλά ισχύει αυτό, ότι έχεις γνωρίσει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει το σώμα που πάσχει.
1: Και έχω παραλάβει μονάδες συντατικής θεραπείας, ναι, με βίδες, τις έχω συγκροτήσει, τις έχω κάνει να δουλεύουν και τις έχω παραδώσει. Αυτή είναι η κύρια, ναι, δουλειά μου. Γι' αυτό ξέρω και πολύ καλά τις μονάδες συντατικής θεραπείας, Και όλα αυτά τα πολύ φρικτά για τους άλλους ή περίεργα πράγματα που συμβαίνουν μέσα στις μονάδες θετικής θεραπείας, όπου είναι τεχνολογικός χώρος, αλλά η μεταφυσική είναι πενταχού παρούσα.
0: Ναι, νομίζω ότι, δεν ξέρω, αυτή ακριβώς η σχέση είναι που κάνει και πολύ αληθινή την ποίησή σου. Η δική μου προσωπική γνώμη είναι αυτή.
1: Με σώζει.
0: Ναι, σε σώζει και εν πάση περιπτώσει υπάρχει και μία ισορροπία. Αισθάνεσαι ότι δεν χάνεσαι μέσα σε ένα λεκτικό πεδίο. Βλέπεις ότι εκεί οι λέξεις πραγματικά πονούν ή τέλος πάντων αναφέρονται σε πραγματικό πόνο. Κάπως έτσι. Λοιπόν,
1: δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Να
0: σε ρωτήσω τώρα το εξής, σε σχέση με μια αναφορά που συνάντησα στην συγκεντρωτική έκδοση Σώμα, όπου αναφέρεσαι και λίγο έτσι παιγνιωδώς στους φιλοσόφους και στους στοχαστές που λίγο καθόρισαν τη γενιά μας, από τη Γαλλία προερχόμενοι, Ντελέζ και λοιποί. Και ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Μήπως είναι εμφανής πλέον η ανάγκη να κινηθούμε στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που κινούμασταν τις προηγούμενες δεκαετίες της αποδόμησης και της μεταμοντερνιστικής ισοπαίδωσης? Αναρωτιέμαι μήπως αυτό που μας λείπει πιο πολύ απ' όλα είναι να ξαναβρούμε το ιερό και το μαγικό του κόσμου, που εσύ νομίζω το επισημαίνεις εντέχνως σε πολλά σημεία.
1: Αν παρατηρήσουμε λίγο το τι ζούμε τα τελευταία 25 χρόνια, θα βρούμε ανθρώπους οι οποίοι είναι νέους ανθρώπους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ μορφωμένοι, οι οποίοι έχουν πάρα πολλές φιλοσοφικές γνώσεις, οι οποίοι όμως η δομημένη του σκέψη, ακόμα και η προφορική σκέψη, είναι με quotes. Κουοουτάρουν συνεχώς τσιτάτα πράγματα τα οποία τα βάζουν στο λόγο τους. Το αντίθετο, πάμε να δούμε το αντίθετο. Ο ποιητής έχει, δεν υπάρχει αυτή η λέξη, εμπειριώσει ή εμπειριώνει τη φιλοσοφία στην πραγματικότητα μέσα από την παρατήρηση, μέσα από τους στίχους, μέσα από τα κάτω πτρά του. Και γι' αυτό ακριβώς νομίζω ότι υπάρχει μία ανάγκη αναδημιουργίας ή επανατοποθέτησης σε αυτό που ζούμε. Το ιερό θα υπάρχει πάντοτε σε όποια μορφή και να είναι, είτε με την τεχνητή νοημοσύνη είτε με οποιοδήποτε τρόπο. Πάντα θα υπάρχει ένα κρυφό σωματίδιο ή πάντα θα υπάρχει ένας κρυφός νόμος τον οποίο δεν μπορούμε να βρούμε, όπου εκεί θα μετατίθεται το ιερό. Το ιερό, ο Θεός, το όποιο πράγμα εν πάση περιπτώσει εμείς θεωρούμε ιερό. Αυτοί που πιστεύουν και αυτοί που δεν πιστεύουν έχουν δύο βεβαιότητες, πως κάτι απορρίπτουν ή κάτι υιοθετούν. Πάντως δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα σήμερα έτσι όπως ζούμε και να τα σαλαμοποιούμε όλα στο βωμό μιας καλύτερης κατανόησης ή μιας πιο εξειδικευμένης γνώσης. Γι' αυτό ακριβώς νομίζω ότι ξεκινάω από τη ρίζα. Υπάρχει μια ρίζα. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι το οικογενειακό μου περιβάλλον, το μικροαστικό οικογενειακό μου περιβάλλον, η γιαγιά μου η Σμυρνιά, η οποία πίστευε, διάβαζε, μας διάβαζε, μας έβαζε να διαβάζουμε όλη τη βίβλο. Προφανώς μπορεί να υπάρχουν τέτοια πράγματα, αλλά νομίζω...
0: Μα η βίβλος είναι και ένα καταπληκτικό ανάγνωσμα ούτως ή άλλως. Πέρα του αν
1: νομίζω
0: πιστεύεις,
1: μεγαλώνοντας, διαβάζοντας Μπλαβάτσκι, Θεοσοφία, όλα αυτά τα κομμάτια, καταλαβαίνεις ότι ενυπάρχουν μέσα σε όλους τους φιλοσόφους όπως ακριβώς το τοποθετούμε. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Κανείς νομίζω δεν ξέρει τι θα γίνει.
0: Πάντως αυτή...
1: Το χωρέ τόσο γρήγορα η τέχνη την νοημοσύνη που κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει.
0: Δεν ξέρω, και όχι μόνο αυτό, αλλά εισβάλλει και στο καλλιτεχνικό έργο, στα καλλιτεχνικά πεδία, με πολύ επιθετικό τρόπο, στο όνομα μιας πρωτοπορίας, και πολλοί άνθρωποι των τεχνών, από τους οποίους εγώ τουλάχιστον έχω την απαίτηση ή την προσδοκία, να μην χρησιμοποιώ έτσι σκληρές λέξεις, την προσδοκία να μπορέσουν να βάλουν το όριο και να δείξουν πού τελειώνει αυτό το πράγμα, αυτή η ενασχόληση με τις μηχανές, και πού πρέπει να γυρίσουμε λίγο μέσα μας και να δούμε άλλα πράγματα που είναι αναγκαία για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Εκεί λίγο προβληματίζομαι, πρέπει να σου πω. Εν πάση περιπτώσει, ίσως πρέπει να αναζητήσουμε εκ νέου τρόπους να αποφύγουμε ή τέλος πάντων να αντιστρέψουμε την απομάγευση.
1: Μακάρι, αλλά θεωρώ ότι Υπάρχει. Δεν είναι ένας εύκολος φόβος που έχω. Ας πούμε να μιλήσω για τον ποιητή, ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει τον ποιητή.
0: Δεν θα συμβεί αυτό, πιστεύω. Αλλά...
1: Δεν θα συμβεί αυτό. Όμως σίγουρα θα αντικαταστήσει την πληθωρικότητα της ποιήσης όπως εμφανίζεται τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα, όπου είναι ένα πληθωριστικό φαινόμενο πλέον. Και όταν
0: εννοείς ότι είναι πάρα πολλοί ποιητές σε σχέση με το αναγνωστικό κοινό, αυτό εννοείς?
1: Ναι, είναι πάρα πολλοί ποιητές σε σχέση με το αναγνωστικό κοινό. Μην ναι. το ακούτε, δεν το λέω με ελιτιστικό τρόπο.
0: Όχι, ναι.
1: Το λέω με πραγματικά κριτήρια αξιοσύνης, αξιότητας.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κρίνετε το έργο. Είναι πολύ εύκολο πλέον να εκδοθεί κάποιος και αυτό το πράγμα δημιουργεί ένα πληθωριστικό φαινόμενο που τα πληθωριστικά φαινόμενα, αν πάμε και με τους οικονομικούς όρους, καταλαβαίνετε ότι
0: ισοπεδώνουν και απαξιώνουν και αυτά που αξίζουν. Ναι. Ισχύει. Λοιπόν, δεν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία εσείς. Είστε πραγματικά από τους καλύτερους ποιητές που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ας μου επιτραπεί αυτή η κρίση.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, προτείνω στους ακροατές να πάρουν το Σώμα, που είναι μια ειδική συγκεντρωτική συλλογή, γιατί έχει και αδημοσίευτα ποίηματα μέσα και διάφορες άλλες μικρές ίντριγκες που επιδιώκετε για να ξεφύγετε από κατηγορίες τύπου συγκεντρωτική έκδοση.
1: Δεν είναι συγκεντρωτική, είναι selected poems. Ναι, τα έχω διαλέξει εγώ poems. Με αυτόν τον τρόπο τα έχω επιλέξει, γιατί δημιουργούν ένα νήμα φύγησης από τότε που ξεκίνησα να εκδίδω μέχρι
0: και τις νύχτες,
1: το 2023 20. Και τις νύχτες που ονειρεύουμε συντέλειες, το τελευταίο
0: που
1: βιβλίο, το οποίο αν δεν έφτιαχνα το Σώμα, κυρία Καλτάκη,
0: ναι.
1: δεν θα μπορούσα να προχωρήσω στο «Στις νύχτες ονειρεύομαι συντέλειες». Δεν θα γινότανε. Έπρεπε οπωσδήποτε να δω που βρίσκομαι, να το υιοθετήσω και στη συνέχεια να προχωρήσω. Και ευτυχώς
0: συνέβη
1: Ίκαρο,
0: και από ό,τι βλέπω θα έχουμε και συνέχεια και τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, εύχομαι καλό τάξιδο το καινούριο βιβλίο, καλό τάξιδο και το Σώμα στον χρόνο που ακολουθεί, και ωραία ποίηση να γράφετε, πάντα έτσι ανθρώπινη και ουσιαστική, για να μας δίνετε δύναμη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιόχου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Η ώρα είναι 1.

Μηχανικό πλυντήριο διερευνώνται οι συνθήκες αλλά και τα αίτια του δυστυχήματος. Στη Ρόδο βρίσκεται από το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή την ώρα προεδρεύει σε σύσκεψη με εκπροσώπους φορέων του τουρισμού. Νωρίτερα είχε δώσει το πράσινο φως στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την αξιοποίηση του κτηριακού συγκροτήματος του παλιού νοσοκομείου της Ρόδου, ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ. Για 48 λεπτά οι γιατροί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου χθες βράδυ έδωσαν υπεράνθρωπο αγώνα για να σώσουν ένα κορτσάκι 18 μηνών που νωρίτερα είχε διακομιστεί από τον παππού του. Λίγα 24 ώρα νωρίτερα το παιδί είχε εξεταστεί από παιδίατρο και του είχε χορηγηθεί αγωγή. Όμως η κατάστασή του επιδεινώθηκε, συνελήφθη. Ο παππούς, οι γονείς του παιδιού δεν βρίσκονταν στην Κρήτη. Τροχαίο ατύχημα με λεωφορεία αργά το βράδυ στα Νολιώσκια. Σε κολόνα του Δεδιέπη της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου προσέκρουσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα λεωφορείο το ΑΣΑ. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες. Τα αίτια της πρόσκρουσης του αστικού λεωφορείου ερευνώνται από την Τροχαία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν σήμερα μη ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Λίγες ώρες νωρίτερα, η Τεχεράνη, το Πακιστάν και ο Ουάσιγκτον είχαν εκφράσει την αισιοδοξία τους για την πιθανότητα, ύστερα από εβδομάδες κοπιαστικών διαπραγματεύσεων, να επιτευχθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Οι εκδοχές ενός πιθανού συμβιβασμού που παρουσιάστηκαν από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης και τις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές. Το Ιράν έχει προχωρήσει τις τελευταίες εβδομάδες σε οχύρωση των εγκαταστάσεων, όπου φυλάσσεται το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολο οποιαδήποτε προσπάθεια ανακτησής του, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του CNN. Οι Ισραηλινά πλήγματα στοχοθέτησαν σήμερα τον Νότιο Λίβανο, λίγο αφότου ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση εκένωσης για 20 πόλεις και χωριά στην περιοχή, μεταξύ των οποίων την Αμπατίγια, όπως μετέδωσε το επίσημο Λιβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Συνεχίζονται οι καραβιές μεταναστών στα νότια της Κρήτης στην περισυλλογή 44 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε τα ξημερώματα παραπλέον εμπορικό πλοίο σημαία Σιγκαπούρη στην θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Αεροπορικό δυστύχημα στην Ινδία. Μεταγωγικό αεροσκάφος της Ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβει το πρωί κατά την προσγείωσή του σε αεροπορική βάση στην πόλη Τζορχάτ του κρατηδίου Άσαμ. Φόβοι για 5 νεκρούς. Η Λιθουανία προειδοποίησε σήμερα τους κατοίκους της πρωτεύουσάς της για μια πιθανή στρατιωτική εισβολή μη επανδρωμένου αεροσκάφους στον εναέριο χώρο της, αλλά αργότερα ανακοίνωσε ότι ο συναγερμός προκλήθηκε από ένα μπαλόνι καιρού. Ειδικά συνεργεία αφαίρεσαν το όνομα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Κέννεντι νωρίς σήμερα το πρωί, λιγότερο από 6 μήνες μετά την τοποθέτησή του στην πρόσωψη του κτηρίου, ύστερα από δικαστική απόφαση που έκρινε ότι το τοπόσιμο αυτό δεν μπορεί να μετονομαστεί χωρίς απόφαση του Κογκρέσου. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Βοριάδες 3 με 5 μποφόρ, τοπικά στα ανατολικά έως 6 και τη θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, επιστρέφει Ματίνα Καλτάκη.

Επανήλθαμε από Πάρτ εδώ στον Αλφα Radio 989 και μια που μιλούσαμε με τον κύριο Γκαντόλφο για την Κίνα, για το παρελθόν και το μέλλον αυτής της χώρας που τόσο λίγο γνωρίζουμε, παρά την πρωτεύουσα σημασία που παίζει στην παγκόσμια οικονομική και πολιτική σκακέρα, να σας πω και για το μίνι φεστιβάλ κινέζικου κινηματογράφου που διοργανώνει η Ταινιοθήκη της Ελλάδος με το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας, με την υποστήριξη της Κινέζικης Διοίκησης Κινηματογράφου, του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Στο θερινό κινηματογράφο Λαΐς, λοιπόν, στην Ιερά Οδό, από 18 έως 22 Ιουνίου, θα προβληθούν 8 νέες κινέζικες ταινίες που δεν έχουν προβληθεί στη χώρα μας, περιπέτειες, ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια και ταινίες με περιεχόμενο γαστρονομικό. Στο φετινό φεστιβάλ θα παραβρεθούν παράγοντες της σύγχρονης κινέζικης κινηματογραφικής αγοράς και καλλιτέχνες από την Κίνα. Ας πούμε, η τελετή έναρξης του φεστιβάλ, που θα πραγματοποιηθεί την 5η 18 Ιουνίου με προσκλήσεις, θα παρευρεθεί στην τελετή αυτή ένας από τους μεγαλύτερους σύγχρονους στάρ της Κίνας και πρωταγωνιστής της ταινίας έναρξης, ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και αθλητής πολεμικών τεχνών Γου Τζιν. Θα προβληθεί η τεράστια κινέζικη επιτυχία «Οι λεπίδες των φρουρών», «Ο άνεμος πνέει στην έρημο», μια επική ταινία δράσης και πολεμικών τεχνών σε σκηνοθεσία του Γιουέν Γουν Πινγκ, που χορογράφησε και τις εντυπωσιακές σκηνές μάχης στο «Τίγρης και Δράκος» και στο «Μάτριξ». Είπαμε λοιπόν 19, 20, 21 και 22 Ιουνίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, φεστιβάλ για τον κινέζικο κινηματογράφο με 8 νέες ταινίες. Για πληροφορίες σχετικές με τα φιλμ και τις προβολές, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα taniothiki.gr.

0: Επανήλθαμε για τη δεύτερη ώρα του Pop-Art, του πολιτιστικού μαγκαζίνου του Alpha Radio 989. Και αν σας πληγώνει αυτή η πόλη με το ένδοξο παρελθόν και το ταπεινωτικό παρόν, για την Αθήνα μιλάω, που θα μπορούσε να είναι μια από τις πιο όμορφες στον κόσμο, τότε νομίζω ότι θα βρείτε ενδιαφέρουσα τη συνάντησή μας στον αέρα του Alpha Radio 989 με τον Γιώργο Πανέτσο, καθηγητή αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών και επιμελητή της επιθεώρησης για τη σύγχρονη ελληνική αρχιτεκτονική Ντόμα. Ντόμα είναι και το όνομα του ανεξάρτητου οργανισμού για τη σύγχρονη ελληνική αρχιτεκτονική, διάδοχη μορφή των δομών, που ως εκδοτικό εγχείρημα ξεκίνησαν το 2005. Αφορμή για να συναντήσουμε τον Γιώργο Πανέτσο είναι τα βραβεία ελληνικής αρχιτεκτονικής 2026, που θα απονεμηθούν στις 23 Ιουνίου στο αίθριο του Μουσείου Μπενάκη, στην Πειραιώς 138. Καλωσορίσατε, κύριε Πανέτσο, στο Pop-Art. Μεγάλη χαρά μας που σας έχουμε μαζί μας.
1: Δική μου χαρά, σας ευχαριστώ.
0: Κάτι που θα καταλάβουν οι ακροατές μας αν μπουν στον κόπο να ρίξουν μια ματιά στο βιογραφικό σας. Νομίζω ότι η γνώση σας αναφορικά με το ευρύτερο πεδίο της ελληνικής και διεθνούς αρχιτεκτονικής, οργανισμών, προσώπων, δραστηριοτήτων, δημόσιων και ιδιωτικών αρχιτεκτονικών έργων, καθιστά τις απόψεις σας πολύτιμες. Οπότε ας ξεκινήσουμε από τις δομές και το δώμα. 20 χρόνια μετά, πού βρίσκεστε? Δώστε μας λίγο έτσι τη διαδρομή.
1: Οι δομές είναι ένα περιοδικό που υπήρχαν στην αρχή περισσότερο τεχνικό δελτίο,
0: ναι,
1: για μερικά χρόνια, απευθυνόμενο στον ευρύτερο τεχνικό κόσμο. Αλλά από ένα σημείο και μετά οι ιδιοκτητές αποφάσισαν να το μετατρέψουν σε ένα κανονικό διεθνούς προφίλ αρχιτεκτονικό περιοδικό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό ξεκίνησε γύρω στο 2004 και έκτοτε σχεδόν 22 χρόνια ασχολούμεθα με αυτό το έντυπο, το οποίο επί πολλά χρόνια ήταν δίγλωσσο και αφορούσε την διεθνή αρχιτεκτονική. Στη συνέχεια, τα τελευταία 4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, 3 και κάτι μάλλον, έχει ας πούμε διχαστεί με αποτέλεσμα 2 εκδοτικά εγχειρήματα. Το ένα είναι με τον ελληνικό τίτλο «Δομές» και αφορά πλέον μόνο την ελληνική αρχιτεκτονική.
0: Και τον Ντόμα.
1: Θα σας πω αμέσως. Ελληνική αρχιτεκτονική λέγοντας, εννοούμε τόσο την αρχιτεκτονική που παράγεται στην Ελλάδα από οποιαδήποτε προελεύσεως, εθνικότητος, καταγωγής κλπ. Αρχιτέκτονα, αλλά και την αρχιτεκτονική που γίνεται ανά τον κόσμο από Έλληνες αρχιτέκτονες.
0: Μάλιστα.
1: Το Ντόμα είναι μια εντελώς διαφορετική
0: σύλληψη.
1: Σύλληψη. Αφορά την διαδικασία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Είναι ένα αυστηρά εξειδικευμένο περιοδικό που είναι τις αρχιτέκτονες μόνον και αφορά τη διαδικασία του σχεδιασμού. Δηλαδή όχι το τελικό προϊόν όπως το βλέπουμε υλοποιημένο στην πραγματικότητα, αλλά
0: πώς οδηγηθήκαμε.
1: Την αφανή διαδικασία, ναι, την οποία περνάει ο αρχιτέκτονας μόνος ή σε συνεργασία με τον πελάτη και βεβαίως τους διαφόρους συμβούλους που συμμετέχουν στην δημιουργία ενός οικοδομήματος ή οποιοδήποτε αρχιτεκτονικού έργου. Αυτό ας πούμε αποκαλύπτεται προς τους ενδιαφερομένους. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που το κάναμε αυτό,
0: ναι,
1: διότι πριν από 1,5-2 χρόνια η τότε κοσμήτορας της αρχιτεκτονικής σχολής του Πανεπιστημίου Κολάμπια της Νέας Υόρκης κάποια στιγμή μου είπε ότι κάνοντας μια έρευνα μεταξύ των περίπου 300 καθηγητών της σχολής στην οποία ήταν κοσμήτορ,
0: ναι,
1: θεώρησαν ότι το έντυπο αυτό, τέλος πάντων, είναι το καλύτερο αρχιτεκτονικό έντυπο της Ευρώπης. Ήτανε
0: τρομερή η διάκριση, οπωσδήποτε, βέβαια.
1: Κολακευτικό.
0: Ναι, ναι. Μα είναι σαφές, είναι πολύ προσεγμένη η έκδοση, πολύ ποιοτικό το περιεχόμενο, εκλεκτά επιλεγμένο με αυστηρό τρόπο, θα έλεγα. Οπότε τα βραβεία τώρα που δίνεται από το 2010 ελληνικής αρχιτεκτονικής συνδέονται με το έντυπο ή τι γίνεται ακριβώς?
1: Κοιτάξτε, τα βραβεία ήταν μια πρωτοβουλία την οποία αναλάβαμε διότι η αρχιτεκτονική στην Ελλάδα δεν αφορά τον δημόσιο λόγο ως πολιτισμική δράση.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Δηλαδή, ενώ έχουμε βραβεία ποιήσεως, βραβεία
0: ακριβώς,
1: λογοτεχνίας,
0: ναι,
1: γίνονται κατά καιρούς μουσικοί διαγωνισμοί, υπάρχει το φεστιβάλ Καλαμάτας για το χορό, Δηλαδή συμβαίνουν πράγματα για τα διάφορα είδη των τεχνών.
0: Που δίνουν και προβολή στους δημιουργούς και στο έργο τους.
1: Κυρίως δεν είναι το θέμα της προβολής. Είναι το θέμα της...
0: της γνωριμίας μαζί τους.
1: Είναι η γνωριμία, αλλά το κυριότερο είναι πρώτον η ενθάρρυνση των ίδιων των δημιουργών.
0: Βέβαια.
1: Η οποία είναι πολύ χρήσιμη και ειδικά για νέους δημιουργούς.
0: Σωστά.
1: Και το άλλο είναι η ενημέρωση του κοινού, mm-hmm. του κοινού για πράγματα ανώτερης ποιότητας, τα οποία συμβαίνουν και τα οποία συχνά αγνοούμε.
0: Έτσι,
1: δηλαδή,
0: είναι, αυτό είναι.
1: Αν δεν μπεις σε μια πινακοθήκη, σε ένα μουσείο, σε μια γκαλέρι, δεν θα αντιληφθείς περπατώντας στο δημόσιο χώρο ή ακόμα και περιπλανόμενος στον κυβερνοχώρο ότι κάποια πράγματα συμβαίνουν.
0: Έχετε δίκιο, αυτό είναι.
1: Αυτό το πράγμα θελήσαμε να, κατά κάποιο τρόπο, αυτό το κενό θελήσαμε να καλύψουμε. Κυρίως την ενημέρωση του κοινού μέσω της διάκρισης των καλών προσπαθειών και των καλών επιτευγμάτων, ακριβώς διότι η αρχιτεκτονική είναι κάτι χρήσιμο, κάνει τη ζωή μας καλύτερη, μας βοηθάει να σκεφτόμαστε, μας βοηθάει να είμαστε πιο ισορροπημένοι ψυχικά, να είμαστε πιο ήρεμοι, να περνάμε καλύτερα, γιατί όταν ζούμε σε ένα καλό περιβάλλον, αυτό συμβαίνει. Και καλό περιβάλλον δεν είναι ούτε το ακριβό, ούτε το επιφανειακά πολυτελές, ούτε το πολύπλοκο. Δηλαδή, συχνά μπορεί κανείς να νομίζει ότι καλό περιβάλλον είναι ένα φορτωμένο με πολλά πράγματα περιβάλλον, ένα περιβάλλον στο οποίο έχουν επενδυθεί πολλά λεφτά. Προφανώς το χρήμα βοηθάει, αλλά δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Δηλαδή, αν δείτε τα έντυπα τα οποία παράγουμε, ειδικά το ξένο, το διεθνές, το ντόμα, θα διαπιστώσετε ότι
0: δεν είναι
1: οι πανάκριβες κατασκευές, ούτε καν οι ακριβές. Ορισμένα είναι πραγματικά φθηνές κατασκευές. Αλλά είναι σχεδιασμένες με γνώση, με ευφυΐα και επίσης με συνείδηση στόχων και αποτελεσμάτων, βέβαια, κατόπιν αυτού. Κάτι το οποίο στην Ελλάδα δεν είναι τόσο σαφές.
0: Και αρκετά συχνά και με εμφανές οικολογικό ενδιαφέρον, δηλαδή πώς εντάσσεται το οικοδόμημα που πρόκειται να χτιστεί ή που χτίστηκε μέσα στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον. Και εκεί έχουν γίνει πολύ σημαντικά πράγματα.
1: Δηλαδή, ασφαλώς, δηλαδή σήμερα είναι εξίσου σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη μας το πόσο στέρεο είναι ένα κτίριο, δηλαδή να μην πέφτει στο σεισμό, να μην φύρεται από τη βροχή και τον κακό καιρό κτλ. Να προστατεύει. Αλλά εξίσου σημαντικό είναι και να ενσωματώνεται στο περιβάλλον, να μην ξοδεύει με πολλή ενέργεια και ούτω καθεξής. Αυτό βέβαια πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής, ότι τα κτίρια, αυτό το ξεχνάμε συνήθως, χτίζονται για κάποια διάρκεια ζωής. Δηλαδή, προφανώς ένας καθεδρικός ναός...
0: Ένα σπίτι για δύο γενιές, ας πούμε, περίπου.
1: Ας πούμε, είναι για δύο γενιές ή μπορεί να είναι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν, μάλλον εφόσον αντέχουν τα υλικά, δηλαδή οι κατασκευές από σκυρόδεμα, ήδη έχουμε κατασκευές 150 ετών. Υπάρχει στην Ελλάδα, μπορούμε να φανταστούμε στην Ελλάδα, μια πολυκατοικία 150 ετών να αντέχει και να είναι κατοικήσιμη? Όχι. Γιατί? Διότι πρώτον οι κατασκευές δεν είναι τόσο καλές σε διάφορες παραμέτρους, έστω και αν ο σκελετός αντέχει. Το κυριότερο όμως είναι ότι ακριβώς επειδή έχουμε άγνοια του τι είναι η αρχιτεκτονική, την παραμελούμε. Οπότε τα πράγματα μοιραίως καταραίουν.
0: Εδώ νομίζω πρέπει να μας πείτε αυτό το απαράδεκτο που συμβαίνει στη χώρα μας, να υπάρχει δυνατότητα άδειας επαγγελματικής για αρχιτεκτονικό σχεδιασμό σε ανθρώπους που δεν έχουν διδαχτεί, που δεν έχουν σπουδάσει την αρχιτεκτονική, σε πολιτικούς μηχανικούς και σε άλλες ειδικότητες, τοπογράφοι, μηχανικοί και δεν ξέρω ποιοι άλλοι μπορεί να είναι, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να σχεδιάζουν.
1: Κοιτάξτε,
0: και ίσως αυτό να οφείλεται η κακοδαιμονία, η αρχιτεκτονική και η οικιστική που διαπιστώνουμε όχι μόνο στην Αθήνα και σε άλλα μέρη της Ελλάδος.
1: Το ότι η κακοδαιμονία οφείλεται σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό σε αυτό είναι γεγονός. Γιατί λέμε για τους πολιτικούς ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, λέμε αποδίδουμε ευθύνες σε διαφόρους, αλλά οι ευθύνες του τεχνικού κόσμου είναι οι κεντρικές. Γιατί ακόμα και μέσα σε αυτήν την δεδομένη κακή γενική κατάσταση, εν πάση περιπτώσει αμφισβητήσιμη σε μια υπέρωση κατά τα άλλα χώρα, δεν υπάρχουν κτίρια τα οποία είναι καλύτερα, δεν υπάρχουν χώροι στους οποίους νιώθουμε καλύτερα όταν περπατάμε. Δηλαδή η Διονυσίου Αεροπαγήτου, η διαμορφώση της Ακροπόλεως, η νέα Πανεπιστημίου, Αυτά δεν είναι χώροι οι οποίοι είναι πιο ευχάριστοι, ας πούμε, από τη Σταδίου ή από κάποιες άλλες θέσεις μέσα στην πόλη?
0: Ναι, υπάρχουν μιλώ δηλαδή πρακτικοί τρόποι σύγκρισης.
1: Λοιπόν, δεν είναι μιλάμε αφηρημένοι. Ναι. Ακριβώς. Μιλάμε λοιπόν πολύ συγκεκριμένα και αυτή η συγκριτική αξιοκρατική κρίση αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει αρχιτεκτονική τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Τώρα, ποιος μπορεί να κάνει αρχιτεκτονική? Προφανώς δεν μπορεί να κάνει κάποιος ο οποίος είναι άσχετος. Δηλαδή, όταν για να γίνεις, για να πάρεις το πτυχίο του αρχιτέκτονα χρειάζεται 5 χρόνια σπουδών. Δεν μπορείς να κάνεις αρχιτεκτονική χωρίς να έχεις παρακολουθήσει μαθήματα αρχιτεκτονικής επί μακρόν. Όχι.
0: Κατ' επιλογή είναι ένα μάθημα, κατ' επιλογή είναι δύο μαθήματα.
1: Κατ' επιλογή είναι ένα μάθημα. Αυτά είναι μαθήματα χρήσιμα για ενημέρωση, αλλά δεν σε κάνουν αρχιτέκτονα.
0: Ακριβώς.
1: Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε παρεξηγήσει όλο το τεχνικό φαινόμενο. Δηλαδή νομίζουμε ότι αν χτίσουμε ένα σπίτι το οποίο να αντέχει, ότι αυτό είναι αρχιτεκτονικά σωστό. Δεν είναι αρχιτεκτονικά σωστό.
0: Λοιπόν,
1: υπήρχε το πρόβλημα της σύγχυσης σε μια κοινωνία σχετικώς οπισθοδρομική. Δηλαδή την εποχή που οι γιατροί ήταν γενικής ιατρικής και κάνανε τα πάντα.
0: Σαφές.
1: Αυτή η νοοτροπία συμβάδιζε με την λογική ότι οποιοδήποτε τεχνικός παριθάνει τον αρχιτέκτονα.
0: Σήμερα δεν μπορεί
1: να προχωρήσει ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη η οποία εξακολουθεί να εφαρμόζει αυτή την πρωτόγονη κατάσταση. Και δυστυχώς αυτή η πρωτόγονη κατάσταση ανανεώθηκε με προεδρικό διάταγμα που υπογράφουν 4 καθηγητές πανεπιστημίου το 2018. Δηλαδή, σε όποιον να το πει κανείς αυτό, θα απορρίσει, θα νομίζει ότι λέει ψέματα. Είναι όμως γεγονός. 4 καθηγητές πανεπιστημίου υπογράφουν προεδρικό διάταγμα το οποίο δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει ποιος κάνει τι. Ή μάλλον δεν μπορεί να αποδώσει επαγγελματικά δικαιώματα ανάλογα με την γνώση, ανάλογα με την συγκεκριμένη, συγκροτημένη, αποδείξιμη εμπειρία.
0: Οπότε εδώ μας απαντάτε γιατί παρά το γεγονός ότι οι πολυτεχνικές και οι γενικότερα τμήματα αρχιτεκτώνων των πανεπιστημίων των ελληνικών ενώ έχουν ένα πολύ καλό επίπεδο δεν είναι αντάξιο του παραγόμενου προϊόντος της αρχιτεκτονικής που παράγεται. Αλλά τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά, κύριε Πανέτσο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ο Πάρτ με τη Ματίνα Καλτάκη στον Αλφα Radio 989. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Πανέτσος, καθηγητής αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών και επιμελητής της επιθεώρησης για τη σύγχρονη ελληνική αρχιτεκτονική ντόμα. Λοιπόν, πιάνοντας τη συζήτησή μας στο σημείο που την αφήσαμε σε σχέση με την ασχήμια την οικιστική και την αρχιτεκτονική που διαπιστώνουμε γύρω μας. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Πανέτσο, εσείς 25 χρόνια διδάσκετε τους μελλοντικούς αρχιτέκτονες, ας πούμε. Τι τους λέτε, πώς μπορεί να απαντήσει ένας σοβαρός άνθρωπος που έχει γνώση και αίσθηση της ευθύνης αυτή την τρομερή αντίφαση του να θέλετε να βγάλετε καλούς αρχιτέκτονες, να βγαίνουν καλοί αρχιτέκτονες, αλλά όλο το γενικότερο περιβάλλον να είναι εχθρικό στο να κάνουν όσο το δυνατόν καλύτερα τη δουλειά τους.
1: Κοιτάξτε, προφανώς τους ενημερώνουμε για αυτό το πράγμα που περιγράψατε. Ωστόσο, το κακό είναι ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε την κοινωνία. Δηλαδή, ενώ ας πούμε, ακούμε στην τηλεόραση εκπομπές, διαφημιστικά, σποτς, συζητήσεις για θέματα υγείας, όπου κανείς δεν λέει σε κάποιον ο οποίος έχει πρόβλημα στα μάτια και πρέπει να πάει σε τον λαϊγκολόγο ή οτιδήποτε, ή σε παθολόγο, έτσι. Κάτι αντίστοιχο δεν υπάρχει στην αρχιτεκτονική. Πρέπει λοιπόν να μάθει ο κόσμος πού να απευθυνθεί ανάλογα με το τι θέλει να κάνει. Δηλαδή, όταν θέλει να κάνει το σπίτι του, θα πάει στον αρχιτέκτονα. Και μετά ο αρχιτέκτον θα κάνει τις συνεννοήσεις με τις άλλες ειδικότητες. Όταν θέλει να κάνει τον κήπο, θα πάει σε έναν αρχιτέκτονα τοπίου ή σε έναν γεωπόνο ή σε έναν στασολόγο. Όταν θέλει να φτιάξει ένα αποχαιρετιστικό σύστημα, θα πάει σε κάποιον μηχανολόγο ειδικευμένο και ούτω καθεξής. Ή σε κάποιον, αν είναι μεγάλο υδραυλικό έργο, σε κάποιον πολιτικό μηχανικό. Αυτά δυστυχώς ούτε η εγκύκλια εκπαίδευση τα διδάσκει και ούτε η κοινωνία συνειδητοποιεί ότι πρέπει να τα μάθει, άρα επίσης να τα διδάξει.
0: Άρα λοιπόν εδώ είναι η ευθύνη πρωτοβουλειών, όπως είναι τα βραβεία αρχιτεκτονικής, όπως είναι οι εκδόσεις οι αρχιτεκτονικές, γιατί να σας πω κάτι, η αρχιτεκτονική πια ενδιαφέρει και ένα ευρύτερο κοινό που μπορεί να μην έχει ειδικές γνώσεις, αλλά ενδιαφέρεται να παρακολουθεί τι καινούριο συμβαίνει και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα από τα καλά παραδείγματα τουλάχιστον. Και αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, σε σχέση με τα βραβεία, καθώς οι κριτικές επιτροπές συντίθενται από σημαντικούς αρχιτέκτονες από διάφορες χώρες του κόσμου, τι διαπιστώνετε από τις μεταξύ σας συζητήσεις σε σχέση με την αρχιτεκτονική εκτός και εντός Ελλάδος? Πού πάνε τα πράγματα, ποιες είναι οι τάσεις και αν μπορούμε εμείς να τις ακολουθήσουμε?
1: Θα ξεκινήσω με κάτι που είπατε στην αρχή της ερώτησής σας. Έχουμε ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε και να μάθουμε κάποια βασικά πράγματα, το τι είναι αρχιτεκτονική. Δηλαδή, η αρχιτεκτονική δεν είναι επίδειξη. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Όπως το ότι όταν ντυνόμαστε ανάλογα με κάποια περίσταση, έτσι, στην αρχιτεκτονική δεν κάνουμε αρχιτεκτονική ανάλογα με την περίσταση, διότι η αρχιτεκτονική είναι για μέρα νύχτα, χειμώνα καλοκαίρι, χρόνια, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο τελειώνει σήμερα, αύριο, μετάβριο.
0: Ναι.
1: Θα διαρκέσει κανονικά όχι μία αλλά πολλές ζωές. Τώρα, λαμβάνοντας αυτό υπόψη, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι άλλο αρχιτεκτονική, άλλο lifestyle. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η σύγχυση, η οποία βέβαια είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, γιατί προφανώς το lifestyle ζητάει την αρχιτεκτονική, αλλά και η ζωή, το life, το σκέτο χρειάζεται την αρχιτεκτονική και εκεί είναι το σημαντικότερο. Ζούμε σε κτίρια, ζούμε σε πόλεις και δεν χρειάζεται να ζούμε με έναν επιτυχημένο τρόπο για να είναι οι πόλεις ωραίες.
0: Ναι, ναι, είναι σαφές αυτό.
1: Πάμε άρα, τώρα λοιπόν, στο δεύτερο σκέλος. Αυτό που προφανώς ενδιαφέρει τους ξένους και σταματάνε σε αυτό είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό η χειροτεχνική ποιότητα των κατασκευών μας. Δηλαδή, θα έλεγα ότι μέχρι τα τελευταία χρόνια, ίσως και μέχρι σήμερα οριακά, οι κατασκευές στην Ελλάδα γίνονταν σε πολύ μεγάλο βαθμό από μαστόρους που ξέραν τη δουλειά σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό, αλλά εν πάση περιπτώσει παρήγαν ένα προϊόν το οποίο ήταν αναγνωρίσιμο χειροτεχνικό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι και το γεγονός, δηλαδή η χειροτεχνική ποιότητα είναι αυτή που κάνει τις κακές κατά τα λοιπά πολυκατοικίες που έχουμε στις πόλεις μας να έχουν κάποια αισθητική, κάποια ομορφιά.
0: Ναι.
1: Η ατέλεια είναι η ατέλεια της δουλειάς του χεριού και αυτή η ατέλεια σε σχέση με τη δουλειά της μηχανής πλέον εκτιμάται, εδώ και χρόνια δηλαδή.
0: Ναι, αυτό είναι ένα γενικότερο φαινόμενο και στον χώρο των τεχνών, έτσι, γενικότερα. Η ατέλεια, ναι, το ατύχημα, το άσχημο που μπορεί να παρισφρέει σε ένα έργο είναι αποδεκτό και ένδειξη αληθινού, αλήθειας τέλος πάντων, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, άλλη ιστορία αυτή.
1: Σωστά το λέτε, αυτό είναι ένα σύνθετο θέμα θεωρίας της τέχνης. Ας παραμείνουμε στα πιο πρακτικά πράγματα. Όπου αυτό είναι ένας παράγον ποιότητος. Ένα άλλο σημείο που επίσης αποτελεί παράγοντα ποιότητος είναι η χρήση φυσικών υλικών. Παρά τις ψυχολογικές επιφυλάξεις, εξακολουθούμε να έχουμε μάρμαρα, εξακολουθούμε να έχουμε πέτρες, εξακολουθούμε να φτιάχνουμε τούβλα, εξακολουθούμε να φτιάχνουμε σοβάδες, όσο και αν, ας πούμε, το Υπουργείο Περιβάλλοντος πρημοδοτεί με τον τρόπο που το κάνει τις θερμομονώσεις των κτηρίων με εντελώς τεχνητά υλικά, σωστή η πρωτοβουλία, αλλά δυστυχώς είναι μισή. Δηλαδή, δεν λέει στους ανθρώπους ότι εσείς που έχετε ένα ωραίο σοβαντισμένο σπίτι ή μια πολυκατοικία με το καταπληκτικό αυτό αρτιφυσία που έχουμε στην Αθήνα, ότι σε αυτά η θερμομόνωση γίνεται εσωτερικά. Δεν καλύπτει τη θερμομόνωση, το σοβά, το χειροποίητο και το αρτιφυσιέλ ή το μάρμαρο με θερμομόνωση. Δηλαδή, σε αυτά τα πράγματα είμαστε ακόμα πρωτόγονοι. Επανέρχομαι στη γνώμη των ξένων κριτών για την Ελλάδα, για την ελληνική αρχιτεκτονική. Η ελληνική αρχιτεκτονική είναι μια αρχιτεκτονική που έχει στοιχεία ποιότητος, δεν έχει όμως ασκηθεί σε μεγάλα κτίρια, σε σύνθετα οικοδομικά προγράμματα. Εκεί τα πράγματα
0: δεν
1: είναι
0: έχει
1: δύσκολα.
0: Υποστηριχθεί τελικά από την πολιτεία σε σχέση με τα δημόσια κτίρια που οικοδομούνται. Και ακόμα και σήμερα βλέπουμε ότι τα ελληνικά αρχιτεκτονικά γραφεία έρχονται σαν βοηθοί, όχι σαν κύριοι αυτούργοι του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια πράγματα.
0: Παίρνω παραδείγματα δηλαδή, τώρα τα μεγάλα μουσεία, ας πούμε.
1: Αυτά δεν είναι τα μεγάλα μουσεία, είναι δύο μεγάλα μουσεία. Το ένα είναι το Μουσείο Ακροπόλεως και το άλλο είναι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ναι. Σε συνέχεια αυτό που λέγαμε πριν, δεν χτίζουμε πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια, δεν έχουμε πείρα. Δηλαδή, η πείρα υπάρχει μόνο στους μετρημένους κυριολεκτικά στα δάχτυλα της μιας σειρός αρχιτέκτονες που έχουν κάνει παρόμοια έργα στο εξωτερικό. Μουσείο μεγάλο Έλληνας αρχιτέκτονας στο εξωτερικό δεν έχει κάνει. Και τα μουσεία είναι πολύ σύνθετα πράγματα.
0: Σωστά.
1: Αλλά εγώ δεν θέλω να σταθώ στα μεμονωμένα. Δηλαδή, αυτά όπως είπαμε είναι δύο πράγματα μέσα στις χιλιάδες των κτηρίων. Κτίρια γραφείων. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε σωστά κτίρια γραφείων?
0: Γιατί βάζουμε σε αυτή τη χώρα αυτά τα τζάμια? Τα τζάμια που είναι τόσο ενεργοβόρα το καλοκαίρι και τα οποία όσοι τα χτίζουν κιόλας δεν έχουν προφανώς δεν έχουν προβλέψει το κόστος για να είναι καθαρά. Και βλέπεις τεράστια κτίρια με γυάλινες επιφάνειες που πολύ δύσκολα δροσίζονται το καλοκαίρι και είναι και βρώμικα. Συγγνώμη κιόλας.
1: Λοιπόν, αυτά που λέτε είναι σωστά εν μέρη όμως. Γιατί εν μέρη? Διότι η τεχνολογία των γυαλιών έχει εξελιχθεί σε έναν βαθμό που δεν θα το πιστέψετε, αλλά υπάρχουν αυτή τη στιγμή γυαλιά όπου μπορεί να προσπίπτει κατευθείαν ο ήλιος και από πίσω να μην καταλαβαίνεις καθόλου.
0: Αλήθεια το λέτε. Σε γραφεία πάντως που έχω εργαστεί δεν το έχω διαπιστώσει αυτό. Τώρα μιλάμε για άλλου είδους κατασκευές προφανώς.
1: Μιλάμε για παλιές κατασκευές και κυρίως, το ξαναλέω, για κατασκευές που δεν εφαρμόστηκαν σωστά και δεν έγιναν από τους κατάλληλους ανθρώπους. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή, εάν εγώ πάρω μια κουζίνα η οποία μαγειρεύει σωστά και καώ, δεν φταίει η κουζίνα. Φταίω εγώ γιατί έκανα το λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, είναι σαφές ότι πρέπει να μάθουμε πολλά πράγματα που αφορούν την αρχιτεκτονική και μας αφορούν όχι πλέον ως επιστήμη, αλλά και ως ανθρώπους που παραγγέλνουμε. Πηγαίνουμε σε έναν αρχιτέκτονα να μας σχεδιάσει το σπίτι μας. Είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να ρωτάμε και να μαθαίνουμε και όχι να αποφασίζουμε έτσι με κάποια γενική γνώση που μπορεί να έχουμε. Το άλλο όμως ζήτημα που...
1: Σωστά το λέτε, επιτρέψτε μου να πω κάτι γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Όταν πάμε στο γιατρό, ποτέ δεν θα του πούμε του γιατρού ότι ξέρουμε καλύτερα και το θέλουμε έτσι.
0: Ναι, και το έχουμε διαβάσει στο ίντερνετ.
1: Ναι. Λοιπόν, αντίθετα, στον αρχιτέκτονα, θεωρώντας ότι χτίζει το δικό μας κτίριο, είτε σπίτι, είτε γραφείο, είτε οτιδήποτε, νομίζουμε ότι ξέρουμε καλύτερα. Θα του πούμε τις απόψεις μας, θα του πούμε τις απαιτήσεις μας, αλλά μετά θα τον αφήσουμε να κάνει τη δουλειά του. Γιατί αυτός έχει μάθει αυτή τη δουλειά να την κάνει καλύτερα από τον οποιοδήποτε άσχετο.
0: Λοιπόν, πρέπει να εμπιστευόμαστε τον καθέναν στην ειδικότητά του, με λίγα λόγια.
1: Ακριβώς.
0: Είναι
1: αφού
0: απλό.
1: Αφού τον επιλέξουμε,
0: και
1: αφού τον επιλέξουμε,
0: να το
1: τηρήξουμε τα κριτήριά μας.
0: Ναι. Και κάτι ακόμα θέλω να σας ρωτήσω πριν κλείσουμε αυτή τη συζήτηση που είναι πάρα πολύ μεγάλη και πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά ο χρόνος δεν επαρκεί για αυτήν. Υπάρχει και το ζήτημα του δημόσιου χώρου. Διαπιστώνω ότι κάθε ακάλυπτο τετραγωνικό μέτρο που υπάρχει τίνει να καταληφθεί από αυτές τις τεράστιες εγκαταστάσεις για την ανακύκλωση. Διαπιστώνουμε με μία βόλτα λίγο έξω από την Αθήνα, στην Κερατέα παραδείγματος χάρη που είχε πιάσει φωτιά χτες, χωράφια με φωτοβολταϊκά, ό,τι πιο αποτρόπαιο κατά τη γνώμη μου υπάρχει. Βλέπουμε ανεμογεννήτριες να εγκαθίστανται παντού. Και ρωτώ το εξής, το οποίο μου φαίνεται πολύ απλό και μάλλον κοινή λογική. Δεν θα έπρεπε η πολιτεία, το κράτος, να φτιάξει ένα χάρτη, ας πούμε, για τις ανεμογεννήτριες? Πού μπορούν να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες? Μπορεί ένα τέτοιο θέμα να αφήνεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία?
1: Λέγαμε πριν.
0: Νομίζω δηλαδή ότι είναι τεράστια η ευθύνη του κράτους για όλα αυτά στην δουλειά που έχει επιτελέσει το ίδιο, από το κτηματολόγιο μέχρι το δασολόγιο, μέχρι το πού μπορούν σήμερα να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες, μέχρι τους οικοδομικούς νόμους.
1: Ότι το κράτος έχει τεράστια ευθύνη είναι προφανές. Το θέμα όμως είναι ότι δεν έχουμε να κάνουμε με ένα κράτος το οποίο είναι δικτατορικό και αυταρχικό.
0: Ναι, αλλά πρέπει να προβλέπει το κράτος. Πρέπει να προβλέπει και να δίνει κατευθύνσεις.
1: Το κράτος προβλέπει άλλοτε καλά, άλλοτε μέτρια, άλλοτε κακά. Το θέμα είναι ότι οι πολίτες ζητάνε από το κράτος να γίνει καλύτερο. Δηλαδή σε μια χώρα όπου το 75% των κτηρίων είναι είτε τελείως αυθαίρετα είτε έχουν αυθαιρεσίες, είναι δυνατόν να προχωρήσει ένα κράτος στον τομέα του περιβάλλοντος όταν το 75% των κτηρίων είναι αυθαίρετα?
0: Ναι, αλλά είναι αυθαίρετα επειδή το έχει επιτρέψει το κράτος. Καταλάβατε τι λέω? Νομίζω ότι σαφώς υπάρχει ευθύνη του πολίτη, των πολιτών, αλλά από εκεί και ύστερα την αρχή και τη βάση και το πλαίσιο πρέπει να την ορίζει το κράτος. Με τους ειδικούς, με τους αρχιτέκτονες που θα πάρει ως συμβούλους, με τους συγκοινωνιολόγους, με τους ειδικούς για το δημόσιο χώρο, ξέρω κι εγώ. Σημερινή εποχή, γι' αυτό είμαστε εξειδικευμένες
1: σπουδές
0: και οι κοινωνίες.
1: Σας ξαναρωτάω. Όταν στο δικό του σπίτι ο καθένας που έχει προσωπικό συμφέρον να είναι καλύτερο, δεν μπορεί να αντιληφθεί αυτό το συμφέρον το προσωπικό και τελικά προβαίνει σε ενέργειες οι οποίες μακροπρόθεσμα είναι σαφές ότι τον βλάπτουν τον ίδιον, ναι. Δεν μιλάω για το σύνολο, έτσι. Όταν λοιπόν ο πολίτης είναι τόσο αμαθής που δεν μπορεί να καταλάβει το προσωπικό του συμφέρον, πώς μπορούμε να ζητάμε να καταλάβει πράγματα τα οποία είναι πολύ ευρύτερα από την αντίληψη του μεμονωμένου ανθρώπου? Εδώ για ειδικούς ανθρώπους αυτά είναι πολύπλοκα. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις πέραν ενός ορίου, αλλά την άλλη μεριά αυτό είναι που πρέπει να μας οδηγεί σε μια προσωπική, ατομική σεμνότητα, ναι. Και σε απεύθυνση προς τους ειδικούς. Τι να κάνουμε, κάποιοι αφιερώνουν τη ζωή τους για να κάνουν κάποια δουλειά.
0: Έτσι είναι. Και εν πάση περιπτώσει, για να καταλήξουμε, νομίζω ότι ό,τι μπορείτε κι εσείς από την πλευρά σας, εννοώ η κοινότητα των αρχιτεκτώνων, μέσα από πρωτοβουλίες όπως είναι οι βραβεύσεις, τα περιοδικά κλπ, πρέπει να απευθυνθείτε στο ευρύ κοινό. Στους ανθρώπους δηλαδή, τους μελλοντικούς ιδιοκτήτες και κατασκευαστές, και να τους πείτε τα σημεία που πρέπει να προσέξουν. Μια εκπαίδευση χρειάζεται, μια εκπαιδευτική σχέση.
1: Η εκπαιδευτική σχέση που λέτε, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ξεκινήσει από το σχολείο. Όπως δηλαδή στο σχολείο, όταν εγώ πήγαινα στο σχολείο πριν από 50 χρόνια, μαθαίναμε υγιεινή, μαθαίναμε διατροφή, μαθαίναμε αγωγή του πολίτου, έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα μας τα δίδασε και τότε το σχολείο. Τώρα το σχολείο διδάσκει περιβαλλοντική αγωγή. Διδάσκει πώς.
0: Αγωγή του πολίτη, με τίποτα.
1: Με τίποτα. Λοιπόν, και αυτό το βλέπουμε στην καθημερινή ζωή. Ο μαγαζάτορας βγάζει τα προϊόντα στο πεζοδρόμιο, ο εστιατόρας καταλαμβάνει το πεζοδρόμιο.
0: Που του έχει δώσει άδεια όμως ο δήμαρχος. Ταμπέλες παντού, ταμπέλες παντού, ένα δάσος από ταμπέλες που δεν υπάρχει κανένα κριτήριο. Πού τοποθετείτε, τι και για ποιο λόγο και αν εμποδίζει το πεζοδρόμιο, όχι τίποτα. Λοιπόν, αυτά όλα είναι ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Θα μας απασχολήσουν ξανά με άλλη ευκαιρία. Κύριε Πανέτσο, σας ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχή σας και για όσα μας είπατε. Είμαστε εδώ. Εμείς θα έρθουμε και στην απονομή των βραβείων. Μήπως βγάλουμε κάποια συμπεράσματα από όσα θα ακούσουμε και θα δούμε εκείνη τη μέρα στο Μουσείο Μπενάκη που θα αποδώσετε, θα απονέμετε τα βραβεία σας. Ευχαριστώ
1: σας
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, σας περιμένουμε.
0: Το 14ο τεύχος του Ντόμα έχει κυκλοφορήσει, έτσι.
1: Σωστά.
0: Και είναι η τακτικότητα, ποια είναι της έκδοσης, κάθε πότε δηλαδή.
1: Είναι 4 τεύχη το χρόνο.
0: 4 τεύχη το χρόνο, πολύ ωραία. Ας τα αναζητήσουν οι ακροατές μας που έχουν αρχιτεκτονικά ενδιαφέροντα, αξίζουν.
1: Υπάρχει
0: πραγματικά.
1: Υπάρχει στα κεντρικά βιβλιοπωλεία και βεβαίως μέσω συνδρομών.
0: Τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Κάθε επιτυχία και στο διδακτικό σας έργο στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και σε όσα κάνετε με το Ντόμα και με τους άλλους αξιόλογους συναδέλφους σας. Χίλια ευχαριστώ, κύριε Πανέτσο. Ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πολύ εγώ.
0: Γεια και χαρά σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Χαίρετε επίσης.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Depo Part με τη Ματίνα Καλτάκη και από τις 19 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου η Γκαλερία Upper Ankyle φιλοξενεί τη νέα ατομική έκθεση του Ποκαγιό. Μια σειρά νέων ζωγραφικών έργων μέσω των οποίων ο καλλιτέχνης συνεχίζει την έρευνά του πάνω στην επιθυμία, με ψηλόν κεφαλαίο, επικεντρώνοντας δηλαδή στον κύκλο της αγίνης, της έλξης, της ικανοποίησης, του κορεσμού και της απόθυσης. Υπό το γενικό τίτλο Breaking, κινείται σε ένα θεματικό πεδίο που δεν μπορεί να απομακρυνθεί από τα Breaking News, δηλαδή από αυτό το αδιάκοπο επικοινωνιακό σφυροκόπημα πολέμων, καταστροφών, κρίσεων, δολοφονιών και πολιτικών συγκρούσεων που διατρέχει την καθημερινότητά μας. Για τον Ποκαγιό, το έκτακτο έχει γίνει κανονικότητα και η εξαίρεση κυρίαρχη συνθήκη. Καταναλώνουμε καθημερινά πόνο και θάνατο, ενώ αναμένουμε γενικώς κάτι σημαντικό να συμβεί. Για καλό, βέβαια, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Στο μηντιακό δράμα που όλοι καλά γνωρίζουμε, ο Ποκαγιό καταθέτει τις δικές του αντιρρήσεις ή επιθυμίες. Να σημειώσω εδώ ότι ο Ποκαγιό είναι ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής της Biennale της Αθήνας, η πρώτη διοργάνωση θα γίνει το 2027 και διδάσκει στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, διευθύνοντας το πειραματικό εργαστήριο Lab 12. Είπαμε έκθεση του Ποκαγιό στο Upper Ankyle, η Ροδό του 5 στο Κολωνάκι.

στον εικαστικό χώρο. Γνωρίζουμε τον Σόνκε, τον street art καλλιτέχνη από τα graffiti. Graffiti τα λένε αλλιώς, σε διάφορα σημεία της πόλης. Αλλά επειδή η ζωγραφική σε τείχους είναι παράνομη, ο Σόνκε κορνιζάρει σε έργα του και τα εκθέτει στην γκαλερί Καποπούλο στο Μοναστηράκι. Η γκαλερία αυτή θα την εντοπίσετε αμέσως, γιατί η έργα του Σόνκε κοσμούν και τους εξωτερικούς τείχους της αίθουσας. Είναι στην οδό Νορμανού 3 στο Μοναστηράκι. Ο τίτλος της έκθεσης, Illegal Until Framed, παράνομο μέχρι να μπει σε κάδρο, επιβεβαιώνει αυτή τη ρευστή ισορροπία που βιώνουν οι graffiti artists, μια τέχνη προσωρινή που ομορφαίνει την πόλη, αλλά η οποία θεωρείται παράνομη επειδή συντελείται σε ξένη ιδιοκτησία. Ο Σόνκε λοιπόν παρουσιάζει στο γνώριμο pop art ύφος του ασπρόμαυρες κοπέλες και ζευγάρια με πολύχρωμες υπογραμμίσεις, κατακόκκινες καρδιές και καρουζέλ, ενώ σε ένα έργο του φαίνεται να προσπαθεί να αποτυπώσει τον ίδιο του τον εαυτό απέναντι από το καβαλέτο του με στοιχεία της παιδικής του ηλικίας. Τα εγγένεια της έκθεσης έχουν προγραμματιστεί για τις 23 Ιουνίου. Είπαμε, έκθεση ζωγραφικής με έργα του Σόνκε που θα διαρκέσει έως τις 9 Ιουλίου στο χώρο τέχνης Καπόπουλος, Νορμανού 3 στο Μοναστηράκι.

Και επειδή είναι η κατεξοχήν εποχή των μικρών ή μεγαλύτερων εξόδων εκτός πόλης, να σας πω ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών επιστρέφει στην αρχαία Μεσίνη, στο αρχαίο θέατρό της, για να παρουσιάσει την όπερα Ορφέας και Ευρυδίκη του Γκλουκ. Συγκεκριμένα το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου, με σολίστη την Τερέζα Ιερβολίνο, τη Μαρία Κοσοβίτσα και την Μαριλένα Στριφτόμπολα και με τη συμμετοχή της Χοροδίας Δωματίου Αθηνών, θα ερμηνεύσουν το έργο που κυριολεκτικά άλλαξε την ιστορία της όπερας. Ένα έργο ανήσυχο και ρηξικέλευθο, προϊόν της ιδιοφυΐας ενός δημιουργού που έβλεπε πολύ πιο μπροστά από την εποχή του. Ο Ορφέας και η Ευρυδίκη του Γκλουκ πρωτοπαρουσιάστηκε στη Βιέννη το 1762. Ο μύθος γυμνός από περιτά. Ο Ορφέας θρυνεί την αγαπημένη του Ευρυδίκη, ο Θεός έρωτας του δίνει την ευκαιρία να κατεβεί στον Άδη και να τη φέρει πίσω, με τον όρο βέβαια να μην γυρίσει να την κοιτάξει έως την έξοδο. Όμως ο Ορφέας λυγίζει, γυρίζει, την κοιτάζει και η Ευρυδίκη πεθαίνει για δεύτερη φορά. Στον Ορφέα του Γκλουκ κάθε νότα ρωτά το ίδιο πράγμα. Μπορεί η τέχνη να νικήσει το θάνατο? Ναι, μπορεί, αλλά πώς? Μόνο αν πιστεύει στη δύναμή της να αναδεικνύει την ομορφιά, την πιο πιστική παρηγοριά της ψυχής που πονά. Αλλά κάπου εδώ η ώρα μας τελείωσε και η Βασιλική Γιούτσου περιμένει για το δελτίο ειδήσεων και τις τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο, γιατί στη συνέχεια ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης με την εκπομπή του. Εμείς θα σας συναντήσουμε και πάλι αύριο στη συχνότητα του Αλφα Ρέντιο στις 12 και μέχρι τις 2. Από το Θάνο Μπούπα, που φρόντισε τους ήχους και τη Ματίνα Καλτάκη, πολλές ευχές για ένα θαυμάσιο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, τα λέμε πάλι αύριο.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Σκαλωσιά του Δήμου Λουτρακίου Παραχώρας Αγίων Θεοδόρων Κορινθίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12:23 και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Το πρωί, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στον ίδιο Δήμο σε δασική έκταση.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται αφότου το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφραζαν την αισιοδοξία τους για την πιθανότητα επίτευξης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν το πρωί ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διαψεύδουν αναφορές των μέσων ενημέρωσης που αφήνουν να εννοηθεί ότι η κυβέρνησή τους συμφώνησε στο ξεπάγωμα παρουσιακών στοιχείων 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το Ιράν, μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό κανάλι CNBC. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι οι ισχυρισμοί σύμφωνα με τους οποίους δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια ξεπάγωσαν είναι εντελώς ψευδείς και αβάσιμοι. Το Ιράν έχει προχωρήσει τις τελευταίες εβδομάδες σε οχύρωση των εγκαταστάσεων που φυλάσσεται το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε προσπάθεια ανάκτησής του, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του CNN. Οι Ισραηλινά πλήγματα στοχοθέτησαν σήμερα τον Νότιο Λίβανο, λίγο αφότου ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση εκένωσης για 20 πόλεις και χωριά στην περιοχή, μετέδωσε το επίσημο Λιβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στη Ρόδο βρίσκεται από το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε το πράσινο φως στον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου για την αξιοποίηση του κτηριακού συγκροτήματος του παλιού νοσοκομείου της Ρόδου, ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ. Τραγωδία το πρωί στη Θεσσαλονίκη. 56χρονη, η οποία εργαζόταν στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο. Διερευνώνται οι συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος. Οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις έπληξαν μια εγκατάσταση επεξεργασίας και άντλησης πετρελαίου κοντά στο χωριό Κότοβο, στην περιοχή Βόλκογκραντ της Ρωσίας, προκαλώντας πυρκαγιά, ανέφερε σήμερα το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας. Σύμφωνα με μια ανάρτηση στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, η εγκατάσταση που επλήγει διαχειρίζεται την επεξεργασία, τη μεταφορά και την άντληση πετρελαίου μέσω αγωγών προς τα ρωσικά πετρελαϊκά διελιστήρια, αλλά και των εξαγωγικών υποδομών τους.

0: time, weather and...
1: Μάνα να πάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσες και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, μεσημεράκι Σαββάτου 13 Ιουνίου. Η ώρα είναι ήδη 2 και 6 πρώτα λεπτά, εσείς είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και πάρα πολύ καλά κάνετε. Μαζί θα περάσουμε το επόμενο 2ωρο από τις 2 έως τις 4, Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο, όπως πάντα τα Σαββατοκύριακα εδώ πιστό στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Η Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Και εσείς εδώ με μηνύματα, με καλησπέρες, με σχόλια, με παρατηρήσεις, με απόψεις, με διαφωνίες. Ρωτάμε και από χθες αν έχετε φουτεράκι διαθέσιμο, γιατί αυτό είναι μάλλον το μοναδικό που θα χρειαστούμε για τις επόμενες εκλογές, όπως τουλάχιστον το διευκρίνησε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Υπενθυμίζουμε ότι το φουτεράκι το βάζουμε και νωρίς την άνοιξη, στο μέσον της εκεί, το βάζουμε όμως και το φθινόπωρο το φουτεράκι. Οπότε καλό είναι τώρα που κάνατε ή κάνετε τις αλλαγές χειμερινά με καλοκαιρινά, το φουτεράκι κρατήστε το να είναι εύκαιρο. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας, onair@alfaradio989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989 και στο Messenger μπορούμε να τα συζητάμε όλα,

0: Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας και οι καλησπέρες σας και τα σχόλιά σας και οι παρατηρήσεις σας και οι διαφωνίες σας που πυροδοτούν, τροφοδοτούν θα λέγαμε, έναν διάλογο ανάμεσά μας που νομίζω ότι αν μπαίνει κανείς καλοπροαίρετα στο διάλογο και με διάθεση να ακούσει και να επεξεργαστεί αυτό που θα ακούσει από τον συνομιλητή του, τότε ενδεχομένως υπάρχουν ελπίδες να βγάλουμε και κάποια κοινά συμπεράσματα και να καταλήξουμε σε κάποιες κοινές λύσεις. Λοιπόν, για τα πυρκαγιά τα ακούσατε νωρίτερα. Έχει ξεσπάσει η δασική έκταση στην περιοχή Σκαλοσιά του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας, Αγίων Θεοδωρών Κορινθίας. Εκδηλώθηκε γύρω στις 12 και 23. Δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Αυτό είναι στο θέση τα θετικά. Το πρωί είχε ξεσπάσει και άλλη πυρκαγιά στον ίδιο Δήμο, σε δασική έκταση στην περιοχή Σχήνος, σε βραχώδες και δυσπρόσιτο σημείο. Υπάρχει φωτιά και στα Μέθανα. Εκεί έχουν κινητοποιηθεί 23 πυροσβέστες, 6 οχήματα και 4 αεροσκάφη. Είναι στα Μέθανα Τριζινίας, έτσι, λίγο πριν αυτή η φωτιά. Είναι η πραγματικότητα δυστυχώς που έχουμε φτάσει να τη συνηθίσουμε του καλοκαιριού που έχει να κάνει με τις ζεστές μέρες. Οι ζεστές μέρες θα επανέλθουν, όχι ότι έφυγαν ποτέ, ουσιαστικά είχαμε αυτή την express, έτσι, αυτό το express πέρασμα μιας μικρής κακοκαιρίας με τα βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και χαλάζει η είδα σε αρκετές περιοχές και ζημιές σε καλλιέργειες. Αλλά από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, από αύριο θα τα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια, από αύριο τα πράγματα θα είναι και πάλι απολύτως καλοκαιρινά. Άλλη μια σημαντική είδηση που νομίζω ότι έχει μια αξία είναι αυτή η απόφαση, το ακούσατε και από το Δελτίο των Ειδήσεων, από τη Βασιλική Γιούτσου, ότι κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι 4 κατηγορούμενοι για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ με θύμα έναν 19χρονο. Δεν ξέρω αν θυμάστε αυτή την υπόθεση, μια υπόθεση που μας είχε συγκλονίσει όλους. Έγινε το 2024 και κρίθηκαν οι 4 αυτοί κατηγορούμενοι ένοχοι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ο ιδιοκτήτης και η σύζυγός του, για απλή συνέργεια ένοχος ο μηχανικός, ενώ ο χειριστής για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση σε κίνδυνο. Το ζητούμενο βέβαια είναι, πέραν από το, δεν το συζητάμε, πέρα από την καταδίκη των ενόχων για τέτοιες τραγικές ολιγορίες και ανεπάρκειες, το ζητούμενο είναι η ενίσχυση των αρμόδιων μηχανισμών και ελεγκτικών ώστε να λειτουργούν σωστά όλες αυτές οι εγκαταστάσεις και να μην τίθενται σε κίνδυνο τα παιδιά του κόσμου. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα της κίνησης, να δούμε τι κατάσταση επικράτησε στο Λυκανοπαίδιο, να δούμε αν και κατά πόσο θα ταλαιπωρηθείτε αν βγείτε έξω αυτήν την ώρα. Γενικά τα Σαββατοκύριακα είμαστε λίγο πιο χαλαροί από την, σε ό,τι αφορά στην κυκλοφορία. Να ξέρετε πως έχει μια πολύ μικρή ανάσχεση ο Κηφισός στο ρεύμα καθόδου, στο ρεύμα προς τον Πειραιά εκεί μετά τη Λένορμαν. Πυκνίνει ροή μέχρι το Εγάλεο, όχι όμως κάτι που θα μπορέσει να σας καθυστερήσει πολύ ή να σας χαλάσει τη διάθεση. Κατά τα άλλα, λίγο στην Κηφισία στην άνοδο εκεί στο Ψυχικό, όχι όμως και πάλι κάτι σπουδαίο, λίγο στην κάθοδο και στη Μεσογείο στο ύψος του Χολαργού. Στο κέντρο, λίγο φορτωμένες είναι οι σταδίου και η κάθοδος Βασιλής Σοφίας, αλλά και η κάθοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου στο τελειωμάτης. Αυτά είναι τα μόνα σημεία που μπορεί αυτή την ώρα να σας προκαλέσουν μια καθυστέρηση, εάν και εφόσον μετακινήσετε. Φαντάζομαι αρκετοί από εσάς, παρά το γεγονός ότι έχει τα συννεφάκια του σήμερα, δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόγνωση για βροχή, έτσι κι αλλιώς. Ωστόσο, φαντάζομαι αρκετοί από εσάς θα έχετε κάνει τα κουμάντα σας, θα έχετε φύγει για ένα μπανάκι, εάν το επιτρέπουν οι επαγγελματικές, οι οικογενειακές ή άλλου τύπου υποχρεώσεις. Κάποιοι πιο τυχεροί, ενδεχομένως ολόκληρο το Σαββατοκύριακο. Πάμε στην πρώτη μας μουσική ανάσα. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: 2 και 4 εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχόμαστε να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα το Σαββατοκύριακο. Σε αυτό φυσικά παίζει ρόλο και ο καιρός. Οι καιρικές συνθήκες, πώς ακριβώς θα διαμορφωθούν ώστε να σας επιτρέψουν ή να μην σας επιτρέψουν αυτά που έχετε σχεδιάσει. Για σήμερα λοιπόν, στα ανατολικά έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα ηπειρωτικά, την Εύβοια και την Κρήτη, από το μεσημέρι ίσως και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στη Δυτική Πελοπόννησο, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, και στα ορεινά ίσως να εκδηλωθούν και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη πρόσχερα τοπικά έως 7. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας, αυτό το προσμετράμε στα θετικά, έτσι, γιατί είχε αρχίσει να κάνει ήδη αρκετή ζέστη. Μικρή πτώση λοιπόν της θερμοκρασίας σήμερα, στα ανατολικά θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα νότια 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική σήμερα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι νωρίς το απόγευμα. Κοίτα να δεις που θα μας το χαλάσει, Κωνσταντίνα, αυτό που σου λέγα. Λίγες νεφώσεις λοιπόν σήμερα στην Αττική, πρόσχερα αυξημένες, με πιθανότητα κάποιων ασθενών τοπικών βροχών μέχρι νωρίς το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6, θερμοκρασία έως 28 βαθμοί στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες από το μεσημέρι με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γυρωρινά. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη επίσης έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες από το μεσημέρι, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα δυτική με την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο, Βορειαδάκη 4 με 6 μποφόρ, πρόσχερα τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο αύριο στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας 28 με 30 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα Ηπειρωτικά 31 με 32 βαθμούς. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση και για αύριο. Γενικά έθριος αύριο καιρός στην Αττική, με Βορειαδάκη 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσχερα τοπικά 5. Και από το μεσημέρι νοτιάδες με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική από 18 έως 30. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός αύριο, με ανέμους μεταβλητούς 2 με 3 μποφόρ και το απόγευμα νότιους νότιο-ανατολικούς τοπικά έως 4. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση και για σήμερα και για αύριο, να ξέρετε πώς ακριβώς θα πορευτείτε και πώς θα κινηθείτε και τι θα συναντήσετε, εάν και εφόσον έχετε οργανώσει μια έξοδο, μια βόλτα, απλώς και ένα φαγητό, έτσι, με φίλους έξω ή σε κάποιο φιλικό σπίτι. Λοιπόν, διάβαζα νωρίτερα μια έρευνα του ΙΟΒΕ που δείχνει, τι δείχνει, κάτι το οποίο ενδεχομένως οι περισσότεροι το γνωρίζουμε, το ξέρουμε, μας έχει γίνει φύση, μας έχει δεύτερη φύση, μας έχει γίνει συνείδηση, αλλά μάλλον φοβόμαστε λόγω πολιτικής ορθότητας να το παραδεχθούμε, ότι η εκπαίδευση είναι μόνο για τους έχοντες. Κλειστές είναι οι πόρτες στον ΑΕΗ για 9 στα 10 παιδιά από χαμηλά στρώματα. Επαναλαμβάνω, είναι έρευνα του ΙΟΒΕ, έτσι. Και δείχνει ότι τα παιδιά από χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα έχουν τις λιγότερες ευκαιρίες για είσοδο στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το θέμα των σπουδών είναι, νομίζω, διαχρονικά ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τη μέση ελληνική οικογένεια και για πάρα πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι. Υπήρχαν οι δυνατότητες, κάνοντας, πώς το λέει η λαϊκή έκφραση, το σκατό μας παξιμάδι, η ελληνική οικογένεια, να στηρίξει τα παιδιά της, να μπορέσει να τα σπουδάσει για ένα καλύτερο μέλλον για εκείνα, έτσι. Πρωτίστως αυτό νομίζω είναι η έννοια κάθε γονιού. Φαίνεται όμως ότι αυτό ξεθοριάζει όσο περνάνε τα χρόνια, σε συνθήκες νεοφιλελευθερισμού, θα προσθέσω εγώ φυσικά. Και πλέον διαβάζω ότι αυτό το εκτενές κεφάλαιο που αφιερώνει η έκθεση του ΙΟΒΕ στην εκπαίδευση ξεκινάμε την παραδοχή ότι το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί κεντρικό παράγοντα διαμόρφωσης ανισοτήτων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Για παράδειγμα, μόνο το 12% των παιδιών από οικογένειες με χαμηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο και συνήθως αντίστοιχα χαμηλά εισοδήματα φτάνουν στα υψηλότερα επίπεδα σπουδών. Αυτή λοιπόν είναι η διαπίστωση. Επαναλαμβάνω, μια διαπίστωση που νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι την έχουμε στο μυαλό μας, το είχαμε σαν δεδομένη, ότι η εκπαίδευση κλείνει όσο πιο χαμηλό είναι το κοινωνικό στρώμα από το οποίο προέρχεται ένα παιδί. Και υποθέτω βέβαια όποιος μιλήσει για ταξική εκπαίδευση θα θεωρηθεί γραφικός.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
9: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
10: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
11: MasterChef. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 2 και 24 πρώτα λεπτά εδώ στην Αλφα Radio 989. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι. Πάμε να πούμε τις πρώτες καλησπέρες σε επιπροσωπικούς, σε φίλους που έχουν μπει ήδη στην παρέα και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Όπως για παράδειγμα είναι η Φωτεινή, η Εύη, ο Στάθης και η Αθηνά. Καλώς τους. Ευχόμαστε να είστε καλά και να περνάτε μια χαρά το Σαββατοκυριακό σας. Την καλησπέρα μας να στείλουμε επίσης στον Δημήτρη από το τιμόνι του Β5. Θέτει και προτιμήσεις. Εκφράζει και προτιμήσεις ο Δημήτρης. Vamos Argentina. Φαντάζομαι αναφέρεσαι στο Μουντιάλ. Έτσι, φίλε μου. Φαντάζομαι αναφέρεσαι στο Μουντιάλ. Για πείτε ρε παιδιά τις προτιμήσεις σας, τι σκέφτεστε για το Μουντιάλ. Αν και εφόσον ασχολείστε με το ποδόσφαιρο, ασχολείστε με αυτή τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Τι προτιμήσεις έχετε. Ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε, νομίζω, προχθές και είπε ότι έκανε την πρόβλεψη ότι θα είναι από την Ευρώπη η ομάδα που θα σηκώσει την κούπα. Εγώ δεν τα ξέρω πάρα πολύ καλά, είναι η αλήθεια, αλλά έχω φροντίσει και έχω σήμερα σχετική συνέντευξη για να μας κατατοπίσει άνθρωπος που τα γνωρίζει καλά τα του Μουντιάλ. Εγώ τη μαθαίνω από το πιτσιρικά μου. Είναι και η Γαλλία, λέει, από τα φαβορί, είναι και η Ισπανία από τα φαβορί. Τώρα πάντα οι μεγάλες ομάδες, η Γερμανία, η Βραζιλία, η Αργεντινή, φαντάζομαι, για να το λέει εδώ και φίλος ο Δημήτρης. Είναι από τις ομάδες που ξεχωρίζουν και έχουν κάποιες παραπάνω πιθανότητες. Να δούμε. Μας λέει ότι η Αλεξάνδρας και Μεσογείο είναι σε καλή κατάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, φίλε Δημήτρη. Ελπίζω να μην έχεις πάρα πολύ δυνατά το ραδιόφωνο, έτσι, στο αυτοκίνητο και στο λεωφορείο. Γιατί προχθές ένας συνάδελφός που ήμουν σε ένα λεωφορείο το είχε τέρμα. Δεν είχε και πάρα πολύ κόσμο στο αυτοκίνητο και άκουγε και αθλητικά. Και μιλάμε, ήταν η χορύπανση σκέτη. Εντάξει, θα μου πεις, θα κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι όλη μέρα στο τιμόνι, αλλά και εμείς οι φουκαράδες τι φταίμε. Λοιπόν, καλησπέρα στον Μπιλί. Α, με το Μουντιάλ και ο Μπιλί. Και χιουμοριστικά. Άρχισε το Μουντιάλ και μου στείλει. Τι είναι, υπήρχε τέτοιο χαρτάκι. Είναι ο Μουστάκας, από ό,τι καταλαβαίνω. Σωτήρης Μουστάκας. Νταρντάνοβα, Ιουγκοσλαβίας, λέει. Ποιος ξέρει, κάτι χιουμοριστικό από το παρελθόν. Ο Στέλιος, νομίζω, Στέλιος, σε εξυπηρετήσαμε άμεσα. Έτσι, ένας φίλος ακροατής, ο οποίος ζητούσε να του πούμε ποιο ήταν το τραγούδι που προηγήθηκε. Διαχειρός Αφροδίτη Σιμίτη. Δεν το έγραψε Αφροδίτη έτσι, αλλά κάνει τις μουσικές επιλογές, εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Σε εξυπηρετήσαμε άμεσα. Έμαθες για το ότι άκουσες. Καλησπέρα και στον Κώστα. Καλώς ήρθατε στην ψωριά αυτή χώρα. Λέει ο φίλος ο Κώστας, δεν έχουμε ξανακούσει, δεν ξέραμε, αυτό από τα σύννεφα πέσαμε, λέει. Φαντάζομαι αναφέρεσαι και την ταξική εκπαίδευση, έτσι. Έχεις τον Παγιώκο, καλά πορεύεσαι, δεν έχεις delivery κτλ. Καλησπέρα και στον Ιωάννη που μπήκε στην παρέα. Χαιρετισμούς από Έγινα, ο Γιάννης και η Ναυσικά. Τρώμε, είπαμε τέτοια ώρα, λέει, χαιρετισμούς. Με τιμάει που άφησες κάτω για λίγο το πυρούνι για να πιάσει το κινητό να γράψεις μήνυμα στο Viber. Γιάννη, με τιμάει αυτό, να ξέρεις. Για στείλε και μενού, έτσι, να παίρνουμε καμιά ιδέα. Κάτι θα παίζει θαλασσινό με Ουζάκη σήμερα. Κάτι, Γιάννη, έχω καταλάβει, εσύ είσαι Μερακλής. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 2:30. Πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία, μία σύντομη διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ με ένα θέμα που ανοίξαμε από χθες. Μία κινητοποίηση των κατοίκων εκεί στην Πικροδάφνη για τη διάσωση του ρέματος. Όπως υποστηρίζουν, υπάρχει ρύπανση στο ρέμα από τα αντλιοστάσια της ΕΙΔΑΠ. Εμείς έχουμε απευθυνθεί φυσικά στην εταιρεία ίδρυυσης για να έχουμε μια απάντηση, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, να δούμε τι λέει η δική της πλευρά και πώς μπορεί σε κάθε περίπτωση να λυθεί το θέμα προς όφελος των κατοίκων. Φαντάζομαι ότι κοινός παρονομαστής και κοινός στόχος όλων μας είναι αυτό, έτσι, η βελτίωση της ζωής των πολιτών. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας και τα μηνύματά σας onair@alpharadio989.gr. Αυτό είναι το mail, το Viber 6947-989-989.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Μεσημέρι Σαββάτου 13 Ιουνίου, 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για αυτό το Σαββατοκύριακο να περάσει όπως ακριβώς το έχετε σχεδιάσει. Και αν ακόμα δεν έχετε σχεδιάσει τίποτα και θέλετε να το αφήσετε στην τύχη του, έχει και αυτό τη δική του γοητεία. Έτσι, να μην έχετε καμία μα καμία τύψη. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. Θα πάμε σε αυτές στη συνέχεια, σε καλησπέρες επί προσωπικού. Προς το παρόν, θα πάμε στο θέμα που σας προαναγγείλαμε. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Γενικό Διευθυντή Αποχέτευσης της ΕΙΔΑΠ, τον κύριο Κώστα Βουγιουκλάκη. Κύριε Βουγιουκλάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κομμουνάτη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε για αυτό το θέμα που φιλοξενήσαμε και χθες από μία κάτοικο εκεί στην Πικροδάφνη. Θα ήθελα να κάνουμε υπομονή και εμείς και εσείς και οι ακροατές δύο λεπτάκια να ακούσουμε μερικά από αυτά που μας είπε η κυρία Ροδούλα Κωνσταντινίδου, είναι μέλος του Δικτύου Πολιτών για τη Διάσωση του Ρέματος της Πικροδάφνης, ώστε να συζητήσουμε επ' αυτού και να έχετε και εσείς ακριβή γνώση για το τι ακριβώς λένε οι κάτοικοι εκεί στην περιοχή. Με την άδεια σας, έτσι, να ακούσουμε το Δικτύο. Μιλάμε για ένα ρέμα που έχει διασωθεί, παραμένει ανοιχτό, έτσι, και προσφέρει και κάτι διαφορετικό ουσιαστικά στους κατοίκους όλης της περιοχής.
2: Είναι το τελευταίο φυσικό ρέμα της Νότιας Αθήνας. Το τελευταίο φυσικό που έχει απομείνει. Κάνουμε ένα μεγάλο αγώνα, ένα τιτάνιο αγώνα, να το διατηρήσουμε φυσικό. Γιατί καταλαβαίνετε, η διοίκηση επιβουλεύεται να το εγκυβωτήσει και αυτό όπως όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι κάτι πρωτότυπο. Ξέρετε ότι τα περισσότερα αντλιοστάσια καθάρτων της ΕΙΔΑΠ από παλιά γινόντουσαν κοντά στα ρέματα. Εδώ στο ρέμα της Πικροδάφνης υπάρχουν 4 τέτοια αντλιοστάσια ακαθάρτων, δεν είναι όμβρια, μιλάμε για λίμα κανονικό, τα οποία υπερχυλίζουν το ρέμα της Πικροδάφνης. Όταν αυτό γίνει μη διαχειρίσιμο, δηλαδή δεν μπορεί να διαχειριστεί από το αντλιοστάσιο, ανοίγει ο υπερχυλιστής, το κλαπέτο δηλαδή, και πέφτει στο ρέμα της Πικροδάφνης.
0: Έχετε επικοινωνήσει με την ΕΙΔΑΠ για αυτό το ζήτημα?
2: Ναι, ναι, κατ' επανάληψη τους έχουμε πει και μάλιστα όχι μόνο εμείς αλλά και στο παρελθόν. Από το παρελθόν γίνονται τέτοιες προσπάθειες. Έχουν έρθει το 2012 επιθεωρητές περιβάλλοντος, έχουν όντως καταγράψει το πρόβλημα και η ΕΙΔΑΠ αυτό που είπε είναι ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Όταν έρχεται υπερβολικό φορτίο πρέπει κάπου να το εκτονώνω για να μην σπάσει όλο το δίκτυο.
0: Για πείτε μας και για την αυριανή κινητοποίηση. Αύριο έχετε μια σύσκεψη για αυτό το θέμα, στο οποίο φαντάζομαι θέλετε να απευθυνθείτε συνολικά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Τους προσκαλούμε αύριο, είμαστε στον πεζόδρομο της Παντίου, να συζητήσουμε, να βρούμε λύσεις από κοινού, τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα όχι μόνο της Πικροδάφνης, αλλά και όλων των ρεμάτων, γιατί κάτι ανάλογο ισχύει και για όλα τα υπόλοιπα. Όλα τα ρέματα αντιμετωπίζουν παρόμοιου τύπου προβλήματα ρύπανσης.
0: Λοιπόν, κύριε Βουγιουκλάκη, ήταν η κυρία Ροδούλα Κωνσταντινίδου από το Δίκτυο Πολιτών για τη Διάσωση του Ρέματος Πικροδάφνης. Αυτό που λένε συνοπτικά, λέω, οι κάτοικοι, είναι ότι τα αντλιοστάσια εκεί προκαλούν ρύπανση στο ίδιο το ρέμα και θα ήθελα φυσικά τη δική σας απάντηση.
1: Κοιτάξτε, αυτό που προκαλείται ρύπανση, να διαχωρίσουμε κάτι, ότι αυτή τη στιγμή στο ρέμα της Πικροδάφνης πέφτουν 4 αντλιοστάσια, όπως πολύ σωστά είπε η συνομιλήτριά σας, αλλά τα 2 εξ αυτών δεν ανήκουν στην ΕΙΔΑΠ, ανήκουν στον Δήμο Αγίου Δημητρίου, τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα και τα οποία εμείς είμαστε σε διαδικασία παραλαβής μόνο και μόνο για να εξυγειάνουμε αυτή την κατάσταση, αλλά είμαστε σε αλλεπάλληλα αλληλογραφία με τον Δήμο Αγίου Δημητρίου, όπου δυστυχώς τα πράγματα έχουν αργήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, τι τους ζητάμε? Τους ζητάμε να εξυγχρονίσει τις αντλίες για να μην έχουμε ανάγκη αμέσως να κάνουμε επενδύσεις και κάποια ηλεκτρολογικά και κάποια παροχόμετρα, υδραυλικά δηλαδή, στοιχεία, ώστε να μπορέσουμε να παραλάβουμε τα αντλιοστάσια αυτά και να τα εντάξουμε σε σκάντα, σε συστήματα δηλαδή τηλελέγχου, τηλεχειρισμού, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Τα περισσότερα προβλήματα, δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αν μιλούσατε με την κυρία που σας κατήγγειλε αυτό το πράγμα, θα σας έλεγε μάλλον ότι προέρχονται από εκεί. Αλλά αυτό είναι να έχει ημερομηνία λήξης και αυτό όταν θα καταφέρουμε να τα παραλάβουμε με την σύμπραξη του Δήμου.
0: Υπάρχει τώρα κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία?
1: Εξαρτάται από τις ενέργειες του Δήμου. Δηλαδή, αν αύριο αντικαταστήσει τις αντλίες, βάλει τα παροχόμετρα και αλλάξει μια καλωδίωση η οποία υπάρχει μέσα που είναι προβληματική, τότε βεβαίως προχωράμε άμεσα στην παραλαβή τους. Και αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό το πράγμα θα ενταχθεί, θα αναβαθμιστεί και δεν θα υπάρχουν τα προβλήματα αυτά που αναφέρονται και που είναι πιο συχνά. Τώρα, όσον αφορά τα δύο αντιοστάσια της ΕΙΔΑΠ, ναι, το ένα είναι το μεγαλύτερο αντιοστάσιο που υπάρχει στην Αττική και το οποίο παρουσιάζει τέτοιο φαινόμενο, μπορώ να σας πω, αν θα είναι μία το χρόνο θέμα είναι, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο αντιοστάσιο και καταλαβαίνετε ότι διαχειρίζεται πολύ μεγάλες ποσότητες και το παρουσιάζει μόνο όταν έχουμε πολύ, πολύ, επαναλαμβάνω, μεγάλη βροχή, όπου εκεί η αραίωση είναι 1:5, 1:10, 1:7, δηλαδή μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες που καλείται να καλύψει το αντιοστάσιο. Γι' αυτό άλλωστε προβλέπεται στους περιβαλλοντικούς όρους της εγκατάστασης αυτή η διαδικασία. Προφανώς δεν το θέλουμε, γι' αυτό και ξεκινάμε ένα έργο κατά μήκος του παραρεμάτιου δρόμου, όπου μεταφέρουμε την υπερχείληση, όταν αρχίζει το φαινόμενο της υπερχείλησης, αυτές τις ποσότητες τις μεταφέρουμε σε ένα άλλο αντιοστάσιο, το οποίο είναι από την αντίθετη μεριά του ρέματος. Οπότε έτσι, αυτό είναι ένα έργο το οποίο πιστεύουμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί, για να μπορέσουμε να μην έχουμε ούτε την ελάχιστη ανάγκη υπερχείλησης προς το ρέμα. Αυτό όμως καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ποσότητες 50.000 κυβικά την ημέρα, έτσι.
0: Τα νομίζω αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες.
1: Διπλασιάζονται σε φάσεις βροχόπτωσης. Είναι αδύνατο να τα διαχειριστεί κάθε αντιοστάσιο. Γι' αυτό και εξάλλου είναι μια κοινή πρακτική αυτό που καταγγέλλεται, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, δεν το θέλουμε ως ΕΙΔΑΠ, αλλά από την άλλη μεριά όμως είναι μια κοινή πρακτική σε όλες τις ΕΙΔΑΠ του κόσμου και σε όλες τις εταιρείες που διαχειρίζονται υδραυλικά έργα. Να σας θυμίσω τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τον Σικουάνα, το τι είχε γίνει με τις ποσότητες αυτές, γιατί μια βροχή ήταν ικανή να ανατρέψει έργα ενός δισεκατομμυρίου 200 εκατομμυρίων.
0: Υπάρχει δυνατότητα
1: για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών σε τη φάση των Ολυμπιακών Αγώνων?
0: Επειδή σε κάποια στιγμή, σε κάποια αποστροφή του λόγου της, η συνομιλήτριά μας χθες μας είπε και ότι υπάρχει και η δυνατότητα, και μάλιστα δεν είναι ιδιαίτερα κοστοβόρο, για μια σύνδεση με την Ψιτάλια. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Τώρα είναι κάτι τεχνικό.
1: Ψιτάλια, πάνε όλα αυτά.
0: Στην Ψιτάλια, πάνε έτσι κι αλλιώς.
1: Έτσι και αλλιώς. Πάνε στην Ψιτάλια. Από το αντιοστάσιο 29 ή τα άλλα αντιοστάσια του Αγίου Δημητρίου, τι κάνουνε? Πρεσάρουν τα λίμματα και τα πηγαίνουν σε περιοχές όπου με τη σειρά τους αυτές αντίστοιχα κάνουν την ίδια δουλειά και καταλήγουν στην Ψιτάλια όλα αυτά. Δεν πηγαίνουν, δηλαδή, σήμερα, ας πούμε, που δεν βρέχει, έτσι, όλα πηγαίνουν στην Ψιτάλια και εκεί επεξεργάζονται και με τα γνωστά πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα είναι κάποιες. Επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για τα αντιοστάσια του Αγίου Δημητρίου.
0: Αυτό είπαμε, είναι αρμοδιότητα του Δήμου, θα απευθυνθούμε. Λόγους, ναι, έτσι. Το καταλαβαίνω απόλυτα, κύριε Βουδουλάκη, και έχετε
1: δίκιο. Ούτε να μιλάω, ούτε έτσι. Δεν έχω γνώση, δεν είμαστε.
0: Θα απευθυνθούμε στο Δήμο γι' αυτό και
1: ξέρω ότι υπάρχουν κάποια θέματα. Είναι
0: από ό,τι κατάλαβα, ούτε οι ίδιοι κάτοικοι δεν το γνωρίζουν αυτό, από ό,τι κατάλαβα. Γιατί και εκείνοι μας μιλήσαν για 4 αντιοστάσια της ΕΙΔΑΠ, αλλά προφανώς δεν γνωρίζουν ότι τα δύο είναι αρμοδιότητα του Δήμου.
1: Προφανώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Βογιουκλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Κώστας Βογιουκλάκης, Γενικός Διευθυντής Αποχέτευσης της ΕΙΔΑΠ, για αυτή την υπόθεση με τα αντιοστάσια εκεί στην Πικροδάφνη. Ένα στοιχείο που εγώ θα επικοινωνήσω και πάλι με τους κατοίκους. Δεν το γνωρίζουν προφανώς και εκείνοι. Τα δύο είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Κρατάμε σαν θετικό αυτό που μας είπε ο κύριος Βογιουκλάκης, ότι ξεκινάει έργο, ώστε μέχρι τέλος του χρόνου να έχει επιληθεί το ζήτημα. Εδώ θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε και θα το βλέπουμε. Είναι μια από τις βασικές δουλειές που έχουμε να κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, πέρα από να κάνουμε τους ωραίους, να στεκόμαστε δίπλα στον πολίτη στα ζητήματα που αντιμετωπίζει και απέναντι στην όποια υπηρεσία, στην όποια εξουσία. Συμφωνούμε, Κωνσταντίνε? Συμφωνούμε και για το τραγούδι? Θέλουμε να πάμε στο τραγούδι? Συμφωνούμε και σε αυτό. Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις διαφημίσεις. Η ώρα είναι 3:15. Πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ και με καλησπέρες επί προσωπικού. Με δικά σας μηνύματα θέλω και τις προβλέψεις σας για το Μουντιάλ. Εάν τολμάτε δηλαδή, οι γνώστες. Μην αρχίσουμε και πετάμε τώρα ο καθένας, ο κάθε άσχετος έντονα φαιδιά μου. Ποιος, ή ποιος θέλετε να το πάρει, ρε παιδί μου, έστω ενδεχομένως και να μην έχει πιθανότητες, να μην είναι από τις πολύ καλές ομάδες, αλλά θα θέλατε να σηκώνει την κούπα, το τρόπαιο εκεί, το βαρύτιμο που λένε. Εδώ, στους τρόπους επικοινωνίας που ήδη ξέρετε, έχουμε ήδη δηλώσει εδώ για την Αργεντινή. Με την Αργεντινή, νομίζω ισχύει, σημαίνει το εξής, έχω την αίσθηση. Ή είσαι φανατικός μαζί της, ή την αντιπαθείς μέχρι εκεί που δεν πάει. Νομίζω ότι τέτοια αίσθημα, συναισθήματα εμπνέει η Αργεντινή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δεν στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, με αφορμή το διαφημιστικό διάλειμμα, να μπω λίγο και εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr, / Fiber. Πάμε να πούμε καλησπέρες εδώ σε φίλους που έχουν μπει στην παρέα. Όπως είναι η Άννα, καλώς την, η Αθηνά και ο Κωνσταντίνος μπήκαν στην παρέα. Η Φωτεινίδη μας λέει για την έρευνα του ΙΟΒΕ σχετικά με την ταξική εκπαίδευση. Τι ψάχνετε να βρείτε, λέει, θέλουν ανθρώπους αγράμματους να κάνουν ό,τι θέλουν. Άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο. Καλησπέρα σας, λέει η Φωτεινή. Καλησπέρα να στείλουμε επίσης στον Στάθη από τους σταθερούς της συντροφιάς μας. Εδώ με μια με τις ευχές του για καλό μεσημέρι. Έχει φυσικά και τις δικές μας. Καλησπέρες στον ο Δημήτρης από το Β5. Οι επιβάτες λένε καμακάρις και ξέρω ψωμί. Κανόνες όμως να μην το έχει πολύ δυνατά και βρίζουν τελικά τον καμακάρι, έτσι. Η Γιάννη παίζει βρώμικα. Ο Γιάννης από την Αίγινα μας έλεγε πριν ότι ήταν στο φαγητό. Εμείς καταλάβαμε στο σπίτι. Αλλά εδώ βλέπω κάτι φωτογραφίες με κάτι σε ταβερνάκι, σε παραλία. Ωραίο σε βρίσκω. Γιάννη έπεσε, μου λέει. Αλλά ό,τι απέμεινε από γαρίδες, γάβρο, σκορδαλιά και χόρτα. Εντάξει, είσαι ανάλγητος έτσι σε ανθρώπους που δουλεύουν αυτή την ώρα. Καλησπέρα στην Κάλλη, φίλη ακροάτρια, που μας λέει, αναφέρεται στο θέμα που ασχοληθήκαμε νωρίτερα. Επισκέπτομαι, λέει, συγγενή εκεί εδώ και 40 χρόνια. Και να θα σας πω, βρωμάει εδώ και 40 χρόνια συνεχώς. Όλο το κράτος στέκει και κανείς δεν κάνει τίποτα. Αναφέρεται στην υπόθεση της Πικροδάφνης και στο θέμα που φιλοξενήσαμε νωρίτερα, στις καταγγελίες των κατοίκων σχετικά με την ρήπανση του ρέματος εκεί από τα αντλιοστάσια της ΕΙΔΑΠ, τα οποία φιλοξενήσαμε και τον Γενικό Διευθυντή Αποχέτευση της επιχείρησης, τον κύριο Βουγιουκλάκη. Ο Στέλιος μας ευχαριστεί που το είπαμε, αναγνώρισε τη φωνή του τραγουδιού, ο Στέλιος που έπαιξε. Απλώς θέλει το τραγούδι. Ο Παναγιώτης. Καλησπέρα σας. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου είναι ο μόνος που δεν ενδιαφέρεται για το ρέμα. Μέχρι ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης ενδιαφέρθηκε. Αν μπορούσε να τον μπαζώσει, θα τον μπάζωνε. Μάλλον πρέπει να απευθυνθούμε λίγο και στο Δήμο Αγίου Δημητρίου να μας πει δύο πράγματα παραπάνω για αυτή την υπόθεση. Καλησπέρα και με τον. Και ο Κώστας επανέρχεται. Με λίγα λόγια λέει, θα πνιγούμε στα σκατά μας. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορούσα να μην το πω όπως το γράφει ο φίλος ακροατής. Λοιπόν, αυτές είναι οι καλησπέρες μέχρι τώρα. Θα είναι τα μηνύματα. Συνεχίζετε φυσικά εσείς στα μηνύματα. Σας λέγαμε νωρίτερα για τις προβλέψεις και τα λοιπά. Και εδώ ένας φίλος ακροατής μου κάνει νομίζω πρόβλεψη. Ο Αντώνης, καλώς τον ναι. Ότι οι Simpsons, λέει, προβλέψανε πριν πολλά χρόνια ότι στον τελικό θα παίξουν Μεξικό-Πορτογαλία. 71 το ποσοστό, 71% να φτάσουν τελικό Μεξικό και Πορτογαλία στο φετινό Μουντιάλ. Εγώ επαναλαμβάνω έτσι για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Δεν γνωρίζω, παιδιά, ούτε σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ομάδες, ποιος έχει τους μεγάλους παίκτες, τι κτλ. Λίγο εκεί ακούω από το γιο μου που ασχολείται πολύ με την μπάλα και ξέρω ότι η Γαλλία, ας πούμε, έχει πολύ καλό δυναμικό. Έτσι, κάτι ο Εμπαπέ, κάτι ο Ντουέ, κάτι ο Λίσε. Γενικά έχει ένα πολύ πλούσιο ρόστερ. Πώς τα λέω έτσι, πρέπει να γίνω αθλητικός. Ναι, λέει 20 ίσον 1000. Αν βάλουμε δηλαδή στο στοίχημα 20 ευρώ, θα πάρουμε 1420. Φτάνουν για μια εβδομάδα σε ένα νησάκι. Ρε μπαγάς Αντώνη, θα το παίξω. Θα το παίξω. Χαλάλη σου λέει το 20 και να πάει στράφη. Αν το πετύχει όμως, θα πάμε μαζί στο νησάκι. να τα φάμε σε ψαρικά. Έτσι όπως μου πάει τα πράγματα. Άντε για ένα-ενάμιση τραπέζι σε κόβω με τα 1420. Κάτσε να το κράτησω αυτό την πρόβλεψη του Αντώνη εδώ πέρα. Μάλλον των Simpsons που μου τη μεταφέρει ο Αντώνης. Μεξικό-Πορτογαλία στο τελικό. Είναι τόσο καλό το Μεξικό. Για την Πορτογαλία είχα ακούσει ότι γενικά είναι από τις πολύ καλές ομάδες. Είναι και το τελευταίο του Ρονάλντο. Θα τα δώσει όλα γιατί θα θέλει να αφήσει το όνομα κτλ. Αλλά για το Μεξικό είναι τόσο καλό το Μεξικό να φτάσει τελικό. Να πει έχει να κάνει και με τις διασταυρώσεις μετά, πάνω σε ποιον θα πέσει. Και... Αντώνη, το κρατάω. Το κρατάω. Και να σου πω κάτι, δεν βάλω 20, θα βάλω 50 γιατί έτσι με πιάσαν τα κυμπαριλίκια μου. Να φτάσει δύο εβδομάδες στο νησάκι. επειδή τα παιχνίδια θα τα παίζει εντός έδρας. Εντάξει, δεν έχει φάνει από την προϊστορία ότι πάντα αυτό είναι τόσο σημαντικό. Βλέπω λοιπόν εδώ πέρα, μου το είπε ο Κωνσταντίνος, είναι η αλήθεια, ο συνάδελφος εδώ, ο Κωνσταντίνος Ωρέκα, ο ηχολήπτης μας, ότι υπάρχει, λέει, ένας Γερμανός μαθηματικός, ο οποίος έχει πετύχει τους τρεις τελευταίους νικητές στα Μουντιάλ. Και εξήγησε ότι στηρίζεται σε ένα μοντέλο με τέσσερις βασικούς δείκτες: πληθυσμό, κλίμα, οικονομική ανάπτυξη και υποδομές. Κανένα δεν έχει προφανώς σχέση με την μπάλα που παίζεται μες στο χορτάρι, έτσι. Είναι ο Γερμανός μαθηματικός οικονομολόγος και αναλυτής Γιοαχίμ Κλεμέντ. Και έχει πετύχει σωστά τους νικητές των τελευταίων τριών Μουντιάλ και αποκάλυψε τη φετινή του επιλογή μιλώντας στο CBS News. Φαίνεται, λέει, πως έχω τάσεις αυτοκαταστροφής αφού τα έχω βρει σωστά τρεις φορές στη σειρά. Το θέμα είναι, τα έπαιξες, τα βλέπες, τα έπαιξες, που λέει και το γνωστό σύνθημα. Βλέπει εκείνος Ολλανδία, γιατί λέει είναι μια ομάδα που αποδίδει σταθερά πάνω από το μέσο όρο που θα έπρεπε. Ολλανδία να το σηκώνει, με πιάσει τελικό με την Πορτογαλία κι αυτός. Για να δούμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Και αυτό είναι από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ, Σακυρά. Τελικά μάθαμε αν ήταν η Σακύρα η σωσία στην τελετή έναρξης, γιατί έχουν βγει κάτι τέτοιες θεωρίες. Δεν ξέρω αν τις άκουσες. Είχαν βγει κάτι θεωρίες ότι δεν ήταν αυτή η Σακύρα και αυτό, και έχουν βάλει σωσία της και ξέρεις, να έχουμε άλλα λόγια να καπιόμαστε, να συζητάμε. Θα μου επιτρέψετε μια ξεχωριστή καλημέρα θα στείλω. Καλημέρα θα στείλω και δεν είμαι τρελός που το λέω. Είναι 3 μετά το μεσημέρι εδώ στην Ελλάδα. Όμως για το φίλο μας τον Τίνο στην Νέα Υόρκη που μου έστειλε μήνυμα εδώ μέσω του Messenger. Καλημέρα από τη Νέα Υόρκη, λέει. Κοντεύει 8 το πρωί, πάω στη δουλειά. Καλησπέρα στην Ελλάδα μας. Φίλε, καλησπέρα. Καλή δουλειά. Μουντιάλ, παρακολουθείς. Προλαβαίνεις να μας στείλεις κανένα μήνυμα. Πώς σου φαίνεται η διοργάνωση εκεί. Αν έχεις κανονίσει να πας. Είναι και πανάκριβα τα εισιτήρια, ρε παιδί. Μου άκουγα κάτι ποσά, κάτι παλαβά ποσά. Κάτι τρελά ποσά. Και νομίζω ότι έχει προκαλέσει και πολύ μεγάλο προβληματισμό αυτό. Θα παίξουν και σε άδειες εξέδρες. Δεν ξέρω. Είναι σαν να έχουν χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Μόνο ο τρισεκατομμυριούχος μπορεί να πάει, ο Μάσκ. Έχουμε τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο, παιδιά, ο Έλεν Μάσκ. Να τον χαιρόμαστε. Να μας κόβει ο Θεός μέρες, να του δίνει χρόνια του παλικάριου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε, φτάνουμε στις 3. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων αναλυτικότατο με την Βασιλική Γιούτσου. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ. Να δούμε λίγο τι, έτσι, λίγο περισσότερο τα μυστικά του Μουντιάλ, τις προβλέψεις, τις ομάδες που ξεχωρίζουν, εκείνες που έχουν τις πιθανότητες, εκείνες που μπορεί να κάνουν την έκπληξη, γιατί νομίζω κάθε διοργάνωση έχει και τις εκπλήξεις της και υπάρχουν άνθρωποι που τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτά τα πράγματα και αυτούς φροντίζουμε και φιλοξενούμε.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μέσα στις επόμενες 24 ώρες αναμένεται μία ηλεκτρονική υπογραφή του τελικού κειμένου ειρηνευτικής συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανέφερε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ. Πρόσθεσε πως θα ακολουθήσουν συνομιλίες τεχνικού επίπεδου την επόμενη εβδομάδα. Ένα δεξαμενόπλιο επλήγη χθες από άγνωστο βλήμα στα αριστερά της πλώρης στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα ο Βρετανικός Φορέας Ασφαλείας Επιχειρήσεις Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Ανέφερε επίσης ότι το πλήρωμα του τάνκερ είναι ασφαλές, ενώ δεν υπάρχει αναφορά για περιβαλλοντική καταστροφή. Το δεξαμενόπλιο συνεχίζει την πλεύση του προς το επόμενο λιμάνι του προορισμού του. Πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν το πρωί ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά μια επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Ανακοινώθηκε σήμερα η ημερομηνία κηδείας του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος είχε σκοτωθεί τον περασμένο Φεβρουάριο στις αεροπορικές επιδρομές των Ισραηλινών και των Αμερικανών κατά της

επισκέψεων που πραγματοποίησε περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας της Αττικής με στόχο την επιτάχυνση των αναγκαίων παρεμβάσεων πρόληψης και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας εν ώψη του καλοκαιριού. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι που κάθονται στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Γιαννιτσών για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024 που είχε στοιχήσει τη ζωή σε έναν 19χρονο. Ένοχοι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κρίθηκαν ο ιδιοκτήτης και η σύζυγός του, για απλή συνέργεια ο μηχανικός, ενώ ο χειριστής για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση σε κίνδυνο. Η διαδικασία συνεχίζεται με τη συζήτηση για τη χορήγηση ελαφρυντικών, θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των ποινών. Σεφή εκλογικά μηνύματα έστειλε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Ρόδο. Έθεσε από τώρα το πολιτικό δίλημα της επόμενης αναμέτρησης, τη συνέχιση της πορείας σταθερότητας ή την επιστροφή σε επιλογές που, όπως είπε, έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν. Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει, είπε χαρακτηριστικά. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι μοναδικό μέλημά της είναι η πτώση της κυβέρνησης και όχι διατύπωση μιας αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης. Τραγωδία το πρωί στη Θεσσαλονίκη. 56χρονο, ο οποίος εργαζόταν στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο, διερευνώνται οι συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος. Οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις έπληξαν μια εγκατάσταση επεξεργασίας και άντλησης πετρελαίου κοντά στο χωριό Κότοβο, στην περιοχή Βολκογκράντ της Ρωσίας, προκαλώντας πυρκαγιά, ανέφερε σήμερα το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας. Και ο καιρός αύριο γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και βόρεια. Για την Αττική αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με ανέμους τοπικά 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης. Thank you.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. 3 και 5 πρώτα λεπτά. Μεσημέρι, βαρύ μεσημέρι πια. Σαββάτου 13 Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι πάρα πολύ σωστά εδώ. Ο Ιέλη Σπυροπούλου είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη είναι στις μουσικές επιλογές. Το μικρόφωνο έως τις 4 ο Νικόλας Καμακάρης. Φυσικά και εσείς, έτσι, εδώ, με τα μηνύματά σας και τις καλησπέρες σας. Πολύ χαιρόμαστε που τα συζητάμε όλα. Από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα, έχουμε αυτή τη διάθεση του διαλόγου, αν μη τι άλλο. Και πιστεύω ότι λείπει γενικά αυτή η διάθεση και αυτή η κουλτούρα στη χώρα μας. Και αυτό ενδεχομένως είναι και μια από τις πηγές της κακοδαιμονίας μας. Ο Ner Papaki Alpha Radio 989.gr. Αυτό είναι το mail, το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, πάμε ευθύς άμεσα να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο και φίλο από τα παλιά. Έχουμε δουλέψει αρκετό καιρό μαζί. Τον αρχισυντάκτη του Διεθνούς Discovery Football, τον Μάνο του Σταναμόπουλο. Μάνο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα και σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στην παρέα. Έψαχνα να βρω έναν συνάδελφο που να ξέρει πάρα πολύ καλά το ποδόσφαιρο. Σε βρίσκω εδώ, είσαι ή Αμερική?
1: Εδώ είμαι.
0: Εδώ είσαι. Ακόμα, ε. Θα πας για τα μεγάλα παιχνίδια, εσύ.
1: Είχα κάποιες ταλαιπωρίες με το στομάχι μου γι' αυτό.
0: Α, μάλιστα. Περαστικά. Περαστικά να είναι. Λοιπόν, για πες μας, που θέλω την πρώτη σου εντύπωση από τις πρώτες μέρες της μεγάλης αυτής αθλητικής διοργάνωσης, που το ποδοσφαιρικός κόσμος, οι φίλοι του ποδοσφαίρου την περιμέναν πως και πως. Ποια είναι η πρώτη σου εντύπωση, έτσι, πως ξεκίνησε το Μουντιάλ?
1: Νομίζω ότι αυτό το διευρυμένο παγκόσμιο κύπελο, έτσι, 23ο με 48 ομάδες από 32 που είχε και 22 στο Κατάρ, έχει ξεκινήσει πρώτα απ' όλα με μια θαυμάσια τελετή έναρξη στο Μεξικό, εκεί που είδαμε τους Μάγια, που είδαμε τους Ίγκας, που γνωρίσαμε κάτι από τους Ζαπάτα, που θυμηθήκαμε κάτι από παιδικά βιβλία που διαβάζαμε. Ήταν εντυπωσιακή, τουλάχιστον στο Μεξικό. Στον Καναδά η τελετή έναρξη δεν ήταν ίδια. Από εκεί και πέρα τώρα βεβαίως έχουμε...

0: νέα πρόσωπα, παράδειγμα, σε αυτό το 23ο παγκόσμιο κυπέλλο συμμετέχει η μικρότερη χώρα, έτσι, 143.000 μόλις κάτοικοι, το Κουρασάο.
1: Το Κουρασάο, έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για το Κουρασάο.
0: Σωστό, που μπορεί να μην το ξέραμε και που πέφτει, έτσι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, τώρα με το Μεξικό εδώ έρχεται πολύ πιο κοντά μας, από την άποψη ότι, συγγνώμη, την ημέρα της τελετής και του πρώτου αγώνα που νίξε 2-0 την Νότια Αφρική, ήμουνα προσκεκλημένο στην πρεσβεία του Μεξικού που διοργάνωσε ένα πολύ όμορφο event και εκεί με τον πρόξενο τον Μιγγέλ Άγχελ Βίρλης μου έλεγε λοιπόν ότι πέρα από ένα μήνα η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν είχε πάει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μεξικό και συνήψε μια μεγάλη συνεργασία με την Σιέμπλουπ, την πρόεδρο της του Μεξικανικού κράτους, όπου από εδώ και πέρα, ας πούμε, για παράδειγμα τη φέτα που στο Μεξικό που τους αρέσει πάρα πολύ αλλά ήταν πανάκριβη, θα μπορούν τώρα με αυτή τη συνεργασία να την παίρνουν και να τη γεύονται και να το εκμάζουν με πολύ πιο χαμηλούς δασμούς. Και παράλληλα το ίδιο θα ισχύει και για άλλα ελληνικά προϊόντα και το αντίστοιχο ισχύει για μεξικανικά προϊόντα που θα έρχονται στην Ελλάδα.
1: Δεν είναι αυτά στο πλαίσιο της Μερκοσούρ της συμφωνίας που λέγαμε τη Λατινική Αμερική? Όχι, είναι άσχετη συμφωνία.
0: Μια ξεχωριστή μου έλεγε, ναι. Σωστό. Λοιπόν, το Μεξικό, το οποίο αυτή τη στιγμή, άκου να δεις τι μαθαίνει κανένας, ότι είναι η τρίτη πιο υψηλά ισχυρή οικονομική χώρα. Η χώρα των 130 εκατομμυρίων. Δύσκολα θα μπορούσε να πιστέψει κανένας ότι το Μεξικό, με τις ιδιαιτερότητες του, με κάποιες εγκληματικές περιοχές έτσι που ξέρουμε όλοι ότι έχει, ότι από οικονομικής πλευράς έχει φτάσει τόσο ψηλά.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, είναι εκπληκτικό αυτό. Εντάξει, μαθαίνουμε κάθε μέρα κάποια πράγματα.
1: Του δίνει και προβάδισμα και σε ό,τι αφορά στα αγωνιστικά, Μάνο, γιατί μαθαίνω ότι θεωρείται δυνατή ομάδα που μπορεί να διακριθεί.
0: Είναι σίγουρα δυνατή ομάδα. Τουλάχιστον από τον όμιλό της, νομίζω αυτή και η Νότιος Κορέα, με τον Χουάν Κινγκ Μπέομ, τον ποδοσφαιριστή που ήταν ένα φεγγάρι στον Ολυμπιακό και κάποιες λάθος ενέργειες τον έχασαν μέσα από τα χέρια του Ερυθρόλευκη, πήγε μετά στον Ερυθρό Αστέρα και από εκεί ο Ερυθρός Αστέρας τον Μοσχοπούλησε στη Φέγινορτ, όπου και διαπρέπει. Ήταν ο κορυφαίος παίκτης έτσι στην επιτυχία 2-1 στην ανατροπή καλύτερα επί της Τσεχίας. Οπότε θεωρώ ότι το Μεξικό και η Νότιος Κορέα θα έχουν τον πρώτο λόγο για πρόκριση από τον όμιλό τους.
1: Ναι.
0: Τώρα τι θα γίνει από εκεί και πέρα θα το δούμε.
1: Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Να σε ρωτήσω, γενικά ποιες ομάδες προβάλλουν τους φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου?
0: Ναι, σίγουρα 5. Θα πούμε η εθνική ομάδα της Γαλλίας έτσι με τον Ολίσε που διέπρεψε στο πρόσφατο Champions League με την Bayern Μονάχου, ασχέτως αν έφτασε ή όχι στον τελικό, έτσι, που αποκλείστηκε. Έχει τον Ντεμπελέ που για δεύτερη φορά οδήγησε την Paris Saint-Germain στην κατάκτηση του Champions League. Έχει
1: τον Εμπαπέ, τον Εμπαπέ
0: ακριβώς που πουλάρει τις μηχανές του για να πάρει ένα μεγάλο τρόπαιο, γιατί με τη Ρεάλ δεν τα έχει καταφέρει τώρα 2 χρόνια. Οπότε σε εισαγωγικά θα σκυλιάσει με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, θα δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Είναι επίσης η Πορτογαλία που ναι μεν ο Κριστιάνο Ρονάλντο παίζει για 6ο παγκόσμιο κύπελο και δεν ξέρουμε πού αλλού μπορεί να φτάσει, έτσι. Με τον Κριστιάνο ποτέ μιλες ποτέ.
1: Η αλήθεια είναι πως φαίνεται είναι ο Ντόριαν Γκρέι του ποδοσφαίρου ο Ρονάλντο, έτσι.
0: Αλλά βεβαίως η Πορτογαλία στηρίζεται επίσης στον Μπερνάρντο Σίλβα που όλα δείχνουν ότι τον έκλεψε μέσα από τα χέρια της Μπαρτσελόνα η Ρεάλ Μαδρίτης, που έχει το Βιτίνια, έναν σπουδαίο εγκέφαλο της Paris Saint-Germain, έχει το Ζωάο Νέβες που καταπίνει αμέτρητα χιλιόμετρα. Επίσης πρέπει να δούμε την Αργεντινή, εννοείται, με Λιονέλ Μέση, Χούλιαν Άλβαρες που τον θόλει όλη η Ευρώπη και τα άλλα αστέρια. Πρέπει να δούμε την Εθνική Βραζιλίας που είναι τώρα λίγο διαφορετική με προπονητή τον Ιταλό Κάρλο Αντσελότη που έχει βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι του Νεϊμάρ που του έλεγε ότι αν δεν συνεχίζεις και δεν ακολουθείς το ρυθμό των υπολείπων δεν θα παίζουν όλοι για σένα, θα παίζεις και εσύ για αυτούς. Και μάλιστα τον είχε αποκλείσει από τα φιλικά, κάτι που έτσιουξε ουσιαστικά τον Νεϊμάρ και άρχισε και αυτός να μπαίνει να ακολουθεί μάλλον τις οδηγίες του Αντσελότη.
1: Μάλιστα.
0: Και βεβαίως είπαμε
1: Γαλλία, Πορτογαλία, Αργεντινή, Βραζιλία, η Γερμανία.
0: Η Γερμανία αυτή τη στιγμή, όπως έλεγε και ο Φέλερ, ο αθλητικός διευθυντής, ενώ έχει 2 σούπερ αστέρια, τον Μουσιάλα και τον Βίρτς, δεν υπολογίζεται ως ένα από τα πρώτα φαβορί. Τώρα βέβαια με τους Γερμανούς ποτέ μιλες ποτέ, έτσι.
1: Γερμανοί είναι
0: αυτοί. Και αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε το 12 τι κάνανε στα γήπεδα της Βραζιλίας. Με το 7-1 επί της Εθνικής Βραζιλίας, εντάξει. Και δεχομένως πολλοί, γιατί τώρα ήμουνα στο Παγκρίτιο, στο παιχνίδι που η Εθνική Ελλάδος έδωσε το τελευταίο διεθνές φιλικό παιχνίδι απέναντι στη Σκουάντρα Τζούρα, και μίλησα με τον αρχηγό της Αποστολής, τον παλιό σπουδαίο άσο, τον Γιακάρλο Αντωνιόνι, το φημισμένο αυτό ποδοσφαιριστή ήρωα του 1982, όπου το ρώτησα για τις εκπλήξεις, γιατί του έκανα μια μεγάλη συνέντευξη, και μου είπε ότι θεωρεί ότι την έκπληξη ή από τις ομάδες εκπλήξεις πρέπει να είναι η Νορβηγία, μου είπε. Η Νορβηγία Χόλαντ, έτσι. Το θηρίο αυτό, το τάγκ της Manchester City. Θα δούμε βέβαια, θα δούμε. Εντάξει,
1: αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Ποιες ομάδες πιθανολογείται ότι μπορεί να κάνουν την έκπληξη και να κάνουν πορεία καλύτερη από τα δεδομένα.
0: Εγώ πιστεύω και το Μαρόκο, να σου πω, που έχει πολύ καλή ομάδα, την είδα και στο 35ο Αφρικανικό κύπελο, που ναι μεν έφτασε στο τελικό, μπορεί να μην πήρε το τρόπαιο, να χάσε ένα 1-0 από τη Σενεγάλη. Βέβαια είδαμε μετά ότι στα χαρτιά πήρε 3-0 το παιχνίδι. Αλλά εντάξει, ετερονεκάτερον αυτό. Έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Να φέρω τον Ουναΐ, τον Ελκαμπή, κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές, νέους που διακρίνονται σε ευρωπαϊκά γήπεδα. Θα δούμε εκπλήξεις αυτό, γιατί είναι 48 ομάδες, επαναλαμβάνω, που είναι πάρα πολλές. Και επίσης υπάρχει αυτή τη στιγμή η ομάδα εργασίας της FIFA στα γραφεία της Ζυρίχης, που επεξεργάζεται την πρόταση του Προέδρου της CONMEBOL. Η CONMEBOL είναι η αντίστοιχη UEFA της Λατινικής Αμερικής, του Αλεχάνδρο Ντομίγκες, ο οποίος έχει προτείνει το 30, επειδή συμπληρώνει 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελο, για μία και μοναδική φορά οι ομάδες να πάνε σε 64. Και τα λεφτά είναι πολλά, όπως καταλαβαίνεις, έτσι. Το μίνιμουμ πρέπει να πούμε για κάθε εθνική ομοσπονδία, τίποτα να μην κάνει με το που πήγε σε αυτή την τελική φάση, θα πάρει 9 εκατομμύρια ευρώ το μίνιμουμ. Και από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε ότι.
1: Αναλόγως με το πώς θα.
0: Ακριβώς. Τι αποτελέσματα θα παίρνει, πόσο καιρό θα μείνει εκεί. Επίσης είναι σημαντικό ότι για πρώτη φορά, μέχρι τώρα ξέραμε μάλλον, ότι οι ομάδες, οι όποιες ομάδες και οι ελληνικές που δίνουν ποδοσφαιριστές στις διάφορες εθνικές ομοσπονδίες, έτσι, έπαιρναν 4.000 ευρώ την ημέρα, 14 ημέρες πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο. Άρα συγκεντρωνόταν ένα μεγάλο κάποιο ποσό για κάθε ομάδα που ανάλογα τα οικονομικά της τη βοηθούσε. Τώρα λοιπόν τι γίνεται. Αυτό δεν ισχύει μόνο από τις 14 ημέρες πριν. Ισχύει και από τα προκριματικά του παγκόσμιου κυπέλου. Άρα ξέρουμε ότι κάθε ομάδα έχει δώσει περίπου άλλα συν 8 ομάδες. Άρα βάλε πόσες ημέρες έλειπαν. Αυξάνεται. Δηλαδή το 14 μπορεί να γίνει. Μπορεί να υπολογίσουμε που θα φτάσει, μπορεί να είναι 28 και να ξεκινούμε από 28 τα 4 χιλιάρικα την ημέρα πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε είναι καλό και για τις ελληνικές ομάδες που έχουν δώσει ποδοσφαιριστές όσο περισσότερο γίνεται και όσο μπορούσαν, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτούς τους νέους κανονισμούς για τους οποίους έχει γίνει πολύ κουβέντα, Μάνο, πώς τους βλέπεις?
0: Κοίτα να δεις. Καταρχήν, εμένα εκείνο που με εντυπωσιάζει πάνω απ' όλα και το θεωρώ πιο σωστό είναι ότι για πρώτη φορά οι 26 ποδοσφαιριστές της κάθε ομάδας εμφανίζονται στην ακρόαση του εθνικού ύμνου. Είναι πολύ καλό και για τους ίδιους, γιατί αυτό θα μείνει, θα τους δουν οι γονείς τους, θα τους δουν τα παιδιά τους, θα τους δουν οι φίλοι τους. Τώρα σκέψου ένα ποδοσφαιριστή από το Μάλι, έτσι μια φορά θα τον δουν στο γήπεδο μέσα, γιατί μπορεί να μην το χρησιμοποιήσει καθόλου ο προπονητής του. Ενώ όμως τώρα όλοι συγκεντρωμένοι, 26 από εδώ, 26 από εκεί, χαίρονται, ζουν τη στιγμή τους, γιατί κάποια στιγμή θα μεγαλώσουν, έτσι, και θα λένε κοίτα να δεις, εγώ τότε το 26 ήμουνα σε εκείνο το γήπεδο. Είναι κάτι που πολύ σωστή αυτή η απόφαση. Πολύ σωστή. Επίσης,
1: Επίσης,
0: όταν ένας ποδοσφαιριστής γίνεται αλλαγή, πρέπει να βγει σε 10 δευτερόλεπτα. Αν αργήσει, τότε ο επόμενος που είναι να μπει θα καθυστερήσει ένα λεπτό. Σε αυτό το ένα λεπτό πολλά μπορεί να συμβούν. Να δεχθεί γκολ η ομάδα του.
1: Γι' αυτό έπρεπε κάτι να κάνουν, γιατί το έχουμε συνηθίσει και εσύ περισσότερο που βλέπεις πολύ περισσότερη μπάλα φυσικά από μένα. Αυτό να πηγαίνουν με το πάσο τους, αναλόγως με το πώς βολεύει την ομάδα κτλ.
0: Και δεν πρέπει να βγαίνει. Πρέπει να βγαίνει από το σημείο που είναι κατευθείαν. Δεν θα κάνει δηλαδή όλο το γύρο του γήπεδου. Καταλάβες. Και μετά, όταν βγει από το γήπεδο, ας πει όπου θέλει.
1: Για το VAR που εφαρμόζεται πια και στα corner, στα out και σε αυτά.
0: Ναι, και αυτό για τη δεύτερη κάρτα. Γιατί θυμόμαστε όλοι στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπαρσελόνα, για παράδειγμα, από εκεί ξεκίνησαν όλα, με την αποβολή του ΕΣΕ, που Αν υπήρχε τότε το VAR αυτό, ενδεχομένως δεν θα είχε αποβληθεί. Γιατί θα εξετάζεται για τις δεύτερες κάρτες τώρα.
1: Και πρόσφατα νομίζω και σε έναν αγώνα της Ρεάλ με τον Καβαμιγκά, νομίζω έγινε κάτι παρόμοιο. Που πήρε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και έμεινε με 10 η Ρεάλ.
0: Νομίζω και χθες ένα παιχνίδι που οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 4-1. Ο διαιτητής έκανε λάθος και έδειξε κίτρινη κάρτα στο Μπέτρο αντί για τον Κώστα, εν πάση περιπτώσει. Και μετά το VAR το διόρθωσε και το πήρε πίσω και το άλλαξε.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, το VAR έχει βοηθήσει πολύ το ποδόσφαιρο. Είναι μια πραγματικότητα τώρα.
1: Ξέρεις ότι υπάρχουν και πολέμοι, ας πούμε, που σου λέει ότι χάνει από τη γοητεία του, ας πούμε, το παιχνίδι.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά...
1: Όχι, εγώ λέω ότι λένε, εγώ ξέρεις, είμαι ο πιο άμπαλος της παρέας.
0: Ξέρω, ρε παιδί μου, εντάξει, το καταλαβαίνω. Ήταν να δεις, ξέρεις, συμβαίνει. Στην Ελλάδα απλώς το VAR έχει κάποιους κανόνες ότι πρέπει να πάρθει η απόφαση σύντομα και η απόφαση του βαρίστα σύντομα. Εδώ στο ελληνικό ποδόσφαιρο ειδικά καθυστερεί, γι' αυτό ο κόσμος στεναχωριέται και δυσανασχετεί. Βεβαίως στη Σουηδία ο κόσμος αντέδρασε και δεν πέρασε.
1: Ναι.
0: Ήμουνα, δηλαδή, αν θυμόμαστε όλοι το διεθνές φιλικό παιχνίδι Σουηδία-Ελλάδα 2-2, εκεί δεν ίσχυε VAR. Όχι γιατί δεν υπήρχε που λέγανε μερικοί, γιατί δεν είχε περάσει. Δεν το αποδέχτηκαν οι φύλαχοι. Και πέρασε στην Ομοσπονδία. Αφού δεν το δέχτηκαν οι φίλοι, εντάξει, δεν μπορούμε να το δεχτούμε και εμείς στην Ομοσπονδία. Αλλά σε όλο τον κόσμο έχει περάσει.
1: Μάλιστα.
0: Το θέμα είναι να ο διαιτητής να παίρνει σύντομα αυτές τις αποφάσεις. Γιατί στην Ελλάδα πολλές φορές οι διαιτητές δεν θέλουν να πάρουν την ευθύνη και καθυστερεί για να πάρει την απόφαση στο VAR. Αυτό καθυστερεί το παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ είδες. Είδες πόσο γρήγορα να εξελιχθεί εδώ τα πράγματα, στο Παγκόσμιο Κύπελλο εννοώ.
1: Ναι. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Ήταν πολύ διαφωτιστική.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
0: Και εγώ χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά.
0: Επίσης, καλή συνέχεια.
1: Μάνο Σαραμόπουλο, αρχισυντάκτης του Διεθνού Discovery Football. Ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά το ποδόσφαιρο. Είχα την τύχη να συνεργαστούμε παλαιότερα εδώ στην Αλφα Radio 989 με τον Μάνο Σαραμόπουλο. Ξέρει καλά, πολύ καλά το ποδόσφαιρο, ξέρει πάρα πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Ένας άνθρωπος που ζει με το ποδόσφαιρο, ζει για το ποδόσφαιρο. Και όπως είδατε, προσεχώς θα πάει και στην Αμερική για τα σημαντικά τα παιχνίδια, ξέρετε. Λέω καμιά φορά του γιού μου, άρχισε Μουντιάλ, θα παίξει, θα κάνει τόσα παιχνίδια, αυτό θα δω το Ελβετία, Κατάρ. Αγόρι μου, λέει, αυτά δεν τα βλέπουν τη φυλακισμένη. Δηλαδή, μετά, από τις διασταυρώσεις και μετά, από τα νοκάουτ και μετά, να έχει ένα ενδιαφέρον. Αλλά αυτός είναι φίλος του αθλήματος, ο νεαρός. Θα δει το Ουσμπεκιστάν Κουρασάο. Θα δει το Ουσμπεκιστάν Κουρασάο. Να δει την μπάλα παίζει το Ουσμπεκιστάν και την μπάλα παίζει το Κουρασάο. Είναι πραγματικός φίλος του αθλήματος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 3 και 22 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Μεσημέρι Σαββάτου 13 Ιουνίου. Να δούμε λίγο τα της κυκλοφορίας, τα έχουμε παραμελήσει. Φυσικά είναι Σαββατοκύριακο, τα πράγματα είναι σχετικά χαλαρά στους δρόμους. Υπάρχουν όμως κάποια σημεία που μπορεί να σας να παγιδευτείτε. Υπάρχει μια μικρή ανάσχεση στην κάθοδο της Κηφισίας εκεί στο ύψος του Ψυχικού. Στο κέντρο λίγο η άνοδος της Βασιλής Σοφίας στο Σύνταγμα και η Σταδίου, λίγο και η κάθοδος της Αλεξάνδρας στο πεδίο του Άρεως. Λίγο και η Ηλιουπόλεως έχει φορτώσει, αρκετά όμως η παραλιακή στο ρεύμα προς τον Πειραιά, από την παραλία της Γλυφάδας μέχρι τον Άλυμο. Αυτό είναι το μοναδικό σημείο στο λεκανοπέδιο που θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά, αν και εφόσον κινείστε στο συγκεκριμένο σημείο. Λοιπόν, να πούμε για την, για την ενημέρωσή σας, επειδή συζητήσαμε νωρίτερα με τον Μάνο του Σταναμόπουλο, τον αθλητικό συντάκτη, για τον αρχισυντάκτη του Discovery Football, για την υπόθεση του Μουντιάλ, ότι σήμερα στις 10 έχει Κατάρ Ελβετία. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, 1 η ώρα τη νύχτα, Βραζιλία Μαρόκο, 4 η ώρα τα ξημερώματα, Αϊτή Σκωτία, και 7 η ώρα το πρωί αύριο, Αυστραλία-Τουρκία. Αυτά είναι τώρα με βάση τον προγραμματισμό. Οι μερακλείδες φαντάζομαι θα βάλουν ένα ξυπνητήρι και θα ξυπνήσουν. Λοιπόν, συζητάμε πάρα πολύ τελευταίο. Έχει γίνει κάτι σαν το γεφύρι της Σάρτας, αυτή η περίφημη συμφωνία του Τραμπ με τους, με τους Ιρανούς. Όλο... γίνεται, όλο έρχεται, όλο συμφωνήσαμε, όλο πισωγυρίσματα, όλο ξαναχτυπήματα. Τώρα ο Πακιστανός Πρωθυπουργός λέει ότι εντός 24 ωρών έρχεται η συμφωνία και ότι ο Τραμπ πιέζει για υπογραφή πριν από τη σύνοδο της G7. Από χθες προχθές νομίζω τα διεθνή μέσα ενημέρωσης γράφανε ότι, όπως το Reuters ή το Bloomberg, ότι την Κυριακή μάλλον θα υπογραφεί αυτή η συμφωνία. Φαίνεται πως είναι πιο κοντά από ποτέ. Αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο Σεχμπάζ Σαρίφ, υποστηρίζοντας ότι τις επόμενες 24 ώρες θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία. Υπενθυμίζουμε ότι το Πακιστάν έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή ανάμεσα στις δύο χώρες, ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στη Τεχεράνη. Και δήλωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας ότι το Ισλαμπαμπάτ προετοιμάζεται ήδη για την ηλεκτρονική υπογραφή της συμφωνίας αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της, ενώ συνέχεια θα ακολουθήσουν τεχνικές συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα. Βρισκόμαστε πιο κοντά σε μια συμφωνία ειρήνης από ποτέ, με την οριστικοποίησή της να αναμένεται πιθανότητα μέσα στις επόμενες 24 ώρες, είπε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν για τη δέσμευσή τους. Φτάνει βέβαια να δούμε κατά πόσο αυτή θα αποδειχθεί ισχυρή και κυρίως θα φτάσει σε ένα αποτέλεσμα. Ο Τραμπ φυσικά δηλώνει νικητής. Ο Τραμπ δηλώνει νικητής από την πρώτη μέρα που άρχισαν οι βομβαρδισμοί αυτού του πολέμου. Ενός πολέμου που δεν έχει καμία νομιμοποίηση. Το λέμε και το ξαναλέμε και νομίζω ότι δικαιούμαστε και οφείλουμε να το λέμε. Ενός πολέμου που ξεκίνησε για το έτσι θέλω. Χωρίς καμία νομιμοποίηση, χωρίς καμία διεθνή κοινότητα να βρίσκεται ενάντια σε αυτή τη χώρα, παρά μόνο τους Αμερικανούς και τους Ιρανούς. Μάλιστα, είχε επικραθεί αρκετά ο Τραμπ, είχε χωλωθεί, ας πούμε, από τη στάση των Ευρωπαίων που δεν πήγαν μαζί του εκεί να βομβαρδίσουν το Ιράν στην περιοχή. Πάμε σε τραγουδί, πάμε.
2: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 3:30. Πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο και της σημερινής ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας εδώ στην Αλφα Radio 989. Επιστρέφουμε λίγο νωρίτερα αυτή τη φορά με θέατρο, έτσι, έναν χώρο που αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, περίπου 29 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ στον Alpha Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας. onerpapaki@alpharadio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989 και στο Messenger μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Θα καλησπέρα στον κύριο Βλαδίμηρο Κυριακίδη που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή να μιλήσουμε για ένα έργο που όσες φορές και να παιχτεί νομίζω ότι αποδεικνύεται πως είναι διαχρονικό, σταθερό, μια σταθερή αξία. Κύριε Κυριακίδη, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που την αποδεχθήκατε. Ο κατά φαντασίαν ασθενής του Μολιέρου, εσείς τον ενσαρκώνετε. Ξεκινάει η περιοδία το καλοκαίρι σε όλη τη χώρα, έτσι.
3: Ναι. Λοιπόν, από 3 του Ιούλη, από το Βύρο να ξεκινάμε. Και μετά από λίγο καιρό φεύγουμε για όλη την Ελλάδα.
0: Πού οφείλεται αυτή, να πούμε βέβαια ότι είναι σε διασκευή και σκηνοθεσία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Πού οφείλεται αυτή η διαχρονικότητα αυτού του έργου, κύριε Κυριακίδη?
3: Πόσο μάλλον δε σήμερα, ακριβώς αυτό που ρωτάτε. Σήμερα είμαστε, οι κοινωνίες μας είναι οι επιτομές της παθογένειας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι πολύ επίκαιρο, μάλλον στην επικαιρότητά του και μάλλον στην ανάγκη του ανθρώπου να πιστέψει σε κάτι, αλλά δυστυχώς ο δικός μου χαρακτήρας πιστεύει στις ασθένειες και πλέον ο καταφαντασίαν ασθενής, όπως λέει και ο τίτλος, φτιάχνει ένα δικό του κόσμο για να αναγκάσει τον κόσμο να τον αγαπήσει. Διότι δεν ξεχνάτε ότι είναι ένας τσιγκούνης, στριφνός άνθρωπος, που το μόνο που σκέφτεται είναι το χρήμα. Συν ότι η απελπισία του θανάτου τον έχει κυριεύσει, φοβάται, και θέλει να παντρέψει την κόρη του με γιο γιατρού για να του κάνουν και σκόντους οι στιμές. Ο Μολιέρος πραγματικά έχει γράψει ένα συγκλονιστικό έργο, γιατί πέραν του αστείου του πράγματος έχει ανάγλυφους χαρακτήρες, έχει δολοπλοκίες. Είναι ο προϊόν, αυτός που εισήγαγε τους κανόνες και τις τεχνικές για τη φάρσα, τη μετέπειτα φάρσα.
0: Μάλιστα. Και όλο αυτό που προσπαθεί ο άνθρωπος να κάνει τους άλλους να τον αγαπήσουν, του βγαίνει τελικά?
3: Νομίζω ότι όσο και να το προσπαθήσει μέσα από αυτόν τον δρόμο, ανάποδα έρχονται όλα και πάρα πολύ αστεία, με πολύ αστείες καταστάσεις. Δεν καταφέρνει τίποτα. Ίσα-ίσα καταφέρνει να δυστυχήσει τους πάντες γύρω του, αλλά να δυστυχεί και ο ίδιος. Από την άλλη προσπαθεί να είναι και συμπαθής, αλλά δυστυχώς δεν του βγαίνει να είναι συμπαθής. Και αυτό καθιστά πάρα πολύ αστείο και τον ίδιο το ρόλο του έργου.
0: Φαντάζομαι ότι εσείς θα κάνετε ιδιαίτερη προσπάθεια να τον βγάλετε πιο συμπαθή, τον πρωταγωνιστή.
3: Όχι, με τίποτα. Όλο το μυστικό της κωμωδίας σε αυτό το ρόλο είναι ακριβώς να βγει αντιπαθής. Γιατί άμα από αυτόν γεννιούνται όλα τα κακά της μοίρας.
0: Ξεκινάτε από το Βύρωνα. Φαντάζομαι και στην Αττική στα μεγάλα θέατρα, αλλά και στην περιφέρεια, έτσι.
3: Ναι, ξεκινάμε. Έχει Ηλιούπολη, Πετρούπολη, Παπάργου. Μετά συνεχεί και από 13 του μηνός φεύγουμε για Πάτρα και σε όλη την Ελλάδα πια.
0: Έχει μια δημιουργική κούραση, θα λέγατε? το περνάτε κάθε καλοκαίρι.
3: Ναι, κοιτάξτε, όταν κάτι σου αρέσει, η κούραση δεν προσμετράται. Βεβαίως και θα υπάρξει σωματική κούραση, γιατί μια περιοδία μου τεχνέτω ότι είναι κάθε μέρα και άλλη πόλη. Άρα δεν προλαβαίνεις να πάρεις έστω και δύο ανάσεις. Ίσα-ίσα ξεκουράζεσαι και την άλλη μέρα ξεκινάς από την αρχή. Αλλά από την άλλη, όταν κάνεις κάτι που απολαμβάνεις, δεν μετράς καθόλου την κούραση. Μπορεί να είναι σωματική, αλλά πνευματική. Είναι ψυχική ανάταση καταρχάς. Ξέρετε, ο ηθοποιός και γενικότερα ο καλλιτέχνης, όταν έρχεται αντιμέτωπος με αυτή τη δική του πραγματικότητα, την καλλιτεχνική, μέσα από οποιοδήποτε έργο τέχνης, πόσο μάλλον δεν μέσα από τον καταφαντασία με στενή, ζει μια δανεική ζωή. Και αυτή είναι η παιδική του χαρά, είναι η αγάπη του η μεγάλη. Είναι σαν να βγαίνεις στο πάρκο να παίξεις με τους φίλους σου. Αλλά την χάνει να σε βλέπουν και να γελούν μαζί σου.
0: Αυτό είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή ή και το χειροκρότημα του κοινού?
3: Η ανταμοιβή είναι το χειροκρότημα στο τέλος. Αλλά και όχι μόνο. Στο πώς αντιδρούν την ώρα της παράστασης. Και πραγματικά σε μια κωμωδία αυτό που ζητάς είναι το γέλιο. Τη χαρά των ανθρώπων. Αυτό ζητάς. Δεν υπάρχει μέσα στην κωμωδία να ανακαλύψεις όπως συνηθίστε στους μοντέρνους κέντρους του θεάτρου. Στην κωμωδία να ψάξω τα σκοτεινά κομμάτια του χαρακτήρα. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Είναι καθαρόαιμη κωμωδία και να είναι καλά και ο Μιχάλης και ο Θανάσης που έκαναν αυτή την απίστευτη διασκευή που σας το λέω ειλικρινά γελούσα από την πρώτη ανάγνωση μόνο που το διάβαζα. Φανταστείτε τώρα παιγμένο όταν έρχονται όλοι αυτοί οι ηθοποιοί που είναι φύση θέση κωμική να υποστηρίξουν τη γραφή των ρέπων του Θανασίου.
0: Να αναφερθούμε λίγο και στους υπόλοιπους συντελεστές, κύριε Κυριακή. Θα ήθελα και τους, όλο το θέατρο που σας πλαισιώνει.
3: Βέβαια. Σοφία Γεωργιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Θάνος Μπίρκος, Γιάννης Απέργης, Χοροζίδου, Αντιγόνη Νάκα και εγώ. Καταλαβαίνετε ότι όλοι είναι φύση κωμικοί οι υπάρχοντες.
0: Μάλιστα. Από τη νέα σεζόν έχετε κάποια σχέδια να τολμήσω να ρωτήσω?
3: Ναι, θα επαναλάβω τη Virginia Woolf για λίγο καιρό στο θέατρο Ζήνα για 2,5 μήνες.
0: Είχε ιδιαίτερη επιτυχία νομίζω τη χρονιά που πέρασε.
3: Τεράστια επιτυχία και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ομολογώ πως ένα τόσο δύσκολο έργο που δεν το περίμενα κι εγώ πήγε τόσο καλά, πάρα πολύ καλά και χάρηκα πάρα πολύ, ξέρετε γιατί. Όπως ακριβώς και με το θάνατο του Εμποράκου που είναι και αυτό δύσκολο έργο, έτσι ακριβώς και με τη Virginia Woolf ξανασυστήνουμε στο πλατή κοινό ένα έργο που πιθανόν να μην να το ξέραν μόνο σαν τίτλο. Ότι έκανε αυτή την τεράστια επιτυχία είναι το μεγαλύτερο κέρδος για εμάς. Συνεχίζουμε λοιπόν ένα δίμηνο στην Αθήνα, αλλά είχαμε ήδη υποσχεθεί να φύγουμε στις γιορτές και να πάμε στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο Αριστοτέλειο. Οπότε πλέον παρά τη μεγάλη επιτυχία δεν μπορώ να κάνω πίσω και να πω δεν ερχόμαστε.
0: Μάλιστα. Όχι, τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Κύριε Κυριακίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή επιτυχία και καλή δύναμη.
3: Και σας περιμένουμε όπου θέλετε να δείτε και την παράσταση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ο κύριος Βλαδίμηρος Κυριακίδης, δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Νομίζω ένας ιδιαίτερος αγαπητός ηθοποιός. Μια μεγάλη, πολύ μεγάλη πορεία στο ελληνικό θέατρο. Και νομίζω ότι, χωρίς να είμαι ειδικός επί του θεάτρου έτσι, αλλά νομίζω ότι ο Κυριακίδης στο ρόλο του συγκεκριμένου, κατά φαντασία ένας ταινίος του Μολιέρου, θα είναι, πέτυχε πάρα πολύ διανομή. Επαναλαμβάνω, χωρίς να είμαι ειδικός του θεάτρου, σε καμία περίπτωση, απλώς μ' αρέσει το θέατρο, απλώς παρακολουθώ θέατρο. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι, Κωνσταντίνε, ναι, γιατί το έχουμε καθυστερήσει.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις 5 παρά. Τι 5 παρά, ρε Κωνσταντίνε. Ρε Κωνσταντίνε, κάνε μου ένα νόημα. Πες, φίλε, το πας πολύ μακριά. 5 παρά, τι έγινε, κάνουμε υπερορίες. 4 παρά τέταρτο, σε πολύ λίγο θα πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε και με δικά σας μηνύματα, με καλησπέρες επί προσωπικού. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα μοναδικό καλοκαιρινό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Στρασβούργο, Κολομάρ και τα ατμοσφαιρικά χωριά της Αλσατίας με εικόνες βγαλμένες από καρτποστάλ και μια μαγευτική κρουαζιέρα στον Ρήνο με κάστρα, καταπράσινες διαδρομές και ρομαντικές πόλεις να ξεδιπλώνονται μπροστά σας. Καλοκαιρινές εμπειρίες γεμάτες εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την ασφάλεια του Versus Travel. Alpha Radio 989, εκεί όπου κάθε ταξίδι γίνεται πιο όμορφη καλοκαιρινή ανάμνηση. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναής Νέγκα. Οι ακροατές θα στέλνουν το μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989, αφήνοντας κενό τη λέξη ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε με καλησπέρες επί προσωπικού με δικά σας μηνύματα.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά.
7: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε ότι παραμένει αυτή η ανάσκηση στην παραλιακή στο ρεύμα προς τον Πειραιά από την παραλία της Γλυφάδας μέχρι τον Άλυμο. Εκεί είναι το μοναδικό σημείο, το βασικό σημείο στο λεκανοπέδιο που μπορεί να σας απασχολήσει λίγο η κίνηση. Κατά τα άλλα, τα πράγματα είναι ήρεμα όπως πρέπει να είναι. Λίγο και στην Ηλιουπόλεως έχει κίνηση. Αυτά είναι τα δύο σημεία που μπορεί να σας ταλαιπωρήσουν αυτήν την ώρα σε ό,τι αφορά στην κυκλοφορία. Πάμε να πούμε κάποιες καλησπέρες επί προσωπικού ή μάλλον όχι. Πρώτα θα πω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber. Καλησπέρα στην Φλόρα που μπήκε στην παρέα και στην Πέπη. Καλησπέρα και στο Σπύρο, απλές καλησπέρες. Ο Τζον σχολιάζει αυτή την υπόθεση με την έρευνα του ΙΟΒΕ που λέει ότι 9 στα 10 παιδιά από χαμηλά κοινωνικά στρώματα δεν έχουν τη δυνατότητα να περάσουν τις πύλες των πανεπιστημίων. Και μας λέει ο Τζον, αφού αυτός ο Ζαβός λέει θέλει να βάλει τα τουρκικά να εδάσκονται στα δημόσια σχολεία, τι να περιμένεις για τη χαμηλή τάξη των Ελλήνων. Ποιος Ζαβός? Η αλήθεια είναι ότι στη λέξη Ζαβός πάει κάπου το μυαλό μου, απλώς δεν θέλω να πω. Αλλά ποιος είπε ότι θα πούν τα τουρκικά σχολεία? Δεν το έχω. Δεν... Κάτι έχει καταλάβει λάθος, Τζον. Καλησπέρα επίσης να στείλουμε εδώ στο Μελέτη. Μάλιστα, στο Μελέτη, ο οποίος είχε στείλει ένα μήνυμα και μας το διέγραψε. Μπας περιπτώσει, προφανώς άλλαξε γνώμη. Καλησπέρα και στην Πέννη, θα δούμε. Πέννη, θα δούμε για αυτό που με ρωτάς. Καλησπέρα και στο Γιάννη. Μας λέει ο Γιάννης, δεν είπες τίποτα για το φίλο στον Κυριάκο. Είπα σήμερα να κάνω μια ανάπαυλα αφού τον Κυριάκο. Τι να πω, βρε, αφού έτσι κι αλλιώς έχουν γίνει όλα τέλεια. Αν ακούσει δηλαδή συνεντεύξεις, ορίστε, δες, με βάλεις τώρα τρυπάκι, ρε Γιάννη, με τσιγκλάς. Είναι η μοναδική δύναμη και ο μοναδικός πολιτικός που εγγυάται τη σταθερότητα, την πρόοδο, την ανάπτυξη και τη σωτηρία της χώρας. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ρετάλια. Όλα τα κόμματα. Δεξιά του και αριστερά του. Κέντρο, αυτά τα πάντα. Κανένας δεν έχει πρόγραμμα. Μόνο εκείνος έχει πρόγραμμα. Είναι η μόνη κυβέρνηση που τα έχει κάνει όλα σωστά, παρά τις όποιες αστοχίες μπορεί έτσι για τα μάτια του κόσμου να παραδεχτούμε και καμιά αστοχία κτλ. Τα έχει κάνει τέλεια 7 χρόνια και πάει η χώρα πρίμα. Εγώ καμιά φορά απορώ γιατί κάνουμε ακόμα εκλογές. Ας μην κάνουμε εκλογές, ρε παιδιά. Δεν είναι, αφού είναι έτσι τα πράγματα, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε εκλογές. Να διορίσουμε ισόβια πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη, ισόβια κυβέρνηση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και να πορευόμαστε έτσι αφού τα πάντα. Ορθά ποιούν. Δεν έχουν κάνει τίποτα λάθος. Τώρα μην αναφερθείτε τώρα σε τίποτα ψηλολόγια. Κάτι υποκλοπές, κάτι τέμπι, κάτι ο ΠΚΠ, κάτι αυτό. Αυτά είναι πτέσματα. Πτέσματα μπροστά στο μεγαλείο του ανδρός και της κυβέρνησής του. Όχι, δεν θα το διάβαζα πριν νωρίτερα χθες μια έκθεση για μια εναλλακτική λύση σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, στον πολιτικό εξτρεμισμό, τις οικονομικές εντάσεις. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα θέμα που απαιτεί χρόνο και δεν θα ήθελα να το ξεπετάξουμε έτσι στα γρήγορα. Οπότε το κρατάω για αύριο, όσοι αύριο είστε και αύριο μάλλον στην παρέα εδώ τη ραδιοφωνική, θα το συζητήσουμε γιατί νομίζω ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για το που πάμε και για το πόσο προχωράμε και ίσως δίνει και απαντήσεις για το αν τελικά είναι στραβός ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε ή και τα δύο, έτσι. Να ξέρετε ότι πάντα υπάρχει και το δεύτερο και αυτό το ενδεχόμενο. Και να είναι στραβός ο γυαλός και στραβά να αρμενίζουμε. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλω και στην Κωνσταντίνα που μπήκε τώρα στην παρέα.
Ορίστε, ο Γιάννης με ρωτάει, μου λέει, πριν δεν είπε τίποτα για τον Κυριάκο. Η Κωνσταντίνα μου είπε, δεν είπε τίποτα για τον Αλέξη. Τι να πω, ρε παιδιά. Είπαμε. Τα πράγματα είναι κάπως πιο χαλαρά τη Σαββατοκυριακά. Έχουμε εδώ, ό,τι θέλετε να πούμε και για τον Αλέξη και να τα πούμε. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει πάντως στον χώρο της κεντροαριστεράς. Και είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει και με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αν το σκεφτείς, τους προσφέρουν, δηλαδή η απόφαση του 75% που πέρασε από τα όργανα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν να πάμε μαζί με την Ελλάδα, να μην είμαστε ανταγωνιστικοί κτλ. Γιατί να συγκροτηθεί, έχει μια βάση σαν λογική, έτσι, να συγκροτηθεί ένα ενιαίο μέτωπο για να τελειώσει η κυριαρχία του Μητσοτάκη. Έχει ένα μέτωπο στο πλαίσιο το αντιπολιτευτικό που σκέφτονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Προσφέρουν το κόμμα, πάμε Αλέξη μαζί σου είμαστε, και άλλοι δεν είναι σίγουροι θέλουν να το πάρουν. Ναι, θα δούμε παιδιά, τους κρατάνε έτσι λίγο σε μια... Τους καψουρεύουν λίγο ρε παιδί μου. Έχει ένα χαβάλε. Ο Γιώργος... μου στέλνει... παρόμοια αναφορά που είχε κάνει από ό,τι καταλαβαίνω ο συνάδελφος, έτσι ο οικονόμου. Η χώρα πάει τέλεια. Γιατί να πάμε σε εκλογές και να γίνουμε μπάχαλο? Αυτό μου στέλνει ο φίλος ο Γιώργος εδώ, ο ακροατής, επειδή τα λέγαμε και εμείς νωρίτερα. Καταλαβαίνεις ότι εμείς σε πιο σκοπτική διάθεση, έτσι και πιο. Έτσι, με περισσότερο χιούμορ και λιγότερο σε σοβαρά. Πάμε σε τραγούδι. Πάμε. Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, είμαστε περίπου 2,5 λεπτά πριν σας αποχαιρετήσουμε. Να πούμε τις τελευταίες καλησπέρες επί προσωπικού εδώ σε φίλους που έχουν μπει στην παρέα. Τελευταίες καλησπέρες. Στην Γιάννα που μπαίνει στην παρέα, λέει την καλησπέρα της, μας λέει φυσικά τις ευχές της για καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ θα το περάσω, λέει, ξάπλα το Σαββατοκύριακο. Και πολύ καλά θα κάνεις. Εάν και εφόσον έχεις αυτή τη δυνατότητα και έχεις αυτή τη διάθεση κυρίως, φυσικά και να το περάσεις ξάπλα το Σαββατοκύριακο, να μην κάνεις τίποτα. Αναφέρεται προφανώς και στην δική μου αναφορά νωρίτερα που λέγαμε ότι δεν χρειάζεται να έχουμε τύψεις αν δεν οργανώσουμε κάτι, γιατί πολλές φορές μας πιάνει αυτή η τρέλα. Και λέμε Σαββατοκύριακο να κάνουμε κάτι, αυτό, να βγούμε έξω, να πάμε μια βόλτα, να βρεθούμε με τους φίλους. Ό,τι τραβάει ψυχούλα, Βασιλική, συμφωνείς από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Απόλυτα.
0: Μαζί
1: είναι παγίδα, ε.
0: Ξέρεις, μερικοί άνθρωποι έχουν τύψει, λέει, μα τι θα κάτσω μέσα, ρε παιδί μου, Σάββατο, απόγευμα,
1: Σάββατο.
0: Είναι
1: παγίδα. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από ξεκούραση.
0: Έχει ανάγκη και από ξεκούραση.
1: Και από ξεκούραση.
0: Έτσι, και από διασκέδαση, έτσι, και από σινεμά, ακριβώς, και από θέατρο, αλλά και έτσι, από ξεκούραση.
1: Πρωτίστως από ξεκούραση. Μα δεν μπορείς να διασκεδάσεις, να ξεφύγεις αν θέλεις, αν δεν χαλαρώσεις πρώτα και δεν ηρεμήσεις.
0: Πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία, στο τρυπά και λέμε κάποια πράγματα. Ξέρεις, επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο και επειδή καθημερινές δεν προλαβαίνουμε αυτό, να πάμε και το μεσημέρι για φαγητό, να πάμε και το απόγευμα για καφέ να δούμε έναν άνθρωπο, να πάμε και το βράδυ για σινεμά.
1: Ναι, είναι μια ανάγκη όμως που έχει δημιουργηθεί, πρόσεξε.
0: Ναι, αυτό λέω, αυτό λέω.
1: Είναι μια ανάγκη που έχει δημιουργηθεί.
0: Και ουσιαστικά δεν τα απολαμβάνεις όλα αυτά, γιατί τα κάνεις κουρασμένος.
1: Έτσι. Και τα παιδιά, ε.
0: Και
1: με τα παιδιά συμβαίνει πολύ και ιδιαίτερα με τα παιδιά, βέβαια, του δημοτικού πρέπει να τα προσέχουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και προσχολικής ηλικίας να το προσέχουμε αυτό. Θέλουν περισσότερο ξεκούρση και περισσότερο σπίτι.
0: Και μας βολεύει πολλές φορές αυτό. Μας βολεύει και
1: εμάς. Φυσικά, γιατί όχι.
0: Νίκο, γιατί μας κάνεις αναπάτη με στο Viber, είναι δυνατόν να σου απαντήσουμε, είμαστε στον αέρα. Πάρε το 0. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Όπως καταλάβατε, Βασιλική Γιούτσου εδώ για το δελτίο των ειδήσεων. Μένετε φυσικά συντονισμένοι εδώ, πιστοί στους 989. Αμέσως μετά είναι η Βίκυ Καρατζαφέρη με την εξαιρετική ιατρική της εκπομπή. Με απαντήσεις και σας κατατοπίζει κατάλληλα σε όλα τα θέματα που αφορούν στην υγεία. Πάντοτε με τη βοήθεια των ειδικών, έτσι. Η Έλλη Σπυροπούλου ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νικόλας Καμακάρης. Θα είναι και αύριο, Θεού θέλοντος και Κυρίου επιτρέποντος, την ίδια ώρα, 2 με 4 μετά το μεσημέρι, εδώ στο πρόγραμμα του Αλφα Radio. Ευχόμαστε ότι καλύτερο για το υπόλοιπο του Σαββάτου που απομένει, συνολικά για το Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα, όπως ακριβώς το αισθάνεστε και όπως να κάνετε ό,τι ακριβώς έχετε ανάγκη. Αν αυτό είναι μια βόλτα με τους φίλους να το κάνετε, αν είναι μια ξεκούραση στο σπίτι, καναπές και μια ωραία ταινιούλα, και αυτό να το κάνετε. Σημασία έχει να τα έχετε καλά με τον εαυτό σας. Φιλιά πολλά σε όλους.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μέσα στις επόμενες 24 ώρες αναμένεται μία ηλεκτρονική υπογραφή του τελικού κειμένου ειρηνευτικής συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάν Σαρίφ. Πρόσθεσε πως θα ακολουθήσουν συνομιλίες τεχνικού επίπεδου την επόμενη εβδομάδα. Ένα δεξαμενόπλιο επλήγη χθες από άγνωστο βλήμα στα αριστερά της πλώρης. Τα ανοιχτά των ακτών του Ομάν, ανακοίνωσε ο Βρετανικός Φορέας Ασφαλείας. Ανέφερε επίσης ότι το πλήρωμα του τάνκερ είναι ασφαλές, ενώ δεν υπάρχει αναφορά για περιβαλλοντική καταστροφή. Πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν το πρωί ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ανακοινώθηκε σήμερα η ημερομηνία κηδείας του εκλειπώντα του ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος είχε σκοτωθεί τον περασμένο Φεβρουάριο στις αεροπορικές επιδρομές των Ισραηλινών και των Αμερικανικών δυνάμεων κατά της Τεχεράνης. Η κηδεία θα αρχίσει στην Τεχεράνη στις 4 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί με την ταφή του στην πόλη Μασχάδ, στο βόρειο-ανατολικό Ιράν, στις 9 Ιουλίου. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Σκαλωσιά του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων Κορινθία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Φωτιά ξέσπασε το πρωί στο ίδιο Δήμο σε δασική έκταση στην περιοχή Σχήνος, σε βραχώδες και δυσπρόσιτο σημείο. Αυτοψία στην περιοχή του Δήμου Διονύσου πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, στο πλαίσιο επισκέψεων που πραγματοποίησε περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας στην Αττική, με στόχο την επιτάχυνση των αναγκαίων παρεμβάσεων πρόληψης και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

είναι η πτώση της κυβέρνησης και όχι η διατύπωση αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης. Αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας της Ινδίας συνετρίβει το πρωί στη διάρκεια πτήσης ρουτίνας με συνέπεια τον θάνατο των 5 επιβενώντων σε αυτό, ανέφερε σε ανάρτησή της το 6 Ινδική πολεμική αεροπορία. Και ο καιρός αύριο. Γενικά έθριος σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα δυτικά και βόρεια. Για την Αττική αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με ανέμους τοπικά 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Ακολουθεί η Βίκυ Καρατζαφέρη.

Βρέχει αστέρια και όνειρα λοιπόν, κάνε μια ευχή και για όλα η απάντηση είναι η αγάπη. Μα πόσο πάρα πολύ ωραίο τραγούδι είναι αυτό και τι εκπληκτικές νέες φωνές. Εδώ είμαστε λοιπόν, ξεκινήσαμε και εμείς με τη σειρά μας την εκπομπή μας όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή λίγο μετά τις 4. Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα η Βίκη Καρατζαφέρη, στο στούντιο σήμερα μαζί μου για τη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καρλούτσος. Μείνετε μαζί μας, θα δώσουμε βήμα σε έγκριτους ειδικούς, θα μάθουμε πολλά και ενδιαφέροντα και ξεκινώντας από το πρώτο μας θέμα και τον πρώτο μας καλεσμένο, έχουμε τον κύριο Αναστάσιο Μπούτη στο τηλέφωνο, ειδικό παθολόγο-ογκολόγο, διευθυντή στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη, στο Θεαγένειο. Κύριε Μπούτη, καλησπέρα.

0: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά και το θέμα που έχουμε επιλέξει να κουβεντιάσουμε το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι είναι ένα θέμα που είναι και στην αιχμή της επικαιρότητας. Θα μιλήσουμε για ιατρική ακριβίας στην αντιμετώπιση του καρκίνου, του πνεύμονα συγκεκριμένα, αλλά και για τους βιοδείκτες. Και καταρχάς ήθελα να πείτε, να μας εξηγήσετε για όλους όσοι τυχόν δεν γνωρίζουν, τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε βιοδείκτες και πώς αυτό βοηθά με τον τρόπο του στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας για τον εκάστοτε ασθενή.
0: Βεβαίως. Καταρχήν ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και το βήμα που μου δίνετε. Η ιατρική ακριβίας είναι στις μέρες μας η εκ των όνων κάνευ και είναι η εξατομίκευση της θεραπείας του καρκίνου με βάση βιοδείκτες, δηλαδή δείκτες τους οποίους εντοπίζουμε ψάχνοντας το μοριακό προφίλ του καρκίνου. Και με βάση τους δείκτες αυτούς που εντοπίζουμε σε κάθε μορφή καρκίνου, σε κάθε συγκεκριμένο ασθενή, προσδιορίζουμε το είδος της θεραπευτικής αγωγής που θα ακολουθήσουμε.
1: Αυτές
0: άρα
1: είναι,
0: μπορεί να είναι,
1: ναι.
0: Μπορεί να είναι συνδυασμοί ανοσοθεραπείας, χημειοθεραπείας, χαπιών στοχεύουσας θεραπείας και ούτω καθεξής.
1: Κύριε Μπούτη, αυτοί οι βιοδείκτες είναι εξετάσεις που αν γνωρίζετε τις πληρώνει ο ασθενής από την τσέπη του, με δεδομένο ότι είναι λίγο πιο εξειδικευμένες, ή καλύπτονται από την πολιτεία?
0: Καλύπτεται μόνο ένα μέρος. Πρόσφατα, μετά από πολλές προσπάθειες της Επιστημονικής Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων, ανανεώθηκε η νομοθεσία και το ΦΕΚ για τους βιοδείκτες. Ακόμα δυστυχώς δεν έχει αποτυπωθεί αυτό στην πλήρη αποζημίωση και ασφαλιστική κάλυψη, αλλά σίγουρα έχουν γίνει βήματα προς το καλύτερο σε σχέση με παλιότερα.
1: Για τον καρκίνο του πνεύμονα που θα συζητήσουμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά, ποια είναι η σημασία αυτών των βιοδικτών, τι καινούριο δηλαδή έχουν κομίσει στο κομμάτι της θεραπευτικής αντιμετώπισης? Με συγχωρείτε.
0: Στον καρκίνο του πνεύμονα ειδικά έχει συντελεστεί, αν μου επιτραπεί η έκφραση, επανάσταση τα τελευταία χρόνια με την εξατομίκευση, όπου έχει αλλάξει η θεραπευτική προσέγγιση ως προς το γεγονός ότι καινοτόμες θεραπείες, ανοσοθεραπεία, είτε μόνη είτε σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία είτε σαν διπλή ανοσοθεραπεία, έχει μπει στη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονος. Και βέβαια απόλυτα αναγκαίο είναι ήδη από την αρχική διάγνωση, τόσο στα πρώιμα όσο και στα προχωρημένα στάδια, να γίνεται ακριβώς το μοριακό προφίλ του καρκίνου του πνεύμονος, ώστε εξατομικευμένα να επιλέγεται η κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του ασθενούς θεραπεία.
1: Πόσο δεκτικοί είναι οι πάσχοντες, κύριε Μπούτη, με δεδομένο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι και με μια τέτοια διάγνωση, τρίζει ο κόσμος, τρίζουν τα θεμέλια, αλλάζει η ζωή τους. Πόσο δεκτικοί λοιπόν είναι οι Έλληνες ασθενείς στο να προχωρήσουν να κάνουν αυτές τις πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, να ακούσουν ενδεχομένως για νέα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα οποία μπορεί να μην τα έχουν ξανακούσει, να έχουν στο μυαλό τους λίγο πιο παλιές ενδεχομένως θεραπείες?
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι σε ιατρική, παιδεία ή εγγραμματοσύνη, όπως λέμε στη χώρα μας, υστερούμε λίγο σε σχέση με άλλα κράτη της βορειοδυτικής Ευρώπης. Ωστόσο η κατάσταση έχει βελτιωθεί αρκετά, έχει ενημέρωση ο κόσμος και με την προσπάθεια των επιστημόνων επαγγελματιών υγείας και με τις προσπάθειες των συλλόγων ασθενών και με τους διάφορους επιστημονικούς φορείς που ενημερώνουν. Άρα υπάρχει η ψυχρολουσία της αρχικής διάγνωσης, ωστόσο σιγά σιγά με τη βοήθεια και των επαγγελματιών υγείας οι ασθενείς και οι οικογένειές τους εξοικειώνονται, ακολουθούν τους μοριακούς αυτούς ελέγχους και συμμετέχουν ενεργά στη θεραπευτική απόφαση και στις νεότερες θεραπείες.
1: Αυτά τα νέα πρωτόκολλα θεραπείων, τι έχουν προσφέρει πρακτικά στους ασθενείς? Δηλαδή θέλω να πω, έχουμε όντως μεγαλύτερη επιβίωση, έχουμε όντως χειροπιαστεί καλύτερη ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα?
0: Όσο πιο απλά γίνεται, οι ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα ζουν περισσότερο και καλύτερα κατά μέσο όρο, τόσο στα προχωρημένα στάδια αλλά και στα πρώιμα στάδια, όπου και εκεί φαίνεται ότι αλλάζει το θεραπευτικό τοπίο. Φαίνεται ότι μπαίνει η φαρμακευτική θεραπεία με συνδυασμούς χημειοθεραπείας και ανοσοθεραπείας ακόμα και πριν τα χειρουργία σε πολλές περιπτώσεις. και μεγιστοποιείται ο αριθμός τελικά των αρρώστων που πετυχαίνουν ίαση, αλλά ακόμα και αυτοί που δεν πετυχαίνουν ίαση μπορεί να έχουν μια πιο μακρά και ποιοτική ζωή.
1: Κύριε Μπούτη, ο καρκίνος του πνεύμονα είναι συνδεδεμένος ως επιτοπλίστων, αν δεν κάνω λάθος, με επιβλαβείς συνήθειες όπως το κάπνισμα. Παρόλα αυτά, έχει τύχει να ακούσουμε και περιπτώσεις ανθρώπων που δεν είχαν βάλει τσιγάρο στο στόμα τους ποτέ και νόσησαν τελικά από καρκίνο του πνεύμονα. Τι ισχύει?
0: Παραμένει η γνώση ότι ο συχνότερος και βασικότερος προδιαθεστικός παράγοντας ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα είναι το κάπνισμα, και είναι και ο τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου, γιατί με την αποφυγή έναρξης ή το σταμάτημα του καπνίσματος, αλλά και της χρήσης προϊόντων καπνού, που επίσης είναι επιβλαβή.
1: Ναι.
0: Τώρα, όσον αφορά τον καρκίνο του πνεύμονα σε μη καπνιστές, επίσης έχει αυξηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, και λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, όπως λέμε, αλλά έχει προχωρήσει αρκετά η επιστήμη και στην αναγνώριση παραγόντων κληρονομικής προδιάθεσης για ανάπτυξη μορφών καρκίνου του πνεύμονα και σε μη καπνιστές. Άρα και εκεί έχουμε πρόοδους και εκεί έχουμε θεραπευτικές επιλογές.
1: Στο κομμάτι της πορείας αυτών των ασθενών, έχει τύχει να ακούσω, ας πούμε, να λένε ότι ο χρόνος που μπορεί να δώσει ο γιατρός με βάση και τις θεραπείες που θα ακολουθηθούν δίνεται από όταν θα γίνει η διάγνωση. Δεν ξέρω αν αυτό είναι δόκιμο και αν ισχύει έτσι όπως το λέω, αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι τι ισχύει για ασθενείς οι οποίοι για διάφορους λόγους έχουν φτάσει να διαγνωστούν σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Πάλι και εκεί η πορεία τους κρίνεται από τη στιγμή που θα μπει η διάγνωση, ή με δεδομένο ότι μπορεί να είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο νόσου αυτό αλλάζει?
0: Στα πιο προχωρημένα στάδια συχνά βρισκόμαστε στην δύσκολη κατάσταση όπου δεν είναι η άσημη η νόσος, άρα πρέπει κανείς με όλα τα θεραπευτικά όπλα, τόσο φαρμακευτικά όσο και υποστηρικτικά και στα πλαίσια ανακουφιστικής φροντίδας, να παρατείνουμε το χρόνο ζωής των αρρώστων με προχωρημένη νόσο και να είναι καλή ποιότητα ζωής όσο το δυνατόν περισσότερο.
1: Θα βάλουμε εδώ την απαραίτητη ανοτελεία για να κάνουμε μια πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε, κύριε Μπούτη, για να συνεχίσουμε την κουβέντα. Μείνετε μαζί μας.
0: Ευχαριστώ. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη. Αποκλείεται.
2: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίνκο.
6: Are you ready?
7: Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
5: Λίνκο.
6: Να μαθαίνουμε και κάτι.
5: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Με τον κύριο Αναστάσιο Μπούτη, ειδικό παθολόγο-ογκολόγο, διευθυντή στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεαγένειο, συζητάμε για το πώς η ιατρική ακριβίας μέσα από τη χρήση βιοδεικτών, δηλαδή συγκεκριμένων μοριακών εξετάσεων, έχει πολλαπλά ωφέλη για τους ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα. Και μας εξηγήσατε, κύριε Μπούτη, ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις επιλέγεται ένα συνδυαστικό σχήμα, δηλαδή και ανοσοθεραπεία και χημειοθεραπεία. Μας είπατε δε πολλές φορές και φάρμακα σε συνδυασμό με όλα αυτά, ακόμα και πριν από το χειρουργείο. Σε ποιες ακριβώς περιπτώσεις χρειάζεται αυτή η ενισχυμένη στρατηγική? Ποιοι είναι δηλαδή αυτοί οι ασθενείς, τι χαρακτηριστικό έχουν που κρίνετε εσείς οι ειδικοί ότι πρέπει να είναι, να το πέτσει, όπως το καταλαβαίνω, πολλαπλό το χτύπημα του καρκίνου?
2: Εδώ θα απαντήσουμε το δεύτερο σημαντικό σημείο που θα πρέπει να τονίσουμε, τη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας και του Ογκολογικού Συμβουλίου στη θεραπευτική αντιμετώπιση όλων των ασθενών με καρκίνο. Άρα, μόλις τεθεί η διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονος, πρέπει, αφού γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, ομάδα επιστημόνων, παθολόγοι, ογκολόγοι, θωρακοχειρουργοί, παθολογοανατόμοι, ακτινοθεραπευτές, να συνεδριάσουν. Και στα μεν πολύ πρώιμα στάδια ακολουθείται εξ αρχής η χειρουργική επέμβαση και ακολούθως οι υπόλοιπες θεραπείες. Στα δε, συνήθως από το δεύτερο στάδιο και κάτω, δηλαδή όταν υπάρχει προσβολή λεμφαδένων, για να το πούμε πρακτικά, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που θα καθορίσουν αν είναι καλύτερα να προηγηθεί το χειρουργείο ή αν είναι καλύτερα να προηγηθεί συνδυασμός χημειοθεραπείας και ανοσοθεραπείας στοχευμένης, όπως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Δεύτερο συμβούλιο σε δεύτερη φάση, εφόσον επιτευχθεί η βελτίωση και το χειρουργείο, και ανάλογα συνέχιση της θεραπείας.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις που η ανοσοθεραπεία από μόνη της μπορεί να μην έχει καλά αποτελέσματα, δηλαδή, γιατί κάποτε όταν είχε πρωτοξεκινήσει πριν από αρκετά χρόνια η συζήτηση για την ανοσοθεραπεία με τις πρώτες της εφαρμογές, ήταν πάρα πολύ διθυραμβικά τα σχόλια και λέγανε ότι μπορεί κάποτε στο μέλλον να αντικαταστήσει ακόμα και τη χημειοθεραπεία. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις ασθενών που δεν έχουν καλή έκβαση μόνο με την ανοσοθεραπεία?
2: Δυστυχώς δεν υπάρχει το απόλυτο στην ιατρική, άρα υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν πάνε τα πράγματα καλά όπως τα σχεδιάζουμε. Ωστόσο, μεθοδικά επιλέγονται οι θεραπευτικές επιλογές για να υπάρχει όσο το δυνατόν λιγότερη αστοχία, όπως λέμε, στις θεραπευτικές επιλογές. Άρα, ναι, να δοθούν φάρμακα μη αποτελεσματικά ή να γίνει μια χειρουργική επέμβαση μη επιτυχημένη.
1: Πόσο
2: πάντα υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
1: Σίγουρα. Αυτό δεν είναι βέβαια κάτι που μπορείτε εσείς να το δείτε από πριν. Θα πρέπει έτσι κι αλλιώς ο ασθενής να προχωρήσει, να ξεκινήσει, και στην πορεία φαντάζομαι είναι κάτι που το βλέπετε.
2: Σίγουρα. Και βέβαια αυτή είναι και η λογική της ενημέρωσης, λεπτομερούς ενημέρωσης πριν την κάθε θεραπευτική παρέμβαση, και συνένεσης, συγκατάθεσης και συμφωνίας του ασθενούς για κάθε παρέμβαση.
1: Ποιες είναι δηλαδή οι ιδιαιτερότητες στο συγκεκριμένο καρκίνο που συζητάμε που μπορεί να απειλούν, να το πω έτσι, την αποτελεσματικότητα των θεραπείων? Ποια είναι αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου νοσήματος?
2: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μπορεί να σχετίζονται με εγγενείς παράγοντες που αφορούν τον ίδιο τον ασθενή, άρα ιδιαιτερότητες όσον αφορά συνοδές παθήσεις ή προβλήματα υγείας που εμποδίζουν την πλήρη εφαρμογή θεραπείων. Το δεύτερο είναι να υπάρχει σε επίπεδο μοριακό κάποιες ιδιαιτερότητες που προκαλούν τη λεγόμενη φαρμακευτική αντίσταση, άρα να μην δρουν το ίδιο καλά τα φάρμακα. Και τρίτον, να υπάρχουν επιπλοκές απροσδόκητες οι οποίες να μας ανατρέψουν το θεραπευτικό σχέδιο.
1: Και σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται, κύριε Μπούτη?
2: Σε αυτές τις περιπτώσεις και πάλι συγκαλείται συμβούλιο και λαμβάνονται θεραπευτικές αποφάσεις ώστε να διεκδικήσουμε, να το πω έτσι απλά, καλύτερα αποτελέσματα. Άρα, αν δεν μπορούμε να πετύχουμε πλήρη ίαση, όπως είπαμε πριν, τουλάχιστον να πετύχουμε μια μακρά πορεία του ασθενούς σε περιπτώσεις μη εγχειρήσιμων καρκίνων ή σε περιπτώσεις που η εξέλιξη δεν είναι επιθυμητή.
1: Δίνει συχνά μεταστάσεις ο καρκίνος του πνεύμονα?
2: Σαν καρκίνος, είναι καρκίνος ο οποίος ακόμα και στα πρώιμα στάδια, αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως και δεν γίνουν οι απαραίτητες θεραπείες, δυστυχώς εξελίσσεται σε ψηλά ποσοστά. Με τις κατάλληλες θεραπείες αυτά τα ποσοστά έχουν μειωθεί πάρα πολύ πλέον.
1: Μιλήσαμε νωρίτερα για το κάπνισμα, μιλήσαμε και για την ατμοσφαιρική ρήπανση που η κατάσταση είναι ιδιαιτέρως επιβαρημένη, ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Είπαμε ότι είναι τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου το τσιγάρο, γιατί αν το κόψεις σταδιακά μειώνονται οι πιθανότητες. Τι άλλο πρέπει να έχουμε κατά νου, και δεν συζητάω για το κομμάτι της κληρονομικότητας που αυτό, εφόσον το γνωρίζουμε, φαντάζομαι ότι είναι υποχρεωτικό να πηγαίνουμε να εξεταζόμαστε τακτικά. Τι άλλο πρέπει να ξέρουμε? Ας πούμε, υπάρχει κάποιος άλλος τροποποιήσιμος παράγοντας? Ακούμε πολλά και για τη διατροφή σε σχέση με τον καρκίνο.
2: Επίσης, η διατροφή είναι θεμελιώδους σημασίας για πολλά είδη καρκίνου. Λιγότερο για τον συγκεκριμένο καρκίνο που μιλάμε σήμερα.
1: Ναι, λιγότερο.
2: Άλλο σημαντικό είναι το κομμάτι που αναπτύσσεται, όπως το χαρακτηρίζουμε, η λεγόμενη πράσινη ογκολογία. Άρα η τακτική που χρησιμοποιούμε ακόμα και εμείς οι επιστήμονες στη λιγότερη επιβάρηση του περιβάλλοντος. Αυτό έχει σχέση με τα ταξίδια, με τα καύσιμα, με τις αεροπορικές πτήσεις, με τη χρήση της τεχνολογίας, με την προστασία του περιβάλλοντος από ρήπους, με το πώς γίνεται η παρασκευή και απόρριψη των φαρμάκων.
1: Άρα ποιο πρέπει να είναι, πιστεύετε, το μήνυμα προς τους ασθενείς που έρχονται αντιμέτωποι με τη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα?
2: Το μήνυμα είναι κυρίως να απευθυνθούν σε έμπειρη διεπιστημονική ομάδα αντιμετώπισης του καρκίνου του πνεύμονα και από εκεί και πέρα να αναζητήσουν και τυχόν άλλες υποστηρικτικές δομές και υπηρεσίες που μπορεί να είναι είτε σε επίπεδο πολιτείας είτε σε επίπεδο συλλόγων ασθενών, για να έχουν μια όσο το δυνατόν πιο ολιστική αντιμετώπιση. Και μόνο μια πολύ γρήγορη κουβέντα, ότι έχουν ήδη και στην Ελλάδα ξεκινήσει και προγράμματα πρόληψης του προσυμπτωματικού ελέγχου, μάλλον σωστότερα, του καρκίνου του πνεύμονος με τις αξιονικές τομογραφίες χαμηλής δόσης σε καπνιστές άνω των 50 ετών. Και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπούτη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Και τώρα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που δυνητικά μάλλον μας αφορά όλους και σχετίζεται με τη λεγόμενη κατάθλιψη του καλοκαιριού. Να, ένας νέος όρος που είναι σημαντικό να εξερευνήσουμε. Θα μας τα εξηγήσει όλα ο κύριος Άκης Μακρυγιάννης, ο οποίος είναι ψυχολόγος, ψυχαναλυτικός, ψυχοθεραπευτής και συνεργάτης του φορέα Κλίμακα. Κύριε Μακρυγιάννη, γεια σας.
3: Γεια σας, κυρία Κρανταφέρη, και ευχαριστώ πολύ για την πολύ όμορφη πρόσκληση.
1: Είναι πολύ ωραίο το θέμα και άκρος επίκαιρο, αλλά να διασαφηνίσουμε λίγο τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε κατάθλιψη του καλοκαιριού, summer blues ας πούμε, κατάθλιψη, μελαγχολία, δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός όρος.
3: Κάπως έτσι. Να πούμε αρχικά ότι αυτός ο όρος δεν υπάρχει επιστημονικά, δεν είναι ελεύθερη διάγνωση. Το χρησιμοποιούμε περισσότερο άτυπα μεταξύ μας για αυτή τη μελαγχολία, όπως λέτε κι εσείς, που βιώνουν κάποιοι συνάνθρωποι μας το καλοκαίρι, παρότι είναι λίγο κόντρα στο κύμα, όπως θα λέγαμε, γιατί το καλοκαίρι έχει συνδεθεί έτσι με ευχάριστες στιγμές, με διακοπές, με καλοπέραση, με θάλασσα. Ωστόσο, υπάρχει και μια μερίδα ανθρώπων που το βιώνει κάπως επιβαρυντικά και που δεν μπορεί να ταυτιστεί με αυτή την, έτσι θα τη λέγαμε, κοινωνική επιταγή του καλοκαιριού και παρουσιάζει πεσμένη διάθεση, περισσότερο άγχος, μοναξιά. Και το ότι συμβαίνει αυτό το καλοκαίρι που ο υπόλοιπος κόσμος περνάει καλά δημιουργεί μια έξτρα πίεση. Εγώ γιατί δεν περνάω καλά? Και εκεί ακριβώς είναι που έρχεται αυτό το, αυτή η μελαγχολία, όπως την είπατε και εσείς πολύ σωστά, του τι πάει λάθος με μένα, γιατί πού είναι η έλλειψή μου και εγώ δεν μπορώ να περάσω καλά.
1: Μου θυμίζει λίγο αυτό που λέτε, κυρία Μακρυγιάννη, αυτό που ζούμε τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Κάτι αντίστοιχο είναι. Ότι, και καλά, ότι το ντε και καλά πρέπει να είμαστε όλοι σούπερ χαρούμενοι, ας πούμε, που είναι οι γιορτές.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι κάποιες περίοδοι του έτους που δημιουργείται ένα κοινωνικό σενάριο. Δηλαδή, όπως λέτε και τα Χριστούγεννα, υπάρχει το κοινωνικό σενάριο της παρέας, της συντροφικότητας, του να περάσουμε καλά. Το καλοκαίρι υπάρχει ένα κοινωνικό σενάριο, δηλαδή κουβαλάει το καλοκαίρι αυτή την καλοπέραση, αυτές τις διακοπές. Αν δεν πας διακοπές, κάτι πάει λάθος. Αν δεν είσαι συνέχεια στη θάλασσα, ας πούμε, κάτι δεν πάει σωστά. Και αυτές οι περίοδοι είναι πολύ ευάλωτες στο να έχει κάποιος άνθρωπος αυτή την πίεση και να μην νιώθει τόσο μέρος του κοινωνικού συνόλου. Ακριβώς εκεί μπαίνουμε εμείς και λέμε ότι αυτό είναι ok. Γι' αυτό και είναι, ήταν πολύ ωραία η πρόκλησή σας σήμερα να το ακούσει και ο κόσμος αυτό, ότι δεν σημαίνει ότι κάτι πάει λάθος. Είναι ok να νιώθει κάποιος άσχημα, διότι η ψυχική μας υγεία δεν λειτουργεί με ημερολόγιο. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα, επειδή ήρθε καλοκαίρι, θα φύγει το άγχος ή θα φύγει η στεναχώρια μου. Εγώ μπορώ να την έχω ακόμα. Γιατί να νιώθω άσχημα που είμαι λίγο πεσμένος?
1: Πάμε λοιπόν να το αποδομήσουμε, γιατί να το δούμε λίγο και ρεαλιστικά, κυρία Μακρυγιάννη. Πόσος κόσμος πια μπορεί να πάει διακοπές πάνω από μια εβδομάδα ή δύο εβδομάδες το καλοκαίρι? Και δεν αναφέρομαι σε επαγγελματίες οι οποίοι λόγω της φύσης της δουλειάς τους, π.χ. εκπαιδευτικοί, μπορεί να έχουν δύο ή τρεις μήνες το καλοκαίρι που να μην εργάζονται. Το θέμα σχετίζεται με το τι κάνει ο άλλος στις διακοπές του για να περάσει καλά. Άρα, αν το βάλουμε σε μια πιο ρεαλιστική βάση, δεδομένων και των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν πλήστη, που αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, είναι εκ των όνων κάνευ. Δηλαδή, τι συζητάμε τώρα, τι θλίψη του καλοκαιριού και τι μελαγχολία και πόσες διακοπές και τι το και καλά να ποστάρω, ας πούμε, στα social media ότι είμαι στη θάλασσα. Δεν ξέρω, εσείς πώς το βλέπετε αυτό?
3: Ακριβώς. Ακουμπάτε τώρα ένα πάρα πολύ κεντρικό θέμα. Ειδικά αυτό που είπατε με τα post και τα social media θα μπορούσαν να είναι και μια εξαγωγική εκπομπή από μόνα τους.
1: Βέβαια.
3: Ξέρετε τι, κύριε Καρατζαφέρη, πολλές φορές, έτσι το είπατε ωραία και μου ήρθε στο μυαλό, κάτι που λέμε πάρα πολύ συχνά οι ψυχολόγοι, ότι πολλές φορές δεν είναι μόνο ο ψυχικός πόνος και η πεσμένη διάθεση λόγω μιας συνθήκης αυτής καθ' αυτής που ζούμε, αλλά και το τι έχουμε φαντασιωθεί ότι θα θέλαμε να ζούμε. Και εδώ τα social media μας επιβαρύνουν μια άποψη, ότι όταν παίρνουμε ένα στιγμιότυπο 10 δευτερολέπτων, 20 δευτερολέπτων του άλλου, το οποίο είναι συνήθως η πιο ωραία του στιγμή μέσα στη μέρα, γιατί συνήθως έτσι αποστάρουμε, και το συγκρίνουμε εμείς με όλη μας την καθημερινότητα, που μπορεί να είμαστε στην Αθήνα ή τέλος πάντων στο σπίτι μας, και να μην είμαστε διακοπές, και αυτά τα 10 δευτερόλεπτα τα συγκρίνουμε με όλη μας τη μέρα, εκεί είναι λίγο άδικο αυτό, είναι λίγο ανισότιμο. Και έχουμε μάθει μέσα στο social media ότι όλοι περνάνε καλά, όλοι είναι στις παραλίες, όλοι έχουν ωραία σώματα, όλοι τρώνε ωραία φαγητά, αλλά εδώ μπαίνει ένα κρίσιμο κομμάτι να θυμόμαστε ότι αυτό είναι ένα στιγμιότυπο, δεν είναι όλη τη ζωή, και εμείς μπορούμε να έχουμε μια στιγμή μέσα στη μέρα ωραία. Αυτή θα είναι
1: και όχι μόνο μία, πάντα μπορούμε να βρούμε νομίζω και παραπάνω.
3: Ακριβώς.
1: Από μία.
3: Ακριβώς.
1: Το θέμα είναι ότι με τα social media, άμα θεωρούν κάποιοι ότι άμα δεν το ποστάρεις, ότι δεν το ζεις κιόλας. Αρνούνται να συνειδητοποιήσουν ότι κάποιοι ζούμε και χωρίς να ποστάρουμε όλες μας τις στιγμές στα social media, αλλά ειδικά στο κομμάτι του καλοκαιριού. Πραγματικά μου έχει κάνει και εμένα αυτό φοβερή εντύπωση στα χρόνια. Προσωπικά έχει τύχει λόγω διάφορων συνθήκων κάποιες φορές να μην μπορέσω να πάω διακοπές, με την ευρύτερη έννοια της ξεκούρασης το εννοώ. Και σίγουρα μπορεί να αισθανθείς ότι θα ήθελα, ας πούμε, να πάω, ανθρώπινο και θεμητό νομίζω είναι να πάω να ξεκουραστώ 5 μέρες, αλλά από εκεί και πέρα το να σε βάζει αυτό σε μια διαδικασία να, όπως θα το πω, όπως το σκέφτομαι, να σε παίρνει από κάτω, εντός αγωγικών η έκφραση, κύριε Μακρυγιάννη, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Άρα οι άνθρωποι αυτοί θα λέγαμε ότι είναι ενδεχομένως και πιο ευάλωτοι ψυχικά, οι άνθρωποι οι οποίοι επηρεάζονται και χαλιούνται, να το πω έτσι, από όλο αυτό, ή φταίει γενικά το ότι έχουμε αυξημένες προσδοκίες από τις διακοπές εν προκειμένου που συζητάμε. Δηλαδή θεωρούμε δεδομένο ότι θα περάσουμε φανταστικά. Εν τω μεταξύ, μέχρι να πάμε κάπου και να φύγουμε, περνάνε τόσο γρήγορα οι μέρες που δεν έχουμε προλάβει να υλοποιήσουμε όλα αυτά που θέλουμε.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ωραία η διάκριση που κάνατε, κυρία Κατζαφέρη, διότι δεν θέλουμε να δαιμονοποιήσουμε φυσικά το καλοκαίρι, ούτε να τα παθηλοποιήσουμε όλα. Μια στενοχώρια ή κακές μέρες θα υπάρχουν σε όλους. Το καλοκαίρι από μόνο του δεν φέρνει, δεν μπορεί να φέρει μια εποχή κατάθλιψη ή μελαγχολία. Οπότε ναι, ακουμπά περισσότερο τους ευάλωτους ανθρώπους αυτή η κατάσταση, οι οποίοι ήδη έχουν ένα άγχος, μια πίεση, έτσι κι αλλιώς, και τις υπόλοιπες περιόδους του έτους. Και απλά το καλοκαίρι μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας φακός που φωτίζει κάποιες πτυχές τις οποίες έχουμε κουκουλώσει, θα λέγαμε, τις άλλες περιόδους, και εκείνη την εποχή, λόγω και όλης αυτής της κοινωνικής επιταγής, βγαίνουν στην επιφάνεια. Και επίσης να πούμε ότι υπάρχει και όρος διαγνωστικά εποχικότητα συναισθήματος και εποχιακή διαταραχή, που αυτό συνδέεται τώρα με ένα βιολογικό κομμάτι περισσότερο, όχι τόσο κοινωνικό, όπου κάποιοι άνθρωποι κάποιες περιόδους, αυτό δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, μπορεί να έχει συμβεί σε χειμώνα σε άλλους ανθρώπους ή άλλες εποχές, το βιολογικό τους κομμάτι τους φέρνει από μόνο του μια πιο πεσμένη διάθεση, αλλά εκεί μιλάμε για κάτι έτσι πιο ψυχοπαθολογικό. Οπότε η απάντηση είναι ναι, αυτό αφορά τους ήδη ευάλωτους ανθρώπους.
1: Αυτή η θλίψη που συζητάμε μπορεί προοδευτικά να συνδεθεί και με την κατάθλιψη, που είναι καταγεγραμμένο και σοβαρό ψυχικό νόσημα?
3: Φυσικά μερικές φορές και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι πρόδρομος αυτό. Δηλαδή αν είναι μια κατάσταση την οποία την αφήσουμε, όπως είπαμε, δεν την βγάλουμε από μέσα μας και την αφήσουμε να δημιουργηθεί έξτρα πίεση λόγω όλων αυτών των αυτό που περιμένουν οι άλλοι από εμάς, και πέσουμε ακόμα περισσότερο, αυτό μπορεί ενδεχομένως, αν ήδη υπάρχει και μια ευαλωτότητα δικιά μας, να οδηγήσει σε ένα καταθλιπτικό επεισόδιο. Αυτό υπάρχει βεβαίως και είναι και πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Εκεί πέρα λοιπόν μιλάμε για κάτι παθολογικό και μιλάμε για αναζήτηση βοήθειας από εκεί και πέρα, με ειδικό.
1: Ναι. Είναι δεκτικός ο κόσμος στο να ζητήσει βοήθεια τελικά? Γιατί ενώ έχουμε ανοιχτεί στα θέματα της ψυχικής υγείας και τα συζητάμε αρκετές φορές χωρίς ταμπού, επικρατεί η περιραίουσα αίσθηση, μάλλον να το πω έτσι, είναι ότι μάλλον ακόμη δεν έχουμε φτάσει εκεί που θα έπρεπε και τα αντιμετωπίζουμε ακόμα ως ταμπού ενίοτε.
3: Δεν έχουμε φτάσει καθόλου εκεί που θα έπρεπε, είναι πολύ σωστό αυτό. Παρότι τα τελευταία χρόνια θεωρείται έτσι ότι περισσότεροι άνθρωποι είναι ανοιχτοί, παρόλα αυτά βλέπουμε στον χώρο της ψυχικής υγείας ότι είμαστε ακόμα πολύ πίσω. Και αυτό αφορά ακόμα περισσότερο τέτοιες περιόδους που νιώθουμε από μόνοι μας ότι αν το πω θα νομίζει ο άλλος ότι είμαι περίεργος. Γιατί όλοι περνάνε καλά, οπότε αν εγώ το πω θα ντρέπομαι να το πω. Δημιουργείται έτσι ένα αίσθημα αναξιότητας και η αναζήτηση βοήθειας μπλοκάρει. Αντιθέτως, ακριβώς εκείνο το κλειδί. Όταν νιώθω ότι είναι ok, γιατί είναι μια κατάσταση που δεν εξαρτάται και τόσο από μένα. Γιατί είναι και τα κοινωνικές πιέσεις, είναι και το βιολογικό κομμάτι, είναι και η ζέστη, που επηρεάζει πάντα λίγο την ψυχική διάθεση κάποιους ανθρώπους αρνητικά. Οπότε όταν το βγάλω από πάνω μου και το απενεχοποιήσω, η αναζήτηση βοήθειας γίνεται πολύ πιο εύκολη. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικές τέτοιες συζητήσεις δημόσιες, για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι προσωπικό, δεν είναι δικό του. Αλλά δυστυχώς θέλουμε προσπάθεια στο κομμάτι αναζήτησης βοήθειας, γιατί πολλά θέματα θεωρούνται ταμπού.
1: Κύριε Μακρυγιάννη, θα κάνουμε την απαραίτητη γρήγορη διακοπή μας για διαφημίσεις και επιστρέφοντας θέλω να μας βοηθήσετε να αναγνωρίσουμε τα σημάδια αυτού του οποίου συζητάμε. Μείνετε μαζί μας παρακαλώ.
3: Πολύ ωραία.
0: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μέχρι τώρα ξέραμε μόνο τη θλίψη των γιορτών. Τώρα μιλάμε για έναν καινούριο όρο που δεν είναι μεν επιστημονικά κατοχυρωμένος, αλλά το συζητούν οι ειδικοί έτσι μεταξύ τους για να το διαχωρίζουν. Okay. Τη λεγόμενη κατάθλιψη του καλοκαιριού ή καλοκαιρινή μελαγχολία. Τα βάζουμε όλα σε μια σειρά με τη βοήθεια του κυρίου Άκη Μακρυγιάννη, ο οποίος είναι ψυχολόγος, ψυχαναλυτικός, ψυχοθεραπευτής και συνεργάτης του φορέα Κλίμακα. Και θέλω να μου πείτε λοιπόν στο σημείο αυτό ποια είναι τα σημάδια που θα μας βοηθήσουν να αναγνωρίσουμε αυτή τη θλίψη και τη μελαγχολία για την οποία κουβεντιάζουμε, είτε σε εμάς, είτε και στο περιβάλλον μας, σε κάποιον φίλο ή συγγενή μας.
4: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρία Καρανταφέρη, αρχικά να μην παθολογικοποιήσουμε κάθε δυσκολία. Δεν σημαίνει ότι όποιος έχει μια θλίψη, ένα άγχος, έχει κατάθλιψη. Αυτό που πάντα βλέπουμε είναι όταν αυτή η θλίψη είναι επίμονη. Δεν περνάει. Όταν ναι. υπάρχει ένα αίσθημα κενού βαθύ, όταν υπάρχει μια απώλεια ενδιαφέροντος για πράγματα τα οποία στο παρελθόν μας άρεσαν.
3: Για πόσο καιρό, δηλαδή ποιο είναι το χρονικό διάστημα κατά την εκτίμησή σας που αυτό χτυπάει καμπανάκι?
4: Σίγουρα το διάστημα ενός μήνα και πάνω πρέπει να μας χτυπήσει καμπανάκι.
3: Ναι.
4: Εκεί πέρα σημαίνει ότι αυτό είναι ανθεκτικό, αυτό επιμένει και εκεί πέρα πρέπει να το δούμε. Και πέρα από τη διάρκεια πρέπει να δούμε και την ένταση. Δηλαδή είναι άλλο να έβγαινα κάθε μέρα και τώρα ξαφνικά να μην θέλω να βγω καθόλου και άλλο να έχω πέσει λίγο και να μειώσω στο ελάχιστο τις βόλτες μου. Οπότε πρέπει να κοιτάμε πού μας φτάνει αυτό, όπως λέμε. Είναι κάτι το οποίο με κάνει να πέσω 2-3 μέρες και να επανέλθω ή με κάνει να αποσύρωμαι για πάρα πολύ διάστημα. Οπότε οτιδήποτε από αυτά υπάρχει θα πρέπει λίγο να μας ανησυχήσει και πάντα αυτό που κοιτάμε είναι αλλαγές. Δηλαδή αλλαγές στην όρεξη του φαγητού, αλλαγές στον ύπνο, αλλαγές στα ενδιαφέροντα. Και αυτό μας βοηθάει και πολύ και στους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή αυτό που λέμε το «εσύ δεν ήσουν έτσι». Εσύ το ευχαριστιώσουν αυτό. Εσύ έτρωξες περισσότερο. Εσύ κοιμόσουν καλύτερα. Αυτό βοηθάει λίγο να αναγνωρίσουμε και στους κοντινούς μας ανθρώπους το αν κάτι πάει λάθος.
3: Οπότε, μάλλον πριν φτάσω στην ερώτηση το τι μπορούμε να κάνουμε, θέλω να ρωτήσω εάν αυτή η κοινωνική απόσυρση που μας περιγράψατε συσχετίζεται και με πολλές ώρες ύπνου.
4: Το θέμα του ύπνου, και χαίρομαι που το φέρνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι ένα σύμπτωμα το οποίο μπορεί να υπάρχει και με πολλές ώρες και να είναι δυσλειτουργικό, αλλά και με αϊπνία.
3: Ναι.
4: Οπότε οποιαδήποτε εκεί αλλαγή, δηλαδή κάποιος που κοιμάται ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ξαφνικά το καλοκαίρι λόγω αυτής της πεσμένης διάθεσης κοιμάται πολύ παραπάνω ή πολύ λιγότερο και τα δύο πρέπει να μας ανησυχήσουν. Βλέπουμε ότι το καλοκαίρι λόγω της ζέστης και η καλοκαιρινή μελαγχολία συνδέεται περισσότερο με μειωμένες ώρες ύπνου, όχι με υπερυπνία.
3: Mm-hmm. Και στο κομμάτι της διαχείρισης, το τι μπορούμε να κάνουμε.
4: Στο κομμάτι της διαχείρισης θα ακουστεί πιο εύκολο αυτό από ότι μπορεί να είναι στην πράξη. Το πρώτο είναι να σταματήσουμε να βάζουμε αυτά τα πρέπει. Δηλαδή να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας ότι δεν πρέπει αναγκαστικά να είμαι χαρούμενος, δεν πρέπει οπωσδήποτε, αν δεν το νιώθω, να πάω διακοπές, δεν πρέπει να έχω ένα προσωπείο. Το που πρέπει, αν είναι να βάλουμε ένα, είναι να ακούμε τον εαυτό μας. Αν νιώθω ότι δεν είμαι και τόσο καλά, είναι ok. Οπότε να μην βάζουμε αυτή την ενοχή έξτρα σε εμάς. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, που πάντα βοηθάει αυτό, είναι να κρατήσουμε μερικά μικρά βασικά στηρίγματα μέσα στη μέρα. Μία αίσθηση ρουτίνας, θα τη λέγαμε. Ένα μικρό προγραμματάκι. Μία ανθρώπινη επαφή. Λίγο σταθερό φαγητό. Λίγη κίνηση κάθε μέρα. Τον ύπνο που αναφέραμε, όσο μπορούμε να τον κρατήσουμε σταθερό. Ο ύπνος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Βρήκα και σε ένα συνέδριο πρόσφατα και τον έλεγαν συνέχεια τον ύπνο, πόσο σημαντικός είναι και πόσο συμβάλλει στην ψυχική διάθεση. Το τρίτο από εκεί και πέρα είναι να προσέξουμε λίγο με τη σύγκριση. Δεν δαιμονοποιούμε και πάλι φυσικά τα social media, αλλά αν παρατηρούμε ότι αυτό μας κάνει κάθε φορά που μπαίνουμε και σκρολάρουμε, μετά να νιώθουμε χειρότερα, εκεί θα πρέπει να πούμε: όπα, πρέπει να βάλω κάποια όρια. Θα έχω τόση ώρα. Όχι ως τιμωρία αυτό, ως αυτοφροντίδα. Και φυσικά το τέταρτο και ίσως για μένα το ακόμη πιο σημαντικό, η επαφή. Να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο, να μην το κουβαλάμε μόνοι μας. Να πούμε νιώθω έτσι. Και να μοιραστούμε αυτό το βάρος. Ναι, συγγνώμη.
3: Όχι. Σας ακούω πολύ προσεκτικά. Άρα η κοινωνικοποίηση και η κοινωνική αλληλεπίδραση και η διάδραση είναι σε κάθε περίπτωση που συζητάμε για ψυχική υγεία πολύ ωφέλιμη.
4: Φυσικά, ωστόσο με μόνο μία δικλίδα, με έναν αστερίσκο, συγγνώμη, να είναι με τον αυθεντικό μας εαυτό. Να μην είναι, επειδή οι άλλοι έχουν βγει, πρέπει να βγω κι εγώ και να καταπιεστώ και να βάλω ένα προσωπείο και να γελάω αν δεν είμαι καλά. Η ανθρώπινη επαφή όταν είναι αυθεντική, ότι ήρθα παιδιά, δεν αισθάνομαι και τόσο καλά, έχω πέσει λίγο τώρα το καλοκαίρι, αλλά ήρθα μπας και ανέβει η διάθεση. Αυτό είναι πολύ πιο ειλικρινές, αυτό δεν έχει μέσα του βάρος και βοηθάει πάρα πολύ όταν προσεγγίζουμε την πραγματικότητα.
3: Μπορεί να έχουμε αυτά τα συναισθήματα ακόμη και όταν καταφέρουμε να πάμε διακοπές, δηλαδή να αισθανθούμε τελικά ότι και οι διακοπές που είχαμε τόσο επενδύσει για να περάσουμε ωραία μπορεί να μας απογοητεύουν και να αισθανόμαστε αυτή τη μελαγχολία. Συμβαίνει αυτό ή αυτό αφορά ως επιτοπλίστων σε ανθρώπους που για διάφορους λόγους μπορεί να μην καταφέρουν το καλοκαίρι να πάνε κάπου να ξεφύγουν και επηρεάζονται με βάση αυτά που συζητήσαμε?
4: Όχι, συμβαίνει και αυτό και μη σας πω, μπορεί να είναι και πιο συχνό αυτό που λέτε, διότι πάντα οι προσδοκίες, οι πολλές και οι υψηλές προσδοκίες μειώνουν τη χαρά. Όταν έχουμε βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη και βλέπουμε ότι αυτό τελικά δεν είναι και έτσι όπως το είχαμε σκεφτεί και πολλές φορές δεν είναι έτσι όπως το έχουμε σκεφτεί, μετά εκεί πέρα μας ακολουθούν αυτά τα συναισθήματα και ίσα ίσα να τα νιώθουμε και χειρότερα. Και πάλι έρχεται αυτό το ρε γαμώτο πως γίνεται ενώ οι άλλοι είναι τόσο καλά ή φαίνονται τόσο καλά, γιατί ναι, δεν ξέρουμε πως είναι και αυτό το υπενθυμίζουμε πάντα στους ανθρώπους, δεν ξέρουμε τη ζωή τους, είναι μια φαντασίωση αυτή που κάνουμε για τους άλλους, αλλά μένει αυτό στο τέλος, κυρία Καρανταφέρη, το τι γίνεται με μένα. Οπότε και εκεί πολύ σωστά το θέτετε, θα περάσω όσο καλύτερα μπορώ, θα έχει και το καλοκαίρι τις δυσκολίες, δεν χρειάζεται να το θεοποιούμε ότι θα πάω διακοπές και θα λυθούν όλα τα προβλήματα, έρχονται μαζί μας, ακολουθούν.
3: Αλλά αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
4: Αλλά θα προσπαθήσω όσο μπορώ με τους φίλους μου ή μόνος μου ή με όποιον θέλει ο καθένας λίγο να χαλαρώσω. Νομίζω αυτό είναι το καλύτερο.
3: Η ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει σε αυτό που συζητάμε?
4: Φυσικά η ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει καταρχάς στο να μην κουβαλάει μόνος του κάποιος όλο αυτό το βάρος. Από εκεί και πέρα η ψυχοθεραπεία ως μια εξατομικευμένη προσέγγιση βοηθάει και να καταλάβει κάθε άνθρωπο στα δικά του μοτίβα. Γιατί δεν είναι το ίδιο για όλους. Εδώ βέβαια και λόγω χρόνου τα λέμε κάπως γενικά, αλλά κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός με τη δικιά του προσωπικότητα και βοηθάει η ψυχοθεραπεία στο να βρει από πού προέρχεται όλο αυτό. Γιατί εγώ αισθάνομαι έτσι, γιατί το παίρνω μαζί, γιατί έχω υψηλές προσδοκίες, γιατί έχω συνέχεια μια ανάγκη να αποστάρω, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα. Οπότε εκεί πέρα καταλαβαίνει κάποιος και τι είναι προέλευση και το γιατί το κάνει, αλλά και πολύ περισσότερο το πώς να ξεφύγει από όλο αυτό. Και έτσι δημιουργεί ένα είδος απελευθέρωσης η ψυχοθεραπεία.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μακρυγιάννη. Νομίζω ήταν μια πολύ χρήσιμη κουβέντα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Επίσης. Αύριο πάλι εδώ, λίγο μετά τις 4. Ευχαριστούμε για την παρέα. Εσείς εννοείται ότι μένετε εδώ, στον Α989. Και τα ξαναλέμε Κυριακή.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Πιστοί στο ραντεβού μαζί σας κάθε Σάββατο Κυριακή στις 5 ώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 και σήμερα και αύριο μέχρι τις 6 με αρκετά θέματα που ελπίζω να σας ενδιαφέρουν. Θα μεταφερθούμε στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Θα μάθουμε για το Cyclone Project και που βάζει πλάτη και για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, αλλά καθαρίζει και τους αρχαιολογικούς χώρους. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Μάλιστα, υπογράφει πρόσφατα και ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη με τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Αύριο έχουμε και άλλα θέματα τα οποία νομίζω ότι θα τα ξεχωρίσετε. Από τώρα σας ενημερώνω να στέλνετε ερωτήσεις. Αύριο στις 14 η Φιλοθέη Μακρυδάκη γύρω στις 6 παρά τέταρτο θα απαντάει στα δικά σας ερωτήματα. Και ξεκινάμε ευθύς αμέσως, αφού πρώτα βέβαια πούμε ότι στον ήχο είναι η Πόπη Ματζίκα και στην παραγωγή η Βίκη Ζιάμπρα, είμαι ο Χάρης Διγριντάκης και ξεκινάμε.

0: όταν λέμε για ενίσχυση του περιφερειακού ιστού της χώρας, σίγουρα ο πρωτογενής τομέας αλλά και ο τριτογενής, ο κλάδος των υπηρεσιών, είναι οι βασικοί πυλώνες που ενισχύουν αυτή την προσπάθεια. Σε περιοχές όπου ο τουρισμός δεν έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ, βλέπουμε ότι η περιφέρεια κάνει τις κινήσεις, τις στρατηγικές, αν θέλετε, δράσεις, όπου θα αιμοδοτήσουν την τουριστική κίνηση όλο το χρόνο, όχι μόνο για τους καλοκαιρινούς μήνες, ενισχύοντας εναλλακτικές μορφές τουρισμού, αλλά γνωστοποιώντας τον προορισμό και τις ομορφιές του και σε πράκτορες οι οποίοι θα, αν θέλετε, θα μεταφέρουν στους πελάτες τους αυτό το νέο προφίλ ενός μιας περιοχής. Έτσι λοιπόν είναι η Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Έχω δει τα τελευταία χρόνια σημαντικές δράσεις και παρατήρησα την αυθεντική Ελλάδα που τη συστήνει, μάλιστα μας συστήνει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας της Θράκης σε ευρωπαϊκές αγορές. Έγινε πρόσφατα το Exclusive Greek Tourism Workshop. Συμμετείχανε αρκετοί πράκτορες από την ευρωπαϊκή αγορά αλλά και, αν θέλετε, εκπρόσωποι του τύπου, έδρα η Αλεξανδρούπολη, και θα μιλήσουμε γι' αυτό με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας, τον Παναγιώτη Αρχοντή, που μας έκανε την τιμή να είναι σήμερα κοντά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Αρχοντή, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους αγαπητούς ακροατές. Είμαστε εξαιρετικά και εύχομαι το ίδιο για όλο τον κόσμο.
0: Είστε έτσι, εκεί πέρα έχετε

0: Πείτε μου για αυτή τη δράση και ποιος ήταν ο στόχος της και να δούμε λίγο και, και το προφίλ της περιφέρειας, γιατί νομίζω είναι πολυσύνθετο. Είναι ένας προορισμός ο οποίος έχει, μπορεί να έχει τουρίστες να φέρνει από όλη την Ευρώπη σίγουρα και από άλλους προορισμούς ρίστου εν παρόδο, αρκεί να τη μάθουν και τα αεροδρόμια της να αποκτήσουν τη δική τους δυναμική. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Σωστά, σωστά, πολύ σωστά το λέτε. Και να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, το ότι η περιφέρεια πραγματικά είναι ένας προορισμός και για όλες τις εποχές και για όλους τους επισκέπτες και για όλες τις στοχευμένες αγορές.
0: Και για την τσέπη και οικονομικός, είναι και value for money.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Το λέω και για τις ακροάτριες και τους ακροατές μας που μου λένε καμιά φορά πραγματικά ένας value for money προορισμός για τον Έλληνα είναι εδώ οι Τούρκοι. Έρχονται, συνοστίζονται στους κήπους. Για μένα είναι άθλια. Εκεί πέρα θέλει πολλή δουλειά ακόμα για να είναι εύκολη η διέλευσή τους. Για να ψωνίσουν πιο φτηνά από την πατρίδα τους. Δεν είναι φοβερό?
1: Ναι, ακριβώς. Είναι και η εικόνα. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Πέρυσι τον Οκτώβριο, τέλειο Οκτωβρίου, γυρνούσαμε από Κωνσταντινούπολη για στοχευμένη δράση που είχαμε πάει με τον Δήμο Θάσου και η αναμονή μας στα σύνορα ήταν 4,5 ώρες Κυριακή. Ερχόντουσαν Τούρκοι τέλος Οκτωβρίου για την Αλεξανδρούπολη για να ψωνίσουν. Η Αλεξανδρούπολη πλέον είναι ένας πάρα πολύ ανεπτυγμένος city break προορισμός. Αλλά να γυρίσουμε στην περιφέρεια και να πούμε ότι η περιφέρεια μας πραγματικά είναι ένας προορισμός για όλους και για όλες τις εποχές. Έχει όλο το πακέτο και είναι η αυθεντική Ελλάδα, όπως είπατε πολύ σωστά στην αρχή. Είναι η περισσότερη Ελλάδα για κάποιους που χόρτασαν τους δημοφιλείς προορισμούς και θέλουν κάτι παραπάνω. Και πάνω σε αυτό, εμείς με την διοίκηση του Χριστόδουλου Τοξίδη εδώ και 2,5 χρόνια, σχετική με τους συνεργάτες μας που ευτυχήσαμε να έχουμε μαζί μας για να σχεδιάσουμε στρατηγικά την τουριστική ανάπτυξη, έχουμε καταφέρει και έχουμε θετικούς δείκτες την τελευταία διετία παντού. Έχουμε ανεβάσει την περιφέρεια πάρα πολύ ψηλά και συνεχώς αναζητούμε νέες δράσεις. Μία από αυτές ήταν και η δράση αυτή που περιγράψατε. Ήταν μια εξαιρετική δράση και ως πρωτοτυπία, αλλά και ως εκτέλεση όπως έγινε, γιατί η πρωτοτυπία της ήταν ότι αντί να πάμε σε χώρες του εξωτερικού και να καθίσουμε σε τραπέζια business to business, B2B που λέγεται στις τάξεις ας πούμε του τουρισμού, φέραμε όπως είπατε πράκτορες από 5 χώρες εδώ και ήδη δηλαδή με το σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτής της δράσης είχαμε μια 50% νίκη από την αρχή, έναν γκολ από τα αποδυτήρια που λέμε, γιατί οι άνθρωποι που ήρθανε μας είπανε δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κάνατε σήμερα. Όταν ξυπνήσαμε το πρωί, πήραμε το ποδήλατό μας, ήρθαμε στο νομαρχείο και κάναμε κάτι το οποίο συνήθως έπρεπε να πάρουμε ένα αεροπλάνο, να πάμε κάπου αλλού και να δουλέψουμε. Από αυτό και μόνο κερδίσαμε τη μισή νίκη. Μετά βέβαια κατά τη διάρκεια της δράσης και την εκτέλεση ήταν στοχευμένοι και οι πράκτορες και οι agents που ήρθαν δηλαδή όλοι και βέβαια και με τη δεύτερη μέρα με την υλοποίηση της εμπειρίας που γοργώσανε τον Εύρο από πάνω μέχρι κάτω ήταν μια δράση η οποία στέφθηκε με επιτυχία, ένα στοίχημα μεγάλο που βάλαμε με τον εαυτό μας, εξαιρετική υλοποίηση και με τους ανθρώπους που στήριξαν τη δράση και την υλοποίησαμε και θα τη θεσμοθετήσουμε και κάθε χρόνο θα την υλοποιούμε σε κάθε περιφερειακή ενότητα για να δείξουμε τον Εύρο μας, να δείξουμε την Ροδόπη μας, την Ξάνθη, τη Δράμα, την Καβάλα, τη Θάσο, τα νησιά, τη Σαμοθράκη και όλον αυτόν τον προορισμό πραγματικά αξίζει να έρθει κάποιος να τον δει.
0: Τώρα που το αναφέρατε, να πω κιόλας να προσθέσω ένα ενδεικτικό το πόσο πρωτοπόροι είστε είναι ότι στην Αττική έγινε ο πρώτος οργανισμός διαχείρισης και προώθησης προορισμού και ο δεύτερος στην Ελλάδα έγινε σε εσάς. Δεν ξέρω αν λειτουργεί ακόμα.
1: Αλλά ξέρω.
0: Λειτουργεί, μπράβο. Δηλαδή εδώ βάλετε γυαλιά. Βέβαια έχει να κάνει και με το ότι είστε και άνθρωποι. Δηλαδή ο Τοψίδης είναι άνθρωπος της αγοράς. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, και πρόεδρος του Μελητηρίου Εύρου. Οπότε ξέρει δηλαδή, να κάνει κινήσεις για να αιμοδοτήσει την επιχειρηματική στον προορισμό. Τώρα που λέτε για την Αλεξανδρούπολη, έτυχε να συμμετέχω σε ένα πάνελ πέρυσι στο συνέδριο του Ελεύθερου Τύπου και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση που ήταν μήνας Οκτώβριος αν δεν κάνω λάθος, συντώνησα ένα πάνελ, δεν θυμάμαι ποιο συντώνησα, για το business, για την επιχειρηματικότητα ήταν, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι είχε τέλος Οκτωβρίου 95% πληρότητα και μου είχε πει τότε ότι

0: μου είχαν πει ότι όλο το χρόνο υπάρχει αυτή η πληρότητα.
1: Ναι. Ισχύει. Είναι αληθές αυτό που λέτε. Η Αλεξανδρούπολη, σας λέω, έχει πλέον και τη σφραγίδα και τη βούλα που λένε, έλεγαν οι παππούδες μας, του νούμερο ένα σε city break προορισμού, όχι μόνο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αλλά βάζει τα γυαλιά και σε άλλους city break προορισμούς. Και συνεχίζουμε δηλαδή και με την Καβάλα, με την Κρουαζιέρα, με τα αεροδρόμια. Δόξα τω Θεώ, είμαστε ευλογημένοι που διψάμε. Δεν είναι απλά μια επιθυμία για να κάνουμε το καλό για τον τόπο. Έχουμε δίψα για να το κάνουμε αυτό. Είναι το, αυτό που λένε οι ξένοι, έχουμε eager για το καλό του τόπου μας. Και βέβαια έχουμε έναν περιφερειάρχη, ο οποίος είναι ένας πολιτικός άνδρας με ισχυρή πολιτική βούληση και επιχειρηματικό μυαλό, και μας βοηθάει και σε όσα προτείνουμε, αλλά και σε όσα δεν θα μπορούσαμε ίσως να σκεφτούμε. Μας προτείνει νέες λύσεις και γι' αυτό αρχίζουμε. Εγώ θεωρώ ότι πλέον η περιφέρεια έχει βγει από την αφάνεια. Γι' αυτό πλέον σχεδιάζουμε πρωτοποριακές πράξεις όπως αυτή και δράσεις όπως αυτή που κάναμε πρόσφατα στην Αλεξανδρούπολη.
0: Τώρα επιθύρες είναι, διάβαζα κιόλας επειδή σας παρακολουθώ, ότι ετοιμάζεται και ένα workshop, κάπως έτσι να το πω έτσι, fam trip, familiar trip, για την ενίσχυση των κρασιών της Δράμας, που είναι πραγματικά ενικούς προορισμούς της Ελλάδας, με επισκέψιμα ηνοπία, και φέρνεται πράκτορες για να ενισχυθεί αυτό το κομμάτι.
1: Ακριβώς. Είναι στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού που έχουμε κάνει να αναδείξουμε πραγματικά το ισχυρό αποτύπωμα του κάθε τόπου και όχι τα πάντα. Γιατί συνήθως χάνονται οι προσπάθειες όταν θέλουμε να δείξουμε τα πάντα και κάνουμε ημιτελείς προσπάθειες. Εμείς θέλουμε να αναδείξουμε το ισχυρό αποτύπωμα του κάθε τόπου και τι καλύτερο για τη Δράμα για να αναδείξουμε τα κρασιά της. Με αυτόν τον τρόπο που αναφέρατε πριν, νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στη Δράμα όπως έγινε στην Αλεξανδρούπολη και με πολύ πιο υψηλό επίπεδο, γιατί πλέον μιλάμε για ενογνωσία, μιλάμε για καταλαβαίνετε τον κόσμο του κρασιού, εσείς νομίζω έχετε γνώση πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι εκεί θα πάμε πολύ δυνατά και θα συνεχίσουμε. Δεν σταματάμε εδώ. Όπως είπα σε ένα ραδιόφωνο το πρωί, γιατί ξέρετε, υπάρχουν και οι κακόβουλες γλώσσες. Δεν πανηγυρίζουμε για τις νίκες μας, ενημερώνουμε τον κόσμο και συνεχίζουμε τη δουλειά.
0: Σημαντικό. Και μια και είμαστε τώρα στο να το πω έτσι, στο λικαβιές του καλοκαιριού, μήνα Ιούνιο, θέλω να μας πείτε τι εικόνα υπάρχει για τον τουρισμό στην Ανατολική Περιφέρεια, στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, σε σχέση με το περσινό έτος. Έχει επηρεαστεί ο οδικός τουρισμός, που είναι ένας από τους αιμοδότες κλασικά της ευρυτέρης περιοχής, λόγω πολέμου εννοώ, έτσι. Η ακρίβεια έχει αποθαρρύνει τουρίστες να επισκεφτούν το μέρος. Τι εικόνα έχετε εσείς?
1: Σίγουρα υπάρχει μια αβεβαιότητα και από τη μεριά της Βουλγαρίας που μπήκε στο ευρώ, και βέβαια συνολικά από όλους λόγω του πολέμου, γιατί εμάς βέβαια είμαστε λίγο μακριά για τον πόλεμο, έχουμε το λιγότερο δυνατό αρνητικό ποσοστό που θα έχουμε από την επισκεψιμότητα, θεωρώ. Και βέβαια αυτό που περιμένουμε πάντα εμείς από τον οδικό τουρισμό, επειδή είναι τα Βαλκάνια δίπλα, συγχρονίζονται το κλείσιμο των σχολείων με τα δικά μας. Περιμένουμε το κλείσιμο των σχολείων, το οποίο έρχεται τώρα το Σαββατοκύριακο. Από Δευτέρα θεωρώ ότι θα δούμε πολύ κόσμο στον δρόμο και τελικά θα κερδιθεί το στοίχημα, όπως είπε και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Καβάλας. Μπορεί να μην έχουμε έτος ρεκόρ λόγω όλου αυτού που αναφέρατε πριν και της γεωπολιτικής αστάθειας, αλλά μπορεί και να έχουμε στο τέλος, δεν ξέρουμε.
0: Είναι μια χρονιά φέτος που έχει πολύ last minute, έχει κρατήσει τελευταία στιγμή.
1: Ακριβώς. Θεωρούμε ότι θα βοηθηθούμε και από τις αερογραμμές που ξεκίνησαν ήδη με τη Eurowings και τρία δρομολόγια κάθε εβδομάδα, και με το Βερολίνο και με το Düsseldorf και το Σουτγκάρδη. Θα δούμε στο τέλος της χρονιάς. Εμείς αποτιμούμε στο τέλος της χρονιάς. Πάντως, χρονολογικά περιμένουμε το κλείσμα των σχολείων. Είμαστε οικογενειακός προορισμός. Έχουμε σπονδυλική σύλλη τον οδικό τουρισμό, όπως πολύ σωστά είπατε. Οπότε ταυτίζεται η έναρξη του καλοκαιριού με το κλείσιμο των σχολείων, ειδικά εδώ στην Καβάλα και στη Σάσο, που έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό, το βάρος, ας πούμε, της τουριστικής επισκεψιμότητας. Και θεωρώ ότι από εβδομάδα μπαίνουμε δυνατά στο καλοκαίρι.
0: Πάντως και η Ροδόπη και η Ξάνθη είναι προορισμοί έτσι κρυμμένοι, να το πω διαφορετικά, που η γαστρονομία ξεχωρίζει. Βέβαια όλη η περιοχή είναι καλή, μην τρελαθούμε, αλλά τα γλυκά και οι μεζέδες που έχει είναι συγκλονιστικοί. Και μάλιστα δεν ξέρω για την Ξάνθη, αλλά στη Ροδόπη υπάρχει και μια παραλία, πώς λέγεται, το Φανάρι.
1: Το Φανάρι.
0: Αυτό θα αξιοποιηθεί ποτέ?
1: Ήδη από τον πρώτο χρόνο που αναλάβαμε την διοίκηση με τον Περιφερειάρχη μας, βοηθήσαμε την τοπική κοινωνία εκεί πέρα και στηρίξαμε την προσπάθεια για να γίνει το πρώτο North Aegean Yacht Show, και το οποίο μάλιστα πήγε πάρα πάρα πολύ καλά για ένα τριήμερο, έφερε κόσμο σε χρόνους που ούτε τους περιμένανε οι ντόπιοι εκεί, και σίγουρα γίνεται και η ενοποίηση του παραλιακού μετόπου από τη Μαρόνια με την Αλεξανδρούπολη και την Ροδόπη, και πιστεύω ότι κάποια στιγμή, δηλαδή, οι προσπάθειες μας αυτές θα αποδειχθούν σωστές και θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Γιατί όλο το παραλιακό μέτωπο, πολύ σωστά είπατε, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, και πάνω από την θάλασσα έχουμε ένα χερσαίο κομμάτι το οποίο έχει να δείξει πολλά όσον αφορά το γαστρονομικό τουρισμό.
0: Τα κρατάμε όλα αυτά. Τα ακούν οι φίλες και οι φίλοι. Και εσείς που μας ακούτε από τη Βόρεια Ελλάδα, γνωρίζετε ή έχετε δυνατότητα να τα απολαύσετε πιο γρήγορα. Αλλά πλέον και η Εγνατία μπαίνει σε μια ρότα εξυγχρονισμού. Οπότε όλοι αυτοί οι νέοι διάδρομοι, οι νέοι δρόμοι θα βοηθήσουν και εμάς, τους ταπεινούς και τους άτυχους Αθηναίους. Θα γίνουμε πιο τυχεροί να τα προσεγγίσουμε. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω, κύριε Αρχοντή, για την κουβέντα που είχαμε και να ευχηθούμε μια καλή σεζόν για όλη την Ελλάδα,
1: αλλά
0: και για εσάς και για την περιφέρεια ειδικά, που, όχι μόνο για τη δική σας, για όλες τις περιφέρειες που υπάρχουν προορισμοί που ζουν σημαντικά, αιμοδοτούνται από αυτό. Παναγιώτης Αρχοντής, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, να έχετε ένα καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Και φίλες και φίλοι, λιώνεις στην πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Regency Casino Montparnasse. Στην Πάρνηθα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Θα μιλήσουμε στο επόμενο μέρος για τον καθαρισμό σε 650 μέτρα αστυνομικών γραμμών στην περιοχή της Θήβας από το κοινοφιλές ίδρυμα Αθανάσιο Λασκαρίδης, αλλά πώς δηλαδή μια δράση που καθαρίστηκε 11,3 τόνοι απορρίμματα, οι Αθήγκανοι τα αφήνουν εκεί πέρα και τα καίνε, αλλά αυτό ενισχύει σαφώς την ασφάλεια του σιδηρόδρομου, μάλιστα σταματάει και το τρένο μερικές φορές άμα έχει πάρα πολύ καπνό. Ήδη υπάρχει αυτή η σπουδή εδώ και καιρό για την ενίσχυση του σιδηρόδρομου, είναι ακριβό. Τόσα λεφτά έχουν δαπανηθεί για όλη αυτή την ιστορία του ΟΣΕ, οφείλω να το ομολογήσω, τόσες δεκαετίες, και μερικές λες και ήταν ένα, να το πω έτσι, πηγάδι δίχως πάτο, αλλά τέλος πάντων τώρα γίνονται κινήσεις. Βλέπω ότι στην προμήθεια 14 προσομοιωτών για μηχανοδηγούς και σταθμάρχες προχωρά ο ΟΣΕ. Έτσι, σημαντικό η εκπαίδευση του προσωπικού για να μην επαναληφθούν λάθη. Προσομοιωτές, να το πω στα άψογα ελληνικά, simulators, έτσι, δηλαδή αυτοί που μπαίνεις μέσα και είναι πραγματικά σαν εκπαίδευση σε συνθήκες οδήγησης. Μάλιστα εντός του έτους θα προμηθευτούν αυτοί τους προσομοιωτές, και θα λέγω ότι είναι μια επένδυση ουσίας. Έχουμε δύο συμβάσεις που υπογράφηκαν και αφορούν την προμήθεια 6 προσομοιωτών εκπαίδευσης μηχανοδηγών, καθώς και 8 προσομοιωτών ρύθμισης κυκλοφορίας και τηλεδιοίκησης για τους σταθμάρχες. Όπως είπα, εντός του 2026 θα παραδοθούν και θα αποτελούσουν βασικό εργαλείο για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης μηχανοδικών σταθμαρχών, ελεκτών κυκλοφορίας και λοιπού προσωπικού. Θα προσομοιώνουν περισσότερα από 500 χιλιόμετρα βασικών ελληνικών σιδηροδρομικών διαδρομών, επιτρέποντας την εκπαίδευση σε ρεαλιστικές συνθήκες λειτουργίας. Μέσω των προσομοιωτών, το προσωπικό θα μπορεί να εκπαιδεύεται τόσο σε σενάρια κανονικής κυκλοφορίας, όσο και υποβαθμισμένες ή έκτακτες συνθήκες, όπως παραβίαση σηματοδότη, υπέρβαση ταχύτητας, απρόβλεπτα περιστατικά στο δίκτυο και λειτουργίας του ETCS, του συστήματος δηλαδή ελέγχου της κυκλοφορίας. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η πρακτική κατάρτιση, η ετοιμότητα αντίδρασης, όπως λέει η ανακοίνωση, και η αξιολόγηση δεξιοτήτων. Τι περιλαμβάνουν? Τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες τεχνικές. Είναι φυσικά χειριστήρια οδήγησης και παίδησης, συστήματα απεικόνησης υψηλής ανάλυσης, οθόνες αφής και λοιπές λειτουργίες, αλλά και λογισμικό προσομοίωσης ηλεκτροκίνητης μηχανής. όπως να υπενθυμίσω ότι είναι 8 θέσεις εκπαιδευόμενων και ένα σταθερό εκπαιδευτή έχει όλο το σύστημα προσομοίωσης ρύθμισης κυκλοφορίας, ενώ με την επένδυση αυτή οι σιδηρόδρομοι Ελλάδος διαμορφώνουν μια νέα βάση για πιο πρακτική, επαναλαμβανόμενη και αξιολογήσιμη εκπαίδευση με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής πειθαρχίας και πολλά άλλα. Φίλες και φίλοι, όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρενθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήσεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Montparnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, περιθυμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Πάμε σε ένα διαλυματάκι.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Δεύτερο μήχρονο, φίλες και φίλοι. Και πάμε, έχουμε ξαναμιλήσει σε αυτήν την εκπομπή για τις δράσεις του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης, οι οποίες και μας αγγίζουν και πραγματικά μας ανοίγουν τον ορίζοντα, γιατί βλέπεις ότι τα ιδρύματα ξεφεύγουν από τον κλασικό ρόλο τους και προσφέρουν στην κοινωνία. Λίαν προσφάτως υπεγράφει ένα μνημόνιο συνεργασίας με τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, με το Ίδρυμα, γιατί δεν θυμάμαι κι εγώ πόσα θα μας τα πει η εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος, η Πέγγι Ξεροταγάρου, που μας κάνει την τιμή να είναι σήμερα κοντά μας, που έχουν καθαρίσει τόσους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά πρόσφατα είδα κάτι που, επειδή κάνω το Υπουργείο Υποδομών από το 89, φανταστείτε, είδα ότι απομακρύνθηκαν 11 τόνοι απορριμμάτων από σημείο που δημιουργούσε κινδύνους για το σιδηρόδρομο. Καλησπέρα, κύριο Ξεροταγάρου. Πολύ σπουδαίο αυτό. Και πολύ έτσι για την ασφάλεια των σιδηρόδρομων, του ελληνικού σιδηροδρόμου, ο οποίος αναγεννάται από τις τάχτες του, έτσι είναι ο Φοίνικας. Βέβαια, ποτέ δεν είχε φτάσει στο απόγειό του. Τώρα είναι η χρυσή ευκαιρία, αλλά εσείς βάζετε πλάτη σε ένα κομμάτι που προκαλεί αλγιεινή εντύπωση περνώντας με το τρένο, αλλά δημιουργείται και συνθήκες ασφαλείας. Μιλήστε μας για αυτή την δράση. Από ό,τι βλέπω, είναι συνεργασία σας και με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αλλά και του Δήμου Θηβαίων, κυρία Ξεροταγάρου.
3: Σωστά. Μετά από καλεσμά τους πήγαμε σε αυτή την περιοχή που περνάει ουσιαστικά το τρένο, στις γραμμές του τρένου, όπου βρίσκονται οι Ρωμά και έχουμε δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα.
2: Μόνο εκεί. Τέλος πάντων, συνεχίστε, ναι, συγγνώμη.
3: Με πολλά συσσωρευμένα απορρίμματα. Εκεί συγκεκριμένα είναι σαν να είχαν βρει το σημείο που τα πετάγανε. Ήταν η ανοιχτή χωματερή τους, να το πω έτσι. Και στη συνέχεια, το χειρότερο αυτό ήταν όλων, είδαμε ότι τα καίγανε. Και όλο αυτό το πράγμα ανάγκασε τις γραμμές του τρένου, και το τρένο μάλλον που ερχόταν, να σταματήσει. Γιατί δεν μπορούσε να περάσει το τρένο μέσα από την πυρκαγιά. Και ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα, και έτσι μετά από συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών και το Δήμο Θηβαίων φυσικά, προβήκαμε στην μετακίνηση όλων αυτών των απορριμμάτων. 11 τόνους, σκεφτείτε, σε δύο μέρες.
2: 11 τόνους και 318 κιλά. Σας έχω καταγεγραμμένους εδώ, μην νομίζετε.
3: Έτσι ακριβώς. Με την ομάδα μας των 20 ατόμων που είναι στο payroll του Ιδρύματος και φροντίζουμε να καθαρίζουμε μέσα από το Cyclone Project τους αρχαιολογικούς χώρους, λίμνες και ποτάμια. Αυτή τη φορά κάναμε κάτι διαφορετικό, τη θύβαμε το τρένο.
2: 650 μέτρα βλέπω καλύψατε, καθαρίσατε όλο αυτό το σημείο, τεράστιο κομμάτι. Όταν είπα μόνο αυτό κάνουν, γιατί συνήθως οι Ρωμά πάνε και κλέβουν και το χαλκό και κόβουν τα, κάνουν και άλλα, δεν οροδούν προοδενός, και κάποιοι κιόλας δυστυχώς σκοτώνονται από ότι παθαίνουν ηλεκτροπληξία, αλλά οι κακές συνήθειες από ό,τι βλέπω δεν κόβονται.
3: Όχι, βέβαια δεν είναι το χάλι που επικρατεί στον Ασπρόπυργο, γιατί όλοι νομίζω είδαμε πρόσφατα στην επικαιρότητα που είχαν κάτι εικόνα στον Ασπρόπυργο που οι Ρωμαί εκεί και αν έχουν δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα με τα απορρίμματα, τα οποία και εκεί τα καίνε για να κρατήσουν το χαλκό, όπως πολύ σωστά είπατε.
2: Αναφέρθηκα σε αυτό, πολύ ωραία πρωτοβουλία και σας ευχαριστούμε. Αλλά εγώ θέλω να επανέλθω λίγο σε αυτό που είπα και στον πρόλογό μου. Μιλάω για το μνημόνιο που υπεγράφει. ή ανανεώθηκε μάλλον το ποσοστά. Μπορείτε να μου κάνετε ένα ταμείο εισαγωγικά, πόσους αρχαιολογικούς χώρους έχετε καθαρίσει?
3: Καταρχάς, το μνημόνιο συνεργασίας στο αρχικό το υπογράψαμε 2 χρόνια πριν, ναι. Και τώρα όντως κάναμε την ανανέωση. Μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια είχαμε δεσμευτεί για κάποιους νομούς που θα καλύψουμε με το πρόγραμμα του Κυκλώνα. Νομός Αργολίδας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Φωκίδας, Κηλίας, όπως και έγινε, όπου καθαρίσαμε σε αυτό το διάστημα 76 αρχαιολογικούς χώρους. Χώρους αφύλακτους, όπου σε πολλές περιπτώσεις δυστυχώς διαπιστώσαμε ότι από την έντονη βλάστηση και τα σκουπίδια δεν φαινόντουσαν καν.
2: Μάλιστα.
3: Και τώρα προχωρήσαμε στην ανανέωση για να καθαρίσουμε και στους υπόλοιπους νομούς, Αρκαδίας, Βιωτίας και Λάρισας, και θα δούμε και το κομμάτι της Αθήνας κάποια στιγμή.
2: Mm-hmm. Να αναφερθούμε και στην άλλη δράση του Ιδρύματος που καθαρίζει και τις παραλίες, έτσι, να το αναφέρω, κυρία Ξηροταγάρου, να το θυμίσω λίγο.
3: Βεβαίως.
2: Με το πλοίο το περίφημο, το οποίο μαζί με το, με τους έμιστους και τους εθελοντές που έχετε, πάτε και καθαρίζετε και ακτές, να το καταγράψουμε αυτό.
3: Από εκεί ξεκίνησαν όλα, γιατί εμάς το σημαντικότερο για μας είναι ο καθαρισμός των ακτών στις παραλίες μας. Και έτσι συνδέθηκε ο Κυκλώνας. Κάνοντας το πρόγραμμα του Τυφώνα εδώ και 7 χρόνια, παρατηρήσαμε ότι τα περισσότερα απορρίμματα έρχονται από την ενδοχώρα. Και έτσι ξεκινήσαμε και τους χερσαίους καθαρισμούς, τον Κυκλώνα δηλαδή, όπου παράλληλα κάθε μέρα 4 ομάδες δουλεύουν στο πεδίο, συλλέγοντας πάνω από 4 τόνους καθημερινά.
2: Άρα λοιπόν σαν ίδρυμα δίνεται λύσεις στα μεγάλα, έτσι, στις μεγάλες συμφορές, από τη μία στον Κυκλώνα και από την άλλη στον Τυφώνα, και νερά και θάλασσα και χέρσα μέρη, βέβαια. Σωστά.
3: Πραγματικές συμφορές, π.χ. Ντάνιελ, είμαστε πάντα εκεί.
2: Ναι,
3: γιατί και στον Ντάνιελ είχαμε πάει 7 μήνες και καθαρίζαμε όλο τον παγαστικό από την καταστροφή που είχε υποστεί η περιοχή.
2: Είστε low profile και χαίρομαι τώρα που τα βγάζετε, που βγαίνουν πιο πολύ στην δημοσιότητα. Και θέλω να μου πείτε λίγο για τη δράση την περίφημη αυτή που καθαρίζεται και το Σαρονικό μέσω με τον Τυφώνα. Για πέστε μου γι' αυτό.
3: Πριν 2 χρόνια δεσμευτήκαμε με την υιοθέτηση του Σαρονικού. Ο Σαρονικός δυστυχώς είναι ένας πολύ επιβαρημένος κόλπος και αποφασίσαμε να το υιοθετήσουμε με ποια έννοια, να ενώσουμε δυνάμεις, να συνεργαστούμε με ιδρύματα, με ερευνητικά κέντρα, με πανεπιστήμια, προκειμένου να κάνουμε πρώτα απ' όλα χαρτογράφηση, να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα και πόσο μεγάλο, και μετά να προβούμε σε έργα. Ήδη έχουμε κάνει ένα μεγάλο κομμάτι χαρτογράφηση με το ΛΚΕΦΕ και παράλληλα έχουμε κάνει και δράση στο πεδίο, απομακρύνοντας μια μεγάλη θεοκαλλιέργεια η οποία είχε εγκαταλειπτεί και ήταν μεγάλη διαμόλυνση.
2: Να υπενθυμίσω, είναι το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών. Έτσι, να το...
3: Σωστά. Ναι, για τον κόσμο, για να γνωρίζει.
2: Ναι.
3: Και ήταν μια σπουδαία δράση, η οποία προγραμματίζουμε να ολοκληρωθεί μέσα στην πενταετία, όπου θα έχουμε εντυπωσιακά, θεωρώ, αποτελέσματα.
2: Εύχομαι τα καλύτερα. Εγώ να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε να μας μιλήσετε και να... κάποιος που θέλει έτσι να γίνει εθελοντής σας σε κάποια από τις δράσεις σας, πού μπορεί να ενημερωθεί, κυρία Ξηροταγάρου?
3: Θα πρέπει να μπει στο site μας, κοινοφελές ίδρυμα Θανάσιος Καπαλασταρίδης, και να συμπληρώσει τη φόρμα του εθελοντή. Ο εθελοντισμός είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί μέσα από τον εθελοντισμό θα έρθει και η αλλαγή νοοτροπίας. Αυτό είναι το ζητούμενο στο τέλος της ημέρας.
2: Πέγγι Ξηροταγάρου, εκτελεστική διευθυντρία του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσου Λασκαρίδης. Να έχετε ένα καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πολύ.
3: Και εγώ πολύ, καλή συνέχεια να έχετε.
2: Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Η ψυχή μου έμεινε εκεί. Στις μέρες της χαράς, πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
1: Mais la vie, bien entendu,

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Και πάμε σε ένα διαφορετικό θέμα, φίλες και φίλοι. Ένα όμορφο έτσι ρεπορτάζ μέσα από την εκπομπή, βέβαια, για ένα πάρα πολύ καλό έτσι, εστιατόριο, για ένα επιχειρηματία ο οποίος έχει ιδιοκτήτης του Βίμπο Μπιστρό σε Γλυφάδα και Πειραιά και συνιδιοκτήτης του Χίτρα που έχει αφήσει τη δική του εποχή στην γαστρονομία. Είναι ο Νίκος Κρέμπος που μας κάνει την τιμή να είναι σήμερα κοντά μας να μιλήσουμε για τη φιλοσοφία και για και πώς κινούνται οι καταναλωτές μέσα σε αυτή. Καλησπέρα σας, κύριε Σκρέμπο, τι κάνετε?
10: Καλησπέρα σας, πολύ καλά εσείς?
9: Και εμείς προσπαθούμε να είμαστε καλά. Και όταν για θέματα για εστιατόρια και φαγητό, ξέρετε, μας αρέσει, όπως να το κρύψουμε, μας ανοίγει και η όρεξη. αλλά έτσι βλέπω ότι έχετε κάνει στο κομμάτι των εστιατορίων και του χώρου του fine dining, έχετε βάλει σημαντικές πινελιές. Και ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η φιλοσοφία που διέπει τα εστιατόρια σας, και να το πω έτσι γιατί αυτό μετράει, και πώς αυτή μεταφράζεται στην εμπειρία που προσφέρετε στους πελάτες σας.
10: Νομίζω ότι θα απαντήσατε πριν λίγο μόνος σας όταν, μιλώντας για εστιατόρια, άλλαξε η διάθεσή σας. Ο στόχος μας είναι αυτός. Κάθε πελάτης που έρχεται στους χώρους μας, να προσπαθούμε να τον μεταφέρουμε σε μια άλλη διάσταση, σε μια άλλη εμπειρία, ώστε να ξεφεύγει από την καθημερινότητά του και να νιώθει όμορφα για όσο χρόνο μπορεί να μας αφιερώσει, τέλος πάντων, μένοντας μαζί μας. Εμείς προσπαθούμε τις ειδικές περιστάσεις του κόσμου να τις κάνουμε καθημερινές υποθέσεις. Το Vita Bona, που είναι ολόκληρο το όνομα του Βίμπο, το όνομα του Βίμπο προκύπτει το Vita Bona, που σημαίνει καλή ζωή, ευζωία, υποδηλώνει αυτό, την τέχνη του να ζεις όμορφα, ωραία, κάθε μέρα. Και εμείς αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε από το πρωί, με πάρα πολύ ωραίο καφέ, με πάρα πολύ ωραίο μπραντς, και κυλώντας η ημέρα αυτό να αλλάζει και να μεταβάλλεται ανάλογα την ώρα, συνεχίζοντας με απεριτίβο, με κρασί που δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση το απόγευμα, πολύ καλό φαγητό. Όλο αυτό είναι μια εμπειρία, λοιπόν.
9: Επειδή αναφερθήκαμε στα Βίμπο Μπιστρός σε Γλυφάδα και Πειραιά, στον Πειραιά, αν δεν κάνω λάθος, το έχω δει, πρέπει να είναι πολύ κοντά στο λιμάνι. Έτσι δεν είναι?
10: Ναι, είμαστε μέσα κοντά στο λιμάνι. Και είναι ένας χώρος ο οποίος είναι στην λειτουργία τα τελευταία 2 χρόνια και προσπαθούμε και εκεί να μεταφέρουμε όλη αυτή την φιλοσοφία από τη Γλυφάδα που ήταν το πρώτο μας κατάστημα πριν 5 χρόνια.
9: Πού ακριβώς είναι στην Γλυφάδα? Από περιέργεια, δεν συχνάζω εκεί πολύ, γι' αυτό το λέω.
10: Στην Γλυφάδα είμαστε, στο κέντρο της Γλυφάδας, στην Γρηγορίου Λαμπράκη.
9: Άμα, σέντρα. Ναι.
10: Ναι.
9: Να ρωτήσω κάτι. Κύριε Σκρέμπο, η ελληνική εστίαση βγαίνει από έτσι, μια περίοδο συνεχών ανακατατάξεων. Από την πανδημία μέχρι σήμερα στις ανατιμήσεις. Και ποια θεωρείται σήμερα τη μεγαλύτερη πρόκληση για τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία των επιχειρήσεων του κλάδου?
10: Σήμερα πλέον η εστίαση και γενικότερα όλος ο κλάδος αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και η πρόκληση είναι να μπορέσεις να ανταποκριθείς σε όλα αυτά τα προβλήματα και να μπορέσεις να προσφέρεις στον πελάτη σου στο τέλος της ημέρας ένα αποτέλεσμα, είτε είναι σε εξυπηρέτηση είτε είναι σε ποιότητα προϊόντος, σε καλή τιμή, και να μην αλλοιώσεις και όλη αυτή την εμπειρία που θέλεις να βιώσει ο πελάτης σου, όπως αναφερθήκαμε και πριν. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Για ποιο πράγμα να μιλήσουμε? Μιλήσουμε για την ενέργεια, να μιλήσουμε για το ανθρώπινο δυναμικό, για τις προμήθειες. Ζούμε σε μια εποχή που τα κόστη είναι εξαντλητικά, θα έλεγα, για τις επιχειρήσεις αυτές.
9: Συμφωνώ απολύτως και έχουμε και τους καταναλωτές, όπου είναι και λογικό να εμφανίζονται πιο απαιτητικοί αλλά και πιο προσεκτικοί στις δαπάνες τους. Αυτή η αλλαγή τάσης, ρωτάω αν έχει επηρεάσει τη στρατηγική των εστιατορίων fine dining και αν ναι, με ποιον τρόπο?
10: Σίγουρα μας έχει επηρεάσει, αλλά αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι όπως μιλάμε ότι ο χώρος της εστίασης αντιμετωπίζει προβλήματα, αντιλαμβάνεστε ότι τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζει και ο καταναλωτής και ο πελάτης μας. Το δύσκολο είναι εμείς να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του πελάτη μας και να φανούμε αντάξει στις προσδοκίες του. Ναι, ο πελάτης σήμερα έχει άποψη, έχει γνώση και εννοείται ότι θα την εκφράσει. Και εμείς θα πρέπει εκεί να ανταποκριθούμε σε αυτό που προσδοκά. Δεν έχουμε περιθώρια για εκτόσεις και για λάθη. Και αν λοιπόν έρθουμε, γυρίσουμε πίσω και αναφερθούμε σε τι αντιμετωπίζουμε προκειμένου να καλύψουμε τις απαιτήσεις του πελάτη, αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι το έργο μας.
9: Ναι. Μιλάτε για έργο τώρα, έτσι, για πέστε, επειδή μιλάμε και για την όρεξη που δεν μας λείπει. Ποια είναι, ας πούμε, τα best seller πιάτα που έχετε στο Vibo, έτσι, για πέστε μου?
10: Είναι μια ερώτηση που δεν συνηθίζω να την απαντάω.
9: Μην την απαντήσω.
10: Ονοματίζοντας πιάτα, με την έννοια ότι θεωρώ ότι είναι υποκειμενικό για τον κάθε άνθρωπο και για τον κάθε πελάτη μας το τι μπορεί να είναι να του αρέσει. Θεωρώ ότι έχουμε πιάτα τα οποία είναι σε υψηλό επίπεδο, πάρα πολύ γευστικά όλα, και από εκεί πέρα έχει να κάνει με τη διάθεση του πελάτη το τι θέλει να φάει τη συγκεκριμένη στιγμή που θα έρθει στους χώρους μας.
9: Ναι. Να ρωτήσω.
10: Σίγουρα υπάρχουν κάποια πιάτα που κινούνται παραπάνω και ζητούνται παραπάνω, αλλά δεν νομίζω.
9: Απαντήσατε με είστε καλλιτέχνης, οπότε απαντήστε με καλλιτεχνικό τρόπο. Τώρα να ρωτήσω. Η γαστρονομία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ακόμη έτσι, ισχυρότερο πυλώνα για τον ελληνικό τουρισμό? Αξιοποιεί η Ελλάδα το συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει με την λεγόμενη μεσογειακή κουζίνα, ή υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης?
10: Έχουμε κάνει πολύ μεγάλα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά εγώ θα ήθελα πιο πολύ Ελλάδα στην γαστρονομία μας. Μου λείπει η Ελλάδα δηλαδή. Μου λείπει το φαγητό που έμαθα να τρώω από τη μητέρα μου, από τη γιαγιά μου. Δεν έχει μεταφερθεί στην εποχή μας στο βαθμό που θα έπρεπε να έχει μεταφερθεί. Νομίζω ότι υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα και που μπορούν να δώσουν ακόμα πιο πολλά στην ελληνική γαστρονομία, και θα πρέπει να δώσουμε έμφαση σε αυτό, γιατί κινδυνεύουμε σιγά σιγά να τα χάσουμε όλα αυτά, να χάσουμε μάλλον τις γεύσεις αυτές τα επόμενα χρόνια.
9: Μια τελευταία ερώτηση, για δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Ήθελα να μας πείτε για τα επόμενα επιχειρηματικά σας σχέδια. Έτσι, έχετε κάποιες επενδύσεις, κάποια concepts, επιθύρες?
10: Ναι, αυτή την εποχή ετοιμάζουμε το καινούργιο χώρο της Χίτρα στο κέντρο της Αθήνας, που είναι ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο. Mm-hmm. Προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι περίπου στα τέλη Σεπτέμβρη και νομίζω ότι δεν υπάρχει χρόνος για να ασχοληθούμε με κάτι άλλο, γιατί όπως ξέρετε η Χίτρα είναι ένα εμβληματικό εστιατόριο που απαιτεί πάρα πολύ χρόνο.
9: Πού ακριβώς είναι?
10: Στο κέντρο, ακόμα δεν είναι κάτι που θα ήθελα να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο.
9: Στο ιστορικό κέντρο ή σε κάπου αλλού?
10: Όχι, στο ιστορικό κέντρο.
9: Α, καλύτερα κιόλας, γιατί εκεί πέρα είναι και δύσκολο να
10: πάει. Ακριβώς.
9: Εντάξει.
10: Θα έχουμε πολύ εύκολη πρόσβαση.
9: Περιμένουμε λοιπόν, μένει αυτή η έκπληση. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για την κουβέντα που είχαμε, κύριε Σκρέμπο.
10: Νίκος Κρέμπος,
9: ιδιοκτήτης των Βίμπο Μπιστρό σε Γλυφάδα και Πειραιά και συνιδιοκτήτης της Χίτρας, η οποία, το εστιατόριο Χίτρα, το οποίο όσο νου που θα είναι κοντά μας. Να έχετε ένα καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
10: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
9: Τώρα, γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά? Το Ρίτζεσι Καζίνο Μοπαρνές είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και με όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος χωρίς να καταναλώσεις πολύ βενζίνη. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζήσεις τη στιγμή χωρίς απόσταση? Ρίτζεσι Καζίνο Μοπαρνές, τόσα πολλά, τόσο κοντά. Ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε και απόψε στο τέλος της εκπομπής. Η Πόπη Ματζίκα ήταν στον ήχο δίπλα μου, η Βίκης Γιάμπρα στην παραγωγή. Ήμουν ο Χάρης Διγκριντάκης, θα είμαστε αύριο κοντά σας 5 η ώρα, 5 με 6, όπου μπορεί να στέλνετε και τα ερωτήματά σας εδώ στο site του Α89 για την φιλοθέτη Μακρυδάκη που θα είναι στο δεύτερο μέρος μαζί μας. Μέχρι τότε να έχετε ένα καλό Σαββατόβραδο, γεια σας.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφαρέντιο 989, Αναστόλη και όλες καλά. Μαρία Νικόλτσου στα μικρόφωνα, κύριος Παπάς στην κονσόλα του ήχου, Έλλη Σπυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή, και βεβαίως η Αφροδίτη Σιμίτη κάνει τις μουσικές επιλογές. Θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που δώσαν πανελλήνιες. Άντε, το άγχος τέλειωσε. Κύριε Παπά, τελειώσαμε. Όλα καλά. Τώρα, βέβαια, που τα χάνεις, που τα βρίσκεις, όλα ξελιχτάνε και πάρα πολύ καλά κάνετε. Μην έχετε άγχος για τα αποτελέσματα, παιδιά. Η ζωή είναι τόσο γλυκιά. Είστε μόνο 17 και η ζωή τώρα ανοίγεται μπροστά σας. Έτσι, να δείτε, κύριε Πουλακίδα, τα νιάτα τους να είχαμε. Δηλαδή, να ήμουν 17,5 τώρα. Και τι άλλο, δηλαδή, να τα ξαναρχίσω όλα από την αρχή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει.
2: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Μεγαλύτερο δώρο από ό,τι νιώθω.
2: Οι άνθρωποι, να ξέρεις, έχουν μια πραγματική ηλικία.
1: Ναι.
2: Ασχέτως τη γράφη η ταυτότητα. Οπότε ζούμε με αυτή την ηλικία στην πραγματικότητα.
1: Έτσι, σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο και θα συμφωνήσω. Λοιπόν, μία εβδομάδα πάρα πολύ πηγενέλα. Πολιτικά θέλω να μιλήσουμε, εξέλιξη θέλω να μιλήσουμε. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχες οικογενειακές υποχρεώσεις. Δεν σε ενοχλήσαμε. Κώστας Πουλακίδας, κυρίες και κύριοι, αγαπημένος φίλος από την εφημερίδα Αυγή και άριστος γνώστης και της πολιτικής αλλά και της κεντροαριστεράς. Λοιπόν, και πάμε να διαβάσουμε τώρα τι ακριβώς γίνεται, γιατί πραγματικά υπάρχει και ένα κλίμα στο κόμμα Τσίπρα, γιατί και δημοσκοπικά πάνε καλά, έτσι, ανασκούμποσης και προχωράμε. Υπάρχει όμως από την άλλη και μεγάλη κριτική και γκρίνια και ΣΥΡΙΖΑ μετά από ένα δύσκολο διήμερο, πολλοί λένε υποδιάλυση, και τα μαχαίρια βγήκαν και Νέα Αριστερά είναι διαφορετική. Δηλαδή έχουμε γενικώς μια αναδιάταξη του σκηνικού. Με στόχο, δεν ξέρω, κυβερνός αριστερά, τη δεύτερη θέση, πώς θα κυβερνήσουν μετά, πώς θα το κάνουν, και από την άλλη βεβαίως κάνω την εισαγωγή και σου δίνω μετά το λόγο. Βλέπουμε όμως και μια Νέα Δημοκρατία και ένα πρωθυπουργό που κάνανε και μείνει ένα σχηματισμό, που και αυτοί από την πλευρά τους θέλουν να, πώς να το πω, να ανασκουμποθούν. Ορίσανε και την εκλογή στο 27 και ένα Πασόκ βεβαίως που πολλοί λένε ότι δυσκολεύεται δημοσκοπικά. Κοντολογίες όλοι τώρα προσπαθούν. Λοιπόν, πάμε να τα πιάσουμε από την αρχή. Τι γίνεται στην κεντροαριστερά?
2: Το κόμμα η Ελλάς του κ. Τσίπρα είναι σαφές ότι έχει πάρει ένα προβάδισμα. Mm-hmm.

0: είναι 10-12% αλλά με στασιμότητα. Mm-hmm. Ενώ στη Νέα Δημοκρατία είναι και κοντά στο 25 και 22 και 23 στην πρόφηση ψήφου και 26 έχουμε δει, αλλά με πτώση.
1: Βέβαια, ποτέ κανείς δεν ξέρει, έτσι, γιατί μετά μπορεί να λειτουργήσει το δίλημα Μητσοτάκη.
0: Ναι, αυτούς που ανεβαίνει με αυτό που κατεβαίνει, πότε θα συναντηθούν.
1: Ωραία το περιγράφεις. Ναι, ωραία σημαντική παρουσίαση. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στις...
0: Η Ελλάς σε λίγο θα αποκτήσει και όργανα. Ναι. Δηλαδή, μέχρι τέλος του μήνα θα δούμε και ένα εθνικό συμβούλιο που θα έχει 300 μέλη. Είδαμε τώρα ότι δημιουργήθηκε.
1: Τι θα είναι το εθνικό συμβούλιο, 300 μέλη εθνικό συμβούλιο, κάτι σαν δηλαδή κεντρική επιτροπή, ας πούμε.
0: Σαν κεντρική επιτροπή, ναι.
1: Από εκεί ποιοι θα είναι, θα είναι αυτοί που υπέγραψαν ή θα είναι όλοι οι φίλοι έτσι, του κόμματος, άνθρωποι που.
0: Όλοι οι φίλοι του κόμματος δεν μπορεί να είναι γιατί έχουν υπογράψει χιλιάδες.
1: Εννοώ οι άνθρωποι που είναι
0: πέρα. 300 ανθρώπων. Ναι. Καταρχήν θα γίνει μια επιλογή 300 ανθρώπων, οι οποίοι θα συνεδριάσουν μέχρι το τέλος του μήνα. Γιατί αυτή θα οδηγεί. Μετά το κόμμα θα αποκτήσει και αιρετά όργανα. Είναι προφανές. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν όλοι εκ των ενώτων.
1: Αιρετά όργανα, δηλαδή το πολιτικό γραφείο θα εκλεγεί, ας πούμε, από αυτά τα 300.
0: Θα υπάρχει εθνικό συμβούλιο το οποίο θα εκλεγεί. Με έναν τρόπο. Θα πάνε σε συνέδριο, εν πάση περιπτώσει. Τα οποία θα αποφασίσουν αργότερα το πώς θα γίνει. Άρα αυτή τη στιγμή μορφοποιείται πια το σχήμα της Ελλάς. Βλέπουμε τα πρόσωπα μπροστά ποια είναι.
1: Mm-hmm. Ποια είναι τελικά αυτά τα πρόσωπα, δηλαδή πώς, δεν λέω ονομαστικά, η ανθρωπογεωγραφία τους πώς την ορίζεις, και την ιδεολογική και την τεχνοκρατική και την, πώς να το πω, σε επίπεδο αποτελέσματος, στρατηγική αν θες, τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
0: Δεν έχει ακουστεί, θα το πω ανάποδα, έχουν βγει τα πρόσωπα και δεν έχει ακουστεί, και εννοείται έχουν ψαχθεί κιόλας και δεν έχει ακουστεί κάτι. Ούτε έχει γραφτεί κάτι, ούτε ο ΤΑΔ έχει πει έτσι, ο αυτός έτσι, ο άλλος κτλ.
1: Δηλαδή έχουν αποφύγει, να το πω έτσι, τις χοντρές πατάτες που λέμε εμείς δημοσιογράφοι.
0: Ακριβώς. Ναι. Η εκπροσώπησή τους στα μέσα, δεν μετράω τώρα τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Τσίπρας είναι έμπειρος. Mm-hmm. Αλλά η εκπροσώπηση των υπολείπων στα μέσα είναι σοβαρή, άρα μπορούμε πια να τους ακούσουμε. Γιατί τι λέω αυτό, να τους ακούσουμε. Αυτά που έλεγε χθες ο κύριος Τσίπρας. Πέντε προτεραιότητες, είναι εικόνα προγράμματος.
1: Ναι, είδαμε τις κατά κάποιο τρόπο πρώτες αυτές εξαγγελίες, τις οποίες όμως πολλοί τις χαρακτήρισαν έτσι πυροτέχνημα, πολύ λαϊκίστικο, δηλαδή του τύπου πάρτε κόσμο, αυτό ας πούμε, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Με ενδιαφέρον αυτό, γιατί στη Νέα Υόρκη ισχύει. Mm-hmm. Σου θυμίζω ότι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Μαμντάνη, κέρδισε τις εκλογές υποσχόμενος 4-5 πράγματα. Ένα από αυτά ήταν η δωρεάν μετακίνηση στην πόλη. Για τους νέους.
1: Εφαρμοστεί τώρα, έχει εφαρμοστεί αυτό, με πιάνει λίγο διάβαση.
0: Έχει εφαρμοστεί.
1: Μάλιστα.
0: Έχει εφαρμοστεί. Όπως εφαρμόζεται και τα άλλα μέτρα που αφορούν τα στεγαστικά, αυτά τώρα είναι για τη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν τα οποία ανακοινώνει ο κύριος Τσίπρας στην πραγματικότητα δεν είναι λαϊκή. Mm-hmm. Είναι. Ο κύριος Τσίπρας μας λέει πώς μπορεί να ζούμε. Υπό τη διακυβέρνησή του.
1: Εντάξει, βέβαια, αυτά πρέπει κάποιος να τα πληρώνει. Λέει. Δηλαδή, πρέπει κάπως να κοστολογηθούν και από το θέμα να
0: αποκτήσουν. 250 εκατομμύρια είναι. 250 εκατομμύρια είναι, για παράδειγμα, τα εισιτήρια στα λεωφορεία. Δεν είναι κανένα τεράστιο ποσό. Mm-hmm. 7 δισεκατομμύρια θα πάμε να προπληρώσουμε σε λίγες μέρες στους δανειστές. Mm-hmm. 7 δισεκατομμύρια. Χρήματα που θα πρέπει να τα πληρώσουμε το 2041, mm-hmm. θα πληρώνουμε το 2026. Μα τα πήραν δηλαδή νωρίτερα τα λεφτά από τις τσέπες μας. Mm-hmm. Και δεν τα δίνουν στον κόσμο που ζοριζόμαστε να βγάλουμε το μήνα από τις 20 και μετά δεν είναι. Ο ένας κοιτάει τον άλλον, ποιος πληρώνει για εδώ.
1: Μπα και νωρίτερα, τι 20 λοιπόν, και από τις 10.
0: Λοιπόν, και έχουμε τώρα 7 δισεκατομμύρια να πάνε τα πληρώσουμε αλλού. Πρόσεξε. Πληρώνουμε δάνεια που έχουν 1,5 με 1,8 επιτόκιο και προχθές εμείς δανειστήκαμε με 3,77. Mm-hmm. Άρα μπαίνουμε μέσα 2%.
1: Λοιπόν, άρα μέσα. Πώς περιγράφεις τις πρώτες έτσι εξαγγελίες.
0: Εγώ κάνω μια σύγκριση. Mm-hmm. Κάνω μια σύγκριση. Τι είπε ο κύριος Τσίπρας ότι θέλει να κάνει, mm-hmm. τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα κάνει. Στο Χατζηνικολάου προχθές.
1: Μάλιστα, λοιπόν, πριν πάμε σε αυτό, βοήθησε.
0: Δεν
1: σε διακόπτω, θα πούμε και τα οικονομικά, αλλά θέλω λίγο να με βοηθήσει να καταλάβουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ και ποιες θα είναι οι διαδικασίες, δηλαδή ποια είναι τα στρατόπεδα, ποια είναι η πικρία, ποια είναι η κριτική και ποια είναι, να το πω έτσι, η στρατηγική.

0: κύριος Φάμελος, όπως καταλάβαμε όλοι, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Είχε την πλειοψηφία.
1: Ναι.
0: Πήρε λοιπόν, έχει πάρει λοιπόν μια απόφαση και λέει ότι εγώ θέλω να πάρω να συζητήσω με τον Τσίπρα, να συμπορευτώ μαζί του. Να συμπορευτώ, αυτή είναι η απόφαση του.
1: Ναι.
0: Και να συμπορευτεί το κόμμα. Δεν θα πάρει ο κύριος Φάμελος να συζητήσει για τα πρόσωπα, όπως το λέει, όποιος το περιμένει, αυτό κάνει λάθος. Αυτή είναι η απόφαση. Η απόφαση εγκρίθηκε με μεγάλο κομμάτι, με μεγάλη πλειοψηφία. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Βουρτιά, ο κύριος Άλεξη Άτζη και άλλα στελέχη. Μειοψηφικά, οι οποίοι λένε ότι πρέπει να μας φέρει να πάει να μιλήσει μέσα σε 10 μέρες με τον Τσίπρα, να μας φέρει την απάντηση του Τσίπρα και αν ο Τσίπρας μας πει όχι, να κατεβούμε μόνοι μας.
1: Να μας πει όχι ως πρόσωπα ή όχι ως κόμμα.
0: Οτιδήποτε. Εάν είναι αρνητική απάντηση του κύριου Τσίπρα. Να αποφασίσουμε να κατεβούμε μόνοι.
1: Το θέμα είναι το ρεπορτάζ, λέει, ο κύριος Τσίπρας θέλει να μιλήσει με τον κύριο Φάμελο.
0: Υποκρύπτει ότι η πρόταση της υποψηφίας υποκρύπτει το ότι δεν θέλουμε την πρόταση στην τελική που είναι να κατέβουμε μόνοι μας. Ένα αυτό. Τελειώσαμε λοιπόν. Ναι. Ερώτημα τώρα, σωστά μου το βάζεις. Ο κύριος Τσίπρας θέλει, στην παρούσα φάση δεν θέλει. Γιατί χτίζει το δικό του κόμμα.
1: Ναι.
0: Αν στην ώρα που εγγράφει κόσμο στο κόμμα του, δεν θέλει να πάει να συζητήσει με ένα άλλο κόμμα, ή μπορεί να γίνει αργότερα, σε καλύτερο χρόνο, και όταν και ο κύριος Τσίπρας δει ποιο είναι το κόμμα του, ποια είναι η δυναμική, ποιες είναι οι ανάγκες του, τότε θα μπορεί να γίνει μια συζήτηση.
1: Μέχρι τότε όμως δεν θα έχει διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι πώς πάει αυτό.
0: Δυσκολεύομαι να την προσδιορίσω, γιατί έχουμε το πότε μπορεί να γίνει αυτό. Κανονικά θέλει ακόμα 1-2 μήνες. Μπορεί να γίνει και νωρίτερα, δεν το ξέρω. Αυτό που μπορώ να καταλάβω όμως είναι ότι η απόφαση του κυρίου Φάμελου είναι η συμπόρευση. Να βάλει δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ που παρέλαβε, να τον βάλει να συμπορεύεται με ένα άλλο κόμμα.
1: Ναι, αν όμως αυτοί που διαφωνούν, που του λένε πήγαινε και σε 10 μέρες φέρε μας μια απάντηση, που λίγο πολύ ξέρουν ότι δεν υπάρχει αυτή η απάντηση, σαν να του λένε, να το πω πολύ λαϊκά, έτσι για να καταλαβαίνουμε
0: για να βάλουν ζητήματα στο μυαλό τους, λοιπόν, ποιο είναι
1: πήγαινε, φάει τη χιλόπιτα και έλα να γυρίσου. Γύρνα για να διαλυθούμε. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω.
0: Όχι. Η πλευρά της μειοψηφίας περιμένει στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να πάνε στον κύριο να αποχωρήσουν και έτσι να αλλάξουν οι εσωκομματικοί συσχετισμοί.
1: Α, μάλιστα. Και μετά να αποφασίσουν οι ίδιοι ότι εμείς δεν συμπορευόμαστε.
0: Μετά να μπορέσουν να πούνε ότι άρα με νέους συσχετισμούς δεν θα υπάρχει Φάμελος προφανώς σε αυτή την περίπτωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσει να κατέβει σε ένα άλλο ενωτικό σχήμα απέναντι δηλαδή στον Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Τώρα, η Νέα Αριστερά, τι ακριβώς, πού βρίσκεται τώρα.
0: Διαλύθηκε η κοινωνική της ομάδα. Οι βουλευτές κοιτάνε προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα.
1: Πόσοι είναι οι ανεξάρτητοι τώρα, δηλαδή οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Πόσοι?
0: Στη Βουλή 40.
1: Όχι, η αριστερόστροφη, να το πω έτσι.
0: Η της Νέας Αριστεράς.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη τώρα, πρακτικά όλοι οι ανεξάρτητοι είναι αυτοί οι βουλευτές.
1: Ναι, θέλω να πω οι αριστερόστροφοι ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή, δηλαδή από τους 40.
0: Ναι, η πλειοψηφία τους. Η πλειοψηφία, γιατί είναι πάρα πολύ και από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι και της Νέας Αριστεράς, που είχαν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσω. Είναι βουλευτές οι οποίοι είχαν προσεγγίσει τον Κασελάκη και έχουν φύγει και από τον Κασελάκη. Και οι βουλευτές που είναι στον Κασελάκη, οι οποίοι και αυτοί ανεξάρτητοι είναι. Η κυρία Πέρκα, για παράδειγμα, που είναι ανεξάρτητη βουλευτής.
1: Ναι. Ο κύριος Ραγασάκης επέστρεψε.
0: Ανεξάρτητος βουλευτής και αυτός.
1: Και αυτός ανεξάρτητος, μάλιστα. Λοιπόν, άρα η Νέα.
0: Έχουμε δύο οποία είναι εντελώς προβληματική στην τρόπο λειτουργίας της.
1: Ναι. Λίγο να σα ρωτήσω κάτι για τη Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά παραμένει τώρα ως κόμμα με επικεφαλή. Μάλλον όχι ως κόμμα, ως μια πρωτοβουλία με επικεφαλής τον Γαβρίλη Σεκελαρίδη.
0: Ο οποίος κοιτάει να φτιάξει ένα αριστερό ριζοσπαστικό σχήμα, μια αριστερή ριζοσπαστική συμμαχία. Εκεί υπάρχει μια συζήτηση με το ΜΕΡΑ 25, αλλά ο κύριος Βαρουφάκης θέλει τον κύριο Σακελαρίδη, δεν θέλει τα υπόλοιπα στελέχη.
1: Γιατί είναι και ο κύριος Τσακαλώτος, ναι, μάλιστα.
0: Και αυτό είναι. Και μπορώ να σου πω ότι και ένα ερώτημα είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβει μόνος του στις εκλογές, δηλαδή αν αλλάξει ηγεσία, αν πει όχι ο Τσίπρας, αλλάξει ηγεσία κλπ. Μήπως ένα κομμάτι της Νέας Αριστεράς κοιτάξει και προς την πλευρά της, του εκείνου του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πολύ διάσπαση πάντως, ξέρεις. Εντάξει, εμείς...
0: Δεν έχει νόημα να πούμε κάτι. Είναι 0,4%.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά έχει έτσι... επειδή ξέρουμε και δύο καλά το χώρο της αριστεράς, αυτό τώρα είναι...
0: Είναι ειδικοί υπονές οι οποίες φαίνεται αποκρίνονται.
1: Ναι.
0: Στη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα δεν είναι αυτή.
1: Όχι, δεν
0: υπάρχει
1: είναι.
0: Ένα ερώτημα. Η μεγάλη εικόνα, το ερωτηματικό είναι ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Που μπορεί να είναι και οργανωμένο στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μπορεί και να μην είναι, εάν θα προσεγγίσει τον κύριο Τσίπρα ή αν έχει επιφυλακτικότητα απέναντί του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο χρόνος πέρασε.
0: Μπορεί να διευκολύνει πάρα πολύ η συμπόρευση που λέει ο κύριος Φάμιλος.
1: Θα το δούμε λοιπόν. Αν έχεις χρόνο και αν θέλεις, στείλε μου μήνυμα αργότερα. Εγώ θέλω να συζητήσουμε και για την άλλη πολυκατοικία, γιατί έχουμε και εκεί πάρα πολλές ανακατατάξεις και ανθρωπογεωγραφίες. Λέω τώρα, δούμε κύριο Σαμαρά τι θα κάνει, να δούμε τι θα γίνει με τη Νέα Δημοκρατία, με το ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας. Αλλάξανε και πρόσωπα, να δούμε και με την κυρία Καριστιανού. Αν έχεις χρόνο, σε περιμένω και αύριο. Στείλε μου μήνυμα αργότερα, αν μπορούμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Κώστας Πλακίδας, κυρίες και κύριοι, τι έχετε το Σαββατοκύριακο στην Αυγή?
0: Οικονομικό θέμα.
1: Οικονομικό θέμα.
0: Πόσα λεφτά διανέμονται άδικα στην Ελλάδα. Επίσης έχουμε και την δικογραφία για τις πολυδομίες. Έχουμε όλο το έγγραφο της ελληνικής αστυνομίας. 65 σελίδες, να ξέρεις, είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Το οποίο λέει πώς λειτουργούσε το. Και μάλιστα και αναφέρει και χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα αυτό με τις πολυδομίες. Γαλάζιοι ήταν όλοι τους, να ξέρεις.
1: Μάλιστα. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Κώστα Πουλακίδα, αγαπημένος φίλος δημοσιογράφος από την εφημερίδα Αυγή. Αν είναι, στείλω μήνυμα, τα πούμε και αύριο. Φιλιά και αγάπη, καλό απόγευμα, γεια. Γεια, γεια, γεια. Εντάξει, μπήκε το καλοκαίρι, ήρθαν και τα κουνούπια. Δεν είναι φίλοι μας, δεν είναι φίλοι μας. Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Καλά, vampire είναι το κουνούπι, έτσι. Όχι το δικό σου αίμα όμως. Εσύ κλασικά repel spray. Το repel spray κρατάει το έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray από τη Unipharma. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989, να είστε όλοι και όλες καλά. Και θέλω να πάμε λίγο στην εξαιρετική για άλλη μια χρονιά μυθοπλασία του Αλφα. Φέτος πραγματικά, και φέτος μάλλον, ο Αλφα είχε την τιμητική του και στις κομικές σειρές όπως το Σόι, όπως οι Μπαμπάδες, αλλά και στις δραματικές και στις θρυλεροειδές και στη σούπερ σειρά που γινόταν ο κακός χαμός. Η Ιφηγένεια Καραμήτρου κοντά μας, ο Άγιος Έρωτας. Αυτό δεν ήταν σειρά, αυτό ήταν θρίλερ, ερωτική σειρά. Ο καλύτερος έχει σκοτώσει τη μάνα του. Πολύ προχωρημένο για την εποχή. Έρωτας μεταξύ δύο γυναικών. Παπάς που αγαπάει. Όλα τα είχε. Δεν υπήρχε τίποτα που να λείπει. Τι κάνατε, πώς είστε?
7: Καλησπέρα σας. Ναι, όντως. Είχε πλουραλισμό αυτή η σειρά. Για όλα τα γνωστά. Κάλυπτε όλο το φάσμα των θεμάτων. Αλλά ήταν δύο χρόνια πολύ γεμάτα.
6: Τώρα εγώ τώρα θέλω να τη ρωτήσω πώς τελειώνει, αλλά θα με δίνουν από το εμπορικό και προφανώς δεν θα μου πει και τίποτα. Λοιπόν, τα γυρίσματα έχουν ολοκληρωθεί. Αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία επεισόδια πρέπει να είναι τέλη Ιουνίου, 20 κάτι Ιουνίου.
7: Ναι.
6: Δεν θα ρωτήσω τίποτα, γιατί η κυρία Πίμη Φασούλα θα με δείρει. Και εμένα και εσάς. Λοιπόν, τι μπορούμε να πούμε γενικώς? Πώς κλείνει αυτή η σεζόν, πώς ήταν αυτή η εμπειρία, χωρίς να δώσουμε κανένα spoil? Πιο πολύ για εσάς, πώς ήταν αυτό το ταξίδι σε μια τέτοια σειρά?
7: Εντάξει, ήταν, όπως ανέφερα και πριν, ήταν δύο χρόνια πάρα πολύ γεμάτα. Mm-hmm. Δεν είναι λίγα τα δύο χρόνια να περνάς κάθε μέρα με κάποιους ανθρώπους, ενώ δένεσαι, γίνεις οικογένεια φυσικά και όλα αυτά. Ήταν μια πάρα πολύ δυνατή εμπειρία. Ο κόσμος αγάπησε πολύ τη σειρά και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Μας έδινε και εμάς έναυσμα να συνεχίσουμε, mm-hmm. να προσπαθούμε για το καλύτερο. Μόνο θετικές εντυπώσεις μου έχει αφήσει. Φυσικά,
6: δύσκολη είναι μια έτσι καθημερινή σειρά, σχεδόν δηλαδή καθημερινή σειρά, και σειρά που είναι, θα μου πείτε, είτε είναι κωμωδία είτε είναι δράμα, φαντάζομαι είναι η ίδια η δυσκολία, αλλά έτσι αυτές οι δύσκολες οι σειρές, δηλαδή πόσο, και πόσο τεχνικά και πρακτικά και ψυχολογικά είναι δύσκολο να είσαι σε μια τέτοια σειρά.
7: Είναι αρκετά δύσκολο γιατί η χρόνη είναι πάρα πολύ γρήγορη, δηλαδή κάθε μέρα πρέπει να βγάζουμε συγκεκριμένες σκηνές, τρέχει ο χρόνος, πρέπει να προβληθεί το επεισόδιο, οπότε έπρεπε να βιαστούμε, πολλές φορές ήμασταν πολύ κοντά στις προβολές των επεισοδίων.
6: Όταν λέμε κοντά, δηλαδή πόσα επεισόδια μπροστά πρέπει να είσαι για να υπάρχει μια ασφάλεια, ας πούμε.
7: Σίγουρα, για ασφάλεια 10 με 20.
6: Α, τόσο πολύ.
7: Είχαμε φτάσει κάποια στιγμή να γυρίσουμε μια σειρά και σε 2-3 μέρες να προβάλλεται.
6: Ναι, οπότε
7: αλλά αυτό το όχι, είμαστε πολλοί άνθρωποι, ήταν πολλά τα επεισόδια, οι συνθήκες είναι, επειδή είναι εποχής και ήμασταν σε φυσικούς χώρους. Αυτό σημαίνει ότι το χειμώνα εμείς κάναμε σε σπίτια που δεν είχαν θέρμανση.
6: Mm-hmm. Όταν λέτε σε φυσικούς χώρους, αυτά τα σκηνικά δεν είναι στουντιακά που βλέπαμε?
7: Όχι, όχι, όχι. Είναι σπίτια παλιά που γυρίζουμε εκεί τη σειρά. Είναι όλοι φυσικοί χώροι, δεν είναι καθόλου στούντιο.
6: Οπότε αυτό έχει και την πρακτική δυσκολία και του κρύου και της ζέστης.
7: Και τη ζέστη το καλοκαίρι έχουμε δηλαδή κάνει γυρίσματα που εμείς να γυρίζουμε με φθινοπορεινά ρούχα, με ζακέτες και να έχει 40 βαθμούς και να μην έχουμε κλιματισμό.
6: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ή πόσο ιδιαίτερο είναι το να αλλάζεις εποχή? Δηλαδή το βλέπω και στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι. Δηλαδή φέτος είχε αλφα πολλά έτσι που ήθελαν να αλλάξουν εποχή. Και στο Πορτολεόνε, δηλαδή που ήταν μια κατάσταση 50-60. Δηλαδή είναι εντελώς άλλη αισθητική. Δηλαδή μπορεί να φαίνεται εύκολο, αλλά που λένε και ένα σεμεδάκι διαφορετικό να βάλεις, φαίνεται αμέσως το λάθος. Ή τα μαλλιά αν πας να τα κάνεις διαφορετικά, ή τα ρούχα. Γιατί όλο αυτό έτσι μπορεί να βγάζει μια συνολική αύρα, αλλά δεν πρέπει να γίνουν λάθη. Αυτό πόσο δύσκολο είναι, δηλαδή ακόμα και σαν πρόσωπα να σας μεταμορφώνουν?
7: Οι άνθρωποι που δουλεύουν στο σκηνογραφικό, στο ενδυματολογικό, στα μαλλιά και στο μακιγιάζ είναι πάρα πολύ καλοί, πολύ σωστοί επαγγελματίες, οπότε το βάρος το μεγαλύτερο πέφτει σε αυτούς. Και όλα αυτά τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Μετά όμως και για μας είναι κάπως να σκεφτείς πώς ήταν αυτή η δεκαετία ή κάθε δεκαετία που παίζεις, πώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι, ποια ήταν η θέση της γυναίκας, η θέση του άντρα, η θέση των πλουσίων, των άλλων τάξεων. Είναι και μια έρευνα προσωπική του ηθοποιού.
6: Για να μπορέσει να στηθεί και να το...
7: Αν ήταν στην επαρχία, αν ήταν σε κάποια μεγάλη πόλη, όλα αυτά παίζουν ρόλο.
6: Λοιπόν, εγώ πολύ θα ήθελα να ρωτήσω και άλλο, πώς είναι το τέλος, αλλά δεν θα ρωτήσω, κυρία Ιφηγένεια, γιατί
7: θα το δούμε
6: σε λίγο καιρό. Λοιπόν, ρωτήσω τι θα κάνετε καλοκαίρι, τι θα κάνετε θεατρικά, ή είστε πτώμα-πτώμα και δεν γίνεται τίποτα?
7: Όχι,
6: ή πήρατε τη βαλίτσα σας και έχετε ξεκινήσει?
7: Θα είμαι στην θεατρική παράσταση στην Αντιγόνη του Σοφοκλή που είχε παρουσιαστεί και πέρυσι, με το Μελέτη τον Ηλία, τη Λένα την Παπαλιγούρα, τον Γιώργο τον Ούση, την Άνση την Μπούκλη, την Ιώβη τη Φραγκάτου, τον Βαγγέλη τον Σαλευρή, τη Λένα την Κοζάκη.
6: Είστε πολλά δικά μας παιδιά που λέμε. Είστε πολλοί και εδώ του Άλφα.
7: Είμαστε, ναι.
6: Και πού παίζετε?
7: Στην Ελλάδα όπως και πέρυσι.
6: Θα κάνετε περιοδία, έτσι. Θα ξεκινήσετε.
7: Ναι.
6: Έχετε ήδη ξεκινήσει, δηλαδή πότε είναι οι πρώτες παραστάσεις?
7: Ξεκινάμε 2 Ιουλίου.
6: 2 Ιουλίου. Ωραίο είναι. Πολύ όμορφο.
7: Θα ξεκινήσουμε από την Αθήνα και μετά σιγά σιγά φεύγουμε και εκτός Αθηνών.
6: Εσείς ποια κάνετε?
7: Εγώ κάνω τον Τηρεσία.
6: Κάνατε τον Τηρεσία, υπέροχος ρόλος, καταπληκτικός ρόλος.
7: Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ρόλος.
6: Για όσους δεν το έχουν δει, και εγώ λέω πραγματικά ότι πηγαίνετε τα παιδιά σας να δουν αυτές τις παραστάσεις. Η νέα γενιά πρέπει να τις δουν. Μπορούν να τις δουν μικρά παιδιά, δηλαδή είναι...
7: Ναι.
6: Είναι, δηλαδή είναι, να το πω έτσι, δεν είναι ακατάλληλη η φρασιολογία. Εντάξει, δεν είναι κωμωδία, δεν έχει βομολογία, οπότε είναι πιο εύκολο να το δει κανείς.
7: Και περνάει και επίσης τα μηνύματα, ενώ αυτό το έργο, η επανάσταση που έκανε η Αντιγόνη σε σχέση με το τότε κλίμα που πάει κόντρα.
6: Το έχετε σε αρχαία απόδοση ή σε σύγχρονη απόδοση?
7: Όχι, σε σύγχρονη απόδοση, και η μετάφραση είναι πάρα πολύ καλή, mm-hmm. πολύ κατανοητή, με ένα λόγο ποιητικό, αλλά είναι και καθημερινός. Δηλαδή μπορούν να το καταλάβουν κανονικά και παιδιά μικρής ηλικίας.
6: Υπέροχα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Φυγέρη. Να είστε καλά. Θα σας δούμε το καλοκαίρι με αρχαία τραγωδία. Χαιρετώ. Αν και αυτό τώρα το
7: καλά.
6: Μεγαλύτερη τραγωδία από τον Άγιο Έρωτα. Χαμός θα γίνει. Χαμός. Δεν λέω άλλα. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι. Γεια σας.
7: Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Αλφα Radio 989. Εμείς θα το πούμε εδώ και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Αλφα. Άντε τελειώσανε και οι πανελλήνιες. Άντε και τα παιδιά τώρα φαντάζομαι δεν μαζεύονται τώρα αυτές τις μέρες. Έτσι δεν είναι κύριε Παπάδηλα? Τώρα που τα χάνεις που τα βρίσκεις, κάπου ξενυχτάνε και πολύ πολύ καλά κάνουν. Άντε καλά αποτελέσματα και είπαμε βαθμούς. Είναι βαθμούς δεν βάζει η ζωή, βαθμούς βάζει συνολικά η ζωή. Κάτι προσπαθώ να πω τώρα, κύριε Παπά, που είναι κουλτουριάρικο, κάπου το έχω ακούσει κοντολογής. Θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται να αγχώνεστε. Το τι θα κάνετε τώρα ίσως δεν έχει καμία σχέση με το τι θα κάνετε στο μέλλον. Οι σχολές είναι για να σας δώσουν ένα εφαλτήριο γνώσης. Και επειδή μιλάμε για νέους, θέλω να πάμε σε μία πρωτοβουλία από νέους για νέους, λέγεται παρέμβαση νέων. Ο κύριος Καρύπης, ο συντονιστής, είναι κοντά μας και να μας εξηγήσετε καταρχήν ποιοι είστε, κύριε Καρύπη, τι κάνετε, ποιοι είναι οι στόχοι σας και πού απευθύνεστε. Ο λόγος σε εσάς, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα και αρχικά ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ξέρετε, η παρέμβαση νέων ξεκίνησε πριν περίπου 4 χρόνια ως μια ανάγκη. Αν θέλετε, μια ανάγκη να νιώθουμε λίγο πιο χρήσιμοι στην κοινωνία. Μια ανάγκη να νιώθουμε ότι κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας που έχει ανάγκη από το περίσευμά μας. Ξέρετε, βασική μας αρχή είναι, αν ο καθένας έδινε κάτι από το περίσευμά του, μία ώρα από τον χρόνο του, ένα ποτήρι νερό από το περίσευμά του, θα ήταν όλα αλλιώς. Ξεκινήσαμε λοιπόν πριν 4 χρόνια την περίοδο των καταστροφικών πυρκαγιών στην Εύβοια, όπου μαζευτήκαμε 10-20 φίλοι για να βοηθήσουμε εκεί την κατάσταση. Και όλο αυτό έγινε ένα ρεύμα. Ένα ρεύμα που μας γέμιζε καταρχήν τις καρδιές, γέμιζε τους ανθρώπους με χαμόγελα και έτσι το συνεχίσαμε.
0: Δεν ξεκίνησε δηλαδή ως μια πολιτική πρωτοβουλία. Ήταν πιο πολύ μια εθελοντική πρωτοβουλία παρέμβασης. Βεβαίως το τι σημαίνει πολιτική είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά θέλω να πω ότι δεν φτιάχνεται κάποιο κόμμα, κάποιο νέο κόμμα, κάποια νεολαία κόμματος. Είναι πιο πολύ έτσι μια εθελοντική πρωτοβουλία για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι ακριβώς λέμε.
1: Νομίζω το να είσαι ενεργός πολίτης είναι μια πολιτική πράξη. Στόχος μας όμως ήταν με μεγάλο έτσι κόπο να το κρατήσουμε μακριά από οποιοδήποτε κομματικό σχηματισμό. Με χαρά όμως έχουμε δεχτεί στους εθελοντές μας πολλούς ανθρώπους, πολλούς νέους που μπορεί να έχουν έτσι κάποια ασυσχέτιση με την πολιτική, αλλά πάντα με ένα πρόσημο ακομμάτιστο και πάντα με πρόσημό μας να βοηθήσουμε, να κάνουμε παρεμβάσεις, έξω και παρέμβαση νέων, όπου υπάρχει ανάγκη. Ξέρετε, ξεκινώντας πριν 4 χρόνια μια παρέα 10 φίλων, φτάσαμε σήμερα να είμαστε πάνω από 300 εθελοντές σε όλη την Ελλάδα, κάνοντας γεύματα αγάπης για συμπολίτες μας σε ανάγκη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε εβδομαδιαία πλέον βάση.
0: Είστε ΜΚΟ δηλαδή πλέον, έτσι?
1: Είμαστε μια πρωτοβουλία, είμαστε μια πρωτοβουλία που λειτουργούμε αποκλειστικά εθελοντικά και έχει σημασία να το τονίσω αυτό, διότι μέχρι σήμερα έχουμε ακούσει ΜΚΟ που δουλεύουν και με χρηματοδοτήσεις και με διάφορες.
0: Αυτά ήθελα να ξεκαθαρίσω.
1: Εμείς λοιπόν έχουμε στο καταστατικό μας βασική αρχή την απαγόρευση χρηματικής συνδρομής από οποιονδήποτε. Θέλει λοιπόν ένας ακροατής να μας βοηθήσει. Μπαίνει στο παρέμβαση.gr, μας βρίσκει στα social media και έρχεται και κάνει εθελοντική διεργασία.
0: Εάν κάποιος θέλει δηλαδή, ας πούμε, κάποιος επιχειρηματίας, κάποιος σούπερ μάρκετ, κάποια εταιρεία και θέλει να προσφέρει, θα μπορεί να προσφέρει σε είδος μόνο?
1: Ακριβώς.
0: Σε είδος και σε δράση είναι, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Έχουμε μια συνεργασία τα τελευταία χρόνια, ένα δίκτυο φτιάξει με διάφορα ιδρύματα της χώρας. Στηρίζουμε σε μόνιμη βάση ιδρύματα όπως το Χατζηκυριάκιο, το Ίδρυμα Βρεφών Μητέρα, το Γυροκομείο Αθηνών και άλλα, προσπαθώντας έτσι να κάνουμε λίγο τις στιγμές των ανθρώπων αυτών καλύτερες, λίγο πιο χαρούμενες, κάνοντας έτσι δράσεις όχι μόνο οικονομικής συνεισφοράς, αλλά φτιάχνοντας ένα πιο όμορφο περιβάλλον για τους ανθρώπους, τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.
0: Εσείς πού δραστηριοποιείστε? Είστε όλοι, ο καθένας επαγγελματίας στο χώρο του, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του και το απόγευμά μας λοιπόν αφιερώνουμε 2-3 ώρες κάθε εβδομάδα, όσο μπορεί ο καθένας, για να κάνουμε αυτές τις δράσεις. Βέβαια, υπάρχουν περίοδοι όπως την περίοδο με τις πλημμύρες στην Καρδίτσα, που αναγκαστήκαμε να βγούμε λίγο από τη βολή μας, γιατί ήταν μια έκτακτη συνθήκη, που τότε είχαμε τη χαρά περίπου 40 νέοι εθελοντές να βρεθούν στο πεδίο και να βοηθήσουν. Και ξέρετε.
0: Είναι πολύ σημαντικό πράγμα η κοινωνία των πολιτών. Αυτή είναι η κοινωνία των πολιτών. Για την οποία όλοι.
1: Μιλήσατε για τους νέους. Εμείς μέσα από τις δράσεις μας έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη των νέων να μετέχουν και να συνδράμουν σε δράσεις τέτοιες μέσα στην κοινωνία. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη και αγάπη των νέων για το τι συμβαίνει στην κοινωνία. Και αυτό έρχεται να απαντήσει σε όλα αυτά που ακούμε κατά καιρούς, ότι η νέα γενιά δεν ενδιαφέρεται, η νέα γενιά ασχολείται μόνο με τα social media, ασχολείται μόνο με την καλοπέρασή της, αν θέλετε. Εμείς βλέπουμε λοιπόν ακριβώς το αντίθετο. Και χαίρομαι για την ευκαιρία που μας δίνεται να το αναδείξουμε αυτό, διότι είναι πολύ γύρω μας νέοι.
0: Εσείς τι έχετε σπουδάσει, από τι background προέρχεστε?
1: Πολιτικές επιστήμες, αλλά δεν έχει να κάνει αυτό, γιατί θεωρώ ότι οποιοδήποτε και από οποιαδήποτε έτσι καταβολή μπορεί να κάνει την κοινωνία, τη μικρή του περιφέρεια ή κεντρικά καλύτερη, αν έχει αυτό ως στόχο και σκοπό.
0: Ποιες τώρα είναι οι επόμενες δράσεις σας, λέτε, τώρα μέσα στο καλοκαίρι, αυτό το διάστημα, δηλαδή με τι καταπιάνεστε αυτή την περίοδο?
1: Πόσο ωραία πράγματα είναι αυτά που ετοιμάζουμε για το καλοκαίρι, και το λέω αυτό γιατί μας γεμίζει χαρά. Ετοιμάζουμε κάποιες δράσεις όπου θα καθαρίσουμε παραλίες στις μικρές Κυκλάδες. Στις αρχές Ιουλίου περίπου 20 εθελοντές θα βρεθούν σε παραλίες, σε νησάκια, στις μικρές Κυκλάδες για να κάνουμε κάποιες δράσεις καθαριότητας. Και εκεί γύρω στις αρχές Σεπτεμβρίου οργανώνουμε το να βάψουμε ένα σχολείο στην ακριτική Ελλάδα, σε ένα ακριτικό νησί, που μεγάλη χαρά θα είναι τότε να μπορέσουμε να το προβάλλουμε ξανά, διότι νέοι και νέες φοιτητές μάλιστα θα είναι αυτοί που θα βρεθούν για να ανακαινήσουν, εντός εισαγωγικών, να βάψουν ένα σχολείο σε ένα μικρό νησί, κάνοντας έτσι τους μαθητές που ζουν λίγο αποκομμένοι, αν θέλετε, να είναι σε ένα πιο όμορφο περιβάλλον.
0: Και θέλουμε να επαναλάβουμε μια άλλη φορά ποιοι είστε και πώς σας βρίσκουν, και εσείς έχετε ξεκαθαρίσει ότι, να το πω πολύ απλά, δεν δέχεστε χρήματα. Η παροχή είναι σε είδος, δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, για το σχολείο που θα βάψετε, όποιος θέλει μπορεί να σας δώσει μπογιές, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Φαντάζομαι
1: ότι υπάρχει ανάγκη.
0: Ναι, τα εισιτήριά σας για να μετακινηθείτε, για να φτάσετε μέχρι τα νησιά που θα πάτε.
1: Έτσι. Η παρέμβαση νέων μπορεί αρχικά κάποιος να μας βρει μέσα από το παρέμβαση.gr ή από το παρέμβαση νέων στα social media, και να δει τις δράσεις μας, να επικοινωνήσει μαζί μας, και υπάρχει ένα δίκτυο έτσι εθελοντών που είτε να έρθει και να μας βοηθήσει με φυσική παρουσία στις δράσεις μας, και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Χρειαζόμαστε χέρια χρειαζόμαστε
0: ακριβώς
1: ανθρώπους, ακριβώς, ή στις περιπτώσεις που κάποιος θέλει να συνδράμει στις δράσεις που κάνουμε, όταν και όπου υπάρχει ανάγκη ενημερώνουμε σχετικά τους ανθρώπους που δείχνουν αυτό το ενδιαφέρον.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Καρύπη. Χάρηκα πάρα πολύ και ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Εδώ
1: και
0: είμαστε, θα ενημερώνουμε.
1: Για τέτοιες παρεμβάσεις.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, γεια.
0: Κορίτσια και αγόρια στον ήλιο, λοιπόν, αλλιώς αγγίζει την επιδερμίδα μας πλέον κάθε μέρα. Γι' αυτό χρειάζεται κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία. Έχουμε τη νέα Luxurious Anchor Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Είναι αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για πολύ ευαίσθητο δέρμα, με 2% εκτοήνη, νιασυναμίδη, βίταμινη Ε και φυτικά κυλίσματα γλυκό και φασκόμηλου, προστασία από τις ακτίνες UVA και UVB με υπολεργική σύνθεση, χωρίς άρωμα και ενόπνευμα. Η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας, η Intermed, είναι μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδιοσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989, Ανάστε και όλοι και όλοι και όλες καλά, Μαρία Νικόλτσου στα μικρόφωνα, σε λίγο τα λέμε και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Αλφα. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε έναν πολύ αγαπημένο φίλο μας από τον χώρο της ξενοδοχείας, τον πρόεδρο, τον χαλκιδικάρχη να το πω, των ξενοδόχων και βεβαίως αντιπρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, τον κύριο Τάσιο, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Τι κάνετε, πώς είστε?
9: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους ακροατές και στην όμορφη Χαλκιδική.
0: Πολύ μ' άρεσε το Χαλκιδικάρχης, έτσι, ήταν πολύ, πολύ ωραίο.
9: Δεν ήθελα περισσότερο να το σχολιάσω, γιατί πραγματικά με έδωσε κοκκίνησα, έτσι, για να είμαι τόσο δυνατός.
0: Επίτηδες το έκανα. Λοιπόν, κύριε Τάσια, ξεκίνησε η σεζόν και ξεκίνησε η σεζόν εν μέσω, να το πω, δύο πολέμων. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ακόμη τον πόλεμο πάνω στην Ουκρανία, την κρίση στη Μέση Ανατολή, τα κόστη σε ό,τι αφορά στα καύσιμα, τα θέματα της ασφάλειας, δηλαδή, εντάξει, τα περιγράφω, ένα δύσκολο περιβάλλον και το γεγονός ότι η χώρα μας βρίσκεται έτσι νοτιοανατολικά της Μεσογείου, που για κάποιον που μένει πάρα πολύ μακριά και δεν ξέρει γεωγραφία, λέει τώρα Αυστραλός που δεν ξέρει π.χ. που είναι η Ελλάδα, σου λέει είναι δίπλα εκεί που σκοτώνονται. Είναι πολύ κατανοητό να μας θεωρούν και ουσιαστικά, και έτσι κάποιος που δεν ξέρει καλά τις συντεταγμένες δίπλα στις εμπόλεμες ζώνες. Λοιπόν, σε άπτες στα ελληνικά, having said that, πώς ξεκίνησε η σεζόν?
9: Σαφέστατα υπήρξε ο προβληματισμός για την περίοδο Φεβρουαρίου, τέλος Φεβρουαρίου, Μάρτιο, επί της ουσίας το μαζικό μοντέλο έχει ανοίξει από τον Απρίλιο σε όλη τη χώρα. Ένας προβληματισμός ο οποίος κυρίως ήταν στους πελάτες που δεν έκαναν σύντομα την επιλογή τους, γιατί ανοίγω μία μικρή παρέθεση, μέχρι το Φλεβάρι είχαμε και έχουμε μία μαγιά περίπου στο 50% των προκρατήσεων για όλο το καλοκαίρι, λόγω των early bookings, άρα δεν ήμασταν και σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση εκείνη την περίοδο. Για μένα τον ένα πόλεμο φτάνουμε δυστυχώς στο πέμπτο έτος, άρα θα έλεγα ότι πια δεν μας επηρεάζει. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι περίπου 8 εκατομμύρια Ουκρανοί βρίσκονται εκτός χώρας και ταξιδεύουν. Ναι. Η Βόρεια Ελλάδα έχει πάρα πολλούς και αυτή την περίοδο που μιλάμε, που έρχονται με το αυτοκίνητο και με λεωφορεία, με bus charter, που βρίσκονται στην Πολωνία, σε άλλες χώρες της Ευρώπης και οργανώνουν όμως ταξίδια. Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι παρόλο που είναι εμπόλεμη ζώνη, κάποιοι Ουκρανοί κάνουν διακοπές.
0: Ναι, ότι έχει αλλάξει αυτό, δηλαδή πλέον.
9: Ακριβώς.
0: Οι Ρώσοι ταξιδεύουν, ναι.
9: μόνο με τη χρυσή βίζα. Παντού στην Ευρώπη, προφανώς και στην Ελλάδα μας. Για την Χαλκιδική δε υπάρχουν και πολλά σπίτια μέσω της Golden Visa. Mm-hmm. Και όσοι έχουν φυσικά την δυνατότητα ταξιδεύουν στα πιο λάξαρη ξενοδοχεία. Λογικό. Mm-hmm. Είναι αυτοί που έχουν αποκτήσει τη βίζα και μπορούν και ταξιδεύουν παντού. Όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, mm-hmm. κυρίως θα έλεγα ότι είναι η οικονομική ανασφάλεια παντού. Mm-hmm. Το παρατηρούμε κυρίως στη Βρετανική αγορά. Mm-hmm. Όπου είναι πολύ δυσκολεμένοι εκεί. Υπενθυμίζω και πολιτικά, αν θέλετε, μετάνιωσαν μάλλον για τον Brexit επίσης. Mm-hmm. Και όλα αυτά οδηγούν σε μια στασιμότητα στη Βρετανική αγορά. Mm-hmm. Όλοι ελπίζουν στις κρατήσεις τελευταία στιγμής. Υπάρχουν πολλές αεροπορικές θέσεις παντού και αυτό mm-hmm. είναι σημαντικό. Η Γερμανία, παρόλο τις δυσκολίες εσωτερικά, είναι σταθερή δύναμη για όλους και mm-hmm. για την Βόρεια Ελλάδα και για τη Χαλκιδική. Και βλέπουμε από εκεί πέρα τους Αμερικανούς που στην Αθήνα συνεχίζουν να ταξιδεύουν, οι πτήσεις λειτουργούν κανονικά. Mm-hmm. Άρα έχουμε μια χρονιά η οποία πάει μήνα με το μήνα, θα έλεγα, mm-hmm. Επί της ουσίας σε μια last minute κατάσταση. Και βέβαια ο προβληματισμός είναι πολύ καθαρός στο επιχειρήν, καθαρά της, αν θέλετε, του ξενοδοχειακού mm-hmm. κλάδου και όχι μόνο και του ψηλισμού κλπ. Είναι το λειτουργικό κόστος, το οποίο έχει αυξηθεί mm-hmm. κατακόρυφα. Ο πληθωρισμός το δείχνει 5,4 τον Μάιο. Ίσως είναι και λίγο παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει, μόνο αυτό δεν έχει καμία σχέση με πέρσι. Τα λειτουργικά κόστη είναι το ζητούμενο, γιατί πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί στις τιμές. Mm-hmm. Και εκεί έρχεται μια δύσκολη ισορροπία. Εκτιμώ γενικά ότι στη σεζόν θα είμαστε περίπου στα περσινά νούμερα. Εάν ενδεχομένως έχουμε και μια ερευνητική διαδικασία, θα γίνει αυτό που λέμε ένα μπαμ και η χώρα σαφέστα θα είναι στην πρώτη γραμμή για να υποδεχθεί τουρίστες.
10: Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους Έλληνες που ταξιδεύουν, δηλαδή. Εντάξει, προφανώς το καλοκαίρι δύσκολο ο Έλληνας γιατί να φύγει. Δεν υπάρχει χειρότερο μέρος από τη χώρα μας. Αλλά προφανώς υπάρχουν και αρκετοί Έλληνες που ταξιδεύουν, έτσι. Τι ταξίδια κάνουν αυτή την περίοδο, δηλαδή αυτοί που φεύγουν, πού πάνε και γιατί πάνε, αν πάνε βέβαια.
9: Είναι δυσκολεμένη η ελληνική οικογένεια πάρα πολύ, mm-hmm. τόσο λόγω της ακρίβειας και της κατάστασης που περιέγραψα πριν. Mm-hmm. Σίγουρα η περίοδος των πανελλαδικών εξετάσεων των προαγωγικών έπεσε μαζί με το Άγιο Πνεύμα, οπότε δεν υπήρξε ένα δυναμικό τριήμερο mm-hmm. που όλοι κάνουν μια απόδραση εντός της χώρας. Σιγά mm-hmm. Σιγά φαίνεται να υπάρχει μια ζήτηση από το 15 Ιουλίου και μετά. Mm-hmm. Τα εισιτήρια του κοινωνικού τουρισμού δίνουν μεγάλη ανάσα, όπως mm-hmm. και το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Αυτό θα εξελιχθεί όμως, γιατί η ελληνική αγορά, ξέρετε, δουλεύει με 15 Ιουλίου με τέλος Αυγούστου επί της ουσίας. Mm-hmm. Δούμε σίγουρα μία ζήτηση. Προς το παρόν όμως βλέπουμε ότι όλοι βρίσκονται στην καθημερινότητά τους. Μέχρι να κλείσουν τα σχολεία, γνωρίζετε πως είναι.
10: Ναι, εμείς περιμένουμε και τα αποτελέσματα.
9: Ακριβώς.
10: Γενικώς, πού κατευθύνονται οι γενικοί τάσεις όμως για φέτος, δηλαδή από τις προκρατήσεις που έχουμε ως αίσθηση, ως τάση για φέτος το καλοκαίρι, είναι πιο πολύ all inclusive, είναι ο καθένας μόνο του στο νησί του, είναι μεγάλα νησιά, μικρά νησιά, ή λίγο πολύ ο καθένας παίρνει το μερίδιο της αγοράς που έχει. Έχει αλλάξει κάτι στην τάση για φέτος?
9: Πρωταγωνιστεί το λεγόμενο τουριστικό πακέτο, το οποίο είναι το σύνηθες είναι η μη διατροφής, πρωινό και ένα γεύμα δηλαδή, το οποίο ιδιαίτερα για την ευρωπαϊκή αγορά είναι ανταγωνιστικό, γιατί συμπεριλαμβάνει την πτήση, το τράνσφερ, τη μεταφορά στο ξενοδοχείο και ούτω καθεξής. Δεν είναι τυχαίο ότι ανταγωνιστικά είμαστε πολύ δυνατοί στην Μεσόγειο σε αυτό το πακέτο. Προφανώς υπάρχουν για μεγάλους νησιωτικούς προορισμούς και τα all inclusive. Από εκεί πέρα, όσον αφορά τους μεμονωμένους πελάτες, υπάρχει μια υστέρηση, θα έλεγα, γιατί όλοι περιμένουν την καλύτερη τιμή, να το πω απλά. Αλλιώς λειτουργούν οι Κυκλάδες, για παράδειγμα, με άλλο τρόπο, με άλλους πελάτες. Mm-hmm. Αλλιώς τα Δωδεκάνησα στο μαζικό μοντέλο Ρόδο και Κο. Ή η Κρήτη, που είναι σε πολύ μεγάλο ποσό μαζικό μοντέλο. Η Βόρεια Ελλάδα, που είμαστε εμείς και με τον οδικό τουρίστα από τα Βαλκάνια και εμείς αυτό το δεινά. Άρα, πρωταγωνιστεί. Mm-hmm. Το πακέτο που ξέρετε είναι ουσιαστικά ένα προδιαγραμμένο 7 ημέρο όσον αφορά το κόστος.
10: Σωστά. Στην Πάρο, τι θα γίνει τώρα? Όλοι οι τρίτου λυκείου που δώσε ο Πανελλήνιες, εγώ δεν το πίστευα. Όλοι πάνε Πάρο αυτή την περίοδο. Κλείνουν για Πάρο. Τι είναι αυτή.
9: Τα παιδιά είναι αλήθεια. Ο σκοπός τους είναι να προλάβουν λίγες μέρες διακοπών. Mm-hmm. Και ναι, η Πάρος πράγματι ήταν έκπληξη και για μας. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη ζήτηση. Κυρίως πρακτοριακά βέβαια συμβαίνει αυτό, γιατί υπάρχει και το ακτοπλοϊκό στη μέση. Mm-hmm. Και άλλα νησιά βέβαια, και τα ανασκευτείτε και οι σποράδες. Και στη Σκιάδο για παράδειγμα είχε πάρα πολλούς. Εδώ στη Χαλκιδική ήμασταν ημερήσια η απόδραση των πανελλαδικών. Όλοι κοιτάξαν να πάνε σε νησιά. Mm-hmm. Είναι μια τονοτική, θα έλεγα, εβδομάδα. Γιατί δεν ξεχνάτε, υπάρχουν ακόμη παιδικά μαθήματα.
10: Αλλά
9: όλοι θέλουν να πάνε και είναι και μια περίοδος με καλύτερες τιμές, Ιούνιος ακόμα.
10: Και δίνουν, δηλαδή τα νησιά πούμε, οι ξενοδόχοι στην Πάρο αυτή τη φουρνιά των. Γιατί πραγματικά πάρα πολλά παιδιά έχουν κλείσει φέτος διακοπές στην Πάρο, αλλά τώρα, στην αρχή, δηλαδή αρχές Ιούλη, πριν τη full season. Από ό,τι φαίνεται, πάρα πολλά παιδιά θα ταξιδέψουν. Είναι ενδεχομένως και για πολλούς το πρώτο ταξίδι, έτσι. Το πρώτο ταξίδι μόνοι.
9: Σωστά το αναφέρατε, αλλά έτσι και από οικογένειες, αν θέλετε, δικούς μας φίλους, είχα καταλάβει ότι και πριν δύο μήνες είχαν κλείσει είτε αεροπορικό είτε εκτοπλοϊκό. Δηλαδή, το είχαν δεδομένο ότι θα πάνε για τις διακοπές τους εκεί. Μετά, βέβαια, και από την μεγάλη προσπάθεια που κάνουν όλοι και επί ευκαιρίας καλά αποτελέσματα σε όλους, για αυτήν την πάντα δύσκολο μήνα της τρίτης λυκείου.
10: Έτσι. Λοιπόν, τώρα, το άλλο που θέλω να ρωτήσω, έχουμε λίγο χρόνο, κύριε Παπά, να κάνω μια ερώτηση ακόμα στον κύριο Τάσιο, τον αντιπρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου. Αθήνα. Βλέπω διάφορα ρεπορτάζ που μας κατατάσσουν την πόλη, την πρωτεύουσα στη μία στις 10 ευρωπαϊκές πόλεις να επισκεφτείς. Λοιπόν, μπορεί να γίνει η Αθήνα έτσι αυτόνομος προορισμός? Και όταν λέω αυτόνομος, προφανώς θα πάνε και στα νησιά, αλλά όχι αυτό το πάω Αθήνα, κάθομαι ένα βράδυ, πάω πλάκα και μετά πάω λιμάνι και φεύγω. Δηλαδή να κρατήσει λίγο περισσότερο τον κόσμο.
9: Η δική μου αίσθηση και με τις κουβέντες που κάνω με τους συναδέλφους, αλλά και επειδή και εγώ κατεβαίνω αρκετές φορές στην Αθήνα, λόγω της δράσης μας με το επιμελητήριο, βλέπω ότι η Αθήνα είναι του μίνιμουμ 3-5 μέρες.
10: Α, έχει
9: ένα
10: πάει 5 μέρες.
9: Πάρα πολύ καλό, βεβαίως. Ιδιαίτερα για την αμερικανική αγορά είναι στο πενθήμερο. Και μετά, βέβαια, κάποιοι θα πάνε στα νησιά κυρίως. Είναι και το Αργοσαρονικό, μην ξεχνάτε, δίπλα. Είναι η Κορινθία. Είναι επίσης η Εύβοια σε ένα σημείο για κάποιους. Το Ελευθέριος Βενιζέλος είναι μια πολύ μεγάλη ακτίνα δράση όσον αφορά την επισκεψιμότητα και τις αφίξεις. Θεωρώ ότι στις 10 πρωτεύουσες της Ευρώπης είναι σίγουρα, αλλά εγώ θα τολμήσω να πω ότι πια αρχίζει να είναι και ένας πιο παγκόσμιος ή πιο ανοιχτός προορισμός, αν θέλετε, σε άλλες υπήρους και με τη διασυνδεσιμότητα που υπάρχει. Αλλά όταν έχεις 17 πτήσεις την εβδομάδα περίπου, αν δεν κάνω λάθος, από Ηνωμένες Πολιτείες, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι εντελώς διαφορετικό με την Αθήνα προ-παϊκή
10: δεκαετίας. Ποιες είναι οι δυσκολίες για την Αθήνα πέρα από τη ζέστη? Αλλά ας πούμε, εγώ βλέπω και στη Ρώμη έχει ζέστη τώρα. Δηλαδή και εκεί θα καίει ο τόπος και θα περιμένεις στην ουρά αν πας, για παράδειγμα, να δεις τα αρχαία. Η δυσκολία με την Αθήνα ποια είναι? Είναι οι υποδομές, είναι το καυσαέριο που είχαμε, είναι κακή οργάνωση? Δηλαδή μέχρι τώρα γιατί δεν ήταν έτσι πιο, δεν έχουμε αναδείξει λίγο περισσότερο την Αθήνα ως προορισμό?
9: Κοιτάξτε, καταρχάς πέχρι το 2019-20 μετά έρθει και ο COVID, ασχολάμαι μέχρι το 2021,
10: ναι,
9: με τα προβλήματα του μνημονίου και της κακής εικόνας που είχε η χώρα ευρύτερα,
10: συνολικά,
9: κάποιος να τον επισκεφτεί. Προφανώς ξεκινάς πάντα από μια χώρα την πρωτεύουσα. Στη συνέχεια είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, τόσο από την πολιτεία αλλά και από τους ίδιους φορείς, ενός ξενοδόχου Αττικής, την ίδια την πόλη της Αθήνας με το συνεδριακό,
10: ναι,
9: με τον Δήμο, όλοι μαζί που συναντηθήκαν με μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες για να προβάλλουν μέσω της marketing κρίσης στον προορισμό, έχει πιάσει τόπο. Αυτό που λείπει φυσικά είναι ένα μεγάλο συνεδριακό κέντρο. Το ακούτε και εσείς από το ρεπορτάζ όλα αυτά τα χρόνια για να συγκεντρώσει κάτι διαφορετικό. Αλλά νομίζω ότι οι τελευταίες μέρες δείχνουν ξεκάθαρο ότι δεν λείπουν και οι υποδομές, μεγάλες συναυλίες. Μεγάλα επίσης συνέδρια, εκθεσιακά, Ποσειδόνια για παράδειγμα, σχεδόν 20 μέρες. Άρα αυτό είναι ψήφο εμπιστοσύνης.
10: Ήταν και Μετάλλικα. Χαμός έγινε με τους Μετάλλικα.
9: Ακριβώς. Που αυτό δείχνει ξεκάθαρο ότι έχει μπει για τα καλά στο χάρτη. Εντάξει, οι υποδομές πάντα λείπουν. Μια κίνηση Αθήνα την έχει και είναι υπερβολική κάποια στιγμή. Ο τουρίστας όμως επιλέγει κυρίως τα μέσα μαζικής μεταφοράς που είναι σε μια καλή σχετικά κατάσταση πια. Και το μετρό, αλλά και τα υπόλοιπα, κινείται στο ευρύτερο κέντρο και στη συνέχεια θα πάει, όπως αναφέρατε, στο λιμάνι, στον Πειραιά ή στο Λαύρο για να πάει στα νησιά. Άρα έχει μια συνολική εικόνα που λέει πάνω Ελλάδα. Περνάω ωραία, είμαι όμορφα. Τι να πούμε για τις τιμές? Γαστρονομικά η Αθήνα είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, αλλά και οι τιμές, ιδιαίτερα με τις άλλες υπήρους, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, κάποιοι που έρχονται από την Κίνα ή από αλλού, είναι οικονομικά πολύ. Όταν κάποιο τρώει με 30 ευρώ το άτομο και στην Αμερική θα σε 100, αντιλαμβάνεσαι ότι πάει και περνάει εξαιρετικά. Και μόνο έχοντας την ψυχολογία αυτή. Βέβαια, εκεί που έχουμε ένα ζήτημα, σαφώς πρέπει να το πω σαν ξενοδόχος, είναι η έξαρση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η οποία έχει φέρει μια ασφυξία ευρύτερα στην πόλη. Αυτό, βέβαια, είναι θέμα μιας ευρύτερης πολιτικής που πρέπει να εφαρμοστεί για να δούμε τελικά τι θα γίνει. Μην ξεχνάτε, έχουμε και το θέμα της πρώτης κατοικίας. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων που χρειάζεται. Βέβαια, παρόλα αυτά, εγώ την πιστεύω την Αθήνα, δίνω ψήφο εμπιστοσύνης και φυσικά φαίνεται ότι αυτό το έχει πια ήδη από πάρα πολλές εθνικότητες.
10: Μάλιστα. Και βεβαίως αυτό που είναι πραγματικά καταπληκτικό είναι ότι 20 λεπτά από το κέντρο έχεις υπέροχες παραλίες. Δηλαδή, αν απομονώσεις π.χ. τι να πω, τον παλιό Φάληρο, έτσι, πας εκεί στο παλιό θέατρο και δεις τη θάλασσα, νομίζω ότι είσαι σε νησί. Δηλαδή, αν όλοι λίγο προσέξουμε περισσότερο τις παραλίες μας, δηλαδή όλοι προσέξουμε την πόλη μας, δεν υπάρχει ομορφιά που έχεις. Ή πας στο λεγόμενο προμενάντ που λένε εκεί τη βόλτα στο Πορτοράφτη. Τι κάνεις τώρα, Πορτοράφτη είναι. Αν όλοι λίγο προσέξουν και δεν είναι έτσι μπουμ, πετάμε όπου να είναι, ό,τι να είναι και τα λοιπά, πραγματικά είναι στολίδι. Καλά, σαν τη Χαλκιδική δεν είναι βεβαίως, θα μπει ο κύριος Στάσιος, αλλά...
9: Μην ξεχνάτε ότι εμείς τα νερά μας είναι μοναδικά σε όλους τους κολπίους, γνωστό στον Τωρονέο.
10: Το ξέρουμε, και εμείς από πάνω είμαστε, κύριε Τάσιε, είμαστε και εμείς από το Σέρας.
9: Σωστά. Το ξέρετε πολύ καλά και εσείς το μέρος, αλλά θα πω ότι η Αθήνα πράγματι ως Ριβιέρα, όπως πια παρουσιάζεται.
10: Ναι.
9: Είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να κάνεις διακοπές ευρύτερες. Ναι. Υπάρχουν πολλές καλές ξενοδοχειακές μονάδες και στις περιοχές που αναφέρατε.
10: Ναι.
9: Και με μια συνδεσιμότητα που είναι σχετικά καλή, βλέπεις ότι ο κόσμος κινείται και την απολαμβάνει. Πράγματι. Και έχει ακόμη πολλά να δώσει. Όσον αφορά τα υπόλοιπα που αναφέρατε, κοιτάξτε, η κουλτούρα μας είναι αυτή που αναδεικνύει και ένα προορισμό σε σχέση με τη βιωσιμότητά του και γενικά την περιβαλλοντική του διαχείριση. Ναι. Νομίζω γίνονται αρκετές προσπάθειες από όλους. Θέλει δουλειά,
10: έτσι,
9: σίγουρα, γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Γενικότερα.
10: Λοιπόν, έρθείτε στο εξωτικό Πορτοράφτη να σας φιλοξενήσουμε, κύριε Τάσχη, να δείτε τι ωραία.
9: Σας ευχαριστώ πολύ, κρατάω την
10: πρόσκληση. Ωραία, η Χαλκιδική σας.
9: Αλλά...
10: Ναι, και εδώ.
9: Όταν θα εκεί, θα σας δώσω το βάουτσερ της Χαλκιδικής.
10: Έτσι. Και εγώ θα σας δώσω. Τι, πάνω έχουμε μας προβάλλει τα ντούζλα. Λοιπόν, έχουμε και.
9: Βεβαίως, γιατί όχι.
10: Έχουμε και εκεί ωραία μέρη. Λοιπόν, να είστε καλά. Ο κύριος Στάσιος, ο αντιπρόεδρος του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου και εγώ του κάνω πλάκα και τον λέω Χαλκιδικάρχη, αλλά και πολύ του αρέσει. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι. Όλα καλά να πάνε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να είστε όλοι και όλες καλά. Εμείς θα τα πούμε αύριο 6 Dan και τα λέμε τώρα και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Αλφα. Να είστε καλά. Γεια σας. Αλφα Radio 989. Κύριος Παπάς ήταν στην κονσόλα του ήχου. Έλλη Σπυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή και Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Θέμης 41. Σας ακούτε Αλφα Radio 989. Στην επιχειρηματικότητα, η λογιστική, η φορολογία και η μισθοδοσία αντιμετωπίζονται συχνά ως υποχρεώσεις που πρέπει απλώς να γίνουν σωστά και στην ώρα τους. Επίσης, στο ραντεβού μας κάθε Σάββατο και Κυριακή είμαστε εδώ και συζητάμε για τις επιχειρήσεις. Και όπως καταλάβατε από την πρώτη μου φράση, σήμερα θα μιλήσουμε για τις λογιστικές υπηρεσίες. Θα μιλήσουμε για το πώς θα υποβληθούν δηλώσεις, πώς θα τακτοποιηθούν οι πληρωμές, αν θα βγει η μισθοδοσία ή αν υπάρχουν ασφαλιστικές απαιτήσεις. Όχι. Θα μιλήσουμε για το νέο ρόλο του λογιστικού γραφείου. Γιατί πλέον δεν αρκεί μόνο η σωστή εκτέλεση των υποχρεώσεων. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται καλύτερη πληροφόρηση, πιο οργανωμένες διαδικασίες, ταχύτερη εικόνα των οικονομικών τους δεδομένων και υποστήριξη αποφάσεων που παίρνουν καθημερινά. Η τεχνολογία, τα automations και οι σύγχρονες διαδικασίες αλλάζουν και τη σχέση ανάμεσα στον επιχειρηματία και το λογιστικό του συνεργάτη. Σίγουρα μειώνουν την καθυστέρηση, σίγουρα περιορίζουν τα λάθη, βελτιώνουν την επικοινωνία και σίγουρα βοηθούν την επιχείρηση να έχει μια πιο καθαρή εικόνα για το πού βρίσκεται και τι μπορεί να κάνει συνέχεια. Σε αυτό το επεισόδιο, σε την εκπομπή, να πω, συζητάμε για το πώς περνάμε από τη φορολογική υποχρέωση στη στρατηγική απόφαση, πώς αλλάζει ο ρόλος του λογιστικού γραφείου και τι σημαίνει στην πράξη να έχεις ένα λογιστικό γραφείο το οποίο είναι tech-oriented, δηλαδή να στηρίζει τεχνολογία. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να περιμένει σήμερα μια επιχείρηση από ένα σύγχρονο λογιστικό συνεργάτη? Για το θέμα αυτό, μαζί μου εδώ στο στούντιο είναι ο Νίκος Καραμάνος, λογιστής, οικονομολόγος και ο ιδρυτής της AFS. Καλησπέρα Νίκο, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα Θέμη.
1: Λοιπόν, Νίκο, έκανα μια εισαγωγή γενικά. Ο ρόλος του λογιστή, του οικονομικού συμβούλου αλλάζει σε μια επιχείρηση. Η τεχνολογία έχει μπει δυναμικά στην καθημερινότητα όλων. Και αλλάζει αυτός ο ρόλος και νομίζω είναι χρήσιμο να τον συζητήσουμε, να δούμε τι αλλάζει, να δούμε τι απαιτήσεις πρέπει να έχει πλέον ο σύγχρονος επιχειρηματίας από τον συνεργάτη του και πώς πρέπει να εξελιχθεί και ο ίδιος ο συνεργάτης για να φτάσει στις σημερινές απαιτήσεις. Έτσι λοιπόν, πολλά χρόνια τώρα ο λογιστής ήταν συνδεδεμένος στο μυαλό του επιχειρηματία αλλά και όλων των ανθρώπων, θα έλεγα, κυρίως με δηλώσεις, με βιβλία, με χαρτιά, με καταχωρήσεις. Πώς έχει αλλάξει αυτός ο ρόλος σήμερα?
2: Ο ρόλος γενικότερα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Μέχρι το 2012, όπως είπες, ο κόσμος πήγαινε μία φορά το χρόνο για τη δήλωσή του. Ακόμα και οι ελεύθεροι επαγγελματίες πήγαιναν μία φορά το χρόνο με τα τιμολόγια, τα μπλοκάγια κτλ. Στο λογιστή, κάνε μου τη δήλωση, βγάλε μου ό,τι ΦΠΑ, το ετήσιο ΦΠΑ που υπήρχε κιόλας παλιά κτλ. Άλλαξε αυτό από το 2012 με τις ετήσιες υποχρεώσεις, είτε ένφια, Ε9, δηλωτικά κ.ο.κ. Και με την ψηφιοποίηση από το 19 και μετά άλλαξε ακόμα πιο πολύ. Πλέον έχουν αλλάξει και οι υπηρεσίες, έχουν τυποποιηθεί οι υπηρεσίες. Ο κόσμος για το 90% των πραγμάτων που χρειάζεται κωδικούς τάξης είναι, τα απευθύνεται πρώτα στο λογιστή για την καθοδήγηση και μετά πηγαίνει και κάνει τις εργασίες του. Τελευταία έχει αλλάξει αυτό με το AI, καθώς όλοι πρώτα ρωτάνε το ChatGPT και ό,τι άλλο ο LLM έχουν και μετά πηγαίνουν στο λογιστή για να δουν το ChatGPT τα έχει πει σωστά.
1: Τα λέει όμως σωστά, δεν τα λέει?
2: Τα λέει κατά ένα πολύ πολύ μεγάλο βαθμό, τα λέει πλέον σωστά, ναι. Δεν έχουμε αποκλίσεις σε αυτό και μάλιστα γι' αυτό το λόγο θα πρέπει ο κλάδος μας, στην ουσία της λογιστικής, των οικονομικών, γενικότερα των συμβούλων, αλλάζει. Αλλάζει ως προς το τι παρέχει. Στην ουσία δεν παρέχει την πληροφορία, παρέχει την ευθύνη της πληροφορίας. Όταν εγώ ρωτάω το ChatGPT είτε για ιατρικό θέμα, είτε για θέμα συμβούλων marketing, είτε για θέμα λογιστικό γενικότερα, παίρνω μια πρωτογενή απάντηση. Τι δεν παίρνω? Την ευθύνη. Την ευθύνη την έχω εγώ. Αν θα εκτελέσω αυτό που λέει το ChatGPT ή θα πάω σε ένα σύμβουλο για να μου πει ναι, εκτελέσω το ή όχι. Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι μειώνει την αξία του συμβούλου. Επί του ChatGPT, δηλαδή.
1: Και δεν είναι μόνο στο δικό σας κλάδο, είναι σε όλους τους κλάδους που προανέφερες. Και στο ψυχολόγο ακόμα, έτσι. Και στο δικηγόρο επίσης.
2: Ψυχολόγο, δικηγόρο, art designer, μηχανικούς, στα πάντα. Από το να φτιάξω ένα σπίτι.
1: Ακόμα και αυτό.
2: Βέβαια.
1: Ακόμα και σχέδιο αρχιτεκτονικού μπορεί να σου βγάλει.
2: Ακριβώς. Πολλές φορές βγάζουν φωτογραφίες στα σπίτια τους και σου βγάζουν έτσι μια εσωτερική διαρρήθμιση.

0: για παράδειγμα, παίζουν πάρα πολύ ρόλο αυτά στο μέγεθος της ευθύνης που μπορείς να αναλάβεις. Mm-hmm. Αλλιώς είναι, θα πάρω μία ευθύνη γιατί θα πάρω έναν καθρέφτη και θα τον βάλω για διακόσμηση εσωτερικά. Mm-hmm. Okay, το πολύ πολύ να πετάξεις τα χρήματα σου στον καθρέφτη. Και αλλιώς είναι να πας να κάνεις, ας πούμε, ένα global tax infrastructure για την εταιρεία σου και τον όμιλό σου. Είναι mm-hmm. δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα.
1: Άρα λοιπόν έχει να κάνει με το μέγεθος της ευθύνης και του ρίσκου προφανώς.
0: Ακριβώς.
1: Μιλήσαμε λοιπόν για την τεχνολογία και ότι αλλάζει ο ρόλος και μας είπε ότι γίνεται πιο συμβουλευτικός. Τι σημαίνει στην πράξη ότι ένα λογιστικό γραφείο πια πάβει να εκτελεί απλά τις εργασίες και γίνεται πιο συμβουλευτικός παράγοντας στην επιχειρηματική ζωή?
0: Εγώ τη συμβουλευτική την έχω μεταφράσει πως απορροφώ το άγχος από τον πελάτη. Στην ουσία, όταν ο πελάτης έρχεται και μας ρωτάει να του κάνουμε μία δουλειά, εκτός από το εκτελεστικό, το τεχνικό που λέμε μία αίτηση είναι δύο κλικ και ούτω καταξής, αυτά που έχουμε ακούσει κατά καιρούς όλοι, νομίζω ότι η εμπειρία του πελάτη που λαμβάνει από εμάς είναι το πώς του απορροφάμε το άγχος του. Δηλαδή, οι άμεσες απαντήσεις, οι τεκμηριωμένες απαντήσεις και ούτω καθεξής, το οποίο αυτό για να γίνει και να μπορεί να γίνει σε μεγάλο βαθμό και σε, έτσι να το πούμε, σε χαμηλές τιμές, τι είναι, πρέπει να υπάρχει μια κατηγοριοποίηση και μια τυποποίηση της υπηρεσίας. Νομίζω ότι το βασικό που έχει αλλάξει στον κλάδο μας είναι η τυποποίηση της υπηρεσίας, στο πώς παρέχω, τι παρέχω, μέχρι σε ποιο κομμάτι το παρέχω, και μάλιστα και από συναδέλφους λογιστές που βλέπουμε στα βιντεάκια κτλ. Το παράπονό τους είναι αυτό. Το ότι πώς έρχεται ο πελάτης. Αλλά το θέμα δεν είναι το πώς έρχεται ο πελάτης, πώς έχεις εκπαιδεύσει τον πελάτη.
1: Mm-hmm. Ο πελάτης αντιλαμβάνεται αυτή τη μεταστροφή, δηλαδή είναι διατεθειμένος να την πληρώσει ή δεν πληρώνεται και είναι μέσα στις υποχρεώσεις συμβατικές που πρέπει να έχει το σύγχρονο λογιστικό γραφείο?
0: Οι πιο νέοι την αντιλαμβάνονται πιο άμεσα.
1: Στην ηλικία εννοείς?
0: Ναι, mm-hmm. γιατί έχουν μεγαλώσει με ένα εντελώς διαφορετικό καθεστώς. Η πιο μεγάλη είναι το κλασικό, πώς θα μου πεις, τι θα μου πεις και τα λοιπά. Είναι πιο δυσκίνητοι, να το πω έτσι, να αλλάξουν, γιατί ακόμα έχουν περάσει πολλές αλλαγές, να το πω έτσι. Mm. Δηλαδή από το κινητό που ήταν με τα κουμπιά, ένα παλιό κινητό π.χ., έχουμε καταλήξει να είμαστε στα smartphones και να μιλάμε με το AI, το οποίο ποιο είναι το AI που μου απαντάει. Οπότε είναι λίγο εντελώς διαφορετικό. Mm. Άρα η πληροφορία ακόμα δεν έχει γίνει, δεν είναι τόσο εύπευτη για αυτούς στο πώς θα το αντιμετωπίσουν. Και εκεί είναι που ξεκινάνε τα περίεργα.
1: Δώσουμε σαν παράδειγμα, πού σταματάει η παραδοσιακή λογιστική υποστήριξη και αρχίζει αυτό που λες εσύ, επιχειρηματική συμβουλευτική? Δηλαδή, αν το ΦΠΑ που δίνω είναι αυτό που θα έπρεπε να δώσω, ας πούμε, ή ότι πρέπει να πάψω να έχω αυτή τη μορφή επιχείρηση και να πάω σε μια άλλη, γιατί θα είναι καλύτερα φορολογικά, δεν ξέρω.
0: Η λογιστική τήρηση είναι η λογιστική τήρηση. Καταχωρώ τα τιμολόγια, τραβάω από My Data, δηλώνω τα δηλωτικά, κάνω τη σύγκριση των τιμολογίων του πελάτη με τα τιμολόγια του My Data, γιατί πολλές φορές μπορούμε να δούμε, ας πούμε, και τιμολόγια τα οποία έχουν τιμολογηθεί στον πελάτη, αλλά δεν του ανήκουν. Mm-hmm. Είναι κατά λάθος, π.χ. έχουν τιμολογηθεί. Ή εκ του πονηρού. Οπότε σε αυτό είναι η λεπτή γραμμή της λογιστικής πλέον. Το ότι καταχωρώ πιο γρήγορα ένα τιμολόγιο δεν πάει να πει ότι πρέπει να τα καταχωρήσω όλα. Έχουμε δει πολλές φορές να τιμολογούνται οι πελάτες από διάφορους προμηθευτές τους, mm-hmm. κατά λάθος, εντός εισαγωγικών, και μετά από τρεις μήνες να τους ζητάνε τα χρήματα, γιατί ο λογιστής απλά έκανε αποδοχή όλων των τιμολογίων και βάσει πλέον της ΑΔΕ και των δικαστηρίων υπάρχει απόφαση ότι από τη στιγμή που έχει γίνει αποδοχή του τιμολογίου στο My Data, είναι σαν να το έχεις υπογράψει, το έχεις αποδεχθεί.
1: Και αν δεν κάνεις αποδοχή?
0: Αν δεν κάνεις αποδοχή, πρέπει να συζητήσει ο λογιστής με τον πελάτη του αν το τιμολόγιο ισχύει ή όχι, και αν δεν ισχύει, το κάνεις απόρριψη.
1: Που θα πει ότι δεν έχεις υποχρέωση ούτε στο ΦΠΑ.
0: Ναι, εκεί δεν έχεις υποχρέωση του τιμολογίου, το απορρίπτεις. Είναι σαν να έσκησες το τιμολόγιο τα παλιά τα χρόνια.
1: Κατάλαβα. Και ενημερώνεται αυτός που το έχει εκδώσει το τιμολόγιο?
0: Και ενημερώνεται ακριβώς ο λογιστής του αντισυμβαλλόμενου. Ναι. Οπότε εκεί είναι η αλλαγή που έχει γίνει. Δεν έχει καταργηθεί δηλαδή. Σαφώς γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Δεν έχει καταργηθεί. Έχει αλλάξει ο τρόπος διαχείρισής του. Από εκεί και πέρα, το αν θα κάνω εταιρεία, πόσο μεγαλώνει η εταιρεία, τι τζίρους έχω, την άσκηση που λέμε από ατομική σε ομόρυθμη, από ομόρυθμη σε ανώνυμη.
1: Φορολογικά,
0: ναι. Για να κάνουμε μια άσκηση, πότε με συμφέρει να έχω ατομική, μέχρι την τζίρο, μέχρι την κέρδη κτλ. Είναι το συμβουλευτικό κομμάτι, το οποίο είναι next level, είναι το επόμενο κομμάτι, το οποίο αν θέλει ο πελάτης το ζητάει.

0: Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουν οι επιχειρήσεις που δεν αντιλαμβάνονται τη λογιστική ως εργαλείο απόφασης όπως μας περιέγραψες, αλλά το βλέπουν μόνο ως μια τυπική διαδικασία καταχώρησης?
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί? Τα πιο συχνά λάθη που βλέπουμε πλέον είναι λάθη δομών. Οι εταιρείες δεν έχουν καθόλου δομές. Είναι γύρω από το one man show, το οποίο δεν είναι κακό όταν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Είναι κακό όταν είναι εταιρεία με προσωπικό, πολύ κόσμο και το καθεξής. Εκεί αρχίζει και γίνεται πιο σύνθετο, να το πω έτσι. Οπότε όταν δεν υπάρχει δομή, δεν υπάρχει σωστή κοστολόγηση. Ένα αστείο που άκουσα τώρα τελευταία είναι, ρωτάμε έναν πελάτη πώς κοστολογεί. Mm-hmm. Αγοράζω ένα μικρόφωνο π.χ. 1 ευρώ και το πουλάω επί 3. Και του λέω, το επί 3 τι σημαίνει επί 3? Και μου λέει, είναι ένα δικό μου, ένα της εφορίας και είναι το κέρδος.
0: Πολύ ωραίο είναι. Αλλά παλιά έτσι λέγανε, επί 3.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Υπήρχε ένας κανόνας που δεν ξέρω πού στηρίζεται.
1: Σε αυτό.
0: Σε αυτό.
1: Ναι. Όσοι οι πελάτες μας έχουν πει το επί 3, είναι ένα του προμηθευτή, ένα το δικό μου και είναι η εφορία. Το οποίο αυτό, όπως καταλαβαίνεις, δεν συμπεριλαμβάνει μεταφορικά έξοδα, σταθερά βιομηχανικά έξοδα που λέμε εμείς, τα ενίκια, το ρεύμα κτλ. Και εκεί είναι που καταλήγουμε και έχουμε δει σε πολλούς κλάδους που ενώ πολλά χρόνια κάνανε έτσι, να το πω, μαύρα, δεν έχουν καταλήξει οι επιχειρηματίες ενώ κάνανε μαύρα να τους φτάνουν τα χρήματα. Βλέπουμε επιχειρηματίες οι οποίοι κάνανε μαύρα να χρωστάνε σε εφορία και εύκα, να μην έχουν καταλήξει να μπορέσουν να πάρουν π.χ. μια πολυκατοικία. Η θεωρία είναι ότι όταν κλέβεις το κράτος με οποιοδήποτε τρόπο, πρέπει να καταλήξει να έχει περιουσία. Αλλά δεν ισχύει αυτό. Ενώ γίνεται το αντίθετο. Συνήθως καταλήγεις να μην έχεις περιουσία. Άρα, όταν εγώ πουλάω 124, τα 24 είναι ΦΠΑ και τα 124 δηλαδή δεν μου φτάνουν, και μηδέν έβγαινε το κράτος αύριο το πριν να έλεγε ότι δεν θα υπάρχει ΦΠΑ, άρα κατεβαίνω στα 100 ευρώ, πάλι δεν σου φτάνουν. Δεν σου φτάνουν τα 124. Θα σου φτάσουν τα 100.
0: Σωστά. Βέβαια, μια εμφανιστική των μαύρων. Υπάρχουν μαύρα στην αγορά σήμερα ή τελείωσε η ιστορία?
1: Δεν τελειώνει η ιστορία και δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ και δεν νομίζω ότι είναι και αυτό σκοπός το μαύρο. Θυμάμαι 2010 φτιάχνανε τα ΕΛΟΠΟΥ που συμμετείχαμε στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, τα οποία στην ουσία και δημοσιεύτηκαν το 2012. Θυμάμαι leader, ήταν ο καθηγητής Καραμάνης, έτσι ονομαζόταν.
0: Κοντά είστε.
1: Ναι. Ο οποίος εκείνη την εποχή μας έλεγε ότι εκείνη την εποχή τα μαύρα στην οικονομία θεωρούνταν ότι ήταν 80-20, 80% μαύρα, 20 λευκά.
0: Φοβερό.
1: Ήταν εντελώς ανάποδα. Ο στόχος βάσει όλων αυτών των προσδοκιών και της πορείας του χάρτη που είχε φτιάξει η ΑΔΕ το 2012 και έπειτα ήταν να γίνει αντιστροφή. Να κλείσει τελείως, δεν μπορεί να κλείσει. Και κανείς δεν θέλει ένα κλειστό κύκλωμα οικονομίας, λευκής οικονομίας που λέμε. Αλλά δεν μπορεί να είναι, κατάλαβες. Το 80-20 πρέπει να είναι λευκό 80-20 μαύρα, κάπως
0: ναι,
1: έτσι.
0: Να γίνει. Λοιπόν, πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αστερόσκονη.
8: First Dates.
9: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
8: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41, σας ακούτε Alpha Radio 989. Σε αυτήν την επιχειρηματική ώρα, σήμερα Σάββατο, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Σήμερα συζητάμε για τον νέο ρόλο του λογιστή, πώς αλλάζει και πώς τεχνολογία μπαίνει να αλλάξει όλο το τοπίο. Μαζί μας ο Νίκος Καραμάνος. Νίκο, με ποιον τρόπο η φορολογική και λογιστική εικόνα μπορεί να επηρεάσει πραγματικά τη στρατηγική μιας επιχείρησης?
2: Πολύ έτσι. Ο βασικός τρόπος που μπορεί να επηρεάσει την επιχείρηση είναι η κοστολόγηση που γίνεται. Όταν δεν υπάρχει στην ουσία η κοστολόγηση, λοιπόν, δεν ξέρει ο επιχειρηματίας στην ουσία τι ποσά βγάζει, ποιο είναι το νεκρό του σημείο, το σημείο αναφοράς που λέμε κτλ. Ή στα αγγλικά break even ή το οτιδήποτε. Δηλαδή, βλέπουμε πολλές φορές ότι οι επιχειρηματίες και επιχειρήσεις δεν ξέρουν ακριβώς τι πουλάνε, πώς το πουλάνε, σε τι τιμή πουλάνε και αν αυτό είναι σωστό. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα, ενώ πολλές φορές ακούμε ότι έχω κέρδη αλλά δεν έχω cash flow.
1: Mm-hmm. Όλο ρευστό, αυτό, λοιπόν,
2: ναι,
1: το cash flow.
2: Σωστά, το ρευστό. Mm-hmm. Όλο αυτό είναι αλληλένδετο mm-hmm. από τη βάση, τη βασική αρχή της δομής της επιχείρησης. Και όταν λέμε δομή, δεν εννοούμε οργανογράμματα κτλ. Εννοούμε να ξέρω τι μου γίνεται μέσα στην επιχείρησή μου.
1: Mm-hmm. Σε αυτό που λες όμως, το κλειδί είναι η πληροφόρηση. Όλοι οι λογιστές πληροφορούν σωστά τους πελάτες τους?
2: Λογικά όχι, το όλοι δεν το ξέρουμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά
1: εντάξει,
2: θεωρώ,
1: όχι όλοι, περισσότεροι.
2: Ναι, θεωρώ ότι όχι, δεν τους πληροφορούν τους περισσότεροι. Δεν υπάρχει τέτοια πληροφόρηση.
1: Έχω πολλά παραδείγματα ανθρώπων που έχουν καεί από το λογιστή, που δεν έχουν ενημερωθεί στην ώρα τους ή δεν τους έχει προειδοποιήσει για να γλιτώσουν κάτι, για να κάνουν κάτι να είναι πιο ευνοϊκό το αποτέλεσμα.
2: Ο κλάδος ο δικός μας έχει το εξής πρόβλημα. Δεν έχει αυτό που λέμε το minimum της παροχής της υπηρεσίας. Δηλαδή, είτε πάω σε ένα τοπικό λογιστικό γραφείο που είναι one man show, ο οποίος μπορεί να έχει έδρα το σπίτι του ή ένα γραφιάκι μικρό ή ένα πιο μεγάλο γραφείο, δεν χρειάζεται μικρό-μεγάλο, δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Σε σχέση με μεγάλες εταιρείες και το ενδιάμεσο ανάμεσα στους big four π.χ. με το μικρό το λογιστή.
1: Είναι τεράστιο,
2: αλλά είναι πολύ μεγάλο κιόλας. Δηλαδή το χάσμα είναι αρκετά μεγάλο. Ταυτόχρονα δεν υπάρχει δομή, αφού λέμε για δομή για την επιχείρηση, είναι δομή του κλάδου. Να πούμε ότι π.χ. ο κλάδος μας τι πουλάει σαν λογιστική υπηρεσία, τι εννοούμε λογιστική υπηρεσία. Είναι μέσα η πληροφόρηση των ΕΣΠΑ, είναι μέσα το P&L που λέμε, δηλαδή η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως ή τα έσοδα μείον έξοδα, τι κέρδη ζημιές βγάζω. Τι παρέχω σαν κλάδος όταν λέμε λογιστικές υπηρεσίες? Ξέρουμε, όταν είναι φορολογική δήλωση, θα πάω στο λογιστή μου, θα πρέπει να παραλάβω το πεντασέλιδο του Ε1. Mm-hmm. Αυτό. Όταν λέμε όμως λογιστική υπηρεσία, τι εννοούμε? Και όταν εννοούμε φορολογική συμβουλή, τι εννοούμε? Άρα δεν έχει το πρόβλημα του κλάδου είναι ότι δεν έχει αυτά τα minimum. Άλλες εταιρείες τα έχουν, όπως π.χ. εμείς, σαν δομή, ότι εμείς παρέχουμε 10 συγκεκριμένες υπηρεσίες. Λοιπόν, αν θέλεις μόνο λογιστικό, γιατί είσαι κάτι πολύ μικρό, ok, πάρε μόνο το λογιστικό. Αν θέλεις κάτι πιο σύγχρονο και κάτι πιο εξελιγμένο, γιατί θέλεις να το φτάσεις πολύ μακριά, μπορούμε να το χτίζουμε σιγά σιγά, ούτως ώστε από το 0 αρχίζεις να παίρνεις υπηρεσίες μέχρι το 10, mm-hmm. χτίζοντάς το, όχι day one, αλλά έτσι μέσα από τη συζήτηση και μέσα από τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Αυτό όμως δεν το έχουν όλοι, οπότε και εκεί είναι το περίεργο. Όταν εγώ εκπαιδεύω τον πελάτη μου ότι εγώ το παρέχω, ο πελάτης ενσυνείδητα, υποσυνείδητα μάλλον, πηγαίνει σε έναν άλλο λογιστή να ζητήσει το ίδιο, ενώ δεν υπάρχει.
1: Αν και νομίζω ότι είναι δύσκολο ή δύσκολο πολύ αργό το switching, δηλαδή δύσκολο αλλάζει λογιστή ή δεν ισχύει πια αυτό? Δηλαδή παλιά θυμάμαι ήταν πολύ δύσκολο.
2: Κοίταξε να δεις.
1: Σε επίπεδο δύσκολο έχει τεχνικά, σχέσεις, εμπιστοσύνης.
2: Πλέον είναι, ναι, γενικότερα ήταν δύσκολο, πλέον δεν είναι τόσο δύσκολο, γιατί και οι σχέσεις περνάνε από κρίση γενικότερα και ο κόσμος ψάχνει αυτή την υπηρεσία. Ψάχνει να δει τι του έχει συμβεί με την υπηρεσία. Οπότε είμαστε σε μια έτσι μεταβατική περίοδο. Βλέπουμε πολλές φορές, ας πούμε, είτε επιχειρήσεις λόγω προσωπικού, ότι δεν έχουν προσωπικό και σκάνε. Βλέπουμε και χαμηλώνει η ποιότητα της υπηρεσίας τους. Βλέπουμε πολλές επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν γιατί πλέον είναι δυσάστατο το να παρακολουθήσει όλη αυτή την νομοθεσία και να είσαι και μόνο σου.
1: Που αλλάζουν και πολλά πράγματα συνέχεια, έτσι.
2: Ναι, αλλάζουν πολλά πράγματα συνέχεια και ταυτόχρονα ψηφιοποιούνται. Άρα μιλάμε για 50+ σε ηλικίες, ένα upskilling τρομερό.
1: Θα είναι πολύ δύσκολο και γι' αυτό.
2: Άλλο είναι αλλάζει και παλιότερα αλλάζει η νομοθεσία, αυτό δεν έχει σταματήσει. Αλλά αλλιώς είναι παίρνω τον νόμο και τον διαβάζω και τον μεταφράζω μέσα μου για να μπορέσω να κάνω συμβουλευτική. Και αλλιώς είναι ότι εδώ πρέπει να ανοίξω υπολογιστή για να κάνω upskilling στον εαυτό μου σε κάτι το οποίο εγώ δεν ήθελα να γίνω πληροφορικάριος π.χ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ήθελα να γίνω λογιστής, οικονομολόγος. Τώρα όμως είμαι στη διαδικασία ότι πρέπει να κάνω upskilling αναγκαστικά πάνω στον προγραμματισμό και πώς λειτουργεί.
1: Εντάξει, αρέσει και όλες τις ασχολήσεις. Και τελικά ασχολείσαι αρκετά.
2: Εντάξει, εγώ έτυχε, ναι, αυτό. Και ασχολούμαι και μου αρέσει και το AI και γενικότερα όλο το κομμάτι αυτό. Αλλά ένας συνάδελφος ο οποίος δεν το έχει με αυτό ή δεν μπορεί να ασχοληθεί, σιγά σιγά το πετάει η αγορά έξω.
1: Μια και μιλάς για το AI, θα βοηθήσει τη δουλειά σας. Ήδη το έχεις εντάξει σε πολλά πράγματα.
2: Εγώ το έχω εντάξει σε πολλά πράγματα, όπως το γνωρίζεις. Βοηθάει πάρα πολύ. Δεν είναι ότι αντικαθιστά ανθρώπους. Για μένα είναι αυτό που λέω και στην εργασία μέσα, είναι ότι το AI σε κάνει σαν super hero. Δηλαδή μπορείς να κάνεις multitasking, μπορείς να κάνεις πολύ πιο γρήγορα έτσι εργασίες πιο απλές.
1: Πάντως, για την ώρα που είναι το chatbot που έχεις,
2: ο τηλεφωνικό κέντρο. Η ώρα και ο
1: Norman. Ναι. Α, έχουμε και Norman.
2: Ναι, ναι, είναι τα
1: εγώ με την ώρα μιλούσα. Επειδή είχαμε σε άλλο επεισόδιο εδώ και δείχναμε πώς λειτουργεί το chatbot, είχαμε, το λέω, chatbot και παίρναμε τηλέφωνο και μιλούσα, το επώνυμό μου 41, ούτε εκείνος το καταλάβαινε.
2: Ναι.
1: Πολύ δύσκολο.
2: Ναι, ακόμα...
1: Το προγραμμάτισες τώρα.
2: Ναι, ναι, τώρα το
1: τώρα με ξέρει, έτσι.
2: Ξέρει, ναι.
1: Είμαι εντάξει. Λοιπόν, έχει περάσει μισή ώρα, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41, ακούτε Alpha Radio 989. Σε αυτή την επιχειρηματική ώρα σήμερα συζητάμε για τον αναβαθμισμένο ρόλο του λογιστή. Μαζί μας ο Νίκος Καραμάνος. Νίκο, ποια οικονομικά ή φορολογικά δεδομένα πρέπει να κοιτάζει ένας επιχειρηματίας σήμερα πριν πάρει σημαντικές αποφάσεις? Επέκταση, ανάπτυξη και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται.
3: Ένα είναι τι πωλήσεις έχει και αν έχουν ανωδική πορεία πωλήσεις, δηλαδή είναι και ένα provision των πωλήσεων για το που πάει η αγορά, εκτός δηλαδή από το φορολογικό, το οικονομικό περιβάλλον γενικότερα, πώς κινείται. Δύο είναι αν αυτό που κάνει το έχει κοστολογήσει όντως σωστά και του αφήνει κέρδη. Και από εκεί και πέρα κοιτάζει όλη τη δομή σε αυτό που θα πάει το ένα βήμα παραπάνω. Αν είναι φορολογικά εντάξει, δηλαδή αν θα πρέπει να κάνει spin-offs, αν θα κάνει εξαγορές για να χρησιμοποιήσει π.χ. τους νόμους των εξαγορών για να έχει 30% έκπτωση στη φορολογία, για να τα χρησιμοποιήσει ούτως ώστε να έχει και καλύτερη απόσβεση της επένδυσης που είναι να κάνει.
2: Mm-hmm. Πιστεύεις ότι οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι έτοιμες να αξιοποιήσουν τα λογιστικά δεδομένα για καλύτερες αποφάσεις?
3: Ναι, εντάξει, οι περισσότερες επιχειρήσεις πλέον την τελευταία διετία και με το My Data και με, και με τα δεδομένα από τις τράπεζες, ειδικά οι εταιρείες οι οποίες έχουν διπλογραφικό σύστημα, νομίζω ότι έχουν πολύ καλά δεδομένα πλέον. Mm-hmm. Και από εδώ και εφ' εξής και με το δελτίο αποστολής που έγινε ηλεκτρονικό, θα έχουν ακόμα καλύτερα δεδομένα σε 1-2 χρόνια με τις αποθήκες τους.
2: Βέβαια, πολλοί άλλες επιχειρηματίες λειτουργούν το ένστικτο. Πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο? Δηλαδή, πολύ δομημένη πληροφορία, η συμβουλευτική με κάποιον που λέει «εγώ ξέρω».
3: Συνδυάζεται, γιατί το ένστικτο, κοίτα, το επιχειρήν έχει ρίσκο. Mm-hmm. Δεν πάει να πει ότι ένας επιχειρηματίας τα ξέρει όλα. Το θέμα είναι να είναι νομικά καλυμμένος σε όποια δράση πάει να κάνει, ότι είναι ok από νομικής φύσεως, να το πω έτσι, πράγματα. Γιατί μπορεί να έχει τη σούπερ ιδέα, αλλά π.χ. να χρειάζονται κάποιες επεμβάσεις του νομικού για να μην υπάρχει πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι το ένστικτο με δύο καλούς συμβούλους, νομικό και φορολογικό σύμβουλο και ούτω καθεξής, νομίζω ότι είναι το καλύτερο.
2: Έχουμε τεχνολογία. Έχουμε automation. Είπαμε πριν για τα chatbots. Έχουμε cloud. Διάφορα εργαλεία που αλλάζουν την καθημερινότητα. Πιστεύεις ότι η αλλαγή που φέρουν είναι πολύ μεγάλη, μπορούμε να την αντέξουμε, ή πρέπει να γίνει σταδιακά?
3: Όχι, νομίζω ότι η αλλαγή έχει γίνει ήδη. Mm-hmm. Σιγά σιγά την αποδεχόμαστε. Εξέλιξη υπάρχει, ίσα ίσα που ειδικά τα εργοστάσια ζητάνε, αναμένουν π.χ. ρομποτική πλέον με μεγάλη αγάπη, γιατί δεν βρίσκουν προσωπικό για να αυτοματοποιήσουν τις δουλειές τους όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Ο κόσμος θα το αποδεχτεί τη ρομποτική, γιατί ταυτόχρονα θα πέσουν τα κόστη όταν μιλάμε για παραγωγές οι οποίες είναι 24 ώρες 24 ώρες, χωρίς έτσι μεγάλο κόστος. Πάνω να πει ότι θα το αποδεχτεί ο κόσμος, γιατί μιλάμε για σαν κινέζοποίηση, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Και είναι για την ευθύνη, γιατί έχει πάρα πολύ προσωπικό σε φθηνά εργατικά χέρια και μπορεί και στην ουσία παράγει συνέχεια πράγματα, εκατομμύρια πράγματα, σε πολύ χαμηλό κόστος. Πράγμα που η Ευρώπη δεν μπορεί να το κάνει. Άρα η Ευρώπη, γιατί η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη, με τη ρομποτική, τους αυτοματισμούς και το AI, νομίζω ότι θα μπορεί να κάνει ένα up στα οικονομικά τους, σαν Ευρώπη, να το πω έτσι.
2: Μέσα από όλη αυτή την τεχνολογία πάμε σε μία... να πω, πάμε να εξαφανίσουμε τα λάθη. Θα εξαφανιστούν τα λάθη? αφού όλα θα είναι ηλεκτρονικά και θα μειωθούν πάρα πολύ, εξαφανιστούν
3: σωστά. Θα μειωθούν πάρα πολύ τα λάθη. Ναι, το απόλυτο δεν υπάρχει, νομίζω. Οπότε ναι, θα μειωθούν αρκετά τα λάθη. Το σημαντικό είναι ότι με την τεχνολογία ότι μπορείς να κάνεις mapping του λάθος.
2: Δηλαδή,
3: στην ουσία, όταν ο ανθρώπινος παράγοντας, ένας άνθρωπος, όταν κάνει λάθος, μπορεί να σου πει με τα ψέματα, ναι, μου συνέβη αυτό, μου είπε κάποιος άλλος έτσι κτλ. Όταν υπάρχει το λάθος μέσα από ένα chatbot ή ένα AI ή το οτιδήποτε, μπορείς να δεις ακριβώς πού έγινε το λάθος και για ποιο λόγο έγινε το λάθος, χωρίς να χάσεις χρόνο στο ψέμα, στην ίντρικα και στο περίεργο.
2: Βέβαια, πιστεύεις ότι. Αυτά είναι τα θετικά της τεχνολογίας που είπαμε μόλις, αλλά από εκεί που ένα λογιστικό γραφείο έχει 10 υπαλλήλους, 12 υπαλλήλους, 5 υπαλλήλους, 3 υπαλλήλους, η τεχνολογία θα συγκνώσει τον αριθμό που χρειάζεται των ανθρώπων, θα αντικαταστήσει ρόλους.
3: Θα αντικαταστήσει τους υπαλλήλους στην ουσία οι οποίοι δεν έχουν ανεβάσει το επίπεδό τους. Δηλαδή, όταν χρειαζόμασταν παλιά 10 βοηθούς λογιστών να κατοχωρούν εξτρέ τραπεζών, τις κινήσεις των λογαριασμών.
2: Ναι, την πέμπτη βγαίνει.
3: Λοιπόν, αυτό πλέον γίνεται σχετικά αυτόματα και πολύ γρήγορα. Ήδη και οι δύο οι μεγάλες εταιρείες λογιστικών προγραμμάτων στην Ελλάδα από πέρσι έχουν κάνει release ένα future στα προγράμματά τους, το οποίο το πετάς μέσα και γίνεται όλο το reconciliation αυτόματα.
2: Πέρασαμε στα ελληνικά.
3: Η συμφωνία των τραπεζών.
2: Okay.
3: Οπότε από εκεί που κάποιος υπάλληλος ήθελε π.χ. 5 μέρες για να σου περάσει 40 σελίδες εξτρέ, τώρα θέλει περίπου μισή ώρα.
2: Το περνάει πολύ γρήγορα.
3: Ναι, οπότε μεγαλύτερος όγκος.
2: Άρα θα αντικαταστήσει ανθρώπους, έτσι.
3: Σίγουρα κάποια στιγμή θα αντικαταστήσει, αλλά νομίζω σε low activity υπηρεσίες.
2: Σε αυτές τις που δεν απαιτούν στρατηγική σκέψη.
3: Μπράβο, ναι.
2: Αλλά ξέρεις κάτι, εμείς ας πούμε που ζήσαμε τα χρόνια και μεγαλώσαμε με τεχνολογία και ζήσαμε και το πρώτο τεχνολογίας, πες ότι αποκτήσαμε την εμπειρία να ελέγξουμε την τεχνολογία και τα αποτελέσματα όλων αυτών των αυτοματισμών των οποίων συζητήσαμε. Η νέα γενιά που μεγαλώνει μέσα στην τεχνολογία, πώς θα μπορέσει να δημιουργήσει αυτά τα skills της κριτικής σκέψης και να μπορέσει να φτάσει στο σημείο το οποίο μας περιγράφεις.
3: Διάβαζα ένα άνθρωπο το οποίο έλεγε ότι οι νέοι άνθρωποι, οι Gen Alpha και μετά,
2: κάτω των 15,
3: ναι, λοιπόν, έλεγε ότι δεν θα χρειάζονται πτυχία, δεν θα χρειάζονται γνώσεις. Με την στενή έννοια του όρου, όπως ξέραμε εμείς, ότι θα μεγαλώσεις, θα πας στο σχολείο, θα πας στο πανεπιστήμιο, θα κάνεις μεταπτυχιακό, θα πας να κάνεις πρακτική και ούτω καθεξής, και εργασία και εμπειρία πάνω σε αυτό. Καθώς ήδη βλέπουμε τις νέες γενιές με βιντεάκια, τεχνολογία, ChatGPT, Claude κτλ., ήδη παίρνουν πολύ παραπάνω πληροφορία από ό,τι χρειάζεται. Βέβαια, όλα αυτά δεν είναι πάντα ότι είναι σε καλό βαθμό. Τον Οκτώβριο ήμουν στις Βρυξέλλες σε μια παρουσίαση στην Πρεσβεία της Ελλάδος, η οποία ήταν διάφοροι γιατροί εκεί, επιστήμονες, οι οποίοι λέγανε ότι π.χ. το Αλσάιμερ λόγω κινητού και λόγω γρήγορης πληροφόρησης έχει κατέβει ηλικιακά. Πλέον βλέπουμε ανθρώπους με Αλσάιμερ από 40 και μετά. Οπότε όλα είναι θέμα ισορροπίας, νομίζω. Έτσι. Ούτε πρέπει να καταργηθεί το βιβλίο. Για μένα.
2: Και δεν έχει. Τα ηλεκτρονικά βιβλία δεν κάναν το μπαμ που λέγανε στην αρχή. Θέλουμε το παραδοσιακό ακόμα.
3: Ναι, ο κόσμος θέλει το παραδοσιακό. Οι νέοι όμως δεν το θέλουν τόσο πολύ το παραδοσιακό. Δηλαδή, βλέπουμε, ας πούμε, παιδιά του δημοτικού να διαβάζουν ιστορία μέσω YouTube. Από τα βιντεάκια που είναι με animation και τα λοιπά, γιατί τους γίνεται πιο εύπεπτο
2: να
3: το μάθουν, πολύ πιο εύκολο.
2: Ναι, γιατί είναι storytelling, το βλέπεις και το μαθαίνεις.
3: Ακριβώς. Ενώ το να κάτσουν να διαβάσουν ένα βιβλίο.
2: Ναι.
3: Τους κουράζει πάρα πολύ. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, έχει και τις αντίθετες επιδράσεις προφανώς.
2: Ναι, αλλάζει τον τρόπο που δουλεύει ο εγκέφαλος.
3: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, σε μια εποχή τεχνολογίας, πώς αλλάζει και μάλλον τι θα πει client experience σε ένα λογιστικό ή φορολογικό περιβάλλον.
3: Λοιπόν, τι σημαίνει client experience στο δικό μας τομέα. Στο δικό μας τομέα είναι ότι δεν είναι μόνο π.χ. να κάνεις τη φορολογική δήλωση του πελάτη, είναι να τον ενημερώσεις και τι βλέπει ο πελάτης πάνω στη φορολογική δήλωση. Δεν είναι μόνο να του στείλεις τη δήλωση, πάρ' την εγώ στην οποία όλα τελείωσε. Νομίζω ότι κανένας επιχειρηματίας π.χ. δεν μετράει το λογιστή του με το πόσο ΦΠΑ έχει ρίξει το μήνα ή πόσες ΑΠΔΕΛΤΑ ή το οτιδήποτε. Νομίζω ότι το μετράει με το τι συνεννόηση έχουν κάνει και για ποιο λόγο βγήκε χρεωστικό πιστωτικό και γενικότερα στην εμπειρία του πελάτη ανάμεσα στα οικονομικά και να καταλαβαίνει τι του γίνεται. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι απορροφάς το άγχος του πελάτη. Πώς το απορροφάς? Επικοινωνώντας.
2: Άρα ουσιαστικά μιλάμε ότι η προβλεψιμότητα στις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις αφενός μειώνει το άγχος, αλλά νομίζω σου δημιουργεί και κάνεις και το cash flow σου, να έχεις χρήματα να τα απεξέλθεις, έτσι.
3: Ακριβώς.
2: Ισχύει αυτό που λέγανε παλιά, τώρα μπορεί να είναι το 1:3, κάτι μπορεί να είναι και τέτοιο, αλλά θέλω να μας πεις ότι πρέπει να έχεις σε μικρές επιχειρήσεις, μιλάω, όχι σε μεγάλες που είναι πολύ δομημένες κτλ., να έχεις τα έξοδα του μήνα επί δύο φορές κάβα. Ισχύει κάτι τέτοιο?
3: Εντάξει, μπακαλίστηκα, ναι, θα μπορούσε να ισχύει και αυτό.
2: Μπακαλίστηκα, πώς με γύρωσε έτσι, μπακαλίστηκα.
3: Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορείς να το πεις αυτό.
2: Ναι.
3: Αλλά το σωστό για μένα είναι να μπορείς να ζεις καλά, αν είσαι ατομική επιχείρηση, mm-hmm. να μπορείς να βγάζεις τα έξοδά σου. Προφανώς είναι.
2: Και κάτι παραπάνω.
3: Και κάτι παραπάνω. Αλλά νομίζω ότι η τάση π.χ. στις μεγάλες επιχειρήσεις, η οποία πρέπει να σιγά σιγά σε μικρότερες κλίμακες mm-hmm. να εμπεδοθεί και στις μικρές επιχειρήσεις, είναι ότι πρέπει οι εταιρείες να είναι αυτάρκεις για έναν χρόνο και παραπάνω από έναν χρόνο.
2: Πολύ παραπάνω.
3: Η λογική των μεγάλων επιχειρήσεων είναι ότι πρέπει να έχω cash mm-hmm. το τζίρο μου, τον ετήσιο. Εκεί είναι η αυτάρκεια.
2: Γιατί η ρευστότητα σου δίνει φοβερές δυνατότητες, έτσι.
3: Σου δίνει φοβερές δυνατότητες, σου δίνει, εκτός από θέμα cash flow και τα λοιπά, διαπραγματευτική δύναμη με προμηθευτές. Πρόσφατα είδαμε μεγάλη επιχείρηση η οποία ενώ της αυξήσανε τα ασφάλιστρα αποφάσισε να κάνει δικό της ασφαλιστικό. Έκανε αυτοασφάλιση. Λοιπόν, αυτές είναι δυνάμεις μεγάλες, γιατί όπως καταλαβαίνεις, όταν είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση που μπόρεσε να το κάνει αυτό, πάνε να πει ότι γλίτωσε και πάρα πολλά χρήματα.
2: Βέβαια. Που είναι και επίσης πάρα πολύ σημαντικό.
3: Ακριβώς.
2: Βάζουμε ένα τελείο, πάμε στη διακοπή και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. All Win, ελληνικά λαχεία, μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν κοιτάς από ψηλά.
9: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41, ακούτε Alpha Radio 989. Σήμερα σε αυτήν την επιχειρηματική ώρα μέχρι τις 8 που θα είμαστε παρέα, συζητάμε για το σύγχρονο λογιστικό γραφείο. Μαζί μου ο Νίκος Καραμάνος. Νίκο, να μιλήσουμε λίγο για τη μισθοδοσία που δεν την έχουμε αγγίξει καθόλου. Σε επιχειρήσεις ειδικά που μεγαλώνουν, ποια είναι τα σημεία που χρειάζονται προσοχή ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα σε κόστος, συμμόρφωση ή εσωτερική λειτουργία?
3: Θα πρέπει να υπάρξει μια πρόβλεψη. Αν έχω μια επιχείρηση ή έχω μια επιχείρηση, πρέπει να υπάρχει μια πρόβλεψη πώς λειτουργεί η επιχείρηση αυτάρκης, normal δηλαδή.
2: Όπως είναι το διάλειμμα.
3: Ναι. Με τα σωστά διαλύματα, με την νομοθεσία που έχουμε, πώς μπορεί να λειτουργήσει, πόσα άτομα χρειάζομαι δηλαδή για κάθε θέση εργασίας και για να λειτουργεί η επιχείρηση τις ώρες που θέλω να λειτουργεί. Το πρώτο βήμα είναι αυτό. Από εκεί και πέρα γίνεται ένα στρατηγικό σχεδιασμό με τον σύμβουλο τη μισθοδοσία, τον λογιστή σου κτλ. Γίνεται δηλαδή η άσκηση που λέμε, ούτως ώστε να σου πει αν θα πρέπει να είναι εξάωρος, αν θα πρέπει να είναι τετράωρος, αν σε συμφέρει να έχεις κάτω των 25 δύο υπαλλήλους γιατί γλιτώνεις π.χ. το ΦΜΗ μέχρι 20.000, αν πρέπει να είναι 25 μέχρι 30 που είναι 9% το ΦΜΗ μέχρι 20.000 με τις τελευταίες αλλαγές που γίνανε. Οπότε αυτό νομίζω ότι μπορεί να σου αλλάξει έτσι κάποια δεδομένα σύν τις παροχές σε είδος, οπότε να γίνει ένα ολόκληρο έτσι πακέτο προς τη μισθοδοσία και να πεις ότι εμένα η μισθοδοσία μου π.χ. πάλι ερχόμαστε στην προηγούμενη συζήτηση, η κοστολόγησή μου, η μισθοδοσία μου για να λειτουργήσει η επιχείρηση, ό,τι και να γίνει είναι 100.000. Mm-hmm. Και μετά πάμε στα 100.000 π.χ. που είναι η μισθοδοσία, ποιες είναι οι μονάδες παραγωγής μου, τι παράγω εγώ, τι πουλάω και στη τιμή. Γιατί συνήθως το μεταλλητικό κόστος είναι η μισθοδοσία.
2: Άρα εκτός, επειδή έχουμε αναφερθεί αρκετά σε έσοδα και έξοδα, ποιους άλλους δείκτες πρέπει να κοιτάει κάποιος για να είναι updated και να έχει μια πλήρη εικόνα που θα τον βοηθήσει να πάρει καλές αποφάσεις. Και το cash flow, και το cash flow.
3: Ναι, είπαμε το cash flow σίγουρα, τα αποθέματά του. Άλλο ένα είναι πόσο καιρό δηλαδή μένουν τα αποθέματά του μέσα στην αποθήκη. Ο κύκλος ζωής έτσι, με τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις, αλλά κυρίως με τις απαιτήσεις, δηλαδή πόση πίστοση έχω στον πελάτη και πότε πληρώνω αυτά που πούλησα τώρα.
2: Πολύ σημαντική
3: με πληρώνει πίστοση. Μετά από 90 μέρες, αλλά εγώ αυτά που πότε τα πληρώνω στον προμηθευτή μου. Και τι κενό μου δημιουργεί αυτό, γιατί το κενό μου δημιουργεί το χρηματοδοτώ. Και άμα δεν έχω να το χρηματοδοτήσω, θα πρέπει να πάρω από το ΦΠΑ. Και εκεί αρχίζουν τα δύσκολα.
2: Και μετά βρίσκεις τη θηρία μπροστά σου.
3: Μπράβο. Άρα η πίστοση είναι σχετική. Και πόση πίστοση θα κάνεις και τα λοιπά. Βέβαια στην Ελλάδα, ξέρετε, πολλές φορές είναι έλα μωρέ, δεν πειράζει, ο άλλος απέναντι μου δίνει 90 μέρες πίστοση. Υπάρχει ένας στραγγαλισμός. Γενικότερα υπάρχει μια ανθρωποφαγία στο επιχειρήν και σαν άνθρωποι.
2: Υπάρχουν δομές, νομίζω.
3: Δεν μάθαμε. Μάθαμε λίγο πιο έτσι. Ελεύθερα να το πω.
2: Πώς μου το πεις, μπακαλίστηκα.
3: Μπακαλίστηκα. Κατσαπιάδικα, όπως θες μπορώ να πεις. Ναι. Υπάρχουν τρόποι.
2: Όταν μια επιχείρηση μεγαλώνει, εντάξει, το στόχος κάθε επιχείρηση είναι να μεγαλώσει, έτσι. Εντάξει, φαντάζομαι σωστά να κάνει μια σωστή κλιμάκωση. Ποια είναι όμως τα πρώτα σημάδια που θα χτυπήσουν ένα καμπανάκι στον επιχειρηματία ότι χρειάζεται μια πιο συστηματική λογιστική, φορολογική και payroll μισθοδοσίας υποστήριξη?
3: Το πιο live που μου είναι, δεν μου φτάνουν τα χρήματα στην τσέπη μου και δεν προλαβαίνω να πληρώσω. Συνήθως εκεί είναι όταν έρχονται κιόλας σε εμάς. Ή γίνονται οι αλλαγές σε λογιστές κτλ. Η πρώτη κίνηση είναι εκεί. Όταν είναι όλα καλά και η τσέπη είναι γεμάτη, ή ο IBAN είναι γεμάτος, κανένας δεν ασχολείται με τίποτα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, που είναι λάθος, γιατί κανονικά πρέπει να ασχοληθείς πριν καν κάνεις την έναρξη της επιχείρησης. Αυτό που με χαροποιεί είναι ότι στους νέους, κάτω των 30, βλέπουμε ότι ξεκινάνε επιχείρηση και όλα είναι δομημένα. Δηλαδή τα βάζουν όλα κάτω και λένε ότι το ενίκιο μου θα είναι αυτό, εγώ θα έχω αυτό, πρέπει να πουλάω αυτό.
2: Είναι τόσο πειθαρχημένοι.
3: Ναι, είναι αρκετά πειθαρχημένοι. Το οποίο βοηθάει πάρα πολύ και το ChatGPT εκεί. Γιατί όταν ρωτάνε το ChatGPT πώς εγώ θα ξεκινήσω μια επιχείρηση, δεν τους λέει ξεκίνα κατευθείαν, δεν πειράζει όλα καλά και εδώ είμαστε και αν δεν είναι παρεδάνειο π.χ. Του λέει η δομή είναι να κάνεις ένα business plan, να βάλεις δηλαδή κάτω 5 πράγματα. Πού θα έχεις ενίκιο, αν είναι πέρασμα, π.χ. αν είναι εστίαση, είναι πέρασμα από εκεί. Είναι τρίσιο κούβος. Έχεις περιβάλλον το οποίο θα σε υποστηρίξει.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, οπότε γι' αυτό το λόγο θεωρώ κιόλας ότι με αυτόν τον τρόπο ότι εκπαιδεύονται κιόλας και έρχονται πιο έτοιμοι και πιο συνειδητοποιημένοι στο να
2: ρωτήσουν. Ίσως μπορεί και το τεχνητή νόημος να λειτουργήσει σε μια δεύτερη γνώμη. Μου το είπε ένας, μου το λες και ο λογιστής δύο, άρα δύο είναι, έτσι πρέπει να γίνει δηλαδή.
3: Ακριβώς.
2: Ή
3: και πιο συνειδητοποιημένοι στο να έρθουν να ρωτήσουν, γιατί παλιά δεν ξέρανε τι να έρθουν να ρωτήσουν. Λέγανε, θέλω να ανοίξω μια επιχείρηση, παίζουμε τι να κάνω.
2: Καλά, αυτό τώρα τι είναι, παίζουμε τι να κάνω, πώς γίνεται.
3: Ακριβώς.
2: Άμα δεν ξέρεις, αν δεν κάνεις κάτι που σου αρέσει, πώς θα το δουλέψεις.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Κοίτα, γενικότερα στην υπηρεσία είναι ένα λάθος. Και στο γιατρό, όταν πηγαίνεις, δεν πηγαίνεις και λες ότι ήρθα, σκετώ. Ναι. Και λες, ήρθα γιατί πονάω εδώ.
2: Ναι. Σωστά.
3: Και αρχίζει και σου κάνει ερωτήσεις. Τι έκανες τις προηγούμενες ημέρες, τι έφαγες, τι έκανες κτλ. Για να καταλήξει να σου δώσει εξετάσεις. Έχει αρχίσει και έχει μια ιδέα για να καταλήξουμε μετά. Δεν σου λέει κατευθείαν να μόνο, δεν σε κοιτάζει και σε εξαματιάζει.
2: Πώς θα εξελιχθεί το επάγγελμα, πιστεύεις, τα επόμενα χρόνια?
3: Νομίζω ότι θα εξελιχθεί σε πιο έτσι μπουτίκ επιχειρήσεις, οι οποίες θα μπορούν να δώσουν όλη την υπηρεσία, 360 υπηρεσία προς τους πελάτες, το πώς ζητάνε και οι πελάτες.
2: 360 δηλαδή?
3: Δηλαδή το οικονομικό, το HR που λέμε, το payroll, δομή για την επιχείρηση, να τους συμβουλεύσουν για την δομή, τις χρηματοδοτήσεις, δηλαδή οτιδήποτε χρειάζεται μια επιχείρηση για τον κλάδο μας, από τον κλάδο μας, το οποίο θα θέλουν να είναι γρήγορο, γιατί ο χρόνος είναι πολύ γρήγορος πλέον, αλλάζουν όλα τα δεδομένα πολύ γρήγορα. Και νομίζω ότι ο κόσμος θα πάει προς αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες ήταν πιο boutique, πιο ανθρώπινες, αλλά με πολλή τεχνολογία. Αυτό.
2: Κάποιος που ακούει σήμερα και θέλει να αξιολογήσει, άκουσε πράγματα που τον ενδιαφέρουν, και θέλει να αξιολογήσει αν η λογιστική φοροτεχνική υποστήριξη που έχει είναι η σωστή. Ποιες ερωτήσεις πρέπει να κάνει στον εαυτό του?
3: Πόσο με ενημερώνει ο λογιστής μου. Το πιο βασικό είναι πόσο καιρό έχω να μιλήσω με τον λογιστή μου. Από εκεί και πέρα είναι αν ξέρω τι χρωστάω, τι δεν χρωστάω.
2: Λες κάτι τόσο απλό, αλλά εγώ ακούω πάρα πολύ κόσμο που δεν επικοινωνεί με το λογιστή.
3: Ναι, δεν επικοινωνεί με το λογιστή και κακώς που δεν το ζητάνε κιόλας να επικοινωνήσουν με το λογιστή. Ξέρεις, όλες οι σχέσεις είναι διτές, θέλουν δύο άνθρωπους. Εντάξει, ο λογιστής μπορεί, ακούμε πολλές φορές, ο λογιστής είναι πολύ καλός, δεν τον λύσουμε γιατί έχει πάρα πολλή δουλειά κτλ. Ωραία. Δεν είναι κακό αυτό. Το κακό θα είναι αν του ζητήσεις ένα ραντεβού και σου πει το επόμενό μου ραντεβού είναι το 2028. Δεν έχει νόημα. Οπότε ένα είναι αυτό, δύο είναι να ξέρεις τι σου γίνεται στην επιχείρησή σου. Τρία είναι να μπορείς να ξέρεις ότι αν αύριο το πρωί κάτι συμβεί, τι γίνεται από το μοιραίο, τι θα γίνει στα επόμενα βήματα, κληρονόμοι, τα παιδιά κτλ. Πολύ βασικό.
2: Βέβαια. Δύσκολο να το προγραμματίσει.
3: Ακριβώς. Δεν το προγραμματίζει, αλλά πρέπει να έχει.
2: Δηλαδή, δεν έχει backup plan.
3: Ενώ ακούμε πολλές φορές ότι όταν ξεκινάω μια επιχείρηση, κοιτάζω να έχω exit. Exit είναι και το exit της ζωής. Δεν είναι μόνο το exit από την επιχείρηση.
2: Σωστά.
3: Λοιπόν, και είναι και πιο σίγουρο το exit της ζωής. Να πω, γιατί είναι δεδομένο.
2: Ναι.
3: Άρα νομίζω ότι θα πρέπει, για να μην βλέπουμε αυτό που βλέπω στις επιχειρήσεις που έρχονται πολλές φορές, κληρονόμοι, ότι ο μπαμπάς μου, η μαμά μου τα έκαναν χάλια, ξέρω εγώ, ναι, δεν είχαν συμβουλευτική κτλ. Μα εσύ πρέπει να ρωτήσεις. Οι γονείς πρέπει να ρωτήσουν. Δηλαδή αυτός ο ενδιαφερόμενος είναι υπόχρεος. Και να προβλέψουν και να ρωτήσουν, να το ψάξουν κτλ.
2: Και να αφήσουν και βάρη στους επόμενους.
3: Ακριβώς, και ταυτόχρονα να εκπαιδεύσουν και το παιδί πώς θα το συνεχίσουν.
2: Ωραία. Νίκο Καραμάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Φίλες και φίλοι, είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41. Ήσταν εδώ στον Alpha Radio 989 για μία ώρα. Συζητάγαμε επιχειρηματικά, μιλήσαμε για το νέο επάγγελμα του λογιστή. Στον ήχο ήταν ο Ρέσης Παπάς, μουσική Αφροδίτη Σιμίτη. Αύριο, 8 η ώρα, θα είμαστε πάλι εδώ, Κυριακή, όπως κάθε Σαββατοκύριακο εξάλλου. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ, ακολουθεί ο Αντώνης και ο Άρης Τιβαχτάρης. Μέχρι αύριο να έχετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο.
0: Alpha Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και στη μία ώρα για το αυτοκίνητο. Η εκπομπή που κάθε εβδομάδα προσπαθεί να εξηγήσει τι πραγματικά συμβαίνει στην αυτοκινητοβιομηχανία. Πίσω από επικεφαλίδες, πίσω από μάρκετινγκ και πίσω από τις υποσχέσεις. Και αυτή την εβδομάδα έχουμε πολλά. Lotus που γυρίζει πίσω στα hybrid, Ferrari που ανακαλύπτει ότι το ηλεκτρικό δεν συγκινεί πάντα, Honda που παίζει με την νοσταλγία και την Κίνα να συνεχίζει να αλλάζει ισορροπίες στην Ευρώπη.
2: Καλησπέρα. Γεια σας φίλες και φίλοι. Τι είπες, Ferrari που ανακαλύπτει ότι η ηλεκτροκίνηση δεν συγκινεί?
1: Είπα Ferrari
2: που ευλογείται από τον Πάπα. Ήταν μια εξαιρετική εικόνα στη τηλεόραση και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι,
1: την ευλόγησε ο Ποντίφικας για να έχει καλές πωλήσεις?
2: Αστείευαμε, όχι. Απλά στην παρουσίαση, που έγινε στους δημοσιογράφους και στο ευρύτερο κοινό.
1: Νομίζω ότι ήταν αποκλειστική η παρουσίαση.
2: Ναι, ήταν εκεί και ο Ποντίφικας, ο οποίος την είδε, μπήκε μέσα, την περιεργάστηκε, έπιασε το τιμόνι στα χέρια του. Εντάξει, μου θύμισε τον Χριστόδουλο που έλεγε στην νεολαία «Είμαι μαζί σας» και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο και για μένα προσωπικά πάρα πολύ καλή κίνηση.
1: Μάλιστα.
2: Για πες μας λίγο για τη Λούτσα για να μπαίνουμε στα γρήγορα δύσκολα.
1: Τι να σου πω για τη Λούτσα ακριβώς? Ότι είναι το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Ferrari, ότι στην Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος, η τιμή είναι σε 640.000 ευρώ. Αρκετά υψηλή. Αλλά εγώ έχω ένα ερώτημα πριν από όλα αυτά που ας το θέσω.
2: Για λέγε.
1: Η αυτοκίνηση πηγαίνει όντως αποκλειστικά προς τα ηλεκτρικά ή τελικά η αγορά λέει κάτι τελείως διαφορετικό?
2: Καλά, θα το δούμε παρακάτω. Κάτσε να δούμε λιγάκι τώρα. Ξέρεις τι, με όλα αυτά που είδα στην τηλεόραση με τον Ποντίφικα να μπαίνει σε μια Ferrari και να... εντάξει, πέρα από το
1: γιατί
2: θέμα.
1: Γιατί έχεις κολλήσει με αυτό το σοβαρό?
2: Θα σου πω γιατί. Γιατί μετά ασχολήθηκα με το θέμα το τι αυτοκίνητα έχουν οι ιεράρχες στην Ελλάδα. Που είναι για μένα ένα θέμα έτσι λιγάκι πιπεράτο, λίγο πικάντικο. Και επειδή έχω μια
1: πικάντικο.
2: Προσωπική. Ναι. Πικάντικο, όπως το λέω. Και επειδή έχω μια προσωπική εμπειρία στη ζωή μου από το παρελθόν με μια ιστορία. Δεν την πω, δεν είναι τίποτα κρυφό ή τίποτα αυτό. Υπήρχε κάποτε η Αγία του Εγάλεο, η οποία ήταν μια κυρία η οποία είχε φτιάξει ένα εκπληκτικό γυροκομείο προς τα Βίλια Αττικής και έχει και ένα εξαιρετικό ορφανοτροφείο. Σαν ορφανοτροφείο ήταν για παιδιά που κατοικούσαν, που ήταν από την επαρχία, αλλά σπούδαζαν στην Αθήνα και τους φιλοξενούσε δωρεάν εκεί πέρα.
1: Άρα δεν ήταν ορφανοτροφείο.
2: Όχι ορφανοτροφείο, ένας...
1: Στέγη
2: φιλοξενίας, ναι, φοιτητών απόρων. Δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει. Αυτή η γυναίκα για μένα, επειδή έχω προσωπική εμπειρία, έκανε έργο. Τότε λοιπόν βγήκαν και γράφανε διάφορα ότι αυτή κινείται με Mercedes και κάνει και δείχνει και... Όντως, κινείται με μια Mercedes. Και όταν κάποια στιγμή τη ρώτησα, μήπως δεν θα ήταν τόσο προκλητικό να κινήσει με Mercedes κτλ. Μου είπε ότι δεν έχουμε άλλο αυτοκίνητο. Αυτό μας άφησε ένας ηλικιωμένος που πέθανε. Και με αυτό το αυτοκίνητο δυστυχώς μετακινούμε. Και δυστυχώς επειδή δεν οδηγώ, έχω έναν οδηγό, ο οποίος με πάει στην Αλεξανδρούπολη και με γυρνάει πίσω σε 24 ώρες. Που εγώ στο πίσω κάθισμα κάθομαι και κοιμάμαι. Και αυτός οδηγεί και με πάει εκεί που με καλούν για διάφορες δουλειές τις οποίες.
1: Πολλά δυστυχώς είχε εξίσωση, αλλά το ακούω, ναι.
2: Ναι.
1: Με ρώτησες για τη Λούτσε, θες να σου πω δύο.
2: Περίμενε μισό λεπτό. Να κλείσω λιγάκι το θέμα με τους παπάδες, έτσι. Με εκνευρίζει να βλέπω παπάδες με πολυτελείς Mercedes. Με εκνευρίζει να βλέπω οδηγούς να ανοιγοκλίνουν τις πόρτες στους παπάδες. Θα το ήθελα πολύ πιο ταπεινό. Πολύ πιο ταπεινό. Όπως είναι ένας αρχιεπίσκοπος στην Ιερά Μητρόπολη, με συγχωρείς να το κοιτάξω, στην Μητρόπολη Μαντινίας και Κοινωρίας ο Αλέξανδρος, ο οποίος χρησιμοποιεί από δεκαετίες ένα παλιό λευκό Volkswagen Beetle καραβαίο και τον οποίο οδηγεί ο ίδιος. Πολύ πιο ταπεινό, πολύ πιο απλό. Από την άλλη...
1: Κάτι σαν το Μητροπολίτη Κίκου Τηλιρίας Νικηφόρο.
2: Ο οποίος...
1: Mercedes S63 AMG.
2: Αυτό είναι στην Κύπρο, ναι. Στην Κύπρο. Αλλά ξέρεις, και επειδή βλέπω διάφορους Μητροπολίτες να κυκλοφορούν, όπως λέω, με λαμπερά αυτοκίνητα, δεν το θεωρώ τόσο κομψό.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει ούτε να προσωπική άποψη, έτσι. Ναι. Δεν έχει σημασία. Τώρα, πόσο Μητροπολίτη μέσω τη Μητρόπολη έχει ένα ακριβό, ένα φθηνό αυτοκίνητο, ένα οτιδήποτε, σίγουρα κινούνται πάρα πολύ και σίγουρα βρίσκονται πάρα πολύ στον δρόμο.
2: Κοίταξε, σίγουρα.
1: Σίγουρα τα καινούργια αυτοκίνητα είναι πιο ασφαλή. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν βρίσκω το λόγο ιδιαίτερα να το πιάσουμε. Εκτός που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το αυτοκίνητο του Μητροπολιτική Κουτιλυρία και δεν το είπα. Δεν το είπα για κακό, ίσα το είπα για καλό. Υπάρχει και ένας Petrolhead Μητροπολίτης. Στην Κύπρο.
2: Ναι.
1: Γιατί για S63 AMG πρέπει να σ' αρέσουν τα αυτοκίνητα.
2: Κοίταξε κάτι. Συνήθως αυτά. Περίμενε τώρα, να πάρουμε τα πράγματα όπως έχουν, έτσι. Τα αυτοκίνητα αυτά δεν τα αγοράζουν. Φυσικά δεν πάει μια Μητρόπολη να αγοράσει μια Mercedes ή.
1: Πού το ξέρεις.
2: Ένα Audi. Όχι, είναι συνήθως αυτοκίνητα που τους αφήνουν δωρεές κάποιοι πιστοί, οι οποίοι λένε και το αυτοκίνητο το αφήνω στη Μητρόπολη. Το 99% των αυτοκινήτων που

0: σου πω τώρα. Δηλαδή έχουμε ξεκινήσει μια κουβέντα, δεν ξέρω. Πάμε λίγο στη Λούτσε.
1: Πάμε στη Λούτσε, πάμε στη Λούτσε, γιατί εδώ πέρα θα προκαλέσουμε σχόλια.
0: Όχι, να σου πω κάτι, ναι, γιατί... Πώς να... Εντάξει, το να μη σου αρέσει εσένα είναι κάτι. Το να το συζητάμε στο ραδιόφωνο είναι κάτι διαφορετικό.
1: Κοίταξε, επειδή πιστεύω ότι πολλοί από αυτοί που μας ακούνε δεν τους αρέσει.
0: Πού το ξέρεις?
1: Το ξέρω.
0: Όχι,
1: το
0: να ξέρω. Ανοίξουμε ένα πόλ, λοιπόν, να μάθουμε.
1: Έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο και μου λένε διάφορα.
0: Σε παρακαλώ, σταμάτα. Πάμε στη Φεράρι Λούτσε. Λοιπόν, δεν ακούω εγώ άλλο και θέλω να δω, θέλω να δω Μητροπολίτη με Φεράρι Λούτσε στην Ελλάδα, να δούμε τι θα μας πεις μετά. Έτσι, λοιπόν.
1: Λέγε.
0: Υποδύναμη, την ξέρεις ή να την ακούσεις από μένα?
1: Είδα και μία κόντρα κάπου διάβασα μία κόντρα με ένα Τέσλα.
0: Λοιπόν,
1: με ένα Τέσλα.
0: 1050 άλογα.
1: 1050, Παναγία μου.
0: Υποδύναμη. Ναι. 4 ηλεκτροκινητήρες, 122 κιλοβατόρες μπαταρία.
1: Ναι.
0: Αεροδυναμικός συντελεστής 0,254. Βάρος είναι 4.982 λίβρες, δηλαδή 2,5 τόνοι.
1: Από τις μπαταρίες, έτσι. Αυτό το
0: εντάξει, βάζει. Είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο, εντάξει, τετρακίνητο, ναι, ναι. Είναι τετραθέσιο, ό,τι και να κάνεις, οκ. Okay. Φορτίζει με 350 κιλοβάτ, δέχεται δηλαδή 350 κιλοβάτ, που σημαίνει ότι είναι πολύ γρήγορη η φόρτισή του. Έχει 0,60 μίλια, αυτό είναι 0,97 χιλιόμετρα, 2,4 δευτερόλεπτα. Αυτά τώρα τι άλλο να πούμε, και συγγνώμη να διορθώσω κάτι, τιμή την είδα πριν για την Αμερική, είναι 640.000 δολάρια για την Αμερική. Δεν έχω δει ευρωπαϊκή τιμή.
1: Πόσα χιλιόμετρα
0: το συγκρίνουν
1: βγάζει
0: στην Αμερική, όμως να σου πω με Τέσλα, με Τέσλα, το Play, το Model S δηλαδή, το οποίο επίσης έχει ένα ενδιαφέρον η σύγκριση, μάλλον τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί σε κάποια από τα στοιχεία το Τέσλα εμφανίζεται καλύτερο.
1: Ναι, ναι.
0: Κυρίως στο 0,60, δηλαδή στο 0,97-0,100 σχεδόν που λέμε εμείς στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Αυτά, δεν ξέρω τι άλλο να σου πω.
1: Πόσα χιλιόμετρα βγάζει με μια φόρτιση?
0: Επειδή αυτό που έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή είναι σε μίλια, θα μου επιτρέψεις και το γρήγορο υπολογισμό.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι 280 μίλια. Οπότε είναι κάτι λιγότερο από 400 χιλιόμετρα. Και θέλω να το επαληθεύσω τώρα. Δώσε μου μισό λεπτό, γιατί μου φαίνεται λίγο.
1: Είναι λίγο, είναι λίγο.
0: Όχι, όχι, πρέπει να είναι, να έχω κάνει εγώ πολύ λάθος στο μυαλό μου. Τι μετατροπή.
1: Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι καμία τιμή τέτοια που θα δικαιολογούσε ένα ταξίδι με μια τέτοια Φεράρι. Και αν υπολογίσεις...
0: 480 χιλιόμετρα το μέγιστο, 300 μίλια.
1: Και αν συνυπολογίσεις ότι μια Φεράρι δεν πάει και ήρεμα, με τα χιλιάδες άλογα...
0: Εντάξει, κοίταξε, κανένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με υποδύναμη χιλίων ύπων δεν είναι αυτοκίνητο που πηγαίνει ήρεμα. Μπορείς να ακουμπάς το πόδι σου στον γκάζι και πραγματικά σε πιέζει το κάθισμα, ό,τι και να είναι. Δεν έχει σημασία η μάρκα. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Και ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα της ηλεκτροκίνησης είναι ακριβώς αυτό. Το πόσο άμεσα έχεις τη δύναμη.
1: Να σου πω κάτι, θα ήθελες να έχεις μια Ferrari?
0: Ναι, θα ήθελα να έχω μια Ferrari FF, αλλά δεν νομίζω ότι θα σου μιλήσω για την FF. Η FF ήταν η πρώτη τετρακίνητη Ferrari, τετραθέσια, με V12 κινητήρα από τη Ferrari 612 τότε. Αν θυμάμαι καλά, έχει πρωτοπαρουσιαστεί στην αρχή των 2010-11, πρέπει να το ψάξω. Το θεωρώ, σε πολλούς δεν αρέσει αυτό το αυτοκίνητο. Εγώ το θεωρώ ένα από τα πιο όμορφα αυτοκίνητα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ.
1: Εγώ, να σου πω την αλήθεια μου, δεν θα ήθελα να είχα μια Ferrari.
0: Για ποιο λόγο?
1: Δηλαδή, κι αν τα οικονομικά μου το επέτρεπαν, κι αν... Ξέρω, δεν με συγκινούν βασικά.
0: Κοίταξε, όλα αυτά τα super cars. Πρέπει να πάμε σε μια διακοπή και μετά, επειδή με τη Ferrari εγώ προσωπικά έχω ένα τεράστιο θέμα, θα μου επιτρέψεις όταν επανέλθουμε να σου πω σε 90 δευτερόλεπτα γιατί κάνεις λάθος.
1: Θα σου πω γιατί δεν θα
0: ήθελα να... Φεύγουμε, φεύγουμε, φεύγουμε. Διακόπη, πάμε.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είναι μια ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Αντώνης και ο Άρης Βαχτάρης. Και Αντώνη, πριν τη διακοπή μας, μας έλεγες, με ρώτησες αν θα αγόραζαμε Ferrari. Σου είπα συγκεκριμένα πια η FF τη θεωρώ ένα από τα πιο όμορφα αυτοκίνητα. Και μετά στην αρχή μου είπες ότι δεν θα αγοράζεις Ferrari, αλλά μετά στράφηκες γενικά απέναντι σε όλα τα supercars. Εγώ θέλω να σου πω δύο πράγματα για τη Ferrari σαν μάρκα. Το ακριβότερο αυτοκίνητο που έχει πληστηριαστεί ποτέ είναι μια Ferrari και είναι ένα συγκεκριμένο μοντέλο Ferrari και λέγεται 250 H2. Είναι από τα αυτοκίνητα που στις θερμοκρασίες κάθε διετία, τριετία τρέχουν. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο είναι το τελευταίο νούμερο.
3: Περίμενε, έχει πληστηριαστεί, είπες, ή έχει δημοπρατηθεί?
2: Συγγνώμη, πολύ λάθος. Εγώ λάθος. Ναι, ήθελα να πω έχει δημοπρατηθεί. Σε ευχαριστώ για τη διόρθωση. Έτσι, και
3: δηλαδή δεν μπορεί κάποιος φτωχός να την έχασε τη Φεράρι του και να την βγάλει.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Σου ζητώ συγγνώμη. Ήθελα να πω δημοπρατηθεί. Okay. Απλά μπερδεύτηκα. Και ευχαριστώ για τη διόρθωση.
3: Ναι.
2: Άρα, μέσω δημοπρασίας λοιπόν, για κάποιες δεκάδες εκατομμύρια ευρώ είναι η τιμή. Γενικότερα είναι μία μάρκα που θεωρώ αποτέλεσε όνειρο πολλές δεκαετίες πίσω. Έτσι και εξακολουθεί και είναι. Τώρα δεν ξέρω, δεν θέλω να σου πω άλλα μοντέλα, δηλαδή Ferrari F40, F50, σου λέω τελευταία, Τεσταρόσα για κάποιους, 356 για κάποιους άλλους, 360, Modena, 430, 612 που την είπα πριν, Ferrari FF, και ξεχνά τόσα πολλά όμορφα αυτοκίνητα που πραγματικά δεν είναι μόνο. Δηλαδή μια Ferrari θεωρώ εγώ ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός αυτοκίνησης. Πες μου τώρα εσύ για τα supercars.
3: Θα σου πω τώρα λοιπόν εγώ για τα supercars, έτσι. Εμένα προσωπικά δεν με συγκινούν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν με συγκινούν τα supercars. Με συγκινούν με τις ίδιες υποδυνάμεις τα rally cars. Δηλαδή αν θα είχα την οικονομική δυνατότητα όπως είπα, αν θα είχα το χώρο, αν θα είχα το πάρκινγκ, αν θα είχα όλα αυτά και θα έπρεπε να αγοράσω ένα αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας, αυτής της υποδύναμης και αυτής της, όχι της πολυτέλειας, αυτής της κλάσης, αν μπορώ να το τοποθετήσω έτσι, θα προτιμούσα να πάρω κάτι ας πούμε το οποίο συνδέεται με μια προϊστορία αγωνιστική, πιο χωμάτινη παρά πιο ασφάλτινη. Το έχω κάνει δηλαδή σε ιδιαίτερα.
2: Δεύτερο προσωπικό κόλλημα στην ίδια εκπομπή.
3: Δεύτερο προσωπικό κόλλημα. Ναι, ακριβώς.
2: Πολύ ωραία.
3: Σου λέω όμως το εξής, ότι ένα supercar δεν είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο θα το πάρεις και θα το κάνεις βόλτες στους δρόμους κλπ. Θα το πάρεις για μια συγκεκριμένη χρήση, να πας κάθε τόσο μια ωραία βόλτα, να πας ενδεχομένως σε μια πίστα. Να κάνεις τους γύρους σου εκεί.
2: Μην βάζουμε το αυτοκίνητο σε κουτάκια, γιατί και ένα supercar είναι αυτοκίνητο. Για κάποιον μπορεί να είναι καθημερινό, για κάποιον άλλον μπορεί να είναι αυτό που περιγράφεις, για κάποιον τρίτο μπορεί να είναι μόνο στον γκαράζ του.
3: Να δηλαδή, επένδυση μπορεί να είναι.
2: Σαφέστατα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Σου μίλησα για το 250 H2. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά αυτοκίνητα, κυρίως επειδή οι παραγωγές τους είναι μικρές. Έτσι, ανάλογα ακόμα και όταν μιλάμε για Ferrari και οι παραγωγές της Ferrari την τελευταία δεκαετία έχουν ανέβει πάρα πολύ, αλλά και σε πολλά μοντέλα, και πάλι είναι περιορισμένες σε σύγκριση με άλλα. Είναι πολύ ακριβά αυτοκίνητα. Υπάρχουν και άλλες μάρκες. Τώρα, εγώ για κάποιο λόγο αναφέρω μόνο τη Ferrari, και ίσως να είναι και το δικό μου προσωπικό κόλλημα. Αν πεις ποια είναι η αγαπημένη σου, δηλαδή ποιο είναι το αγαπημένο σου supercar, η αγαπημένη σου μάρκα, αυτό που σου έρχεται στο μυαλό από όταν είσαι μικρό, είναι αυτό, δεν είναι άλλο. Θες να πεις ότι είναι το αλογάκι αυτό, είναι το συγκεκριμένο, είναι το χρώμα, δεν ξέρω, είναι πολλά πράγματα. Ο ήχος είναι πάρα πολλά.
3: Και λοιπόν, σήμερα, όμως... Περίμενε, σου πω κάτι, ότι αν ρωτήσεις έναν οτιδήποτε, πες μου το πρώτο supercar που σου έρχεται στο μυαλό, τι θα απαντήσει? Το θεωρώ Ferrari, έτσι.
2: Το πιθανότερο.
3: Aston Martin. Μπουγκάτι.
2: Άστον Μάρτιν ήσυχο, δεν νομίζω.
3: Λαμποργίνι, εντάξει, σούπερ κάρς και όλα αυτά. Αλλά αν ρωτήσεις έναν οποιοδήποτε, ποιο είναι το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό, η απάντηση είναι αλογάκι ή Φεράρι. Έτσι νομίζω. Δεν έχω κάνει καμιά έρευνα, αλλά έτσι νομίζω.
2: Έτσι είναι και σένα στο μυαλό σου. Κατά τα άλλα δεν σ' αρέσει όμως. Παρ' όλα αυτά είναι το πρώτο που σου έρχεται.
3: Δεν είπα δεν μ' αρέσει.
2: Λοιπόν, περίμενε. Πάμε σ' άλλα.
3: Δεν είπα δεν μ' αρέσει, είπα δεν θα αγόραζα.
2: Εντάξει.
3: Είπα δεν θα αγόραζα. Τέλος πάντων, πάμε.
2: Ναι.
3: Λέγε.
2: Λοιπόν, πάμε. Μεγάλη στροφή της αγοράς. Πάμε να το συζητήσουμε λίγο.
3: Ναι.
2: Αν έπρεπε να περιγράψουμε την αυτοκινητομηχανία αυτή τη στιγμή με μια φράση, τι θα λέγαμε? Θα λέγαμε ότι το μέλλον παραμένει ηλεκτρικό, αλλά κανείς πλέον δεν συμφωνεί στο πότε και στο πώς. Θα το λέγαμε αυτό?
3: Σου έχω πει και πάλι την προσωπική μου άποψη, ότι το, η προσωπική άποψη, το επαναλαμβάνω, προσωπική άποψη, ότι θεωρώ ότι η ηλεκτροκίνηση είναι το ενδιάμεσο μεταξύ των κινητήρων εσωτερικής καύσης και του υδρογόνου. Μελλοντικά, δεν ξέρω σε πόσα χρόνια, 15-20, κάποια στιγμή θα στραφεί η αυτοκινητοβιομηχανία στο υδρογόνο, όπου εκεί θα είναι το πιο, αν θέλεις, ενδεικτικό, το πιο μέσο που θα ενδείκνυται για την προστασία του περιβάλλοντος. Με αυτοκίνητα τα οποία
2: στο καύσιμο που θα ενδείκνυται.
3: Ναι, τα αυτοκίνητα δεν θα παράγουν πια κανένα καυσάριο παρά μόνο νεράκι. Και μοιραία, ας πούμε, εγώ πιστεύω ότι η αυτοκινητοβιομηχανία θα οδηγηθεί στη χρήση υδρογόνου. Ξεκινώντας από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λεωφορεία, φορτηγά κτλ. Και σιγά σιγά, όταν θα γίνουν οι απαραίτητες υποδομές με βενζινάδικα, υδρογονάδικα μάλλον, που θα πουλάνε υδρογόνο, ήδη υπάρχει στη χώρα μας το πρώτο πρατήριο υδρογόνου στα δηληστήρια του Βαρδινογιάννη, τα δηληστήρια.
2: Στην Κόρινθο.
3: Στην Κόρινθο, ναι.
2: Άρα σε εγκαταστάσεις Motorola υπάρχει.
3: Στην Motorola, ακριβώς. Υπάρχει πρατήριο υδρογόνου.
2: Okay, δεν το γνώριζα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για την πληροφορία.
3: Ναι.
2: Ή μάλλον το είχα διαβάσει, αλλά δεν ήμουν σίγουρο που και τι.
3: Έχει γίνει και παρουσίαση. Είχαν κληθεί οι δημοσιογράφοι εκεί και του το είχαν παρουσιάσει.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ. Να σου πω όμω κάτι. Και γιατί ξέφυγες. Όχι, ξέφυγε. Γιατί εγώ σε ρωτάω για την ηλεκτροκίνηση και εσύ μου λες για το υδρογόνο. Εγώ πιστεύω.
3: Σου είπα ότι η ηλεκτροκίνηση είναι το ενδιάμεσο. Δεν σε κάλυψα.
2: Ναι. Όχι,
3: για
2: δεν με κάλυψε. Γιατί δεν σε ρώτησε αυτό. Αν σε είχα ρωτήσει αυτό, θα με είχε κάλυψει. Άλλο πράγμα σε ρώτησα. Ξαναλέω. Το μέλλον παραμένει ηλεκτρικό, αλλά κανείς πλέον δεν συμφωνεί στο πρόγραμμα.
3: Σούπα, ενδιάμεσο παραμένει. Πόσο μέλλον? Το μέλλον για πόσα χρόνια?
2: Γιατί η Lotus.
3: Το γενικές μέλλον.
2: Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Lotus. Να θυμίσω, ήταν από τις εταιρείες που πριν μερικά χρόνια έλεγε τέλος οι κινητήρες εσωτερικής καύσης.
3: Ναι.
2: Full EV μέλλον, 100% ηλεκτρική μάρκα.
3: Ναι.
2: Και τώρα τι γίνεται? Τώρα παρουσιάζει υβριδικό hypercar άνω των 1000 ύπων. Ναι. Και πρακτικά παραδέχεται ότι η αγορά άλλαξε.
3: Η Lotus.
2: Γιατί όμως, λέει η Lotus, γιατί ο κόσμος δεν θέλει μόνο. Κατά τη Lotus, οθόνες, software, μπαταρίες και νούμερα επιτάχυνσης, θέλει λέει και συνέστημα.
3: Μάλιστα.
2: Και εσύ με πήγες στο υδρογόνο. Πολύ ωραίο το υδρογόνο. Ναι.
3: Είναι πολύ ωραίο το συνέστημα να ακούς ένα ηλεκτρικό κινητήρα να κάνει αυτό, να ακούς
2: το ίδιο λέει και η Lotus.
3: Τι συνέστημα βγάζει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο?
2: Μα σου λέει υβριδικό hypercar. Ενώ λέγανε μόνο ηλεκτρικά, σου λέει τώρα παρουσιάζουμε υβριδικό hypercar άνω από 1000 ύπων.
3: Okay.
2: Έτσι, γιατί ο κόσμος λέει δεν θέλει τελικά. Όχι, γιατί ο κόσμος δεν θέλει τελικά μόνο οθόνες, software, μπαταρίες και νούμερα. Θέλει και συνέστημα. Η Lotus επιστρέφει. Περίεργο. Ποιος πηγαίνει και ποιος έρχεται πάντως.
3: Okay.
2: Τι okay. Ωραία. Απλά με ένα okay.
3: Τι άλλο?
2: Με ένα okay. Αλλά όταν θέλουμε για υδρογόνο, 7 λεπτά μιλάμε. Τώρα μόνο okay.
3: με ρώτησες αν το μέλλον είναι ηλεκτρικό. Και σου είπα ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι η ηλεκτρικός είναι το ενδιάμεσο. Τώρα το μέλλον, πόσο μέλλον μπορεί να είναι, πόσα χρόνια μπορεί να διαρκέσει αυτό το μέλλον, δεν είμαι εγώ ικανός για να το κρίνω.
2: Εντάξει, αυτό είναι το μεγάλο θέμα, γιατί για κάποια χρόνια η βιομηχανία μιλούσε για CO2, για γενικότερα τα regulations, δηλαδή για τις νομοθεσίες και για το τι γίνεται, αυτονομίες. Για αυτοκίνητα τα οποία τα ορίζει πια το software τους, δηλαδή software defined vehicles, over the air updates κτλ. Και ξαφνικά τώρα, κατά τη Lotus πάντα, ξαναλέω, γιατί μπορεί να μην είναι, κάποιος άλλος το βλέπει διαφορετικά, όμως εκεί λένε ότι ωραία όλα αυτά, αλλά με συγκινεί ή δεν με συγκινεί. Θες να πάμε σε διακοπή?
3: Πάμε.
2: Να πάμε, να θα σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι εδώ αρχίζει το πρόβλημα για πολλές premium μάρκες. Σε όλα αυτά που συζητούσαμε μέχρι τώρα, πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επιστρέψαμε. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Τυφαχτάρης. Και Αντώνη, θυμάσαι πριν τη διακοπή μας τι λέγαμε?
2: Θυμάμαι ότι με ρώτησες αν το μέλλον είναι ηλεκτρικό και σου είπα το μέλλον είναι
1: με το υδρογόνο.
2: Ενδιάμεσο. Μην το βλέπεις. Κάτι ενδιάμεσο είναι. Ενδιάμεσο. Λέγε μου εσύ τώρα. Εσύ τι λες?
1: Εγώ αυτό φεύγω πριν το διάλειμμα ενώ φεύγοντας. Εγώ θεωρώ ότι εδώ αρχίζει το πρόβλημα για πολλές premium μάρκες. Γιατί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να είναι γρήγορο, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι και επιθυμητό τελικά. Και όσο πιο ακριβό το αυτοκίνητο, ίσως και τόσο διαφορετικό το κοινό. Ή να υπάρχει και εκεί, πώς να το πούμε, διαφοροποίηση κοινού, που είναι το πιο πιθανό. Δηλαδή, να έχεις ανθρώπους που θέλουν να δαπανίσουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για ένα ηλεκτρικό, και κάποιους άλλους που σου λέει ότι ναι, μεν θέλουν να δαπανίσουν αυτά τα χρήματα, αλλά όχι ένα ηλεκτρικό. Είπαμε το παράδειγμα της Lotus, που σου λέει υβριδικό hypercar πάνω από 1000 ύπους, και αρχίζει λίγο και μπερδεύει η ιστορία, κατά τη δική μου άποψη.
2: Δηλαδή,
1: κοίταξε να δεις, αν δούμε λίγο πώς, τουλάχιστον παρακολουθώντας το λίγο και για την εκπομπή μας και για όλα το θέμα της Ferrari, πώς τα social media έγινε και τα λοιπά, νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με τη Ferrari αυτό καθε αυτό, γιατί μη γελιόμαστε, οποιοδήποτε, δηλαδή αν σου λέγανε ξέρεις κάτι, στο δίνω ή μπορείς να το αγοράσεις ή αυτό θα το αγόραζες. Είναι ένα αυτοκίνητο ακόμα και ηλεκτρικό, είναι μια Ferrari, θα το αγόραζες, το θέμα είναι άλλο. Γιατί η αντίδραση κάποιων ανθρώπων στο ότι, ότι είναι ηλεκτρική η Λούτσε ήταν ενδεχομένως παγωμένη.
2: Δηλαδή,
1: παιδί μου, συγγνώμη για το παιδί μου. Όχι, δεν στα λέω μπερδεμένα. Είδα γενικότερα απολύξεις, φτιάξανε memes, άλλοι το βάλαν σε chat GPT και το κάναν μισό multipla, μισό Λούτσε. Είδες τέτοια περίεργα πράγματα, τουλάχιστον τέτοια είδα εγώ. Και δεν κατάλαβα γιατί προβλημάτισε τόσο πολύ αυτό το αυτοκίνητο. Ήταν κάτι που το περιμέναμε.
2: Γιατί ξέρεις τι, ακόμα και τα στελέχη της Ferrari κάποια στιγμή δεν μιλούσαν για ηλεκτρικό όχημα. Ούτε καν δηλαδή το είχαν σαν ενδεχόμενο πριν από κάνα δύο χρόνια. Και τώρα ξαφνικά, τέλος πάντων, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ένα σούπερ καρ από τι χαρακτηρίζεται? Από τις ψηλές του επιδόσεις κατά κύριο λόγο, σωστά?
1: Κοίταξε, είναι ένα μείγμα επιδόσεων
2: που... Και πολυτέλειας.
1: Δεν είναι πολυτέλεια.
2: Τι?
1: Είναι σχεδιασμού, εξωτικών υλικών. Πώς να το πούμε, μπορώ να το πω απλά, να χορταίνει το μάτι σου ενδεχομένως μετά τα αυτιά σου, και αν είσαι τυχερός να το οδηγήσεις κιόλας. Γενικότερα, έτσι,
2: ναι,
1: είναι
2: αλλά,
1: μια ξεχωριστή εμπειρία.
2: Ναι, αλλά όμως, το πρώτο πράγμα που χαρακτηρίζει ένα Supercar είναι οι επιδόσεις. Το πρώτο. Okay.
1: Ναι.
2: Τώρα με όλα αυτά τα ηλεκτρικά με τους 500 και τους 600 ύπους που δεν είναι Supercar, είναι απλά SUV.
1: Γι' αυτό πια.
2: Τι γίνεται, για πες τους Supercar
1: είναι αυτά. Έχουν περάσει και κατασκευαστές ακριβών αυτοκινήτων, έχουν περάσει τα Hypercars. Έτσι, που είναι πιο γρήγορα από Supercars όπως ξέρεις και λοιπά. Διότι θεωρώ ότι αυτό που περιγράφεις είναι και ένα από τα προβλήματα. Έτσι, το να έχεις μεγάλες υποδυνάμεις σημαίνει ότι και άλλα πράγματα προσφέρουν συγκίνηση. Βέβαια, όσο δυνατό και να είναι ηλεκτρικό, ποτέ δεν θα σου προσφέρει την οδηγική, αν μπορώ να το πω έτσι και αν μου επιτρέπετε, συγκίνηση, δηλαδή όλα αυτά τα συναισθήματα που σε κατακλείουν όταν μπαίνεις σε μια ειδική κατασκευή όπως είναι ένα hypercar ή ένα supercar. Όσο δυνατό και να είναι, αν είναι ένα απλό ηλεκτρικό, αν είναι ένα SUV ηλεκτρικό 1000 ύπων, δεν μου λέει κάτι. Είναι πολύ δυνατό. Μέχρι εκεί και τίποτα άλλο.
2: Ακριβώς. Όσα ηλεκτρικά αυτοκίνητα γρήγορα έχω οδηγήσει, των 400-500 ύπων κλπ.
1: 600 έχει πάρει. 600,
2: ναι, ναι, ναι. Mm. Δεν μου έχουν πει απολύτως τίποτα παρά μόνο αυτό το εκπληκτικό συνέστημα της απογείωσης, όπως το λέω εγώ. Όπως το αεροπλάνο την ώρα που απογειώνεται και αυτά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όταν πατάς τον γκάζι να κάνει μια προσπέραση κτλ., νιώθεις ακριβώς το ίδιο πράγμα. Από εκεί και πέρα, ούτε να στρίψεις, έχεις καμιά όρεξη με δάφτα, ούτε να πας γρήγορα σε μια διαδρομή, έχεις όρεξη, δεν ξέρω τι. Τελείως αδιάφορα μου είναι.
1: Πάντως να πούμε κάτι, γιατί το ξεκινήσαμε με Ferrari και να πούμε δύο πράγματα. Η Ferrari πουλάει συνέστημα, έτσι, δεν πουλάει μετακίνηση.
2: Ναι.
1: Και εδώ είναι το ενδεχομένως και το επόμενο, πώς να το πω, η επόμενη δύσκολη πίστα για τα EVs και στα supercars, γιατί η ηλεκτροκίνηση είναι μεν εξαιρετική τεχνολογία, αλλά είναι αυτό που λέμε το σύνορα.
2: Ότι... Να σου το πω διαφορετικά. Αν πάρεις ένα Mitsubishi Evo, θυμάσαι κάποια στιγμή που είχαμε κάνει μια παρουσίαση το Mitsubishi το Evo και πηγαίναμε από την ΤΕΑ στην ΑΦΠΑΚΤΟ, από αυτόν τον καταπληκτικό δρόμο.
1: Ναι.
2: Έτσι. Αυτό ήταν συνέστημα. Δηλαδή ήταν με ένα Mitsubishi Evo τετρακίνητο το οποίο είχε 300 ύπους, το στριβες, το φρενάριζες, το ευχαριστιώσουν, έτσι. Τώρα να σου δώσουν ένα SUV 600 ύπων, θα το κάνεις αυτό?
1: Πιθανότατα ναι. Και τι θα είναι το ίδιο.
2: Είναι το ίδιο πράγμα?
1: Όχι.
2: Καμία σχέση.
1: Εκτός από την επιτάχυνση και τη δύναμη που είναι διπλάσια.
2: Καμία σχέση. Δηλαδή, έχεις καμιά όρεξη να πάει να μπει σε μια στροφή χήμα, όπως λένε, όπως θα μπαίνεις με ένα Evo, με ένα SUV?
1: Γενικότερα πια και στο δρόμο, σίγουρα όχι. Σε πίστα με ένα SUV επίσης όχι. Όμως, όπως έχουμε πει πολλές φορές, έτσι, η δύναμη καμιά φορά είναι και κάτι που μπορεί να σας
2: σώσει. Και ερχόμαστε στο διατάφτα.
1: Ποιο είναι αυτό?
2: Το διατάφτα ποιο είναι? Να το οδηγήσεις δεν έχεις καμία όρεξη. Ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε πολλοί που μας ακούνε. Όταν λέω να το οδηγήσεις, να το στρίψεις. Να πας μια διαδρομή, να δεις ότι εγώ πώς κρατάει, πώς στρίβει, πώς φρενάει, όλα αυτά. Κανείς δεν έχει όρεξη να το κάνει αυτό το πράγμα, έτσι. Σε μια πίστα με ένα SUV, μάλλον δεν πρόκειται ποτέ να πας. Το να πας στο δρόμο και να κινηθείς από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη με ένα SUV των 600 ύπων, θα μαζέψεις 17 κλήσεις και δεν μειώνεις το δίπλωμά
1: σου. Όχι, θα κινηθείς, αλλά δεν θα αξιοποιήσεις πουθενά τους 600 ύπους.
2: Ακριβώς. Τότε γιατί?
1: Okay.
2: Τότε γιατί να έχεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο? Γιατί να έχουν αυτές τις υποδυνάμεις αυτά τα αυτοκίνητα? Μπορεί να μου το εξηγήσεις αυτό το πράγμα? Για ένα προσπέρασμα μόνο?
1: Μήπως είναι ένας τρόπος να γίνει πιο, να χρησιμοποιήσω τη λέξη θελκτική ηλεκτροκίνηση, να είναι κάτι το οποίο να είναι πιο εύκολα προσβάσιμο και για ανθρώπους που θέλουν τη δύναμη αλλά μέχρι τώρα δεν μπορούσαν ενδεχομένως να την αποκτήσουν εύκολα, ή μπορεί να το σκεφτόντουσαν να είχαν άλλες προτεραιότητες. Τώρα ένα ηλεκτρικό SUV να συνδυάζει όλα αυτά που θέλουν μαζί με τη δύναμη που πάντα θα ήθελαν να έχουν. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ένα μαρκετιακό πακέτο.
2: Ξέρεις, είναι αυτό που έχω πει πολλές φορές και σε εκπομπές μας και προσωπικά και έτσι ιδιωτικά που συζητάνε δυο μας, ότι όπως αγοράζαμε εμείς αυτοκίνητα στην εποχή μου με κεντροφόρους, με καρμπλατέρ, με πεντάρια, εξάρια, σασμάν κτλ., αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν τώρα. Αγοράζεις ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει οθόνες και έχει 600 άλογα. Από εκεί πέρα ούτε ψάχνεις, ούτε σε ενδιαφέρει, ούτε.
1: Κοίταξε, άλογα, υπάρχουν αρκετές μάρκες. Και ενδεχομένως θα έρθουν και άλλες. Ο κόσμος ψάχνει. Υπάρχει επίσης μια πολύ ωραία σελίδα που άρχισα να παρακολουθώ πρόσφατα στο Facebook, που είναι για κατόχους ηλεκτρικών οχημάτων. Και είναι εκεί και άνθρωποι που μπαίνουν και ρωτάνε και απαντάνε, φαντάζομαι, στην πλειοψηφία κάτοχοι ή άνθρωποι που ψάχνουν λίγο περισσότερο ηλεκτροκίνηση, οι οποίοι γενικότερα βλέποντας κάποια threads, ας πούμε. Ναι, εντάξει, ίσως επικρατούν κάποιες μάρκες, αυτές που βλέπεις και στα μέσα τελευταία. Δηλαδή, όταν γίνεται μια παρουσίαση και μετά στα μέσα βλέπεις ένα αυτοκίνητο, να επικρατεί αυτό για ένα διάστημα στα threads. Αλλά ανταλλάσσουν απόψεις. Εντάξει. Τώρα, είναι αυτό που σου είπα ακριβώς. Βάλαμε σε ένα SUV πολλούς ύπους. Κάποιος που πάντα ήθελε να αποκτήσει ύπους τους απέκτησε. Θα πάει σε αυτό. Συνδυάζει για την οικογένειά του, για τη σύζυγό του, για το οτιδήποτε. Είναι ένα καμουφλαρισμένο πράγμα, αν το δούμε σαν ανάγκες του καθενός, και μπορεί να το πούμε έτσι, να λέει ότι κοίταξε να δεις, εγώ οδηγώ αυτοκίνητο 600 ύπων.
2: Και η ερώτηση είναι, εκεί?
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ, και εγώ εκεί θα απαντούσα, αλλά είναι άλλοι άνθρωποι που εντυπωσιάζονται με αυτό.
2: Μα να έχεις ένα αυτοκίνητο 600 ύπων και να μην μπορείς ουσιαστικά να το στρίψεις, γιατί έτσι όπως είναι φτιαγμένο δεν στρίβει.
1: Μισό λεπτό. Πριν πάμε στο αν στρίβει όχι,
2: περίμενε.
1: Απαιτεί μυαλό, γιατί αν το προηγούμενο σου αυτοκίνητο ήταν 200 ή 300, ακόμα και αν το βάρος τώρα έχει αυξηθεί, δηλαδή αν ήσουν στα 1800 κιλά και ίσως 2,5 τόνους, έχεις και τη διπλάσια υποδύναμη. Και όταν μιλάμε για ηλεκτρικό, την έχεις άμεσα. Είναι on-off το πάτημα του γκαζιού σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Είναι ένα επικίνδυνο πράγμα, το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει. Δεν ξέρω κατά πόσο τελικά εξυπηρετεί και από αυτή την πλευρά.
2: Θα έδινες τα κλειδιά στην κόρη σου?
1: Το πήγες πάλι μακριά. Η κόρη μου δεν οδηγεί. Είναι
2: εντάξει, δε, κόρη μου σε λίγα χρόνια θα οδηγεί.
1: Να δούμε τι αυτοκίνητα θα έχουμε τότε, γιατί περιμένουμε
2: σήμερα,
1: το υδρογόνο. Περιμένουμε το υδρογόνο που μου λέει συνέχεια.
2: Περιμένουμε σε λεπτό. Πες ότι σήμερα η κόρη σου ήταν σε ηλικία, είχε δίπλωμα και ήταν 19 χρονών. Είχε βγάλει δίπλωμα και ήταν 19 χρονών. Θα τη έδινε τα κλειδιά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου 600 νύπων.
1: Όπως είναι σήμερα, όχι, γιατί δεν έχει καμία οδηγική εμπειρία. Απλώς επειδή βάζουμε και κάποια στάδια τώρα στο πώς θα μάθει λίγο με κάρτ, λίγο με άλλα πράγματα.
2: Ας την κόρη σου, ρε παιδί μου. Ο χι πατέρας. Και είσαι εσύ ο χι πατέρας. Εσύ είσαι ο χι πατέρας.
1: Εγώ νομίζω ότι η απάντηση είναι όχι γενικά, γιατί αυτή είναι η υπεύθυνη απάντηση και η υπεύθυνη στάση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Όμως με την ίδια λογική, αν εσύ σαν πατέρας μου που είσαι 70. Φεύγα, κάτι. Το λέω. 70 πλάς, ας πούμε. Ναι. Και εγώ είμαι στα 40 κάτι πια. Ναι. Έτσι, κατά πόσο είναι υπεύθυνος, αν σου έλεγα, δεν έχω την εμπειρία που έχω και ερχόμουν και σου έλεγα μία μέρα, κοίταξε να δεις. Οδηγούσα μέχρι τώρα ένα SUV, ας πούμε, 200-300 νύπων. Και έρχομαι και σου έλεγα, είδα ένα τρομερό Τέσλα, 1000 νύπων, ένα πλήν, θα πάω να το πάρω.
2: Αν ήξερα ότι.
1: Τι θα σκεφτώσουν. Άσε, τι θα έχεις, τι θα σκεφτώσουν.
2: Αν ήξερα ότι δεν ξέρεις να οδηγείς, θα σου έλεγα, δεν το χρειάζεσαι.
1: Βρε και να ξέρεις να οδηγείς. Τι θα σκεφτόσουνε.
2: Θα σκεφτόμουν
1: γιατί την... έχουμε απενεχοποιήσει την υποδύναμη όταν στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ επικίνδυνο.
2: Ακριβώς. Θα σκεφτόμουν ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ξέρεις γιατί. Γιατί το γκάζι είναι γλυκό. Δηλαδή, μα σε ένα προσπέρασμα, μα σε μια υπερεκτίμηση κάποιου γεγονότος, θα το πατήσεις και όταν το αυτοκίνητο το πατήσεις και φτάσεις σε μια συγκεκριμένη, με μια συγκεκριμένη ταχύτητα κάπου. Άντε μετά να σταματήσει αυτό το αυτοκίνητο των 2,5 τόνων.
1: Δεν σταματάει.
2: Εντάξει, υποτίθεται ότι τα φρένα και τα λοιπά που έχουν το σταματάνε. Αλλά δεν σταματάει.
1: Όταν λέμε δεν σταματάει, γιατί μπορεί κάποιος να ακούει τώρα και να λέει τι λέτε βρε παιδιά, είναι αντίστοιχα εξελιγμένο και τα λοιπά. Τι εννοούμε,
2: είναι, εντάξει,
1: σε μια επιτάχυνση που έχουν πολύ γρήγορα ρεπρίζει, τι σημαίνει αυτό, 120-150. Είναι αστείο. 150-180. Σε αυτά τα αυτοκίνητα μιλάμε για 2 δευτερόλεπτα, 3 δευτερόλεπτα. Ναι. Αντίστοιχα επιβράδυνση στα πρώτα δευτερόλεπτα δεν είναι η ίδια. Okay, τα φρένα μόλις είναι εντάξει, αλλά μόλις πατήσει, ας πούμε, εάν μιλάμε και για ταχύτητες που δεν πρέπει να κινήσει στον δρόμο, έτσι το ξεκαθαρίζω αυτό.
2: Ναι,
1: όμως μπορεί να συμβεί κάλλιστα. Δηλαδή, μπορεί να μείνει 3-4 δευτερόλεπτα περισσότερο στον γκάζι για τον οποιοδήποτε λόγο κάποιο και να μπει σε απαγορευτικά χιλιόμετρα. Και εκεί θα συναντήσει ανθρώπους που κινούνται πολύ πιο αργά και αυτοκίνητα που κινούνται πιο αργά όταν είναι ο ανθρώπος. Άρα εκεί αρχίζει και γίνεται επικίνδυνο.
2: Εγώ έχω μια ερώτηση.
1: Πάμε σε μια διακοπή.
2: Ναι, πάμε και ας την πάνε μετά την ερώτηση αυτή.
1: Φύγαμε. Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
2: Δευτέρα 4 Μαΐου.
3: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
2: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
4: Cliff, stay with me.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Επιστρέψαμε και είχες μια ερώτηση.
8: Ναι, είναι, η ερώτησή μου είναι πολύ έτσι απλή και εκλαϊκευμένη, να την πω έτσι. Αφού το όριο στους περισσότερους αυτοκινητόδρομους στην Ευρώπη είναι τα 130 χιλιόμετρα, εκτός από τη Γερμανία, που σε ορισμένα σημεία είναι ελεύθερο. Αφού το όριο στις πόλεις είναι 30. Αφού το όριο στους επαρχιακούς δρόμους είναι 80. Αφού η κίνηση είναι τέτοια που δεν μπορείς να αναπτύξεις μεγάλες ταχύτητες. Αφού οι συνθήκες είναι τέτοιες που ό,τι και να κάνεις θα σε γράψουν και θα σου πάρουν το δίπλωμα. Τι χρειάζονται αυτά τα αυτοκίνητα των 600 και των 500-600 ύπων, μου λες?
7: Εγώ νομίζω ότι είναι αυτοκίνητα τυράκια ή σοκολατάκια, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, για να βάλουν ενδεχομένως μάρκες στο παιχνίδι και από εκεί και μετά... Τι να πω, μπορεί να είναι και κίνηση εντυπωσιασμού, γιατί σίγουρα δεν υπάρχει τεράστιο κοινό που θέλει να αγοράσει αυτά τα αυτοκίνητα. Γιατί σκέφτεται ενδεχομένως
8: πολλά από αυτά,
7: αυτά τα πράγματα που λέμε.
8: Είναι εύκολα να τα αγοράσει τώρα πια αυτά τα αυτοκίνητα. Δεν ήχουν. Οι τιμές δηλαδή είναι 50-60 χιλιάρικα. Δεν είναι δηλαδή κάτι 200-300 χιλιάδες που κάνανε παλιά αυτά τα αυτοκίνητα που είχαν αυτές τις υποδυνάμεις. Έτσι με 50 χιλιάρικα τώρα πόσο κάνει το Zikr, παραδείγματος χάρη. 55 πόσο κάνει, κάπου
7: εκεί. Όχι, είναι η τετρακίνητη. Το έκδοση είναι πάνω από τα 60, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι.
8: Δεν είναι κάτι εξωφρενικό. Για μια μεσομεγάλη οικογένεια, ας πούμε, εντάξει, είναι ένα νούμερο το οποίο μπορεί να το...
7: Να σου πω ότι σκέφτεται η Honda τώρα όμως που είναι σε άλλο κομμάτι.
8: Κάτσε μισό λεπτό, δεν μου ολοκλήρωσες για ποιο λόγο.
7: Τώρα εντάξει, το έχουμε παρατραβήξει νομίζω. Το έχουμε πιάσει από το σκηνή και το τραβάμε ώρα. Είπαμε ότι έχουμε να πούμε... Ο λόγος θεωρώ ότι είναι καθαρά εντυπωσιασμού, είναι καθαρά για να μπουν μάρκες στο προσκήνιο, γιατί για να μάθεις την Zikr και την κάθε Zikr πρέπει να έχει και ένα εντυπωσιακό στοιχείο από πίσω. Είναι πολύ καλά αυτοκίνητα, αδιαμφισβήτητα. Παρ' όλα αυτά, για να ασχοληθεί ο μέσος άνθρωπος μαζί τους, δεν θα πρέπει να εντυπωσιαστεί και από ένα στοιχείο τους. Δεν είναι εντυπωσιακό υποδύναμη 630 ύπων. Νομίζω γι' αυτό συμβαίνει. Και παρόλα αυτά είναι αυτοκίνητα που όχι απλά έχουν υποδύναμη, έχουν εξελιχθεί για να μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια ή μάλλον το λιγότερο με ασφάλεια, γιατί είναι εντυπωσιακές κατασκευές με αυτές τις υποδυνάμεις. Όμως χρειάζεται και μια σχετική εμπειρία.
8: Okay.
7: Είναι fail safe τα καινούργια αυτοκίνητα κατά μεγάλο βαθμό. Fail safe τι εννοώ? Έχουν τόσα συστήματα που το μέσο οδηγό τον προστατεύουν. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν χρειάζεται σύνεση και δεν χρειάζεται και εμπειρία.
8: Συμπέρασμα, γέρασα.
7: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό το συμπέρασμα. Είναι εντελώς διαφορετικές εποχές. Δηλαδή, το αυτοκίνητο για μένα έχει κάνει μια στροφή 180 μοιρών και τώρα κάποια στιγμή θα την ξανακάνει προς μια άλλη κατεύθυνση. Εσύ πιστεύεις ότι είναι το υδρογόνο?
8: Ναι.
7: Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή όμως ζούμε την ηλεκτροκίνηση. Ζούμε όλο αυτό που λέμε, ότι έρχονται νέες μάρκες και θέλουν να επικρατήσουν νέες μάρκες. Οι νέες αυτές μάρκες χρειάζονται ένα στοιχείο εντυπωσιασμού, κακά τα ψέματα. Και σίγουρα η υποδύναμη ήταν το πρώτο πράγμα ή μέσα στα πρώτα τρία που ρωτούσε κάποιος για αυτοκίνητα τα τελευταία 30 χρόνια. Έτσι δεν είναι?
8: Ναι.
7: Λοιπόν, πάμε σε κάτι πιο απλό, όχι τόσο γρήγορο, και μια μάρκα από την Ιαπωνία που, αν θυμάμαι σωστά, η Honda. Ενώ είναι μια εταιρεία που μας έχει συνηθίσει και σε. Περίεργα πράγματα από την άποψη ότι κάποια στιγμή κατασκευάσε ένα jet. Μετά είχε κατασκευάσει ένα ρομπότ και ήταν από τις πρώτες εταιρείες, μιλάμε 10-15 χρόνια πίσω. Μια εταιρεία που γενικότερα έχει τεράστιο τεχνολογικό υπόβαθρο, μπορώ να το πούμε έτσι. Τώρα σου λέει θα παρουσιάσουμε ένα ρετρό ηλεκτρικό hot hatch. Δηλαδή ένα μικρό, απλό, φαν διασκεδαστικό δηλαδή, με old school αισθητική αυτοκίνητο.
8: Είδα, η Honda έβγαλε ζημιές έτσι, πρώτη φορά λέει μετά από 72 χρόνια. Μας το είπες
7: αυτό.
8: Ναι, στο είπα στην προηγούμενη εκπομπή.
7: Ναι.
8: Έβγαλε ζημιές μετά από 72 χρόνια.
7: Να σου πω όμως για αυτό που σου είπα για τη Honda, γιατί πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσω ότι έχει σημασία.
8: Για λέγες.
7: Γιατί για πρώτη φορά μετά από χρόνια βλέπουμε εταιρείες και οδηγοκεντρικές εταιρείες, έτσι, να ξαναμιλάνε για χαρακτήρα. Όχι μόνο για υποδύναμη που συζητούσαμε τόση ώρα ή για αυτονομία.
8: Ηλεκτρικό, για ηλεκτρικό.
7: Ναι, ναι, για ηλεκτρικό, αλλά.
8: Χαρακτήρα.
7: Ναι, αλλά σου λέει ότι θα είναι old school αισθητική, θα είναι απλό, θα είναι ένα φαν αυτοκίνητο και θα είναι ένα μικρό αυτοκίνητο. Και η Honda συνήθως ό,τι λέει το κάνει. Τουλάχιστον έτσι μας έχει συνηθίσει.
8: Κανένα CRV, ας πούμε.
7: Όχι, σου μιλάω για μικρό ηλεκτρικό retro hot hatch. Ένα hot hatchback. Μικρό.
8: Μάλιστα. Εντάξει, δεν ξέρω. Το δούμε. Περιμένουμε.
7: Ναι. Περιμένουμε. Να σε ρωτήσω κάτι.
8: Ναι.
7: Γιατί εσύ λες καμιά φορά βάζεις μπροστά το γέρασα που είναι η ωραία δικαιολογία για να αλλάξει κουβέντα. Γιατί αυτό είναι. Αλλά μήπως η αγορά κουράστηκε λίγο από τα τάμπλετ με ρόδες.
8: Κοίταξε τώρα, όλο αυτόν τον καιρό που όπως ξέρεις κάνουμε το γύρο της Ελλάδας με.
7: Δεν το ήξερα. Πες μας λίγα πράγματα γι' αυτό.
8: Με το road show της Maxus και έρχομαι σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο. Βλέπω ότι η οθόνη είναι το πρώτο, το πρώτο που όποιος μπει μέσα στο TAF 60 το αγροτικό
7: της Maxus. Το pick-up.
8: Έτσι, το πρώτο. Α, τι ωραία.
7: Εντυπωσιάζεται γιατί έχει δύο διπλές οθόνες 12 ιντσών. Okay.
8: Το πρώτο, δηλαδή ούτε τα δερμάτινα καθίσματα τους κάνουν καμία εντύπωση.
7: Δερμάτινα ηλεκτρικά παρακαλώ.
8: Ηλεκτρικά, ναι, ούτε θερμενόμενα καθίσματα, ούτε ο εξοπλισμός που έχει αυτό το αυτοκίνητο. Καμία εντύπωση σου κάνει. Οι δύο οθόνες όμως. Α, έχει
7: άρα
8: δύο οθόνες.
7: Μου απάντησες πολύ γρήγορα. Εγώ δεν κουράστηκε για τάμπλετ με ρόδες.
8: Αντίθετα, είναι.
7: Ξέρεις, το λένε πολύ έτσι. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τάμπλετ με ρόδες.
8: Το
7: λέω. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι οι γνωστοί ή άγνωστοι που συνέχεια στοχοποιούν πράγματα.
8: Κοίτα,
7: και τώρα στοχοποιούν το ηλεκτρικό ή οποιοδήποτε σύγχρονο αυτοκίνητο. Αλλά καταλαβαίνω, μπορώ να τους καταλάβω αυτούς που έχουν και λίγο μία σύνεση. Και πώς να το πούμε, μια κριτική σκέψη, το ότι okay, έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα αυτοκίνητα τα τελευταία 30 χρόνια.
8: Κοίτα, οι πιτσιρικάδες που μπαίνουν μέσα στο αυτοκίνητο, το πρώτο πράγμα.
7: Δεν μιλάω για τους πιτσιρικάδες. Για
8: πες. Ναι, ναι. Οι πιτσιρικάδες που μπαίνουν μέσα, πιτσιρικάδες λέγονται, ας πούμε, 25-30 άριδες, έτσι.
7: Μάλιστα.
8: Το πρώτο πράγμα που
7: γέρασα
8: με ρωτάνε.
7: Γέρασα κι εγώ.
8: Γέρασα κι εσύ, ακριβώς. Το πρώτο πράγμα που με ρωτάνε, Android έχει. Ή συνδέεται με iPhone.
7: Και του λες εσύ Android μόνο, συνδέεται και με iPhone. Έλα,
8: έλα να σου δείξω ακριβώς. Το μας. Πρώτο πράγμα. Το πρώτο, μόλις δουν την οθόνη και ακουμπήσουν το τηλέφωνό τους απάνω στην αστήρματη.
7: Ξέρουμε, είσαι γκατζετάκιας, αλλά να πάμε σε παρακαλώ στο κεντρικό θέμα και όχι στα γκάτζετ.
8: Εσύ είπες ότι τα τάμπλετ.
7: Εγώ ήταν ερώτηση. Ήταν ερώτηση, όχι.
8: Εσύ το έθεσες.
7: Ναι, αλλά ήταν μία η ερώτηση με μια σύντομη απάντηση επιθυμούσα. Κανονικά, ναι. Όχι τώρα όλα αυτά, αλλά εντάξει, ναι. Το δέχομαι. Εγώ ήθελα να σου πω όμως ότι βλέπουμε εταιρείες όπως μιλήσαμε για τη Honda. Βλέπουμε τη Renault, βλέπουμε τη Mini, βλέπουμε τη Fiat να πηγαίνουν προς μικρότερα, πιο παιχνιδιάρικα, πιο ανθρώπινα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
8: Είδα φωτογραφίες DSEVO ηλεκτρικό και.
7: Θυμάσαι, στην προηγούμενη ήτανε, δεν θυμάμαι, ή το προηγούμενο, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, είχαμε μιλήσει για την Stellantis και το αυτοκίνητο κάτω από 15.000 ευρώ.
8: Ναι, ναι.
7: Προφανώς αυτό είναι.
8: Ωραίο
7: γιατί
8: ήταν.
7: Βγαίνουν διάφορα. Ναι, ωραίο, δεν ξέρω αν είναι
8: δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο είναι φτιαγμένο με AI, αλλά τις φωτογραφίες που είδα ήταν πολύ κοντά. Πολύ κοντά στο DSEVO, σαν σουλούπι δηλαδή. Και γενικά ήταν όμορφο. Γενικά ήταν όμορφο. Ηλεκτρικό DSEVO, ας πούμε, θα έχει πολύ πλάκα. Να έχει τις αναρτήσεις του DSEVO της τότε, εκεί θα δεις γέλιο. Τέλος πάντων, για λέγε.
7: Μπορώ να σου πω κάτι άλλο τώρα.
8: Ναι.
7: Η BYD συνεχίζει να ανεβαίνει στην Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές αρχίζουν να καταλαβαίνουν κάτι πολύ δύσκολο, ότι η Κίνα δεν είναι απλά ανταγωνιστική, είναι και πιο γρήγορη, το συζητάμε πολύ καιρό, έχουμε μιλήσει για το China Speed, σιγά σιγά προφανώς μπαίνουν στην εξίσωση όλοι. Το China Speed τι σημαίνει? Πολύ γρήγορα, ταχύτερη εξέλιξη, ταχύτερες αποφάσεις, vertical integration, δηλαδή μια κάθετη αντίληψη και στα πάντα, από την σχεδίαση μέχρι την παραγωγή, και μια λογική η οποία βάζει πρώτα πάντα το software. Δεν ξέρω, το σημαντικότερο νομίζω πίσω από όλα αυτά είναι το χαμηλότερο κόστος. Και γιατί η BYD φαίνεται να ελέγχει μπαταρίες, software παραγωγή και supply chain. Τώρα, αυτό είναι κάτι που εσύ θα μου πεις, κοίταξε να δεις, υδρογόνο. Αυτό δεν θα μου έλεγες. Άσε τα software integration.
8: Κοίταξε, να σου πω ότι θα γίνει. Ναι. Να σου πω ότι θα γίνει, έτσι, για να πω και πάλι τις προφητικές μου.
7: Πάμε, προφητικά. Να κλείσουμε προφητικά αυτή την εκπομπή του Σαββάτου.
8: Θα αρχίσουν οι Ευρωαμερικάνοι και οι Ιαπωνέζοι, θα αρχίσουν να δίνουν στην Κίνα τεχνολογία υδρογόνου για χαμηλά κόστη, και κάποια ωραία πρωία θα βγει ένα υδρογονοκίνητο κινέζικο αυτοκίνητο, το οποίο θα κάνει τα μισά λεφτά από ό,τι θα κάνει το τότε ευρωπαϊκό ή αμερικανικό.
7: Θες να μας δώσεις και ένα όνομα, γιατί...
8: Ιούλιος Βέρν, κλείνω.
7: Αντώνιος Βέρν, ναι.
8: Κλείνω την παρένθεση.
7: Να ρωτήσω κάτι, θες να μας δώσεις και ένα προφητικό όνομα από αυτά τα ωραία που λες καμιά φορά?
8: Το Heidi Trinchin.
7: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Κοίταξε. Ναι. Πλέον ό,τι και να ακούσουμε, δεν θα πούμε όχι, νομίζω, εδώ που έχουμε
8: φτάσει. Κοίταξε, δεν ξέρω αυτό κατά πόσο είναι αληθινό, αλλά θεωρώ ότι οι Κινέζοι βρήκαν έτοιμη τεχνολογία, δεν έχουν χαλάσει ένα ευρώ για έρευνα πέρα από τις μπαταρίες και τα ηλεκτρονικά, διότι όλο αυτό το φασόν που έκαναν όλα αυτά τα χρόνια σε αυτοκινητοβιομηχανίες, βρήκαν έτοιμη τεχνολογία, την πήρανε και φτιάξαν δικά τους αυτοκίνητα εξαιρετικά, με δοκιμασμένες πρακτικές, με δοκιμασμένα μέρη ανταλλακτικά και συστήματα. Και να σήμερα λοιπόν που βγαίνουν, συνδυάζοντας τη δική τους ηλεκτρονική προηγμένη τεχνολογία, και φτιάχνουν καταπληκτικά αυτοκίνητα. Διότι τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν ήδη σε ολόκληρο τον κόσμο και είναι κινέζικα, δεν μπορείς να πεις ότι υστερούν έναντι των ευρωαμερικάνικων και γιαπωνέζικων. Αν μη τι άλλο, είναι στην ίδια κατηγορία, με τις ίδιες επιδόσεις, με την ίδια τεχνολογία, σε μια τιμή η οποία δεν ξέρω πόσο φθηνότερη ήτανε, διότι πλέον δεν είναι, διότι και τα Κινέζικα έχουν φτάσει σε τιμές που είναι ανταγωνιστικές με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά, ή τα ευρωπαϊκά έπεσαν σε τιμές που να είναι ανταγωνιστικά με τα Κινέζικα.
7: Βράδυ Σαββάτου και σε κάπου.
8: Τόπα.
7: Βασίλης Παπακοσταντίνου.
8: Τόπα.
7: Και η στίχη ήταν το εντυπωσιακό πίσω από αυτό, ο Χρήστος Κυριαζής. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθεί ο κύριος Γιάννης Τριάντης. Αντώνη, αύριο θα μας πεις κι άλλα, πιστεύω, τέτοια.
8: Η σημερινή εκπομπή ήταν λιγάκι έτσι σκέψεις.
7: Σκέψεις. Ναι, σας ευχαριστούμε που μας επιτρέψατε να μοιραστούμε τις σκέψεις μας μαζί σας.
8: Καλό βράδυ, και αν βγείτε έξω απόψε, ξέρετε τι δεν πρέπει να κάνετε, έτσι.
7: Καλό βράδυ, προσοχή στους δρόμους. Αλφα Radio 989.

Καλησπέρα σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 10. Στη ρύθμιση των ήχων, πολύτιμος αρρωγός, ο Τάσος Τασκαλδυρανιάν. Είναι μουσική αυτή η εκπομπή, αλλά θα ήθελα ειλικρινά να μιλάμε για μπάλα ακούγοντας και χαρακτηριστικά τραγούδια. Όχι ότι υπάρχουν και πάρα πολλά για το ποδόσφαιρο, υπάρχουν και ξένα και δικά μας, αλλά η εκπομπή είναι μουσική και από αυτό το μουσικό σούπερ μάρκετ της εκπομπής έχουμε επιλέξει να ακούσουμε, δίνω ένα παράδειγμα, από ένα δίσκο να ακούσουμε δύο τραγούδια ή τρία σε κάποιες περιπτώσεις. Σε μία από αυτές οι συντελεστές δεν είναι οι ίδιοι. Τώρα θα μου πεις τι γρίφους μας βάζεις εισαγωγικά. Θα το δείτε. Επίσης θα είναι και ελληνικά και ξένα τραγούδια κατά το σύνηθες της εκπομπής και στο τέλος θα έχουμε ένα Requiem. Προς Θεού, μην νομίσετε ότι θα είναι επιμνημόσυνη ιδέες και τα λοιπά. Requiem για έρωτες και γεγονότα. Λοιπόν, ξεκινάμε με δύο ποιητές. Από τη μια ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα και από την άλλη ο Ναπολέον Λαπαθιώτης, αυτός ο σημαντικός και ευαίσθητος δικός μας ποιητής. Ξεκινάμε με τον Λόρκα γιατί το 1986 η εταιρεία CBS για τα 50 χρόνια από το θάνατο του Λόρκα κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με τίτλο «Ποιητές στη Νέα Υόρκη». Υπήρχε μια συλλογή του Λόρκα με ποίηματα από την εποχή του στη Νέα Υόρκη, είχε πάει, και σε αυτό το άλμπουμ ποιοι συμμετέχουν, μεγάλοι και τρανοί συνθέτες, ο Λέοναρντ Κοέν, ο Λουί Γιακ από την Καταλωνία, από τη Βαρκελόνη, ο Άντζελο Μπραντουάρντι, ο Πάκο Ντελουθία και φυσικά ο Μίκης Θεοδωράκης. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με Λέοναρντ Κοέν και ένα πασίγνωστο τραγούδι που ελπίζω να είναι μια καλή εισαγωγή για να είστε μαζί μας μέχρι τις 10. Πάμε Τάσο. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry.

Λοιπόν, όπως είπαμε, θα παίξουμε άλλο ένα τραγούδι από αυτό τον δίσκο, το άλμπουμ δηλαδή, Ποιητές στη Νέα Υόρκη. Αφήσαμε στην άκρη τους αγαπημένους, τον Καταλανό, τον Λουίς Γιακ, τον Άντζελο Μπραντουάρντι, τον Πάκο Ντελουθία κτλ. Και σταθήκαμε στο δικό μας, στον παγκόσμιο Μίκη Θεοδωράκη, για να ακούσουμε ένα τραγούδι με τίτλο στα καθημάς «Φεύγω για το Σαντιάγο». Ο τίτλος στο ποίημα του Λόρκα είναι «Son de negros en Cuba», «En Cuba», δηλαδή «Είναι μαύρη στην Κούβα». Και το Σαντιάγο δεν υπάρχει μόνο στη Χιλή, αλλά είναι και πόλη της Κούβας. Το τραγούδι αυτό το

και από τον Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα στο δικό μας, τον Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Μια ιδιαίτερη χαρακτηριστική περίπτωση ευαίσθητου ανθρώπου. Ζούσε στα Εξάρχεια και μάλιστα ζούσε σε ένα σπίτι. Είχε κλειστή σχέση με τους γονείς του και με τον πατέρα του και έφυγε από τη ζωή το 44, αυτοκτόνησε. Ο Λαπαθιώτης μας άφησε πολύ ενδιαφέροντα ποίηματα και αυτό που θα ακούσουμε είναι από ένα άλμπουμ. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Κρίνω με κρίνα». Λοιπόν, θα μας το πει η Εμμανουέλα Νινιράκη. Η μουσική είναι του Χάρη Μανουσάκη. Ενδιαφέρουσα και η μελοποίηση και η ερμηνεία της Νινιράκη.

ακούγοντας αυτό το τραγούδι, όπως και το επόμενο που είναι από το ίδιο άλμπουμ, θα έλεγε κανείς σε ποίηση του Λαπαθιώτη ότι είναι τραγούδια για τις σιωπές της νύχτας. Ο καθένας όπως το εκλαμβάνει. Το επόμενο τραγούδι, το δεύτερο από το ίδιο άλμπουμ, έχει τίτλο «Το βράδυ που σ' αγάπησα». Και εδώ Ναπολέων Λαπαθιώτης, Χάρης Μανουσάκης και Εμμανουέλα Νινιράκη.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί σας η εκπομπή Ούτε Τύμπανα Ούτε Τρομπέτες. Αλλαγή ύφους, μουσικού και θεματολογίας. Είναι μαζί μας ένας ράπερ, ο Τζάουλ. Στα τραγούδια του, στις συνθέσεις του, τι βλέπουμε? Ίδιο μοτίβο με τους υπόλοιπους ράπερ, όχι με τους τράπερ τόσο. Σχεδόν οι ίδιοι προβληματισμοί, κανά δυο ζόρικες κουβέντες ανάμεσα στους στίχους. Εκεί η καιροφυλακτή και το εσουρού, αλλά ας το αφήσουμε στην άκρη. Υπάρχει ένας ύμνος διαρκής στις παρέες και διακριτή απόσταση από την κεντρική σκηνή της πολιτικής αλλά και των συναφιών στη μουσική. Πάντως και από τον Τζάουλ δεν λείπουν οι σπόντες ή πενιγμοί για άλλους ράπερ ή χιπχοπάδες. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, οι κοινοτοπίες στην στιχουργική του και τον άλλο ράπερ δεν λείπουν, αλλά ανάμεσα στους στίχους βρίσκουμε διαμαντάκια. Ακούμε το «Κάντο σήμερα» από τον Τζάουλ.

θαύμα. Θα περάσουν από πάνω μας όλοι οι τροχοί. Στο τέλος τα ίδια τα όνειρά μας θα μας σώσουν. Αυτό σας είναι ο καλός.

0: και σπάνια χαρμάνια και διατηρούν στην πόλη τη ζωντάνια.
1: Πρέπει να πούμε ότι οι ράπερ ορισμένοι από αυτούς σκίζουν και στη χώρα μας. Το βλέπεις στις συναυλίες του Lex, του Bloody Hawk και άλλων. Και σκίζουν ειδικά στη νεολαία. Προσωπικά μου προκαλεί ενδιαφέρον ένα παράδοξο γεγονός. Παράδοξο, τέλος πάντων. Ότι κάποιοι ράπερ και η μουσική τους, η ράπ στη χώρα μας, υμνούνται, όχι όλοι βέβαια και όχι οι τράπερ, από το δυναμικό του έντεχνου τραγουδιού. Στιχουργοί, συνθέτες, τραγουδιστές, μουσικοί της κλασικής έντεχνης, ας πούμε, σκηνής, χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση για να συνεννοούμαστε, αναλύονται σε ύμνους για τους ράπερ και μιλούν για φρεσκάδα και ζωντάνια που πράγματι δεν λείπουν, αλλά έχω την αίσθηση ότι οι θετικές κρίσεις είναι και ένα σύνθεμα ζήλιας αλλά και συνέστησης ότι κάπου υπολείπονται οι ίδιοι ως μουσική σκηνή, ενώ αυτή η παλιά μουσική σκηνή με τα καινούργια τραγούδια και τους νέους τραγουδοποιούς του έντεχνου υπολείπονται, γιατί τους έχει πάρει φαλάγγι η νεολαία με τους ράπερ. Εν πάση περιπτώσει, ο Τζάουλ ξανά μαζί μας, ακούγοντας την παγωνιά του.

Το ταξίδι ξεκίνησε. Σηκώστε πανιά και τις άγκυρες βύρα. Ένα γιο στη φωνή που αντιστέκεται και στα λάνια που μείναν στη γύρα. Τα γραπτά μου είναι ατόφια. Βγαίνουν μέσα από την ψυχή μου, δεν έχουν φύρα. Εννιά καλοκαίρια έχω βγάλει στο κέντρο με ένα σπασμένο ανεμιστήρα. Για τη μάχη μας τόση τοπάθεια, για τα φράγκα τους τόση προσπάθεια. Έχω δίπλα τα αδέρφια μου, τι να το κάνω το κέρατο από την αμάλθεια. Απευθύνομαι σε όλους εκτός από αυτούς που θαρρούν πως είμαστε χαζοί.

0: ίδιος που γνώρισες.
1: Λοιπόν, θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με ένα ακόμη τραγούδι του Τζάουλ. Και να μην λέμε κοινοτοπίες, υπάρχει μια δυναμική συγκεκριμένη. Επικαλέστηκα τις συναυλίες, αλλά και από τον δικό μου περίγυρο, τον ευρύτερο, με νέους ανθρώπους, αλλά και από τα παιδιά μου που ορκίζονται σε αυτούς τους νέους κανταδόρους ή ποιητές, αν θέλεις, μεταξύ των στίχων, επαναλαμβάνω, ορισμένων, έτσι, όχι όλων, υπάρχουν διαμαντάκια. Κλείνουμε λοιπόν με ένα ακόμη τραγούδι του, μια σύνθεση του Τζάουλ με τίτλο «Πιο δυνατά».

0: χέρι. Όχι για την προσευχή, μα για να ξέρεις πως η φλόγα μου έχει ανάψει. Βγαίνω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Μαζί σας μέχρι τις 10. Όπως και ο Τάσος Τασκαλδιρανιάν που ρυθμίζει τους ήχους μας. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής, το δεύτερο ημίωρο κατά κρίβεια, το ανοίγουν οι Μπράτς. Ένα γαλλικό συγκρότημα που συνδυάζει επιτυχώς παραδοσιακή τσιγκάνικη μουσική, τζαζ, βαλκανικούς ήχους, αλλά και τραγούδια από την Ανατολική Ευρώπη παραδοσιακά. Οι Μπράτς ιδρύθηκαν το 1972 και ετελεύθησαν τον μουσικό τους βίο, διαλύθηκαν δηλαδή το 2015. Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε από τους Μπράτς έχει τίτλο «Τζόνι». Δεν αναφέρεται σε μένα.

τραγούδι από τους Μπράτς με τίτλο Νουμπάρ. Είναι αρμένικο όνομα με περσικές ρίζες. Και μετά από το Νουμπάρ σας περιμένει μια μεγάλη έκπληξη, γιατί οι Μπράτς θα τραγουδήσουν στα ελληνικά.

Αυτοί είναι οι υπέροχοι τύποι μπράτς που δυστυχώς έχουν διαλυθεί. Αυτοί λοιπόν έχουν τραγουδήσει σε διάφορες γλώσσες, μεταξύ των οποίων και στα ελληνικά. Τραγούδια όπως «Ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά», «Το Ειρηνάκι», «Σήκω χόρεψε κουκλί μου» κλπ. Εδώ θα τους ακούσουμε σε ένα τραγούδι που έγραψε τη μουσική του και αποδίδει ερμηνευτικά ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Η στίχη είναι του Κώστα Βίρβου και το τραγούδι είναι το περίφημο, πασίγνωστο, «Εγνατίας 406».

Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε αυτή την ενότητα όχι με άλλο τραγούδι από τους Brats, αλλά από το συγκρότημα Baklava Klezmer Soul. Το τραγούδι λέγεται Τουμπαλαλάικα. Θα πάμε μετά σε διαφημίσεις και θα κλείσουμε με τρία τραγούδια που είναι ένα ερωτικό ρέκβιεμ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι μαζί σας για λίγα λεπτά ακόμα. Και θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή με μια ερωτική τριλογία για το τέλος. Ένα ρέκβιεμ δηλαδή για σπασμένες σχέσεις και χωρισμούς. Προς Θεού, το ρέκβιεμ στην κυριολεξία σημαίνει ανάπαυση και είναι κάτι σαν επικίδιωση ή επιμνημόσυνηδέηση προς Θεού. Μεταφορικά χρησιμοποιώ τη λέξη. Για το κλασικό ρέκβιεμ απευθυνθείτε στον Βέρντι, στον Μότσαρτ και άλλους. Εδώ είναι μαζί μας η Γκάτζο Ντίλο, ένα πολύ ενδιαφέρον συγκρότημα που συνδυάζει την τσιγκάνικη τζαζ εμπνευσμένη από τον Τζάνκο Ράινχαρτ, μια παρένθεση. Το σήμα της καθημερινής μας εκπομπής προέρχεται ακριβώς από τον Τζάνκο Ράινχαρτ. Εν πάση περιπτώσει, και διασκεύασαν η Γκάτζο Ντίλο ένα πολύ γνωστό τραγούδι του Μπαγιαντέρα, δηλαδή του Δημήτρη Γκόγκου, «Σάμα γεμένο το μυαλό μου».

τύχη σε αυτό το τραγούδι του Δημήτρη Γκόγκου είναι λυπημένη, υπάρχει μια στενοχώρια και μια θλίψη, αλλά στην διασκευή που έκανε η Γκάτζο Ντίλο κυριαρχεί, θα έλεγα, ένας ήσυχος, ένας χαρής τρόπος να πει αυτά τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις των χωρισμών. Και το όνομά τους Γκάτζο Ντίλο τι είναι? Στα τσιγκάνικα Γκάτζο είναι ο ξένος, ο μη τσιγκάνος δηλαδή, ο μπαλαμός. Και Μίλο είναι ο τρελός.

Και τι κάνεις στις περιπτώσεις των σπασμένων σχέσεων? Δηλαδή όταν συνδυάζεται η αγωνιώδης αναζήτηση, οι προσπάθειες να τα ξαναβρει ένα ζευγάρι, η στενοχώρια, οι απειλές, οι κραυγές. Ο καθένας έχει τον τρόπο του. Εδώ, στο τραγούδι που ακολουθεί, ο Γιάννης Διονυσίου, μια ωραία στιβαρή λαϊκή φωνή, σε ένα τραγούδι του Αστέρη Κωνσταντίνου, μας λέει ότι με ένα κρασί και ένα χορό θα κοροϊδέψω τον καιρό. Είναι και αυτός ένας τρόπος και υπενθυμίζει ότι δεν πεθαίνουν οι στιγμές και όλα υπάρχουν αν το θες. Και κλείνει ο στίχος και μένει μάταιο μόνο ότι ό,τι εσύ βαφτίζεις μάταιο, τα υπόλοιπα μένουν.

του Αστέρη Κωνσταντίνου είναι αυτό το τραγούδι που μας είπε ο Γιάννης Διονυσίου και φτάσαμε στο τέλος. Στο τέλος, γιατί θα ακούσουμε και αυτό το τραγούδι το τελευταίο που έχει τίτλο «Ψέμα είναι» και μετά κατευθείαν στην οθόνη, γιατί ακολουθεί το μάτς Κατάρ Ελβετίας. Η Ελβετία είναι καλή ομάδα και πολύ φιλόδοξη. Το Κατάρ θα δούμε. Μην αποκλείεις τίποτα σε αυτές τις αναμετρήσεις. Τέλος πάντων, το τελευταίο μας τραγούδι, είπαμε, λέγεται «Ψέμα είναι». Η μουσική είναι της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, η στίχη της Ελένης Γιώγα και θα μας το πει η Έλλη Πασπαλά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση, όπως και τον Κωνσταντίνο Ρέκα που έκανε σκατζαβάρδια στον Τάσο Τασκαδυρανιάν. Θα μείνετε εδώ στον Αλφα, γιατί ακολουθεί ο Βασίλης Ρουσόπουλος με την εκπομπή του. Από τον Γιάννη Τριάντη, πολλές ευχαριστίες, να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και ακούτε την εκπομπή Μουσικές του Νότου. Η Πόπη Ματζίκα είναι στον ήχο. Ο Βασίλης Ζουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για το απόψινό μας μουσικό ταξίδι. Αυτό το βράδυ Σαββάτου ξεκινήσαμε με Κωστή Μαραβέγια και Άσε με να μπω. Και έτσι και τα άλλη παίρνει η Μαρίζα Ρίζου σε ανάλογο κλίμα και ύφος με το μια άλλη ευτυχία.

Ήταν η Μάρια Ζαρίζου με το Μια Άλλη Ευτυχία και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι στο Διεθνές Ρεπερτόριο με R.E.M. και Losing My Religion και αμέσως μετά είναι η σειρά των Dire Straits με το Solos of Swing.

Ήταν η Dire Straits με το Sun of Swing και επιστρέφουμε και πάλι στα δικά μας σε έναν δίσκο εξωστρεφή και πολύ σημαντικό στην πορεία του Διονύση Σαββόπουλου, τα τραπεζάκια έξω από τα αρχές δεκαετίας του 80. Από αυτή την ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά ακούμε το «Ας κρατήσουν οι χωροί».

Ήταν η Ελευθερία Βανιτάκη, στο Δε Μιλώ και Μια Νύχτα Εγώ, με τους ελληνικούς στίχους του Νίκου Μωραΐτη, και συνεχίζουμε το ταξίδι μας στο διεθνές ρεπερτόριο με έναν ιδιαίτερο καλλιτέχνη, τον Μάικλ Μπούμπλε, στο It Had Better Be Tonight, και αμέσως μετά συνεχίζουμε με Έρικ Κλάπτον και Λέιλα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν η Λίζα τα Καλημέρη, στο υπέροχο τραγούδι ήταν αέρας και είσαι συντονισμένη στον Αλφαρέντι 989 και στις μουσικές του Νότου και συνεχίζοντας το μουσικό μας ταξίδι έρχεται ο Γιάννης Κότσερας σε μουσική Σταύρου Σιόλα και σε στίχους του Σταύρου Σταύρου στο Κάθε Φορά.

0: Ακούσαμε πρώτα το «Ήταν αέρας» του Γιώργου Καζαντζή, σε στίχους του συγγραφέα και λογοτέχνη Γιώργου Χρονά. Υπέροχο τραγούδι το «Ήταν αέρας» με τη φωνή της Ελιζάς Καλημέρη, και αμέσως μετά ήταν ο Γιάννης Κότσιρος του «Κάθε φορά». Και πάμε τώρα να κάνουμε ταξίδι μας στο διεθνές ρεπερτόριο. Πρώτα έρχονται οι ZZ Top στο Lagrange και αμέσως μετά η Τζούση Φερέρι στο Νοβέμβρη.
1: About to check outside again. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
3: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
4: Τι είναι αυτό, ρε?
5: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
4: 3.600.
6: 4.000 από μένα.
7: 4.300.
8: Ούτε 5 που σου δίνω.
7: Ούτε 5.
8: 6.
2: Castle Trust.
9: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν η Γιώτα Νέγκα στο Οξυγόνο, σε μουσική Νίκο Μερτζάνου, και στίχους Νίκο Μωραΐτη. Από την ολοκληρωμένη δουλειά Αυτό που θέλεις στη ζωή το καταφέρνεις, και έτσι και τα άλλη παίρνει ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσα σε μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες, Έλα ψυχούλα μου.

Ήταν η Pixlax, το Δε θα δακρύσω πια για σένα, και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι με Νίκο Πορτοκάλογλου και Φατμέ σε μία από τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες. Ένα τραγούδι διαχρονικό που ακούγεται μέχρι σήμερα, ειδικά στην περίοδο που έχουμε αρχίσει να διανύουμε, το Καλοκαιράκι.

Ήταν ο Νίκος Χολοκάλογλου και η Φατμέ με το υπέροχο καλοκαιράκι και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι. Πάμε στο διεθνές ρεπερτόριο και πάλι με Τζον Λένον και το εμβληματικό και ιστορικό Imagine και αμέσως μετά το συγκρότημα με το οποίο συνδέθηκε και ταυτίστηκε η Beatles, το Let It Be.

Ήταν οι Beatles στο Let It Be και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι, γυρίζουμε και πάλι στα δικά μας, στον σπουδαίο Διονύση Σαββόπουλο και σε μια ζωντανή σύμπραξή του με την σπουδαία Δόμνα Σαμίου, αυτή τη δασκάλα της παράδοσης, του παραδοσιακού μας τραγουδιού, από την παράσταση Σαβόραμα που δόθηκε στο Μέγαρο Μουσικής, μια ολοκληρωμένη έτσι ζωντανή εμφάνιση του Διονύση Σαββόπουλου με πολλούς καλεσμένους, φίλους και συνεργάτες. Από εκεί θα ακούσουμε την σύμπραξή του σε ζωντανή εκτέλεση στη Μαύρη Θάλασσα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν η Χάρης Αλεξίου στο «Η αγάπη είναι ζάλι», σε μουσική Θάνου Μικρούτσου και σε στίχους του αδερφού του Αντρέα, από την ομώνυμη δισκογραφική δουλειά του 1986 που σημείωσε τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία. Και αλλά το κλίμα και ύφος, πάμε να συνεχίσουμε σε μεσογειακούς ρυθμούς με το Λιταλιάνο.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: mare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
1: Ήταν το Βολάρε και είστε πάντα συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989 και στους μουσικές του Νότου. Συνεχίζουμε τη μουσική μας διαδρομή με Ρένα Μόρφη και Σταύρο Σιόλα με το υπέροχο Σαν Χουάν σε μουσική του Δεύτερου και σε στίχους της Σαν Σμπαλτζή, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια των τελευταίων ετών.

Ήταν η Ρένα Μόρφη και ο Σταύρος Χιόλας, ο Σαν Χουάν, και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι με Βασίλη Παπακοσταντίνου και Κράτα Λίγο Ακόμα, ένα πολύ ωραίο τραγούδι σε μουσική Θάνου Μικρού, του στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου από το άλμπουμ Θάλασσα στη Σκάλα που κυκλοφόρησε το 1999. Και αμέσως μετά θα αλλάξουμε λίγο κλίμα και ύφος με Ριτσι Πόβερη και Σαραπερκέτη Άμμο.

σκύψε σε δρόσερη πηγή. Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε δυο ξένοι κυνηγοί. Και στο κορίτσι χύμιξαν

πέταγε στα κύματα γυμνή. Κι ένα κορίτσι πήγαινε, έλιες ένα μαντήλι. Την πρώτη την

Ήταν ο σπουδαίος Bruce Springsteen στο Dancing in the Dark και φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της απόψινής μας μουσικής διαδρομής, ακούμε τον Φίβο Δελιβοριά σε στίχους και μουσική του ίδιου, σε ένα από τα δημοφιλέστερα του τραγούδια, γραμμένο, αφιερωμένο θα λέγαμε, στη γυναικεία φύση, μέσα από μια πολύ διαστητική ανάλυσή της, το εκείνη.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος από σύνδεσμος μας μουσικής διαδρομής, στο απόψινό μας μουσικού ταξιδιού, στον Αλφα Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Κλείνουμε για απόψε με την Ελένη Τσαλεγοπούλου και τις Χίλιες Σιωπές, εστίχους και μουσική Νίκου Ζούδιαρη. Και αμέσως μετά θα έρθει ο Κωνσταντίνος Βίτα και το Τυχερό Αστέρι, ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει γνωρίσει και αρκετές επανεκτελέσεις τα τελευταία χρόνια και έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που ήταν μαζί μας και απόψε. Ελπίζουμε μας κρατήσαμε μια καλή μουσική παρέα. Η Πόπη Ματζέκα ήταν στον ήχο, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για αυτό το δίωρο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

μας οπωσδήποτε. Ρωτά τι είναι απ' τα στούντιο και τι ζητούν οι τηλεθεατές, είναι σωστός κονφερανσιέ. Ιδίως άμα υποκριθεί ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική, με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.